Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, χρυσή βροχή.

τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

ταμπού. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι βρίσκονται νέα μέτρα για την ενέργεια, το μεταναστευτικό, ο προϋπολογισμός των 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ και η Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε ομιλία του στη Λάρισα χθες ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της έναν νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων. Κλειστά θα παραμείνουν και στη Ρόδο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών. Όπου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων, προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι

0: διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής. Πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού Δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει μία 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παρέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να πυροβολούνται, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, είναι τα μεγαλύτερα αποβράσματα, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Στην αθλητική σας ενημέρωση, χθες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Για την πρώτη αγωνιστική της League Fest του Conference League, απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τώρα λοιπόν ακούγομαι, γιατί εγώ μίλαγα μόνος μου, να ξέρεις. Στέλνει μηνύματα ο Αηδός. Ναι, 43 χρόνια τα στέλνει τα μηνύματα. Άμα το χειμώνα τούτο λέει, πάλι τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, γιατί ακούω για το φετινό χειμώνα θα είναι δύσκολος. Και πω πω πω τι δύσκολος, γιατί ο Πρεσβυτός ήταν πιο εύκολος δηλαδή. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δυστυχώς είχαμε και ανθρώπινη απώλεια πάλι. Τέταρτος νεκρός από την κακοκαιρία φέτος, το 26, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω, θα μου πεις τώρα με αυτό, ξεκινάς ψάλτη. Το λέω γιατί, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, είχαμε στη Γλυφάδα, στη Νέα Μάκρη, στο Ρέθυμνο και τώρα στη Ρόδο, τον 60-62χρονο. Ο οποίος ετοιμαζόταν, λέει, να πάρει και σύνταξη ο έρμος, αλλά από ό,τι κατάλαβα, έκανε μια προσπάθεια να πάει να σώσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάλι στο μάτι του Κυκλώνα και η Εύβοια, η έρμη Εύβοια, έβλεπα χθες με τη βοήθεια ενός, τέλος πάντων, φίλου εκεί για τα σημεία, τέλος πάντων, τα οποία είναι κρίσιμα και κέρια στην Κέρκυρα, στην Εύβοια, αλλά έφαγε και εκεί πολύ νερό, όπως πολύ νερό και πάλι στη Ρόδο, η οποία και αυτή είναι και έχει ευαισθησίες όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Τι τις λείπουν οι υποδομές, υπάρχουν οι φωτιές, υπάρχουν οι κλασικοί λόγοι που ενδεχομένως και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσουν τους πάντες και τα πάντα. Και δυστυχώς το κακό όλης αυτής της ιστορίας, εκτός από τις μεγάλες ζημιές οι οποίες προκύπτουν και πρέπει να διορθωθούν, είναι και οι ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το χειρότερο στην όλη ιστορία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, γιατί μια ανθρώπινη απώλεια δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε και ό,τι και να θέλουμε να λέμε, οι ανθρώπινες απώλειες δεν έχουν, πώς θα το πω, επιστροφή. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι τι μέρα, είναι Πέμπτη. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη. Πότε μπήκε ο Οκτώβρης, πότε φτάσαμε στις 15. Τρέχει με ταχύτητα φωτός ο χρόνος. Πόσο, 7:33 ανατολή σήμερα, ενδεχομένως θα το δούμε τον ήλιο. Την ώρα που κατέβαινα έβλεπα ότι ήταν καθαρός ο ουρανός εδώ στο λεκανοπέδιο. Βέβαια, να σας πω, βλέποντας τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλλον ναι, τώρα πριν από 10 λεπτά που έβγαλε τα καινούργια δορυφορικά στοιχεία, πολύ αέρα Κυκλάδες. Εμείς εδώ στο λεκανοπέδιο καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω ότι φυσάει, αλλά Κυκλάδες βλέπω αέρα μπαμπάτσικο που λένε, όπως επίσης και στο Ηράκλειο, και βλέπω και βροχές και στα Χανιά και βρέχει στα ψηλά στην Κρήτη, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Δεν έχουμε πολλές συννεφιές. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως η υπηρετική, είναι καθαρή. Εντάξει, όμως οι θερμοκρασίες λόγω των βοριάδων έχουν πέσει, τα έχει πει η κυρία Σούζη. Θα είμαστε στα χαμηλά, 14 η Αλεξανδρούπολη, στους 5 στη Φλόρινα, στους 7 στην Καστοριά, 7 και οι Σέρες, 11 η Δράμα, η Θεσσαλονίκη πόσο, 12, 13, το βλέπω και πάρα πολύ καθαρά, 12 στο Βόλο, 16 η Πρέβεζα, πόσο, 10 η Τρίπολη, 14 η Καλαμάτα, 16 τα Χανιά, 17 το Ηράκλειο, 17 και η Σαντορινάρα, 18 στην Κάσο. Λοιπόν, τώρα εδώ σε εμάς, στο λεκανοπέδιο δηλαδή, το Λαύριο έχει αέρα, 18 βαθμούς. Είχατε αέρα στο χωριό σας, νεαρέ? Ναι. Λίγα πράγματα, ναι. Γιατί είσαι στα νότια, γι' αυτό το λέω, κατάλαβες. 17 η Ραφίνα, 16 ο Βενιζέλος, 17 εδώ στα νότια προάστια. Έτσι περπατάμε. Με συννεφιά δείχνει το λεκανοπέδιο, αλλά όχι πυκνή συννεφιά. Έχει συννεφιά όμως. Το πρωί σας λέω, το είδα λίγο πιο καθαρό το σύστημα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στη στενή της Εύβοιας έπεσαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 30 τόνοι νερό το στρέμμα. 280 χιλιοστά στη Ρόδο, στη Σιμονόπετρα. Πώς το λέει το τραγούδιο, στη Σιμονόπετρα δεν λέει, χτυπάει καμπάνα, που το είπε και ο Αλέξης. Το τραγούδι που για το Άγιο Όρος, παιδί μου. Δεν το θυμάσαι. Βέβαια, είναι νέας γενιάς, πρώτα θυμάσαι εσύ, κύριε Νότη. Σιμονόπετρα 271, ωραία βροχή, κάμποση. Στη Σκόπελο 260, στη Σκιάθο, τι τραβήξαν και οι σποράδες, 237, και στη γλώσσα Σκοπέλου 212. Μιλάμε, αυτός είναι η ετός, λέει, 2 ημέρων. Όπως και να έχει, παιδιά, πάντως, έπεσε νερό, Θα μου πεις, από τη μια μεριά ζημιές, ναι, από την άλλη μεριά όμως, παιδιά, νερό που το έχουμε ανάγκη, ελπίζω να μην πηγαίνει όλο στη θάλασσα, κάπου να καταλήγει, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. να ποτίσουμε κάνα χωράφι, να πιούμε κάνα ποτηράκι νερό και να γίνουν και τα σχετικά έργα, τα οποία και αυτά θα κοστίσουν πολύ. Τώρα που λέω και έργα, γιατί τα έχω έτσι όλα μαζεμένα. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε ονόματα στις κακοκαιρίες, τα κλείζαμε αυτά. Θυμάστε που έρχεται ο Βασίλης, έρχεται ο Κώστας, έρχεται ο Γιάννης, έρχεται ο Ιωσήφ. Καλημέρα, Ιωσήφ. Πιούμε καφέ, τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία ανώνυμη περνάει και φεύγει χωρίς όνομα. Να ξέρουμε πότε θα έρθουν οι αποζημιώσεις της κακοκαιρίας στη στάδε. Όταν έρθει η ώρα, ρε παιδί μου, λέω. Λοιπόν, ξέρετε τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Μου το λέγατε, κουβεντιάζαμε εδώ και με τους συναδέλφους, γιατί τέλος πάντων. Αυτή την ιστορία στο Μαρούσι τη μάθατε με την 89χρονη, η οποία πήγε ένα κάτι λαμόγια. Τη χτυπήσανε την πόρτα, τη είπανε, λέει, ξέρω από το ΔΙΕΑ. Όχι, όχι, κοινόχρηστα, λέει, είναι διαχειριστές και κάτι τέτοιο, λοιπόν. Τους βάζει μέσα η κυρία. Λοιπόν, και πώς κατάφεραν να την πείσουν και βρήκαν αυτή σε τοίχο 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. 220.000, κύριε Νότη μας. Με λίγα λόγια θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε διάφορα τέτοιες ειδήσεις. Κάποιοι λοιπόν έχουν λεφτά κάτω από το μαξιλάρι για κάποιους λόγους που ποιος ξέρει τώρα. Έχουν το μυαλό του καθενός ό,τι θέλει κάνει, ας πούμε. Αλλά είδες, επενδύουν και σε λίρες. Δηλαδή βρίσκουν και λίρες. Τακτικά προκύπτει ζήτημα λιρών. Είναι με βάση αυτά που μας λέει ο Ντόκας. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Αγοράζουμε λίρες και τα κάνουμε μασούρια, τα ξέρετε, τα μασούρια. Ρώτησα, τέλος πάντων, μια ψυχή που ασχολείται και μου εξήγησε τι είναι το μασούρι, τα φυσέκια. Μασούρια. Έχει βγει το μασούρι, τι θα το κάνεις το μασούρι. Ναι, okay. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σύνοδος κορυφής σήμερα, θα πούμε κάποια πράγματα και εμείς, λέει. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πέσουνε κορμιά, να ξέρετε, γιατί δεν φαίνεται να τα βρίσκουν. Οι 7 χώρες, οι πλούσιες, οι λεγόμενες, οι οποίες βάζουν λεφτά, λόγω των εσωτερικών του ζητημάτων, θέλουν να κόψουν πολύ χρήμα. Και όπως καταλαβαίνετε, το πολύ χρήμα σημαίνει ότι θα κοπούν τα κονδύλια τα οποία δίνονται σε διάφορα τμήματα της οικονομίας. Στον αγροτικό τομέα και σε άλλους τομείς παραγωγικούς που εμείς ως χώρα που παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, άλλες 16, 17, 15, γιατί υπάρχουν λίγοι και 2-3 οι οποίες είναι στο μετέχμιο μεταξύ των δύο πλευρών. Α, δούμε τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η Ευρώπη καταλάβει ότι ο χειμώνας τούτος που λέει και ο Αηδός, από το 83 τα λέει τραγούδια αυτά, ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος, είναι ζώρικος. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, με αφορμή την ενίσχυση που ανακοινώσε εμέσως. Αλήθεια, γιατί μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των υπουργών για τα μέτρα? Γιατί δεν ήταν ζωντανό να απαντήσει και σε ερωτήσεις? Κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος για κάποια ζητήματα που ενδεχομένως να μην ήταν και πάρα πολύ ευχάριστα. Εντάξει, τώρα, υπουργός οικονομικών, το έχει. Είπε διάφορα πράγματα οικονομικά, το έχει το ζήτημα. Αλλά. Κύριος Πετραλιάς εννοώ. Λοιπόν, αλλά γιατί πρώτη φορά αυτό το πράγμα να είναι μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των τριών υπουργών και ένα δελτίο τύπου για τα 40 λεπτά. Για να ξαναγυρίσω, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον δελτίο τύπου που έβγαλε το βιομηχανικό μελτήριο Πειραιά, το εμπορικό. Ο φίλος μας, ο κύριος Κορκίδης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάει για το πόσο κοστίζει ο ενεργειακός λογαριασμός φέτος για τη χώρα που θεωρείται πανάκριβος. Να ξέρετε λοιπόν ότι, ας πούμε, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα κίνησης γενικότερα, ούτε λίγο ούτε πολύ η επιβάρυνση είναι 2 δισεκατομμύρια με τους σημερινούς υπολογισμούς, με βάση αυτά που καταναλώνουμε μέσω όρο. 2 δις για τη βενζίνη, ψέματα, 2 δις για το ντίζελ και 1,35 δις για την αμόλυβδη παραπάνω λόγω της αύξησης της τιμής. Τεράστια διαφορά, Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα πληρώσουμε παραπάνω, έτσι κι αλλιώς 400 εκατομμύρια χοντρικά. Είτε υπάρχει ενίσχυση, είτε δεν υπάρχει ενίσχυση, είτε αυξάνεται το επίδομα κλπ. Συν 400. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, σε αυτό δεν έχει άδικο. Γιατί σε άλλα μπορεί να έχει. Αλλά σε αυτό δεν έχει άδικο. Ότι εμείς δεν είμαστε γαλατικό χωριό για να μην μας ακουμπήσει κρίση. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ενίσχυση, ας πούμε, για τα κουβεντιάσουμε τώρα και το πετρέλαιο Θέρμανσης, γιατί χθες ρώταγα εκεί το βενζινά της γειτονιάς μου και άλλους βενζινάδες εκεί στην ευρύτερη περιοχή, θα τα πούμε και με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου σε λίγο. Καταρχήν οι παραγγελίες, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα είναι μικρές. Έτσι, η τιμή το 1,55 είναι ο μέσος όρος στο Λεκανοπέδιο, στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες ακόμα κοντινές περιοχές με τα δηληστήρια μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω. Αλλά αυτό εξαρτάται και από διάφορους άλλους παράγοντες, από την ποσότητα, από την απόσταση, από τις τιμές στις διεθνείς αγορές. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πέρυσι λοιπόν έκλεισε στο 1,75, αλλά ξεκίνησε στο 1,15 χοντρικά. Άρα, αν πάρουμε την αρχή, είμαστε πιο ακριβά. Αλλά αν πάρουμε το τέλος της περσινής περίοδου, είμαστε 20 λεπτά φθηνότερα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου, ψάλτη, για να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί άκουγα χθες ότι έχουμε δώσει τα περισσότερα χρήματα ως ενίσχυση. Σωστό είναι αυτό, μπορεί να είναι σύμφωνα με τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, το ζήτημα έχει να κάνει με το τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου για να πληρώσεις. Είτε το πετρέλαιο, είτε το φυσικό αέριο, είτε τα ξύλα, είτε τα μήλα, είτε οτιδήποτε χρησιμοποιείς για να ζεσταθείς, για να ζεστάνεις το σπίτι και την οικογένεια. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, μην ξεχνάτε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, γιατί θα έχουμε το Διονύση σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-0-170-174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υπάρχει το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψτε σας παρακαλώ πάρα πολύ το ερώτημα που θέλετε να υποβάλλετε για τον κύριο Ρίζο, μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Και υπάρχει και το Viber, πλέον μπορείτε και μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά μπορώ να δω τα μηνύματά σας. 698, το έχετε μάθει πλέον, 698-123-1003, κύριε Παπαγιαννάκου. Απλό, εύκολο, κατανοητό, ξαναλέω, ό,τι θέλετε ως μηνύματα, έρχονται όλα εδώ, τα βρίσκουμε, τα βάζουμε σε μία τάξη και τα περπατάμε. Κύριε Παπαγιαννάκου, στη ρύθμιση των ήχων, μάλιστα. Η κυρία Σαμαλαδέλη στα ηχητικά που χλωμό το βλέπω. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης, για να κουβεντιάσουμε και να μιλήσουμε και σήμερα και να πούμε τα δικά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για τον Κηφισό. Ωραία, χθες που πέσε νερό, μου στέλνανε βίντεο πώς φούσκωσε, λέει ο Κηφισός. Ήταν στα όρια, λέει ο Κηφισός. Εδώ. Σκέψη ότι θα έπεσε μέσα, Ψάλτη. Θα μιλήσουμε λίγο γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει δουλειά το 23 και έχει ψάξει και τις περίφημες μπούκες. Τις θυμάστε τις μπούκες? Που είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Υποφάντης. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Όπως επίσης έμαθα ότι ο κύριος Δευτεραίος έχει και στοιχεία τι υπάρχει, λέει, κάτω από την Γκράβα, κάτω από το σχολείο. Τα σχολεία εκεί της Γκράβας, που θυμίζω ότι πλακωνόμαστε γενικώς, τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Θα δούμε πότε θα ανοίξουν. Γιατί από κάτω, λέει, υπάρχουν στοές και σύραγγες. Τι να κρύβουν άραγε αυτές οι στοές και οι σύραγγες, τώρα απλώς σχολεία. Θυμίζω ότι έχουμε κλειστά σχολεία. Τα ακούσατε και στους τίτλους και στο δελτίο ειδήσεων, μάλλον, και στην Βόρειο Κέρκυρα. Τι, Βόρειο, όλο Κέρκυρα λέω. Τι γίνεται, το μυαλό μου στην Κέρκυρα είναι. Βόρειο Εύβοια, το διόρθωσα, και στη Ρόδο. Δεν υπάρχει κίνδυνο με τα σχολεία, αλλά απλώς θέλουν να κάνουν και σωστά, νομίζω, έλεγχο στα σχολικά κτίρια για να δουν τι γίνεται και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η ΑΕΚΑΡΑ δεν τα κατάφερε χθες. Κάτι έγινε από ό,τι κατάλαβα. Ενώ ήμασταν σε καλό δρόμο, αλλά διαβάζω, μου στέλνανε και διάφορα μηνύματα οι φίλοι μου οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και ένα συνάδελφο εδώ που έχει πάει να δει τον αγώνα με το γιο του. Ωραίο κι αυτό, παίρνει άδεια να πάει στη. Είπαμε, είμαστε τρελοί. Καλά, όχι μόνο οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Και πήγε να δει τον αγώνα. Ο Γιώργος. Που έγινε στο Λονδίνο, Στάνφορντ. Αλλά το είπα, καλά το είπα. Λοιπόν, 3-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Κοινό τον ήπια, αλλά δεν πειράζει. Εμείς ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ είμαστε έτσι κι αλλιώς, κύριε Νότη μας, να ξέρεις. Το λέω και για τους φίλους μου εδώ πέρα, τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οι οποίοι μου στέλνετε τα μηνύματα. Και η καλή είδηση της ημέρας βρέθηκε, λέει, κυρίες και κύριοι, το αρχαιότερο ναυάγιο ανακαλύφθηκε στην Ατάλια ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρίλι δεν διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν, λέει, πάνω από 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες, για να δούμε πώς τότε οι άνθρωποι. Αλλά είδατε τι μεγαλείο. Παρά το γεγονός ότι δεν είχαν τα κατάλληλα μηχανήματα, δεν είχαν τις κατάλληλες δυνατότητες κλπ. Ήταν, λέει, την ίδια εποχή με τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Είναι πρώιμη εποχή του Χαλκού, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βρέθηκε λοιπόν στην Ατάλια 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Καταπληκτικό. Τα αποτελέσματα της έρευνας Τούρκων, αρχαιολόγων, δημοσιεύθηκαν, λέει, σε επιστημονικό περιοδικό. Να μην σας ζαλίζω τώρα με τα ζητήματα αυτά. Ένα από τα αγγεία φέρνει, λέει, στην επιφάνεια δύο παράλληλες γραμμές, φέρει στην επιφάνεια, χαραγμένες με αιχμηρό εργαλείο. Ενδεχομένως να έχει μέσα, λέει, κρασί ή λάδι. Εμπόριο, Λοιπόν, το δεύτερο αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο είναι αρχαίο ελληνικό εμπορικό πλοίο 23 μέτρων 2.400 ετών. Βρέθηκε στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί, λέει, η έλλειψη οξυγόνου μάλλον βοήθησε να μην αποσυνδεθεί το πλοίο που ήταν ξύλινο. Λοιπόν, έχω να σας πω και άλλα πολλά, αλλά μας έφαγε πολύ λογία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Εδώ είμαστε Sky 100,3. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Μελάνια, η οποία είναι και σήμερα εδώ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά και τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στοίχισε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονταν είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή. Λουκιανό, το συγχωρεμένο το Λουκιανό, τον τραγουδιστή. Δύσκολο όνομα, δεν είναι εύκολο. Αλλά χρόνια πολλά, παιδιά. Αν έχετε σήμερα κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, το καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Πριν πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου, να δούμε λίγο τι έγινε μετά της κακοκαιρίας και να μαζέψουμε λίγο τα προβλήματα, τα οποία ως πληγές είναι ανοιχτές και είναι αρκετές. Δεν έχουμε τελειώσει πλήρως από την κακοκαιρία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Κώστα στην Κρήτη. Λοιπόν, εδώ λέει στα Χανιά βρέχει συνέχεια, λέει. Έχει βγάλει νερά σαν όλο το χειμώνα. Το θέμα είναι να αξιοποιηθούν τα νερά, να πάνε εκεί που πρέπει και να μην τα χάνουμε στη θάλασσα, Κώστα μου. Γιατί και εσείς εκεί πέρα στην Κρήτη είχατε προβλήματα αρκετά όσον αφορά την έλλειψη βροχοπτώσεων. Βέβαια, περάσαμε στο άλλο, στην άλλη πλευρά τώρα, στην άλλη όψη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την ΑΕΚΑΡΑ. Χάσαμε χθες, αλλά δεν μας πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε έτσι κι αλλιώς. ΑΕΚ θα συνεχίσουμε να είμαστε, είτε κερδίζουμε. Καλύτερα όμως, μάλλον καλύτερα να κερδίσουμε παρά να χάνουμε. Αλλά. Σωτήρη μου, καλημέρα στην αγορά Πηλή. Όταν ξεκινάει να βρέχει, λέει, ξεχνάει να σταματήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μου από την Καλυθέα, καλημέρα. Άρα και λέει, αυτοί που έφυγαν από το Πασόκ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία καταμετρώνται στη δύναμη του κόμματος που άφησαν. Αυτή είναι η άποψη του Τσίπρα. Καλά, ο Τσίπρας είπε και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Που εγώ είμαι επιφυλακτικός, γιατί ακόμα τέλος πάντων είπε ότι εγώ λέει, δεν συνεργάστηκα λέει, ποτέ λέει, με τη συντηρητική παράταξη και εγώ δεν έχω στελέχη λέει, που έφυγαν και πήγαν λέει, στο κόμμα. Και του απάντησε εδώ από τον Σκάι ο Ανδρουλάκης ότι συγγνώμη, εσύ δεν συνεργάστηκες με τον Καμένο. Ο Καμένος τι είναι ακριβώς. Και ορθώς κατά την άποψή μου, τώρα μην με πάρετε, αλλά θέλω να πω ότι είχε ένα επιχείρημα ο Ανδρουλάκης. Λέει, όταν πάμε στο παρελθόν, τα θυμόμαστε όλα, λέει, όχι μόνο όσα μας συμφέρουν, αλλά το θέμα είναι τι λέει ο πολίτης, και να μην ξεχνάει εύκολα. Ο κύριος Κιμιονής μας θυμίζει ότι σαν σήμερα έφυγε ο Γιώργος Δελαστίκ. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Είχα, όχι συνεργαστεί, αλλά είχα, επειδή ήμασταν εδώ στον Όμιλο. Λοιπόν, ο Γιώργος Δελαστίκ ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα. Όπως αρκετοί παλιοί δημοσιογράφοι, πρέπει να πω. Καλημέρα, Σωτήρη. Ανέκαθεν η Ρόδος είχε μεγάλες βροχοπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο, λέει, που οι ομπρέλες είναι παραδοσιακό σουβενίρ από εκεί. Έχεις δίκιο, Σωτήρη, αυτό που λες. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος ακροατής λέει: οι συμμορίες αυτές αναφέρεται στα λαμόγια που, όπως είπαμε, βρήκαν εκεί την 89χρονη στο Μαρούσι, αλλά και άλλες συμμορίες κλπ. Για να πάνε εκεί και να ψάχνουν σε τείχους, έχουν κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Νομίζω ότι στην περίπτωση της συγκεκριμένης γυναίκας, μάλλον η ίδια τους τα είπε, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έμαθα. Ο Κώστας μου λέει: πιστεύεις διότι οι ακροατές, που οι περισσότεροι λέει είναι της πόλης, καταλαβαίνουν το 300 τόνι νερό αναστρεμά. Περισσότερο λέει από τα 300 χιλιοστά βροχής. Εντάξει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Ο Γιώργος εντωμεταξύ μου λέει: καλά ρε, σε ακούω λέει μισή ώρα στο πρώτο ημίωρο. Τα έχεις βάλει λέει όλα μαζί και λοιπά. Μα αυτή είναι η λογική, να τα βάλεις όλα μαζί και να κάνεις μια σούπα, Γεώργιε. Δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος στην ιστορία αυτή. Και να ξέρεις ότι έχω κι άλλα να πω. Αλλά δεν προλαβαίνω. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Καλημέρα, Γιώργιε.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Για πες μας τα νέα τώρα ρε Γιώργη, να μαζέψουμε λίγο τις κατάστασεις εκεί πέρα στην κακοκαιρία.
1: Πρώτον, από τη Ρόδο που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε σήμερα και μια συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τις ζημιές, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρόλο που τα καιρικά φαινόμενα έχουν κοπάσει, δηλαδή δεν έχουμε τις βροχές που είχαμε χθες, παρόλα αυτά, ακόμα έχουμε πλημμυρισμένους δρόμους, ναι, πλημμυρισμένες περιοχές. Μάλιστα έχει καταστραφεί και αυτή η γέφυρα που πηγαίνει από την πόλη της Ρόδου προς τον Αρχάγγελο, δηλαδή δεν γίνονται εύκολα μετακινήσεις. Είχαμε πάρα πολλές κλήσεις προς την πυροσβεστική από τη μόνο από τη Ρόδο, δηλαδή ξεπέρασαν τις 130, ναι, και μάλιστα έγιναν και πάρα πολλές μετακινήσεις πολιτών σε πιο ορεινά σημεία, σε ασφαλή σημεία. Δηλαδή φανταστείτε ότι το νερό είχε φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος, σε πολλούς δρόμους, σε ριάκια, σε ποτάμια, και γι' αυτό είχαμε πάρα πολλές καταστροφές. Είχαμε και τον θάνατο του 62χρονου εχθές το νωρίς το μεσημέρι, ναι, που ο άνθρωπος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό είναι το λάθος, ρε παιδί μου. Θέλει μια ψυχραιμία. Θέλει μια ψυχραιμία εκεί. Τέλος πάντων.
1: Και ποιο είναι, και ποιο είναι το τραγικό, ότι ακριβώς πριν από 5 λεπτά είχε χτυπήσει 112 και έλεγε στους κατοίκους της Ρόδου σταματήσει τις μετακινήσεις σας. Έντονα καιρικά φαινόμενα, ακολουθήσε τις οδηγίες των αρχών. Και πήγε ο άνθρωπος, σου λέει, να σώσει το αυτοκίνητό μου.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Μπήκε μέσα, έφυγαν τα νερά, έφυγε προς τη θάλασσα.
0: Αυτό δεν είναι. Πρέπει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δύναμης του νερού. Το νερό δηλαδή δεν πτωείται ούτε σε αυτοκίνητο, ούτε θα σε παρασύρει. Και άμα σε παρασύρει, δεν μαζεύεται μετά η κατάσταση.
1: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα, κοιτάζουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας.
0: Πρώτα.
1: Και μετά όλα τα άλλα. Και τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, όλα αυτά αγοράζονται. Δηλαδή δεν. Τέλος πάντων.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια, κυρίως στο Δήμο Διρθίων Μεσαπίων, εκεί κοντά στα Ψαχνά, έσπασε και η γέφυρα που μπαίνουν οι κάτοικοι μέσα στην πόλη. Χρειάζεται λοιπόν.
0: Κλασική περιοχή, ρε παιδί μου, με προβλήματα. Ναι. Κλασική περιοχή. Δυστυχώς. Πάμε. Είναι το βόρειο κομμάτι που είναι και το πιο επικίνδυνο.
1: Και το βόρειο κομμάτι, και εκεί που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές το 20.
0: Έτσι. Και θυμίζω λοιπόν ότι και εκεί έχουμε, Γιώργο, υποτίθεται πρόγραμμα και λοιπά για έργα και τα σχετικά. Και χθες, επειδή συνομίλησα εκεί πέρα με ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής, μουρμουράνε. Ακόμα περιμένουν τα έργα υποδομής. Πάμε παρακάτω.
1: Έχουν γίνει κάποια αντιπλημμυρικά, αλλά βέβαια δεν είναι αυτή τη κλίμακα που
0: να
1: περίμεναν,
0: ναι,
1: για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τα νερά της βροχής. Δηλαδή έγιναν κορμοδέματα, κορμοπλέγματα. Αλλά παρόλα αυτά. Αυτά είναι δέντρα, είναι ξύλα. Χρειάζονται σοβαρά έργα υποδομής εκεί, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα όταν έχουμε τόσο δυνατές καταιγίδες. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σοβαρό στην ηλεκτροδότηση, αλλά χθες πραγματικά και εδώ στην Αττική έγινε χαμός. Πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή φανταστείτε ότι στην Αρτέμιδα από τις 6 και 20 χθες το πρωί το ρεύμα αποκαταστάθηκε. Αργά το απόγευμα. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα πάρα πολλές ώρες. Και όχι μόνο στην Αρτέμιδα, και σε Μαρκόπουλο, Παλίνη, Αγία Βαρβάρα εδώ στην Αττική. Βλέπω πάρα πολλές περιοχές που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων,
0: Γιώργο,
1: είχαμε διακοπή ηλεκτροδότηση.
0: Ωραία. Πάμε και λίγο να πούμε δύο κουβέντες και στα τι έγινε εκεί, Σκόπελο, Σκιάθο κλπ. Γιατί και εκεί είχαμε ζητήματα,
1: Ναι, στη Σκιάθο ειδικά έπεσε πολύ μεγάλο. Είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Εκεί λοιπόν πλημμύρισαν οι δρόμοι. Είχαμε προβλήματα και στις μετακινήσεις. Και επίσης θα είναι και σήμερα, δηλαδή και θα είναι και σήμερα τα σχολεία κλειστά στη Σκιάθο και στη Σκόπολο. Όπως επίσης και στους Δήμους της Εύβοιας, αλλά και στην Ρόδο. Τα σχολεία θα είναι και σήμερα Πέμπτη κλειστά.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις.
0: Ωραία. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Να
0: είσαι καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος και ένα Μιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τι μου λέει εδώ πέρα, για μισό λεπτό. Η κυρία Σούζη μόλις μου λέει ότι δεν έχουμε βροχή στη Ρόδο. Καλημέρα, οκ. Okay. Άρα δεν βρέχει στη Ρόδο. Κάτσε να τσεκάρω και εγώ εδώ πέρα τα τισέμι εδώ πέρα. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα μας. Για να δούμε τι γίνεται στη Ρόδο. Να δούμε που βρέχει τώρα με τα νεότερα στοιχεία που βγήκαν από τη μεριά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν βρέχει. Βλέπω βροχή μόνο τουλάχιστον με τα στοιχεία που δίνει 6,5 ώρα ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολη, στη Μυτιλίνη και στα ορεινά του νομού Ηρακλείου. Ελπίζω να μην πέφτω έξω. Με ανέμους ισχυρούς στα Κυκλαδονίσια και στην Κρήτη, εκεί στο Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα μας. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την επικοινωνία. Ξαναλέω ότι έχουμε σήμερα τον κύριο Ρίζο. Εγώ στέλνω καλημέρες. Αγαπητή Αθηνά, να πάρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο τηλεφωνικό κέντρο για να ζητήσεις το τηλέφωνο του κύριου Ρίζου, εφόσον το ζητάς. 210-4800-170-174. Ένας φίλος ακροατής, DJ, υπογράφει το μήνυμά του. Ο Βασίλης είναι, okay. Μου λέει το εξής, λεωφόρο Αθηνών, λέει, Χαϊδαρίου, okay. Τι γίνεται με τα φανάρια, με τις κάμερες που καμιά φορά, λέει, όλοι περνάμε, λέει, και πορτοκαλί πάνω στην κίνηση, και ειδικά, λέει, άμα κουβαλάς κόσμο δεν μπορείς να σταματήσεις ακαριαία λόγω, λέει, απότομων κινήσεων. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν, λέει, στα φανάρια πριν προειδοποιητικό φανάρι, όπως ορισμένα, λέει, να έχουμε την άνεση να σταματήσουμε. Ωραίο το ερώτημα. Δεν έχω απάντηση όμως γύρω από το ζήτημα αυτό. Έχεις δίκιο για το ζήτημα του πορτοκαλί, που υποτίθεται το πορτοκαλί σταματάς, θεωρητικά. Λοιπόν, μπράβο Ελένη, και εγώ μαζί σου για αυτά που μου γράφεις. Μια χαρά. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Η φίλη μου η Ελένη από τη Χαραυγή, από το Κερατσίνι. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα. Κάτι έχει γίνει στο ποτάμι, λέει, στο κατέβασμα και έχουν μπλοκάρει, λέει, όλα. Κίνηση ξεκινάει από πολύ ψηλά. Για να δούμε τι έχει γίνει, γιατί είχαμε αρκετά νωρίτερα ένα τροχείο εδώ στο κατέβασμα, στο δαχτυλίδι εδώ σε εμάς. Α, ναι. Το βλέπω όμως, μάλλον, όχι, έχει. Στο, είσαστε από πού τώρα πιάνει το. Σχεδόν από το ύψος του Λιρόι Μερλίν. Τώρα κάνω και μια διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Και βλέπω ότι είναι, γιατί ναι, έχει ένα όχημα το οποίο είναι ανάποδα. Μας το είπε νωρίτερα στην εκπομπή του κυρίου Γιαννή, ένας επαγγελματίας οδηγός, εδώ στον ανισόπεδο κόμβο μπροστά σε εμάς. Γι' αυτό έχει κίνηση. Νομίζω ότι αν δεν το μαζέψουν γρήγορα θα έχουμε θεματάκι. Βλέπω εντωμεταξύ, τώρα μιας και λέμε για την κίνηση, λίγο παραπάνω κίνηση στο ρεύμα ανόδου σήμερα στο ποτάμι, μικρό κομμάτι αλλά υπαρκτό για τις 7 παρατέταρτο. Τώρα για να δω και λίγο στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, κλασικά η κίνηση, όπως επίσης και στην Σχιστούς Καραμαγκά. Πού αλλού κίνηση, η παραλία είναι καλή. Μεσογείων και η Κηφισίας προς το παρόν γενικά καλές. Λίγα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Α, εντάξει, μικρό ζητήματα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με τα φανάρια, κυρίες και κύριοι. Ούτε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάλι ξαναλέω, λίγα πράγματα σε κάποια φανάρια, κυρίως στην άνοδο. Και λίγο παραπάνω κίνηση εκεί στην περίφημη, πώς το λένε, διασταύρωση που είναι Κηφισίας, Φιδιππίδου και Αλεξάνδρας, Φιδιππίδου, Κηφισίας. Λίγα πράγματα όμως, όχι πάρα πολλά. Τουλάχιστον από αυτά που βλέπω εδώ μπροστά μου από τον χάρτη που σε πραγματικό χρόνο δίνει τι γίνεται με την κίνηση. Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα από την Ελευσίνα. Στην έξοδο για Γλυφάδα από τον Κηφισό έχει μείνει ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι δεξιά και δημιουργεί πρόβλημα να έχουν το νου τους οι οδηγοί. Να λοιπόν το πρόβλημα ο Ανδρέας. Καλημέρα Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για να είμαστε εντάξει για τα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως προέκυψαν νωρίς σήμερα το πρωί. Έτσι λοιπόν. Καλημέρα Γιάννη στην Ολλανδία. Χαιρετισμούς. Είδα τα μηνύματά σου και νωρίτερα στον κύριο Γιαννήρη, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο, Γιάννη. Καλό δρόμο. Βλέπω και το κινητό σου. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα είναι παρατέταρτο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πω και καλημέρες μισό λεπτό μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Στη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Γιώργο από το Πήλιο που βάζει και μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Όπως και ο Παναγιώτης βάζει μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, τον Σπύρο στο Βοτανικό. Και η Φρίντα βάζει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, τηλεόραση Sky αύριο, Dragon's Den, το απόλυτο business show με τον Σάκη Τανεμανίδη. Αύριο λοιπόν, 16 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή στις 10:10. Το Dragon's Den συνδυάζει την ψυχαγωγία με την πραγματική αγορά και έρχεται για να προσφέρει ευκαιρίες, κεφάλαια και μεγάλες συμφωνίες σε επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και τομέα που διαθέτουν πάθος, όραμα και καινοτόμες ιδέες. 7 Dragons έχουν τη δύναμη να δώσουν ζωή στα όνειρα των start-uppers. Τι είναι όμως αυτό που θα τους οδηγήσει στον πολυπόθητο deal? Η απάντηση έρχεται αυτή την Παρασκευή στις 10:10 στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
10: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Πάμε Breaking Bad.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
14: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
13: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
15: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
16: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
17: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
18: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
3: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: χθες το βράδυ στις 10 στο σταθμό μετρό Ιωνία, μια ομάδα 7 ατόμων Ρωμά την έπεσαν στο γιο μου μέσα στο βαγόνι, ενώ είχε κόσμο, του κράτησαν τα χέρια και του άρπαξαν το βαφτιστικό του σταυρό. Τραγικό γεγονός λέει. Δεν υπήρχε security. Οι κάμερες του μετρό έχουν νόημα. Προφανώς έχουν νόημα. Να κάνετε καταγγελία, να ζητήσετε το υλικό και βεβαίως να ψάξουν να βρείτε του, να βρεθούν οι δράστες. Το κουβεντιάζετε κύριε Αλεξάνδρα. Προφανώς. Ανεπίτρεπτο. Θα μπει και τι να κάνουν και άλλοι που ήταν μέσα στο τρένο, μα είναι 7 άτομα μέσα. Δεν ξέρω. Γιατί αυτές οι ομάδες δεν είναι και αθώες, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στο κρατές μας.
3: Πόσο ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα?
4: Αυτό που ακούστηκε από χτες, το 1 ευρώ και 55 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες. Το διευκρινίζουμε αυτό, ναι, το 1,55. Ναι, ναι. Γιατί περιφέρεια ακόμα περισσότερο, μικρές ποσότητες ακόμα περισσότερο, αλλά ακόμα περισσότερο από το 1,55 και μικρές ποσότητες μέσα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Ναι. Άκουγα χθες ότι μάλιστα μου ήρθε και ένα SMS από εταιρεία που παλιότερα πέραμε πετρέλαιο, ότι το έχει λίγο φθηνότερο με μια ποσότητα και πάνω, κάτω δηλαδή από το 1,55, και σου δίνει τη δυνατότητα με 12 δόσεις.
4: Αλλά αυτό συμβαίνει, ναι. Με το θέμα των δόσεων είναι... Ναι. Κάτι, ναι, το οποίο υπάρχει, ναι, κάθε
3: βέβαια,
4: χρόνο.
3: Βέβαια, ξαναλέω, το τώρα που μιλάμε, δηλαδή που το πετρέλαιο είναι 100, πόσο είναι, 104, θα μου πεις τι, ναι, έχει το πετρέλαιο, αλλά το λέμε και αυτό.
4: Τελικά δείχθηκε αυτό το τελευταίο διάστημα ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου τελικά με το δηλισμένο.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν
3: έχει και αστάθμητους παράγοντες.
4: Το ένα με, ναι, το άλλο.
3: Ναι.
4: Και βέβαια οφείλω να πω ότι οι προβλέψεις, γιατί η σημερινή μέρα έχει μια αύξηση στα πετρέλαια 3,5 λεπτά.
3: Αμάν.
4: Ναι. Και χθες είχε 2 και προχθές είχε 3.
3: Αμάν. Και οι βενζίνες.
4: Οι βενζίνες έχουν 1 λεπτό αυξήσεις.
3: Μάλιστα.
4: 3,5 το πετρέλαιο, που σημαίνει ότι αν αυτές το 3,5 λεπτά στις 3 μέρες είναι 10 λεπτά, από τα 20 λεπτά που δίνει το δηληστήριο έφυγε το 10 λεπτό.
3: Ναι, σε καλό δρόμο είμαστε.
4: Γιατί, έτσι.
3: Ναι, να σας πω, έχει παραγγελίες, κυρία Σμάτογλου?
4: Έχει παραγγελίες, αλλά δεν πάβει να είναι η μείωση σημαντική και μεγάλη, αλλά δεν πάβει να είναι και υψηλή η τιμή.
3: Προφανώς.
4: Δηλαδή και το 1,55 ή το 1,60 που θα γίνει μεθαύριο, αν έχουμε αυτές τις αυξήσεις των 3,5 λεπτών, δεν θα. Πάλι είναι 1,60, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
3: Ναι.
4: Και βέβαια, φανταστείτε, ο άλλος θα πάρει 300 λίτρα, θα είναι πάνω από το 1,60, έτσι. Και το διευκρινίζω για τις μεγάλες πόλεις.
3: Μάλιστα.
4: Το διευκρινίζω
3: στην περιφέρεια, στα νησιά, πόσο θα πάει δηλαδή το πετρέλαιο? Πόσο μπορεί να είναι τώρα?
4: Απομακρυσμένες, κοιτάξτε, η Κρήτη τουλάχιστον είναι πάνω από την τιμή που λέμε, τουλάχιστον 12 λεπτά.
3: 12 δηλαδή 1,67, ας πούμε.
4: Εκεί περίπου.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, από εκεί και πέρα, νησιωτική Ελλάδα, η άγονη γραμμή των Κυκλάδων,
3: ναι,
4: έτσι μπορούμε να το δούμε και 1,85. Ναι. Τις μικρές ποσότητες ίσως και 1,90.
3: Μεγάλη διαφορά.
4: Ναι. Και βέβαια η πυρωτική Ελλάδα έχει το πρόβλημα, γιατί εκεί είναι το θέμα, επειδή υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις, είναι να κάνει μια απόσταση ένα βιτίο ενός στρατηρίου και 10 χιλιόμετρα ακόμα να πάει και να έρθει, εκεί επιβαρύνεται πολύ.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί έχουν και μικρές ποσότητες, μικρές δεξαμενές, δηλαδή έχουν βαρελάκια τα οποία θα πάει 200 λίτρα. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι πιο μεγάλο το μεταφορικό κόστος από το κέρδος του πετρελαίου και γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιβάρυνση.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σμαντούλη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο. Μου λέει: έχει πολύ κίνηση στο σχιστό, λέει, με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο. Υπήρχε τροχονόμος που άδειασε τον δρόμο, λέει, με την τεχνική του στον σχιστό. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει τροχονόμος, αλλά δεν γίνεται να επανέλθει ο άνθρωπος αυτός, λέει, ο άλλος τροχονόμος. Πού να κάνω, είναι ζητήματα αυτά, αγαπητέ μου Άγγελε. Δεν ξέρω υπηρεσιακώς πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δίκιο έχετε. Πρέπει να υπάρχουν και οι έμπειροι που θα κάνουν τη δουλίτσα για να διεκπεραιώνεται σωστά η κίνηση. Λοιπόν, προς το παρόν τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Σας θυμίζω τον κύριο Ρίζο σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα. Κανονίστε τα ερωτήματά σας. Έχω χρόνο και έχω και κάποια ερωτήματα ήδη, αλλά μπορώ να εξυπηρετήσω και περισσότερα ερωτήματα και τηλεφωνικά. 210-48-00-170-174 και μέσω του skyradio.gr και μέσω του Viber 698-123-1003. Καλημέρα σας. Sky 100,3, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
13: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
12: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
13: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
12: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
13: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
12: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Να δω

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 15 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επιδόμα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκαλέσει η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Επεισοδίκια καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχιών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΤ, οι ολονιακοί ελεγκτές, κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων, εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου και χάντρες. Χαοτική βαραμένη κατάσταση στην Αλβανία, με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμα και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αλλά και τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών στη χώρα μας που ανακοινώθηκαν χθες. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο τραπέζι της Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%.

0: Κάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, το πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μια υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες.
1: Στα μέτρα θέρμανσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5 που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
1: Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας που στοίχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με το νησί της Ρόδου να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Μέχρι τις 9 χθες το βράδυ, δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, αλλά και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Στην πολιτική επικαιρότητα, η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.
3: Η αντιπολίτευση αυτά τα τελευταία 7 χρόνια που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, αλλά το να χρεώνουν τα πάντα στην κυβέρνηση είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
1: Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιοφωνό του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο στόχο του ΠΑΣΟΚ, επεσημαίνω ότι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Πρόσθεσε ότι οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται. Οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός.
2: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
1: Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και η προηγαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς, Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένες στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, σχετικά με την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Όπως ανέφερε,

0: προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκ περιτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρης, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεντον είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο νεαρούς εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το τυπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο νεαρούς. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, της είχαν αφαιρέσει 700 ευρώ, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απίθεια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σακτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις μειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέικ και οφεί εκτός έδρας στη Γαλλική Ρεν. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ένα τυπικό κυκλοφοριακά πρωινό, εάν δεν είχαμε δύο συμβάντα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηδισσού. Και έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση ως εξής. Κατεβαίνοντας την Κηδισσού, συναντούν κίνηση οι οδηγοί από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα προς το παρόν. Ανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και ξανακλίνει αμέσως μετά την Πέτρου Ράλη, σε ένα επικίνδυνο σημείο που είναι η αριστερή και δεξιά στροφή. Επαναλαμβάνω, αμέσως μετά τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη θα κινητοποιούνται και πάλι τα αυτοκίνητα λόγω τροχαίου συμβάντος. Ξανανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι και κάποιες μικρές δυσκολίες υπάρχουν μετά πάλι στο τελείωμα της Κηφισσού που μας βγάζει στην παραλιακή. Η άνοδος τώρα της Λεωφόρου Κηφισσού είναι ακριβώς όπως την περιμένουμε, από τα ΚΤΕΛ δηλαδή και πάνω, με τις συνήθεις δυσκολίες. Έχει αρχίσει εδώ και αρκετή ώρα η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, ευτυχώς, να έχει καθυστερήσεις. σιγά σιγά, δειλά δειλά η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, τώρα αρχίζει στο ύψος μεταμόρφωσης να μαζεύει αυτοκίνητα, ενώ ο Σκαραβαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου και η λεωφόρος Χιστού με κάτω από ένα χιλιόμετρο αναμονής.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Την Αττική σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, κυρίως τώρα το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8, τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένιση. Υπάρχει ακόμα απαγορευτικό, αλλά από τις 10 η ώρα και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά η άρση του. Η θερμοκρασία θα ανέπει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Δεν μπορώ, είναι όλο τραγούδι, θα τα αφήνω, αλλά δεν γίνεται, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας, Sky 100,3. Το υπέροχο μήνυμα το έχει στείλει η φίλη μου η Ρουμπίνη, μου λέει, κύριε Ψάλτη, μου λέει, μόνο λέει το κονιάκ και το κρασάκι θα μας σώσουν το χειμώνα για να ζεσθενόμαστε. Το θέμα είναι η ποσότητα, αγαπητή μου Ρουμπίνη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Θέλω να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και πρέπει να τα ακούσουμε. Θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα του προλαμβάνω, γιατί ξεκίνησαν κάποια πράγματα, επανέρχονται και νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα να κάνουμε εξετάσεις προληπτικά πριν προκύψει το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά και άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα εγκαίνια που έγιναν εχθές σε ένα αγκαιογραφικό σύστημα 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Έμαθα ότι είναι εξαιρετικό αυτός το σύστημα.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί χθες στην Λάρισα μαζί με τον Υπουργό εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Λαρσώνας και ακολούθως εγκαινιάστηκε ο αγκαιογράφος 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας δωρεάν της Χελένη Κένετσι. Το οποίο είναι ένα μηχάνημα εξαιρετικά σύγχρονο. Ευχαριστούμε τη Χελένη Κένετσι για την δωρεά που υπήρξε. Και είναι αυτό, να σας πω λίγο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας τα τελευταία χρόνια έχει περίπου 250-300 άτομα περισσότερο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχει καλύψει σχεδόν όλες τις θέσεις στα τμήματά του. Έχει ανοίξει νέα τμήματα και ο αγκαιογράφος προστίθεται και ενισχύει ένα τμήμα που μέχρι πριν από 5 χρόνια η χώρα μας δεν παρήχε τη θεραπεία. Την παρήχε σε πολύ λίγα νοσοκομεία, σε δημόσια ή σε κάποιο στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Και μιλάω για τις τρομπεκτομές, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού. Άρα, πέρα από τις δυσκολίες και αν υπάρχουν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νοσοκομεία μας αναπτύσσουν νέα τμήματα, αναπτύσσουν νέες και εφαρμόζουν νέες θεραπείες με τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας αιχμής. Και αυτό είναι που εγκαινιάστηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τους γιατρούς, με το προσωπικό το οποίο θα το χρησιμοποιήσει, είναι στελεχωμένο για να δώσουμε στους κατοίκους της Θεσσαλίας αλλά σε όλους τους ασθενείς όπου και να βρίσκονται την ασφάλεια ότι θα μπορούν να βρίσκονται σε πολύ εξειδικευμένη υπηρεσία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
0: Και πολύ
1: μικρό.
0: Ναι, και κοντά. Δηλαδή, αν υπάρχουν αντίστοιχα μηχανήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα ή ξέρω εγώ στο Ηράκλειο, να μην χρειάζεται ο ασθενής να φεύγει από τον τόπο του και να έρχεται, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη για να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό, αφού υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό προφανώς.
1: Ισχύει και η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί το προσωπικό είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο. Ναι. Πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση για να μπορέσει να κάνει, να φέρει για τα εγκεφαλικά, π.χ. για τις τρομπεκτομές.
0: Ναι.
1: Και το πλάνο είναι, που έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια, να φτάσουμε στο σημείο ότι όλα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά, η μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, η μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης,
0: mm-hmm.
1: θα μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, έτσι ώστε το εγκεφαλικό, το φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένης ασθένειας, το οποίο είναι αρκετά υψηλή συχνότητά του,
0: ναι.
1: να μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως υπάρχουν και σε αντίστοιχες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα. Η ιστορία του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Ελασσόνας εντάσσεται νομίζω στην προσπάθεια που γίνεται σε κέντρα υγείας, σε ένα μεγάλο αριθμό κέντρο υγείας και νοσοκομείων, να υπάρχει ένας εξοραϊσμός των χώρων και των εγκαταστάσεων με βάση τα σύγχρονα δεδομένα πλέον.
1: Ναι, δεν είναι μόνο εξοραϊσμός. Ξέρετε, το κέντρο υγείας Ελασσόνας ήταν το πρώτο κέντρο υγείας που φτιάχτηκε στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Από η ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το κέντρο υγείας ήταν το πρώτο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο κέντρο. Σκεφτείτε, οι εργαζόμενοι του είναι 73, άρα μόνο και μόνο από τον αριθμό των εργαζομένων είναι πολύ μεγάλο.
0: Mm-hmm.
1: Παρέχει πάρα πολλές υπηρεσίες και έχουμε μια ανακαίνιση, μια ανακατασκευή που είναι πλήρης. Mm-hmm. Από το κτίριο, από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και εδώ είναι αυτό που λέμε. Πώς μετριέται η πολιτική και πώς μετρείται η σωστή πολιτική. Δεν έχει σημασία σε κάποια πράγματα τι θα πούμε εμείς οι δύο μαζί, τι θα πει ο Υπουργός. όποιος επισκεφθεί το κέντρο υγείας αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχει γίνει προσπάθεια, έχει ανακαινηθεί με το που μπείτε μέσα. Να. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε ένα κέντρο υγείας ευρωπαϊκού επίπεδου, το οποίο είναι στην Ελασσόνα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κέντρο υγείας ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας το οποίο να μην έχει ανακαινηθεί. Και αυτό πείθονται και οι πιο δύσπιστοι. Και δεν είναι, και θα έρθω και στο δεύτερο, γιατί πολλές φορές καλά είναι τα ντουβάρια, αλλά προσωπικό είναι που χρειαζόμαστε.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό είναι καινούργιο. Ναι, γιατί το προσωπικό είναι που χρειάζεται για να γίνει και να αντιμετωπιστεί, να θεραπευτεί κάποιος και ή να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ.
0: Φτάνει, Υπουργέ. Φτάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Φτάνει το προσωπικό αυτό, γιατί το ακούω.
1: Η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντα θα χρειαζόμαστε περισσότερο. Το ΕΣΥ είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον αγκιογράφο, αναπτύσσει νέα τμήματα. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε περισσότερο 10% προσωπικό. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας σε σύγκριση με τα προηγούμενα 7 χρόνια έχει 250 περισσότερο.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι το αν φτάνει, φυσικά απαντάω και απαντάω και ως γιατρός και μόνος υπουργός. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές, αν θέλετε να το στοχεύσω
0: και
1: πονάμε περισσότερο. Αλλά και εκεί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Έχουμε αναχαιτήσει, έχουμε ανακόψει το να μας φεύγουν οι νέοι γιατροί στο εξωτερικό. Έχουμε γεμίσει όλες τις θέσεις ειδικότητας. Η χώρα το 2019, και δεν αφήνω αντιπολιτευτική αιχμή, ήταν λόγω της γενικότερης κατάστασης της χώρας. Είχε από τις 10.000 θέσεις για να εκπαιδεύσει, για να γίνουν για ειδίκευση, είχε φτάσει να έχει καλυμμένες τις 7.000. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στις 10.000. Σταμάτησαν τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατροί να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτά δεν μπορεί να μην τα βλέπει κάποιος.
0: Υφυπουργέ, πάμε σας παρακαλώ και για την ιστορία του Προλαμβάνω, γιατί είναι ένα πρόγραμμα επιτυχημένο, το λέω κάθε φορά, διότι προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, που λέτε και εσείς οι γιατροί. Ξαναενεργοποιείτε πάλι.
1: Ναι, ξεκίνησε ήδη από χθες το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού.
0: Ναι.
1: Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα καρδιαγγειακά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη ενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων που είχαν μια μικρή διακοπή λόγω γυρίσαμε σε πλέον εθνικούς πόρους, και αυτά εντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα σας δώσω, που δεν πολλές φορές δεν αποφεύγω να μιλάμε με αριθμούς, γιατί είναι σημασία
0: να τους ακούσουμε σε περιπτώσεις.
1: Στον καρκίνο του μαστού, μία στις 8 γυναίκες, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, μία στις 8 γυναίκες θα νοσήσει με καρκίνο του μαστού. Περισσότερο από 95%, αν αυτό βρεθεί σε πρώιμο στάδιο, είναι πλήρως θεραπεύσιμο. Είναι σαν να έχουμε ένα άλλο νόσημα, το βρήκαμε, το αντιμετωπίσαμε τελείως. Αυτό είναι η σημασία, γιατί είναι το πρόγραμμα που δεν θα πρέπει να υπάρξει γυναίκα που να μην έχει κάνει μια πολιτική μαστογραφία. Μια απλή επέμβαση, δεν χρειάζεται κανένα σύμπτωμα, με το πουλάδι το SMS θα κάνει τη μαστογραφία της και τις πλήθες περιπτώσεις δεν βρίσκεται τίποτα. Σε κάποιες περιπτώσεις που βρίσκεται, επειδή το βρίσκουμε νωρίς, αντιμετωπιστεί πλήρως.
0: Μάλιστα. Υφυπουργέ, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέο, τον Υφυπουργό Υγείας. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Ζωμάτ συμμετέχει για ακόμα μια χρονιά στο Hotel Experience, το διήμερο event για τον κλάδο της φιλοξενίας που πραγματοποιείται 17 και 18 Οκτωβρίου του 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ομάδα της Ζωμάτ θα παρουσιάσει στο κτίριο δεξαμενές προηγμένες λύσεις και συστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική λειτουργικότητα και τις αρχές του Green Building. Και θυμίζω ότι σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Στο Nova More, μάλλον το Nova More, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο ζήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες μετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χυμαρό. Σφοδρή καγωγερία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι και οχήματα παρασύρθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα. Στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3, είναι η 15η μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη, το έλεγα και νωρίτερα. Πότε ξεκίνησε ο μήνας, πότε φτάσαμε στα μέσα, δεν το πολύ πήραμε χαμπάρι. Προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές τους στην Εύβοια, στις Ποράδες και στη Ρόδο. Και δυστυχώς στη Ρόδο είχαμε και την ανθρώπινη απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος δούλευε εκεί στον τουριστικό τομέα και μάλιστα ετοιμαζόταν σιγά σιγά, λέει, να ολοκληρώσει τη φετινή του παρουσία εκεί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα έβγαινε, λέει, σε μικρό χρονικό διάστημα σε σύνταξη. Θυμίζω ότι είναι ο τέταρτος άνθρωπος, το τέταρτο άτομο που χάνει τη ζωή του φέτος από κακοκαιρία. Είχαμε στη Λιφάδα, είχαμε στη Νέα Μάκρη, είχαμε στο Ρέθυμνο και τώρα έχουμε στη Ρόδο. Δυστυχώς. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε με την παρέα του κυρίου Πάνου Δευτεραίου. Ο κύριος Δευτεραίος είναι πολιτικός, μηχανικός, γεωτεχνικός. Στον προγραμματισμό είχαμε πει να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στον Κηφισό ο κύριος Δευτεραίος. Αλλά είδα μια ανάρτησή του η οποία έχει ενδιαφέρον και θέλω να την κουβεντιάσουμε και αυτή. Καλημέρα κύριε Δευτεραίου, τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Γκράβα. Είδα λοιπόν σε μια ανάρτηση που κάνατε ότι κάτω από την Γκράβα έχετε κάποια στοιχεία όπου υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, υπάρχουν θάλαμοι, βοηθικοί χώροι, σύραγγες κλπ. Όλα αυτά η υπηρεσία τα ξέρει.
1: Να σας πω, αυτή είναι η απορία και η δική μου, ας πούμε.
0: Διότι αν καταλαβαίνω καλά, ψάχνουν τα δίκτυα για την οσμή η οποία υπάρχει και αν κατάλαβα καλά, εκεί δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί κάποια διαδρομή.
1: Να σας πω, ναι, νομίζω ότι γνωρίζουν ένα μέρος των υπόγειων εγκαταστάσεων, γιατί τα κεντρικά δίκτυα λειτουργίας των κτηρίων, όπως ένα λεπιδοστάσιο για παράδειγμα, είναι σε υπόγειο χώρο.
0: Ναι.
1: Οπότε λογικά πρέπει να έκαναν ελέγχους και και κάπου εκεί, σε κάποιο σημείο των υπογείων του σχολικού συγκροτήματος. Ναι, από ό,τι διαβάσαμε, όντως δεν βρέθηκε διαρροή αερίου. Αλλά
0: είναι πολύ δέδαλο το υπόγειο, ας πούμε, εκεί πέρα δίκτυο. Το έχετε επισκεφθεί ή απλώς έχετε στα χέρια σας?
1: Θα σας πω. Είναι από τα ελάχιστα σημεία της υπόγειας Αθήνας το οποίο δεν έχει τύχει να βρεθώ.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, το 2022-23, που τότε που προετοιμαζόταν το βιβλίο μου «Υπόγεια Αθήνα» να κυκλοφορήσει, είχα μια συνάντηση με τον Θανάση Βέμπο, γνωστό συγγραφέα ερευνητή.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος μου παραχώρησε ένα λεπτομερές σχέδιο αποτύπωσης των χώρων αυτών.
0: Mm-hmm.
1: Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για ένα τοπικό, θα έλεγα, μάλλον υπόγειο δίκτυο, το μάλλον γιατί δεν έχω βρεθεί ίδιος εκεί ακόμη, τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως υπάρχει και σε άλλα εκπαιδευτικά συγκροτήματα, για παράδειγμα την Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αντίστοιχο δίκτυο που συνδέει με στοές, κτίρια μεταξύ τους, περνάνε μέσα σωληνώσεις, καλώδια κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν όντως τα κλιμάκια έλεγξαν σωλήνες φυσικού αερίου και δεν βρήκαν διαρροή στους ελέγχους που πραγματοποίησαν, μένει να εντοπιστεί από πού μπορεί να προέρχεται συγκεκριμένη οσμή.
0: Μάλιστα.
1: Από διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει και με ανθρώπους που έτυχε να γνωρίζουν κάποια πράγματα για το σχολικό συγκρότημα, είτε γιατί οι ίδιοι βρέθηκαν ως μαθητές παλιά εκεί, είτε κάποιος άλλος φίλος που αυτή τη στιγμή ένα από τα παιδιά του πηγαίνει στα σχολεία, σε ένα από τα σχολεία αυτά,
0: ναι,
1: μιλούν για μία μυρωδιά η οποία βρίσκεται μονίμως εκεί. Τώρα θα μπορούσε να είναι και από κάτι άλλο, δεν είναι απαραίτητο να είναι από
0: αέριο.
1: Μπορεί να είναι από ένα παλιό αγωγό υπονόμου, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει είναι το παλιό παντοροϊκό, όπως το λέμε, δίκτυο της Αθήνας, που περνάει με δύο μικρότερους κλάδους, που θα έλεγα, από ό,τι βλέπουμε στους χάρτες του δικτύου. Όχι κυκλώνει ακριβώς το σχολικό συγκρότημα, αλλά δύο αγωγοί περνάνε, ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Κανείς δεν ξέρει τώρα αν μπορεί μέσω κάποιας ρογμής, κάποιων παλιών σωλήνων.
0: Κατάλαβα, να προκληθεί αυτή η ιστορία, κατάλαβα τι λέτε.
1: Μπορεί να προέρχεται από κάπου αλλού. Μάλιστα. Αυτό που μυρίζει και κανείς δεν ξέρει από τι είναι.
0: Και έχει προκαλέσει και αναταραχή εκεί στο σχολείο και κόντρες κλπ. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι επαγγελματικής ζωής, αλλά και ενδιαφέροντος, υποψιάζομαι, στα υπόγεια. Σε κάθε είδους υπόγεια. Πάμε λίγο στον Κηφισό. Γιατί εντυπωσιάστηκα όταν διάβασα πάλι σε μια ανάρτησή σας ότι από το 2023 που σας ζητήθηκε επίσημα από την Περιφέρεια Αττικής να επιθεωρήσετε την καλυμμένη κήτη του Κηφισού κάτω από τη λεωφόρο Κηφισού από τον Ποδονύφτη μέχρι το Πέρας, εδώ δηλαδή δίπλα σε εμάς στην περιοχή του Ρέντι, εσείς καθίσατε και βρήκατε και ασχοληθήκατε και με την ιστορία των λεγόμενων λιμάτων που ενδεχομένως ή τέλος πάντων πώς θα το πω τώρα, σημεία που φαίνεται ότι από εκεί βγάζουν κάποιοι πονηροί, πετάνε και ρίχνουν μέσα λίματα. Άρα λοιπόν έχετε δώσει στη δουλειά που κάνατε για λογαριασμό της περιφέρειας από το 23 μια πλήρη καταγραφή των σημείων όπου εκεί εντοπίζονται τέτοια δίκτυα.
1: Ακριβώς, πλήρη δεν θα την έλεγα για τον εξής λόγο, γιατί στο έργο εκείνο η αλήθεια είναι και το έχω γράψει κάπου ότι δεν ζητήθηκε να γίνει καταγραφή των τυχών υδρών, ακαθάρτων λιμάτων κτλ. Που μπορεί να μην είναι πάντοτε από κάποιους πονηρούς, όπως είπατε, παράνομες συνδέσεις δηλαδή. Είναι και περιπτώσεις που υπάρχουν πλαϊνή αγωγή και όχι μόνο μικρή και ολόκληρη κλάδη του Κηφισού, όπως κάποιοι που έρχονται από τα δυτικά προάστια, Ανίκια, Περιστέρη κτλ. Αλλά και από το ίδιο το κέντρο της Αθήνας, το λεγόμενο ρέμα του Κυκλοβόρου για παράδειγμα, που σε μόνιμη βάση, σταθερή βάση, παροχετεύουν μέσα στον Κηφισό κάποια κάθαρτα.
0: Αυτά δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτά πέφτουν στη θάλασσα.
1: Αυτό λέμε και εμείς.
0: Τα τρώμε μετά.
1: Βέβαια, ειδικά στις συνθήκες βροχής, όπως χθες για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που είδαμε εικόνες από τον Κηφισό.
0: Φούσκωσε ο Κηφισός.
1: Έτσι είχαμε να τις δούμε ίσως και πολύ καιρό σε τέτοιο βαθμό. Όλα αυτά βέβαια μαζί με σκουπίδια και ό,τι άλλο μπορεί να παραστήρει το νερό καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Άρα λοιπόν με λίγα λόγια, κύριε Δευτέρε, με τη δουλειά που έχετε κάνει, στο κομμάτι που την έχετε κάνει, υπάρχει μια χαρτογράφηση των σημείων στα οποία οι υπηρεσίες έχουν τον τρόπο, αν θέλουν. Θα μου πεις σιγά σιγά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τόσα χρόνια λειτουργεί το σύστημα έτσι. Αλλά να βάλουμε ένα στόπ, ρε παιδί μου, με αφορμή αυτό που εντοπίστηκε με το φορτηγό σε ένα φρεάτιο πάνω εδώ στο Κηφισό, να εντοπιστούν όλοι αυτοί οι πονηροί, οι οποίοι όταν έχουν την ευκαιρία, για να μην τους κοστίσει κάτι παραπάνω, πάνε και τα πετάνε εκεί πέρα μέσα.
1: Ακριβώς, ναι. Η πρόταση δικιά μου ήταν ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει μία, όπως το είπατε και εσείς, συστηματική καταγραφή. Δηλαδή, ο σκοπός του έργου που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να καταγράψει αυτά. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στα τεχνικά προβλήματα, στις φθορές, στις βλάβες, στις αποξυλώσεις, στις οξυδώσεις οπλισμών, σίδερο δηλαδή που έχει μέσα το μπετό. Αυτά είχαν ζητηθεί, από μένα τουλάχιστον, στο παρελθόν. Ουδέποτε ζητήθηκε μια λεπτομερής καταγραφή των εισρωών, άλλο αν εγώ με δική μου πρωτοβουλία, αφού έκανα την αυτοψία εκεί με την ομάδα που κατεβήκαμε κάτω, σημειώσαμε, δεν θα μπορούσαμε να τα παραβλέψουμε κιόλας κάποια σημεία που είδαμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Άρα υπάρχει, ξαναλέω για να το κλείσουμε, υπάρχει λοιπόν ένα πρώτο υλικό στο οποίο μπορεί να εντοπιστεί ο έλεγχος.
1: Υπάρχει. Ένα πρωτογενές υλικό.
0: Αυτό. Και από εκεί και πέρα ας ξεκινήσουμε με αυτό να δούμε πού βρισκόμαστε για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε φορά. Αυτό το λέω, κύριε Δευτερέ, γιατί κάνετε μια δουλειά τουλάχιστον να αξιοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: πληροφορία.
0: Καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Πάνος Δευτερέως, πολιτικός μηχανικός γεωτεχνικός, με την ομάδα του. Κάνει και αναρτήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες. Τις διάβαζα, σχολιόμουν τέλος πάντων. Πολύ δουλειά γύρω από τα υπόγεια και τους χώρους μέσα στη γη. Στην πατρίδα μας, στην πόλη μας, στην ευρύτερη περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Τα τροχαία ατυχήματα δίνουν και πάλι τον τόνο. Το καλό νέο είναι πως τα δύο συμβάντα που συνέβησαν, τα δύο από τα τρία συμβάντα που συνέβησαν στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου έχουν λήξει. στου Ρέντι εννοώ, και χαμηλά εδώ στην παραλιακή κάθοδος Κηφισού. Υπάρχει ένα το οποίο έγινε κοντά στη Λεωφόρο Αθηνών και επιβαρύνει την κατάσταση. Από το ύψος της Αττικής Οδού λοιπόν προς τη Λεωφόρο Αθηνών συναντάται κίνηση κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού. Η άνοδος με ισχυρό μποτιλιάρισμα από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, και ένα τροχαίο ατύχημα έγινε σχάτως στη Λεωφόρο Αθηνών βγαίνοντας προς την Κόρινθο, στο ύψος της αρχαίας Αφέας, κοντά στη Σχιστού τέλος πάντων. Και έτσι μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Χαϊδαρίου και μέχρι να φτάσετε στην αρχαία Αφέα και τη Σχιστού. Η Σχιστού στο χιλιόμετρο, προσέξτε τη Συγκρού, άνοδο Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη για τις πληροφορίες. Αυτά τα μάτια σας 14 όπου έχετε ζητήματα, ακούσατε που πρέπει να αποφεύγετε ουσιαστικά τα σημεία της κίνησης νωρίς σήμερα το πρωί, που είναι Πέμπτη θυμίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση κυρίες και κύριοι στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat ThermoSystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω!
9: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
11: Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
14: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
13: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
14: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
15: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 11 λεπτά πριν από τις 8. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Διονύση.
10: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι για να ανακοινώσουμε πριν πάμε στα ερωτήματα?
10: Όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα.
0: Οκ, άρα πάμε στα ερωτήματα. Λοιπόν, ο Νίκος με κυνηγάει 3 εβδομάδες, να ξέρεις, και όλο το ξεχνάω. Μου λέει το εξής. Βγαίνει στη σύνταξη στα 62 μήνες λόγω χειρίας και ανήλικου τέκνου. Θα έχω συμπληρώσει, λέει, και 40 χρόνια εργασίας. Το πριν των 250. Ποιο είναι αυτό το πριν, το δικαιούμαι? Τι είναι αυτό το πριν, το 400 εννοεί, του Νοεμβρίου? Αλλά αυτό δεν το δικαιούται μόνο αν είναι συνταξιούχος κάποιος.
10: Α, τώρα κατάλαβα.
0: Έλα.
10: Όχι, δεν το δικαιούται, γιατί βγαίνει ως χείρος πατέρας, όχι ως χειρίας. Αν παίρνει όμως χειρίας,
0: ναι,
10: δηλαδή αν παίρνει σύνταξη χειρίας και σύνταξη χειρίας,
0: ναι,
10: αυτή τη στιγμή, και δεν παίρνει δικιά του γύρατος,
0: ναι,
10: και έχει συμπληρώσει και τα 60, ναι, θα το πάρει.
0: Μάλιστα.
10: Δηλαδή τα 400 ευρώ κάτω των 65 θα τα πάρουν όσοι είναι άνω των 60, συνταξιούχοι κυρίας, αλλά παίρνουν μόνο αυτή τη σύνταξη.
0: Okay. Αν παίρνουν και σύνταξη χειρίας, δεν το παίρνουν.
10: Αν παίρνουν και χειρίας και γύρατος, δεν τα παίρνουν, όχι.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε, Γιώργος από το Πήλιο, τι χρειάζεται για να βγάλω σύνταξη περίλικα?
10: Τι χρειάζεται? Εισόδημα, ναι, να έχει κάτω από 4.400 ευρώ ατομικό, ή αν είναι παντρεμένος κάτω από 8.300.
0: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει: είμαι
10: δημόσιος. 67ο έτος ηλικίας.
0: Α, 67, έτσι. Ναι, ναι. Ο Παναγιώτης λέει: είμαι δημόσιος υπάλληλος. Τι είναι η ρήτρα Τσίπρα? Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Υπάρχει ρήτρα Τσίπρα?
10: Όχι, δεν έχω εικόνα.
0: Και εγώ δεν έχω εικόνα. Παναγιώτη, πρέπει να μας δώσεις παραπάνω εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ. Η Φρίντα λέει το εξής: 65 ετών, έχει πληρωμένες τις εισφορές στο ΙΚΑΤΕΒΕ, αλλά μου έγινε καταγγελία, λέει, από το προσωπικό, και το ποσό αυτό δεν μπορώ να το πληρώσω. Μπορώ να πάρω σύνταξη?
10: Φυσικά και μπορώ να πάρω σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εργοδοτικών εισφορών που μπορεί να οφείλει κάποιος και τη σύνταξη. Η σύνταξη μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλεται, να συνεχίσει να προχωρήσει κανονικά.
0: Μάλιστα.
10: Αντίθετα, υπάρχει σύνδεση με τις ατομικές εισφορές κάποιου για τη δικιά του ασφάλιση.
0: Okay. Η φίλη μας η Ειρήνη λέει το εξής: η 17 ετία μέσα στην οποία πρέπει να συγκεντρωθεί αριθμός ενσύμων ορίζεται από την πρώτη του χρόνου ή από την ημερομηνία που ορίζεται το ηλικιακό όριο?
10: Από το μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Δηλαδή, η κυρία αναφέρεται στα βαρέα, όπου πρέπει να έχεις 1000 βαρέα ένσημα την τελευταία 17 ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Άρα, μετράς από το μήνα που υποβάλλεις την αίτηση 17 χρόνια πίσω.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε στην Ιωάννα. Κοίτα, γυναίκες, είμαι γεννημένη το 69, πρώτο ένσημο τον 10ο του 93. Δεν συμπληρώνω 40 χρόνια ασφάλισης. Αν θέλω να βγω στη σύνταξη τα 62, χρειάζομαι 100 ένσημα το χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια ή 750 ένσημα τα τελευταία 5 ετία? Μπορώ να επιλέξω να βγω στη σύνταξη στα 63 για να μετρήσει διαφορετικά η τελευταία 5 ετία?
10: Η κυρία από ό,τι λέει είναι ασφαλισμένη μετά την 1η-1η του 93.
0: Ναι.
10: Οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι μετά την 1η-1η-93, θέλουν 750 ένσημα την τελευταία πενταετία, ανεξάρτητα του σε ποια χρόνια είναι αυτά κατανεμημένα. Δηλαδή θέλουν όλα μαζί 750. Οι παλιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι πριν
0: το 1993,
10: θέλουν 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία.
0: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στα άλλα ερωτήματα, και τα έχω και από εδώ και από εκεί, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Λέει λοιπόν ο φίλος μου ο Γιώργος: με 16,5 χρόνια ένσημα στα 67 μου, 2 χρόνια ΙΚΑ και 14,5 τσά, με τις λιγότερες φορές που κατέβαλα, πόση περίπου θα είναι, λέει, η σύνταξη μου? Α, είναι η Μαρία, η Μαρία λέει. Ο Γιώργος λέει, αλλά η Μαρία είναι.
10: Στα 67 του,
0: ναι?
10: Στα 67 έτη, με 16,5 χρόνια, θα πάρει εθνική σύνταξη μειωμένη κατά περίπου 7%, γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα 20 χρόνια ασφάλισης.
0: Ναι.
10: Επομένως εδώ θα πάρει περίπου από την εθνική περίπου 380,
0: ναι,
10: συν ό,τι προκύψει από την ανταποδοτική, άρα θα είμαστε γύρω στα 460 με 470 ευρώ.
0: Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο. Σε ένα μήνα κλείνω τα 58. Εργάζομαι από το 89 έως σήμερα στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ. Από το 2000 είμαι στα βαρέα και συνεχίζω. Μεσολαβούν 6 μήνες ταμείο ανεργίας και 6 μήνες ασθένεια. Ρωτάω αν μπορώ και με συμφέρει να φύγω στα 60 μου ή να παραμείνω 40 χρόνια εργασίας και πόσο θα πρέπει να συνεχίσω.
10: Καθαρά θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση ποσών.
0: Ναι.
10: Αν συμφέρει το 60 ή το 62. Στα 60 θα μπορεί να βγει αφού έχει 1500 με 7.500 βαρέα. Στα 62 με 12.000. Η διαφορά η σημαντική είναι στο γεγονός ότι στα 62 του θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το χρόνο των βαρέων για προσάυξηση της σύνταξης. Δηλαδή θα πάρει περίπου ένα 6 με 7% παραπάνω, μόνο και μόνο γιατί θα χρησιμοποιήσει τη γενική διάταξη.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιάννης ρωτάει το εξής. Εργάζομαι ως μόνιμος καθηγητής δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχω εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος, όχι συμβασιούχος, στην Εθνική Τράπεζα. Τι έγγραφο πρέπει να ζητήσω από την Εθνική προκειμένου αυτό το χρονικό διάστημα των 8 μηνών να προσμετρηθεί στο συντάξιμο χρόνο μου? Αυτό το έγγραφο
10: το Ταμείο της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να πάει να ζητήσει μια βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
0: Α, από την Εθνική λοιπόν θα ζητήσει χρόνο.
10: Το Ταμείο της Εθνικής.
0: Μάλιστα. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε γιατί έχουν και άλλες ερωτήσεις. Η ζωή. Καλά λέω έτσι, η ζωή δεν βλέπω. Ναι. 68 γεννημένοι, ασφαλισμένοι πριν το 93. 6.300 ένσημα ως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Τετράωρη απασχόληση. Μέσος όρος αποδοχών 550 ευρώ. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ και πόσο σύνταξη περίπου αναλογεί? Θα με συνέφερε να βγω στα 62 ή στα 67.
10: Στα 62 με μειωμένη και στα 67 με πλήρη. Πιθανότατα θα συμφέρει στα 62 με μειωμένη.
0: Ναι.
10: Τώρα το σύντηση θα πάρει. Ναι.
0: Ναι, σχετικό με τα λεφτά που έχει δώσει. Τώρα, η τετράωρη επίσης είναι. Πώς το λένε. Έχει διαφορά, δεν έχει από το οκτάωρο. Είναι αλλιώς τα δεδομένα.
10: Το οκτάωρο είναι 25 ένσημα το μήνα, το τετράωρο είναι 16 ένσημα το μήνα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στη Χαριτίνη που λέει το εξής. Είμαι 60 ετών και έχω 35 χρόνια εργασία. Παλιά ασφαλισμένη. Μπορώ να καταθέσω για πλήρη σύνταξη στα 62.
10: Με εξαγορά πλασματικού για να φτάσει 40 χρόνια ασφάλιση.
0: Ναι. Μου φέρει ο κύριος Γιαννήρης τη ρήτρα Τσίπρα που μας ρώτησε ένας ακροατής. Λέει, η σύνταξη λέει με βάση το μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου, σε παρένθεση ρήτρα Τσίπρα, και όχι με βάση το μέσο μισθό της τελευταίας διετίας ή πενταετίας, όπως συνέβαινε λέει πριν το μνημόνιο Τσίπρα, οδηγεί σε μεγάλη μείωση στη συντάξη των νέων συνταξιούχων.
10: Α, όχι, δεν μιλάει για τη ρήτρα Τσίπρα. Αυτό είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που λέει.
0: Α.
10: Το νόμος Κατρούγκαλου. Όταν συζητάμε πολιτικά,
0: ναι,
10: ποιος μείωσε περισσότερο τις συντάξεις,
0: είναι
10: η κουβέντα.
0: Α,
10: αν τις μειώσαν οι προηγούμενοι με τις περικοπές,
0: ναι,
10: ή οι επόμενοι με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. Προφανώς η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού έφερε μείωση των συντάξεων. Γιατί την έφερε τη μείωση των συντάξεων? Γιατί στον καινούριο τρόπο υπολογισμού, βέβαια έχει κρυφθεί συνταγματικός εδώ και μια 8-9 ετία από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο 4387 του 2016 προέβλεψε ότι για να υπολογιστεί η σύνταξη δεν υπολογίζεις όπως ήταν πριν τον τελευταίο μισθό που ήταν στο δημόσιο, πριν ήταν ο τελευταίος μισθός, και στον ιδιωτικό τομέα η καλύτερη πενταετία στην τελευταία δεκαετία της ασφάλισης.
0: Μάλιστα.
10: Τώρα υπολογίζεις
0: στο σύνολο
10: όλο τον
0: εργασιακό βίο
10: από το 2002 και μετά.
0: Μάλιστα.
10: Που βγαίνουν τώρα υπολογίζονται 20 κάτι χρόνια. Όταν θα φτάσουμε, ας πούμε, το 2040, θα υπολογίζεται όλο
0: το σύνολο του εργασιακού βίου. Μάλιστα, κατανοητό. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου.
10: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα στους ακροατές, καλή συνέχεια.
0: Να είμαστε καλά. Διονύση Ρίζο, δικηγόρος εργατολόγος, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
22: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
23: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
24: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
25: Γιαγιά μου, τι έχεις?
26: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
25: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
26: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
25: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
26: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
25: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
27: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
28: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την Αττική Οδό. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων επίσης στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λεωφόρο Σχιστού λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Βεϊκού από τη Γαλατσίου προς το Άλσος Βεϊκού και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αναμένεται να τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ωστόσο θα τονίσει απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans επέβαλε έτοιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του πατώμου Κυρέα παρέσυρε τμήμα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά. Αναμένεται άρση μετά τις 9 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια κατά την κρίση του πλοιάρχου. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα, με εξαίρεση ένα δρομολόγιο από Ραφίνα για Μαρμάρη στις 8 το πρωί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν και οχήματα παρασύρθηκαν. Κλειστά θα μείνουν σήμερα σχολεία και πανεπιστήμια. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν συμβιβασμούς, τόνισε σε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσπορν. Όπως ανέφεραν, όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League First του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το

0: καταναλωτές είμαστε ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 το τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά ή θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
5: Στη λατρεμένη τουρκική δημοκρατία που κάποιοι στην Ελλάδα λατρεύουν τον Ερντογάν γιατί είναι ο ισχυρός ηγέτης, λέει τώρα ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, στους τελευταίους 20 μήνες σε 10 ιδιωτικά κανάλια μπήκε κρατική διοίκηση. Εννοείται, διότι η δημοκρατία προχωρεί πλέρια, όπως θα λέγαμε κάποτε, στην ομιλουμένη, καθομιλουμένη τότε πασοκική, πλέρια ελευθερία και δημοκρατία σε αυτήν την λατρεμένη δημοκρατία της Τουρκίας. Εννοείται ότι θα πάει η κρατική διοίκηση αλίμονα, θα αφήνουμε τα ιδιωτικά κανάλια να λένε ό,τι θέλουν. Καλημέρα σας, αδέλφια. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Πρωινό 5ης 15 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι μη μουάπτου, που λέγαμε κάποτε. Δηλαδή είναι και λίγο συννεφιά και λίγο κάπως, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θα γίνουν όλα καλύτερα, ωραιότερα. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, όπως λέει η κυρία Σούζη. Υπομονή, κουράγιο. Ευτυχώς έβρεξε και έφυγε η γλίτσα. Έφυγε και η μπίχλα από την Αθήνα. Δόξα τω Θεώ. Και όπως σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, επειδή ακριβώς είναι βαθιά οικολόγος ο Δήμαρχος, δεν ξοδεύει νερό και περιμένει τη βροχή να κάνει τη δουλειά. Και μπράβο στον Δήμαρχο, διότι υπάρχει ένα μικρό, αυτό θα το έχει τακτοποιήσει φαντάζομαι έως τη λήξη της θητείας, να κατέβει και 5 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, γιατί αυτή είναι η μεγάλη επιδίωξη. Αλλά μισό δέντρο δεν έχει βάλει. Πού να κάνουμε τέτοιες δουλειές τώρα, κύριε Δήμαρχέ μου, σε καταλαβαίνω εδώ. Προέχει η δημοκρατική συμπαράταξη. Προέχει η συνεργασία σας με τον Τσίπρα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι και προέχει πώς θα χάσει ο Ανδρουλάκης. Αλλά μην χαθούμε τώρα σε αυτά. Θα σας ψυχαγωγήσω, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινώ αυτοαναφορικά, αλλά θα σας ψυχαγωγήσω να το ξέρετε. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον, έτσι. Θα μου πείτε εσείς αν το κατάφερα ή όχι. Αυτοαναφορικά ξεκινώ. Ευτυχώς είναι εδώ ο φίλος Wiper, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ένας λογαριασμός στην X μου λέει: ήρωας ρε φίλε, ήρωας, ήρωας σε τόσο λαϊκισμό, πραγματικά θέλει γερό στο μάχη, πώς αντέχεις? Είμαι βλαμμένος φίλε μου, αυτό είναι το θέμα, το έχω ξαναπεί, διότι αλλιώς δεν έχει νόημα να

0: έρθω να ξημερώνομαι, να έρθω από τα ξημέρωτα εδώ. Αν να κάνουμε μια δουλειά, να την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνω, όπως νομίζω εγώ. Σε ευχαριστώ πάντως, Γουάιπερ, φίλε μου. Την ίδια ακριβώς σκέψη έκανε και ο Υπουργός Υγείας. Μόλις βγήκε από το τηλεοπτικό στούντιο, γι' αυτό είναι αυτοαναφορική έναρξη. Μόλις βγήκε από το τηλεοπτικό στούντιο, μου λέει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πώς αντέχεις? Λέω, όπως αντέχεις και εσύ. Τι, πώς αντέχω? Διότι το έχω ξαναπεί. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω γερό στομάχι ή και το ξέρει το στομάχι μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να ακούω και παλαβομάρες. Να με συγχωρείτε δηλαδή. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεχάσω. Τι θέλω να πω? Τα τελευταία 16 χρόνια πορευόμαστε με μία αντίληψη. Τι να κάνουμε? Ο ορθολογισμός πρέπει να έχει, να είναι πιο πάνω από το θυμικό και από τις επιθυμίες μας. Ωραία. Μην κάνουμε θεωρία, θα πάμε κατευθείαν στην πράξη. Μου λέει λοιπόν ο Υπουργός δύο δείκτες, θα τους συζητήσω σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Δείκτης μεταποίησης, ο οποίος δείχνει ότι η Ελλάδα πάει καλά στο δείκτη μεταποίησης. Τι είναι ο δείκτης μεταποίησης? Βγάζεις μια ντοματούλα από τη γη, την συσκευάζεις και αυτή η συσκευασία με την οποία φτάνει στην αγορά, είτε είναι ο ποροπολείο είτε είναι σούπερ μάρκετ, αυτό το λέμε μεταποίηση. Στο δείκτη μεταποίησης πάμε καλά. Σε έναν άλλο δείκτη που είναι η απόδοση του ΦΠΑ, επίσης πάμε καλά. Δηλαδή τι εννοούμε απόδοση ΦΠΑ? Να μην χάνε το ΦΠΑ, δηλαδή μην τον καρπούνται διάφοροι λατρεμένοι συμπατριώτες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, που λέγανε μετά πρέπει να πληρώσω και ΦΠΑ. Όχι αδελφέ μου, εσύ θα αποδώσεις το ΦΠΑ, διότι καλός ή κακός είσαι εσύ που τον εισπράττεις για λογαριασμό του κράτους. Λοιπόν, σε αυτά πάμε καλά, αλλά και ευκαιρίας δοθήσεις, μου λέει ο Υπουργός, ξέρεις πόσες θεάσεις έχει χτυπήσει το βιντεάκι από τα εγγένεια του κέντρου υγείας στην Πάρο? Του λέω κάποιες χιλιάδες, παιδί μου, του λέω πόσο να... 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια θεάσεις. Γι' αυτόν τον πρόλογο 44 δευτερολέπτων θα του το δώσουμε στον Υπουργό, παρακαλώ.
1: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
2: Έλα μαζί να το δείξουμε, έλα το δείξουμε λίγο, έλα, έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω. Α, δεν σας ενδιαφέρει.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει για γιατρούς.
2: Δεν σας ενδιαφέρει ότι έγινε καινούργιο. Δεν σας ενδιαφέρει.
1: Όχι, βέβαια. Μακάρι να είχε γιατρούς και ήταν όπως ήταν.
2: Πώς γιατρούς έχουμε, Χριστό?
1: Δηλαδή εσύ.
2: Πώς γιατρούς έχουμε, πώς γιατρούς?
3: 14 έχουμε τώρα. Συν ένα καρδιολόγο που προσλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
1: Για πέστε μου.
2: 15 λοιπόν.
1: Αιματολογικές εξετάσεις κάνουν.
2: Εξετάσεις δουλεύουν μια χαρά εδώ τώρα. Είναι όλο πλήρες εργαστήριο. Πλήρες.
0: Επαναλαμβάνω, είναι ένα πράγμα να κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, να κάνεις. Μάλιστα, να λες ότι εγώ θα κάνω καλύτερα, εγώ θα βάψω κι άλλα κέντρα υγείας, περισσότερα από ό,τι κάνατε εσείς. Θα βρω από εκεί τα λεφτά και θα τα κάνω όλα τα νοσοκομεία 5 φορές καλύτερα από αυτά που τα κάνετε εσείς. Αλλά να αμφισβητείς ένα χρέπι κέντρο υγείας στην Πάρο, χρέπι επί 25 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα ήταν, ότι έγινε καινούριο, να το αμφισβητείς και να κάνεις συγκέντρωση απ' έξω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όσοι φουκαράδες είχαν παριώτες ή δεν ξέρω τι από αλλού, αν τους μετέφεραν από αλλού, μαζεύτηκαν απ' έξω να διαμαρτυρηθούν στον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι, θέλω να πω, όχι για τους ανθρώπους, αλλά για αυτούς που τους στείλαν εκεί, ότι είναι ηλιθιώδης αντιπολίτευση. Δηλαδή, πώς να το πω, προσβάλλει προσβάλλει τον άνθρωπο. Ανεξαρτήτως αν είναι έξυπνος, λιγότερο έξυπνος, πολύ έξυπνος, προσβάλλει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό το ονομάζουν αντιπολίτευση στον Άδωνη και μας δίνουν εμάς ψυχαγωγία. Εννοείται 2 εκατομμύρια θεάσεις τα βιντεάκια του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πια βάζει και μουσικές, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή μπορεί σε κάποια φάση να πεις, να θυμηθώ και εγώ τον Μπένι Χιλ στα νιάτα μου, ας πούμε. Λοιπόν, με την Benny Hill αντιπολίτευση, έτσι, ωραία. Και ενοχλεί τώρα ο Άδωνης που πάει εκεί και κατά πρόσωπο λέει, παιδί μου, δεν είναι αυτό το ό,τι βλέπεις μες στο μυαλό σου, είναι αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γυρίζουμε ένα χρόνο πίσω, κυρίες και κύριοι, εγώ θα μεταφράζω εδώ από πάνω, αλλά είναι η στιχομηθεία, την ώρα που η κυρία Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ επιδίδει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Τασούλας Γκυλφόιλ.
4: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
5: Thank you. Yes, it's been
4: wonderful. You can recognize it from the photo report.
0: Λάθος δικό μου. Δεν ξεκινάει από εκεί. Όχι. Λάθος δικό μου. Ξεκινάμε από κάπου μέσα Αυγούστου. Παρακαλώ, είναι ένα βράδυ που ο γίγας της πολιτικής μιλάει στο τηλέφωνο με έναν δικό του άνθρωπο στην Κρήτη.
5: 10 μηνός Οκτωβρίου,
6: ναι.
5: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
6: Τι λες τώρα.
0: Ο άλλος ψαρωμένος κάτω. Τι λες ρε φίλε, είσαι δίπλα της, ε. Πω ρε φίλε. Και υπάρχει και συνέχεια, θα έρθω να τον διώξουμε και τα λοιπά. Δεν μην μπούμε σε αυτά, τα θυμόσαστε. Λοιπόν, είναι ότι είναι, προσέξτε, έχει σημασία αυτό το πρόσωπο. Γιατί σήμερα ένας άλλος κάνει ότι δεν τον ξέρει. Γι' αυτό σου λέω, στην Ελλάδα είναι comedy όλα. Αρκεί να έχεις υγεία και να έχεις και κάποια λεφτά να απολαμβάνεις, γιατί αυτό είναι μόνο ψυχαγωγία τώρα, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, ακούσαμε τον γίγαντα της πολιτικής Πάνο Καμένο. Μπράβο, πολύ ωραία. Έρχεται η κυρία Γκίλφοιλ με τα στράστα έτσι, τα γιουβέτσι. Τώρα, στο μεταξύ, δεν κάνει μόνο ο Τραμπ ότι δεν την ξέρει. Λέει, ποια κοπέλα είναι αυτή, ρε παιδιά. Πού την βρήκατε, ρε παιδιά, αυτήν. Την είχαμε στην οικογένειά μας. Μπα, πέρασε απ' έξω από την πόρτα. Πέρασε μια μέρα και πήρε το γιο μου και πήγανε βόλτα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Στο μεταξύ, κάνει ότι δεν την ξέρει και ο Αργυρός τώρα. Μα τόσο κωμωδία. Τώρα, όσοι βγάζουν φωτογραφίες μαζί της, θα λένε εγώ. Ποια είναι αυτή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποια ήταν και αυτή η κυρία που αναστάτωσε την Αθήνα. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και προσωπικά εδώ. Εγώ θα σταθώ λίγο στα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, γιατί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχαγωγία. Λοιπόν, τα διαπιστευτήρια της λοιπόν επιδίδει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και γίνεται η εξής στιχομηθεία, παρακαλώ, πάμε.
4: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
0: Όπως βλέπετε, υπήρξε εξαιρετική προσμονή για την άφηξή σας, λέει ο κύριος Στασούλας. Εξαιρετικά μεγάλη προσμονή. Μπορείτε να το καταλάβετε από τους φωτορεπόρτερ. Ευχαριστώ, απαντάει η κυρία Γκίλφοιλ. Ναι, ήταν υπέροχα, μου φέρονται τόσο καλά. Είναι εξαιρετική εμπειρία και χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Είχατε έρθει ως τουρίστρια, αντιτείνει ο πρόεδρος. Η κυρία Γκίλφοιλ λέει ναι, για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC. Α, λέει αλήθεια, το 2004. Ναι, είχα το μήνα του μέλητος εδώ, θαυμάσιο μήνα του μέλητος, αλλά. Αφήνει ένα αλλά η κυρία Κίμπερλι. Ο μήνας του μέλητος ήταν θαυμάσιος. Ο γάμος ήταν. Αλλά έχω νέο σύζυγο, λέει η κυρία Γκίλφοιλ. Λέει αλήθεια, λέει ο κύριος Στασούλας. Στην Αθήνα ήταν ο μήνας του μέλητος ή και στα νησιά. Στην Αθήνα και παντού. Ήδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Οπότε, αφού έγινε αυτή η στιχομηθεία, χθες ο Πετουλάκης σκιτσάρει το εξής στην Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε. Είναι πάλι η κυρία Γκίλφοιλ, χαιρετά πια, αποχαιρετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του λέει, κύριε πρόεδρε, ολοκλήρωσα την αποστολή μου στην Ελλάδα. Πότε, ρωτάει ο κύριος Στασούλας, βρήκατε σύζυγο?

0: Ο πρόλογος δεν μπορεί να μην είναι σήμερα μία παράγραφο, θα μου το επιτρέψετε αυτό και ζητώ συγγνώμη, από την στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα. Γράφει. Πάντα η ίδια απορία όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζουμε. Τι κάνει τον Αλέξη είτε ως Καραμήτρο, παλαιότερα ως Τσίπρα, να ξεχωρίζει? Τι είναι δηλαδή αυτό το κάτι που έχει και δεν το έχουν οι άλλοι? Είναι η αναισθησία ή διαζευτικό ή το θράσος? Γιατί, συνεχίζει ο Κασιμάτης, είναι ένα πράγμα να μην νιώθεις την τροπή και είναι τελείως διαφορετικό να την νιώθεις, αλλά με κάποιο τρόπο να κατορθώνεις να την κυριεύσεις και να την ξεπεράσεις. Η πρώτη κατάσταση, δηλαδή να μην νιώθεις την τροπή, είναι μάλλον, λέει, αναπηρία, κατά την αντίληψή μου, λέει ο Κασιμάτης. Η δεύτερη όμως, δηλαδή το να την καταφέρνεις και να την ξεπερνάς, προϋποθέτει ένα είδος ηθικού σθένους. Κατέβηκε στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον Ανδρουλάκη, του κάνουν ερώτηση και δίνει την εξής απάντηση. Παιδιά,
1: κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά? Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Δεν κυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Προσέξτε, δεν κυβέρνησα. Τώρα θα μου πεις, μου λένε το πρωί στην τηλεόραση, μου λέει ο οικονόμου. Ναι, αλλά δεν τον είπαν. Τον ρώτησαν απλώς αν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δεν του είπαν αν κυβέρνησε με την ακροδεξιά. Αλλά ο ίδιος λέει δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δηλαδή ο Καμένος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τον εξαφανίζει μέσα στο rebranding και μετά θέλει να είναι και αξιόπιστος. Τώρα, περιττό να ξαναπώ ότι τζάμπα το rebranding. Έτσι, τζάμπα. Αλλά να θυμηθούμε μια μόνο από τις ένδοξες στιγμές του 2015.
1: Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι έχουμε σφυριλατήσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι στις πολύ δύσκολες στιγμές ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου.
0: Αυτός ο άγνωστος. Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in the... Δεν τον έχει δει ποτέ τον Καμένο στη ζωή του. Και επίσης δεν έχει, λέει, και δεξιούς στο κόμμα. Αυτός ο βουλευτής ονόματι Κόκαλης, από τα γενοφάσκια του αριστερός. Κλήτης μια ζωή και μετά πέρασε στον συνασπισμό και εξελίχθηκε σε Τσιπρέος. Προφανώς κατάλοιπο της καμενικής συνεργασίας ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος από ό,τι νομίζω συνεχίζει και στο καινούριο κόμμα το ριμπρανταρισμένο. Ενώ οι άλλοι οι σύντροφοι περιμένουν στη σειρά και τους εκθέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν γίνει ανεξάρτητοι αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους. Και μεταξύ αυτών και έναν έρμο εκεί που τον λένε Φάμελο, ο οποίος υπήρξε και πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Τι τραγωδίες! Θα μου πεις, ρε φίλε, και αυτός ένα εισόδημα έχει εκεί, τη βουλευτική αποζημίωση, τι θα κάνει, θα βγει, που θα, αν παρατήσει την έδρα, τι θα κάνει? Αυτά είναι τα δύσκολα της ζωής, το καταλαβαίνω και δεν ειρωνεύομαι καθόλου.

0: Σωστά. Και την κυρία Κουντουρά μου υπενθυμίζει ο κύριος Γιαννίδης. Αριστερή και αυτή από τα γενοφάσκια της. Αριστερή ξεκίνησε ακριβώς. Αριστερή και έτσι εξελίχθηκε, αλλά δεν τους ξέρει όλους αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτοί τώρα θα κάνουν αντιπολίτευση και θα γίνουν και πιστικοί στην αντιπολίτευσή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε δύο ακόμη πραγματάκια. Είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ερωτώμενος εδώ από τον Γιώργο Μουρούτη, φιλοξενήθηκε από τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, και έχω κρατήσει δύο ατάκες δευτερολέπτων και αυτές. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη, παρακαλώ πολύ. Ποιος θα είναι κατά την άποψη του Νίκου Ανδρουλάκη νικητής των επόμενων εκλογών?
1: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
2: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος σε τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, αυτό κρατήστε το. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα νικήσει. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος που θα βγει σε εκλογές. Του πρώτου κόμματος. Έστω εγώ να βάλω και με μία ψήφο διαφορά. Εντάξει, για να συνοούμαστε. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Βάλτε κάτω τώρα τις δημοσκοπήσεις έως σήμερα και κρίνετε εσείς. Έως τώρα λέω. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στους επόμενους 7 μήνες. Δεν γνωρίζω. Δεν μελλοντολογώ όπως έχουμε πει. Εγώ κρίνω με βάση αυτά που έχουμε έως σήμερα. Ότι όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Συμφωνεί. Ωραία. Κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σας. Ξέρω, δύσκολα αυτά τώρα με τι, πού να τα θυμάσαι όλα αυτά που λένε. Το καταλαβαίνω, αλλά κρατήστε το. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε επίσης σκληρή κριτική στην κυβέρνηση επί των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, αλλά πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Δηλαδή, πήρε την κυβέρνηση και την χτυπούσε στάχτα πόδι με τον πολύ σοβαρό και αξιόπιστο τρόπο. Παρακαλώ, πήγε τις προάλλες. Μας είπε στο Καστελόριζο και ακούστε τι συνέβη στο Καστελόριζο με ευθύνη, όπως λέει και ο Σανδουλάκης, της κυβερνήσεως. Παρακαλώ.
1: Και προχθές πήγα στο Καστελόριζο και διαβάζω σήμερα μια τουρκική εφημερίδα. Απόβαση Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Απόβαση που πήγα σε ένα νησί της ελληνικής επικράτειας. Είναι δυνατόν? Εδώ έχουμε συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Λέγαμε ήρεμα νερά, ήρεμα νερά. Τη μια γαλάζια πατρίδα, την άλλη καλώδιο που δεν ποντίζεται, την άλλη διχοτόμηση της Κύπρου.
0: Αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης το ονομάζει αξιόπιστη κριτική στην εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να μείνω στο αξιόπιστη και σοβαρή πάνω απ' όλα. Πρόεδρε μου, μπράβο, συγχαρητήρια πραγματικά. Έσχος κύριε Γεραπετρίτη, δηλαδή ντρέπομαι για σας και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για σας κύριε Πρωθυπουργέ, που δεν τραβήξατε το αυτή της εφημερίδας που έγραψε ότι έγινε απόβαση του Ανδρουλάκη στο Καρτελόριζο, της τουρκικής εφημερίδας. Έσχος, πρέπει να την κλείσετε και αυτήν, εννοείται να την κλείσετε, δηλαδή κάντε ένα τηλεφώνημα παρακαλώ στον Ερντογάν και πείτε του: Πρόεδρε, κλείστε αυτή την εφημερίδα, διότι έγραψε ότι ο Ανδρουλάκης έκανε απόβαση στο Καρτελόριζο. Έσχος και ντροπή. Ξαναζυγίστε για να κερδίσετε, κύριε Ανδρουλάκη, για να κερδίσετε την ψήφο εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι την Κυριακή των εκλογών, την μοναδική Κυριακή των εκλογών. Αυτός αυτό να καλά τα λέει ο Σάκης Μουμτζής, θα μας το εξηγήσει τώρα σε λίγο, γιατί όπως το σημειώνει σήμερα στο άρθρο του στο Liberal, στην μοναδική Κυριακή αυτό να το χωνέψουν λίγο και, και οι βουλευτές και οι βουλεύτριες, τα νεοδημοκρατόπουλα, για να μην παρασύρονται στα παράθυρα. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή και στις εκλογές η κοινωνία δεν στέλνει μηνύματα, η κοινωνία εκλέγει πρωθυπουργό, γιατί έχει κυκλοφορήσει πολλή ανοησία μέσα στην αντιπολίτευση που δήθεν είναι σοβαρή ως προς τον Μητσοτάκη, και όσο κυκλοφορεί αυτή η ανοησία, καλό είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην τσιμπούν στην ανοησία και να απαντούν κανονικά και με ορθολογισμό. Ταπεινή συμβουλή. Διάλειμμα εδώ, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 15, 15 δεν έχουμε, σήμερα πολύ ωραία. Η Φίθεσης μας λέει: ψάχνεις για νέο σπίτι και δεν έχεις βρει ακόμα αυτό που θέλεις. Μπορείς να ξεκινήσεις πρώτα από τη χρηματοδότηση. Με τη Φίθεσης και την πλατφόρμα ή στεγαστικό κάνεις την αίτησή σου και αποκτάς έγκαιρα μια εικόνα για το ποσό του δανείου και τη δόση που μπορείς να υποστηρίξεις. Έτσι, ψάχνεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ενώ μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών μπορείς να δεις ακίνητα που ταιριάζουν στις ανάγκες σου. Φίθεσης.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε.
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.

0: Sky 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων μέχρι την Ιερά Οδό λόγω τροχαίων συμβάντων αλλά και εργασιών. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στη Λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών λόγω σύγκρουσης στο ύψος της Αρχαίας Αφέας και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα λόγω τροχαίου στο ύψος του Φλισβού. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών χθες κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή καγοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χύμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη καγοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως καλημέρα Θοδωρή από τη Ζηρίχη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για τη φωνή του λογικού ανθρώπου στο ράδιο κάθε πρωί προσπαθεί. Να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε και για όλους εσάς αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες που στέλνετε τα μήνυματά σας από την Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ, είτε αυτά για τα οποία μου επισημαίνετε θέματα ή αυτά της απλής καλημέρας και της συμπαραστάσεως. Ευχαριστώ από βάθους καρδιάς. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Δεν έχουμε βροχή σήμερα, αλλά δυστυχώς έχουμε τροχαία ατυχήματα και εργασίες. Και έχει διαμορφωθεί μια περίεργη δύσκολη κατάσταση. Ανεβαίνοντας την Κηφισού από την Ιερά Οδό, θα βρείτε την κίνηση, μέχρι να φτάσετε επί της ουσίας πάνω στη γέφυρα Λυκόβρησης ανατμήματα. Στην κάθοδο της Κηφισού, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ρεύμα εξόδου Λεωφόρου Αθηνών, από το ύψος του παλατιού Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πολύ μεγάλες αυτές οι καθυστερήσεις που σας λέω, από τη Νέα Ιωνία πηγαίνοντας προς το Χαλάνδρι μέσω του άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου. Όλος ο άξονας αυτός είναι γεμάτος αυτοκίνητα, η Κηφισίας βεβαρημένη σε όλα τα δύσκολα σημεία που γνωρίζετε. Τουλάχιστον βελτιώνεται λιγάκι η παραλιακή προς τη Γλυφάδα, που στο παλαιό Φάληρο λόγω τροχαίου ατυχήματος και εκεί είχε μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι μικρό και τίνει να βελτιωθεί.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Monsieur Minimal. Μιχάλη Μπάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι απολαμβάνεις τα ηχητικά, να είσαι καλά. Γεράσιμε, ευχαριστώ, μου λέει να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τους υπόλοιπους ακροατές. Από καρδιά σε ευχαριστώ πολύ. Και εσένα αγαπητέ Ευάγγελε, σημειώνει ο Ευάγγελος, σε κάποιους ανθρώπους πρέπει πάντα να τους λέμε ναι κεφαλαία. Πάρε δύο μεγάλα νέα από μένα, ένα για εσένα για το στομάχι και τα σκυρά και ένα για τον ομοιοπαθή Άδωνη για τα 44 δευτερόλεπτα. Βάλε και άλλα 16 δεύτερα από μένα. Η Δήμητρα μου γράφει: τα ναυάγια έξω από τα κέντρα υγείας υπάρχουν και δρούν επειδή η Νέα Δημοκρατία τιμά τους αγώνες της αριστεράς. Δημόσιοι υπάλληλοι περισσότεροι ανενόχλητοι στην κομμουνιστική προπαγάνδα. Τι να κάνει, τις απολύσεις, δεν γίνεται, Δήμητρα μου. Οπότε συμβιώνουμε και με αυτούς τους συμπολίτες και συμπατριώτες μας. Απλώς μας δίνουν γέλιο. Πάρτε το έτσι. Δεν έχει άλλο. Μην βασανίζεστε με άλλες σκέψεις, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Τέλεια. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή μελλοντικά θα έχει αλλάξει το πράγμα, αλλά πολύ μελλοντικά τώρα ας μην λέω πού θα είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, αλλά θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, όπως εγώ εκτίθεμαι και κάποιοι άλλοι εκτιθέμεθα, όταν βγαίνω στην πλατεία είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν διάφοροι ανόητοι όταν βγαίνω στην πλατεία. Πες ότι είναι Κολονακίου, πες είναι των Βρυλισσίων κτλ. Είμαι βέβαιος ότι λένε από πίσω μου το γνωστό ηλιθιώδες. Ότι για σκέψου πόσα του δίνει αυτού ο Μητσοτάκης. Εντάξει, διότι η έκθεση όταν πας να υποστηρίξεις τη λογική είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μόνο σας λέω. Είναι πολύ μεγάλη έκθεση και κάποιες φορές είναι και επικίνδυνη στον τόπο μας, δυστυχώς. Αυτά. Αυτά. Για να μην θεωρηθεί ότι περιστρέφω την εκπομπή γύρω από τον εαυτό μου, αλλά μου δίνετε τις αφορμές να πω 2-3 πραγματάκια. Ο Πέτρος όμως θέλει το εξής. Θέλει το καλό απόσπασμα. Προσέξτε, όλα ξεκίνησαν. Μπορεί να το ξαναβρούμε πάλι, σε παρακαλώ. Πριν βάλουμε αυτό το ηχητικό. Βρες μου το Τσίπρας, το ότι δεν συγκυβέρνησε, ότι δεν ξέρει τον καμένο, βρε παιδί μου, αυτό μπορεί να το βρούμε αυτό λίγο, σε παρακαλώ, πρώτο, για να μπορέσει να γίνει κατανοητό για όλους τους φίλους οι οποίοι άκουσαν τον ενδεχομένως ή δεν έχουν ακούσει, γιατί πήγε ο Τσίπρας και έδωσε συνέντευξη σε ένα κανάλι εκεί στην Κρήτη, στην περιοδίωτη, η οποία περιοδίωτη βγήκε χάλια και είπε:
9: κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά, δεν συγκυβέρνησα, ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
1: Δεν τον ξέρει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τον ξέρει τον Καμένο. Δεν τον ξέρει καθόλου, ούτε ξέρει ποιος είναι. Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Καμένος? Από τις ένδοξες στιγμές του 15.
10: Θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος. Ζεστός. Μιλούσε με όλους. Έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι. Και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική.
1: Πέτρο μου, 1000, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το σωστό. Το σωστό ηχητικό είναι αυτό. Για τον Τσίπρα που δεν ξέρει ποιος είναι ο Καμένος. Έχεις δίκιο, μπράβο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλός συνάδελφος και παραγωγός στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ. Και πάντα εδώ έτσι σε περιμένω για πράγματα που δεν μου έρχονται εμένα ή δεν τα θυμάται ο Δημήτρης να μας τα υπενθυμίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε, όσο και αριστεροί και αν είστε, το καταλαβαίνω, θέλετε κάποιον να σας εκπροσωπήσει, δεν αντέχετε να βλέπετε άλλο το Μητσοτάκι, αλλά μην ξεχάσετε να ψηφίσετε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο, τον αξιόπιστο πάνω απ' όλα, τον αξιόπιστο μέσα σε 15 χρόνια. Προσέξτε, τι λέει απολύτως, λέει: παιδιά, πόσο ηλίθιοι είστε που δεν θυμάστε. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτόν τον ευφυή, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί, που έπιανε και πουλιά στον αέρα με αυτόν το έξυπνο αγόρι, το οποίο τώρα πια είναι μεσήλιξ, βαριέται ατελείωτα, αλλά όχι απλώς βαριέται και το δείχνει, που υποτίθεται ότι έκανε και rebranding και τέτοια και όλα αυτά, αλλά συνεχίζει να είναι και οκνηρός μες στη βαρεμάρα του και επιπόλαιος, εννοείται, να κάνετε να λέει τώρα πήγε να χτυπήσει τον Ανδουλάκη, υποτίθεται, στην Κρήτη. Εννοείται ότι βούλιαξε στην Κρήτη. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ένα σχόλιο, Νίκος Φιλιππίδης σε πρώτη φάση και Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας και στους δύο.
11: Καλημέρα.
1: Σάκη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα κύριε Φιλιππίδη.
1: Λοιπόν,
11: καλημέρα, κύριε
1: Νίκο. αυτό που δεν ξέρω, είναι αρκετά τώρα αυτά που δίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης ή έχουμε λόγους να διαμαρτυρόμαστε? Τα 40 λεπτά είναι αρκετά νομίζεις ή όχι?
12: Είναι περισσότερα πρώτα απ' όλα από όσα παίρνουν. Η τιμή που θα διαμορφωθεί είναι πολύ χαμηλότερη από το ευρωπαϊκό μεσόωρο.
1: Ναι. Τουλάχιστον τώρα βέβαια στα 40 λεπτά θα προσθέσουμε και το επίδομα, αλλά το οποίο είναι 30% παραπάνω. Αλλά ας
12: και χωρίς στα 40... το επίδομα, για να δώσουμε να καταλάβουμε, επειδή αμέσως μετά άρχισαν να βγαίνουν οι ανακοινώσεις των εταιριών. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει σήμερα από το 1,49. Επειδή χτες οι υπουργοί λέγανε για 1,55. Από 1,49 ξεκινάει σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Από εκεί θα βγαίνει στις περισσότερες περιοχές και επειδή είναι ελεύθερη η αγορά, θα υπάρξει διαβάθμιση και προς τα πάνω. Δηλαδή το 1,55 που είπαν οι υπουργοί δεν είναι η τιμή που θα αγοράσουν όλοι οι άνθρωποι. Πολλοί θα αγοράσουν και φθηνότερα. Στην αγορά υπάρχει από 1,49. Ενδεχομένως να υπάρχει και τιμή υψηλότερη. Η επιδότηση σε κάθε περίπτωση είναι 40 λεπτά. 20 λεπτά τα δηληστήρια, οι εταιρείες, δηλαδή οι βιομηχανίες που μεταποιούν το πετρέλαιο, και άλλα 20 λεπτά το κράτος. Και υπάρχει και το επίδομα. Το επίδομα κατεβάζει άλλα 20 λεπτά περίπου σε κατά μέσο όρο την επίπτωση της τιμής. Όλο αυτό διαμορφώνει μια τιμή υψηλότερη από πέρσι. Μόνο που έχουμε ένα 60% ακριβότερη πρώτη ύλη σε σχέση με πέρσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πάνω από τη μισή επιβάρυνση έχει απορροφηθεί, θα έλεγα ότι είναι προφανώς προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα όλοι θα θέλαμε να μην έχουμε κρίσεις, να μην έχουμε πολέμους, να αγοράζουμε φθηνή ενέργεια και να είμαστε έξω στην κίνηση και να οδηγάμε τα αυτοκίνητά μας και να πηγαίνουμε όπου είναι να πηγαίνουμε, σταματημένοι κατά κύριο λόγο τέτοια ώρα, έτσι, αλλά τέλος πάντων να μπορούμε να καταναλώνουμε. Αυτό φαίνεται ότι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε, γιατί πολύ απλά έχουμε έκτακτες συνθήκες και στις έκτακτες συνθήκες παίρνεις έκτακτα μέτρα, και τα μέτρα εδώ είναι σημαντικά, δεν είναι μικρά, είναι πολύ πιο υψηλά οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή ακόμα και ο μύθος της Κύπρου, το οποίο είναι αυτός που συζητάνε όλοι, πόσο πιο χαμηλά καύσιμα έχει η Κύπρος, το πετρέλαιο θέρμανση το ελληνικό είναι φτηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανση Κύπρου. 1,67 είναι η συζήτηση των προϋπολογισμού που κάνει χτες και προχτές στο Κυπριακό Κοινοβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών ο Μάκης Κεραυνός. 1,49 είναι η τιμή στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι φόροι στην Κύπρο είναι χαμηλότεροι και έχουν ΦΠΑ 18%.
1: Στο πρώτο διάλειμμα,
12: ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Στο πρώτο διάλειμμα θα σηκώσω στο X το άρθρο σου σήμερα στην πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής με τον τίτλο «Τα καύσιμα στην Κύπρο». Νίκο μου.
12: Λοιπόν. Είναι συζήτηση, είναι πολύ συζητιέται το talk of the town που λένε, ναι, στο χωριό μου. Έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι η συζήτηση ότι γιατί στην Κύπρο έχει χαμηλότερη τιμή. Γιατί είναι άλλη χώρα. Τι να συζητήσουμε. Ελάτε να το συζητήσουμε.
1: Όχι, υπάρχει άλλη μια εξήγηση. Μισό λεπτό. Υπάρχει άλλη μια εξήγηση. Την έλεγε ο οικονόμου το πρωί στην τηλεόραση. Ναι. Δεν είναι δικό μου, το είπε ο Δημήτρης, ναι, και απλώς για το μην θεωρηθεί ότι δεν το επικαλούμε, εννοώ την πηγή. Στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, τα λατρεμένα μας αδέλφια, νομίζω, πόσα μνημόνια είχαν, Νίκο μου?
12: Ένα, αυτό γράφω.
1: Ένα. Μπράβο. Λοιπόν, ότι το λες εσύ δηλαδή, το έλεγε ο οικονόμου, το γράψεις εσύ.
12: Ναι,
1: λοιπόν,
12: ναι.
1: Ο εξυπνότερος λαός του κόσμου πόσα μνημόνια είχε?
12: Τρία. Τρία με αλλεπάλληλες αυξήσεις του ΦΠΑ, για παράδειγμα. Ο ΦΠΑ ήταν 19%, αν θυμίσουμε το 10, έτσι.
1: Μάλιστα.
12: Πήγε στο, και έχει ανέβηκε στο 24 από 23 τελευταία φορά. Το 2016.
1: Το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο του λαοφιλούς ψηφισμένου δύο φορές το 2015 από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, γίγαντα που επιστρέφει με σοβαρότητα πάνω απ' όλα και αξιοπιστία. Σοβαρός και αξιόπιστος. Ναι, γιατί για το ότι λέει αλήθειες.
12: Κατανάλωσης, το ίδιο πάλι. Στα 70 λεπτά. Αλλά ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Στα 70 λεπτά πάλι το 2000, την περίοδο 15-19.
1: Ναι. Τώρα, εγώ λέω να τον αύριο το πρωί, επειδή θα έχουμε θέμα πάλι για τα καύσιμα, γιατί με έκλεισε έναν πολύ σοβαρό συνομιλητή για συνάντηση ο κύριος Γιαννίρης. Αύριο ξεκινήσουμε μαζί, Νίκο μου. Εντάξει.
12: Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ευχαριστώ. Εγώ.
1: Σάκη, μετά το διάλειμμα ερχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον δεν θα προλάβω τους δύο δημοσκόπους, γιατί έδωσα έμφαση στο ψυχαγωγικό μέρος της εκπομπής. Γιατί είχα υποσχεθεί χθες στις 9.30 ότι θα μιλήσουμε και με τον Ζαχαρία Ζούπη και με τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Δεν τους προλαβαίνω. Θα είσαι μόνο εσύ, Σάκη. Κλείνουμε και σε παίρνω μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την αντοχή σου. Κυρίες και κύριοι, Από τη χρηματοδότηση μέχρι την αναζήτηση του ακινήτου, η Φύνθεση συγκεντρώνει όσα χρειάζεσαι για να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Συνεργάζεται με μεγάλες ελληνικές τράπεζες, διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών και σου δίνει την πλατφόρμα ή στεγαστικό για εύκολη ηλεκτρονική αίτηση. Και σε όλη τη διαδρομή, εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρακολουθούν την υπόθεσή σου και σε υποστηρίζουν προσωπικά, χωρίς χρέωση για τη στεγαστική διαμεσολάβηση. Περισσότερα, φύνθεση.gr.
13: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
14: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
13: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
14: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
15: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
13: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
14: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
16: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
17: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
16: Είναι του τύπου σας.
18: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας, 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας, 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας αγαπητέ Σάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε λοιπόν την καθυστερημένη αντίδραση της κυβερνήσεως, διότι μία από την κριτική την οποία υφίσταται η κυβέρνηση είναι ότι καθυστερεί να ανταποκριθεί στην ακρίβεια και ειδικότερα το καύσιμο. Ναι.
1: Νομίζω περίμενε να δει πού θα κατασταλάξουν οι διεθνείς τιμές ή εν πάση περιπτώσει πού θα βρεθούν οι διεθνείς τιμές και πήρε μια απόφαση, δεν ξέρω αν ήταν καθυστερημένη ή όχι, διότι ο καιρός μέχρι τώρα ήταν σχετικά καλός, ήταν ήπιος. Το θέμα δεν είναι αυτό, Άρη. Το θέμα είναι κατά πόσον η κυβέρνηση έχει διαβεί την γραμμή από την οποία και κάτω ο κόσμος δεν την ακούει. Δηλαδή ό,τι και να κάνει δεν έχει απήχηση σε εκείνο το μέρος του κόσμου το οποίο το έχει ανάγκη. Δηλαδή το να απευθύνεται στο 27, στο 28 και στο 30%. Είναι κάτι το σημαντικό. Αυτό είναι ένα συμπαγές ποσοστό το οποίο το διαθέτει. Το ζητούμενο είναι το υπόλοιπο σημαντικό 7, 8, 10% αν έχει ευήκο άτομα.
0: Έως το 40 εννοείς. Έως το 40, σε αυτήν την γωνία του 40. Ναι. Όμως χθες ο Ζαχαρίας έγραφε στο Liberal αναλύοντας την έρευνα του ότι αυτό το υπολοιπόμενο 14-15 πέσε έως το 40 δεν είναι ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Ανδρουλάκη. Ναι. Είναι στην αδιευκρίνηστη ζώνη. Περιμένει να δει τι θα κάνει από εδώ και μετά η κυβέρνηση στους 7 επόμενους μήνες. 8 ξέρω πώς είναι αυτή.
1: Περιμένει να δει, δεν ξέρω τώρα. Και εδώ μέσα και σε αυτή την αδιευκρίνηστη ψήφο υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει μία απόφαση ότι δεν θα ξαναψηφίσω αυτή την κυβέρνηση, έτσι, περιμένω να δω κάτι άλλο ή να μην μπορώ να ψηφίσω. Να δούμε και το ποσοστό της συμμετοχής, είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Και υπάρχουν και άλλοι οποίοι έχουν ακόμα μία επαφή με την κυβέρνηση και περιμένουν να δουν και να κρίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η αναγωγή ως δημοσκοπική μέθοδος, διότι όλοι οι αναποφάσιστοι δεν θα εγκαταλείψουν το κυβερνών κόμμα. Κάποιοι από αυτούς θα δελεαστούν από το πρόγραμμά του, από τις υποσχέσεις του, θα αποτιμήσουν θετικά το έργο και δεν ξαναψηφίσουν. Ναι. Λοιπόν,
0: πάντως στην Κυριακή των εκλογών στα αποτελέσματα δεν θα υπάρχει στήλη αδιευκίνηστη ψήφος.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι κάτι για στήλη.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιοι αμφισβητούν τη μέθοδο της αναγωγής.
0: Της εκτίμησης που λέμε, εκτίμησης
1: λοιπόν. Ή πολύ περισσότερο γιατί αμφισβητούν την παράσταση νίκης, έτσι, που είναι ο πλέον αδιάψευστος μάρτυρας.
0: Η παράσταση νίκης τώρα σε αυτή τη φάση είναι ακόμη θηριώδης για την κυβέρνηση, 60%. Ναι,
1: και θα παραμείνει θηριώδης στο βαθμό που δεν υπάρξει μια αξιόπιστη αναλλακτική. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι, και πέρασα παρατήρητο νομίζω από τον κυβερνητικό σχολιασμό μέχρι στιγμής, δεν ξέρω σήμερα θα ασχοληθούν, είναι η χθεσινή δήλωση του Ανδρουλάκη ότι πρωθυπουργός θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος.
0: Να το ξανακούσουμε αυτό σε παρακαλώ, γιατί το έχω κρατήσει. Είναι στην ερώτηση που του κάνει ο Γιώργος
1: Μουρούτης. Στο Sky το είπε.
0: Ναι. Ήταν καλεσμένος στον Δημήτρη Στούμπο και στον Γιώργο Μουρούτη και τον βοηθάει και ο Μουρούτης να διατυπώσει την απάντηση αυτή. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
3: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος σε τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, αυτό. Τόνισε το αυτό. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός κατά τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Και προφανώς αυτή η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι θέση αρχής. Δεν είναι δηλαδή θέση συγκυριακή, επειδή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα, αυτός θα είναι και ο αρχηγός του, θα είναι και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός. Είναι μια γενική αρχή του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τελείωσε. Δεν το πήρε αυτό η κυβέρνηση ακόμα χαμπάρι, τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και άφησε να περάσει έτσι τον ντούκο. Εγώ σήμερα τον αναδεικνύω στο άρθρο μου στο Liberal. Να δούμε τι συνέπειες θα έχει αυτό το πράγμα και αν θα έχει συνέπειες. Από όσο είδα, μια εφημερίδα το έπιασε και μάλιστα σε πρωτοσέλιδο το αναδεικνύει, η εφημερίδα Δημοκρατία. Μια εφημερίδα προφανώς αντιπολιτευόμενη στην κυβέρνηση και η οποία μέφεται τον Ανδρουλάκη για αυτό που είπε.
0: Ναι, σωστά, δεν τη συμφέρει.
1: Φυσικά, λοιπόν. Οπότε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι από τους αναποφάσιστους πόσους θα μπορέσει να πείσει
0: Βέβαια, ο Αντουλάκης εννοούσε τον εαυτό του εκεί την ώρα, απαντώντας τον Γιώργο.
1: Ναι, αυτά δεν είναι.
0: Τον Γιώργο Μουρούτη εννοεί τον εαυτό του. Ναι,
1: αυτές οι θέσεις δεν είναι αλακάρτ. Δεν είναι αλακάρτ. Δηλαδή, αφορά μόνο τον εαυτό μου, αλλά από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει. Όταν λες ότι πρωθυπουργός είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος, ισχύει προς κάθε χρήση. Λοιπόν, προς πάσα κατεύθυνση. Το δεύτερο το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να δει, και δεν ξέρω αν έχει την ικανότητα να το κάνει πλέον, είναι σε αυτόν τον αγώνα, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην τελική ευθεία, να μπορέσει να συστρατεύσει όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της, τους βαρώνους της. Δεν το βλέπω αυτό.
0: Βέβαια όμως πρέπει να σκεφτεί, τώρα μου δίνεις την αφορμή για το εξής πράγμα, αγαπητέ Σάκη, και θα κλείσουμε σιγά σιγά. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν εννοώ τα στελέχη της, τιμούν, εννοώ οι υπουργοί και τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος, τιμούν αρκούντος αυτό το ποσοστό, το κατ' εκτίμηση 30% των δημοσκοπήσεων των πολιτών, το 30% των πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν Μητσοτάκη και κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν τους τιμά.
1: Κοίταξε, νομίζω.
0: Έχω αμφιβολίες και το διατυπώνω δημοσίως, δηλαδή, για να μαζευτούν λίγο όλα αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα.
1: Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν μια προσωπική στρατηγική. Τα χρόνια περνάνε. Μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη τους θέτει ουσιαστικά εκτός προεδρικής.
0: Ναι, αλλά εμείς ψηφίζουμε για την πατρίδα μας, αδελφέ Σάκη. Δεν ψηφίζω για κανέναν Μητσοτάκη, για κανέναν Δένδια, για κανέναν Πιερακάκη, για κανέναν Άδωνη, για κανέναν Βορύδη, για κανέναν από αυτούς. Για την Ελλάδα, για τη ζωή μου δηλαδή. Για όσα χρόνια μου απομένουν. Αυτό λέω που έχω μπροστά μου, πρώτο Θεός.
1: Εγώ σου λέω πως σκέφτονται κάποιοι.
0: Ναι, το έχω, αλλά τώρα θα το έλεγα με το ρήμα, αλλά δεν θέλω να ταΐσω την κουβέντα μου. Τι τους έχουμε όλους αυτούς.
1: Σου λέει 10 χρόνια είσαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μέργεσαι κάτι να κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, δηλαδή αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, δεν το κάνουν όλοι. Δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα, εάν δεν.
0: Και επίσης και το δεύτερο που λες, και με αυτό κλείνουμε, είναι ότι η φάμπρικα των δύο Κυριακών. Οι εκλογές είναι μια Κυριακή. Και τι κάνουμε ακριβώς στις εκλογές, Σάκη μου, τι κάνουμε.
1: Στις εκλογές, το γράφω σήμερα στο Λίβερο, βγάζουμε κυβέρνηση και εκλέγουμε πρωθυπουργό. Δεν στέλνουμε ψήφο διαμαρτυρίας. Ψήφο διαμαρτυρίας στέλνουμε στις ευρωεκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου θέλουμε, στις συνδικαλιστικές
0: εκλογές. Ούτε στις δημοτικές εκλογές, ούτε σε ευρωεκλογές πρέπει να στείλουμε ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί έτσι μπορεί να σου προκύψει ο Δούκας και διάφοροι δημαρχαίοι, νεοδημοκράτες και λοιποί. Μετά βαράς το κεφάλι στον τοίχο και λες, μα τι είναι αυτός ο δήμαρχος που έχω στο Δήμο μου, τι είναι αυτός ο δήμαρχος.
1: Στις εθνικές εκλογές βγάζουμε κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Άρα η ψήφος είναι σαν την υπογραφή. Γραφεί κάτι, Ισάκη. Αυτό πρέπει να ξέρουμε.
1: Να ξέρουμε πού τη βάζουμε.
0: Ακριβώς. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ, Ισάκη.
1: Καλημέρα. Και
0: ευχαριστώ
1: και
0: πάρα πολύ για αυτά τα εξαίρετα άρθρα που γράφεις, για τις σκέψεις που διατυπώνεις, δηλαδή. Έτσι, για τις σκέψεις. Δεν είναι θέμα οπαδικό, είναι θέμα εξαίρετων σκέψεων. Πολιτικών, βαθιά πολιτικών.
1: Να πω κάτι έτσι λίγο τέτοιο. Μου έκανε εντύπωση ότι στο δεύτερο ηχητικό του Τσίπρα, εκεί που μιλούσε για τον καμένο στο ακροατήριό του, η Αξάντου ήταν ίδια με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το πρώτο καιρό που τον ημιμήτω.
0: Ναι.
1: Αν το βάλεις και το ακούσεις, θα δεις ότι είναι η φωνή του ίδια του Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί τέτοιες μέρες που έχουμε, μεθαύριο έχουμε την επέτειο της
0: 18ης. Την επέτειο και πει θα γιορτάσει το Πασόκ, σου λέει, κάτσε μη χάσω και εγώ την ευκαιρία. Βαθιά απελπισία πάντως της κοινωνίας να σκέφτεται μελλοντικά με το παρελθόν. Βαθιά απελπισία του Πασόκ που κάνει αναγωγή στο 81, έλεος ρε παιδί μου, στο 1981, το 2026.
1: Εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι.
0: Δηλαδή 50 χρόνια πριν. Ναι. Για φαντάσου να κάναμε εκλογές, με βάση το 65. Θα μου πεις, το κάναμε. Να είναι καλά ο Κώστας Διαλιώτης. Το 85 κάναμε εκλογές με βάση το 65 και αυτές τις αποστασίες. Έχεις δίκιο, τα έχουμε ζήσει. Τα έχουμε, ναι, τι κάθομαι και λέω τώρα. Καλημέρα, Σάκη μου.
1: Καλημέρα.
0: Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Ο κύριος Γιαννίρης. Οι δύο που είπα οι δημοσκόποι, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης και ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, θα είναι μαζί μας στις 8:30 με το καλό το πρωί της Δευτέρας για άλλα σχόλια. Σε λίγο, στο δεύτερο μέρος, Βασίλης Κοντογιαννόπουλος να απαντήσει στα θεσμικά που είπε λίγο στη συνέντευξή του για λίγο ο κύριος Πρωθυπουργός. Τα λέμε.
4: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει, κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
13: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
14: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
13: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
14: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
15: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισίας και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση με τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανση μετά και την αύξηση των ποσών κατά 30%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανση, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνηση και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανση κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει την σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει ότι απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που να ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία

0: της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν από αυτήν την ώρα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Περιορισμοί ισχύουν και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, από όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων στις 12 το μεσημέρι. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν στη συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν στις συμβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή, να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάση του Βρετανικού Δικαίου. Μισοί 16 ετών απαιτούνται για την αγορά νεόδημου του διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, με το κόστος να ξεπερνάει τις 4.300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Η Καθημερινή. Η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών, και ακολουθεί σε δεύτερη θέση η Πράγα στη Τσεχία με 17 χρόνια, πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χρωματοπολείο στην Τίνο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκταση φωτιάς σε παρακείμενους χώρους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από την Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τρίτη αγωνιστική του Europa Cup, ο Άρης επικράτησε της Ντερτόνα με 88-68.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή της μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού.

0: σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Duro-Stick.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
0: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου, και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
0: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιομιχάλης.
4: Λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων, είναι αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματά της η λεωφόρος Κηφισού σχεδόν αδιάβατη. Κυρίως στο καθοδικό ρεύμα από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Είναι μια απόσταση 7,5 χιλιόμετρων. Όσοι εξυπηρετήστε, κατεβείτε μέσω της λεωφόρου Δημοκρατίας προς τους Αγίους Αναργύρους να γλιτώσετε ένα μέρος του μποτιλιαρίσματος ή κατεβείτε τη λεωφόρο Θιβών, η οποία έχει μικρές καθυστερήσεις στο ύψος του περιστατικού. Όσοι βρίσκεστε από την άλλη πλευρά, την ανατολική πλευρά της Κηφισού, την λεωφόρο Κίμης και εν συνεχεία την Βεϊκού, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Η άνοδος τώρα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς την Νέα Χαλκιδόνα και σε αυτό το ρεύμα λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων πηγαίνεται με ρυθμούς σημειωτών στην κυριολεξία. Αρκετές δυσκολίες έχει η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται ευτυχώς, όχι όμως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κλείνουμε με την παραλιακή. Μικρές καθυστερήσεις πλέον έχει και στα δύο ρεύματά της η παραλιακή προς το ΕΔΕΜ. Τα τροχαία ατυχήματα έχουν φύγει από το οδόστρωμα.
3: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.

0: Καλημέρα σας, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλό δρόμο και να έχουμε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι, στην εξέλιξή της, καθώς σας καλωσορίζω όλους εσάς, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Ο καιρός είναι κάπως, δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί μετά το 48ωρο της κακοκαιρίας, αλλά θα συμβεί και αυτό τις επόμενες ώρες. Συνεπώς εύχομαι τα καλύτερα, φίλες και φίλοι, και καθώς τώρα σας υποδέχομαι στο ραδιοφωνικό μας σημείο, του ραντεβού μας δηλαδή που έχουμε κάθε μέρα εδώ στον Sky 100,3, λέω προτού δω ανοίξει τα επιχείρηματά του να τα παραθέτει ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, να προσπαθήσω να σας ψυχαγωγήσω λίγο στην έναρξη της ημέρας. Διερωτάστε πολύ και πολύ σωστά ποιο είναι το μέγεθος του θράσους που μπορεί να έχει πάνω του ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι αυτό που λέμε απίθμενο, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να μετρηθεί. Όπως μου λέει και ο φίλος Θάνος, θρασείς φίλε μου ο Τσίπρας, αλλά την ευθύνη την έχει η δική σας εξουσία. Ένας να το απαντήσει εκεί δεν υπήρχε ποτέ, ποτέ. Φίλε μου, όταν καλείς τον, ίσως τι παρατήρησή σου, πήγε και έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, δεν ξέρω τώρα, κάπου στην Κρήτη, δεν το θυμάμαι πραγματικά τον τηλεοπτικό σταθμό, δεν θέλω να πω κάποιο όνομα για ενδεχομένως να προσβληθούν οι άνθρωποι. Είναι γεγονός ότι όταν ακούς τέτοια πράγματα, όταν ακούς τέτοια είναι στο Κρήτη TV. Ναι, στο Κρήτη TV ο κύριος συνάδελφος, ξέρω εγώ πώς ήταν εκεί, δεν ξέρω, έχω το απόσπασμα άκουσα μόνον, δεν είχαν το θάρρος να κάνουν τη δουλειά τους. Διότι στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος δημοσιογραφίας υποκύπτει στην πολιτική εξουσία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να πει, αλλά μέσω του Κρήτη TV, να απευθυνθεί στην κοινή γνώμη, σε όλους μας και κυρίως στους δικούς του ανθρώπους που τον περιμένουν ως έναν, να επιστρέψει ως έναν αξιόπιστο και σοβαρό, να τους πει, να τους χλεβάσει επί της ουσίας, να τους προσβάλλει. Δεν προσβάλλει εμάς. Εγώ τον έχω για χαβαλέ τον κύριο Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι ήταν πρωθυπουργός, αλλά εξακολουθώ να τον έχω, η αντίληψή μου γι' αυτό είναι ότι είναι του χαβαλέ πολιτικός. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον πίστεψαν και τον ψήφισαν και ενδεχομένως σήμερα πάλι να θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, γιατί τον βρίσκουν τώρα που επιστρέφει ότι είναι αξιόπιστος και σοβαρός. Είπε:
1: συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά, δεν συγκυβέρνησα, ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Τι να θυμηθούμε τώρα, Κατερίνα Παπακώστα, Κόκαλη, αλλά αυτοί είναι οι δευτερεύοντες. Ας θυμηθούμε τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, πώς ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίαζε τον κυβερνητικό εταίρο, συνέτερό του στην κυβέρνηση, πάνω καμένος τα ένδοξα χρόνια του 2015.
1: Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι έχουμε σφυριλατήσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι στις πολύ δύσκολες στιγμές ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αυτός. Είναι ο Μπούλης.
2: Θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν πραγματικά λαϊκός άνθρωπος, ζεστός, μιλούσε με όλους, έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική.
0: Αυτός είναι ο Μπούλης λοιπόν, με τον οποίο συντεριάξανε και κυβέρνησαν και διοίκησαν τη χώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, βεβαίως με ψήφους πολιτών. Αλλά σήμερα δεν τον θυμάται, δεν ξέρετε, συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Κύριε Κοντογιαννόπουλε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
3: Άρη, καλημέρα. Αλλά πριν απαντήσω σε αυτό που έχεις ανακοινώσει στις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού για το πολιτικό σύστημα, θα μου επιτρέψεις μια αναγκαία διευκρίνηση. Βρίσκομαι αρκετά χρόνια εκτός ενεργοπολιτικής. Έχω εγκαταλείψει τα κόμματα, όχι όμως την πολιτική. Εξακολουθεί όμως να με διακατέχει το ίδιο αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο και τους συμπολίτες μου. Και αυτό είναι το μοναδικό κίνητο των παρεμβασιών μου και σε ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς, γιατί μου προσφέρεις αυτό το βήμα του Sky. Και θεωρώ ότι μας συνδέει ένα κοινό σημείο, η ανιδιοτέλεια. Δεν αποβλέπουμε σε τίποτα λέγοντας αυτά τα οποία πιστεύουμε. Οι ακροατές, οι πολίτες είναι ελεύθεροι να δεχτούν αν είναι σωστά ή όχι.
0: Αφήστε που δεχόμαστε και η κακία, όχι απλώς. Όχι απλώς γίνεται απειλοκερδός, αλλά δεχόμαστε και μήνυν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και προχωρείτε, κύριε Κοντογιάννοπουλο. Χαίρομαι και εγώ το ίδιο για το γεγονός ότι εκφράζετε εσείς δύο-τρεις άνθρωποι κάποια πράγματα τα οποία πιθανώς να είναι ενοχλητικά, αλλά πρέπει να διατυπωθούν.
3: Πρώτα απ' όλα, να περιγράψουμε μπροστά σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα και οι πολίτες. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ενεργειακή κρίση, στεγαστική κρίση, ακρίβεια. Αυτό το φαινόμενο απειλεί να γονατίσει τη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Δεύτερον, μια φουρτουνιασμένη διεθνή πραγματικότητα. Φουρτουνιασμένα νερά. Δύο εν εξελίξει πόλεμοι που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα προβλήματα που αναφέραμε, ένας αλλοπρόσαλος πλανητάρχης, η ετοιμομηχανή της Ευρώπης Γερμανία, γαλλογερμανικός άξονας, σε παρακμή θα έλεγα, κρίση πολιτική, κρίση οικονομική, Ισπανία το ίδιο, και σε φουρτουνιασμένα ελληνοτουρκικά νερά. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με την έναρξη πόντισης του καλωδίου. Σε αυτό το περιβάλλον που περιγράψαμε, η Ελλάδα αποτελεί νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Όχι χωρίς προβλήματα, αλλά σε σύγκριση με το παρελθόν της χώρας μας και με τους γείτονές μας, είναι νησίδα. Άρα σε 6-7 μήνες οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν τιμονιέρι στα φουρτουνιασμένα νερά και κυβέρνηση. Θα επιλέξουν πρωθυπουργό ανάμεσα σε τρεις που διεκδικούν κατ' ουσίαν τον τίτλο. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, στον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω χωρίς να όπως ξέρεις, δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπίζω ούτε να κολακεύω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά αποτελεί ακράδαντη πεποίθηση με πραγματικότητα. Τον θεωρώ το σημαντικότερο πρωθυπουργό μετά το 2004. Είναι ο μόνος πολιτικός ηγέτης στο σημερινό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του όρου και στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Βλέπουμε με την άνεση.
0: Στην τέταρτη δεκαετία του κύριε Κοντογιάννοπουλε. Δεν είμαστε στην αρχή. Έχουμε διανύσει δρόμο, δηλαδή, όπου να φτάσουμε στα μισά.
3: Η άνεση που κινείται στα διεθνή φόρα. Οι πρωτοβουλίες που παίρνει διεθνώς. Η λεπτομερής γνώση όλων των φακέλων που απασχολούν την κυβέρνηση. Θεωρώ καλύτερα και από τους υπουργούς του. Τον έχουν αναδείξει και ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες ξεχωρίζει. Ασφαλώς αυτό ωφελεί τη χώρα και ασφαλώς ουδής είναι αναντικατάστατος. Κανένας δεν ισχυρίζεται αυτό. Σήμερα όμως οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτόν και στους άλλους δύο. Φαντάζεστε τον Νίκο Ανδρουλάκη, έναν αναμονή πρωθυπουργό, όπως φαντασιώνεται, να συνομιλεί με τους ξένους ηγέτες τα κριτικά και να συνοδεύεται από τη διερμηνέα του όπως Ερντογάν? Δεν έχω τίποτα προσωπικό, ούτε καν τον γνωρίζω προσωπικά. Αλλά έχω εναντίον των προϊόντων του κομματικού σωλήνα. Μια σειρά στελεχών, πολιτικών στελεχών, και θεωρώ η αντιπολίτευση έχει μόνο τέτοια στελέχη, τα οποία χωρίς να έχουν καμία κοινωνική παρουσία, μόνο παρουσία μέσα στον κομματικό σωλήνα και με την αναγνωρισιμότητα που τους προσφέρουν τα μέσα ενημέρωσης με τους καθημερινούς τζεζελέδες που παρακολουθούμε. Τι λέει? Έχουμε πρόγραμμα, όχι μόνο αυτός, αλλά και τα στελέχη του. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη. Τι δεν λένε? Ότι έχουμε και ηγέτη. Κανένας δεν το λέει αυτό. Μα ο λαός, οι πολίτες, όταν πάνε στις κάλπες, τον ηγέτη ψηφίζουν. Πρώτα ψηφίζουν τον ηγέτη, μετά το κόμμα. Τα προγράμματα τα αγνοούν. Εάν στη θέση του Ανδρουλάκη υπήρχε ένα άλλο πρόσωπο, θα έλεγα παραδείγματος χάρη την Άννα Διαμαντοπούλου, το Πασόκ θα είχε πραγματικά άλλη πορεία. Αλλά η Άννα Διαμαντοπούλου δεν είναι εκλεκτή του συστήματος. Υπάρχει όμως ένα πρόσωπο, το έχω σκεφτεί, που θα μπορούσε πραγματικά να ανατρέψει την κατάσταση και να κάνει το Πασόκ μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Ο Ανδρίκος Παπανδρέου. Έχω μια απλή γνωριμία μαζί του. Τον παρακολουθώ. Η παρέμβαση, η ομιλία που έκανε στον επιχείδιο της μητέρας του ήταν ένα πολιτικό κείμενο που δείχνει έναν άνθρωπο με περιεχόμενο και πολιτικό. Ας χτυπήσουν την πόρτα του. Ας χτυπήσουν την πόρτα του. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα από αυτά, τα οποία είπες. Τι μας λέει? Να τον εμπιστευτούμε, γιατί τώρα έχει μάθει. Μας κυβέρνησε χωρίς να ξέρει. Και συνοδεύεται από ένα θίασο έραση τεχνών που θα τους μάθει την πολιτική, όπως είπε στον μπασκετμπολίστα τον Άγγελο Κορονιά. Πράγματι, το μεγαλύτερο προσόν ήταν το θράσος. Αλλά ας μην πάμε στο θράσος. Ποια αξιοπιστία έχει ο κύριος Τσίπρας σήμερα? Πώς έχει καμία σχέση με την αλήθεια και με την εντυμότητα, την οποία επικαλείται? Μα δεν θα έπρεπε να αναφέρει αυτές τις λέξεις, διότι έχει καμία σχέση ούτε με το ένα ούτε με το άλλο. Απλό ερώτημα. Θυμάμαι ότι όταν κατέβαινε στην πολιτική έλεγε στο Μητσοτάκη ότι ζει στο Νίκη σε ένα τριάρι διαμέρισμα. Πώς από εκεί και πέρα, χωρίς, και σήμερα που δεν έχει κανένα προσωπικό εισόδημα, κάνει κόμματα, κινείται, όλα αυτά? Εγώ δεν λέω ότι οι πολιτικοί φέρνουν χρήματα από το σπίτι τους. Έχουν ανάγκη από χορηγούς. Αλλά δημόσια, επώνυμα. Αυτό είναι μία από την πτυχή του πολιτικού συστήματος που πρέπει να αλλάξει. Διότι όλα, όχι μόνο στο Τσίπρα, αλλά σε όλα τα κόμματα γίνονται κάτω από το τραπέζι. Το πρώτο που πρέπει να εξηγιανθεί είναι η διαφάνεια των οικονομικών
4: κομμάτων.
3: Ποιος
4: από όλους το έχει πει αυτό? Δεν το λένε.
3: Κανείς
4: δεν το λέει.
3: Κανείς δεν το λέει.
4: Ως προϋπόθεση να κτίσουμε το παρακάτω. Θα κάνουμε διάλειμμα, μην το συνεχίσετε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Τα υπόλοιπα θα τα παραθέσετε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κυρίες και κύριοι, η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, διότι τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ μέσω ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερή τηλεφωνία. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr / Fiber και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Καλημέρα σας.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
11: Alfa Casa. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
12: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
13: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
14: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
16: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
15: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Μποκιλιάρισμα 7,5 χιλιόμετρων συναντούν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισού λόγω ανάλογων συμβάντων από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, της Κηφισιάς, του Αμαρουσίου και των Αμπελοκήπων. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Απάτη με Λία Μαμούθ, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, που υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και επικαλούμενος σε επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι στους Financial Times. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
19: Sky 89,4.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
20: Είναι η ώρα που φτιάχνει η κίνηση. Κάτι το οποίο όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της λεωφόρου Κηφισού. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, φίλες και φίλοι, από τη μεταμόρφωση θα βρείτε την κίνηση και είναι πολύ μεγάλη, μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό. Εάν σας εξυπηρετεί να πάτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους ή να κατεβείτε τη λεωφόρο Θηβών, να το πράξετε. Έχουμε και στην Αττική Οδό κίνηση, η οποία φεύγει πολύ γρήγορα όμως. Μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση αυτή την ώρα προς την Ελευσίνα και όχι προς το αεροδρόμιο. Η άνοδος της Κηφισίας και λόγω τροχαίου ατυχήματος από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου σας καθυστερεί και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ο Σκαραμαγκάς βαίνει σταδιακά επί τα βελτίο.
21: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μήνυμα από τον Όντα. Έτσι τώρα πως βλέπω, καθώς περιμένω να ακούσω τη συνέχεια του πολιτικού λόγου που θα εκφράσει ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, φιλοξενούμενος άλλη μια φορά στην εκπομπή. Διαβάζω τα μηνύματα στο Viber 6981231003. Ο Νόντας λοιπόν έβαλε το πρωί, είναι από το Διόνυσο νομίζω, και τον ευχαριστώ πολύ, μόλις παρήγγειλε 1000 λίτρα με η τιμή σήμερα πετρελαίου θέρμανσης 1,48 στο Διόνυσο. Κυρίες και κύριοι, με τις επιδοτήσεις και τα σχετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε κύριε Κοντογιαννόπουλε.
3: Όσο για τον υπόλοιπο συρφετό ηγετών μέσα σε εισαγωγικά, από τον Βελόπουλο μέχρι την Καριστιανού, παίρνω αμπάριζα από το Δελτίο Ειδήσεων. Θυμίζουν τους απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι ΔΔΕ και λογιστές, τρομοκρατούν τα θύματά τους και τους πείθουν να τους εμπιστευτούν τα τιμαλφή τους. Έτσι και αυτοί τρομοκρατούν τους πολίτες με την καταστροφολογία, το μηδενισμό, πεινάμε. Βάλτε λοιπόν σε ένα φάκελο το πιο πολύτιμο για τον πολίτη, την ψήφο σας, και εγώ θα σας λύσω όλα τα προβλήματα. Πρωθυπουργό είπαμε και κυβέρνηση. Ποια πρόταση κυβερνητική υπάρχει σήμερα? Μόνο μία, της Νέας Δημοκρατίας. Καλός ή κακός, αυτή υπάρχει. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, διότι από πού θα προκύψει? Ο Ανδρουλάκης φαντασιώνεται ότι θα
0: χτυπήσει σε μένα και θα πέσουν οι τιμές. Ακούω τα στελέχη του. Είναι στα κανάλια και λένε.
3: Ακόμα χειρότερα. Ότι από το 12-14% που είναι σήμερα θα φτάσει το 30% της Νέας Δημοκρατίας και θα την περάσει. Η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται 6-7% ποσοστά για την αυτοδυναμία. Ο Ανδρουλάκης χρειάζεται 17 ποσοστά για να φτάσει στη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο και ο Τσίπρας προβλέπει νίκη στην επαναληπτική εκλογή, ενώ είναι βέβαιο ότι στην επαναληπτική εκλογή όλα τα κόμματα, τα εκτός ανταγωνισμού, θα χάσουν ποσοστά. Η αυτοδυναμία συνεπώς της Νέας Δημοκρατίας σήμερα δεν είναι κομματικός πατριωτισμός, δεν είναι προσωπικές φιλοδοξίες. Είναι μια αναγκαιότητα για τη χώρα, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη εναλλακτική λύση. Η άλλη επιλογή είναι κυβερνησία. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, το παράδειγμα της Γερμανίας, το παράδειγμα της Ισπανίας, που ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ποιοι απειλούν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας σήμερα? Οι πικραμένοι πρώην πρωθυπουργοί και πρώην οπαδοί. Θα σου αναφέρω ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν.
0: Και κάποιοι πολιτικοί, τους οποίους δεν εξετίμησε, δεν θέλησε. Θέλω να πω ότι μπορεί να φταίει και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν τους προτίμησε.
3: Όλοι αυτοί
0: είναι η ένωση
3: όλοι πικραμένων. Αυτοί δεν έχουν καμία υπόσταση έξω από το κόμμα. Καμία υπόσταση στην κοινωνία. Γι' αυτό και δεν τους αναφέρω. Θα σου πω ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν λίγες μέρες στην πατρίδα μου, στην Αμαλιάδα. Μπήκα σε ένα κατάστημα και πλησίαζε το ταμείο να πληρώσω. Είδα μία που περίμενε να πληρώσει, μία κοπέλα 50-55 χρόνων, η οποία με κοίταζε απειλητικά. Την πλησίασα, λέω, καλημέρα, τι συμβαίνει? Τι μου απαντάει? Μου καταστρέψατε τη ζωή. Εγώ λέω, γιατί? Δεν με διορίσατε. Είμαι η κόρη του τάδε φίλου σας, διορίσατε άλλους και όχι εμένα. Έτσι εξήγησα ότι δεν μπορούσα. Πράγματι έκανα κάποιους διορισμούς, όπως, γιατί το επέβαλε το σύστημα. Δεν ήταν δουλειά μου να κάνω διορισμούς, τους το έλεγα. Αλλά από τη στιγμή που το σύστημα με επέβαλε το ρουσφέτη, όφειλα να παίξω με το σύστημα, αλλιώς δεν θα είχα ασχοληθεί με την πολιτική. Το ίδιο, την ίδια πίκρα έχουν και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο κύριος Καραμαλής, διότι αισθάνεται ότι έχει την ψηλή κυριότητα της Νέας Δημοκρατίας και θα έπρεπε να συγκυβερνά. Ο κύριος Σαμαράς, διότι βοήθησε πράγματι τον Μητσοτάκη να γίνει αρχηγός και δεν έπρεπε για να κυβερνά. Μα σε ποια χώρα του κόσμου οι πρώην πρωθυπουργοί θέλουν να είναι στα πόδια του διαδόχου τους? Σε καμία χώρα του κόσμου. Και πολύ δε περισσότερο με ενοχλούν αυτά τα κατά συνθήκη ψεύδι που ακούω από τους διάφορους παράγοντες της Δημοκρατίας. Σεβόμαστε τον πρώην Καραμή, σεβόμαστε. Γιατί τους σέβεσαι? Διότι όλοι οι επίγονοι μετά το 4, από τον Κώστα Καραμαλή, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Λέξη Τσίπρα, χρεοκόψαν την Ελλάδα και την καταδίκασαν σε 3 μνημόνια και σε 10 χρόνια κρίσης χάρη των προσωπικών της φιλοδοξιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
0: Και χρησιμοποιούσαν τον εκβιασμό της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το βασικό εργαλείο.
3: Όχι μόνο αυτό. Όλες οι προβλέψεις του συντάγματος που έδιναν μια δημοκρατική διάσταση αξιοποιήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όπου ζητάει συνένεση. Η συνένεση έγινε για να μην υπάρχει συνένεση.
0: Πάμε στο πολιτικό σύστημα, όμως, κύριε Λιτογιάννοπουλε. Πώς πρέπει να αλλάξει, λοιπόν?
3: Το δίλημα, συνεπώς, που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Σας κάλυψε ο Πρωθυπουργός την απάντηση στην ερώτηση που
3: τότε. Είναι στο μόνο που δεν με κάλυψε. Ποιο είναι το δίλημα σήμερα της Νέας Δημοκρατίας? Το ακούω που και γράφεται. Στροφή δεξιά ή προς το κέντρο? Μα το ζητούμενο πρέπει να αντιληφθεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι άλλο. Είναι μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, ούτε ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία του πατέρα του. Είναι ένα καινούριο κόμμα, μια καινούργια πλειοψηφία. Αυτή που πήρε το 2023. Όμως το 2024 ένα εκατομμύριο έφυγε. Περίπου η μισή προς τα δεξιά, η άλλη μισή προς τα κέντρο. Η μισή προς τα δεξιά έχουν πάει σε Βελόπουλους και σε όλα αυτά.
0: Φύγανε.
3: Ελάχιστος μπορεί να μαζέψει πίσω, διότι τι του συνέδεε πιο πολύ? Το Ρουσφέτη. Από τη στιγμή που έπαψε εξουσία, όχι απλώς δεν περιμένουν Ρουσφέτη, αλλά θέλουν να εκδικηθούν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τότε που μπορούσε δεν του
0: σαν την νεαρή κυρία που.
3: Σαν την νεαρή κυρία.
0: Σα είπε
3: που...
0: αυτό. Στην Αμαλιάδα. Ναι.
3: Οι κεντρώοι, όταν λέμε κεντρώους, εννοούμε το μεταρρυθμιστικό πολιτικό κέντρο, εννοούμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν πολιτική σκέψη, πολιτικά κριτήρια, πολιτική σκέψη.
0: Αλλά δεν έχουν
3: δεν
0: κόμμα.
3: Έχουν ιδεολογία,
0: πράγμα, δεν έχουν κόμμα.
3: Ούτε ιδεολογικές εξαρτήσεις, ούτε κόμματα. Γι' αυτό και τι είδα. Όλοι οι συμφοιτητές μου που ήταν οργανωμένοι στην ΕΔΑ ψηφίζουν σήμερα Μητσοτάκη. Διότι την αριστερά, τη σημερινή αριστερά, η αριστερά του Κύργου και του Παγιανάκη δυστυχώς.
0: Είναι αυτό που λέω, πια. Το 40% που ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Γι' αυτό το λέω.
3: Πρώην αριστερή και ντρόι.
0: Εννοείται.
3: Πώς μπορείς να προσελκύσεις αυτούς? Με δύο τρόπους. Πρώτα, βέβαια, ισχύει του Κλίντον, του συμβούλου του Κλίντον, it's the economy stupid. Θέλει μια προσδοκία οικονομική. Αυτή ποια μπορεί να είναι? Ότι πάνω στη βάση που έχουμε σήμερα τη οικονομική υγείας θα στηρίξουμε την οικονομική σας βελτίωση, θα επαναφέρουμε την προσδοκία της σύγκλησης με το μέσο ευρωπαϊκό χώρο που δεν έχουμε φτάσει σήμερα. Γιατί δεν έχουμε φτάσει? Διότι φαίνεται τα 10 χρόνια της κρίσης. Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος έχουν ξεπεράσει το επίπεδο της κρίσης.
0: Δεν κάνουν 8 χρόνια να βγουν.
3: Αλλά δεν κάνουν 8 χρόνια να βγουν. Και 3 μνημόνια. Και όταν λέει ο κ. Τσίπρας ότι σας έβγαλε τα μνημόνια.
0: Αφού το έφερε,
3: μας έβγαλε από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε, το εφάρμοσε με επαγγελματική συνέπεια.
0: Αφού το έφερε.
3: Που δεν το έκανε ο Σαμαράς.
0: Το έφερε.
3: Όχι απλώς το έφερε. Αχρίαστο. Αντί για 2,5 δισεκατομμύρια που έπρεπε να εξοφλήσουμε να βγούμε από το μνημόνιο, μας φόρτισε 100 δισεκατομμύρια.
0: Με το μέλι του Χαρδούμελ ήταν 2,5, αυτό μας έφερε 100.
3: Το δεύτερο, το όραμα, είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Επανίδρυση του πολιτικού συστήματος. Διότι η πολιτική σήμερα, το πολιτικό σύστημα, είναι στον πάτο της κοινωνικής εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερα των νέων. Η δημοκρατία μας σήμερα έχει κόπωση. 2 εκατομμύρια πολίτες δεν πάνε να ψηφίσουν. Λείπουν από το 4 μέχρι το 24, λείπουν 2 εκατομμύρια. Οι νέοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δεν πάνε οι νέοι? Διότι σε ενοχλούν δύο πράγματα. Αναξιοκρατία και διαφθορά. Και τα δύο είναι συστημικές παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος, που επιτέλους πρέπει να αλλάξει. Η επιχειρηματολογία του Πρωθυπουργού υπέρ του Σταυρού με βρίσκει ριζικά αντίθετο. Το έχω ζήσει. Ποιος Ποιος τρέχει για ψηφοδέλτια? Μόνο ο ίδιος τρέχει για ψηφοδέλτια. Όλοι οι άλλοι τρέχουν για το Σταυρό. Από τα έτοιμα πάνε να πάρουν. Σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις που έγιναν, που ακούμε τώρα, πάνε. Οπαδοί πάνε. Αυτοί μαζεύονται στα σπίτια. Άρα λοιπόν, η πολιτική με το Σταυρό είναι μια πολιτική αλληλοεξόντωσης μεταξύ των ανταγωνιστών στο ίδιο κόμμα. Και ένα δεύτερο μειονέκτημα. Πώς μπορεί να ανταγωνιστεί ο απλός βουλευτής τον υπουργό, ο οποίος κατεβαίνει με της εξουσίας? Λοιπόν, η εξυγείωση του πολιτικού στήματος απαιτεί κατάργηση του Σταυρού, ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, μονοδικές περιφέρειες, ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Άκουσα ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει δεν έχει υπουργούς από την επαρχία. Μα αυτό είναι το κριτήριο, αν θα βάλω υπουργούς από το κέντρο ή από την επαρχία. Αναβάθμιση του κοινοβουλίου. Το κοινοβούλιο πρέπει να γίνει το θεσμικό αντίβαρο του πρωθυπουργικού συστήματος. Και θα προσθέσω το πιο σημαντικό. Εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού που προβλέπει δημοκρατική οργάνωση και διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων. Και το τελευταίο, 5% για την είσοδο στη Βουλή. Στη Γαλλία, στις προεδρικές εκλογές, εάν δεν συγκεντρώσεις το 5%, επιστρέφεις και την επιχορήγηση. Να υπάρχει ένας φραγμός πλέον στον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος. Όλα αυτά πιστεύω ότι είναι το μπαζούκας.
0: Και σε όλους τους πικραμένους που θέλουν να κάνουν κόμμα, κύριε Κοντογιανόπουλε, νομίζοντας ότι η πολιτική είναι και εύκολο πράγμα, δε. Αυτό είναι και το πιο γελίο από όλα.
3: Λοιπόν. Θεωρώ ότι να ανοίξει το ζήτημα της επανίδυσης του πολιτικού συστήματος, ένα big bang του πολιτικού, αναγεννητικό.
0: Μην το πείτε είναι επανίδυση του κράτους όμως, το έχουμε δοκιμάσει αυτό.
3: Αυτό συγκεκριμένα.
0: Αυτό η επανίδυση του κράτους
3: και μπορεί να γίνει
0: δοκιμάσαμε στο Σουρατζίδικο, στο Μοναστηράκι.
3: Με απλό νόμο. Ναι. Και να αντιληφθούν οι βουλευτές ότι είναι υποχρέωσή τους, ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι είναι ο γεννήτρο της διαφθοράς. Δεν τα ξέρει ο κόσμος, Άρη. Σήμερα βλέπουμε όλα αυτά τα κομματικά επαγγελματικά στελέχη να αγωνίζονται να μπουν στην πολιτική. Να πάνε πού? Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό που θα πω τώρα. Από 1η-1η-13, με απόφαση της συγκυβέρνησης και απέτηση του Κουβέλη, καταργήθηκε η σύνταξη για τους βουλευτές. Καταργήθηκε. Όσοι είτε είναι βουλευτές μετά το 13, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι πρωθυπουργοί, δεν δικαιούνται και μια σύνταξη. Θα κάτσεις λοιπόν 20 χρόνια στη Βουλή και θα βγεις μετά στον αέρα, στον δρόμο? Και δεύτερη, με απόφαση της Ολομέλειας, με πρόταση του κυρίου Βούτση, αποσυνδέεται ο μισθός και η σύνταξη του βουλευτή από το μισθό και τη σύνταξη του Αρείου Πάγου, που είναι συνταγματική διάταξη, είναι το ΖΙΤΑ ψήφισμα του 1975, που είναι έχει καταργηθεί και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τολμήσει να επαναφέρει αυτά τα στοιχειώδη. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γιατί πάει κάποιος στην πολιτική? Είναι αυτονόητο γιατί πάει στην πολιτική. Για το μέλι της εξουσίας. Και όταν λέει ο κ. Ανδρουλάκης, εγώ δεν δίνομαι κανένα σκάνδαλο. Μα δεν, και ο Τσοχατζόπουλος πριν γίνει υπουργός δεν ευθυνόταν, είχε καθαρά χέρια. Το θέμα είναι να κρίνεσαι όταν απομακρύνεσαι από το βάζος εξουσίας. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι με όπλο και όραμα ότι θα καταργήσω αυτό το σύνταγμα, το σύστημα, το απαξιωμένο. Αντιδρούν, τι λέει ο κόσμος, συμφωνεί. Αλλά δεν θα γίνει, διότι δεν συμφωνούν οι βουλευτές, οι παράγοντες, θα πάμε για την άλλη φορά. Συμφωνεί όμως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Και θυμίζω.
0: Θα τολμούσε να ρισκάρει πάνω σε αυτό ο πρωθυπουργός?
3: Λοιπόν, είναι ευθύνη. Άρη, αυτή είναι ευθύνη του ηγέτη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής άλλαξε το καθεστώς σε βάρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη βάση της Νέας Δημοκρατίας ήταν η φιλοβασιλική. Ετόλμησε και το έκανε. Με τον έξυπνο τρόπο που το έκανε. Εδώ ζητάμε αλλαγή του πολιτικού συστήματος που το θέλει το λαό μαζί του. Όλο το λαό, όλων των κομμάτων. Αυτή είναι η πρότασή μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που την διατυπώσατε και με όλο το περιβάλλον όπως το
3: τοποθετήσατε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντογιανόπουλε. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα μας έρχεται, κυρίες και κύριοι.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση,
5: Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
23: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
23: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
23: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
23: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
24: Έξοδος 33.
23: Και στο relos.gr.
25: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
26: Πώς είπατε?
27: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
28: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο, κυρίες και κύριοι, αλλά να τώρα στο φινάλε. Λέγαμε για την αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Αν είναι αξιόπιστος, αν είναι αληθινός, αν λέει αλήθειες ή ψέματα. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα ηχητικό για το, στο κλείσιμο, για να δείτε τον ίδιον άνθρωπο, σε διαφορά 15 ημερών το πολύ, πώς ακριβώς τοποθετείται στην ίδια, στο ίδιο ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε καμιά φορά, γιατί υπάρχει η ομάδα αλήθειας, η οποία μας προσφέρει αυτήν την δυνατότητα. Λοιπόν, έρχεται στον Sky ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω είναι στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026, και μας λέει τα εξής που υπενθυμίζει η ομάδα αλήθεια στο βίντεο.
1: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά. Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα.
2: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είπε εδώ, ότι αναγκάστηκα να συγκυβερνήσω με ένα κόμμα δεξιάς. Κατεβαίνει στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον Ανδρουλάκη στις 13 Οκτωβρίου του 2026. Και τι λέει.
2: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Μπορεί να εμπιστευτεί σε έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος με διαφορά 15 ημερών σε δύο κανάλια λέει διαφορετικά πράγματα, ενώ ξέρει ότι στο τέλος θα ρεζιλευτεί κιόλας και θα ξεφτυλιστεί? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Ποια βαθιά απελπισία τον κοινεί να κάνει πολιτική αναλεπτό, αλλάζοντας αναλεπτό τον ίδιο τον εαυτό? Και αυτός μεθαύριο θέλει να έρθει και μας λέει ότι ελάτε ψηφίστε με να κυβερνήσω. Ο ίδιος άνθρωπος σε διαφορά 15 ημερών, τη μια φορά υποχρεώθηκε να συγκυβερνήσω με τη δεξιά. Στην Κρήτη δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά, ποτέ δεν ξέρω κανέναν. Γιατί θεωρεί τους κριτικούς ηλίθιους προφανώς. Έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι. Αυτό δεν κάνει. Πόσο βαθιά προσβλητικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος να λέει κατάμουτρα ψέματα? Βέβαια τώρα το ότι μένουν παγωτό οι συνάδελφοι στο Κρήτη TV, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι να σας πω, όσοι παρακολουθείτε Κρήτη TV ή όπως μου λέτε σιγά μην τους βλέπουμε, αλλά γι' αυτό ακούμε Sky πρωί πρωί. Λοιπόν, κύριε Γκαβέλα, ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας είναι δικηγόρος, έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, πείτε την παρακαλώ σε ένα λεπτό που έχουμε τη διάθεσή σας.
3: Καλημέρα κύριε Βορτσέλτε.
0: Καλημέρα σας.
3: Κοιτάξτε, συνδιοργανώνει η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχωμένων Δικηγόρων, της οποίας εντελώ αυτή την περίοδο πρόεδρος, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Νάπολη, τον Δικηγορικό Σύλλογο Μιλάνο, τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας και την Ένωση Ποινικολόγων Ιταλίας, στη Νάπολη, στο Καστέλο Καπουάνο, συνέδριο με θέμα οργανωμένο έγκλημα και νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Πρόκειται για το πρώτο διεθνές συνέδριο επιστημονικών ενώσεων και εξωστρέφειας επιστημονικών ενώσεων από την Ελλάδα με δικηγορικούς συλλόγους του εξωτερικού, και θεωρούσα ότι είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να το γνωρίζει και ο κόσμος που ακούει, ότι προσπαθούμε να συνδέουμε την επιστημοσύνη και με τα υιοθώτα στην Ελλάδα και με τα όσα ισχύουν στο εξωτερικό, για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη δικαιοσύνη και την απονομή της καλύτερη.
0: Πολύ ωραία. Και μάλιστα με συναδέλφους σας οι οποίοι ξέρουν, από οργανωμένο έγκλημα.
3: Και κοιτάξτε, αν κάπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι βρίσκεται η κοιτίδα του οργανωμένου εγκλήματος, νομίζουμε ότι είναι ο συγκεκριμένος χώρος. Τώρα το οργανωμένο έγκλημα παλιότερα ήταν έτσι μόνο στα βία εγκλήματα. Βλέπουμε ότι αρχίζει και μεταλλάσσεται. Διεισδύει και στο οικονομικό έγκλημα, στο φορολογικό έγκλημα, ξέρετε, διαδικτυακό έγκλημα, αποκτά και άλλες διαστάσεις πλέον.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία κύριε Γκαβέλα, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας. Τώρα στην τηλεόραση του Sky ο Μανώλης Κωστίδης είχε εξασφαλίσει βίντεο από τις πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη, από τις καταιγίδες, αποτέλεσμα των σφοδών καταιγίδων, και το πώς ακριβώς σκοτώνεται και ο νεαρός, ο οποίος μάλλον περπατά εξυπόλυτος στα νερά, εκεί που υπάρχει και καλώδιο ηλεκτρικό από ό,τι φαίνεται, και δυστυχώς όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, τον χτυπάει η εκένωση ηλεκτρική και γι' αυτό πέφτει και νεκρός. Το ηλεκτρικό ρεύμα και πέφτει νεκρός. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και αυτό το πρωινό. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσω εσάς, κύριε Στέλιο Μαυράκη. Ο κύριος Μαυράκης είναι μεταλλογλύπτης χαράκτης, καθηγητής παραδοσιακών τεχνών Δήμου Αθηναίων και τεχνικός σύμβουλος ομάδας αρχιτεκτόνων, μέλος εταιρείας γαμάτων και τεχνών Πειραιά, για το πολύ ωραίο έργο που φτιάξατε ως μεταλλογλύπτης. Ευχαριστώ πολύ για το ωραίο σας δώρο, κύριε Στέλιο Μαυράκη. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Κυρίες και κύριοι, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μαζί σας ο Αντώνης Αντζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης. Καλημέρα σας.
4: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
15: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
16: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
15: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει?
16: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
17: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Sky 89.
19: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορική Φυσού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τα ΚΤΕΛ και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή και στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στο Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ωστόσο θα τονίσει, απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε έτοιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Απαντημελία Μαμούθ, κατηγγείλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα. Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, της είχε αφαιρέσει 700 ευρώ, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσπορν. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήση της μητέρας όλων των βομβών σε πιθανούς πολιτικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση για το συγκεκριμένο θέμα.
20: Αμοιβαία κεφάλαια.
21: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
22: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
21: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
22: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
21: Σοβαρά. Τι βάλατε?
22: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
21: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
22: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
19: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City, Paris Saint-Germain 2-4.

0: είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει, κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δασκή.
0: Ακούτε Sky 89,4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 15 Οκτώβριο, στο Σωτήριο Νέτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Ο Λουκιανός γιορτάζει, χρόνια πολλά στο Λουκιανό, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε για κάποιο λόγο, ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού για τους τυφλούς, τους οποίους μονίμως δεν σεβόμαστε. Δεν σεβόμαστε.

0: καθημερινότητά μας. Κυρίως οι οδηγοί. Κυρίως οι οδηγοί. Είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Λέει νύπτωτας χείρας μου, σήμερα γιορτάζει. Και είναι και Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα αγρότησας. Υπάρχει, δεν το ξέρω, υπάρχει Διεθνής ημέρα αγρότησας. Μάλιστα. Εσείς ακούτε Sky, λοιπόν, 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό, ναι, είναι δέσμευση.
1: Μήπως είστε ψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη?
2: Τρελή είμαι!
0: Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα, κρυφοψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη, ο κβαντικός σαμανικός ηχολήπτης Κωνσταντίνος Γύρης, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Α, γι' αυτό, κατάλαβα, μάλιστα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας σαμανικός απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, καλημέρα στο Μεσολόγγητο Αγρίνιο, στο Τρίκορφο Αντώνιε, καλημέρα. Για κοίτα εκεί από κάτω, 50 μέτρα τα 10 γουρουνάκια φύγανε ή έχουν ξενυχτήσει εκεί από κάτω. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο ορεινό χωριό εκεί το όμορφο των Καλαβρίτων, στην όμορφη πόλη, στο Ιερόβουνο. Καλημέρα στην Ακράτα, το Διακοπτό, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
4: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
0: Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μου. Καλημέρα στο μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 2610205205, στο 18300 το πενταψήφιο φυσικά, αλλά και στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ, όπου ακούει και βλέπει. Καλημέρα στους οδηγούς, τους ταξιτζίδες, τους επαγγελματίες οδηγούς, όλους τους επαγγελματίες στα αστικά λεωφορεία, στους μεταφορείς. Καλημέρα ιδιαίτερη στους οδηγούς του 18300, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια σε όλους. Καλημέρα στους οδηγούς, το νου σας στο δρόμο, το νου σας στο δρόμο, δεν τρέχουμε, το νου σας στο δρόμο, το ξαναλέω. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο μπρος πίσω και κράνει αναβάτες, γιατί πρωί-πρωί ξυπνήσαμε με μια τραγική είδηση όπου βρήκε το θάνατο μια 75χρονη οδηγός από το Αίγιο, που συνέβη πριν λίγες ώρες στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, στο ύψος των Σελιανιτίκων, όπου κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο καρφώθηκε σε μια μάντρα. Εκεί έχασε τη ζωή της η άτυχη 75χρονη. Το νου σας στο δρόμο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τον Τιστίντο είναι η πρότασή μας, το έχουμε πει αυτό, γιατί είναι σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Η φιλοξενία εκεί συναντάει την ποιότητα. Μιλάμε για αυθεντική φιλοξενία, εκπληκτικό σέρβις. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Τώρα αν θέλεις να μείνεις σπίτι σου και καλά, μπορείς όμως να έχεις κάθε βράδυ ή και Κυριακή μεσημέρι τις αγαπημένες γεύσεις από τον Τιστίντο στην πόρτα σου, κάνοντας ένα τηλεφώνημα στο Ρίο 261-0-995-111 ή με το e-food.
5: Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός, με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας. Δεν το έχω δει σε κανέναν άλλο άνθρωπο μέχρι τώρα. Την ικανότητα διείσδυσης και ανάλυσης των συναισθημάτων δεν την έχω δει σε κανένα ούτε ψυχολόγο, ούτε ψυχίατρο, ούτε σε κοινό άνθρωπο, παρά μόνο σε μένα, εκτύχης.
0: Έλα, πρόσωπο των ημερών έχει γίνει. Πρόσωπο των ημερών. Η Κάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων τους, μέσα σε ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, θα μας προσφέρει όλα της τα προϊόντα σε εκπληκτικές τιμές. Πολύ δυνατές προσφορές, να τις ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνα. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική. Απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαίτικα και στο Ρίο.
2: Έπρεπε να είναι εδώ 32 άτομα είναι, και είστε δύο.
6: Είναι στο WebEx, υπάρχει και είναι τεχνολογία.
2: Από ούτε, την ας ανοίξουν τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
6: Δεν είσαστε οι ΚΑΓΕΒΕ.
2: Ας ανοίξουν
6: εσείς τις... δεν είστε ούτε
2: όχι,
6: οι ΚΑΓΕΒΕ,
2: δεν είμαστε
6: ούτε
2: εσείς, είστε, εσείς είστε οι Μητσοτάκης ΑΕ που παρακολουθούμε
6: ναι,
2: το Πρέντατορ.
6: Δεν ξέρω τι ΑΕ είσαστε τόσα
2: εσείς
6: χρόνια.
2: Εσείς πάντως το Πρέντατορ το έχετε μια χαρά εργαλείο.
6: Λοιπόν, ωραία.
0: Ένας ωραιότατος μικρός καυγάς μεταξύ της κυρίας Βούλτεψη και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ευείας 250 είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο αυτή τη δύσκολη ώρα στα οχήματά σας. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει σήμα ΕΚΟ. Δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζίδες, όλοι βάζουμε καύσιμο εκεί σε όλα τα οχήματα, υψηλής ποιότητας καύσιμο. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, αλλά το κυριότερο είναι ότι θα πληρώσετε. Και αυτό που θα πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας, γιατί οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν υπάρχουν περίεργα λογισμικά μέσα, ξέρετε από αυτά που μας κλέβουν. Γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και τα οχήματά τους, έτσι επωφελούμαστε και εμείς. Ευείας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
7: Last but not least, can you inform us on the vaccine and medicine research progress? And is the WHO ready to guarantee the timely production

0: Είχαμε και άλλη τραγωδία στην περιοχή μας. Χθες το βράδυ, από το δεύτερο όροφο σε μια πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης έπεσε ένας νεαρός άντρας. Ένας φοιτητής. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι φοιτητής που σπούδαζε στην Πάτρα. Στο σημείο πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου, έφτασε και το ΕΚΑΒ. Υπάρχει πληροφορία ότι ο φοιτητής είχε προειδοποιήσει, είχε κάνει κάποιες κουβέντες ότι πραγματικά θέλει να αυτοκτονήσει, ότι θέλει να αφήσει τη ζωή. Απίστευτα πράγματα, και όμως το έκανε πράξη, βυθίζοντας στο πένθος και στην απόγνωση την οικογένειά του. Δεν λύνονται τα προβλήματα έτσι. Δεν λύνονται, και κυρίως νέοι άνθρωποι όταν επιλέγουν αυτή τη λύση πραγματικά σοκάρουν με την πράξη τους την κοινωνία ολόκληρη, όχι μόνο την οικογένειά τους, και αφήνουν πίσω τους μόνο τα προβλήματα, τα οποία μεγαλώνουν, γιγαντώνονται και πλήττουν και τους δικούς του ανθρώπους, τους δικούς τους ανθρώπους που μένουν πίσω. Δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Στο Μεσολόγγι πέσανε στα κεφάλια των μαθητών, έπεσε στα κεφάλια των μαθητών ένα παράθυρο, τραυματίστηκε ένας μαθητής, του έπεσε στο κεφάλι. Υπάρχει κατάληψη σήμερα και ο Δήμος παραδέχεται ότι υπάρχουν ελλείψεις στο σχολείο. Ο Δήμος παραδέχεται ότι υπάρχουν ελλείψεις στο σχολείο. Στην πρώτη ηλικίου πήγαινε ο μαθητής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, του κάνανε ράματα και πήγε στο σπίτι του. Σοβαρές ελλείψεις λοιπόν παραδέχεται η Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου στη συντήρηση του κτηρίου. Ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν 50 χρόνια, είναι αυτά που λέγαμε με την κυρία Ζαχαράκη προημερών, όπου της είπαμε ότι τα σχολεία είναι γυρασμένα. Βεβαίως η ευθύνη είναι στους Δήμους, οι Δήμοι λένε δεν φτάνουν τα λεφτά. Ένας φαύλος κύκλος είναι και στο τέλος σοβάδες και παράθυρα πέφτουν πλέον στα κεφάλια των μαθητών. Τη δεκαετία του 1970 είχε κατασκευαστεί το σχολείο, λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια και γι' αυτό δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμιση του. Προσέξτε πώς έχει γίνει το έργο. Το σχολείο φτιάχτηκε το 70, τότε που η αυθαιρεσία πήγαινε σύννεφο, σου λέει σχολείο φτιάχνουμε, ποιος θα μας σταματήσει. Δεν υπάρχει νομιμοποιητικό έγγραφο, δεν υπάρχει μελέτη, φαντάζομαι, τίποτα. Καταλαβαίνετε πώς γίνανε. Τώρα μαζευτήκανε 60 μαθητάδες και 10 κτιστάδες και κάνανε το σχολείο. Και τώρα για να μπει στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που είναι χρήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης τα περισσότερα από αυτά, και μετά είναι και των τραπεζών, χρειάζονται νομιμοποιητικά έγγραφα. Άδεια οικοδομής το κυριότερο. Αν δεν που έχει, το σχολείο έμεινε ασυντήρητο, ο Δήμος το έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια και πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών τα παράθυρα. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα του 2026. Να πάει καλά το παιδί, να γίνει καλά σιδερένιο και να ηρεμήσει από το σοκ η οικογένειά του. Πάμε στο 18300 το τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε σήμερα η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από το 18300. Λοιπόν, η Αγία Τριάδος από Ελευθερίου Βενιζέλου προς τα μέσα σκάβουν, είναι κλειστή.
0: Μας πάει.
1: Παναχαϊκού από Βορή Υπήρου έως Ιεροθέου και εκεί είναι κλειστή, σκάβουν. Η Ρήγα Φεραίου Πατρέως Γεροκοστοπούλου προς εκεί γίνονται έργα, υπάρχουν δυσκολίες κίνησης. Να πούμε στις περιοχές Αγία Ρώη Παγώνα γίνονται έργα υποδομών. Κανακάρι έχει δυσκολίες. Η Κορίνθου το πρωί είχε αρκετή κίνηση σήμερα. Mm-hmm. Η Όθωνος Σαμαλίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αρκετά καλή. Δεν έχω κάτι άλλο να σας αναφέρω. Α, και σήμερα περιοχή Αγία Σοφίας που είναι η λαϊκή, λίγο οι δρόμοι εκεί, ναι, υπάρχει έτσι.
0: Μήπως ξέρουμε ή μπορεί κάποιος από τους οδηγούς του 18300 να μας πει, Αγίου Ανδρέου και Αγίου Νικολάου, εκείνο το ρημάδι το δέντρο, μήπως κλαδεύτηκε να φαίνεται το φανάρι?
1: Μέχρι εχθές το απογευματάκι γνωρίζω ότι δεν είχε, που δεν φαίνεται το φανάρι, αν ήταν πράσινο, κόκκινο, μέχρι εχθές. Τώρα θα ρωτήσω.
0: Μέχρι εχθές. Ρωτήστε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να το μεταφέρουμε εμείς στον αέρα, έτσι για να δούμε δηλαδή για να δούμε πόσο θέλουν δηλαδή στο Δήμο, πώς αντιλαμβάνονται την προτεραιότητα και κυρίως πώς αντιλαμβάνονται ενέργειες που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, καταλάβατε. Το δούμε, ρε παιδί μου, πώς το αντιλαμβάνονται, ας πούμε. Να το δούμε. Ναι. Να το δούμε, έτσι μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: σας.
1: Και σε εσάς, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Έχουμε πει πολλές φορές ότι στην εποχή μας ένα πρόβλημα κοινωνικό το οποίο δεν έχει αναλυθεί, δεν έχει παρουσιαστεί όσο πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι οι μοναχικοί άνθρωποι. Αυτοί που μένουν μόνοι τους, που τα έφερε έτσι η ζωή και μένουν μόνοι τους. Είχαμε μία σωτήρια επέμβαση του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής για έναν άνδρα που είχε υποστεί εγκεφαλικό. Βρισκόταν μέσα στο σπίτι του. Δεν μπορούσε να ζητήσει βοήθεια λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε. Οι πυροσβέστες έφτασαν στην οδό Μπουμπουλίνας, έστησαν επιχείρηση για να μπουν στο σπίτι, κατάφεραν και μπήκαν, τον απεγκλώβησαν και οι διασώσεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο τον μετέφεραν στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν μόνος του, μοναχικός άνθρωπος. Είναι σπουδαίο θέμα, κοινωνικό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος όταν είναι μόνος του ή στη ζωή, τα αφαιρέτησε ζωή, ώστε να υπάρχει κάποια βοήθεια, κάποιο σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά, να ειδοποιεί με κάποιο τρόπο για να του παρέχουν βοήθεια και διάφορες τεχνικές. Αυτή η εκπομπή θα το αναλύσει το θέμα στις επόμενες μέρες. Είναι σπουδαίο πράγμα να μας πούν οι ειδικοί και να ακούσουν οι άνθρωποι, γιατί μπορεί να είναι τώρα στα καλά τους, μεγαλώνοντας όμως και μένοντας μόνοι, έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν δείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
3: Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό.
4: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Sky 89,4.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάμπολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε.
12: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
13: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια.
9: γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Εμπορικό συνεργάτη της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
5: Sky 89,4.
4: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σήμερα ξεκινάει, κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης. Περίπου στο 1,55. Υπάρχει ανάχωμα, υπάρχει ενίσχυση 40 λεπτών από το κράτος και τις εταιρείες καυσίμων που θα πάει κατευθείαν στην Αγγλία. Υπολογίστε, κατά την άποψη των ειδικών που ακούω από το πρωί, στο 1,35 έως 1,55 θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως είναι καμιά 35, 40% ακριβότερο από πέρσι. Υπάρχει ζήτημα δηλαδή τώρα, μην τρελαθούμε. Υπάρχει ζήτημα. Μιχάλης Κιούσης στο τηλέφωνο, ο πλέον ειδικός, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, για να δούμε πού θα πάει το θέμα γενικότερα με τα καύσιμα και ειδικότερα με το πετρέλαιο θέρμανση. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή σεζόν σε όλους.
0: Αμήν. Πώς ξεκινήσαμε, πού βρισκόμαστε, τι προβλέψεις, τι πιστεύετε με την εμπειρία σας?
1: Κοιτάξτε, ξεκινάμε 1,55-1,60. Μέση τιμή Ελλάδος θα φτάσει, θεωρώ, σε πιο απομακρυσμένες περιοχές 1,60. Στο 1,55 είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο. Τώρα στην αρχή κάποιες εταιρείες μπορεί να κάνουν κάποιες προσφορές, να είναι 1,53
0: κάπου. Το 1,35 που διαβάζω
1: όχι,
0: στα
1: δεν
0: μεγάλα
1: σέντρα
0: δεν υφίσταται αυτό, έτσι.
1: Δεν υπάρχει, γιατί 1,40 τόσο πουλάνε τα δηληστήρια.
0: Πώς βγήκε αυτό το 1,35 μετά λάθος, με το συνυπολογισμό? Α, με συνυπολογισμό του επιδόματος. Α, καλά, εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Α, του επιδόματος των δικαιούχων τα, αυτά τα 100 ευρώ.
0: Ναι, ναι, αυτό, ναι, αυτό τα ψίχουλα
1: αυτό,
0: αυτά, ναι.
1: Αυτό, να σας πω, μπορεί στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Αττική να είναι αυτό που είναι, έτσι ήταν χρόνια. Στην Ευρωκόπη είναι 1200, θα πάει 1660, εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι άλλο. Μιλάμε για την τιμή του πετρελαίου θέρμασης, γιατί οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμασης δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο. Αφορά οποιαδήποτε μορφή ενέργειας για τη θέρμανση, ναι, είτε αυτό είναι ρεύμα, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι υγραέριο, είτε είναι ξύλα, πέλετ, ό,τι και να αγοράσεις και είσαι δικαιούχος αυτού του επιδόματος, θα το πάρεις αυτό το επίδομα και έχει να κάνει με γεωγραφικά κριτήρια. Ναι. Συγγνώμη, από εκεί και μετά το ζητούμενο είναι η τιμή. Αν έβγαινε χωρίς καμιά παρέμβαση θα έβγαινε 1,95. Έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις 40 λεπτά, 20 από το κράτος, 20 από τα δηληστήρια, ξεκινάει 1,55. Θα μου πείτε είναι φτηνό? Όχι, δεν είναι φτηνό. Είναι πολύ ακριβότερο από πέρσι την αντίστοιχη περίοδο.
0: Υπολογίζουν, λέει, 40% επάνω περίπου.
1: Που ξεκίνησε 1,13.
0: Βέβαια.
1: Πέρσι τόσο. Ξεκίνησε 1,13. Θα μου πει κάποιος, χωρίς πόλεμο. Ναι, χωρίς πόλεμο. Σταμάτησε 1,75 το μήνα Μάρτιο και το μήνα Απρίλιο, 1,75. Γι' αυτό είχαμε μηδενικές πωλήσεις, γι' αυτό όλες οι δεξαμενές σε όλη την Ελλάδα είναι άδειες, γιατί όλος ο κόσμος πίστευε ότι τον Οκτώβριο σήμερα, που θα ξεκίναζε ξανά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης,
0: θα είχαν
1: σταματήσει οι εχθροπραξίες, θα είχαν ανοίξει αυτό, θα είχε
0: ομαλοποιηθεί. Δεν πήρε κανένας καβάτζα για του χρόνου.
1: Όχι, και τώρα δεν πήρε, και τώρα είναι όλες άδειες.
0: Και είναι ακριβότερο.
1: Όχι, δεν είναι ακριβότερο από πέρσι που σταμάτησε, είναι φτηνότερο.
0: Ναι, φτηνότερο. Γιατί με την επιδότηση. Βγήκε ακριβότερο σαν τιμή, έτσι.
1: Ναι, αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, ο συνδυασμός επιδότησης, θα ήταν 1,95. Οπότε είναι πιο προσιτό. Δεν είναι φτηνό, για να μην γίνει κάποια παρανόηση.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι φτηνό. Σωστό. Είναι πιο προσιτό από το 1,95. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι επειδή όλες οι δεξαμενές είναι άδειες, ο κόσμος πρέπει να κοιτάξει, να ψάξει, να συγκρίνει, να ρωτήσει ποια μορφή ενέργειας τον συμφέρει για να ζεσταθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μικρά γράμματα στις μορφές ενέργειας. Το πετρέλαιο το αγοράζεις, το πληρώνεις, το αποθηκεύεις και το χρησιμοποιείς. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές ενέργειας που τις χρησιμοποιείς και μετά τις πληρώνεις. Και αν σου έρθει ο λογαριασμός υπέρογκος, μετά απλά δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Γι' αυτό λέω, πρέπει να συγκρίνει ο κόσμος, να δει τι μορφή ενέργειας τον συμφέρει, αν έχει φυσικά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές. 2 ή 3, πάρα πολλοί κόσμος πια έχει 2 ή 3 εναλλακτικές για το πετρέλαιο θέρμανσης, για τη θέρμανσή του. Οπότε πρέπει προτού πάει στην αγορά να ξεκινήσει και να συγκρίνει τι μορφή ενέργειας το συμφέρει. Θεωρώ ότι το πετρέλαιο, παρόλο που είναι τόσο ακριβό, σαν μορφή ενέργειας δεν είναι απαγορευτική. Υπάρχουν ακριβότερες μορφές ενέργειας για να ζεσταθεί ο κόσμος, να περάσει ένα αξιοπρεπή χειμώνα, και το μοναδικό κίνητρο για την αγορά του πετρελαίου για μένα είναι η εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί χρόνια με τον προμηθευτή του.
0: Μάλιστα. Σωστό. Σωστό. Ναι, εκεί παίζεται το παιχνίδι. Τι προβλέπετε τώρα, εντάξει, την πυθία δεν μπορεί να είστε, αλλά από την εμπειρία σας και σε σχέση με τη συμφωνία της Αμερικής του Τραμπ με τον Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει παράθυρο δηλαδή για να
1: πέσει από, από εκεί θα ξεκινήσω, γιατί σε αυτή την κρίση που βιώνουμε, έχουμε βιώσει στα 40 χρόνια που είμαι επαγγελματίας πάρα πολλές κρίσεις. Αυτή η κρίση θεωρώ είναι πρωτοφανή ως προς το εξής. Έχει τόσα πολλά σκαμπανεβάσματα και τόσα πολλά πισωγυρίσματα που δεν τα έχει καμιά άλλη κρίση. Δηλαδή έγινε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ακρίβηναν τα καύσιμα, 3-4-5 μήνες έπεσαν. Τώρα έχει τόσα πολλά σκαμπανεβάσματα που πραγματικά δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Και στο τελευταίο αυτό που είπατε, βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ και είπε, κάναμε συμφωνία με τη Ρωσία να βγάλει 4.700.000 τόνους πετρέλαιο να ρίξει στην αγορά. Ένας νόμος της αγοράς είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει προσφορά θα πέσουν οι τιμές. Ανταυτού οι αγορές λειτουργήσαν αρνητικά και όχι μόνο δεν έπεσαν οι τιμές, πήγε και 106 δολάριο.
0: Ναι,
1: δολάρια το βαρέλι. Όχι μόνο δεν έπεσαν, λειτουργήσαν τελείως αρνητικά. Οπότε κανείς, πραγματικά κανείς, όχι στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, δεν ξέρω πού αλλού, μπορεί να προβλέψει σε αυτή την κρίση τη στάση των τιμών. Γιατί μπορεί αύριο κάτι να γίνει και να πούνε, okay, σταματάνε οι εχθροπραξίες, ανοίγουν τα στενά, δεν υπάρχουν χτυπήματα, δεν υπάρχει εχθροπραξίες πουθενά, και μακάρι στο τέλος του μηνός να πέσουν 10, 20, 30, 40, 50 λεπτά το λίτρο σε όλα τα καύσιμα. Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά πρόβλεψη πραγματικά δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Μάλιστα. Τώρα, γενικά με το θέμα καύσιμο και με τις αντλίες και με τα αυτοκίνητα και με τα μηχανάκια και με τους επαγγελματίες, τι έχετε δει εσείς και τι έχουν δει οι συνάδελφοί σας? Έχει κόψει κίνηση, βάζουν τα ίδια που βάζανε, ας είναι ακριβότερη τιμή και πέφτουν λιγότερα λίτρα? Τι γίνεται τώρα, τι?
1: Κοιτάξτε να δείτε,
0: έχετε
1: το καλοκαίρι πτώση στην κατανάλωση δεν αρνηθήκε.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή υπάρχει εισαγόμενος τουρισμός, υπάρχει εσωτερικός τουρισμός, υπάρχουν μετακινήσεις, υπάρχουν μπάνια.
0: Ναι, και να ήρθαν όλοι στην Αγγλία, τι να κάνουμε. Ναι.
1: Και να λείπουν από κάποιον, κάτι θα κόψει, θα πάει τα παιδιά του για μπάνιο. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν μετά το άνοιγμα των σχολείων ήρθε η κανονικότητα, σταμάτησαν οι διακοπές, σταμάτησαν τα μπάνια, σταμάτησαν. Η αλήθεια είναι ότι ανοιχνεύεται μια πτώση των πωλήσεων, γιατί και δραχμικά, αν κάποιος έβαζε το ίδιο με πέρσι την αντίστοιχη εποχή, έβαζε 50 ευρώ ή 20 ή 10, βάζει πολύ λιγότερα λίτρα. Και εμείς, επειδή οι πωλήσεις μας γίνονται με λίτρα, δεν γίνονται με χρήματα, δεν μας απασχολούν τα χρήματα, αυτό ανοιχνεύει μια μικρή, μια πτώση των πωλήσεων. Όπως τεράστια πτώση, όπως σας είπα και πριν, είχαμε το Μάρτιο και Απρίλιο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν πήρε κανένας, μηδενικές πωλήσεις. Και γι' αυτό υπήρχε υστέρηση στο ειδικό φόρο κατανάλωσης από τις μηδενικές πωλήσεις του, του πετρελαίου θέρμανσης πέρσι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
0: Μάλιστα. Τι να πει, τι να πει κανείς.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε
0: δει,
1: να
0: όλα,
1: πούμε,
0: αυτό που λέτε ότι είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση, το ζούμε όλοι όσοι έχουμε παρελθόν.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει ενιαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην ενέργεια. Ένα μέτρο
0: σύντομα
1: που πρότεινε,
0: και γρήγορα μέτρα.
1: Και ένα
0: δηλαδή
1: μέτρο
0: πράγμα
1: που πρότεινε να μειώσουμε την κατανάλωση.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν είναι αυτό το μέτρο για γέλια ή για κλάματα.
0: Ναι, ναι, οι λομπίστες της Ευρώπης προσπαθούν να μας κάνουν την λιτότητα, τη βαριά λιτότητα, δηλαδή μην τρώτε πολύ, μην κινήσετε πολύ, μην ξοδεύετε πολύ, μην ζεσταίνεστε πολύ, γενικώς να μας το κάνουν μια καθημερινότητα. Αυτοί οι τύποι εκεί πέρα.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: το πράγμα δείχνει πώς σκέφτονται, τέλος πάντων, ότι μειώστε την κατανάλωση.
0: Μην χάσουν τα κέρδη οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Και σταματάμε εκεί. Μειώστε την κατανάλωση. Αυτή είναι η λύση που η επίσημη Ευρώπη υιοθέτησε να προτείνει σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Από εκεί και μετά, ας περιμένουμε μήπως πάρουν κάποια σοβαρή απόφαση σήμερα. Να είναι ενιαία για όλες τις χώρες, κράτη-μέλη της Ευρώπης.
0: Και να είναι και ευέλικτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορεί να μετράει.
1: Ενιαία,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: μπορεί να μετράει στα μείον, ας πούμε, η ενίσχυση των πολιτών σε τέτοιες
1: καταστάσεις. Το 2,40 στο πετρέλαιο στην κεντρική Ευρώπη, το πετρέλαιο κίνησης, ή το 2,15-2,12 εδώ στην Ελλάδα, κάποιοι πολίτες, κάποιοι το πληρώνουν, κάποιες βιομηχανίες, κάποιες μεταφορικές εταιρείες, τους αυξάνει το κόστος και το πληρώνουν πανάκριβα. Οπότε, ό,τι μέτρο πάρθει, όποια απόφαση πάρθει, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι ανάλογη, αντίστοιχη και ενιαία για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα από την Πάτρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, μας πήραν από το 18300 το ραδιοταξί, το δέντρο Αγίου Νικολάου και Αγίου Ανδρέου, που δεν φαίνονται τα φανάρια, οι λαμπτήρες, δεν έχει κοπεί. Άντε, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο στο κόκκινο δημαρχείο, μπράβο στο πράσινο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Μην το κόψετε. Αφήστε όλα τα δέντρα ακλάδευτα, να μην φαίνονται ούτε φανάρια. Θα γίνουν πυθίες, θα είναι μάντις με θητεία στους δελφούς οι οδηγοί. Είναι πράσινο, είναι κόκκινο, έτσι, στο κέντρο της πόλεως. Αντί να στείλουν εκεί χάμω δύο εργάτες με ένα πριόνι να το καθαρίσουν, να φαίνεται το φανάρι, έχουμε τώρα τρεις μέρες το κλώθουμε. Τρεις μέρες το κλώθουμε, καταλάβατε. Και μετά μου λες φτιάχνουμε πλατείες, φτιάχνουμε κοινόχρηστους χώρους, τις δεντροφυτεύουμε. Και επειδή μετά τις παρατάς, μετά δεν τις συντηρείς, γίνονται ζούγκλες και πάει λέγοντας. Αγίου Ανδρέου και Αγίου Νικολάου, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι οδηγοί του 18300 φωνάζουν από τρεις μέρες τώρα μέσω του τηλεφωνικού του σχέδιου ότι δεν βλέπουν το φανάρι από το δέντρο. Κάτι που επαναλαμβάνω συμβαίνει σε όλο το Δήμο. Σε όλο το Δήμο, είτε είναι πινακίδες οδοσήμανσης, είτε είναι φωτεινοί σηματοδότες, υπάρχουν φανάρια που δεν φαίνονται ή εν μέρη ή και ολόκληρα. Αν είναι πράσινα, αν είναι κόκκινα, αν ανάβει το κίτρινο, τίποτα, καταλάβατε. Ναι, διότι είναι τα δέντρα. Επίσης, πολύ σωστά, προχθές μου επισημάναν οι ακροατές ότι και στο κέντρο της πόλης δεν μπορείς να περάσεις κάτω από τα δέντρα. Είναι χαμηλωμένα, είναι ακλάδευτα χαμηλά, δεν έχουν σηκωθεί επάνω και δεν μπορείς να περάσεις. Ειδικά με ομπρέλες τώρα που έβρεχε με το ζόρι. Κοίταξε, αυτά είναι μικρά πραγματάκια, λέει ο άλλος τώρα με τι ασχολούμαστε. Αυτά είναι. Έτσι φαίνεται άμα δεν θέλεις να δεις ότι αυτά μας ταλαιπωρούν στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Αυτά λίγα-λίγα. Το κάθε ένα μόνο του, εκτός από βέβαια από αυτά που αφορούν την οδική ασφάλεια, την υγεία κτλ. Βαριά πράγματα, το κάθε ένα μόνο του είναι μικρό πράγμα. Όλα μαζί όμως είναι μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες και ταλαιπωρία. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αλλά στη Θεσσαλονίκη με το πρόσχημα ότι είναι από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης, κάποιοι πονηρίδιδες, κάποιοι επιτίδιοι, απατεώνες, άρπαξαν. Ακούσε εσύ. 4.766 λίρες, αν είναι δυνατόν, 4.766 λίρες και χρυσαφικά από ηλικιωμένοι. Της έκαναν ένα τηλέφωνο την Τρίτη. Τελικά έχει γίνει μάστιγα και δεν εννοούν οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι να καταλάβουν και να υποπτευθούν. Δεν εννοούν και φοβάμαι ότι και η οικογένειά τους δεν έχει φροντίσει να τους το κάνει, να τους το βάλει στο μυαλό ότι υπάρχει η απάτη. Ότι η απάτη πλέον είναι εξελιγμένη και ότι έχουν οι μπούκες, δεν είναι οι ίδιες όπως ήταν παλιά. Τώρα μπουκάρουν ηλεκτρονικά. Προσέξτε, τηλεφώνημα έπεσε στη γιαγιά την Τρίτη. Και της είπε να αφήσει μια πόρτα ανοιχτή για να μην καταστραφούν από τη ΔΕΗ τα χρυσαφικά και τα λεφτά. Λοιπόν, το μεσημέρι της Τρίτης. Οι άγνωστοι λοιπόν είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης. Τις μίλησαν εκεί για αρκετή ώρα, πιάσαν την κουβέντα με τη γιαγιά. Έτσι γίνεται. Αυτό είναι. Το σχέδιο έχει τον ίδιο κορμό. Οι λεπτομέρειες αλλάζουν. Και της είπαν ότι θα γίνουν εργασίες στην περιοχή και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ηλεκτροπληξία και θα καταστραφούν ό,τι έχει. Της είπαν ότι πρέπει να μπει σε ένα δωμάτιο, αλλά για να είναι ασφαλής θα πρέπει να φύγουν τα μεταλλικά αντικείμενα και ό,τι χρυσαφικά και κοσμήματα και λίρες είχε σε άλλο χώρο εκτός δωματίου. Θα έμπαινε στο ένα δωμάτιο αυτή, στο άλλο θα βάζει αυτά, σε μια σακούλα, σε δύο σακούλες, για να γίνουν οι εργασίες και μετά θα την ειδοποιούσαν να φύγει. Θα έπρεπε όμως να αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Εντάξει, η ηλικιωμένη τοποθέτησε, τα πίστεψε αυτά μετά από καμιά ώρα κουβέντα. Έβαλε παιδιά, είχε στο σπίτι της 4.766 χρυσές λίρες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. 4.766 χρυσές λίρες είχε στο σπίτι της και χρυσαφικά. Της είπανε οι δράστες, άσε την πόρτα ανοιχτή, μη γίνει κάτι. Αυτή το έκανε. Ξέρεις πόσα κιλά ήταν οι σακούλες που σήκωσαν με τα χρυσαφικά, μην χτυπιέσαι. Μόνο 38 κιλά. Τα κλοπημαία τους είχαν βάρος από τη γιαγιά 38 κιλά. Βεβαίως ηλικιωμένη μετά από ώρα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά βγήκε από το διαμέρισμα, αλλά είχαν κάνει φτερά και οι λίρες 4,7 εκατομμύρια ευρώ ηλία. Παιδιά, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Κάπως πρέπει να γίνει. Καταρχήν, δεν μπορεί μια ηλικιωμένη γυναίκα σε ένα σπίτι να φυλάει 4.766 λίρες. Δεν μπορεί να φυλάει ούτε μία λίρα, αν θέλετε την ακραία μου ενδεχομένως άποψη, αλλά αυτή είναι. Ούτε μία λίρα. Δεν μπορεί να έχει λεφτά πολλά και χρυσαφικά μια γιαγιά ή ένας παππούς ή ένας ζεύγος ηλικιωμένος στο σπίτι. Υπάρχουν τρόποι να φυλαχτούν. Υπάρχουν τρόποι. Και φυσικά ο τρόπος δεν είναι αυτός που βλέπω συνέχεια στα δελτία της αστυνομίας. Τώρα έμαθα και κάτι που θα σας το πω για να πέσει και ένα πικρό γέλιο. Δηλαδή ότι μπήκανε στο σπίτι και πήραν, λέει, το χρηματοκιβώτιο. Αυτά τα μικρά, ξέρεις, τα οικιακά, τα οποία είναι αξιοπρόσεκτα στην ασφάλεια. Εντάξει, είναι, δεν είναι, αλλά αυτά δεν είναι να είναι χήμα. Όχι, ναι, δεν είναι να είναι χήμα. Η πρόσωψη είναι ενισχυμένη. Τα πλαϊνά πρέπει να μπουν σε τοίχο με πετό, να κυβωτιστούν και να είναι βιδωμένα στο πάτωμα με στριφόνια. Δεν είναι να κινείται, δεν είναι μπιζουτιέρα, ρε παιδί μου. Δεν είναι μπιζουτιέρα το χρηματοκιβώτιο. Μπήκαν οι άλλοι, το πήρανε, το βάλανε στο αυτοκίνητο, φύγανε. Τώρα είχε, δεν είχε μέσα, τους πιάσανε βέβαια, εντάξει, παρακάτω. Αλλά δεν είναι αυτό. Το κυριότερο λοιπόν είναι να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι που μπορεί να φυλαχτούν και πρέπει οι οικογένειες να μεριμνήσουν ώστε οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην έχουν. Τώρα εδώ πραγματικά το διαβάζω και λέω, αν δεν είναι τυπογραφικό λάθος, που δεν είναι βέβαια, 4.000 λίρες, 4.000, πόσες περίμενε, 700. Ναι, 4.766, 4,7, και χρυσαφικά.
1: Όλα τα λεφτά, Άρη.
0: Όλα τα λεφτά, Άρη. Λοιπόν, και ό,τι έχει να κάνει με την αστυνομία στην Πάτρα, τα πράγματα δεν είναι καλά. Ο Μιχάλης από πάνω από την Αθήνα τους έχει γραμμένους κανονικά εδώ στην Αχαΐα, τους αποδεκατίζει. Προσέξτε τι πληροφορίες έχω. Όταν έγινε η καταδίωξη, σύντροφε στα Καλάβρητα, στο χωριό που μπήκανε μέσα και ληστέψανε τους... Ανοίξαν το σπίτι εκεί και τους πήρε χαμπάρι και αρχίσαν και τρέχανε και τους κυνήγαγαν εδώ. Πήγαν από την Πάτρα, πήγαν από το Αίγιο, μάλλον. Πήγαν από το Αίγιο, πήγαν από τα Καλάβρητα και τους κυνήγαγανε. Οι αστυνομικοί ζητήσανε βοήθεια. Ζητήσανε ενισχύσεις προκειμένου στο κυνηγητό μέσα τα βουνά, τα Καλάβρητα, να εγκλωβιστούν οι διαρρήκτες και να συλληφθούν. Όσο ήρθαν εδώ οι ενισχύσεις, τόσο πήγαν και εκεί. Αντιθέτως, τα στοιχεία λένε ότι και οι διαρρήκτες της γνωστής φυλής ζήτησαν ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις πήγαν στους διαρρήκτες, άλλαξαν αυτοκίνητο, τους πήραν με άλλο αυτοκίνητο, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο με το οποίο πήγαν και κάνανε την μπουκα, μπήκαν σε άλλο αυτοκίνητο, άγνωστο προς αστυνομικούς βεβαίως, και έφυγαν σαν κύριοι. Οι ενισχύσεις της αστυνομίας δεν πήγαν στο κυνηγητό για να εγκλωβιστούν οι διαρρήκτες, αλλά οι διαρρήκτες ζήτησαν ενισχύσεις από τους ομόφυλούς τους. Οι ενισχύσεις κατέφτασαν με όχημα, εξοπλισμένοι, τους φόρτωσαν, εγκατέλειψαν το άλλο και φύγανε. Συγχαρητήρια, Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Συγχαρητήρια, έλα.
2: Πού λες, Αντώνη? Έχεις καιρό να δεις το Μιχαλάκι?
3: Από προχθές.
2: Άμα τον ξαναδείς, να μου γράψεις.
0: Και επειδή λέμε ότι ενισχύσαμε τους αστυνομικούς και φωτογραφίζονται το πολιτικό δυναμικό εδώ της περιοχής για 10 κομμάτια και εδώ στο Πάρτου και με το Μιχάλη φωτογραφίες κτλ. Ξέρετε πόσο είναι η μισθοδοσία 2 ετών στην Ερμού, στην Αχαΐα? 4 εκατομμύρια. 2 ετών. Ξέρετε πόσο είναι ο μισθός από τις αποσπάσεις των αστυνομικών για ένα χρόνο της Αχαΐας, αποσπάσεις που αποψηλώνεται εδώ και που πηγαίνουν σε άλλες περιοχές τουριστικές, στην Αθήνα κτλ. 4 εκατομμύρια. Δηλαδή οι αποσπάσεις είναι ο μισθός 2 ετών στην Ερμού. Τώρα αυτά. Και μετά παίρνει ο άλλος προχτές, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, κύριε Ξανάντα, να σας πω κάτι. Μπήκανε στη μάνα μου από το πίσω παράθυρο, ήταν μέσα η γιαγιά και ο παππούς, πήρανε χαμπάρι, αρχίσαν να φωνάζουν, είχαν μπει αυτοί, βγήκανε έντρομοι πίσω, τους κατακλέψαν όμως, ό,τι προλάβανε στα δωμάτια ήταν στο σπίτι, μπήκαν από την πίσω πλευρά, ό,τι βρήκανε μπροστά τους τα πήρανε. Πήραμε τηλέφωνο να έρθει η σήμανση. Μας είπανε το πρωί δεν μπορούν να έρθουν. Η σήμανση πάει μόνο το απόγευμα. Οπότε ελάτε εσείς, λέει, στο τμήμα, στους ηλικιωμένους τώρα, ελάτε στο τμήμα για να κάνετε κατάθεση. Μιχάλη. Ωραία πράγματα, ε. Αλλά αυτό με τα καλάβρετα να ζητάνε η αστυνομική ενίσχυση και δεν πήγε ποτέ, αλλά ζήτησαν και οι διαρρήκτες ενίσχυση από τον καταβλισμό, η οποία κατέφθασε, τους φόρτωσε, τους φυγάδευσε με άλλο αυτοκίνητο και εξαφανιστήκανε.

0: Το πρώτο πολύ εντυπωσιακό έβριμα είναι ότι μετράμε από τη μέρα που ξεκίνησε το MedWatch τις διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις που υπήρχαν στις διάφορες πλατφόρμες. Από τη μέρα που ήμασταν εδώ μαζί μέχρι σήμερα, η σχετική μείωση έχει φτάσει το 91%. Δεύτερον, τα κόκκινα, αυτά που βρίσκει η πλατφόρμα, βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για ιαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 231 ευρήματα, 135 σε απλά ιατρία, 29 σε κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής, με βλαστοκύτταρα, σε χώρο που δεν επιτρέπει η νομοθεσία και που απαιτούν έγκριση του ΟΦ χωρίς σχετική έγκριση. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρτ και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται. Έχουμε βρει 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Έχουμε βρει 16 ευρήματα με 13 βεβαίως με τιμή άμεσα χωρίς εξέταση συνταγών. Και έχουμε βρει 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία. 3 από αυτές είναι κέντρα φυσικοθεραπείας. Αυτά σε χοντρικές γραμμές είναι οι κατηγορίες των παραβάσεων που αυτή τη στιγμή είναι που έχει βρει το MedWatch μετά από 10 μέρες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά.
1: Και 45 βρήκαν εδώ από τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας και τα στείλαν στον εισαγγελέα. Και το ερώτημα είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης για να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης, να το κάνω ακόμα χειρότερο, να το κάνω λύσα. Και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης έγινε αυτό. Γιατί αν πέθανε κάποιος ανώνυμος σε κάποιο ιατρείο, θα ήταν κουκουλωμένο μια χαρά. Τούρθε του Βρουτζάς και πέθανε. Τι να κάνουμε τώρα. Μια χαρά πήγαινε ο άνθρωπος, πέθανε πλήρης υγείας. Έτσι. Ναι, δεν είχε πρόβλημα. Ήταν όμως ο Μαζωνάκης. Και από τότε άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Και αρχίσαν όλοι να κάνουν ελέγχους. Και αρχίσαν όλοι να κοιτάνε, ρε παιδιά, εδώ τι διαφημίζει αυτός. Γιατί το βλέπανε στο σκρολάρισμα που κάνουν στα κινητά τους. Το βλέπανε γιατροί, ελεγκτές των ιατρικών συλλόγων. Δικαστικοί, νομικοί, καθηγητές για ιατρική, τα βλέπουν, τα βλέπουν. Καταλαβαίνουν. Εδώ, τι είναι αυτός, τι λέει αυτός. Αλλά έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης για να πάνε όλοι αυτοί να κάνουν τους ελέγχους που όφυλαν να τους κάνουν και όχι μία φορά, αλλά περιοδικά θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι γιατί τα πράγματα αλλάζουν, ώστε να κοπεί ο βήχας στους απατεωνίσκους, οι οποίοι θησαυρίζουν και πολλές φορές γίνονται έμποροι του θανάτου και της ζωής. Ευβίας 250 θα πάτε στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ για να βάλετε καύσιμο σε όλα τα αυτοκίνητα. Μπαίνουμε όλοι μέσα, υψηλής ποιότητας, καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Το Τιστίτο είναι μαζί μας, είναι το σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι, το σταθερό σημείο συνάντησης. Ποιότητα και αυθεντική φιλοξενία και άμα δεν θέλεις να απολαύσεις τις γνωστές αγαπημένες γεύσεις στο χώρο εκεί, στον οικείο χώρο του Distinto, με ένα τηλέφωνο στο 261-09-95-111. Κάθε βράδυ και Κυριακή μεσημέρι έρχονται στο σπίτι σου, στην πόρτα σου ή και με το e-food. Και τέλος η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστημά της είναι δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδες με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Ναι, μεγάλη πόλη πάνω. Πολυτίμη Κολιοπάνω από τα Μποζαίτικα. Ένα σφάλμα έκανα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή δύναμη. Αύριο την ίδια ώρα. Πρώτα ο Θεός εδώ. Στο Sky 89,4. Γεια χαρά.
2: Τώρα φεύγω. Γεια χαρά, Ντάν.
3: Αντίο σας. Και να μην σας χάσουμε.

0: Sky 89.
1: Καλησπέρα κύριε Σκύρια, ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και κατά μήκος του Περιστερίου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου, Κατεχάκη προς τη Μεσογείο και στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Μετά τη νέα στήριξη από την κυβέρνηση, η μείωση στο πετρελαίο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά και την αύξηση των ποσών κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans επέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για την εξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως την χαρτογράφηση του βυθού. Απάτη με Λία Μαμούθ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίες 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι 4,76 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από το τμήμα εκδίωξης και εξυγχρήσεις εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Στην σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν οι αρχές στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία 9 ατόμων ότι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση τροφίμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρούν σήμερα η Ρόδος και η Εύβοια. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου στην Ρόδο, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο και πολλές πλημμυρές. Σημαντικές είναι και οι ζημιές στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά από τις 9 το πρωί, ενώ για τα νησιά του Ρογοσαρονικού τα περισσότερα δρομολόγια γίνονται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Περιορισμοί ισχύουν στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, από όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων στις 12 το μεσημέρι. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Όπως ανέφερε, εάν όλοι προσθέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή η εισαγγελέα, η 54χρονη που συνελήφθη στην Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Η εισαγγελέα διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζοίας. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από επεισόδιο με 35χρονη από την Αλγερία, την οποία φέρεται να απείλησε. Στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της οροφής ενός σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Ανάμεσα στα θύματα είναι και μία δασκάλα, ενώ οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Γαλλία την Μαρσέη. Για την διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν και Όφη. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά προς 7 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 τοπικά. ειδικά στο Αιγαίο 8 Μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Δεν λέμε για κάποιον ο οποίος είναι επιδειξίας ή ανώμαλος, γιατί υπάρχουν και ανώμαλοι. Υπήρχε κάποιος στην Αγία, θυμάμαι, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή αυτή, ο οποίος ήταν πάνω σε μια ταράτσα σπιτιού, έβγαζε το πουλί του έξω και φώναζε από κάτω σαν τους περνάγανε. Κοιτάγανε πάνω αυτές, φαίνονταν το πουλί του. Αυτός είναι για μέσα. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά τώρα ρωτάω πάλι, εγώ ρωτάω. Πιάνουν έναν που έχει το firmware του κατεβασμένο, γιατί το ξέχασα, ξέρω εγώ. Υπάρχει πιθανότητα να τον πάνε μέσα. Άστα, κύριοι, πήγανε κάποιον, σου λέω, μόλις τον πιάσανε, σου λέω, και μέχρι να μου δείξουν δεν ήταν τίποτα, έκατσε μέσα καμιά ώρα. Άστο τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό ρωτάω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μία ισονομία, ισοπολιτεία. Έτσι πάει. Σαν τον κύριο τον διαιτητή, είδε στην Τσεχία. Είναι, κυκλοφορεί ένα βίντεο από προχθές, όπου μία δημοσιογράφος Τσέχα του κάνει συνέντευξη και έχει ένα ντεκολτέ από το λαιμό της μέχρι τον αφαλό της, που λέει ο λόγος. Και εκείνος Κακομίδης, ο προπονητής της άλλης της ομάδος ποδοσφαίρου, έκανε αγώνα, πραγματικά, το έλεγε στο πρόσωπό του, να μην κοιτάξει τον ντεκολτέ. Να μην το θεωρήσουν κάποιοι ότι κοίταγε τα στήθη της δημοσιογράφου. Έκανε αγώνα ο άνθρωπος. Του γράφουν από κάτω, μπράβο, άξιος, συγχαρητήρια, πώς το κατάφερες και τέτοια, κατάλαβα τώρα. Έτσι λέω και εγώ τώρα, δηλαδή για παράδειγμα, ας πούμε, λέμε τώρα, είναι καλοκαιράκι, έτσι τον Αύγουστο, και είναι ο κύριος Γκύρης και κυκλοφορεί στο πεζόδρομο Μεσδόνος. Κύριε Γκύρη, με τα πόδια. Έχεις αφήσει κάπου το μηχανάκι ή το αυτοκίνητό σου και πηγαίνεις ποδαράτος στη Μεζόνος και βλέπεις, ας πούμε, 15 γυναίκες με ντεκολτέ. Κοιτάς ή δεν κοιτάς? Κοιτάει, λέει ο κύρις. Ναι. Αλλά μπορεί να παραξηγηθείς που κοιτάς. Και να πούνε, κοιτά ο σάτυρος, κοιτάει τα στήθη μας. Άρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι άντρες? Τι πρέπει να κάνουμε? Να πλέξουμε το πουλοπουλόβερ. Πουλοβεράκι το οποίο θα φοράμε στο πουλί μας και θα βγαίνουμε έξω με το πουλοβεράκι. Να δω πού θα κοιτάνε οι γυναίκες αν περπατάει ο κύρις και έχει ένα πουλοπουλόβερ και το φοράει. Αχ, τι τραβάμε. Και όλα αυτά επειδή όντως συνέλαβαν κάποιον μετά από καταγγελία νεαρής ότι κυκλοφορούσε με το παντελόνι. Προσήχθη, δεν συνέλεγε, προσήχθη. Που είχε το φερμουάρ του ανοιχτό και τελικά απεδείχθηκε ότι ο άνθρωπος δεν έκανε καμιά δουλειά τέτοια παρανομία, ανομαλία δηλαδή. Απλά είχε ξεχάσει το φερμουάρ του. Αλλά ταλαιπωρήθηκε. Καταλάβατε.

Βλέπω ότι και στην Καλαμάτα υπάρχει μια ανάλογη διαδικασία κινητοποίησης δηλαδή των συγγενών, διότι βγάζουν τώρα, κάνουν εκταφές των νεκρών από COVID, οι οποίοι, για τα οποία σώματα, τις ορούς, δεν έχει γίνει αποστέωση ακόμα, γιατί τους έχουν τυλίξει σε, θα λέγαμε και προημερών, τους έχουν τυλίξει με νάιλον και με διάφορα άλλα. Τότε θυμάστε τι γινόταν επί COVID πανδημίας, και δεν λιώνουν, για να το πω λιανά δηλαδή. Και πρέπει τώρα ο Δήμος να κάνει εκταφές, τις οποίες ήδη κάνει, και από ό,τι βλέπω και στην Καλαμάτα γίνεται το ίδιο, γιατί μου στείλανε κάτι από το Μεσόγειο στη Β' της Καλαμάτας, όπου και εκεί γίνεται το ίδιο, δηλαδή κάνουν εκταφές των νεκρών από COVID. Στην Πάτρα είναι πάνω από 300 άτομα στα οποία έχει γίνει αυτή η διαδικασία, δηλαδή είχαν ταφεί με τον τρόπο αυτό, γιατί αργότερα το ξεπεράσαμε αυτό και τους θάβαμε κανονικά, αλλά τους πρώτους τους βάζαμε σε πλαστικά, θυμάστε, δεν ανοίγαν τα φέρετρα κλπ. Τέλος πάντων, γινόταν ό,τι γινότανε, και τώρα αυτοί οι νεκροί δεν έχουν αποστεωθεί, οπότε τους βγάζουν πάλι έξω, κόβουν τα πλαστικά για να μπει οξυγόνο μέσα, για να τελεστεί η διαδικασία της αποστέωσης, και μετά τους ξαναχώνουν πάλι μέσα. Τι είναι αυτά ρε κύριοι που τραβάμε?

Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα τώρα. Καταρχάς, στο ζήτημα με την κυρία Μαστοράκου και τα κέντρα αισθητικής και ομορφιάς, τα οποία πάνε εισαγγελέα. Η κυρία Μαστοράκου είπε ότι 42, παρακαλώ τον αριθμό, 42, ακούστε το νούμερο, 42, κέντρα ομορφιάς στην Πάτρα και αισθητικής διαφημίζουν πράξεις οι οποίες είναι ιατρικές και δεν θα πρέπει να γίνονται κανονικά στα κέντρα αυτά. Δεν αναφέρεται μόνο σε οργανωμένα κέντρα αισθητικής, αλλά και σε κάποια άλλα κέντρα, π.χ. ας πούμε νυχάδικα. Ξέρουμε όλοι ότι, και είχε γίνει καταγγελία στο παρελθόν, ότι 4 νυχάδικα στην Πάτρα, 4, τουλάχιστον 4, αλλά 4 ξέρουμε, στα οποία γίνεται αυτή η δουλειά. Δηλαδή, πας στο νυχάδικο, σου κάνει εκεί, πώς το λένε αυτό, διαδικασία βαφής νυχιού ή νυχιών και ποδιών και χεριών, και μετά σου κάνει και ένα μποτοξάκι. Τώρα, τι υλικό βάζει στο μποτοξάκι, δεν ξέρω. Λένε οι γιατροί ότι παίρνουν πολλά κινέζικα, τα οποία στα πουλάνε, ξέρω εγώ, για 150 ευρώ, ενώ ο γιατρός παίρνει 250 ή 300, και στοχώνουν εκεί στη μούρη και ό,τι γίνει. Και άμα βγει ζόμπι, βγαίνει ζόμπι. Είχαμε δει μία κοπέλα που είχε βάλει υαλουρονικό στα χείλη της για να αποκτήσει παπιόχυλο, άλλο πάλι τούτο, άλλη πάλι μόδα. Αυτό με τα παπιόχυλα. Δεν ξέρω, κύριε κύριοι, σ' αρέσουν οι γυναίκες με τα παπιόχυλα εσένα? Απέσεις, δεν είναι, ε? Και γιατί αρέσουν σε κάποιους άντρες? Θα μου πεις, γούσταν αυτά, έτσι, αλλά λέμε τώρα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι πήγε μια γυναίκα σε ένα τέτοιο νυχάδικο για να αποκτήσει παπιόχυλα και τελικά απέκτησε όχι παπιόχυλα αλλά χείλη υποπόταμου. Να! Είχαν γίνει τα χείλη της. Είχαν πριστεί. Και πήγε στο δαλάβαλι τον δερματολόγο να της βγάλει το υαλουρονικό, να κάνει θεραπεία, και ακούστε, ένα χρόνο μετά, τώρα δηλαδή, που τη βρήκα πριν από μερικές ημέρες κάνοντας ένα ρεπορτάζ για τον Αντένα, ταλαιπωρείται ακόμα αυτή η γυναίκα με τα παπιοχύλα. Δηλαδή έχει ακόμα υαλουρονικό μολυσμένο στο χείλος της και πονάει, ξέρω εγώ τι άλλο παθαίνει, τέλος πάντων έχει πρόβλημα.

γίνεται με τα υαλουρονικά και αυτά. Δυστυχώς στην Πάτρα έχουν αρκετά θύματα, γυναίκες που την έχουν πατήσει από τέτοιες επεμβάσεις για να κάνουν παπιόχυλα. Μάλιστα. Αυτή η μόδα με τα παπιόχυλα πώς έχει προκύψει, ξέρεις?

0: Πάντως τώρα που διαβάζω κάποια πράγματα, λέει ότι αυτή η μόδα με τα παπιόχυλα ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, όπου τότε λέει οι γυναίκες βάζανε υγρή σιλικόνη και προκαλούσε παραμορφώσεις, σκληρά μορφώματα και χρόνιες φλεγμονές. Το 70 και το 80 οι γυναίκες λέει βάζανε κολαγόνο από βόηο κολαγόνο, δηλαδή από μοσχάρι. Μάλιστα. Και απαιτούσε λέει ένα τεστ αλλεργίας 3 εβδομάδων και στη συνέχεια το βάζανε αυτές οι γυναίκες. Μέχρι που βγήκε το ελαιορονικό και πλέον από τη δεκαετία του 90 και μετά οι γυναίκες βάζουν αυτό το πράγμα. Πάω όμως σε κάτι πολύ σημαντικό που έγινε στην Πάτρα, που γίνεται στην Πάτρα την επόμενη εβδομάδα, και αναφέρομαι σε ένα θέμα το οποίο είχε να κάνει με την κλινική, την ψυχιατρική στο Ρίο και τη συμβολή ενός συλλόγου που είναι γνωστός για τις φιλανθρωπικές του δράσεις, και μιλώ για το σύλλογο την Καλλιπάτηρα, τις Καλλιπάτηρες της Πάτρας δηλαδή, οι οποίες είναι πολλές και σπουδαίες γυναίκες, υπό την Μαρία Μανουσάκη, η οποία είναι ηρακλειώτισσα αλλά στην Πάτρα ζει. Καλημέρα κύριε Μανουσάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή, και ευχαριστώ πολύ καλά για τα καλά σας λόγια, ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ακούμε λοιπόν, τι κάνετε τώρα οι Καλλιπάτηρες, τι κάνουν, τι θα προσφέρουν στην πόλη. Έχετε κάνει πολλές δράσεις, πολύ μεγάλη προσφορά, πάντα είστε χαμηλών τόνων, αλλά εμένα μου αρέσει διότι καταφέρνετε και αξιοποιείτε ακόμα και το lifestyle και το μετατρέπετε σε χρήμα προς όφελος κάποιων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και ειδικά της πόλης μας.
0: Ακριβώς. Για πέστε μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Φλαμή, εμείς με την κυρία Παναγωπούλου, την πρόεδρό μας, σκεφτόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό τι έργο μπορούμε να κάνουμε στην πόλη μας, που να υπάρχει ας πούμε η ανάλογη αξία κυρίως προς την κοινωνία. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς με αυτή τη σκέψη αναλάβαμε, γιατί όπως ξέρετε η ψυχιατρική υγεία, η ψυχική υγεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας. Το γνωρίζετε τώρα.
0: Ειδικά
1: αυτό,
0: στην εποχή αυτή, πραγματικά.
1: Ειδικά στην εποχή αυτή. Με αυτή λοιπόν τη σκέψη αναλάβαμε την ανάπτωση εξ ολοκλήρου της ψυχιατρικής κλινικής, ένα έργο που νομίζαμε και το αποτέλεσμα αυτό μας έδειξε, γιατί ήταν σχεδόν μαγικό αυτό που κάναμε, και σας προσκαλώ και την 3η 20 Οκτωβρίου που θα έχουμε τα εγγένεια, να ανανεώσουμε και να κάνουμε ένα περιβάλλον πιο λειτουργικό, πιο ανθρώπινο, όχι μόνο για τους ασθενείς που είναι μέσα, αλλά και στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά και έχουν τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Γιατί όπως ξέρετε κύριε Φλαμή, υπάρχουν έργα τα οποία η αξία τους δεν αποτυπώνεται μόνο σε όσα βλέπουμε, αλλά κυρίως όσα συμβολίζουν. Και τι συμβολίζει για μας, θεωρώ και για όλους, μία ελπίδα, η ελπίδα που γεννά, και η αξιοπρέπεια πρέπει να αναδεικνύουμε, και τη φροντίδα που προσφέρουμε στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πολύ μεγάλη ευαισθησία σταθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους και αναλάβαμε την ανακαίνιση εξ ολοκλήρου, την εσωτερική ανάπλαση της ψυχιατρικής κλινικής.
0: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, το επιλέξατε με βάση αυτά που μας φέρετε το σκεπτικό αυτό. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση στο καλεσμά σας.
1: Λοιπόν,
0: υπήρξε
1: αυτό
0: βοήθεια.
1: Θέλω να σας πω, γιατί πρέπει να κρατήσουμε κάτι από αυτήν. Πρέπει να περάσουμε και μερικά μηνύματα από αυτή την ανακαίνιση. Γιατί όπως ξέρετε ότι το στίγμα εξακολουθεί να συνοδεύει την ψυχική ασθένεια και πρέπει, ξέρετε κύριε Φλαμή, πότε μόνο μπορεί να υποχωρήσει, να μην έχουμε ας πούμε αυτό τα στεγανά, όταν η γνώση συναντά την ανθρωπιά και όταν η συνεργασία γίνεται πράξη αποδοχής. Οι άνθρωποι λοιπόν που εργαστήκανε όλοι εκεί μέσα σταθήκανε κοντά στους ασθενείς χωρίς φόβο, χωρίς προκαταλήψεις και δίνοντάς μας αυτό το όμορφο παράδειγμα. Γιατί όπως ξέρετε αυτή η δομή κύριε Φλαμή είναι κλειστή. Δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι, δηλαδή να τους βγάλουμε έξω, να μεταφερθούν σε ένα άλλο χώρο και να κάνουμε την εσωτερικά. Δουλέψαμε μαζί με αυτούς. Αυτό λοιπόν ήταν η μεγαλύτερη αξία. Έτσι, άρα λοιπόν η μεγαλύτερη αξία που πήραμε από εκεί δεν μόνο η προσφορά, ήταν ότι εκεί πέρα συνεργάστηκαν άνθρωποι με ξεχωριστές ειδικότητες, με ξεχωριστές εμπειρίες, από ξεχωριστά περιβάλλοντα, με διαφορετικές δεξιότητες, ενώσαν τις δυνάμεις τους για ένα σκοπό. Και αυτό είπα εγώ, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν μαγικό. Μες. Και βέβαια, πρέπει να σας πω, και αν θέλετε να είσαστε ξανά, λέω, κοντά μου, γιατί κοντά μας εκείνη τη μέρα, γιατί πραγματικά αξίζει να δείτε πραγματικά τι έφτιαξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ήταν μια συλλογική προσπάθεια, και τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς, όχι μόνο τη διοίκηση, το τεχνικό, το επιστημονικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, τον καθηγητή που προήλθατε και μας βοήθησε πάρα πολύ, τον κύριο Πάνο Αλεξόπουλο, που αν δεν ήταν αυτός σχεδόν δεν θα επιτυχάνεται αυτό το αποτέλεσμα, αλλά όλους αυτούς που μπήκαν εκεί μέσα και δούλεψαν. Γιατί να σου πω κάτι, κύριε Φλαμή, και αυτό είναι ένα άλλο μήνυμα που θέλω να περάσω, ότι η αξία της προσφοράς βρίσκεται στο ότι και όταν ακόμα δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλες τις δυσκολίες ενός ανθρώπου, τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Φλαμή? Να κάνουμε τη διαδρομή του λίγο πιο ανθρώπινη. Και αυτό νομίζω ότι το καταφέραμε μέσα από την ανάπλαση αυτής της ξεχωριστής δομής που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία του ανθρώπου.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, οι ασθενείς εκεί έχουν δει τις αλλαγές ήδη. Και δεν ξέρω αν έχετε μάθει, είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα?
1: Πάρα πολύ, αυτό σας λέω. Όχι μόνο συνεργαστήκανε μαγικά, όχι σαν καταλαβαίνω.
0: Όχι, λέω, πλέον τώρα που το ήταν ολοκληρωμένο το έργο.
1: Ολοκληρωμένο, μα έγινε ένας χώρος πραγματικά καταπληκτικός, έτσι ώστε να μπαίνουν μέσα και όχι μόνο αυτοί που είναι μόνιμα μέσα. Ξέρετε, εκεί μέσα είναι και πανεπιστημιακή και κλινική. Μπαίνουν φοιτητές, μπαίνουν ειδικευόμενοι. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που μπαίνουν εκεί. Για ένα κλινικό διάστημα, τέλος πάντων, για θεραπεία, ναι, για την ίασή τους. Είναι και όλοι οι άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί μέσα καθημερινά.
0: Και
1: αυτό το περιβάλλον άλλαξε εντελώς. Δώσαμε δηλαδή, όχι μόνο δώσαμε αξιοπρέπεια, αλλά δώσαμε και συμβολήσαμε για μας την ελπίδα που αυτά τα έργα γεννούν. Αυτό σημαντοποιεί για μας, ότι συνεργαστήκανε όλοι μαγικά, έτσι για να γίνει αυτό το έργο.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ λέω πάντα τέτοια. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο κάτι κάνετε. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό.
1: Γιατί κάνουμε το καταρχήν το Αρχαιών Αγάπης Γεύμα, που είναι ένας θεσμός πλέον για την πόλη μας. Όποτε αποκρίνονται, και θα ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που έρχονται και στο Αρχαιών, γιατί είναι ένας θεσμός που συνέβαλε στο να γίνουν. Γιατί ξέρετε, ό,τι εκδηλώσεις κάνουμε, δεν είναι μόνο το Αρχαιών Αγάπης, αλλά είναι η κεντρική, η πιο μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε. Κάνουν διάφορα πράγματα. Έτσι αντικατροπτίζουν αυτό που θα δουν και τους καλώ πραγματικά όλους. Θα είναι ανοιχτή εκείνη τη μέρα για όλους τους ανθρώπους στην Πάτρα. Μας ξέρουν, δεν μας ξέρουν. Εγώ τους περιμένω στον πρώτο όροφο της διοίκησης, όπως στο νοσοκομείο, δηλαδή στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, στον πρώτο όροφο. Όποιος θέλει, θα είμαστε χαρά μας, θα είναι εκεί, θα είναι και η κυρία Παναγκοπούλου βέβαια κοντά μας, θα είναι το ΔΣ.
0: Α, θα είναι και η κυρία Παναγκοπούλου, μάλιστα.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Αγαπά την πόλη και είναι σε κάθε εκδήλωση μεγάλη, είναι κοντά σας, έτσι.
1: Αγαπά την πόλη και αγαπά γενικά τον άνθρωπο. Η κυρία Παναγκοπούλου έχει μια ματιά βαθιά ανθρώπινη, και γι' αυτό και τη στηρίζουμε και κάνουμε έργα τα οποία είναι τόσο αποτελεσματικά για την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Εγώ εύχομαι καλή συνέχεια να έχετε. Δεν μου λέτε τώρα, με έχεις στη γραμμή. Στο Ηράκλειο οι καλλιπάτηρες δουλεύουν καλά?
1: Πολύ. Αυτό λέω. Τώρα πήγα να πω για να κάνω και έχουμε πάρα πολύ δυνατά παραρτήματα. Η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο με την κυρία Μαρία Τελακάκη. Ξέρω, το αναφέρω αυτό γιατί είναι φίλη μου και ξέρω ότι πόσο αγαπάτε τη γενέτειρά μου, που αγαπώ και εγώ τη γενέτειρά σας το ίδιο. Το Ηράκλειο και η Πάτρα είναι σαν να είναι το ίδιο για μένα.
0: Εμείς οι δύο έχουμε ένα κοινό και το λέμε στον κόσμο. Έχουμε δύο πατρίδες. Την Πάτρα πατρίδες. Και το Ηράκλειο. Ανάποδα μεν, αλλά και οι δύο πατρίδες είναι.
1: Δύο πατρίδες και κάνουμε σημαντικά έργα για την κοινωνία.
0: Έγινε.
1: Το επικοινωνήσαμε αυτό το έργο, κύριε Φλαμή. Ξέρετε γιατί κάνουμε και παράγουμε, είπατε, όλα αυτά τα ωραία έργα? Γιατί οτιδήποτε κάνουμε το επικοινωνούμε στον κόσμο, το αποδίδουμε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μανουσάκη. Να είστε καλά.
1: Εμείς.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλά. Γεια
0: σας. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε κύριοι, και τα λέμε σε λίγο. The seasons took all they had come for.
2: Sky 89,4. Μαέστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα περκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Sky 89,4.
0: Στο αστυνομικό δελτίο να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε καταγγελία για ένα γνωστό κατάστημα της Πάτρας, καφεστιατόριο δηλαδή, τέτοιο εστίασης, στο οποίο κατά την καταγγελία δεν έχει βγει κάποιο αποτέλεσμα από τον ΕΦΕΤ. Δηλητηριάστηκαν μετά από φαγητό 9 άτομα. Χθες πήγανε τα 9 άτομα στο νοσοκομείο, έχουν πάρει χαρτιά εκεί και αποδείξεις κλπ. Και τα 9 αυτά άτομα, με κόψιμο που λέμε, κατήγγειλαν το συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης στο κέντρο της Πάτρας για την τροφική δηλητηρίαση. Ναι, σίγουρα δεν θα ξέρει το αφεντικό τι γίνεται, αλλά μπορεί κάποιο από αυτά που είχε προμηθευτεί να ήταν χαλασμένο και να γίνει η δουλειά. Σημασία έχει ότι αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά τρομερό να έχουμε 9 άτομα που φάγανε στο ίδιο καφέ, εστιατόριο, γκουρμεδιές και τέτοια και να έγινε αυτή η δουλειά στο κέντρο της Πάτρας. Δεν μπορούμε να πούμε το όνομα, γιατί καταλαβαίνετε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον ΕΦΕΤ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό δηλαδή, γιατί δεν μπορείς να θίξεις κάποιο κατάστημα και κάποιον επιχειρηματία αν δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Γιατί μπορεί αυτοί, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, να συνοήθηκαν, που δεν είναι δύσκολο να ισχύει αυτό, αλλά υπάρχει, πέστε, μία πιθανότητα. Και να πάνε, θα καταγγείλουμε το μαγαζί του Γκύρη, ότι φάγαμε κοτόπουλα σουβλάκι και μας πήγε άστα να πάνε. Το μαγαζί βέβαια αυτό δεν έχει κοτόπουλα σουβλάκι, αλλά λέμε τώρα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι γίνεται έρευνα και από τον ΕΦΕΤ για το θέμα αυτό. Θα πάω τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο κάθε χρόνο κινητοποιεί χιλιάδες γυναίκες και άντρες στην Πάτρα, και άντρες, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι γυναίκες καρκίνο στο μαστό, αλλά και οι άντρες μπορεί να έχουν καρκίνο στο μαστό, και μάλιστα με δυσάρεστα αποτελέσματα αν δεν το ανακαλύψουν γρήγορα, γιατί είναι θανατηφόρος νόσος, και αν δεν το βρεις γρήγορα την πατάει και ο άντρας. Μη λέτε λοιπόν, μην εφησυχάζετε και λέτε «Α, άντρες είμαστε, δεν έχουμε καρκίνο του μαστού». Όχι, μπορεί και ο άντρας να έχει καρκίνο στο μαστό. Βέβαια οι γυναίκες έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και οι άντρες. Πάω στην κυρία Στεφανάκη. Καλημέρα, κυρία Στεφανάκη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Φλαμή.
0: Γι' αυτό και συμμετέχουν και πολλοί άντρες με ροζ μπλουζάκια την Κυριακή, έτσι.
7: Η αλήθεια είναι ότι συμμετέχουν πολλοί. Και καταρχάς να ξεκινήσω ότι ευχαριστώ για αυτή την επισήμανση. Είναι πολύ σημαντικό να το λέμε, γιατί οι άντρες εφησυχάζουν πολύ, και ακόμα και να δουν κάποια σημάδια που είναι πιο εμφανή στους άντρες, λόγω του ότι δεν έχουν στην πραγματικότητα το στήθος που έχει μια γυναίκα, οπότε κάποια ξογκωματάκια φαίνονται άμεσα.
0: Εννοείται από άποψη όγκου. Δηλαδή φαίνεται πιο εύκολα όγκο σε ένα αντρικό στήθος.
7: Παρ' όλα αυτά εφησυχάζουν, και δεν πρέπει να εφησυχάζουν, γιατί μπορεί να αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού, αλλά επειδή εφησυχάζουν και το βρίσκουν αργά, γίνεται μοιραίο.
0: Ναι.
7: Όμως θα σας πω, συνεχίζοντας την ερώτησή σας, αν συμμετέχουν πολλοί άντρες, συμμετέχουν πάρα πολλοί άντρες. Παρ' όλα αυτά μου έχει κάνει εντύπωση, και θα με συγχωρέσετε που θα το πω, ότι πολλοί άντρες ακόμα αντιστέκονται, δεν φοράνε ροζ μπλουζάκι.
0: Ναι.
7: Ξέρετε, είμαι πιο σκεπτικό.
0: Εντάξει, πέρα,
7: τώρα, δεν φοράω ροζ μπλουζάκι, δεν φαίνεται, να βγάλετε κάποιο άλλο μπλουζάκι για τους άντρες.
0: Ναι, δεν φαίνεται από εκεί το αντριλίκι. Δεν φαίνεται από εκεί.
7: Συμφωνώ μαζί σας. Ναι, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Α, δηλαδή λένε θα έρθω μεν, αλλά δεν φοράω εγώ το ροζ.
7: Ναι,
0: ας πούμε, για
7: ναι. Πότε θα βγάλετε ένα άλλο χρώμα μπλουζάκι για εμάς τους άντρες?
0: Να βγάλετε ένα μπλε με ροζ σήμα εσείς, με ροζ το άλμα ζωής, ξέρετε.
7: Να σας πω, θα το σκεφτώ.
0: Ναι, και να πείτε τα αγοράκια το μπλε πως παλιά και τα καουριτσάκια το ροζ. Κάπως έτσι δηλαδή. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Τι θα γίνει την Κυριακή, τι περιμένουμε?
7: Την Κυριακή θα γίνει όπως πάντα, όπως κάθε χρόνο, κάθε Οκτώβρη, ο καθιερωμένος μεγάλος περίπατος στην καρδιά της πόλης. Pink the City, βάφουμε την πόλη ροζ για ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Περιμένουμε το ροζ ποτάμι να διασχίσει τους δρόμους της πόλης και να, με προσκόμματα λίγα φέτος, αλλά εντάξει, δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, προχωράμε, και για να μεταδώσουμε το μήνυμα της πρόληψης έγκαιρης διάγνωσης. Κάντε την κίνηση ΜΑΤ λοιπόν. Η κίνηση ΜΑΤ είναι ότι δεν ξεχνάμε ποτέ τις προληπτικές μας εξετάσεις, γιατί η έγκαιρη διάγνωση πάντα, πάντα έχει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της θεραπείας και της νόσου γενικότερα.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό πραγματικά. Και όχι μόνο στον καρκίνο του μαστού, σε όλα τα είδη των καρκίνων, αλλά πόσο μάλλον και στον μαστό, που είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, πιο εύκολο κάποιος να το προλάβει από την αρχή, εάν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσει μεγάλο κίνδυνο στη συνέχεια, έτσι.
7: Ακριβώς αυτό. Ο καρκίνος του μαστού σήμερα, με όλα τα όπλα που δίνει η επιστήμη, διαγνωστικές, φάρμακα κλπ, μπορεί να είναι η άσημος. Αρκεί, η μόνη προϋπόθεση που έχει όλο αυτό είναι να το πετύχεις στο αρχικό στάδιο.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
7: Και αυτό. Γι' αυτό η πρόληψη.
0: Και τώρα δεν είναι μόνο αυτό, για να το πετύχεις, γιατί το πετύχεις, το πετυχαίνουμε. Είναι ότι υπάρχουν τρόποι να το διαγνώσεις, εάν κάνεις κάθε χρόνο αυτό που πρέπει να κάνεις, και ό,τι σου λέει και ο γιατρός και ό,τι λέει και η επιστήμη. Έτσι. Δηλαδή, όπως και εμάς τους άντρες για τον καρκίνο του προστάτη, αν κάνεις εξετάσεις κάθε χρόνο, οι πιθανότητες σου λοιπόν να γίνει άσημος ο καρκίνος του προστάτη είναι πάνω από 90%.
7: Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς ναι. Το ίδιο και για τον καρκίνο του μαστού.
0: Ναι. Έχει
7: η πρόληψη μάλλον είναι πάντα θησαυρός. Είναι ναι, η καλύτερη.
0: Οι γυναίκες έχουν ευαισθητοποιηθεί σε αυτό. Δηλαδή, ξέρω ότι κάνετε και δωρεάν εσείς εξετάσεις μαστού κλπ. Αλλά έχει αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών που πραγματικά ακούν το γιατρό τους και κάνουν κάθε χρόνο εξετάσεις.
7: Πραγματικά έχει αυξηθεί. Αυτά είναι από το feedback που μας δίνουν βέβαια και οι γιατροί και τα διαγνωστικά κέντρα και πραγματικά έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των γυναικών. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο. Γι' αυτό προσπαθούμε και συνεχίζουμε και κάθε χρόνο θα υπενθυμίζουμε τη σημασία που έχει η πρόληψη.
0: Ναι. Ακόμα και για κορίτσια σε νεανική ηλικία πρέπει να γίνονται εξετάσεις στο μαστό, κυρία Στεφανάκη? Δηλαδή κάποια κορίτσια που είναι φοιτήτριες 20, 22, 23 ετών πρέπει να κάνουν εξετάσεις και αυτές?
7: Παλιά δεν συνιστά σε αυτά τα κορίτσια να κάνουν εξετάσεις γιατί ναι. Το βρίσκαμε σε μεγάλες ηλικίες δυστυχώς για κάποιους λόγους τα όρια στις ηλικίες πέφτουν και βλέπουμε και πολύ μικρά κορίτσια να εμφανίζουν καρκίνο του μαστού. Έτσι λοιπόν συνιστάμε και στα κορίτσια σε μικρότερες ηλικίες να κάνουν την εξέταση, έστω μια τακτική ψηλάφιση, αν όχι μαστογραφίες λόγω της λόγω τέλος πάντων που είναι η ακτινοθεραπεία, όχι η ακτινοθεραπεία,
0: ναι.
7: Οι ακτίνες τέλος πάντων.
0: Η μαστογραφία κλπ.
7: Ναι, η μαστογραφία δεν είναι απολύτως αθώα. Γι' αυτό συνιστούμε στις νέες κοπέλες να κάνουν όσο συχνά μπορούν μια κλινική εξέταση στο γιατρό τους. Η κλινική εξέταση είναι μια ψηλάφιση που γίνεται και αν ο γιατρός χρειαστεί θα τους παραπέμψει και σε έναν υπέρηχο που είναι εξετάσεις που δεν επηρεάζουν πάρα πολύ στις μικρές ηλικίες.
0: Να θυμηθώ στο σημείο αυτό ότι η Λιολιό την Κολυπέρα που κάποτε ναι. Στο Super B κάναμε μια εκπομπή για το θέμα αυτό όταν ξεκινούσατε τότε το Pink the City, στην αρχή δηλαδή, και μου έλεγε η Λιολιό απευθυνόμενη στους τηλεθεατές, και εσείς οι άντρες, έλεγε, όταν χαϊδεύετε τις γυναίκες σας ο στήθος στο πλαίσιο της σεξουαλικής πράξης κλπ. Και δείτε κάτι που σας παραξενεύει, κατευθείαν να το πείτε. Έτσι έλεγε η Λιολιό. Δηλαδή έδινε στον άντρα τη συμβουλή τι μπορεί να κάνει για να προλάβει το κακό στη γυναίκα του.
7: Το έλεγε, το θυμάμαι και είχε απόλυτο δίκιο.
0: Ναι. Ναι.
7: Είχε απόλυτο
0: το θυμάστε
7: δίκιο.
0: Που το έλεγε αυτό η Λιολιό, έτσι?
7: Φυσικά το θυμάμαι, φυσικά.
0: Ναι.
7: Δεν το έλεγε ναι. Μόνο από τηλεοράσεις μας, το έλεγε και εμάς.
0: Να το έλεγε εσάς, ναι.
7: Συνέχεια.
0: Όχι, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση πως τότε μια γυναίκα το έλεγε έτσι τόσο όμορφα, με όμορφο τρόπο, ένα αν θέλετε και λίγο ταμπού στην τότε εποχή, όμως το έλεγε. Και καλά έκανε και το έλεγε βέβαια. Γιατί ο άντρας μπορεί εύκολα με κάποιο χάδι στη γυναίκα να καταλάβει ότι κάτι περίεργο έχει.
7: Το ξέρετε ότι έχουμε πολλές μαρτυρίες γυναικών ότι το έχει ο πρώτος που τους είπε ότι κάτι δεν πάει καλά είναι ο σύζυγος.
0: Μάλιστα.
7: Και αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι. Απλά εμείς δεν το λέμε γιατί η Λιολιό δεν είχε κανένα πρόβλημα να το πει.
0: Το λέω εγώ γιατί η Λιολιό. Το λέω εγώ που ήμουνα αυτός που τσέκανε τη συνέντευξη. Άρα λοιπόν έχω δικαίωμα να το πω, μια και σε μένα το έλεγε, στους τηλεθεατές δηλαδή, αλλά μέσω εμού και της δικής μου εκπομπής τότε στο Super B. Οπότε ραντεβού όλοι, τι ώρα?
7: 11 η ώρα θα ξεκινήσουμε, δρόμενα, μουσικές, χορούς κλπ. Και 12 παρατέταρτο.
0: Ψηλαλόνια?
7: Όχι ψηλαλόνια, όχι ψηλαλόνια.
0: Για πέστε μας που...
7: Αγίου Νικολάου και Μεζόνο στον πεζόδρομο. Ωραία. Θα είναι η αφετηρία μας. Εκεί θα στηθεί το κεντρικό stage, εκεί θα γίνουν όλα και από εκεί θα ξεκινήσουμε για να κάνουμε τον περίπατό μας, αυτή την πορεία ζωής στο κέντρο της πόλης.
0: Θα χωράτε εκεί, θα χωράτε. Είναι πιο στενό το σημείο από μια πλατεία, γι' αυτό το λέω.
7: Φυσικά, αλλά δυστυχώς φέτος είχαμε...
0: Έχετε εμπόδια.
7: Έχουμε εμπόδια, ναι, έχουμε εμπόδια, γιατί στην πλατεία Γεωργίου μας εξορίξανε, γιατί γίνονται, λέει, έργα ανάπλαστα, τα οποία δεν έχουμε
0: δει
7: ακόμα.
0: Δεν γίνονται τα έργα ακόμα αυτά, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν υπάρχει τεργάτσι
7: και
0: τεργολάβος.
7: Όταν σχεδιάζαμε και σχεδιάζαμε τη δράση όλοι, μας είπαν αποκλείεται, θα είναι κλειστή η πλατεία. Οπότε όλα δημιουργήθηκαν με βάση την Αγίου Νικολάου και τη Μεζόνους.
0: Κατάλαβα. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
7: Θα χωρέσουμε. Όλοι καλοί χωράνε, κύριε Φλαμή. Όλοι καλοί χωράνε. Το έλεγε και αυτό Φαλάκη, η Λιολιό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια που μας είπατε, για τα μηνύματα τα οποία δώσατε στους ακροατές μας. Ελπίζω και αυτή τη χρονιά να έχετε τη μέγιστη συμμετοχή, να έχουμε τα πολλά μηνύματα προς όλους, έτσι, και να πραγματικά να βαφτεί η Πάτρα ροζ, όπως και κάθε χρονιά βάφεται ροζ.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή
7: σας
0: ημέρα.
7: Συνέχεια.
0: Λοιπόν, οπότε όλοι και όλες φορέστε ένα ροζ μπλουζάκι, και εσείς που είστε λίγο άντρες παραπάνω και δεν θέλετε ροζ, δεν πειράζει τώρα. Φορέστε το, δεν φαίνεται από εκεί το αντριλί και από αλλού φαίνεται. Κύριε Γκύρι. Λοιπόν, και να πάτε στην Αγίου Νικολάου και Μεζόνος, εκεί από όπου θα ξεκινήσει αυτό το ποτάμι το ροζ για τον καρκίνο του μαστού, που κάθε χρόνο διοργανώνει το άλμα ζωής στην Πάτρα με τέτοια επιτυχία.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τους Vandal Moon που ακούτε τώρα, ένα από τα καινούργια συγκροτήματα της post-punk σκηνής που μας αρέσουν πάρα πολύ. Και να πάω σε μια επιστολή που μάλλον σαν τέτοιο τύπο πριν από λίγο μου ήρθε στο mail μου, πριν από λίγη ώρα, και αφορά το γνωστό θέμα του φράγματος Σπύρου Παραπύρου. Γιατί τώρα τελειώνουν τα ψέματα και πλέον κάποιος πρέπει να αναλάβει εκεί το έργο, τελειώνει και η προθεσμία δηλαδή. Οπότε δεν ξέρω, ο Δήμος λέει όχι, δεν ξέρω τι θα γίνει πάλι εκεί πέρα, πραγματικά έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Καλημερίζω τον κύριο Ρόρο, ο οποίος έχει κάνει έγκαιρα την παρέμβασή του. Καλημέρα κύριε Ρόρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έγκαιρα τελικά... εννοείται από το 2019 επιμένουμε.
0: Ναι, το ξέρω, επιμένετε και είστε και ο πρώτος που κάνετε οργανωμένα μετά την πληροφορία ότι από το 27 και μετά κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Ο Δήμος λέει όχι, τι λέτε, τι θα γίνει τώρα?
1: Ακούστε, είναι η χαμένη ευκαιρία, άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την πόλη και την περιοχή, γιατί δεν αφορά μόνο το φράγμα την Πάτρα, αφορά και τον Ερήμανδο, αφορά και τη Δήμη, αφορά και την Πάτρα. Και το 2019, να υπενθυμίσω, όταν το φράγμα τελείωσε, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη τον Τσίπρα πρότεινε στον Δήμαρχο Πατρέων να δημιουργηθεί ένας διαδημοτικός φορέας και να δώσουν το φράγμα. Στην αρχή είχαν πει για 49 χρόνια. Στη συνέχεια, μετά από πιέσεις και τα λοιπά των φορέων, είχαμε πετύχει για 99 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τότε ο κύριος Πελετίδης το αρνήθηκε αυτό, με τις δικές του εμμονές, τις κομματικές, το νερό είναι δημόσιο αγαθό, να το πάρει το κράτος και να το δίνει δωρεάν. Την ερώτηση αν ο ίδιος, όταν θα παραλάμβανε δωρεάν το νερό, θα το δίνει και δωρεάν η ΔΕΙΑΠ, μου είχε απαντήσει ότι όχι, γιατί η ΔΕΙΑΠ έχει εγκαταστάσεις, ανθρώπους που δουλεύουν κτλ. Με την ίδια λογική όμως και το φράγμα θα έλεγε το ίδιο το κράτος. Επομένως, το να λέμε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα δεν έχει κανένα νόημα και νομίζω ότι δεν βοηθάμε και κανέναν. Επομένως, το 2020 η αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση ομόφωνα έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και με ψήφους 25-11-19 πέρασε η πρόταση να δημιουργηθεί ο διαδημοτικός φορέας. Την πρόταση αυτή και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Πελετίδης δεν την υλοποίησε ποτέ, προσβάλλοντας το Δημοτικό Συμβούλιο και τη δημοκρατική λειτουργία, γιατί δεν μπορεί κατά το δοκούν να μην υλοποιήσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν αποδέχεσαι τους δημοκρατικούς θεσμούς και λειτουργείς μέσα σε αυτούς. Από τότε έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Στις 31-12 του 26 τελειώνει η σύμβαση με τον εργολάβο και το φράγμα θα πρέπει να παραδοθεί. Επειδή βλέπουμε...
0: Πού θα παραδοθεί?
1: Εκεί είναι το θέμα. Επειδή βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο νερό θέλει να το δώσει σε ιδιώτες. Και το βλέπουμε αυτό, και πριν ένα χρόνο περίπου είχαν καταφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και καταφέρανε τότε οι φορείς μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας το να μην πουληθεί η ΔΕΙΑ της Αθήνας, να μην δοθεί μάλλον σε ιδιώτη ΔΕΙΑ της Αθήνας, γιατί θα ακολουθούσαν και όλες οι άλλες ΔΕΙΑ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πετύχαμε, και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λέγανε ότι δεν θα γίνουν γιατί το Σύνταγμα προβλέπει αυτό και αυτό, αλλά πολύ ωραία, βρίσκουν τα παραθυράκια, παραβιάζουν
0: και φυσικά,
1: και
0: για να το πω αυτό, επειδή ακούνε και πολλοί ακροατές, φυσικά θα γίνεται τώρα ό,τι γίνεται και με το ρεύμα. Δηλαδή, ο ιδιώτης θα κόβει το νερό για πλάκα. Δεν
1: ακριβώς.
0: Θα λέει, α, δεν έχω να πιω νερό, δεν έχω να πληρώσω, δεν πειράζει, κράτα το νερό σου.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Δεν θα έχεις ούτε νερό να πιεις στο σπίτι σου.
1: Ακριβώς, και τώρα... Η ΔΕΙΑΠ, αν είδατε την προηγούμενη εβδομάδα και προφανώς είστε ενήμερος, έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι ο νόμος,
0: ναι, με το 50% τα πρόστιμα,
1: ψηφίστηκε και τα λοιπά, λέει ότι θα εισπράξω όλα τα χρήματα τα οποία οφείλεται. Αν δεν τα εισπράξω, θα έχετε πρόστιμα και θα πάνε αυτά στην εφορία.
0: Γνωστό.
1: Οπότε θα εισπραχθούν. Δηλαδή, από τη μία παραπονιέται η Δημοτική Παράταξη της Λαϊκής Εισπίδωσης του κυρίου Πελετίδη ότι η κυβέρνηση λαμβάνει αυτά τα μέτρα, δηλαδή που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση του νερού, και συμφωνούμε απόλυτα, εκεί το πάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη όμως δεν θέλει να αναλάβει και ευθύνες, να έχουμε για 99 χρόνια ήσυχο το κεφάλι μας ότι το νερό δεν πάει σε ιδιώτη. Και το φράγμα τότε είχε γίνει και έκθεση από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η οποία περίπου τα έξοδα της διαχείρισης του φράγματος, μόνο τη διαχείριση του νερού μιλάμε, δεν μιλάμε για τη συντήρηση του φράγματος ή αν τυχόν γίνει σεισμός ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Αυτά είναι, ναι, του κράτους. Δηλαδή το φράγμα σαν έργο παραμένει στο κράτος. Από εκεί και πέρα αυτό που κάνουμε εμείς είναι μόνο διαχείριση του νερού. Επομένως, θα μπορούσαμε να δώσουμε νερό στους συμπολίτες μας, να κάνουμε κοινωνική πολιτική στις ευπαθείς ομάδες και επιπλέον να δώσουμε στην βιομηχανική ζώνη νερό που στερείται νερού και εκεί παίρνουν από διπλανούς παρόχους μέσω γεωτρήσεων. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Συν το ότι θα αποφεύγαμε την εργοβόρα ΔΕΗ, στην οποία για τα αντλιοστάσια αυτή τη στιγμή η ΔΕΗΑ πληρώνει 4 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αν κάνεις πρόσθεση αφαίρεση, βλέπεις ότι και κέρδος θα δημιουργούσε στα ταμεία της διαδημοτικής επιχείρησης εάν αναλάμβανε το έργο αυτό. Πολλαπλά λοιπόν είναι τα ωφέλη. Λέμε εμείς τώρα με την πρότασή μας να έχουμε να εξετάσουμε πάλι, να επανεξετάσουμε την πρόταση που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο, τη μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη βοήθεια και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου, να έχουμε μία πρόταση η οποία είναι του 2026 και όχι του 2019, και να δημιουργήσουμε τον διαδημοτικό φορέα από τώρα, ώστε να είμαστε έτοιμοι την 1η-1η να πούμε ότι εμείς μπορούμε να αναλάβουμε το πράγμα και να το λειτουργήσουμε με τις προϋποθέσεις τις οποίες αναφέραμε. Αλλιώς θα κάνουμε επαναστατική γυμναστική εκ του ασφαλούς, αλλά δεν θα αναλαμβάνουμε ποτέ την διακυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Τώρα ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Λέει ο Πελετίδης ότι η αιτιολογία που προβάλλει δηλαδή είναι αυτή, ότι δεν συμφέρει τον πατρινό αυτό και ο πατρινός θα πληρώνει περισσότερα. Ισχύει αυτή η αιτιολογία ή είναι μια εκτίμηση του κύριου Πελετίδη?
1: Όχι. Είναι όχι. Απλά μαθηματικά.
0: Επιμένει, λέει ότι όχι, λέει, όχι, ο Ρόλος απλά... δεν ξέρει τι λέει. Ή ο Βόλης θα πληρώνει παραπάνω ο πατρινός, έτσι λέει.
1: Είναι απλά μαθηματικά. Όταν αυτή τη στιγμή πληρώνεις, που τα πληρώνει ο πατρινός, 4 εκατομμύρια στη ΔΕΗ για τα αντλιοστάσια, αντιλαμβάνεστε ότι τα 2 εκατομμύρια που είχε η τότε η έκθεση, δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή την έκθεση για το 26, αλλά εντάξει, δεν θα είναι και πολύ περισσότεροι. Αμέσως δημιουργείται μια διαφορά μεταξύ της ΔΕΗ, των εξόδων της ΔΕΗ, πέρα από τη συντήρηση που έχουν τα αντλιοστάσια. Δεν το βάζουμε αυτό, βάζουμε μόνο ότι πληρώνουμε στη ΔΕΗ. Έτσι, βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφορά τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων. Εγώ όμως, για να είμαι και πιο σαφής, λέω στον κύριο Πελετίδη, για να μην λέμε ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο, την έκθεση αυτή του Πανεπιστημίου του Πατρών να την επαναπροσδιορίσουμε, να την βάλουμε κάτω με τα νέα δεδομένα, να δούμε πόσα χρήματα είναι και να δούμε και τα χρήματα και τα έξοδα που έχει η ΔΕΙΑΠ για τα αντλιοστάσια, για τη συντήρηση αυτή και για τα προβλήματα που επιφέρει στον υδροφόρο ορίζοντα και στο περιβάλλον. Γιατί δύο αντλιοστάσια της ΔΕΗ είναι σε περιοχή Natura. Όλα λοιπόν θα πρέπει να τα βάλουμε στο ζύγι, και τους αριθμούς, αλλά να βάλουμε και τις επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς
0: αποφασίζουμε.
1: Αποφασίζουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ρόρο και για το φράγμα. Θα έχουμε συνέχεια το φράγμα. Θέλω να ακούσω και τον κύριο Σβόλη αύριο στην εκπομπή, κύριε Γύρη. Να έχουμε τον κύριο Σβόλη και τον κύριο Ψωμά, αν θέλει, για το φράγμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και το 27 πρέπει να βρούμε τελικά ποιος θα διαχειριστεί το φράγμα. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου στις περιοχές της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου και στη λεωφόρο Λίμου Κατεχάκη από τον Βύρονα προς την Ηλιούπολη λόγω έργων. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτή την ώρα στον Πειραιά, στην οδό Δραγατσανίου, από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες λόγω έβρεσης όλμου. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Επισήμανε ότι η Ελλάδα, επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η χώρα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Μετά τη νέα στήριξη από την κυβέρνηση, η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Στόχος είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή να δοθεί πριν από τις γιορτές, ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Απάτη Μελία Μαμούθ κατήγγειλε 86χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 λιχρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ. 8 Ρωμά συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τόνισε ότι η νέα νομοθετική διάταξη που μετατρέπει σε κακούργημα από το πρώτο ευρώ τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες εισάγεται σήμερα στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο, τον θάνατο 62χρονου στην περιοχή των Στεγνών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Εύβοια, όπου μόνο στα Ψαχνά έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, φούσκωσαν ποτάμια και κόπηκε σε δύο σημεία ο δρόμος προς Χαλκίδα ανάμεσα στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενεώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Marseille. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ren Όφη. Για την πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup, ο Άρης επικράτησε τη Δερτόνα με 88-68. Σε απολογία από την ΚΑΕ, ο Ολυμπιακός κλήθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για δηλώσει του σε ιντερνετική εκπομπή μπάσκετ.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βολέι.
14: Ποιο βολέι?
15: Ποιο ματ?
14: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Σημαντική ημέρα η σημερινή, με τις εξελίξεις να αναμένονται εκτός σύνορων. Και εκεί που κάποτε η χώρα στα οικονομικά ζητήματα ήταν ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας της ευρωπαϊκής, αυτό το οποίο λέμε ο φτωχός συγγενής, φαίνεται πως αυτήν την στιγμή διαφεντεύει σε διάφορα θέματα, όπως η πρόταση Μητσοτάκη για το ενεργειακό ζήτημα, με προτροπές επ' αυτού και επί άλλων οικονομικών, ακόμα και σε πολύ πιο προηγμένα κράτη, όπως η Γαλλία.

Και μπορεί χθες να ανακοινώθηκαν επιπρόσθετα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι το προσεχές χρονικό διάστημα πολλά θα κριθούν από την σημερινή απόφαση της Συνόδου Κορυφής των 27 της Ευρωζώνης για το αν τα οικονομικά καθενός κράτους θα συνυπολογιστούν σε αυτά τα οποία πολλά από αυτά τα κράτη, όπως η Ελλάδα, που είναι υπό επιτήρηση, θα πρέπει να πιάσει τα ίδια πλεονάσματα. Το κλίμα, ωστόσο, επ' αυτής της προτροπής των ηγετών, εκ μέρους τουλάχιστον της ελληνικής κυβέρνησης, δεν έχει προδιαγραφεί θετικό.

Και βέβαια εδώ στην χώρα τα κόμματα ξυφουλκούν στις περιοδίες των πολιτικών αρχηγών με βασικό αντικείμενο τα οικονομικά ζητήματα και δει την αδυναμία όπως αυτή καταλογίζεται τα τελευταία 4-5 χρόνια στην κυβέρνηση για την θεραπεία, όχι την πλήρη αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Με τούτα και με άλλα, η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής περιγράφεται ως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η μάχη η οποία θα δοθεί θα κρίνει το κατά πόσο τα νοικοκυριά από τη μια, αλλά και οι επιχειρήσεις κυρίως στο πολύ δύσκολο ενεργειακό ζήτημα θα αντιμετωπιστούν και σε αυτήν την περίοδο της ιδιαίτερης κρίσης με τον πλέον σημαντικό τρόπο.

0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky Patras μας βρίσκεται 15 λεπτά μετά τις 12, 15 Οκτωβρίου, μέχρι τη μία το μεσημέρι. Νυφάλια απέναντι στα γεγονότα της ημέρας με την φιλοξενία απόψεων και κάποια σχόλια τα οποία καταγράφονται, επεξεργάζονται από σας. Υιοθετείτε όσα θέλετε, πετάτε όσα δεν θέλετε. Κλασικά ραδιοφωνικά στα FM στους 89.4 από τα Επτάνησα μέχρι την Κορινθία, από απέναντι από την Ετωλακανανία και τη Φωκίδα μέχρι τα ορεινά σύνορα της Αχαΐας με την Αρκαδία και βέβαια στην γειτονική μας Ηλία διαδικτυακά skypatras.gr. Εκεί θα μας βρείτε και θα μας ακούσετε ανεμπόδιστα. Κωνσταντίνος Γκύρης τα ρυθμίζει όλα αυτά, Δέσποινα Μοιραράκη κοντά μας και αυτό το μεσημέρι με την ιδιαίτερη επιχείρησή της στην Οδό Βότση, στην Πάτρα.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Μετά τις διαφημίσεις θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό το βασικό θέμα της ημέρας, που είναι το ζήτημα της ακρίβειας και των μέτρων που καλείται συλλογικά να λάβει η Ευρώπη και όχι μόνο οι εθνικές κυβερνήσεις που λέμε, διότι έχουμε κάποιες εξελίξεις που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Τις είχαμε προλάβει πριν από λίγες ημέρες στον απόϊχο της υπόθεσης θανάτου που διερευνάται ακόμα, έχει πολλά κεφάλαια από ό,τι φαίνεται, του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες την πληροφορία την οποία μοιραστήκαμε με την ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών σχετικά με κάποια κέντρα, κάποια ιδιωτικά κέντρα υγείας εδώ στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή και τους οποίους υπευθύνους αυτών, λειτουργίας εννοώ και παροχής ιατρικής φροντίδας, υπήρχαν έντονοι ψήφοι. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό τώρα. Κάποιοι δικαιολογημένα θα έλεγα, δεν λένε ονόματα, δεν υποδεικνύουν χώρους, σου λέει μη με τρέχουν στα δικαστήρια, δεν είμαι και σίγουρος. Τότε λοιπόν η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, κυρία Μαστοράκου, μας είχε αποκαλύψει ότι υπάρχουν εντός εισαγωγικών έλεγχοι σε 15 χώρους τέτοιους, χωρίς είχε επισημάνει και καλώς το είχε πράξει να εξυπακούεται ότι αυτοί οι χώροι οι οποίοι ελέγχονται έχουν ζητηθεί τέλος πάντων από τους υπευθύνους κάποια έγγραφα αδειοδότησης εξοπλισμός επιτοπλίστων, ότι είναι και κέντρα παρανομίας. Αυτό η κυρία Μαστοράκου μας το είχε πει και μας το είχε καταστήσει σαφές. Η έλεγχη, το ψαχούλεμα να το πω απλά, δεν σημαίνει και παρανομία, δεν σημαίνει και ποινικά κολάσιμες καταστάσεις. Τώρα ξαφνικά οι 15 περιπτώσεις γίνονται 40, γίνονται 42, αν διάβασα καλά μια ανακοίνωση, κυρία Μαστοράκου, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, είναι και σήμερα κοντά μας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να έχουμε το νου μας, και σταματάω εδώ γιατί τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω, όπως κάποιοι έχουν εκλάβει το θέμα, απειλούν το υγιές κομμάτι της ιδιωτικής υγείας και δεν πρέπει, γιατί και αυτό συνεισφέρει στην καθημερινότητά μας εκεί που το δημόσιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τι κάνετε, κυρία Μαστοράκου?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το ερώτημα, από ό,τι καταλάβατε, αν με ακούσατε, είναι εύλογο, γιατί είχαμε μιλήσει μαζί προημερών για 15 περίπου περιπτώσεις στην ακτίνα επιρροής και εντός εισαγωγικών ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου και τώρα μαθαίνουμε πολλά παραπάνω κέντρα, τα οποία πάντα, να το πω, ελέγχονται. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το μεμπτόν οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, από το 2023, έχοντας εντοπίσει γενικά την ασυδοσία που υπάρχει στο χώρο της αισθητικής, γιατί ουσιαστικά γίνεται αντιποίηση γιατρικού λειτουργήματος από, ας το πούμε, επιχειρήσεις ομορφιάς, οι οποίες δεν έχουν και δεν είναι αδειοδοτημένα γι' αυτό, παρόλα αυτά προβαίνουν σε εφαρμογές οι οποίες είναι ενέσιμες και φυσικά ο νόμος είναι αυστηρός και υπαγορεύει ότι πρέπει να διενεργούνται από γιατρό και να είναι σε αδειοδοτημένους χώρους. Σε αυτή τη λοιπόν τη διερεύνηση που κάναμε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ξεκινώντας από την σάρωση των διαφημιστικών προβολών των γιατρών και μη γιατρών, βάλαμε στο μικροσκόπιο 15 επιχειρήσεις, μάλλον γιατρία, τα οποία ασχολούνται με εναλλακτική εφαρμογή, με εναλλακτικές εφαρμογές, και από αυτά τα 5 είναι καθεστώς συμμόρφωσης, γιατί είχαν μικρές παρατυπίες. Από εκεί και πέρα ανοιχνεύσαμε πάρα πολλές διαφημιστικές προβολές οι οποίες υπόσχονται ενέσιμες θεραπείες σε χώρους ομορφιάς, οι οποίοι δεν έχουν γιατρό, σε μία διοδοτημένους χώρους και φυσικά κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Επειδή λοιπόν υπήρχε και μία προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα, καταθέσαμε στις αστυνομικές αρχές ένα πλήρες φάκελο με 42 επιχειρήσεις ομορφιάς και δεν αναφέρομαι μόνο σε κέντρα αισθητικής, αναφέρομαι σε κέντρα δυνατίσματος, διαιτολογικά γραφεία, κέντρα περιποίησης νυχιών, make-up artists και διάφορα άλλα, τα οποία διαφήμιζαν ενέσιμες εφαρμογές του αισθητικού περιεχομένου. Η νομοθεσία τι λέει? Η νομοθεσία λέει ότι αυτές οι ενέσεις, οι ενέσιμες εφαρμογές διενεργούνται από γιατρούς των ειδικοτήτων πλαστικής χειρουργικής, δερματολογίας και γνάθοχειρουργικής σε αδειοδοτημένους φόρους, δηλαδή με νόμιμο γιατρείο από τον Γιατρικό Σύλλογο Πατρών, και θα πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει ότι πρέπει να ζητάει εμπιστοποίηση του υλικού κατά την ενέσιμη εφαρμογή, δηλαδή το barcode του υλικού, τη δοσολογία. Γιατί αυτό? Γιατί αν υπάρχει κάποια παρενέργεια, κάποια αλλεργία, κάποια παραμόρφωση, ο θεράπων γιατρός θα πρέπει να γνωρίζει ο ίδιος την εφαρμογή. Και είναι πολύ σημαντικά σημεία για κάποιον πολίτη να γνωρίζει ότι μόνο οι γιατροί μπορούν να διενεργήσουν τέτοιες πρακτικές. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως καταγγελίες ότι γίνονται κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια σε κάποια ξενοδοχεία της Πάτρας με σκοπό την εκμάθηση αυτής της πρακτικής σε νέα. Και ακούσαμε βέβαια ότι γίνονται και μπότο πάρτι σε σπίτια, όπου καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ ότι δεν υπάρχει και τρόπος ελέγχου και υπάρχει και μια μεγάλη ασυδοσία. Τώρα, όλα αυτά δεν ήταν αρμοδιότητα του Γιατρικού Συλλόγου Πατρών, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι αρμοδιότητα του Γιατρικού Συλλόγου Πατρών. Η αρμοδιότητα όσον αφορά τα κέντρα τυπικής αφορά την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ως με την άλλη ιδιότητα σας λέω ότι έχω ήδη οργανώσει την Επιτροπή και γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι και με ουσιαστικά με συνδρομή του Γιατρικού Συλλόγου αλλά και του Συλλόγου των Αισθητικών και τους ευχαριστώ πολύ όλους για αυτή την τεράστια προσπάθεια. Από εκεί και πέρα όμως όλα τα άλλα που σας προανέφερα δεν υπάρχει εποπτικός οργανισμός, άρα θα πρέπει να δοθεί εισαγγελική εντολή και στις αστυνομικές αρχές, ίσως και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, να υπάρχουν μεικτές επιτροπές που θα μπορούν να σαρώσουν την αγορά και να ελέγξουν όλα αυτά που καταθέσαμε.
0: Ακούγοντάς σας, μας είπατε ότι υπάρχει προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πατρών. Επειδή δεν το γνωρίζω, το ακούω από εσάς για πρώτη φορά. Πώς προέκυψε αυτή? Ναι. Δηλαδή η Εισαγγελία από μόνη της, προφανώς και αυτή επάγγελτα μπορεί να ενεργήσει, και λόγω και της επικαιρότητας και δεν ξέρω ποιες άλλες ενδείξεις ή καταγγελίες είχε, αλλά πώς προέκυψε ξαφνικά στην Πάτρα αυτή η προκαταρκτική εξέταση της εισαγγελίας?
1: Η εισαγγελία έθεσε το εξής ερώτημα. Έθεσε βασικά δύο ερωτήματα. Αν στην περιοχή ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, σε αυτό είμαστε κατηγορηματικά αρνητικοί, δεν υπάρχει. Και αν διενεργούνται δοφλέβιες θεραπείες με βιταμίνες, δεν έχουμε κάποια σχετική καταγγελία αναφορά, απλά υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις βρήκαμε, επομένως τις έχουμε εγχειρήσει στον εισαγγελέα, διότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μας να μπαίνουν σε κέντρα επιχειρήσεις ομορφιάς για να διαπιστώσουν αν γίνονται ενδοφλέβιες θεραπείες με βιταμίνες. Αλλά οι αναφορές, καταγγελίες κτλ. Δεν υπάρχουν. Αυτό ήταν το ερώτημα της εισαγγελίας και φυσικά εμείς, εφόσον είχαμε διενεργήσει όλη αυτή την προκαταρκτική εξέταση μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και τις αναφορές, καταθέσαμε το φάκελο στον εισαγγελέα. Έχουμε και δύο καταγγελίες πολιτών για παραμορφώσεις από ενέσιμες εφαρμογές σε χώρους που δεν ήταν αδειοδοτημένοι και όχι από γιατρό, και φυσικά εγχειρήσαμε και την αντίστοιχη νομοθεσία, την κείμενη νομοθεσία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στους ελέγχους να γνωρίζουμε ακριβώς με τι έχουμε να κάνουμε. Και φυσικά υπάρχει κενό νομοθεσίας. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Σύλλογου Πατρών προς το Υπουργείο, προς το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το ΚΕΣΥ με τις προτάσεις μας. Έχει ζητηθεί και από τον Πανελλήνιο, ώστε να βάλουμε μία τάξη σε αυτό το χάος, γιατί είναι ένα χάος, με συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να υποθούν. Για παράδειγμα, ένα μητρό καταγραφής των ιατρικών πράξεων, των μηχανημάτων ανά ειδικότητα, μία ουσιαστικά αναψηλάφιση των παραπτωμάτων και των κυρώσεων, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην νομοθεσία, των οργανισμών που θα υποπτεύουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες και φυσικά μειχτές επιτροπές όταν υπάρχουν συναρμοδιότητες ή έλλειψη αρμοδιοτήτων.
0: Έχει επισημανθεί και από εσάς, με ιδιαίτερη προσοχή ομολογώ, ότι η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης πολλές φορές είναι και σωτήρια για έναν ασθενή. Το ερώτημά μου είναι, προς τι το ερώτημα της εισαγγελίας προς τον Ιατρικό Σύλλογο, αν στην περιοχή ευθύνης σας υπάρχει αυτή η μέθοδος?
1: Προφανώς πάνω από το Μαζονάκι και εν προκειμένου για να διερευνηθεί αν υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία στην υπηρεσία ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, τέθηκε το ερώτημα. Εξ αρχής όμως ήμασταν κατηγορηματικοί σαν Ιατρικό Σύλλογος και εγώ προσωπικά, αλλά και τα μέλη, κάναμε τη σχετική διερεύνηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά, είτε καταγγελία, είτε από πάρα πολλούς συναδέλφους που ρωτήσαμε.
0: Ναι. Κυρία Μαστοράκου, μας ακούτε? Αν μπορούμε να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ.

0: Διάλο φίλο Ρώστε, κυρία Πρόεδρε.
1: Ναι, ναι, ακούγουμε τώρα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λέω ότι κάναμε μια μεγάλη διερεύνηση στο Νιωτικό Σύλλογο Πατρών με πάρα πολλούς συναδέλφους. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δεν έχει ακουστεί πουθενά για τέτοιο μηχάνημα στην Πάτρα. Επομένως, ας πούμε και το θετικό ότι τα μηχανήματα αυτά και γενικά οι ιατρικές πράξεις είναι σωτήριες, όπως το είπατε. Δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε καμία ιατρική πράξη όταν εφαρμόζεται στο σωστό χώρο και με σωστή ένδειξη.
0: Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Αυτές οι δύο επώνυμες, από ό,τι κατάλαβα, καταγγελίες τις οποίες έχει καταγράψει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών με παραμορφώσεις ασθενών, θα διερευνηθούν με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο? Έχετε αρμοδιότητα?
1: Ναι, προφανώς θα δοθεί εντολή να διερευνηθούν.
0: Ναι. Τώρα τις λάβατε αυτές τις καταγγελίες?
1: Όχι,
0: ή τις είχατε?
1: Όχι, έχουμε. Η μία καταγγελία είναι από 27 Δευτέρου του 26. Είχε σταλεί στην εισαγγελία και αποστάθηκα πάλι, γιατί δεν είδαμε κάποια εξέλιξη στην υπόθεση αυτή.
0: Και η δεύτερη τώρα, λόγω της επικαιρότητας, κάποιοι ίσως
1: ξεχάρετε. Ναι, ναι, ναι.
0: Α, κατάλαβα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Η Ιλιάνα Ζέρβα και ο Κωνσταντίνος Παρασκευάς μαζί με την καλύτερη ομάδα καλλιτεχνών σας περιμένουν για νύχτες πραγματικής διασκέδασης. Special guest, ο Ματθαίος Γιαννούλης. Αστέρια Live. Η πραγματική διασκέδαση είναι εδώ. Κάθε Σάββατο από τις 11 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 9 το βράδυ. Πληροφορίες κρατήσεις 2610-336-427 και 6936-903030. Έναρξη Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
13: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
12: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
13: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
12: Σοβαρά. Τι βάλατε?
13: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
12: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
13: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Sky 89,4.
4: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα χθεσινά μέτρα, σε συνάρτηση βέβαια με αυτά που και τις προηγούμενες ημέρες είχαν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Και πάλι θα πω αυτό το οποίο καταγράφω και από πολλούς εξημών, ότι δεν αντιλαμβάνεστε το τι ακριβώς πράττει η κυβέρνηση, πώς βοηθά οικονομικά για το πετρέλαιο θέρμανσης ως επιτοπλίσων. Δεν θα μπω στο κομμάτι το ενεργειακό. Ο λογιστής φοροτεχνικός εδώ στην Πάτρα, ο κ. Δημήτρης Μπόκαρης, θα μας βοηθήσει. Μην χάσουμε καμία ευκαιρία που λέω, διότι δεν είναι εποχή αν κάτι το δικαιούμαστε, άλλωστε για μας το κάνει η κυβέρνηση, να χάνουμε προθεσμίες ή να χάνουμε ευκαιρίες. Τι κάνετε, κύριε Μπόκαρη?
5: Καλή σας σήμερα.
0: Να δούμε λίγο εξ αρχής τι είναι αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες και από και πέρα να μας πείτε και τις δικές σας συμβουλές.
5: Έχουμε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, όπου όσοι αυτοφορολογούμενοι μέχρι πέρσι παίρνανε το επίδομα αυτό, θα το πάρουν αυξημένο κατά 30%. Δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία μείωση στα εισοδηματικά κριτήρια και ούτε στα περιουσιακά κριτήρια, με αποτέλεσμα η βάση να είναι η ίδια, οι φορολογούμενοι να είναι οι ίδιοι, απλά θα πάρουν από 130 ευρώ και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Αρκεί να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι μετά από τις επιδοτήσεις που έχουν γίνει στην αυλία και τις επιδοτήσεις που έχουν δώσει και τα δηληστήρια, η τιμή του πετρελαίου θα ξεκινήσει περίπου μεταξύ 1,50-1,60 σε σύγκριση με πέρυσι που ήταν 1,05. Πάμε τώρα να δούμε
0: τη διαδικασία λίγο, γιατί κάποιοι έχουν μείνει σε αυτά τα οποία ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια και σου λέει πού να μπω τώρα. Άλλοι μας λένε ότι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας που μένω αντεβρέστον και θα μπλέξουμε και πού να μπλέξουμε. Άλλοι λένε ότι θα τα δώσω τώρα από την τσέπη μου, θα τα πάρω μετά. Δεν είναι κάτι που με βολεύει. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει από αυτά?
5: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση πετρελαίου. Η πλατφόρμα όμως για το επίδομα θέρμανσης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Mm-hmm. Αυτό θα ξεκινήσει, αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου και οι φορολογούμενοι μου βάσει των οποίων πέρσι είχαν πάρει το επίδομα, με την αίτηση που θα κάνουν, θα πάρουν την προκαταβολή περίπου του 60% της επιδότησης που δικαιούνται.
0: Mm-hmm.
5: Από εκεί και πέρα, εάν δεν βάλουν πετρέλαιο μέχρι τέλος της περίοδο αυτή που είναι το Απρίλιο, θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά πίσω. Θα τα πάρουμε όμως λίγο με τη σειρά τα πράγματα, έτσι ώστε για να καταλάβει και ο κόσμος τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, το έξοδο του επιδοτήματος υπολογίζεται ως το γινόμενο ενός βασικού ποσού αναφοράς και κυμαίνεται περίπου 490 με 490 ευρώ για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, 468 με 470 ευρώ για τη χρήση pellet, 455 ευρώ για χρήση θέρμανσης ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, 425 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, που στην πόλη μας, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα τα έχουμε από του χρόνου, και 390 ευρώ για χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού πετρελαίου. Το ελάχιστο ποσό επιδόματος διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και το μέγιστο στα 1040 ευρώ, λόγω των αυξημένων ενεργειακών. Ποια είναι τώρα τα κριτήρια? Δικαιούχοι και ίσπραξη του επιδόματος θέρμανσης είναι τα φυσικά πρόσωπα με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 16.000 ευρώ. εφόσον είναι άγαμοι. Η χείρη ή ενδιαστάση ή με αιτήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ εφόσον είναι έγκαμοι ή μέλη σύμφωνο συμβίωσης. Τα 24.000 ευρώ προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το όρο ετήσιου εισοδήματος είναι στα 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ως πρόσθετο κριτήριο προβλέπονται τα συνολικά καθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ. Και για τον προσδιορισμό των δικαιούχων να βάλετε υπόψη τα στοιχεία εισοδήματος που περιήλθαν στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 25. Αυτά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Και για τα περιουσιακά κριτήρια, για τους άγαμους, η συνολική αξία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία των ακινήτων, και για τους έγκαμους, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, τα 260.000 ευρώ, το οποίο όμως αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Ναι. Η εκτίμησή σας είναι ότι με αυτά τα κριτήρια αρκετοί θα υποφεληθούν ή λίγοι, όπως συνήθως
5: είναι? Φοβάμαι ότι θα είναι λιγότεροι από πέρσι, διότι πολλές από τις πολυκατοικίες δεν θα βάλουν φέτος πετρέλαιο, οπότε οι ένοικοι θα θερμανθούν με ηλεκτρικό ρεύμα ή με ό,τι άλλο μπορούν πριν το πετρέλαιο.
0: Ναι. Κατά συνέπεια, έχουν δίκιο αυτοί οι οποίοι λένε ότι δωρονάδωρον αυτό το οποίο ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μέσα σ' άκρος τώρα, μην είμαστε καπόλυτοι.
5: Θα το δούμε στην πορεία. Δηλαδή, με το που θα ανοίξει η πλατφόρμα του πετρελαίου, έχουν δικαίωμα αίτηση να κάνουν απαντές για τα 10 εκατομμύρια της χώρας. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που το δικαιούνται θα τους το βγάλει επί τόπου.
0: Κλείνοντας, δώστε μου λίγο το κλίμα από τα τέλη Αυγούστου, αρχές του φθινοπόρου δηλαδή, μέχρι και τώρα. Έχετε αυτήν την όχληση, την καλώς εννοούμενη εννοώ, από πελάτες σας, τι θα γίνει με το επίδομα, τι θα γίνει με, με το ενεργειακό, με το ρεύμα κτλ. Δηλαδή, υπάρχει ενδιαφέρον ή το έχει παρατήσει?
5: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε καθημερινή βάση υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον που έρχονται πελάτες για να τους κάνουμε τα επιδόματα αυτά. Δυστυχώς όμως η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα, αλλά μένει να ανοίξει μετά τις 15 Νοεμβρίου, όπου εκεί θα δούμε πραγματικά τι το δικαιούνται και ποιοι όχι.
0: Ναι, πάντως το ενδιαφέρον υπάρχει, άρα ο κόσμος θέλει να υποφεληθεί έστω και μερικά ευρώ, γιατί δεν μιλάμε τώρα για εκατομμύρια, αλλά για μια βοήθεια την οποία το κράτος προσφέρει, βάζει και τα κριτήρια, βάζει και τους όρους, αλλά μου λέτε ότι υπάρχει πολύ πολύ έντονο ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό αυτό.
5: Υπάρχει ενδιαφέρον να πάρει έστω ό,τι δίνει η κυβέρνηση προς τον κάθε φορολογούμενο που το δικαιούται. Από 5 ευρώ, και 5 ευρώ τα κυνηγάνε προκειμένου να πάρουν τα χρήματα αυτά, τα επιδόματα αυτά.
0: Το κρατάω αυτό που λέτε, γιατί δεν το λιδωρούμε, δεν το κατηγορούμε, το δικαιολογούμε αντιθέτως. Ακόμα και τα 5 ευρώ μείον, ο κόσμος τα κυνηγάει και αυτή είναι η αίσθηση που σας έχει δώσει. Είναι σημαντικό. Μάλιστα.
5: Ακριβώς.
0: Θα τα δούμε. Ευχαριστώ κύριε Μπόκαρη για την...
5: Καλή σας ημέρα.
14: Sky 89,4.
0: Για πάμε τώρα στο πολιτικό σκέλος, εξ αφορμής και της συζήτησης επί των θεμάτων αντιμετώπισης του ευρωπαϊκού ζητήματος του ενεργειακού και με την πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και την αιμονή του σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που ο ίδιος πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια πρέπει να αντιμετωπίσει το οικονομικό σκέλος. Καλωσορίζω τον βουλευτή Ηλίας του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη του κινήματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
15: Καλό μεσημέρι, κύριε Δαυτόπουλε. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένος ο αιμονικός δρόμος, ο πολιτικός πάντα, του κυρίου Πρωθυπουργού, που εξ αρχής είπε «δεν μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πρέπει η Ευρώπη να κάνει τούτο και το άλλο, θα το παλέψουμε, είναι δύσκολο, απ' έξω δεν έδειξαν να κατανοούν και πολύ αυτή την πρωτοβουλία. Εσείς πάλι σαν ΠΑΣΟΚ, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, έχετε πει άλλα πράγματα. Πώς βλέπετε τώρα το όλο θέμα, κύριε
15: Αντώνη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα ανακλαστικά της κυβέρνησης είναι μειωμένα, είναι πολύ καθυστερημένα. Η κυβέρνηση, όταν εμείς μιλάγαμε για μείωση του οικοφόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ στα καύσιμα, έλεγε στην αρχή ότι δεν μπορεί να περάσει το μέτρο στην κατανάλωση και δεν μπορεί να ελεγχθεί η αγορά. Μετά έλεγε ότι θα μειωθούν τα δημόσια έσοδα. Όταν ήρθαμε με στοιχεία ότι το ΦΠΑ μόνο είναι σχεδόν ένα δις παραπάνω από το στόχο για το πρώτο διάμεσο του 2026, τότε είπαν ναι, να μειώσουν το οικοφόρο κατανάλωση, αλλά να πάρουμε άδεια για τις κοντάφους στην οροφή των εξόδων και των δαπανών. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δαθλόπουλε, μαθαίνουμε ότι η Σουηδία έχει πάρει τον Ιούνιο έγκριση για μείωση του οικοφόρου κατανάλωσης. Άρα το εκεί κράτος προνόησε και ζήτησε εγκαίρως να υπάρχει μια φορολογική ελάφρυνση στην τιμή του καυσίμου που θα πληρώνει οι πολίτες εκεί. Διαβάζουμε ότι κάποιες χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιρεών ενέργειας και των δηληστηρίων. Αυτή η κουβέντα στην Ελλάδα δεν έχει γίνει. Όπως διαβάζουμε επίσης, και μιλάω για την Πολωνία, όπως διαβάζουμε επίσης ότι κάποιες άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, εκεί φορολογούν τα υπερκέρδη των τραπεζών και μάλιστα ελληνικής τράπεζας, κάτι το οποίο επίσης στην Ελλάδα δεν έχει γίνει αυτή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μπορεί να εισπράττει υπερέσοδα από την έμεση φορολογία που χτυπάει το συνταξιούχο, το μισθωτό, τη μέση ελληνική οικογένεια και τα πιο αδύναμα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Δεν πάμε να μαζεύουν υπερέσοδα. Μπορεί κάποιοι να μαζεύουν ουρανοκρατεύοντα κέρδη από ενεσχροκέρδια και να μην φορολογούνται. Και μια στιγμή να φορολογούνται υπέρμετρα με έμεσο τρόπο όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Και η κυβέρνηση να νομίζει ότι επειδή ξύγει ο υπουργός θα ξεκινήσει ένα 55 το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν πέρυσι ξεκινήσει στο 17, δηλαδή έχουμε περίπου 37% αύξηση, ότι αυτό μπορεί να το πληρώσει ο πολίτης. Δηλαδή, είναι μια κυβέρνηση που φοβάμαι ότι δεν έχει μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα, και αυτό φάνηκε. Πώς φάνηκε? Όταν τον Ιούνιο λέγανε θα φέρουμε 72 δόσεις και το ΠΑΣΟΚ έλεγε παιδιά 72 δόσεις δεν θα αποδώσουμε. Κάντε 120 δόσεις με 30% κούρεμα. Όχι, θα φέρουμε 72 δόσεις. Τις έφεραν. 4 εκατομμύρια χρωστάμε στην εφορία, 23.000 μόλις μπήκαν στη ρύθμιση. Και μόλις συνέχισε ο Μητσοτάκης ότι τα χρέη στην εφορία, μόνο τα χρέη στην εφορία, αυξήθηκαν ένα χρόνο 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Γιατί ο πολίτης πληρώνει για τη στέγαση, πληρώνει για το ρεύμα, πληρώνει για το πετρέλαιο, πληρώνει για τη διατροφή του, πληρώνει για τα μαθήματα των παιδιών του, και προφανώς τα χρήματα δεν φτάνουν για να πληρώσει τις υποχρεώσεις στην εφορία. Άρα αφήνει απλήρωτες τις υποχρεώσεις στην εφορία. Όταν λοιπόν είναι τα 10 δις τα αύξηση των χρεών στην εφορία ανά ένα χρόνο, τότε εξήγηλε 120 δόσεις. Και μάλιστα το έκανε και με έναν τρόπο που νομίζω ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα με βάση την πρόταση που είχε κάνει τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ.
0: Επειδή η ακρίβεια και η μη αντιμετώπιση της, όχι τώρα με την κρίση, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια, φαίνεται πως είναι και το μεγάλο αγκάθι πολιτικά της κυβέρνησης να πάρει τα πάνω της δημοσκοπικά. Εν ώψη εκλογών αυτό μεγενθύνεται. Δεν είναι οξύμορο να θέλει μια κυβέρνηση να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο της ακρίβειας και να μην το καταφέρνει, την ώρα που εσείς με τις προτάσεις σας εμφανίζεται την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επιτρέψτε μου να πω, σαν μια απλή υπόθεση που έχει μια συνταγή, ή κάνω λάθος?
15: Εντάξει, απλή υπόθεση δεν είναι, αλλά και οι προτάσεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες. Όταν εμείς λέμε ότι τα υπερβάλλοντα έσοδα από το ΦΠΑ στα καύσιμα θα πρέπει να συμψηφιστούν και να γίνουν μια μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης, έτσι ώστε η τελική τιμή του καυσίμου να είναι μειωμένη, είναι κάτι που έχει εφαρμοστεί στην Ιταλία και θα μπορούσε με ευκολία να γίνει και στην Ελλάδα. Και δεν γίνεται. Όταν εμείς λέμε ότι μπορεί να αντλήσει έσοδα το κράτος από φορολόγηση των υπερκερδών σε όλους τους τομείς, όχι μόνο των καυσίμων, τις ενέργειες, τις τράπεζες, εδώ υπάρχουν καρτέλ τα οποία αν είναι στους λογισμούς τους, πραγματικά ζαλίζεσαι. Και η κυβέρνηση δεν αγγίζει καθόλου αυτό το τομέα, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήδη έχουν εφαρμοστεί φορολογική στα υπερκέρδη και μέχρι το 2026. Άρα εμείς δεν λέμε ότι ξαφνικά με το ΠΑΣΟΚ θα λυθούν ως διαμαγεία τα προβλήματα. Λέμε όμως ότι πρέπει να ελαφρυνθεί η μέση οικογένεια με τη μείωση της έμεσης φορολογίας. Πρέπει να συνεισφέρουν με τη φορολόγηση των υπερκερδών τα καρτέλα που έχουν βγάλει πραγματικά ουρανοκατόφατα κέρδη. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά για να δούμε αν αυτές οι αυξήσεις πραγματικά δικαιολογούνται ή εκεί πάνω μπαίνει και το καπέλο της εσχροκέρδειας. Θεωρούμε ότι ούτε ο κρατικός μηχανισμός κάνει τη δουλειά που πρέπει, ούτε η κυβέρνηση το αυτό χρόνο οι μέτρα που πραγματικά μπορούν να μειώσουν την επίπτωση αυτής της κρίσης ενέργειας, η οποία φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί και θα μεταφερθεί το επόμενο διάστημα μέσω της αύξησης του πετρελαίου κίνησης και σε όλα τα αγαθά τα οποία διακινούνται και κατανοούνται στη χώρα. Άρα τα χειρότερα δεν είναι πίσω μας, φοβάμαι ότι είναι μπροστά μας και πρέπει η κυβέρνηση, πέρα από τις καθυστερημένες παρεμβάσεις που κάνει στο Ευρωπαϊκό Επίπεδο, θυμίζω η Σουηδία πήρε τον Ιούνιο την έγκριση για τη μείωση του κυκλοφορικού κατανάλωσης, έτσι. Σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, ο ειδικό φόρο κατανάλωση είναι από του υψηλότερου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντί η κυβέρνηση να σκεφτεί ότι, παιδιά, να μειώσουμε λίγο την έμεση επιβάρυνση, να ελαφρυνθεί ο πιστωτό, ο υπάλληλο, ο συνταξιούχο, ο νέο που παίρνει ένα χαμηλό μισθό για τι μετακινήσει του, τι έχει κάνει, κρατάει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ψηλά. Αποτέλεσμα, να έχουμε αυξημένο ΦΠΑ γιατί αυτό μπαίνει παραπάνω από το συνολικό κόστο και βεβαίω μείωση των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωση γιατί δεν θα δούμε. Γιατί προφανώς υπάρχει μειωμένη κίνηση. Άρα, αν και η κυβέρνηση στοχεύει στο να οδηγεί σε μειωμένη κίνηση στους δρόμους, νομίζω ότι δεν είναι την καλύτερη λύση που μπορεί να δώσει.
0: Ένα πολιτικό ερώτημα, γιατί είναι εφάμιλο και της πολιτικής αντιπαράθεσης του πολιτικού διαλόγου του δημόσιου που γίνεται, κύριε Κατρίνη, για την ακρίβεια. Συνηθίζουμε να βλέπουμε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Εδώ βλέπουμε και μέσα στην αντιπολίτευση μια έντονη αντιπαράθεση, κυρίως οι επιθέσεις και κάτω από τη μέση που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Πώς το βλέπετε αυτό τώρα, γιατί το κλίμα στην κεντροαριστερά δεν είναι και το καλύτερο?
15: Εντάξει, νομίζω ότι επειδή τώρα πλέον αυτό το θέμα αναλύθηκε και εξαντλήθηκε, θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων είναι θεμητός, αλλά δεν μπορεί ο ανταγωνισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης ουσιαστικά να ρίχνει νερό στο μήλο του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μια στιγμή αντί να απολογηθεί για την αποτελεσματικότητά του και την αδυναμία του να δώσει λύσεις και απαντήσεις, βλέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, π.χ. όπως έγινε συγκεκριμένα με το άρθρο του κ. Καρτερού, να επιτίθεται η Ελλάς στον Νίκο Αδουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει εμείς να απαντάμε στα προβλήματα των πολιτών και όχι να απαντάμε το ένα κόμμα στο άλλο, να απαντάμε στα προβλήματα των πολιτών με λύσεις και προτάσεις. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ήδη έχει εφαρμόσει αυτό το μοντέλο. Το έκανε και στη ΔΕΘ, το έκανε και προχτές με την πρόταση για τα κόκκινα δάνεια. Εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες και θέλουμε οι πολίτες να επιλέξουν με έναν καλό συνομιλητικό ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτικών προτάσεων που θεωρούν ότι θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και για τους ίδιους. Εμάς αυτή είναι η στρατηγική μας και σε αυτή τη στρατηγική είμαστε προσιλωμένοι. Βεβαίως θα ανταποκριθούμε και στο αίτημα για την πολιτική αλλαγή, γιατί ξέρετε, πολλές φορές κάποιοι ερευνητές τις δημοσκοπήσεις καταδοκούν, αλλά δεν λένε ότι όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνουν μια μεγάλη πλειοψηφία ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό λοιπόν είναι το κοινωνικό μήνυμα που εμείς ως ΠΑΣΟΚ το έχουμε πάρει, το έχουμε ερμηνεύσει και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να μετατρέψουμε τη λαϊκή δυσαρέσκεια και την πλειοψηφική τάση εθνική αλλαγή σε θετική ψήφο προς το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο της πολιτικής ανατροπής.
0: Είστε σαφέστατος. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε.
15: Να είστε καλά.
16: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα σε ένα θέμα, δεν ξεχνιέται, απλά επανερχόμαστε βάσει και των στοιχείων που η ίδια επικαιρότητα δίνει. Τότε τη φορά ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας μας έδωσε το έναυσμα, αναφέρομαι στην αναγκαιότητα, στον αγώνα, τον πολύμηνο, φτάσαμε στο πεντάμηνο, για την επαναλειτουργία του ιστορικού οδοντοτού σιδηρόδρομου Διακοπτού Καλαβρίτων. Θυμίζω ότι σήμερα, αύριο, 15-16 Οκτωβρίου, θα είχαμε επαναλειτουργία. Έχει προκύψει το τεχνικό ζήτημα, το νομικό ζήτημα με το ελληνικό συνέδριο και επανέρχεται ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου απευθυνόμενος και στην ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και εδώ στην περιφέρεια και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα για το τι μέλη γενέστε. Ο κύριος Βαγγέλης Καραχάλιος είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
17: Και εγώ σας ευχαριστώ, είμαι καλά.
0: Σε ποια κατεύθυνση η παρέμβασή σας τούτη τη φορά?
17: Νομίζω ότι όποιος είχε την υπομονή να διαβάσει μια μακροσχελή σε επιστολή στον, στον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, θα καταλάβει ότι αυτό που προσπαθώ και προσπαθήσαμε ως τεχνικό επιμελητήριο είναι να θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα και να καταθέσουμε και στιγμά τεκμήρια για αυτά τα ερωτήματα. Δεν αποδίδω ευθύνες σε κανέναν, δεν δικάζουμε, ο ρόλος τεχνικού επιμελητηρίου είναι άλλος. Όμως, ταυτόχρονα αυτοί που έχουν την ευθύνη να ελέγξουν, να αποφασίσουν και να μας πούν με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση αυτής της υποδομής, οφείλουν να απαντήσουν και σε κάποια σοβαρά, κατά την άποψή μας, ερωτήματα. Αν ο 7 μήνες μετά την οριστική, μάλλον την επαόριστη αναστολή λειτουργίας του ΟΝΤΟΤΟΥ, 12 Μαρτίου του 26, ο ΟΝΤΟΤΟΣ θεωρείται από την ηγεσία του Υπουργείου ως αποδεκτή επίδοση για την διοίκηση των Σιδηροδρόμων Ελλάδας, τότε να ρωτιέμαι ποια ακριβώς επίδοση θα θεωρούνταν αποτυχία. Άρα, σε αυτή τη λογική, ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό να κάνει μια αξιολόγηση και κυρίως να αναζητήσει αυτά που πρέπει να αναζητήσει και το πώς φτάσαμε σε ένα μέτρο το οποίο είναι αποδεκτό στον κόσμο των μηχανικών, όταν μια υποδομή, όταν ένα τεχνικό έργο δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις ασφαλείας, να κλείσει, αλλά πρέπει να έχουμε γνώση μας και ο κόσμος να καταλάβει και η πολιτική ηγεσία ότι αυτό ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι μια μονιμότητα. Έχουμε φτάσει, ξέρετε, κύριε Τραφυλόπουλε, σε έναν, κατά τη δική μου εκτίμηση, παραλογισμό, σε μια δυστοπία. Θεωρούμε κανονικότητα ότι η επίκληση της ασφαλείας αρκεί για να κλείσει την υποδομή. Εγώ λέω και ισχυρίζομαι με τεκμήρια ότι είναι υποχρέωση αυτού που έχει την αρμοδιότητα βάσει νόμου, και εδώ είναι η Σιδηρόδρομη Ελλάδος, να κάνει όσα χρειάζεται για να λειτουργεί με ασφάλεια. Όχι να μας λέει ότι δεν είναι ασφαλές, άρα το κλείνω. Αυτή ήταν η συλλογιστική. Νομίζω ότι είχε πολλούς αποδέκτες, αρχικά τον Υπουργό, αλλά επιλέξαμε να το στείλουμε και σε όλους τους όσους φορείς έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, βουλευτές, την περιφέρεια, τους δύο Δήμους που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, όπως και η περιφέρεια, όπως και εμείς, το Επιμελητήριο, στη Ρυθμιστική Αρχή των Σιδηροδρόμων. Γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από τη δική του αφετηρία, πρέπει, και νομίζω ότι το κάνει και εξακολουθεί να το κάνει, να συστρατευτεί πίσω από τον κοινό στόχο που έχουν όλοι προσπαθήσει να βάλουν πλάτη, έτσι ώστε να ξανανοίξει. Και αυτό πρέπει να είναι το δεδομένο. Δεν είναι κανονικότητα όπως παρουσιάζεται έκλεισε για λόγους ασφαλείας, χωρίς να μας έχουν παρουσιάσει ποτέ καμία τεχνική αξιολόγηση, καμία υπογραφή αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Θα ξαναθυμίσω ότι ο ΟΝΤΟΤΟΣ έκλεισε, ακούστε το, με μία ανακοίνωση ως γραφείο τύπου των Σιδηροδρόμων Ελλάδας. Σας είχα ξαναπεί, νομίζω, στη δική σας εκπομπή, να αναζητήσουμε ποια είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ποια εισήγηση ποιας τεχνικής υπηρεσίας και επί πόσο. Και λέμε και κάτι άλλο. Ο διαχειριστής της υποδομής οφείλει να κάνει, όπως προείπα, όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες βάσει της νομικής του υποχρέωσης, του νομικού πλαισίου που λειτουργεί, να διασφαλίζει την ασφάλεια των υποδομών. Φέραμε παραδείγματα τι έγινε το 2015 στην Κακιά Σκάλα. Περνάει η Ολυμπία Οδός, που κάθε μέρα μετακινούνται χιλιάδες άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους. Περνάει από βουνό. Είχαμε κατολιστήσεις. Δεν είδα ποτέ ο παραχωρησίουχος να μην κάνει όσα έπρεπε, επειδή το βουνό δεν του ανήκει. Σας πήγα στη Σικούλα, στην Ιωνία Οδό. Ένας άλλος παραχωρησίουχος αντιμετώπισε ένα έκτακτο φαινόμενο. Έπεσε το βουνό. Υπήρξε κατολίσθηση. Έκλεισε για 50 ημέρες. Ξέρετε τι έκανε τις 50 αυτές τις ημέρες ο παραχωρησίουχος? Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει ο οποιοσδήποτε διαχειρίζεται μια τέτοια κρίσιμη υποδομή. Mm-hmm. Έκανε μελέτες, φώναξε συνεργεία, έκανε αυτοψίες, φώναξε αλπινιστές, πήρε προσωρινά μέτρα, έκανε μελέτες, σχεδιάζει τα οριστικά του και το ξανάνοιξε σε 50 μέρες. Και δεν μπορεί ο ιστορικός ΟΣΕ με τη μεγάλη του αυτή ιστορία στην ανάπτυξη της χώρας και της Ελλάδας να κρατήσει μια υποδομή που φτιάχτηκε πριν 130 χρόνια και δεν έχει κλείσει ποτέ.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Από την ημέρα της απόρριψης της μελέτης του ΤΕΙ από το Ελληνικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα, δεν έχετε καμία πληροφορία αν αυτό θα συνεχιστεί, αν πάμε σε ένα άλλο καινούριο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα?
17: Αυτό δεν το γνωρίζω. Έχω ανακοινώσει ότι σε αυτή την προγραμματική συμμετέχει το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο, είμαστε δύο διακριτές νομικές οντότητες. Η εικόνα που είχα πει και πριν όταν βγήκε στη δημοσιότητα ότι απορρίφθηκε, κολλιόταν η σύμβαση με βάση πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου, τόσο δεδομένο είναι σύνηθες το φαινόμενο να γίνει μια αίτηση ανάκληση, μια προσφυγή κατά το λαϊκότερο σε ανώτερο επίπεδο ώστε να εξεταστεί εκ νέου με νέα στοιχεία προφανώς θα κομίσει. Συμβαίνει αυτό, όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο διαχειριστής της υποδομής έχει συγκεκριμένες ευθύνες για να κρατήσει την υποδομή και πρέπει να μας παρουσιάσει από το 23 και μετά, μετά τις φωτιές που επιδεινώθηκαν τα υδρογεωλογικά δεδομένα, ποιες ενέργειες έκανε για να φτάσει το απότατο μέτρο της επαόρισης αναστολής. Και τι κάνει μέχρι
0: πρέπει
17: σήμερα.
0: Να μείνουμε, πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα επανέλθω.
17: Και εγώ να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
18: Sky 89,4.
0: Από τον Κωνσταντίνο Γκύρη, την κυρία Δέσποινα Μοιραράκη που ήταν η χορηγική μας ακολουθούς και από μένα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Εδώ αύριο να ολοκληρώσουμε ραδιοφωνικά την εβδομάδα. Χαίρετε.
19: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
20: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
21: Η ώρα είναι μία.
22: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
23: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
22: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
23: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
24: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Ζάι 89,4.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς τον Καρέα λόγω έργων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου στις περιοχές της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου, στη Σταδίου, στη Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Επισήμανε ότι η Ελλάδα, επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η χώρα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Μετά τη νέα στήριξη από την κυβέρνηση, η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Στόχος είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή να δοθεί πριν από τις γιορτές, ανέφερε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Απάτη Μελία Μαμούθ, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την καταγγελία, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος, επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. 8 Ρωμά συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόνισε ότι η νέα νομοθετική διάταξη, που μετατρέπει σε κακούργημα από το πρώτο ευρώ τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, εισάγει σήμερα στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι έρχεται διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων σε περιοχές όπως τα Πατήσια και τον Άγιο Παντελεήμονα σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν αλλοδοποί που δεν ήρθαν εδώ για να εργαστούν, αλλά για να εγκληματίσουν, πρόσθεσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την πόλη, ενώ 2.722 άνθρωποι έχουν διασωθεί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του νομάρχη. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών χθες το βράδυ προχώρησαν οι αρχές. Συγκεκριμένα 150 άτομα της ομάδας που βρίσκονται στην Αθήνα εν ώψη ποδοσφαιρικού αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη Link Phase του Conference Link κινήθηκαν πεζοί στυλιοσίων και έκλεισαν τον δρόμο, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόδευγες καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχτηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό καθώς και σε ιαλοπίνακες και τραπεζοκαθίσματα ξενοδοχείου της περιοχής. Στο σημείο των επιθέσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σιδερόβαργες και μία ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Europa Link, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφι. Για την πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Conference Link, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό.
2: αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 το τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εκτός από ροκ δεν ξέρεις τίποτα άλλο.
1: Μικρά παιδιά δεν χορεύαμε ροκ και τέτοια πράγματα. Αυτά ξέρω.
2: Μακαρένα.
1: Όχι, δεν ξέρω τέτοια.
0: Εσύ Γιάννη ξέρεις μακαρένα.
2: Πολύ καλά. Με μακαρένα και ροκ και τέτοια.
0: Καλό σας μεσημέρι να είστε όλες και όλοι καλά. 1:11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μπήκα λίγο υποτονικός γιατί μου υπονόησε ότι φωνάζω και δεν πρέπει να φωνάζω.
1: Και είναι και θα με ξυπνήσεις.
0: Ναι, και
2: ανέβασε όμως τώρα το volume γιατί έχουμε δουλειές. Καταρχήν. Να δούμε ποιος κέρδισε χθες με το στοίχημα.
3: Για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δική μου θεώρηση και άποψη ότι επειδή 1,55 είναι το επίσημο,
2: εγώ ήμουν στο 1,53 μείον 2.
1: Κέρδισε.
2: Ο Νότης στο 1,50.
1: Έχασε.
2: Ο αδερφός μου στο 1,49. Όμως.
1: Ποιος ο αδερφός, ο Κούτρας.
2: Ναι. Όμως υπάρχει και μεγάλος πάροχος, πώς να το πω, πετρελαίου και άλλες εταιρείες οι οποίες έβγαλαν τιμή σε προσφορά. 1,49 και 1,48. Οπότε, εσύ που είσαι χαμένος τόσο άλλο.
1: Εγώ είμαι. Τα φτιάξατε μεταξύ σας, εντάξει. Ο ένα κέρδισαν και δύο.
2: Ποιος κέρδισε λοιπόν.
0: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Εσύ κέρδισε.
0: Βγήκε ο Νίκος Φιλιππίδης.
2: Άκουγε τώρα, έχει πει συνέχεια. Γιατί και εγώ έλεγα ότι να πανηγυρίσω, αλλά δεν με αφήνει.
0: Είπα, εγώ το είπα.
2: Όχι, ο Φιλιππίδης
0: δεν το είπα.
2: Άλλος αυτός από εκεί.
0: Μα έστειλε και τα δημοσιεύματα. Σας τα έστειλα τα δημοσιεύματα.
2: Μα δεν τα είπα τώρα. 1,49
0: να μην πω την εταιρεία τώρα. Η μεγαλύτερη εταιρεία στη χώρα. Ναι. Έχει επίσημη τιμή 1,49.
1: Τι σημασία τώρα έχει.
2: Πώς δεν έχει, ολόκληρο στοίχημα.
1: Κέρδισες λοιπόν, εντάξει.
0: Θα μας κερδίσεις από ένα πενηντάρικο τώρα.
1: Να, τι είπαμε την πράγμα.
0: Βεβαίως.
2: Πώς τα στοίχημα.
0: Άμα έχεις κερδίσει, θα μου το ζήταγες όμως. Δεν τρέπεστε λίγο. Γιατί δεν παραδέχεστε τις ήττες σας, δεν είναι κακό.
1: Δεν έχω
2: παραδέχτηκα, λέω, να. Τι να κάνω, θα υπάρξει 1,49. Να δούμε αν θα ισχύσουμε.
0: Ο κύριος Κώστας Πανός εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Η κυρία Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-0-170-174 skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η οποία κατενθουσίασε τον Νότι Παπαδόπουλο, πρέπει να το πούμε, και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και στην διεύθυνση εδώ της εκπομπής, όπως πάντα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, μέσω Viber στο 698-123-1003. Λοιπόν, είπαμε να εκτός από ότι κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση μεταξύ μας για τις ελληνικές ταινίες, με αφορμή κάτι που είπε ο Γιάννης και είχε πάρα πολύ πλάκα.
1: Να ράπει και αν τον μπλένεις, το σαπούνι σου χαλάς.
0: Αυτό είναι τίτλος. Εγώ γεια σας δεν συμμετέχω.
2: Αυτός είναι τίτλος ελληνικής ταινίας. Και η κουβέντα περιστράφει ότι δεν θα έπαιζαν ποτέ, δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αυτές οι ελληνικές ταινίες στην παρούσα χρονική συγκυρία και με όλα όσα έχουν.
0: Με όλους αυτούς τους όρους που
2: με τους όρους που έχουν επιβληθεί.
0: Εδώ ρε είχαν καταργηθεί, αν δεν κάνω λάθος, πώς τα λέγανε αυτά τα αγγλικά. Με τη σοκολάτα είχαμε κάνει θέμα.
4: Τα νεγράκια.
0: Τα νεγράκια,
2: μπράβο. Που όλοι αυτοί οι γελάδες μας.
0: Γελά.
2: Αλήθεια είναι.
1: Επειδή λέγεται νεγράκι.
2: Ναι,
1: ναι, ναι.
2: Εντάξει. Το οποίο καταργήθηκε όπως λέω.
1: Δεν νομίζω πως γίνονται αυτά.
2: Σαν
1: πέρασε μια τέτοια φάση. Τώρα ξαναγυρίζουμε στην.
0: Τώρα επειδή γύρισε.
2: Παραμένουμε
0: στο Τραμπ. Αλλάξαν αυτά.
2: Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Γιάννης.
1: Ήταν νεγράκια, πώς το λένε τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Νεγράκια δεν τα πούνε.
0: Κόκ σοκολάτα.
2: Όχι, είναι άλλο. Είναι έγχρωμη, είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχουν ονομασίες, φράσεις, κινήσεις στις παλιές ελληνικές ταινίες που σήμερα δεν θα επιτρέπονταν να γυριστούν καν.
0: Και κάναμε παραδείγματα σε πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Ο Γιάννης έχει ένα ταλέντο αυτά και τα θυμάται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Και συμφωνήσαμε ότι όντως πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν. Ωστόσο, δεσμευτήκαμε.
1: Μια Παρασκευή.
0: Μια Παρασκευή.
1: Θα κάνουμε μόνο τέτοια. Θα φέρουμε εδώ πέρα έναν παλιό ηθοποιό και θα μιλήσουμε για
2: αυτό. Και θα σας βάλουμε να ακούσετε ατάκες. Και τα αποσπάσματα. Και τα αποσπάσματα.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον δηλαδή.
2: Τα οποία είναι πάρα πολλά. Επόμενο.
0: Έχουμε μείνει ξεροί σήμερα με αυτό που έχει συμβεί. Πληροφορηθήκαμε ότι έχει γίνει μια κλοπή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν ήταν ρε παιδί μου, πήραν έξω και εγώ 10.000 ευρώ κτλ. Έχουν πάρει από μία κυρία πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Όχι. Διότι είχε.
1: 4.766 ξένες λίρες λοιπόν.
2: Όχι. 4.766 είναι εκατομμύρια. 40.000 ήταν.
1: Όχι.
2: Χρυσές λίρες.
1: Όχι. Άκουσα εγώ το δελτίο.
0: 40.000 χρυσές λίρες, δε Γιάννη, είναι 40 εκατομμύρια.
2: Α, μάλιστα. 4.766. Τη Μαλφή και τα λοιπά. Καταδήλωσέ τη βέβαια.
0: Είπαμε και εσύ λύσα το κάνει.
2: Καλά. Καταδήλωσέ τη βέβαια.
1: Το έβαλα λοιπόν εγώ τώρα στο ChatGPT και μου λέει κάθε χρυσή λίρα λέει είναι 7,9 γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
1: 4.766 χρυσές λίρες είναι 38.000

0: γραμμάρια, 38,74 γραμμάρια, δηλαδή 38,75 κιλά.
1: Ναι.
0: 38 κιλά. Άρα δεν μπορεί, ποιος θα σήκωσε τα 38 κιλά.
1: Τα σήκωσαν οι απατεώνες, εσύ.
0: Α, το σήκωσαν αυτοί, όχι η κυρία, δεν τα έδωσε η κυρία.
1: Μα η κυρία τους είπε που είναι. Σαν την άλλη εδώ στο Μαρούσι, που τους 90χρονοι, η οποία τους είπε ότι σε αυτόν τον τοίχο έχω θαμμένες δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λίρες και πήραν τις λίρες και ό,τι άλλο είχε.
2: Πάντως,
1: και κάποια μετρητά.
2: Το ερώτημα παραμένει πώς ένας άνθρωπος, τι σπίτι μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που να μπορεί να έχει στο σπίτι του 4.700 λίρες.
1: Γιατί μένα, τι χρειάζεται.
2: Μένα, πώς βγαίνει.
0: Σε μια δουλειά πάντα είχε.
2: Ναι. Μου φαντάζει αδιανόητο να έχω στην τουλάπα μου.
0: Προφανώς.
2: Τι να πω, ρε παιδί.
1: Προφανώς και είναι αδιανόητο για μας.
0: Αλλά μπορεί να είναι παλιότεροι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνει ακριβώς πόσα λεφτά είναι αυτά.
1: Και δεν μπορεί να ότι...
2: Και να μην καταλαβαίνεις πόσα λεφτά είναι αυτά. Επειδή βλέπεις πολύ πράγμα που λαμποκοπάει, πας σε μια θηρίδα γιατί έχεις τα λεφτά. Πας σε μια τράπεζα, τα βάζεις σε μια θηρίδα και τελειώνει το θέμα.
1: Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
2: 4,7 εκατομμύρια.
1: Και πήγαινε κάθε μέρα και κοίτα τα μάθες. Δεν σου λέει κανείς όχι.
2: Άμα δεν εντάξει, πού το ξέρανε κι αυτοί.
0: Υπάρχει θηρίδα.
1: Προφανώς που είχε πληροφορία.
0: 4.000 λίρες δεν υπάρχει.
2: Πάρε 4 θηρίδες.
0: Ναι.
2: Πάρε 5 θηρίδες. με 5 εκατομμύρια παίρνεις μία σειρά θηρίδων.
1: Πάρτε όλες. Από το 1 μέχρι το 15, ξέρω εγώ.
0: Από τις χρυσές λίρες είναι 22 καρατίνο χρυσός καθαρότητας, 91,67%. Επομένως η ποσότητα καθαρού χρυσού είναι 34,90 κιλά.
1: Μάλιστα. Ναι. Βάλε τώρα λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα.
0: Για να δούμε και πώς είναι το κιλό.
1: Το κιλό χρυσός. Κάθε χρυσή λίρα έχει 800 ευρώ τώρα.
2: Καλά, τι είμαστε κι εμείς. Δεν φτάνει, δεν χρειάζεται να τα μάθουμε κιόλα, ρε παιδιά.
1: Ναι, μας φύγει η καρδιά μας. Δεν έχουμε ποτέ τόσα λεφτά, ούτε είχαμε τίποτα πώς μετρίονται. Λοιπόν, πάμε κύριες να συναντήσουμε, να καλησπερίσουμε τον, να μπούμε λίγο στην πολιτική, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Αμανατίδη.
3: Καλησπέρα, κύριε Τσούνο και κύριε Κούτρα και κύριε Παπαδόπουλε.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Τι κάνετε?
3: Ό,τι μπορώ και ό,τι μπορούμε.
2: Μάλιστα.
1: Μετράτε τις αποχωρήσεις, μετράτε αυτούς που ανεξαρτοποιήθηκαν και θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Πολύ δουλειά αυτό, έτσι, και πολλοί κόσμος.
3: Αυτά έχουν γίνει τον Ιούλιο. Ναι. Δεν μετράμε από εδώ και μετά. Η πορεία αυτή έχει αντιστραφεί.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι που κατευθύνονται.
3: Από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι.
1: Όχι.
3: Που έχουμε από τον Ιούλιο, όχι. Αναφέρεστε προφανώς και στις τελευταίες ανακοινώσεις και σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Κοιτάξτε, και σήμερα τις ανακοινώσεις που είχε και, και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τους βουλευτές οι οποίοι φύγανε. Προφανώς αυτό το οποίο έχει βαρύτητα για μας είναι η παράδοση της έδρας και νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει και στον κοινοβουλευτισμό αλλά και τους ίδιους σε σχέση με την πολιτική τους πορεία. Αλλά και την πορεία την οποία πρέπει.
1: Έχετε βάλει και χρονικό όριο, κύριε Μάρτιν.
0: Δηλαδή, λέτε, με συγχωρείτε, εσείς που ανεξαρτοποιηθήκατε, δώστε μας τις έδρες πίσω. Στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, υπήρξε ένα περιθώριο έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει και ο αναστοχασμός, ίσως πολιτικές εξελίξεις κλπ. Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, έτσι ώστε να υπάρχει ένα
0: περιθώριο. Πόσοι είναι αυτοί?
3: Είναι γύρω στους 13, αν δεν κάνω λάθος. Με αυτούς τους συναδέλφους έχουμε πορευτεί στο παρελθόν. Ωστόσο, η στάση. Από εκεί και μετά θεωρούμε αυτή η πολιτικά έντιμη στάση είναι η παράδοση της έδρας, γιατί εκλέχτηκαν σύμφωνα και με τις δηλώσεις τους με ένα κόμμα, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με ένα κόμμα συγκεκριμένο. Αυτό δεν περιποιεί τιμή και συνολικά δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα, γιατί είναι, εκφράζει μια και ενισχύει την άποψη ότι όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι είναι μόνο για τη θέση τους. Απαξιώνει τον κοινοβουλευτισμό, κάτι το οποίο.
0: Ναι, αλλά μαζί του στην έδρα δεν θα παίρνει λεφτά μετά. Ο κάθε βουλευτής.
3: Να σας πω κάτι, στην πολιτική δεν ασχολείσαι για τον μισθό, για
0: όχι,
3: τα πράγματα. Όχι βεβαίως. Ο καθένας μας έχει δουλειά και αυτοί έχουν δουλειές. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι μόνο. Δεν μιλάω μόνο για τους
2: βουλευτές και δεν έχουν
3: όλοι. Το. Εντάξει, είμαστε μπορεί να μην είναι όλοι, αλλά η πλειοψηφία. Άλλοι είναι δικηγόροι, άλλοι είναι γιατροί, άλλοι είναι δημοσιοπάλοι, άλλοι είναι φαρμακοποιοί, άλλοι που χίλια δυο.
1: Είναι και κάποιοι επαγγελματίες, πολιτικοί όμως.
3: Αυτό θα πρέπει να τους εκλέγει ο κόσμος.
2: Όχι μόνο. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν το επάγγελμά τους για να ασχοληθούν με την πολιτική. Μην πας αμέσως στο επάγγελμα.
3: Δεν αντιλέγω, γιατί είναι αλήθεια ότι όταν είσαι βουλευτής είναι πολύ δύσκολο, εφόσον θέλεις να ασχοληθείς και να είσαι μέσα στην Βουλή και στα νομοσχέδια κλπ. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθεί.
2: Εν πάση περιπτώσει, κύριε Μανατίνη, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πώς θα κατέβει στις εκλογές, θα κατέβετε μόνοι σας, έχει λήξει αυτό το θέμα?
3: Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε και από το πέμπτο συνέδριο το δικό μας είναι ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
2: Ναι.
3: Και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να έχουμε προγραμματικές συμφωνίες πριν τις εκλογές, με όλους όσοι θέλουν και μπορούν, έτσι ώστε να κατεβεί ένα κοινό σχήμα, το κοινά σχήματα, θέλετε, με προγραμματικές συμφωνίες, οι οποίες θα απευθυνθούν στον ελληνικό λαό και θα πούνε: εμείς είμαστε εδώ, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, θέλουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα ευοδοθεί, εξαρτάται.
1: Συνοδοιπόρους έχετε σε αυτή την προσπάθεια? Έχετε συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Μανατίδη?
3: Κύριε Τσούνο, νομίζω δεν κάνω λάθος στο όνομα, έτσι, γιατί...
0: Ναι, μια χαρά,
1: ναι, ναι, μια
0: χαρά.
3: Κοιτάξτε, ήδη υπήρξε μια συμφωνία με τους Πράσινους που είναι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν οι συνομιλίες με τον Πράτο και τον κύριο Κοντζιά, προφανώς και με προσωπικότητες ευρύτερες του χώρου. Και υπάρχει και μια τάση, θα σας έλεγα, επιστροφής τελεχών και μελών,
1: ναι,
3: προς το κόμμα μας, μετά τη σταθερή πολιτική πορεία την οποία έχουμε από τον Ιούλιο, και βάζοντας φυσικά πάντα τα προτάγματα της κοινωνίας, είτε με προτάσεις νόμου, είτε με τροπολογίες, είτε με πολιτικές τοποθετήσεις. Ναι, υπάρχουν εξελίξεις και πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν.
0: Ρωτάει κάποιος, ο κύριος Ζαχαριάδης που εντάχθηκε στην Ελλάδα και είναι επικεφαλής της ανοιχτής πόλης στο Δήμο Αθηναίων, πρέπει να παραιτηθεί από επικεφαλής?
3: Κοιτάξτε, στο συνδικαλιστικό και στον τομέα όπου έχουμε παρατάξεις περιφερειακές, εφόσον το σχήμα αυτό είναι αμιγός στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι, υπάρχουν σχήματα συνδικαλιστικά στα οποία είναι με συνεργασία. Εκεί διατηρούνται. Τώρα, αν η Δημοτική Παράταξη, επειδή δεν το γνωρίζω αυτό για την Αθήνα, αν είναι αμυγής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει, ο κύριος Ζαχαριάδης βασικά από το ΣΥΡΙΖΑ στηρίχτηκε. Δεν στηρίχτηκε τώρα από διάφορες παρατάξεις κτλ. Ο κύριος Ζαχαριάδης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά συνεργάστηκε και με τον. Είπε: στηρίζουμε και τον κύριο Δούκα στο δεύτερο γύρο, αλλά σε στήριξη.
3: Το ψηφοδέλτιο δεν ξέρω πώς έχει συγκροτηθεί. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά θεωρητικά, αν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρητικά ναι. Αλλά σας ξαναλέω, υπάρχουν και στο συνεκλεστικό τομέα, είτε σε καθηγητές, είτε στα πανεπιστήμια, είτε σε σωματεία, τα οποία τα σχήματα εκεί είναι σε συνεργασία και συνεχίζουν. Και καλό είναι να υπάρχει συνεργασία στο επίπεδο του συνεργαλιστικού. Δεν είναι άλλο το πολιτικό, ναι, και στο κόμμα.
2: Άλλο
3: το πολιτικό. Την έδρα, ναι, και τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Γεια σας, κύριε Μανατίδη. Ευχαριστώ
3: πάρα πολύ. Εμείς, να ξέρετε, προσπαθούμε, ναι, αυτό να πω μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Οι συνεργασίες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές, στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, οι συνεργασίες, ειδικά στο συνδικαλιστικό τομέα και όπου δει σε κειμενικούς φορείς και λοιπά, κατά την άποψή μου είναι απαραίτητη. Εδώ την ζητάμε σε πολιτικό επίπεδο.
2: Ναι, αλλά με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς τώρα, με τον Τσίπρα θα συνεργαστείτε?
3: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιος Τσίπρας έχει κόψει αυτή τη συζήτηση. Ναι. Μάλιστα με επιθετικό τρόπο, όταν λέγοντας ότι ο ιστορικός κύκλος ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει.
2: Με το ΠΑΣΟΚ μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Αυτοί το έχουν κόψει. Υπάρχουν θέσεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν
2: θέσεις. Άρα με ποιον θα συνεργαστείτε?
3: Υπάρχουν θέσεις οι οποίες υπάρχουν και μπορεί να υπάρξουν και εξελίξεις. Υπάρχουν και αλλαγές. Αυτό δεν το
0: τώρα πώς είσαστε? Οι 13 που έχουν φύγει και θέλετε τις έδρες τους, και εσείς πώς είσαστε?
3: 10 βουλευτές είμαστε.
0: Άρα 23
3: λέτε. Η βουλευτική ομάδα είναι 10 άτομα αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα βαδίζουμε μια πολιτική ηγεσία, αν θέλετε, η οποία έχει. Είναι η πολιτική γραμματεία.
2: Τριάδα, σαν και εμάς εδώ.
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν είναι η παγή τριάδα.
2: Α, δεν είναι μόνο η τριάδα.
3: Όχι, είναι η πολιτική γραμματεία, η οποία σχεδόν κάθε εβδομάδα συνεδριάζει και υλοποιεί τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Και ως γνωστόν, το Σάββατο έχουμε και η Κεντρική Επιτροπή.
0: Τώρα έχουν. Ο κυρία Δούρο είναι πρόεδρος. Ο Πολάκης είναι.
3: Κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι. Ο Πολάκης.
3: Ο Πολάκης είναι υπεύθυνος του εκλογικού σχεδιασμού. Του στρατηγικού σχεδιασμού,
1: μάλιστα,
3: του κόμματος, και ο παπάς είναι ο γενικός γραμματέας του κόμματος.
2: Και εμείς έτσι είμαστε εδώ.
1: Τρόικα, λοιπόν, τρόικα.
2: Εμείς είμαστε τριάδα που ακούτε και βασικά αποφασίζει ο Γιαννήρης. Γεια σας, κύριε Μανατίδη.
3: Ο Δημήτρης δηλαδή.
2: Αυτό. Να είστε καλά, κύριε Μανατίδη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, τσιγκλιστήκατε με τις ατάκες. Ο Μιχάλης το παλαιό φάλιρο λέει: δεν θα ακουγόταν το τραγούδι του Ζαμπέτα, ο Αράπης.
0: Αυτό λέμε.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά, ναι.
4: Έχετε στείλει επίσης εδώ. Λοιπόν, ένα 58 λέει ο Παναγιώτης Τριαρίδης με ένα 60 στο Κιλκί στο πετρέλαιο.
1: Ένα 58 με ένα 60.
4: Με ένα 60.
1: Πανάκριβο.
4: Ναι. Τέλος, δεν ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας από του Ζωγράφου λέει: Χρήστο, άστο, είσαι κερδισμένος. Πάρε το πρωτοφόλι του Γιάννη. Σώθηκα.
1: Ευχαρίστως.
4: Έχω μία αγαπημένη φίλη, προφανώς είναι και η κυρία Τασούλα, η οποία λέει: Πόσο εγωισμό μπορεί να κουβαλάει αυτός ο Κρούτας, ο Κούτρας. Πρέπει να γελιοποιείται τόσο πολύ. Ας παραδεχτεί κάποια φορά το λάθος του. Είπα εγώ τίποτα.
1: Ναι, είπες ότι έκανες λάθος.
0: Θα έχεις λάθος, ναι, βέβαια.
4: Για το 1.49.
1: Το 1.49 δεν ήταν λάθος. Τα σούλα μας. Δεν ήταν λάθος το 1.49.
0: Λοιπόν, κάθε κιλό χρυσού, λοιπόν.
4: Γράψτε το πάλι, γράψτε το πάλι. Στο Διόνυσο λέει.
0: Ναι.
4: Ο Νόντας στο Διόνυσο σήμερα πήρε με 1.48.
0: 1.48.
4: Έχασα κι εγώ.
0: Και εκεί. Λοιπόν, 108.800 κάνει το κιλό σήμερα. Το χρυσό, άρα τα 38 κιλά κάνουν 4.134.000.
4: Ένα χειροδανιστή
1: εδώ πέρα, ναι.
0: 4.134.400. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον στο οποίο είμαστε, να πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκεφτείτε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Όχι. Λοιπόν, με την Nova. Ποτέ αυτό, με την Nova More αυτό αλλάζει και θα απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί, θα μιλήσετε με εκπρόσωπο και θα συνδεθείτε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Γιαγιά μου!
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
12: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
14: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
16: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
15: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
17: Sky 89,4.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στη λεωφόρο Λίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς τον Καρέα λόγω έργων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, στις περιοχές της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου, στη σταδίου της Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των συμπολιτών μας και των επιχειρήσεων. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σωρός ηλικιωμένο εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φέρων στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σύρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν 52χρονο που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Άρα μπορούμε να πάμε στα καυσόφυξηλα, εφόσον έτσι τιμή του πετρελαίου.
1: 160 λέει 180 ευρώ το κυβικό.
0: Ναι, τώρα στα χωριά. Πέρσι ήταν γύρω στα 140 με 150, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο διπλανό δάσο μπαίνουν και κόβουν αβέρτα.
0: Καλά, δεν μπορεί να κόψει όπου να είναι.
1: Εντάξει.
0: Τι, δεν μπορεί να κόψει όπου να είναι.
1: Δέντρο μου λέει, δέντρο. Τι είναι ξύλο αυτό, δέντρο.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, ανήκουμε στην ίδια γενιά.
1: Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου να χορεύουν τσα-τσα, rock and roll, ταγκό. Εμείς ως μικρά παιδιά χορεύαμε εκτός από rock and roll, χάλι-γκάλι, γιάγκα, μποσανόβα, τσάρλεστον, twist και αργότερα shake και blues. Από όλα αυτά εγώ χόρευα μόνο shake και blues. Τι να πω, ψέματα. Στα πάρτι με βερμούτ. Δεν είχαμε βερμούτ στα πάρτι μας.
0: Τι είχατε εσείς?
1: Κάνα ουίσκι. Το rock and roll ανήκει στη γενιά των γονιών μας. Βέβαια το χόρεψε και η δική μας γενιά με μεγάλη απόλαυση. Αλλά δεν ανήκει στη γενιά μας. Τώρα είναι η γενιά μας χωρί κλπ. Λοιπόν, okay. Εγώ δεν χόρευα shake. Και μετά χόρευα έτσι rock τραγούδια σαν να πατάω στα φύλλα. Ξέρεις αυτά που και με μια κιθάρα στο χέρι δίθεν. Τι να κάνω, πώς θα κάνω. Δίνα όλα την κιθάρα.
0: Πώς δεν σε είδε ο Τραβόλτα να σε πάρει δίπλα του
3: κοινού. Ο φίλος μας, ο Νταλικέρης ο Πανάθας, λέει: Καλημέρα, παιδιά. Το μεγαλύτερο μέρος της Χαλκίδας από χθες το απόγευμα στις 5 δεν έχουμε νερό. Λέει ο Κώστας.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Εντυπωσιαστήκαμε με τον Χρήστο το πρωί στην τηλεόραση, στη σύνδεσή μας με τον Μιχάλη Τεζάρη από τον δρόμο εκεί που ενώνει τη Χαλκίδα με το Μαντούδι. Και πραγματικά ο δρόμος έχει, όχι αυτό το κλασικό που λέμε, έχει κοπεί στη μέση. Είναι σε μία έκταση, δηλαδή εκεί ήταν ένα ποτάμι που έχει
1: πέρασε το ποτάμι, ρε παιδί μου, τα πήρε όλα μαζί.
0: Δημιουργήθηκε η κήτη του ποταμού κανονικά.
1: Ναι. Και βάλοντας το δρόμο πάνω στο ποτάμι είχαν βάλει.
0: Μπράβο. Πηγαίνοντας λοιπόν πίσω, ο Χ, μηχανικός και μελετητής που έκανε αυτή τη μελέτη, είπε από εκεί να τον περάσουμε το δρόμο.
1: Ναι. Ήταν εύκολο από εκεί.
3: Επίσης ο Δημήτρης μας λέει εδώ για ποιο λόγο δεν πάνε οι λίρες στις θηρίδες.
0: Γιατί... Δεν πάνε οι λίρες.
3: Λέει, ναι, σιγά που θα ακούσω, λέει, τον Κούτρα να πάω τις λίρες μου σε θηρίδα, να έρθει ο Τσίπρας να μου τις μετρήσει και να βάλει φόρο.
0: Τώρα εδώ έχει ένα δίκιο άνθρωπος.
3: Αλλά αυτά που ακούει.
0: Μα ναι. Και πού θα τις έχεις, φίλε μου, στον τοίχο. Στον τοίχο θα μένες, χτισμένες. Λοιπόν. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Γι' αυτό κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Καλησπέρα σας, κύριε Μεγαρίτη.
4: Καλησπέρα.
0: Πάρα πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα και πάρα πολλές οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, είναι η μέρα που οι περισσότεροι θυμόμαστε τα ατομοκτική αναπηρία. Εμείς στο Υπουργείο καθημερινώς δουλεύουμε για αυτούς. Παραλάβαμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση πριν κάποια χρόνια, που κατά βάση υπήρχε μόνο η επιδοματική πολιτική. Υπάρχουν επιδόματα ειδικώς για τους τυβλούς που φτάνουν να ξεπερνούν τα 700 ευρώ, όμως δεν αρκούσε μόνο αυτό, λείπανε οι ενεργητικές πολιτικές, ναι. Και αυτές αρχίσαμε να σχεδιάζουμε.
0: Άρα αναφέρεστε στην προσβασιμότητα πρώτα απ' όλα, κύριε Μεγαρίτη, έτσι πέραν της επιδοματικής πολιτικής.
4: Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα για την προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο, αλλά είχαμε για την προσβασιμότητα του ίδιου του σπιτιού τους. Δεν υπήρξε ποτέ καμία πολιτική, κανένα πρόγραμμα, ποτέ στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα, που σχεδιάσαμε και υλοποίησαμε ένα πρόγραμμα που υποχορηγούμε τους ανθρώπους να καταστήσουν το σπίτι τους προσβάσιμο. Αν μη τι άλλο, να μπορούν μέσα στο σπίτι τους να κινούνται αυτόνομα. Χρειάζονται κάποιον ειδικό εξοπλισμό. Αυτόν επιχορηγήσαμε. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
4: Πέτυχε, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Οπότε τώρα το περνάμε στον τακτικό προϋπολογισμό και ετησίως θα ανοίγουν αιτήσεις για να καλυφθούν όλοι.
0: Μάλιστα.
4: Σταδιακά να μπορέσουν να καλυφθούν.
0: Πόσους
4: όλοι
0: όσοι πολίτες μας αφορά?
4: Τα άτομα οπτική αναπηρία, τουλάχιστον αυτοί που παίρνουν το επίδομα των ολικά τυφλών, είναι 18. Δεν το θέλω ακριβώς, είναι 16.000 περίπου.
1: Τι έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια? Εγώ, το μόνο που θυμάμαι είναι αυτές τις που έχουν αλλάξει τα πεζοδρόμια και μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να δει πού
0: μπορεί να περπατά. Ναι, αλλά αυτό είναι έξω. Ο κύριος Μεγαρίτης μιλά για την προσβασιμότητα εντός σπιτιού.
4: Εμείς είχαμε την αρμοδιότητα για εντός του σπιτιού και την πολυκατοικία, ό,τι χρειάζεται προφανώς, που μένει ο καθένας, και αυτό επιχορηγήσαμε. Σχεδιάσαμε
1: δηλαδή
4: το
1: τα κουμπιά που είναι μπράιγα, ας πούμε, δεν είναι, που είναι...
4: Και μπρέιγ, χειρολαβές, ομιλούσες συσκευές, θερμόμετρο.
1: Μάλιστα.
4: Πρέπει να είναι ομιλό. Χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό και αυτό προσπαθούμε να, να καλύψουμε και το σχεδιάσαμε συνομιλώντας και καθημερινά με τους ίδιους τους τυφλούς για το τι χρειάζονται, τι πρέπει να βάλουμε στη λίστα των επιλέξεων παρεμβάσεων. Πέρα από την προσβασιμότητα υπάρχει το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για άτομα αναπηρίας, το οποίο μπορούν να συμμετέχουν και άτομα με οπτική αναπηρία για να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα και να μην χρειάζονται την υποστήριξη κάποιου συγκοινωνικού του προσώπου. Να έχουν τον προσωπικό του βοηθό που τον πληρώνει το κράτος και να μπορούν να κινούνται και να ζουν ανεξάρτητα. Το άλλο πολύ σημαντικό που ξεκινάμε τώρα αυτό το διάστημα είναι το εξής. Το λευκό μπαστούνι, ναι. Κάποιος πρέπει να σε εκπαιδεύσει σε αυτό. Κάποιος πρέπει να σε εκπαιδεύσει στο πώς κυκλοφορείς την πόλη, πώς θα μπεις στο μετρό, πώς θα μετρήσεις τα λεφτά σου, πώς κατηρείς τα χαρτιά σου, την ταυτότητά σου, το διαβατήριό σου και πώς μπορείς να συναλλάσσεσαι. Αυτή η εκπαίδευση που λέγεται εκπαίδευση στην κινητικότητα, στο προσανατολισμό και στις δεξιότητες της καθημερινής διαβίωσης είναι κάτι που στη χώρα μας δεν καλυπτόταν. Έχουμε αυτή τη στιγμή μόλις 9 ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν αυτή την εκπαίδευση για τόσες χιλιάδες τυφλούς. Οπότε με τον νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι αναθέσαμε στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών το δημόσιο φορέα για τα άτομα οπτική αναπηρία, το αναθέσαμε να σε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, να αποκτήσει η χώρα μας εκπαιδευτές.
1: Ποια είναι τα παράπονα λοιπόν των ανθρώπων αυτών τώρα που ζητάνε να γίνουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει?
4: Αυτή τη στιγμή τη μεγάλη και ιστορική εκκρεμότητα ήταν εκπαιδευτές κινητικότητας, το οποίο ψηφίζεται και σχεδιάζεται. Ωραία. Και βήμα-βήμα θα προχωρήσει. Πέρα βέβαια από τις πολιτικές του δικού μας υπουργείου, υπάρχουν όλα τα υπουργεία λίγο πολύ έχουν δράσεις ή προβλέψεις για τους τυφλούς, το παιδείας, το υγείας, η φορολογική πολιτική που έχει ειδικές διατάξεις, η κοινωνική ασφάλιση που έχει προφανώς όσο οφείλει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τα άτομα αναπηρίας και για τα άτομα με οπτική αναπηρία.
0: Μάλιστα.
1: Τα αιτήματά τους λέω, ποια είναι τώρα των ανθρώπων αυτών?
4: Τα αιτήματα που αφορούν στο δικό μας Υπουργείο αφορούσαν κυρίως την έλλειψη των εκπαιδευτών κινητικότητας.
1: Γενικότερα, δεν ξέρω.
4: Το επόμενο που υπάρχει στο ορίζοντα, αλλά πρέπει να οριμάσει πρώτα το πρόγραμμα της εκπαίδευσης κινητικότητας, θα ήταν η σκύλη οδηγή. Αλλά για να μπορέσει να έχει ένα σκύλο οδηγό, πρέπει πρώτα να υπάρχει η εκπαίδευση στην κινητικότητα. Έπεται δηλαδή. Οπότε, βήμα-βήμα, έχουμε ανοίξει τη βαντάγια των επιλογών και των υπηρεσιών που προσφέρονται, ενώ παράλληλα και την παιδοδηματική πολιτική βελτιώνεται και διορθώσεις κάνουμε σε αδικίες και τα ποσά αυξάνονται και ο επίδομα αναπηρίας έχει αυξηθεί 8% του 23 και πλέον, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, θα αυξάνεται αυτόματα κάθε χρόνο. Όπως αυξάνονται και οι συντάξεις, όπως αυξάνεται στην ουσία ο τιμάριθμος.
1: Λιγότερο από τον τιμάριθμο, αλλά κάτι είναι και αυτό. Οι σκύλοι τώρα, για να πάρεις ένα σκύλο, πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος και είναι και πολύ ακριβώς, φαντάζομαι.
4: Ναι, όντως αυτό τώρα και οι σκύλοι οδηγοί στην χώρα μας δεν είναι κάτι που είναι ιδιαίτερο αναπτυγμένο και αναπτύσσεται ιδίως από κάποιους φορείς, κάποια σωματεία που έχουν ταχθεί σε αυτό το σκοπό.
0: Κύριε Μεγαρέτη, να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστονιού, ο κύριος Κωνσταντίνος Μεγαρέτης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
5: Sky 89,4.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το eecopool.gr, μπορείς. Γιατί το eecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Eecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Eecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-eecopool.gr.
5: Στη Σμύρνη και στη Βηρητό νεράιδες φτιάχνουν εκατό.
11: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και τραγούδια που τα ζούμε, που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν, μας κάνουν μια παρέα. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το Royal σας υποδέχεται σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, με μια αγκαλιά τραγούδια. Ο Νίκος Μπαλής και η Δώρα Μπελέρη μαζί με μια υπέροχη μουσική παρέα ενώνουν το λαϊκό, το έντεχνο και τους αγαπημένους ήχους της παράδοσης. Πρεμιέρα Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 10. Το Royal Upstage. Κρατήσεις 26 11 810 524. Με μια αγκαλιά τραγούδια, γιατί οι πιο όμορφες βραδιές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.

0: Η Εφη εδώ μας λέει: καλησπέρα σας. Θα πρέπει επιγόντως να ανοίξει αυτό το θέμα, το θέμα της προσβασιμότητας. Παραδείγματος χάριν, Δήμος Νέας Σμύρνης, ράμπες που οδηγούν σε αδιέξοδο, ράμπες που οδηγούν επάνω σε κάδους ή δέντρα. Κάποιες ράμπες είναι τόσο τριτάφυλλα κατασκευασμένες που απαιτούν αμαξίδιο ή μπαστούν 4x4. Έχω φωτογραφίσει τις ράμπες τριών οικοδομικών τετραγώνων που έχουν δεκάδες άχρηστες ράμπες, λέει.
1: Και να μας τις στείλεις.
2: Σίγουρα θα είναι έτσι.
0: Και η φίλη μας η Κέλλη λέει: εδώ πέρσι ο Sky διαφήμιζε ένα app, το Be My Eyes. Λοιπόν, το κατέβασα και είναι απίστευτο. Πόσες φορές μου έχουν τηλεφωνήσει για να ρωτήσουν, για παράδειγμα, αν τα ρούχα ταιριάζουν σαν χρώματα, σαν στυλ, ή να σετάρουμε τις πλημμένες κάλτσες. Κάτι που εμείς οι υπόλοιποι το θεωρούμε αυτονόητο. Και φυσικά λέει για τον Λέβητα, τα φώτα είναι αναμένα κτλ.
2: Καταπληκτικό είναι αυτό.
0: Καταπληκτικό. Μπράβο. Πραγματικά καταπληκτικό.
1: Και κυρίως με αυτή την παρατήρηση. Έτσι, πράγματα που όλοι οι υπόλοιποι θεωρούμε αυτονόητα. Έτσι. Και να το που δεν είναι. Πολύ σημαντικό.
2: Γενικά, σε αυτά τα πράγματα είμαστε τόσο πίσω, παιδί μου, σε σχέση με όλη την Ευρώπη. Αλλά πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε σιγά-σιγά. Δηλαδή, κάναμε μεγάλα άλματα λόγω του 2004, αν θυμόσαστε.
1: Ναι.
2: Έτσι. Που κατεβαίναν τα λεωφορεία, μπορούσαν να πιο χαμηλά.
1: Αυτά ήταν όντως άλματα, έτσι όπως το λες. Αλλά από εκεί και μέχρι εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία κατασκευάστηκαν και πάλι λάθος. Ναι. Δηλαδή, αυτό που μας λέει η φίλη μας τώρα για τη Νέα Σμύρνη, προφανώς οι ράμπες αυτές δεν είναι από το 4.
2: Ή βλέπεις ο άλλος μετά. Και είναι λάθος. Έχει αμαξίδιο και δεν μπορεί να μπει στο σπίτι του. Ή να μπει σε κάποιο δημόσιο κτίριο. Δεν υπάρχουν αυτές οι ράμπες.
0: Να μετακινηθεί στον δρόμο.
2: Καλά,
1: να κυκλοφορήσει στον δρόμο δεν το συζητάμε.
2: Μπορεί να κυκλοφορήσουν, άμα βλέπει, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Να κυκλοφορήσει όταν δεν βλέπει, είναι φοβερό.
0: Πάντως, έκανα το τεστ με την κόρη μου μία μέρα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί με ρωτούσε τι είναι, γιατί αυτές οι πλάκες του πεζοδρόμου είναι διαφορετικές. Της εξήγησα ότι είναι για τους τυφλούς. Πάμε λοιπόν, της λέω να τις ακολουθήσουμε να δούμε πώς ένας τυφλός. Γιατί έδειξε ενδιαφέρον η μικρή, οπότε το κάναμε. Λοιπόν, πέφτεις πάνω. Σε τραπεζοκαθίσματα, σε ζαρντινιέρες,
2: σε μπαρκαρισμένα αυτοκίνητα,
0: σε μηχανάκια, σε πατίνια. Πέσαμε νομίζω τρεις φορές πάνω, ήταν πατίνι.
2: Και ο άλλος πρέπει να περπατήσει εκεί για να δει το δρόμο.
1: Και ο άλλος πρέπει να κινηθεί όπως κινούνται και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γι' αυτό κατασκευάστηκαν αυτό. Γι' αυτό δόθηκαν οι εντολές να κατασκευαστούν τα έργα, οι μελέτες, τα χρήματα κτλ. Και τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση σήμερα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην εκπομπή μας το πρωί, που έχει να κάνει με τα διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν σε Μεταξουργείο, Άγιο Παντελεήμονα, Πατήσια κτλ. Τα οποία, όπως μας είπε ο Υπουργός, το έχει ένας Έλληνας.
2: Ναι.
1: Το έχει επικεφαλής έναν αλλοδαπό, ο οποίος λέει: όποιος θέλει να διανυκτερεύσει, 30 ευρώ, 20 ευρώ, 15 ευρώ κτλ. Με αποτέλεσμα σε διαμερίσματα να κοιμούνται 30. 25 κτλ. Η νέα δράση που θα κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι να πηγαίνει εκεί. Γιατί αυτό θα απαγορεύεται, λέει τώρα. Αυτό το φαινόμενο που είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί όπως είπε ο κύριος Χρυσογοίδης, υπάρχουν αρκετοί εγκληματογόνοι οι οποίοι όταν βρίσκουν και κατάλημα συνεχίζουν αυτή την εγκληματική δραστηριότητα.
0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι σχέση, ποια είναι η σχέση σας με την ομάδα Αλήθειας. Δεν ξέρω, το παρακολουθείτε, ρε παιδί μου, κτλ.
1: Πολλά από τα βίντεο τη ομάδα Αλήθεια.
0: Ναι. Τώρα έχει γίνει το εξής. Είναι και οι πολιτικοί, δεν προσέχουν.
1: Άμα δίνει το δικαίωμα, το να φτιάξει ένα βιντεάκι,
0: είναι ένα θέμα.
1: Είναι εύκολο.
0: Τώρα έχει βγει ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τον κύριο Τσίπρα. Η απόσταση των δηλώσεων είναι 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και 13 Οκτωβρίου του 2026.
2: Δηλαδή ένα μήνα είναι, δηλαδή.
1: 20 μέρες. 20.
2: Ή όχι, 20 μέρες.
1: 23 με 13 είναι 20 μέρες.
0: Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, και δυσκολεύομαι, κατάλαβες, αλλά τι να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε τι λέει. Η μία δήλωση είναι εδώ στον Sky, στον Οικονόμου και τον Πιταρά. Και άλλη δήλωση είναι αυτή που ακούσατε και χθες εδώ από τον κύριο Σαχίνη στην Κρήτη. Και όλων μαζί είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.
3: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά.
4: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
3: Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα.
4: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς.
3: Σωστά.
2: Εντάξει τώρα. Και έτσι κι αλλιώς είναι τελείως τρελό να λέει ο κ. Τσίπρας ότι δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο είναι το πρόβλημα με εμένα είναι. Πώς το λες? Δηλαδή, γιατί το λες? Τι είμαστε όλοι πολίτες.
2: Διότι σήμερα βρήκε αυτό σαν
0: επιχειρηματικό κομμάτι. Μα γιατί χρειάζεται να το πει.
1: Και πόσο κοντή μνήμη μπορεί να έχει κάποιο. Δηλαδή, δυστυχώ θα αλλάξουμε. Να εδώ τώρα αλλάζουμε την πραγματικότητα.
2: Να επιτεθεί στον Ανδρουλάκη και να του πει ότι εσύ δεν μπορεί να συνεργαστεί με δεξιά.
1: Η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ προχώρησαν σε συγκυβέρνηση τότε.
0: Ναι,
1: είναι γεγονός.
0: Αλλά έτσι ψάχνουμε,
1: λένε και οι Άγγλοι.
0: Έτσι ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο όχι μόνο στα κόμματα. Ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης έχει απόσταση 20 μονάδες από όλους. Και μετά αναρωτιόνται γιατί.
1: Είναι μεγαλύτερη αυτή η απόσταση από την απόσταση που έχει η Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα. Εννοεί
2: Και δεν μπορείς να λες ότι συγκυβέρνησα λέει με την δεξιά. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή κάποτε μπορεί να τα συζητούσε αυτά πριν από 50 χρόνια. Τώρα τι σημαίνει. Δηλαδή ποιες είναι οι τρομακτικές διαφορές που έχει.
1: Σημαίνει ότι εγώ προσβεύω άλλα πράγματα. Να δες το και με το πετρέλαιο.
2: Σιγά.
1: Τώρα δώσ' τα όλα, δώσ' τα περισσότερα χρήματα κτλ. Δεν μπορώ να είμαι με κάποιον ο οποίος θεωρητικά είναι πιο συντηρητικός ή έχει κάποιες άλλες πολιτικές. Κυρίως στην οικονομία.
2: Η μισή υπουργή της Νέας Δημοκρατίας ήταν Πασόκ πριν.
1: Σκέψου λοιπόν κάποιους από αυτούς να βγουν και να πούν εγώ δεν ήμουν ποτέ Πασόκ.
0: Επίσης ο Τσίπρας που υποτίθεται ότι έχει μάθει τόσα χρόνια γιατί κυβέρνησε κιόλας. Ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχει μάθει υποτίθεται και τα οικονομικά. Θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός και να δείχνει ότι μπορεί όντως να είναι εναλλακτική. Με αυτά που κάνει δείχνει ότι είναι εναλλακτική.
1: Το ακριβώς αντίθετο μάλλον.
2: Αυτό είναι το κύριο πρόβλημά του. Και γι' αυτό και πέφτει.
0: Μα είναι και το πρόβλημα όλων. Δεν είναι μόνο του Τσίπρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αυτό δεν λένε όλοι, ποια είναι η εναλλακτική.
2: Ναι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ποια είναι η εναλλακτική.
1: Πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπάρχει αυτή η διαφορά μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης.
2: Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών, λέει η Deloitte. Δηλαδή στην Αθήνα για να αγοράσεις ένα σπίτι καινούριο 70 τετραγωνικών πληρώνεις μισθούς 16 ετών.
0: Με 4.300 το μέτρο το έχει.
2: 4.300 το μέτρο.
0: Δεν είναι πολλά σπίτια και νεόδημητα με 4.300 το μέτρο. Είναι σε συγκεκριμένες περιοχές. Στις άλλες περιοχές, σε κάποια που θεωρείται ας πούμε πιο καλή περιοχή, δεν υπάρχει κάτω από 5.
1: Επίσης το σύνολο των μισθών.
0: Δηλαδή είναι παραπάνω τα χρόνια.
1: Επίσης το σύνολο των μισθών των 16 ετών είναι το ακριβές ποσό. Να μην κάνεις τίποτα άλλο. Μόνο να αναπνέεις.
2: Να μπεις σε χειμερή ανάρκη.
1: Μαγκαζίνο ακολουθεί.
0: Πληρώνεις κοινόχρηστα, φυσικό αέριο, νερό, κλειστά όλα.
2: Καταλαβαίνεις γι' αυτό λοιπόν πόσοι νέοι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι για αυτό το οποίο δεν μπορούν να αποκτήσουν ποτέ.
1: Προφανώς. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
2: Γεια σας. Αύριο στη 1.

0: Sky 89,4.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπερκέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
3: Κόζα!
2: Βλέπετε, στο Ρέλο, 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να υπάρχει δυνατότητα και νέων μέτρων για το ενεργειακό κόστος ζητεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Η συνετή πολιτική μας επέτρεψε να έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός.
1: Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που του έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Πολύ σύντομα θα υπάρχει αυστηρότερο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες, δηλώνει ο Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως σχεδόν κάθε ημέρα η αστυνομία συλλαμβάνει και μία συμμορία. Νέα απάτη στη Θεσσαλονίκη, είπαν σε 88χρονη ότι υπάρχει ραδιενέργεια στο σπίτι της και της άρπαξαν χιλιάδες χρυσές λίρες.
2: Με ανάγκαζαν να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, σωμιώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι.
3: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
0: Ασφυκτικές οι συνθήκες στην Ιερά Πέτρα, στο χώρο όπου έχουν μεταφερθεί μετανάστες. Είχαμε έκρηξη των ροών από τη Λιβύη τα τελευταία 24 ώρα. Αρνούνται τη δημιουργία δομής, κάτοικοι και δημοτική αρχή.
4: Ο κόσμος και η δημοτική αρχή είναι κάθετα αντίθετη στη δημιουργία δομής στην Ιερά Πέτρα. Διότι έχουμε ήδη πάρα πολλούς μετανάστες. Έχουμε πάνω από 5, δηλαδή πολλοί 5 με 6 χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι δουλεύουν στις αγροτικές περιοχές.
5: Το επιχείρημα είναι ότι η λογική νομίζω ότι είναι ότι αν δημιουργηθεί κανονική δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές. Τα τελευταία 3 χρόνια ωστόσο δεν είναι καινούριο φαινόμενο, υπάρχουν ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού επιμέλεια παραγωγής, Λούρα Βερτάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, αλίμονο. Γεια σου Δημήτρη.
6: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πρόβλημα εδώ και 2,5-3 ώρες τουλάχιστον στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και της Ανοίξεως. Δεν έχω αναφορές για εργασίες, ούτε για κάποιο, δόξα τω Θεώ, για κάποιο τροχαίο ατύχημα. Αλλά να γνωρίζουν οι ακροατές μας, ανάμεσα στην Άνοιξη και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, η Χελμού Κρυονερίου, η κεντρική λεωφόρος δηλαδή των περιοχών αυτών, είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Πώς μπορούν να την αποφύγουν? Να πάνε μέσω του παραδρόμου της Εθνικής Οδού, ανεβαίνοντας την Εθνική Οδό ή και κατεβαίνοντας. Μέσω του παραδρόμου και στην Πετονένια γέφυρα, καταλαβαίνουν τι εννοώ όσοι περνούν από εκεί, να στρίψουν δεξιά, να τους βγάλει στο ύψος του ιστορικού φούρνου της περιοχής τέλος πάντων και θα έχουν αποφύγει όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Και τα ανάπαλλη από τον φούρνο προς την Εθνική Οδό. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Έχουμε εκ νέου κίνηση στην άνοδο της Κηφισού που πολύ ταλαιπώρησε τους οδηγούς σήμερα για άλλη μια φορά. Από το ύψος του Περιστερίου, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών, υπάρχει αραιό μποτιλιάρισμα. Και το κέντρο της Αθήνας όμως δεν είναι εύκολο. Οι Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή είναι γεμάτες αυτοκίνητα. Και δευτερευόντως, η Σταδίου και ο κόμβος των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εμείς θα αρχίσουμε από τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το θέμα του ενεργειακού κόστους, ζητώντας να δοθεί από την Κομισιόν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να έχουν τα περιθώρια και οι κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, γιατί αυτή είναι μια προϋπόθεση και η ελληνική κυβέρνηση έχει αυτή τη δυνατότητα, να εφαρμόσουν και νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να κάνει από νωρίς σαφείς τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά αυτή τη Σύνοδο, είπε κατά την προσέλευσή του.
1: Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Το τεχνικό κομμάτι, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα περιθώρια για το οικονομικό επιτελείο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα του ενεργειακού κόστου, θα τα δούμε και στη συνέχεια με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρώτα όμως τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Γεια σου Γιώργο.
7: Πάλι με κόβεις για τον Νίκο Φιλιππίδη, εγώ το καταγράφω.
0: Πέρασα το μήνυμα, ε.
7: Λοιπόν. Ναι, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες από τη Λάρισα έχει κάνει τη γέφυρα και έχει ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές ό,τι αφορά τις θέσεις με τις οποίες η ελληνική αποστολή κάθεται στο τραπέζι. Αυτής της πολύ κρίσιμης πολύ κρίσιμη συνόδου κορυφής η δημοσιονομική ευελιξία και το αίτημα που έχει υποβληθεί ήδη με την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι σαφής. Ζητείται προκειμένου να στηριχθούν με τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον ΦΠΑ του ενεργειακού πληθυσμού, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διότι όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους και αναμένεται να επισημάνει και στην παρέμβασή του μέσα στη Σύνοδο Κορυφής, υπάρχει Σπύρο και εικόνα των συνεπειών αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, καθώς η ακρίβεια, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος και έχει προειδοποιήσει, μπορεί να τροποδοτήσει τον λαϊκισμό και τα άκρα. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι στην Ένωση υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν στο αίτημα για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τέτοιες παρεμβάσεις. Η Ισπανία εμφανίζεται ανοιχτή στη συζήτηση, αλλά χωρίς μια καθαρή θέση. Ενώ Ολλανδία και Βέλγιο, με συγχωρείς, έχουν εκφράσει οι αντιρρήσεις. Επιφυλακτική παραμένει η Γερμανία. Εδώ πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο της Συνόδου πολλοί θεωρούν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι οι δύο που κρατούν τα κλειδιά προκειμένου, αν υπάρξει, να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα το βλέμμα βέβαια είναι στραμμένο και στην Κομισιόν, που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφές σήμα για πρόσθετη ευελιξία και μένει να φανεί εάν η διαπραγμάτευση των 27 ηγετών μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα, διότι ταυτόχρονο Σπύρο, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εκεί υπάρχουν οι φιδωλοί, αλλά υπάρχουν και οι χώρες φίλοι της συνοχής, οι 17, το γκρουπ αυτό των 17 χωρών με την Ελλάδα και την Ιταλία στην προμετωπίδα τους. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, ήδη υπάρχει μια συνάντηση που διεξήχθη πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, με κοινό στόχο να διαμορφωθεί μια γραμμή απέναντι στις πιέσεις για περικοπές και βασικό μέλημα να προστατευτούν οι αγροτικές ενισχύσεις, αλλά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χρηματοδοτούν δρόμους, υποδομές και έργα στην περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Βρυξέλλες και βεβαίως περισσότερο ρεπορτάζ και στη διάρκεια της ημέρας από αυτά τα κρίσιμα θέματα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την προτεραιότητα να είναι το ενεργειακό κόστος. Τώρα, ενεργειακό κόστος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση, καλείται να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, καλείται να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής. Θα ακούσουμε την κυρία Ζάγκα από τις Βενζινοπόλες να μας λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης, τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά βεβαίως τον πρώτο λόγο έχετε εσείς.
8: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
9: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. Τρεις τόνους στο κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
10: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
11: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
10: Ναι.
11: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
10: Όχι.
11: Δεν συμφέρει δηλαδή? Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πέρσι?
10: Όχι.
11: Ούτε πάλι?
10: Τίποτα.
12: Είναι κάτι μια πολύ μικρή διαφορά.
13: Παραγγέλνετε σήμερα.
10: Ναι.
13: Και θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης Δευτέρα ή Τρίτη. Την ημέρα που παραλαμβάνετε,
10: ναι,
13: αυτή είναι η τιμή.
10: Με την τιμή
13: όχι
10: που θα παραλάβετε.
13: Που την παραγγελία.
14: Η πλατφόρμα θα ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου. Θα κάνουν την αίτησή τους. Θα γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα η εκαθάριση και να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και ο στόχος είναι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, όσο γίνεται νωρίτερα, να μπει η προκαταβολή.
0: Ακούσατε και χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτον, ότι η τιμή καθορίζεται την ημέρα της παράδοσης. Δεύτερον, η πλατφόρμα, λέει ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίγει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου με στόχο η προκαταβολή να δοθεί πριν τα Χριστούγεννα. Στον Νίκο Φιλιππίδη, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε τώρα από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου και το ρεπορτάζ του από τις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους. Έχω κάποιες απορίες, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο γενικό σχόλιο για να προχωρήσω.

0: Ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για να το φέρουμε λιγάκι στα μέτρα του πολίτη που δεν ξέρει τώρα τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ζητάει ο Πρωθυπουργός περισσότερη ευελιξία για νέα μέτρα, τουλάχιστον για τις κυβερνήσεις που μπορούν αυτό να το κάνουν. Αυτή είναι μια πρόταση. Αντιλαμβάνομαι πως δεν συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε αυτή την πρόταση του Πρωθυπουργού. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει για το νοικοκυριό, για την επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, εφόσον επιτραπεί αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης, πώς να το πω?
1: Πρώτα απ' όλα, εφόσον επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχει μια διαδικασία μεγαλύτερης προφανώς επιδότησης κατά κύριο λόγο στο καύσιμο που ενδιαφέρει την
0: οικονομία.
1: Δηλαδή
0: θα βγει την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός στο Οικονομικό Επιτελείο και θα πει από εκεί που η επιδότηση είναι τόσο, εμείς την αυξάνουμε?
1: Ακριβώς. Θα μπορέσει επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται παντελώς εκτεθειμένες στη μεγάλη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού που υπάρχει ειδικά για αυτές. Οι πολίτες στα οικιακά τιμολόγια έχουν επιλογές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ενεργοβόρες έχουν κάποιες επιλογές. Αλλά αυτές που δεν έχουν και είναι οι πιο εκτεθειμένες είναι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται με υψηλά επίπεδα λόγω και της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου που επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει και την λειτουργία επιχειρήσεων και τη θέρμανση πολιτών, αλλά κυρίως το ηλεκτρικό ρεύμα. Το φυσικό αέριο σε σημερινά επίπεδα έχει αυξηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου κατά 170%. Για να καταλάβω, αντίστοιχα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει 60%. Η επίπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βενζίνη είναι από 25% στην αμόλυβδη έως 35% στο ντίζελ. Άρα έχουμε προβλήματα τα οποία είναι λίγο περισσότερα. Έχουμε τα χρήματα για να τα κάνουμε, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα
0: τα χρήματα,
1: να τα δώσουμε. Και λέει μαζί με εμάς και η Ιταλία ότι
0: τα χρήματα που λες ότι έχουμε, από πού προκύπτουν?
1: Όχι απεριόριστα.
0: Ναι. Όχι, θέλω να πω από πού προκύπτουν. Μαζεύει το κράτος περισσότερα χρήματα λόγω πληθωρισμού, επειδή ανεβαίνει οι τιμές των καυσίμων, οπότε εισπράττει περισσότερα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο? Πώς μαζεύει περισσότερα χρήματα για να πει ότι αυτά τα έχω για να στηρίξω τους πολίτες μου?
1: Το όχι πάει στον ειδικό φόρο. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση πρέπει λιγότερα. Θα πρέπει να το αφαιρέσουμε από την εξίσωση, γιατί μειώνει την κατανάλωση λόγω της ακρίβειας, αυτό είναι φυσιολογικό. Των καυσίμων. Αλλά εισπράττει πολύ περισσότερο από το ΦΠΑ. Το 24% ΦΠΑ αντιλαμβάνεται κάποιος σε ένα γέμισμα των 60 ευρώ που τώρα έχει γίνει 100 ευρώ, είναι μια διαφορά σημαντική. Δεν σε έχει κάθε πολίτη. Αυτά όλα όμως καταλήγουν στο δημόσιο ταμείο, γίνονται υπερπλεονάσματα, τα οποία ωστόσο για να μπορέσουν να διατεθούν και για να μην πάνε για την αποπληρωμή χρέους, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση ευρωπαϊκή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει προκύψει ότι αυτός είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που είτε εκτάκτος είτε μόνιμος μπορεί να διατεθεί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα μέτρα στη ΔΕΘ κάθε χρόνο. Εκεί διαπιστώνεται μόνιμος δημοσιονομικός χώρος και αυξάνει η οροφή δαπανών.
0: Υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση. Αυτά τα χρήματα δεν μπορεί μια κυβέρνηση, όχι ελληνική, οποιαδήποτε,
1: όχι,
0: να πει?
1: Καμία.
0: Μάλιστα.
1: Καμία, ούτε οι ίδιοι που το λένε δεν μπορούν να το κάνουν. Και αν μπορέσουν να το κάνουν, σημαίνει πολύ αυτόματα ότι θα υποστούν και τις συνέπειες. Και μαζί με αυτούς θα τις υποστούμε και εμείς. Αμέσως θα ξεκινήσει η διαδικασία, η πρώτη επιστολή από την Κομισιόν, η οποία θα λέει: συμμορφωθείτε, έχετε παραβεί τους κανόνες και τα συμφωνηθέντα. Αμέσως μετά θα υπάρξει δεύτερη επιστολή, θα παραπομπεί με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πλέον δεν είναι αν έχει υπερβολικό έλλειμμα μόνο, είναι αν έχει παραβεί και τις δαπάνες σου επιτρέπονται, που σου επιτρέπονται να κάνεις μέσα σε μια χρονιά. Για όλες τις χώρες ισχύει το ίδιο και κάθε μία έχει διαφορετική οροφή δαπανών. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε από τις υψηλότερες, γιατί έχουμε τα χρήματα.
0: Στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή, σχολιάζεις κάτι που προβάλλεται και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πώς είναι η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Εσύ έχεις πιάσει την Κύπρο. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσεχόμενος στη Σύνοδο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
0: Έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα σε σχέση με τους Ευρωπαίους.
1: Είμαστε κάτω από το μέσο όρο, με την απαραίτητη προϋπόθεση, τον οποίο θα την καταλάβουμε.

0: καταλάβουν οι περισσότεροι μας ακούν, είναι ότι το βασικό καύσιμο θέρμανση στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στην κεντρική και στη βόρεια, δεν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι το φυσικό αέριο. Δηλαδή τα κτίρια τους θερμαίνονται περισσότερο με το φυσικό αέριο και λιγότερο από ό,τι κάνουν οι νότιες χώρες με το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα η σύγκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι μας κατατάσσει αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Ακόμα και με την Κύπρο η σύγκριση που σε πολλά είδη καυσίμων και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βγαίνει φτηνότερη λόγω φτηνότερων φόρων, χαμηλότερο ΦΠΑ και 18% ΦΠΑ η Κύπρος, η οποία παρεπιπτόντως μπήκε σε μνημόνιο, βγήκε και ο ΦΠΑ της έμεινε ίδιος, γιατί πολύ απλά το λήξαν γρήγορα εκεί οι πολιτικές δυνάμεις στο θέμα. Εμείς χρειαστήκαμε τρία μνημόνια, αλλά αυτό είναι ήδη το δικό μου σχόλιο. Ο ειδικός φόρος κατά άλλος είναι χαμηλότερος, σχεδόν μηδενικός στην Κύπρο, και παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε και υψηλότερο ειδικό φόρο και υψηλότερο ΦΠΑ, η επιδότηση είναι τόσο μεγάλη που η διαφορά είναι 1,49-1,50 που είμαστε εμείς με 1,60-1,65 που είναι στην Κύπρο το πετρέλαιο, το οποίο θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες, από ό,τι διάβασα θα βγει γύρω στις 20 Οκτωβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά λόγω των αλλαγών των κυρικών συνθηκών. Γενικώς δεν είμαστε σε κάποιο από όλα να εξέχουμε πάρα πάρα πολύ. Ενδεχομένως έχουμε υψηλότερες τιμές, πραγματικά έχουμε υψηλότερες τιμές, και το λένε οι μεταφορείς, στο ντίζελ για παράδειγμα, σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες. Και λογικό είναι οι μεταφορείς που κάνουν διεθνείς μεταφορές να το κοιτούν, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι στο 2,10-2,11 με την επιδότηση των 20 λεπτών, και όλες οι υπόλοιπες χώρες, με εξαίρεση την Αλβανία που είναι παραπάνω, έχουν χαμηλότερη τιμή. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η κάθε χώρα πηγαίνει ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση που την πέτυχε, τι είχε προϋπάρξει, δηλαδή εμείς βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση, τι περιθώρια υπάρχουν δημοσιονομικά, τι κανόνες, αν ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντελώς ελεύθερη. Η Βόρεια Μακεδονία που έχει την πιο χαμηλή τιμή, 1,59, δεν έχει κάποια υποχρέωση. Μπορεί και κανονίζει τα του οίκου της. Αλλά είναι μια πολύ φτωχή χώρα η οποία δεν εισπράττει τίποτα από κανέναν. Εμείς εισπράττουμε πολλά δισεκατομμύρια καθημερινά στην Ευρώπη.
1: Θέλω λίγο να δούμε πώς διαχέεται τώρα όλη αυτή η κατάσταση, το ενεργειακό κόστος δηλαδή, στην αγορά. Ο κύριος Δαφέρμος, πρόεδρος Σωματείου Αρτοπιών στο Ηράκλειο, μίλησε στο Action για το αν υπάρξουν αυξήσεις στον τομέα του, στο ψωμί.
2: Δεν βλέπω να μην γίνονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Ας πάρουμε μια μέση τιμή ότι έχει γύρω στο 1,30. Αλλά αν πούμε ένα 10%, φανταστείτε ότι συζητάμε για 10 με 15 λεπτά περίπου.
1: Αυτό αφορά το ενεργειακό κόστος. Θέλω πριν ζητήσω το σχολείο σου, Νίκο, και τον κύριο Γεωργιάδη. Το ηχητικό από τον κύριο Γεωργιάδη είναι ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ. Εδώ δεν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εδώ μιλάμε για μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγεί πού.
3: Έχει σκαρφαλώσει η τιμή στα 20 ευρώ, αν μου επιτρέπετε το μοσχαράκι, στα 20 ευρώ, και μας λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική για την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι λογικό αυτό.
1: Οι αρτοποιοί, το έχει σχολιάσει αρκετές φορές, τραβάνε μεγάλο ζόρι.
0: Οι αρτοποιοί τραβάνε εξαιρετικά μεγάλο, γιατί αν θυμόμαστε καλά, υπήρχε πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, στην πρώτη φάση της πρώτης κρίσης μετά το 2022-2023 υπήρχε πλάνο. Τώρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή, προφανώς και οι ίδιοι, ή τέλος πάντων δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ οι κατάλληλες συνθήκες για να βρεθεί ένα πρόγραμμα προκειμένου να πετύχουν και αυτοί οι ενεργειακές εξοικονομήσεις. Δηλαδή, να πάνε ενδεχομένως και να μετατρέψουν τις μονάδες τους σε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτή η έκθεσή τους μας επιβαρύνει ωστόσο όλους. Και δημιουργεί δυσκολία στη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων, στους εργαζόμενους τους και προφανώς στους καταναλωτές που θέλουμε ένα ψωμί σε μια καλή τιμή για την βασικό είδος.
1: Οπότε εκεί
0: υπάρχει ζήτημα.
1: Εκεί υπάρχει ζήτημα και είναι ένας τομέας που πιθανότατα, το έχεις πει και εσύ, αρτοσκευάσματα, δηλαδή και λόγω σιτηρών και άλλων παραγόντων, προφανώς θα έχουμε ανατιμήσεις. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης και για το μοσχαράκι. Αυτό είναι μια. Αυτό εντάσσεται σε μια πολιτική πράσινη ανάπτυξη. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι, η τιμή του μοσχαριού.
0: Ναι, όλα αυτά, επειδή τώρα όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο μας, τα τρία τα βασικά, έχουν κυβερνήσει. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει σε συνεχή συμβούλια Υπουργών Γεωργίας επί χρόνια, τα οποία συζητάγανε και αργότερα πέρασε και στα Υπουργεία, Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας, όπου η συζήτηση ήταν για τα τέλη ρήπων να φτάσουν μέχρι και την επιβάρηση, τη μείωση των επιδοτήσεων, προκειμένου να μειωθεί οι εκπομπές από τα συγκεκριμένες κτηνοτροφικές μονάδες, οπότε υπήρξε μια αποεπένδυση γενικά στο νοσφάρι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια τάση στην αγορά. Απορώ λίγο οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αυτή την τάση στην αγορά πρέπει να την πιάνει. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι μείωσε ο Έλληνας το ακριβό μοσχάρι και τρώει το φτηνό κοτόπουλο, η καταναλωτική τάση είναι ότι ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στην πρωτεΐνη για την καλή διατροφή του, προκειμένου να είναι πιο αδύνατος, πιο υγιεινασμένος. Στο δυτικό τρόπο ζωής υπάρχει μια σιγά σιγά απόσυρση από τα κόκκινα κρέατα και προτίμηση στα λευκά κρέατα. Αλλά όλα αυτά, συγγνώμη, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ είμαι οικονομικός συντάκτης. Θα έπρεπε οι καταναλωτικές οργανώσεις να μας τα αναλύουν και να μας τα λένε.
1: Κατάλαβα τι λες. Γιατί θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη η συμβολή τους εάν το έκανε.
0: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για
1: καλή
0: κύριο.
1: Συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από τις Βρυξέλλες. Αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος.
4: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
1: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε μία υπόθεση απάτης με θύμα μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταγγέλει, οι απατεώνες της κατάφεραν να αποσπάσουν 4.766 λίρες και άλλα κοσμήματα. Όλα όσα τις άρπαξαν ανέρχονται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι καταγγέλει 88χρονη, ότι τις πήραν κοσμήματα, χρήματα, λίρες, όλα αυτά αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τις πούλησαν το γνωστό παραμύθι, ας το πω έτσι, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σπίτι της, διαρροή ρεύματος, ραδιενέργεια και όλα αυτά, και έτσι κατάφεραν να την ξεγελάσουν. Ένα απόσπασμα θα ακούσουμε. Η 88χρονη μίλησε στον Αντένα και είπε:
5: Βγάζετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τις μπρίζες και αφήστε μόνο την κουζίνα και το ψυγείο. Και μετά με ανάγκαζα να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, ναι, αυξομειώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Mm-hmm. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι. Θα λέω κάτι κοσμήματα, κάποιες αξίες, και αφού με απομόνωσε σε ένα δωμάτιο, γιατί το σπίτι το υπόλοιπο είχε πολύ μεγάλη ραδιενέργεια, μπαίνουν σαν κύριοι, παίρνουν τα κοσμήματα.
1: Δεν είναι άγνωστη η μέθοδος που χρησιμοποίησαν, νομίζω, ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, ραδιενέργεια, όλα αυτά. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Σπύρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, η μέθοδος είναι γνωστή. Το διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η τεράστια ελεία, ναι, που αποκόμισαν οι συγκεκριμένοι επιτίδοι, οι οποίοι επί 40 λεπτά μιλούσαν με τη γυναίκα στο τηλέφωνο, προσπαθούσαν να την πείσουν ότι είναι άνθρωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροδότης στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε η ίδια να αφήσει σε σακούλες όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που έχει, καθώς και χρήματα, στην κατοχή της, στο ένα δωμάτιο, στο άλλο δωμάτιο να κάτσει αυτή, αλλά και να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, καθώς όπως της είπαν, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν την έψαν και κατάφεραν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα τεράστιας αξίας. Υπολογίζεται ότι η αξία αυτών αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια. Οι σακούλες που πήραν ζύγιζαν 38 κιλά. Αυτό καταγγέλει η ίδια η 89χρονη, η 88χρονη, με συγχωρείτε. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις με εντολιστικό έλεγχο από την γύρω περιοχή και περιμένουμε να δούμε αν θα φτάσει στον εντοπισμό τους και φυσικά τι θα γίνει με αυτό το υπέρογκο ποσό, ναι, το οποίο εν τέλει κατάφερε να ληφθεί.
1: Σε ευχαριστώ, πάρα πολύ, Δημήτρη. Τι να πει κανείς, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Η γυναίκα λέει ότι τα έχασε εκείνη την ώρα, της δημιούργησαν μία σύγχυση, μιλούσαν ακατάπαυστα, θόλωσαν το τοπίο γύρω της, οπότε ακολούθησε ακριβώς ό,τι της έλεγαν. Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, φιλοξενήθηκε στο Sky, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Καταρχάς για τις απάτες, είπε ότι σχεδόν καθημερινά συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι στείλουν, προσέξτε, ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα προκειμένου να ξεγελούν έτσι τους πολίτες, να εμφανίζονται ως αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και να καταφέρουν να αποσπούν χρήματα εν προκειμένου χρυσές λίρες. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα τα έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί σε καταβλισμούς. Σε καταβλισμούς Ρωμά, είναι κάτι το σύνηθες. Είπε λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
7: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
1: Και επειδή όταν οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι στο δικαστήριο πολλές φορές αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος, τους επιβάλλεται μια ποινή, δεν καταλήγουν στη φυλακή, οπότε συνεχίζουν τη δράση τους. Αυτό μάλλον αλλάζει.
7: Συνήθως τι γίνεται? Λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους ή ενηλίκους, γίνεται κακούργημα.
1: Και δεν είναι μόνο ο εντοπισμός αυτών των τηλεφωνικών κέντρων που στείνονται σε καταβλισμούς για να αρπάζουν περιουσίες ολόκληρες ή απατεώνες. Γίνονται έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή καταβλισμών και έχουν αποδώσει ως τώρα σε πολλούς τομείς, όπως τα ναρκωτικά, ακόμα και η χορύπανση. Προσέξτε τι λέει ο κύριος Σογοίδης.
7: Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στη Φυλή, στα Λιώσια. Όπου κάθε βράδυ διάφοροι εύθυμοι τύποι βγαίνανε με μικρά αυτοκίνητα smart και διασκέδαζαν τον κόσμο. Η ώρα 2 τη νύχτα. Έχουν κατασχεθεί λοιπόν 85 τέτοια smart, τα οποία ήταν κινητά club.
1: Αυτά για τη δραστηριότητα των αστυνομικών σε αυτές τις περιοχές επιβαρημένες οπωσδήποτε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
10: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
12: Η Ιλιάνα Ζέρβα και ο Κωνσταντίνος Παρασκευάς μαζί με την καλύτερη ομάδα καλλιτεχνών σας περιμένουν για νύχτες πραγματικής διασκέδασης. Special guest, ο Ματθαίος Γιαννούλης. Αστέρια Live. Η πραγματική διασκέδαση είναι εδώ. Κάθε Σάββατο από τις 11 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 9 το βράδυ. Πληροφορίες κρατήσεις 2610-336-427 και 6936-903030. Έναρξη Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
13: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
14: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
13: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
14: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
15: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
14: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
16: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
1: Σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans έχει καταθέσει αίτημα για έκδοση Ναύτεξ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Θα ακολουθήσει βεβαίως μια διαδικασία τώρα με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας. Και με βάση αυτά τα δεδομένα, ίσως και τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, να δούμε να αρχίζουν και οι έρευνες. Αλλά όταν είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης στο στούντιο, μην λέω εγώ περισσότερα. Καλώς ήρθες, Σταύρο.
17: Καλό μεσημέρι.
1: Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Καταρχάς καταθέτουν στο ΙΠΕΞ και μετά το Άμυνας δεν είναι.
17: Ναι, είναι μια διευθυντική απόφαση.
1: Για την Ναύτεξ.
17: Σωστά. Η εταιρεία αυτή τη φορά, και λέμε η εταιρεία διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει ανατεθεί στην Εξάνς. Και ξεκίνησε τις διαδικασίες ζητώντας άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει έρευνες, δηλαδή για να εκδοθεί Ναύτεξ που θα εξασφαλίζει την άδεια αυτή, ναι, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες, και έκανε και ένα αίτημα εξαίρεσης για το ερευνητικό πλοίο ABEG Marenco, το οποίο θα αναλάβει τις έρευνες αυτές, και λέμε αίτημα εξαίρεσης.
1: Ναι, διότι... αυτό δεν το κατάλαβα όταν το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Mm. Γιατί αυτό από συμβαίνει... τι εξαίρεται, τι...
17: Γιατί οι έρευνες, η άδεια μάλλον που έχει ζητηθεί, είναι για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, όπως είναι αυτονόητο βεβαίως, στον πρώτο λόγο έχουν ελληνικά πλοία, πλοία ελληνική σημαία.
1: Κατάλαβα.
17: Έτσι, οπότε επειδή όμως έχει...
1: εξαίρεση, ναι, μπορώ να τις κάνω εγώ τις έρευνες.
17: Σωστά, επειδή έχει τις τεχνικές δυνατότητες, ναι, για να κάνει τις σχοβολιστικές έρευνες στο συγκεκριμένο πλοίο, ζητήθηκε άδεια εξαίρεσης. Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να εξεταστεί σε πρώτη φάση το αίτημα για την Ναύτεξ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αφού εγκριθεί όπως αναμένεται, θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι και η αρμόδια υπηρεσία βεβαίως, εντός 48 ώρων να προχωρήσει στην έκδοση της ναυτικής οδηγίας, όπου θα περιγράφεται ακριβώς ο τομέας στον οποίο θα επιχειρήσει το γαλλικό πλοίο. Προς το παρόν, και αυτό που γνωρίζουμε και είναι και σημαντικό, μαθαίνουμε πως η γαλλική εταιρεία δεν έχει ζητήσει άδεια από αλλού πλην της Ελλάδος, και πως οι αρχές που ενημερώνονται είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το λέμε αυτό διότι γνωρίζουμε πως η Άγκυρα έχει θέσει μετεπιτάσεως, ναι, ναι, ναι, το ζήτημα της ενημέρωσης και αδειοδότησης.
1: Αδειοδότησης, εντάξει, αλλά εδώ μας λες ούτε καν ενημέρωσης.
17: Προς το παρόν,
1: προς το
17: αυτό
1: παρόν,
17: που γνωρίζουμε,
1: παρόν.
17: Ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι αν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος κοινής κατανόησης μεταξύ της γαλλικής εταιρείας και της Τουρκίας για να προχωρήσει, ναι, το έργο.
1: Θα στα λέω εγώ με όρους που ίσως δεν ανταποκρίνεται στους κατάλληλους, στις περιστάσεις, αλλά θα καταλάβεις. Θα έχει ζητήσει Ναύτεξ για έρευνες που θα ξεκινούν από την Κρήτη και θα φτάνουν μέχρι την Κύπρο, ή καταρχάς η Ναύτεξ θα είναι μέχρι τα χωρικά ύδατα.
17: Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη στιγμή...
1: Καταλαβαίνεις,
17: ναι,
1: για το
17: βεβαίως,
1: λόγο.
17: Γιατί
1: αν πάμε πέρα από την Κάσο...
17: Αλλάζει το έργο. Και μεταξύ Κάσου Καρπάθου το 2024, ναι, είχε δημιουργηθεί εκείνο το ζήτημα με το Γιάννη Ρελούμε.
1: Τώρα έρχονται οι Γάλλοι και λένε Ναύτεξ μέχρι την Κάσο, ή το πάνε μέχρι την Κύπρο.
17: Η Ναύτεξ δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
1: Ξεκινάμε από τα βασικά.
17: Θα το δούμε, θα ξέρουμε μέσα σε λίγες ημέρες που ακριβώς θα κινηθεί το πλοίο. Η εκτίμηση η επικρατούσα εκτίμηση σε αυτή τη φάση είναι πως θα κινηθεί εντός χωρικών υδάτων. Υπάρχουν δύο περιοχές που είχαν μείνει οι έρευνες, που είχαν μείνει μάλλον τομείς των ερευνών που δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη, και βόρεια της Κρήτης αλλά και μεταξύ Κάσου Καρπάθου. Οπότε ενδεχομένως να ξεκινήσει εκεί τις εργασίες του και να επεκταθεί στη συνέχεια με έκδοση νέων ναύτεξ στο τμήμα που βρίσκεται, ναι, μεταξύ της Κρήτης, όπως λέμε, και της Κύπρου.
1: Και όλα αυτά προσδιορίζονται μέσα στον Οκτώβριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
17: Ναι, η διαδικασία διαρκεί λίγες ημέρες για την έκδοση των ναύτεξ. Οπότε περιμένουμε πως ίσως και πριν τα τέλη του μήνα να έχουμε την ανακοίνωση από το Πολεμικό Ναυτικό, από την Υδρογραφική Υπηρεσία. Και βέβαια μετά να δούμε πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι έρευνες, με καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα τουλάχιστον με τον επίσημο σχεδιασμό, ναι, ναι, την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εκτός βεβαίως αν χρειαστεί να δοθεί κάποια παράταση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, με όλα τα χαρακτηριστικά, με όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα, έτσι, ακούσατε και τους αστερίσκους που έβαλε ο Σταύρος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γι' αυτό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό ακριβώς το θέμα που έθιξε και ο Σταύρος, δηλαδή από πού θα ζητηθούν οι άδειες, από πού θα βγουν οι ναύτεξ. Και είπε ο κύριος Μαρινάκης.
18: Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου.
1: Αντιλαμβάνεσαι γιατί καθυστέρησα λιγάκι σήμερα τον Μανώλη Κωστίδη. Τον καθυστέρησα γιατί ήθελα να έχουμε τα δεδομένα τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση της γαλλικής εταιρείας, τα δεδομένα τα οποία θα δούμε να εξελίσσονται, για να πάω μετά στον Μανώλη Κωστίδη να μας πει εκείνος από την πλευρά του το ρεπορτάζ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Επειδή από χθες έχει προκύψει το ζήτημα αυτό και ψαχνόμαστε, η αλήθεια. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι η ελληνική πλευρά, μόνο στην ελληνική πλευρά θα υποβληθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την τουρκική πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία σε σχετικά να έχει γίνει κάποια αίτηση, μια συνεννόηση. Περιμένουν από διπλωματικούς διάβλους για να έρθουν από τη Γαλλία, αφού είναι γαλλικό το πλοίο, να στείλει ενημέρωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό περιμένει η Τουρκία. Τώρα, επειδή έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, δηλαδή ότι κάποιες έρευνες θα γίνουν στα χωρικά έδαφα της Ελλάδος, όσο εκεί δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Από εκεί πέρα, το να μην γίνει κάποια συνεννόηση με την Τουρκία μπορεί να φέρει δύσκολα βήματα.
1: Να ταράξει περισσότερο τα νερά, λες εκεί.
19: Εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Αλλά θα δούμε. Οι διπλωμάτες εργάζονται, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς την τουρκική πλευρά. Αυτό το γνωρίζουμε. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, άκουσα με μεγάλη προσοχή το τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και άρα προχωράει έτσι όπως είπε, δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος μόνο, έτσι δήλωσε ο ίδιος.
1: Ναι, ναι.
19: Η τουρκική πλευρά πάντως περιμένει, ισχύει, δηλαδή μας είπαν ότι ισχύουν αυτά που έχουν πει πριν από λίγες μέρες, ότι περιμένουν από το κράτος που έχει τη σημαία του πλοίου ενημέρωση μέσω διπλωματικών διάβλων προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Τώρα θα δούμε.
1: Ναι. Η χώρα.
19: Γιατί εκεί υπάρχουν και οι περιοχές που η Τουρκία υποστηρίζει ότι φτάνουν οι θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της. Ναι.
1: Η χώρα της οποίας πάντως η σημαία υπάρχει στο πλοίο έχει έρθει αρκετά κοντά με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
19: Ναι, έχουν έρθει αρκετά κοντά, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δηλαδή, στο ζήτημα τον αμυντικό τομέα, ναι.
1: Είδαμε μέχρι και εσύ, δηλαδή, μας έδειξες, μέχρι και φρεγάτες. Γαλλική φρεγάτα. Ακριβώς. Και τουρκική φρεγάτα να είναι δίπλα-δίπλα.
19: Με γαλλική φρεγάτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα αλλάξει τις θέσεις της, γιατί εδώ καταγράφουν. Δηλαδή, οι διαφορές μπορούν να καταγραφούν μόνο και σε επίπεδο ναύτεξ αργότερα. Ναι. Αλλά εδώ θα καταγραφούν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, αν πράγματι, όπως η ελληνική πλευρά προχωρήσει όπως το δηλώνει, τότε σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να, δηλαδή, έχει ένα ισχυρό χάρτη στο χέρι της για το μέλλον, για τις θέσεις της, για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης, ναι, και για πολλά άλλα ζητήματα. Και η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να περάσει μόνο έτσι αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταγραφούν κατά την άποψή της και δικές της θέσεις. Τουλάχιστον σε επίπεδο καταγραφής το λέω. Δεν θέλω να πάω σε χειρότερα σενάρια. Γι' αυτό το λέω, περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Δεν είμαστε στο τελικό στάδιο, είμαστε στα πρώτα βήματα, εγώ θα
1: λέγα.
19: Ναι,
1: αντιλαμβάνομαι. Έχουμε, μα δεν μέλλον. Έχει διεκδοθεί ακόμη η Ναύτεξ, να ξέρουν και ακριβώς η άλλη πλευρά το πού ακριβώς θα κινηθούν τα πλοία.
19: Μετά θα βγει το πλοίο πέρα των χωρικών υδάτων.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
19: Έχει μέλλον. Μην. Έχουμε μέλλον πολύ προσεκτικό. Αυτό.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι. Πόσα λες, καταλαβαίνω. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Θα πάμε τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλνίκου, γιατί σήμερα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Γεια σου, Μαρία. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση, Σπύρο, πραγματοποιήθηκε στη σκιά της παρέτησης της Kimberly Guilfoyle, mm-hmm, μετά και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου. Την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συνόδευσε ο επιτετραμμένος Τζος Χακ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, λίγο πριν τις 12, συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου παρόν ήταν και ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, και τονίζω τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ, διότι είναι στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Mm. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι είπα το 2018 στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι δεν θα πάρει τα F-35, κάτι που του λέω και σήμερα. Αυτό δίνει, αν θέλεις, και λίγο το στίγμα της πολιτικής που ακολουθεί ο γερουσιαστής. Σαφώς στη συνάντηση ήταν ψηλά οι διμερείς σχέσεις, τα αμυντικά και τα ενεργειακά. Ζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο, και όταν λέμε για την Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς μέσα είναι και οι τουρκικές εστιάσεις. Ναι. Ζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις και για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ουκρανία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Έγινε επισκόπηση προφανώς του εξαιρετικού επίπεδου στο οποίο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλνίκου ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε για το τι πρεσβεύουν, τι ιδέες πρεσβεύουν και απόψεις οι Αμερικανοί γερουσιαστές που συναντήθηκαν με τον Γεραπετρίτη απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
21: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
22: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
21: 5POINT. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
23: Στη Σμύρνη και στη Βηρητό νεράιδες φτιάχνουν 100.
24: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και τραγούδια που τα ζούμε, που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν, μας κάνουν μια παρέα. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το Royal σας υποδέχεται σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με μια αγκαλιά τραγούδια. Ο Νίκος Μπαλής και η Δώρα Μπελέρη μαζί με μια υπέροχη μουσική παρέα ενώνουν το λαϊκό, το έντεχνο και τους αγαπημένους ήχους της παράδοσης. Πρεμιέρα Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 10 το Royal Upstage. Κρατήσεις 2611-810-524. Με μια αγκαλιά τραγούδια, γιατί οι πιο όμορφες βραδιές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.
25: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
26: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
27: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
1: Κατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ένα σειρμό με κλιματισμό, με κάμερε ασφαλεία, με ό,τι τέλο πάντων απαιτείται για να χαρακτηριστεί ένα σειρμό σύγχρονο και ασφάλι σε ένα τρένο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών. Προβλέπει την ανακατασκευή ακόμη 13 σειρμών σε πρώτη φάση και ακόμη 10 σε βάθο κάποιων μηνών. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με επιβάτε, πήγε στον ηλεκτρικό, μίλησε με επιβάτε, μίλησε με εργαζόμενου, αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα. Τόσο για το σχεδιασμό του Υπουργείου, για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν και το Υπουργείο, πρωτίστως τους επιβάτες, όπως η εισιτηριοδιαφυγή και η αστυνόμευση, το να αισθάνονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό και όλα τα μέσα μεταφοράς να αισθάνονται ασφαλείς. Το ρεπορτάζ της Σοφίας Γαλάνη.
28: Αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν για πολλά χρόνια τα παλιά βαγόνια χωρίς τα στοιχειώδη ούτε καν κλιματισμό. Οι επιβάτες της γραμμής του ηλεκτρικού επιβιβάζονται για πρώτη φορά σε έναν πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό.
29: Ενδιαφέρον και πιστεύω θα βοηθήσει γενικά στη μεταφορά.
30: Εννοείται ότι είναι για βοήθεια καθημερινά και στον εργαζόμενο περισσότερο. Καλό είναι.
28: Πρόκειται για τον πρώτο από τους συνολικά 14 που θα ανακατασκευαστούν ώστε να παρέχουν στους επιβάτες σύγχρονες υπηρεσίες, με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να δίνει, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το χρονοδιάγραμμα του εξυγχρονισμού των σειρμών.
31: Βρίσκονται ήδη άλλοι 4 σε στάδιο ανακατασκευής. Βάσει του προγραμματισμού που έχουμε κάνει, το σύνολο του έργου για τους 14 ανακατασκευασμένους σειρμούς θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.
28: Οι νέοι σειρμοί θα διαθέτουν μεταξύ άλλων κλιματισμό, κάμερες ασφαλείας και προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ένα καλό πρώτο βήμα, ωστόσο οι πολίτες ζητούν επιπλέον παρεμβάσεις στον ηλεκτρικό, με κύριο αυτό της αύξησης των δρομολογίων.
30: Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί, είναι σίγουρα να υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια και οι συντηρήσεις που βλέπουμε πολλές φορές και υπάρχουν προβλήματα.
32: Η συχνότητα του ηλεκτρικού είναι απαράδεκτα αραιή. Δηλαδή υπάρχουν καθυστερήσεις 15, 17, 18 λεπτών.
28: Στόχος του οργανισμού, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Στασία Θανάσιο Κοταρά, είναι η μείωση της αναμονής με συχνότερα δρομολόγια.
33: Αυτή τη στιγμή η χρονοπόσταση της ώρας αιχμής είναι προγραμματισμένη στα 7 λεπτά περίπου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, αυτή η χρονοπόσταση θα κατέβει και κάτω από 6 λεπτά.
28: Οι επιβάτες, ωστόσο θέτουν και το ζήτημα της εντονότερης αστυνόμευσης, καθώς σειρμοί και σταθμοί αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για συμμορίες πορτοφολάδων.
7: Να σταματήσουν και οι κλεψιές. Πολύ καλό θα είναι.
28: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το σχέδιο Αριάδνη, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 έγιναν πάνω από 280.000 έλεγχοι και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 συλλήψεις.
31: Ειδικά στη γραμμή 1 είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενισχύσουμε. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία, προκειμένου και να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και το πρόγραμμα Αριάδνη, προκειμένου να υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης όπου αυτή απαιτείται.
28: Παράλληλα, ο κ. Κότσιρας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εισιτηριοδιαφυγή με χρήση καμερών ασφαλείας και τεχνητής νοημοσύνης.
31: Έχουμε 25,5% αύξηση της επικυρώσης συνολικά στον ΟΑΣΑ. Έχουμε 14% αύξηση στους ελέγχους κομίστρου που έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι λειτουργεί τουλάχιστον σταδιακώς καλύτερα και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε.
28: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με την ανακατασκευή των σειρμών και τον εξυγχρονισμό των υποδομών, ο ηλεκτρικός πολύ σύντομα θα αλλάξει εικόνα.
1: Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που το θέλουμε όλοι μας. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Γιάννη Σουλιώτη, στον απεσταλμένο του Sky και της Καθημερινής, σε μια περιοχή που δέχτηκε μεγάλη πίεση τα τελευταία 24 ώρα από μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο και υποδομές στους χώρους όπου βρίσκονται οι μετανάστες. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε μια συντομία, μια εικόνα. Οι άφηξεις μεταναστών έχουν σταματήσει εδώ και περίπου 36 ώρες, κυρίως λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εδώ του νησιού, στην Ιερά Πέτρα, να κάνουν μια ανακατανομή των μεταναστών, δηλαδή να τους μεταφέρουν από αυτό το άθλιο χώρο εκεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου δεν υπήρχε καμία απολύτως προδιαγραφή για να φιλοξενήσει ανθρώπους, και να τους γίνεται εκεί μια υποτυπώδης καταγραφή, τους βάζουν σε πούλμαν, τους μεταφέρουν σε ένα τροποντινά κέντρο καταγραφής στην Αγιά Χανίων. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Εκτιμώ ότι αύριο θα είχε ολοκληρωθεί, δηλαδή σήμερα είχε περί τους 500 μετανάστες, 200 με 300 θα απομακρυνθούν σήμερα, άλλοι τόσοι αύριο. Το θέμα, η κρίση που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες, φέρνει στην επιφάνεια σαφώς την απουσία δομής στην Κρήτη. Υπήρχε μια συλλογιστική ότι αν γίνει δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
1: Οπότε δεν τη θέλει κανείς ούτε κάτι, ούτε Δήμη, ούτε κανείς.
8: Ναι, ναι,
1: υπάρχει βέβαια
8: ναι.
1: Στα Χανιά. Μισό λεπτό. Στα Χανιά υπάρχει, δεν υπάρχει. Στην Αγιά.
8: Υπάρχει, αλλά δεν είναι ακριβώς δομή όπως την έχεις, όπως την μπορείς να τη φέρεις στο μυαλό σου αντίστοιχη της Λέρου, της Κότης, της Σάμου, της Λέσβου. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μετατραπεί σε.
1: Λειτουργεί ως δομή, ναι, κατάλαβα.
8: Λειτουργεί ως δομή και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε 10 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ υπάρχει μια παλιά αποθήκη ελαιολάδου, την οποία το Υπουργείο Μετανάστευσης προωθεί για προσωρινή δομή. Είναι ένα κτίριο, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά και εκεί και γι' αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες, νομίζω.
8: Ναι, ναι, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Μιλάμε εδώ με τους κατοίκους, έχουν μαύρες σημαίες, κάνουν οδοφράγματα τα βράδια. Όπως μας είπαν εδώ, αύριο αναμένεται η κυρία Καρεστιανού. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει αποκτήσει μια χαρακτηριστικά μια τοπική κινητοποίηση το όχι. Ναι. Δομή. Το θέμα είναι και στις κατηδίαν κουβέντες που κάναμε με τους αυτοδιοικητικούς, ότι λένε ναι, όχι εδώ, αλλά και ο άλλος ο δήμαρχος δεν βγαίνει δημόσια.
1: Κατάλαβα.
8: Βρει χώρο,
1: όχι εδώ, λίγο ούτε παραπέρα.
8: Ούτε, και όλοι λένε όχι στη δομή, ναι, στην περιοχή τους. Άρα 19.000 μετανάστες από την αρχή του χρόνου όμως έχουν έρθει στην Κρήτη, η οποία παρόλα αυτά δεν έχει δομή.
1: Γιάννη, θα δούμε το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει και το είδαμε και χθες, θα δούμε και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Ο Γιάννης Σουλιώτης από την Κρήτη. Τις εικόνες που μας περιέγραψε θα τις δείτε και στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με διαφωνίες και χωρίς διαφαινόμενες λύσεις. Άλλη μια αντικυβερνητική φωνή στα μέσα ενημέρωσης φημώνει ο Ερντογάν. Ψήφισμα ειρήνης εντός εισαγωγικών από AfD και συμμαχία Σάρα Βάγκεκνεχτ στο Μαγδεμβούργο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στη Γερμανία τώρα, όπου χθες σε ειδική συνεδρίαση στο Μαγδεμβούργο, το κοινοβούλιο της Σαξονίας Anhalt ενέκρινε την κοινή πρόταση της εναλλακτικής για τη Γερμανία της AfD και της συμμαχίας Saarwagenknecht BSW. Η πρόταση ζητά άμεσο τερματισμό κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία και φέρει τον τίτλο «Συνομιλίες για την ειρήνη αντί για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία». Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 44 έδρες, όσες διαθέτουν δηλαδή τα δύο κόμματα, σε σύνολο 83 στο νέο κοινοβούλιο που είχε προκύψει στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ενδείξεις. Καλώς ήρθες, Νίκο.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη του στο Λονδίνο. Γνώρισε ήττα 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, δεύτερη αγωνιστική, θυμίζω, για τη League Face του Champions League σε ένα μάτς που προηγήθηκε με τον Μάγερ. Όμως συνέχεια τίποτα δεν λειτουργήσε. Ο Πεδρίνιο με πέναλτι σοφάρισε αργότερα. Η Σαχτάρ κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι με τέρματα των Ντομπία και ένα τραγικό λάθος του Μπρινιόλη. Και ένα τέρμα που θα το μεντώσα συνέχεια. Συγκλονιστική ωστόσο η παρουσία του κόσμου. Τη ένωση έτσι περίπου 10.000 έκαναν κυτρινόμαυρες αποχρώσεις στο γήπεδο που αγωνίζεται η Σαχτάρ. Σήμερα ωστόσο στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, παίρνουν το σκητάλι Ολυμπιακός και Όφη. Ανοίγει αυλαία με Conference League 8 παρατέρα το Παναθηναϊκός με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα Παλιά, γνώριμη θυμίζω, ένα πριν από δύο χρόνια με γκολ του Μπακασέτα τότε. Στη Βοσνία, Μαρσέη Ολυμπιακός στις 10, Ρεν Όφη, μεγάλη πρόκληση και για τον Όφη. Να πούμε ότι χθες βέβαια είχε και αρκετά παιχνίδια Champions League. Αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, στο Etihad την Paris Saint-Germain κέρδισε τη Manchester City 4-2 σε συναρπαστικό αγώνα και ήταν και μια καθόλου απόδειξη της φιλοσοφίας του Luis Enrique να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο τίτλο Champions League και ανατροπή της χρονιάς, να το πούμε γι' αυτό, βασιλική ανατροπή. 3-1-3-3 στο Ολύμπικο, στα τελευταία 8 λεπτά η Real Madrid με τον Μουρίνιο να πανηγυρίζει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12.
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
13: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε πολύ λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
18: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
19: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα, μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Επισήμανε ότι η Ελλάδα, επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η χώρα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Στο μεταξύ, άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Στόχος είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή να δοθεί πριν από τις γιορτές, ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Απάτη Μελία Μαμούθη, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την καταγγελία, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος, επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. 8 Ρωμά συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι σε λίγες ημέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή και η σχετική διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Προανήγγειλε παράλληλα ότι έρχεται διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου στην περιοχή των Στεγνών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Εύβοια. Σε έναν μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές και καταβολής κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Οι πληγέντες, όπως ανέφερε, θα μπορούν, υποβάλλοντας μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση, και να λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση εντός 5 ημερών. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σύρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν 52χρονο που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών χθες το βράδυ προχώρησαν οι αρχές. Συγκεκριμένα, 150 άτομα της ομάδας που βρίσκονται στην Αθήνα εν ώψη ποδοσφαιρικού αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη League Phase του Conference League κινήθηκαν στη Λιωσίων και έκλεισαν τον δρόμο, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χυρός, σιδερόβεργες καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχθηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στα Χανιά προκάλεσε η πτώση τμήματος από το κτίριο των πρώην Ιταλικών στρατών που στέγαζε παλιά το Πολεμικό Μουσείο. Έχει αποκλειστεί το σημείο, ενώ δυνάμεις της ΕΜΑΚΑ έχουν αναλάβει έρευνες για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέη. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένιση Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ, με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, πέρα ως πέρα.
0: Πέμπτη σήμερα, 15 Δεκάτου, 15 και 10 η ώρα συμπτωματικά. 3 και 10 λοιπόν πρώτα λεπτά, ναι, το πετύχαμε σήμερα γιατί χθες είχαμε μια μικρή αστοχία. 3 και 10 πρώτα λεπτά λοιπόν, Sky Patras 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μας ακούτε. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που και σήμερα μέχρι τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μας ακούτε διαδικτυακά με πολλούς τρόπους. Ο πιο εύκολος να το κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας

0: Ολυμπιακό στον Ντόρσεϊ.
1: Και από τον ίδιο ο Παναγιώτη, ο τρόπος που αντέδρασε, δεν το λες και ήπιο, ήταν πολύ έντονος.
0: Δεν είναι και ο πιο λογικός άνθρωπος του κόσμου.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Τουλάχιστον νομίζω ότι αν ο χαρακτήρας του είναι έτσι όπως παίζει.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται δεν είναι. Βέβαια, τι να πω τώρα. Λένε ότι όσα ξέρει ο Νικοκύρης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος. Αλλά ρε φίλε,
1: 100%.
0: Εμένα μου έκανε το κουβέντια και με φίλους. Μου έκανε εντύπωση το εξής. Δηλαδή, κάνει ένα podcast το Μονέκε και έχει προσκλημένο τον Blossom Game. Ο Μονέκε παίζει στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Blossom Game στην Ντουμπάι. Και κουβεντιάζουν και λένε για τον Ντόρση. Ρε παιδί μου, ότι ένα λέει ναι, αυτό. Και ο Ντόρση με το που γίνεται αυτή η κουβέντα απαντάει, δηλαδή είναι πάνω στο πληκτρολόγιο και παρακολουθεί αυτούς. Που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση για να είναι τόσο αθώο, ξέρεις, όλο αυτό. Αυτό λέω.
1: Καλά, αθώο δεν μπορεί να είναι. Ούτε η στάση του Ντόρση είναι αθώα. Σίγουρα υπάρχουν λόγοι από κάτω. Από πίσω, μάλλον. Υπόβαθρο. Όλοι διαβάζουν, ξέρεις, τα περί πρόταση του ΠΑΟΚ για 4 εκατομμύρια το χρόνο κλπ. Όλοι τα διαβάζουμε, μάλλον. Δεν νομίζω να απέχουν και πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Τώρα, άμα δεν είναι 4, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά...
0: Μπορεί να είναι 5. Okay.
1: Μπορεί να είναι 5. Ναι, μπορεί να είναι 5. Καλά, λέει ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω όμως και για τον Ολυμπιακό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτή η ιστορία. Δηλαδή,
0: δεν νομίζω ότι είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, από την άποψη ότι έχει ελληνικό διαβατήριο.
0: Αυτό
1: είναι το πιο. Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι δεν αλλάζει τακτική. Δηλαδή και μου έκανε και εντύπωση που τον στείλανε κατευθείαν. Δεν περιμένανε μια μέρα, δύο να επιστρέψει με την αποστολή.
1: Ο Ολυμπιακός πάει, γιατί μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει από αυτήν την ιστορία, αν εξαιρέσει, ρε παιδί μου, το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συμβόλαιο, καταρχήν.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός θα βγει κερδισμένο. Θα βγει κερδισμένο τελικά. Ναι. Πιστεύω.
0: Και ένα άλλο που ήθελα να σχολιάσω, εντάξει, θα σχολιάσουμε για αυτή την υπόθεση, την υπόθεση Ντόρση. Είδες τι έγινε με οπαδούς της ομάδας που θα φιλοξενήσει τις Μπόρατς από τη
1: Βοσνία. Τώρα πριν μπούμε στο στούντιο, διάβαζα λιγάκι. Ναι.
0: Φοβερά πράγματα, ρε φίλε.
1: Φοβερά πράγματα, τι να σου πω, φοβερά πράγματα. Φοβερά και τρομερά, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Φοβερά και τρομερά.
0: Εδώ θα μου πεις που είχε σκοτωθεί ο άτυχος φίλος της ΣΑΕΚ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που αυτή της ομάδας από την Κροατία διέσχισαν όλη την Ελλάδα και κατέληξαν στην Αθήνα και δεν τους είχε πάρει χαμπάρι κανένας. Άλλο πράγμα αυτό.
1: Να πούμε, εντάξει, μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει τώρα τι συζητάμε. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο στο βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, επικράτησε ένταση. Και είπε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ότι η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις 11 οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, της ομάδας δηλαδή που αντιμετωπίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League, 8 παρατέταρτο. Και υπάρχει στο διαδίκτυο ένα βίντεο στο οποίο φέρεται να δείχνει τους οπαδούς της Μπόρατς να αναζητούν οπαδούς του Παναθηναϊκού με την αστυνομία να τους έχει εντοπίσει και να προχωρά στις συλλήψεις. Προφανώς για να αναζητάνε οπαδούς του Παναθηναϊκού, δεν τους αναζητούν για να τους καλησπερίσουν και να τους καλωσορίσουν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Για να δώσουν τα στοιχεία.
1: Για να δώσουν τα στοιχεία, δεν τους αναζητούν και άλλα πράγματα. Οπότε, ναι, είναι ένα θεματάκι αυτό. Και σωστά ανέφερε και ο Παναγιώτης την προηγούμενη πολύ κακή εμπειρία που είχαμε εδώ στην Ελλάδα σε ανάλογο περιστατικό.
0: Δεν ξέρω γιατί θα γίνει απόψε στο παιχνίδι, έτσι, γιατί συνολικά από ό,τι παρακολούθησα, άκουσα, διάβασα, θα είναι καμιά 150-200 οπαδοί της ομάδας από τη Βοσνία, έτσι, που τόση, μέχρι και σιδηρολωστούς είχαν, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, όχι επειδή είναι από τη Βοσνία, επειδή όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις κυκλοφορούν με τέτοιου είδους όπλα, γιατί ένας σιδηρολωστός είναι όπλο, δεν είναι μαγκούρα για να περπατάς αν δεν μπορείς να στερεωθείς, έτσι.
1: Το ωραίο Παναγιώτη, ξέρεις ποιο είναι, ότι το βιντεάκι αυτό κυκλοφόρησε σε ποια σελίδα λες, μάλλον με τι ονομασία, με την ονομασία hooligans.cz official, αυτή είναι η σελίδα που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο βίντεο, στην οποία υπάρχουν και άλλα πολλά βέβαια τέτοια βιντεάκια από σκληροπυρηνικούς οπαδούς, κάνουν διάφορα. Το βίντεο αυτό

0: Ναι, κυκλοφόρησε εκεί. Έχει μια αναπαραγωγή από πάρα πολλούς. Υπάρχουν πολλά σχόλια από κάτω. Και έχει μάλιστα και βίντεο αμέσως πριν, μάλλον χθες, ναι, αμέσως πριν, από το παιχνίδι Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης. 3-4 θυμίζω αυτό το
1: βράδυ. Ναι, τι έγινε αυτό,
0: Μεγάλη ανατροπή με τρία συνεχόμενα κόρνερ της Ρεάλ, έτσι.
1: Ναι, νομίζω... και ενώ ήταν 3-1 από ό,τι είδα, έτσι, γιατί θέλω να έχω μια γεύση τι κάνει οι Έλληνες παίκτες. Στο 82 μπήκε ο Κουλιαράκης και μετά άρχισαν το ένα γκολ μετά το άλλο να πυροβολούν της Ρεάλ.
0: Ναι, να πυροβολούν.
1: Δεν τον βλέπω να ξαναμπαίνει.
0: Με τρία κόρνερ εδώ μεταξύ, νομίζω επανήλθε ο Μουρίνιο για τα καλά στη Ρεάλ και νοητό. Λοιπόν, υπάρχει ένα
1: και
0: βίντεο.
1: Σε δύο εβδομάδες έχει το El Clásico,
0: Σε δύο εβδομάδες το El Clásico, ναι. Από ένα βιντεάκι σε ένα σταθμό στη Ρώμη από παδούς της Ρεάλ και ο παδούς της Ρώμα να συμπλέκονται. Γιατί υπήρχε και αρκετός κόσμος της Ρεάλ στο χθεσινό παιχνίδι. Άλλο βιντεάκι από το παιχνίδι Χάιντου Κάγιαξ. Τέτοια βιντεάκια υπάρχουν σε αυτή τη σέντρα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτά προς το παρόν, ελπίζουμε. Και να λήξει εδώ. Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση. Αμάν, ξέρεις γιατί έκανα το αμάν τώρα, γιατί βλέπω μια φωτογραφία που ανέβασε ο φίλος μας ο Λάζαρος ο Πολίτης, Παναγιώτη.
1: Yeah, αμάν,
0: αλλά αμάν. Καλύτερα να μην σε παρασύρω όμως εκεί.
1: Αμάν, αμάν.
0: Τα έχεις δει και εσύ,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα έχεις δει και εσύ. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν ένα κάλεσμα του Ατομίτου Παθών στους φίλους της ομάδας για το παιχνίδι με την Πρέβεζα και υπάρχει και προπόληση εισιτηρίων για το συγκεκριμένο αγώνα στο γήπεδο των προσφυγικών. Mm-hmm. Από το fast food μικρογεύματα Ανθίας 237 μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια των 5 ευρώ ώστε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Και μου έλεγε ο φίλος μας και πολύ και τον δύο και πολύ γνωστός γενικότερα, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι αλλά και στην κοινωνία της Πάτρας, ο Αλέξανδρος ο Μπογιάκης, ότι είχαν πάει σήμερα στο γραφείο του δύο φίλαθλοι και τους ζητήσαν εισιτήριο για το κυριακάτικο παιχνίδι που δεν έχουν ξαναπάει, ρε παιδί μου, στο γήπεδο φέτος, και ήταν κάτι που το συγκίνησε ιδιαίτερα. Νομίζω μας ακούει τώρα ο Αλέξανδρος, το κάνει κάθε μεσημέρι, και ήταν κάτι που το συγκίνησε. Εντάξει, για αυτούς τους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους είναι 15, 16, 17, 12, 13 χρόνια στην ομάδα, είναι πρωτόγνωρες στιγμές αυτές, έτσι. Δηλαδή μια ομάδα της Πάτρας που είναι πρώτη στην τρίτη εθνική, στην πρώτη παρουσία μετά από 35 χρόνια, έχει επανέλθει ο κόσμος
1: που είναι οργανωμένη,
0: στηρίξη, που, είναι οργανωμένη που έχει πάνω από 80 χορηγούς, Παναγιώτη.
1: Έλα ρε φίλε, μπράβο.
0: Μπορεί να συνειδητοποιήσει το νούμερο που σου λέω? Νομίζω δύσκολα μπορεί να το συνειδητοποιήσει κάποιος. Έχει λοιπόν πάνω από 80 χορηγούς, σχεδόν 90.
1: Στόχος είναι 100,
0: Στόχος είναι 100, ναι. Και το μόνο που τους λείπει, εννοώ να είναι πιο έντονο, είναι η στήριξη του κόσμου που νομίζω θα την έχουν.
1: Που σιγά σιγά θα γίνει και αυτό.
0: Πολύ μεγαλύτερη στο παιχνίδι με την Πρέβεζα. Θα μείνουμε λίγο σε ρυθμούς τρίτης εθνικής, στο ποδόσφαιρο εννοώ. Έχουμε να πούμε πολλά και εν ώψη της Κυριακής τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, κυρίως στον έκτο όμιλο αναφερόμαστε, που αγωνίζονται και οι ομάδες της Αχαΐας. Η Παναχαϊκή παίζει στην Ελλάδα του Άλλου Ευάντε, στο Δημοτικό Στάδιο Ζακίν, το Πανεγιάλιος στην Κέρκυρα με τον Άγιο Ματθαίο, είναι ένα χωριό στην Κέρκυρα νότιο-δυτικά, 22 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, και ο Ατρόμητος, όπως είπαμε και πριν, υποδέχεται την Κέρκυρα. Θα έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα, ελπίζω, τον προπονητή του Αγίου Ματθαίου, ο οποίος είναι ένας πατρινός εισαγωγικά, γιατί νομίζω τώρα πατρινός θα πρέπει να λογίζεται.
1: Πολιτικογραφηθεί πολίτης της Πάτρας.
0: Ο Ανδρέας Ζήκος, παλιός ποδοσφαιριστής, πολύ γνωστός, Παναχαϊκής, σε πολλές ομάδες, τεράστια η εμπειρία του, και φέτος τον βρίσκουμε στο Άγιο Ματθαίο να προσπαθεί να επί της ουσίας να δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό σύνολο ώστε η ομάδα να κρατηθεί στην κατηγορία. Καλησπέριζουμε τον Ανδρέα Ζήκο στο Skype Πάτας και θα μας επιτρέψει, Ανδρέα, να μιλάμε στον Νικό, γιατί γνωριζόμαστε και οι τρεις μας από πάρα πολύ παλιά.
2: Εννοείται.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα
2: στους ακροατές.
0: Πώς προέκυψε αυτός ο γάμος εισαγωγικά με την συγκεκριμένη ομάδα, και θα θέλαμε να μας πεις κάποια παραπάνω στοιχεία για αυτή την ομάδα, γιατί ο κόσμος δεν πολύ γνωρίζει αρκετές ομάδες που συμμετέχουν φέτος στον έκτο όμιλο και μεταξύ των οποίων είναι και αυτή.
2: Ναι, το καλοκαίρι κάποια στιγμή οι άνθρωποι της ομάδας με ενόχλησαν, με ρώτησαν αν μπορώ να, αν είμαι διαθέσιμος εκεί, μου πρότειναν ένα μοντέλο λειτουργίας της ομάδας. Εντάξει, το είδα ευέλικτο με τον τρόπο που θα μπορούσε να λειτουργήσει, να συνεργαστούμε, και τους απάντησα ναι. Και προχωρήσαμε σε μια συνεργασία και ξεκινήσαμε το καλοκαίρι.
0: Είναι μια ομάδα νεοφώτιστη στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είναι ένα μέρος που, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει ποδοσφαιρική παράδοση στο παρελθόν. Νομίζω πως όχι το συγκεκριμένο μέρος, όχι η Κέρκυρα. Πώς αντιμετωπίζουν το πρωτάθλημα οι άνθρωποι της ομάδας? Ποιος είναι ο στόχος? Τι κάνουν? Τι απότερο πλάνο έχουν για το μέλλον?
2: Κοίταξε, είναι ένα κεφάλαιο χώρο, είναι ένας χώρος ανάμεσα σε Λευκύμη και την πόλη της Κερκυράς, είναι περίπου στη μέση. Ο Άγιος Ματθαίος έχει παίξει, έχει παίξει αρκετά χρόνια στην Δέλτα Εθνική την προηγούμενη. Πρώτη φορά έρχεται στη Γάμα Εθνική και ο πρόεδρος εκεί περίπου μαζί με τη διοίκηση κοντά στα 10 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη τους φορά που ξεκινάνε κάτι. Έρχεται από παλιά. Έχει κόσμο, το υποστηρίζει την ομάδα και φανατικά μάλιστα. Και αυτό που προσπαθούμε είναι να είναι μια ομάδα με ενδιαφέρον, μια ομάδα με λειτουργία ομάδας γάμα εθνικής όσο μπορούν, γιατί δεν είναι και σε μια περιοχή που να μπορεί να έχουν όλες τις ανέσεις. Είναι νησί, οι μεταφορές των παικτών εκεί είναι περιορισμένες και πολύ δάπανες. Έχουν ντόπια παιδιά, αρκετοί παίχτες δηλαδή είναι ντόπιο στοιχείο, και προσπαθούν να έχουν αυτό την ομάδα τους σε μια κατηγορία τουλάχιστον πιο ενδιαφέρουσα από το τοπικό της Κέρκυρας, που δεν είναι άσχημο. Και να μπορούν να ευχαριστούνται κάθε Σαββατοκύριακο ένα παιχνίδι με ομάδες όπως είναι η Παναχαϊκή, ο Πανηγιάλης, ο Τηλικράτης, η Πρέβεδα, ομάδες δηλαδή που έχουν χρόνια περάσει από τις κατηγορίες, είναι ανταγωνιστικές, είναι γνωστές. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Και να παραμείνει φυσικά η ομάδα στην κατηγορία, έτσι.
1: Τι γήπεδο έχει, Ανδρέα, δηλαδή πόσο κόσμο χωράει το χωριό αυτό που είπες, αν στηρίζει την ομάδα?
2: Κοίταξε, όταν θα δει κάποιος πάνω στο χωριό θα καταλάβει ότι πάει στο χωριό, έτσι, γιατί είναι και λίγο ψηλά. Είναι ένα γήπεδο με καινούργιο τάπητα κάτω. Ο αγωνιστικός χώρος είναι πάρα πολύ καλός. Άνετο γήπεδο, κανονικό γήπεδο. Τα αποδυτήρια δεν είναι και στη καλύτερη τους κατάσταση όσον αφορά τη ποιότητα. Αλλά είναι λειτουργικά και γενικά είναι ένα φιλόξενο μέρος. Είναι ένα φιλόξενο μέρος. Το χωριό που υποστήριζε, όπως είπα και πριν, με κόσμο, και την κάνει και έκδηλη την παρουσία του, το καταλαβαίνεις δηλαδή. Μία μικρή κερκίδα υπάρχει πίσω από ένα τέρμα, μυαστή. Εντάξει, ένα φυσιολογικό γήπεδο χωριού, το οποίο δεν είναι ακριβώς χωριό, είναι κεφαλοχώρι, σας είπα εκεί. Και έχει και αρκετό κόσμο που το υποστηρίζει.
0: Μπορεί η ομάδα, έτσι όπως έχει συγκροτηθεί, Ανδρέα, να χτυπήσει και να διεκδικήσει βαθμούς από ομάδες όπως είναι η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλης που παίζεται τώρα την Κυριακή, ή επικεντρώνεται κυρίως στις ομάδες της επόμενης ταχύτητας? Γιατί τώρα κακά τα ψέματα είναι ένας όμιλος που δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλης νομίζω είναι πολύ πιο μακριά από τις άλλες ομάδες, τουλάχιστον από τις περισσότερες.
2: Θα σου πω, κοίταξε, ο Πανεγιάλης του Παναχαϊκή είναι ένα, πώς να το πω, είναι ένα πρωτάθλημα μόνοι τους. Ναι. Εντάξει, σε αυτό το όμιλο. Γιατί όταν λέμε τώρα ότι έχουμε να παίξουμε με ομάδες οι οποίες είναι αδύναμες, δεν είναι στο μέγεθος της Παναχαϊκής, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Δύο ομάδες είναι αυτές. Το υπόλοιπο κρουπάκι Ατρόμητος, Πρέβεζα, Τηλικράτης, Φιλιάτες. Είναι μια άλλη ταχύτητα η οποία προσαρμόζεται σε αυτή τη γάμα εθνική. Και οι υπόλοιπες ομάδες θα προσπαθήσουν και μια διαδικασία να αποφύγουμε τα play-out. Λευκήμη, Αγίος Ματθαίος, Παναγρυνιακός. Δεν δίνω τόσες πολλές πιθανότητες στο Λιξούρι και στο Λεβάντι, γιατί δείχνουν πολύ μεγάλη αδυναμία. Κάπως έτσι το χωρίζω το πρωτάθλημα.
0: Επειδή κάπως έτσι το χωρίζουμε όλοι το πρωτάθλημα, ποιος πιστεύεις ότι στο τέλος θα κόψει πρώτο στο νήμα, η Παναχαϊκή ή ο Παναγιάλης, και από τι εξαρτάται? Δηλαδή θα μετρήσουν μόνο τα μεταξύ τους, τα αποτελέσματα μεταξύ τους παιχνίδια ή και κάτι άλλο?
1: Θα χάσουν βαθμό, βλέπεις να χάνουν βαθμό, ναι, αλλού.
2: Κοίταξε να δεις, ο Παναγιάλης προχθές πήγε και έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι της Φιλιάτης πριν τον Πηλικράτη. Είναι ένας εδαφικός χώρος εκεί, ο οποίος δεν τον γνωρίζουν και καλά οι ομάδες για από εδώ, σε εμάς δηλαδή προς τα κάτω. Το Αδίνιο ίσως η Πρέβεζα, αλλά οι ομάδες όπως είναι το Λεβάντε, λέω εγώ, να ξεκινήσω από εκεί, το Λιξούρι, μετά έρχομαι στην Πάτρα, Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος και Ατρόμητος, δεν μπορούν να καταλάβουν την κουλτούρα και την οτροπία των χώρων αυτών. Θέλει μια προσέγγιση καλή, όπως είδαμε. Ο Παναγιάλης πήγε στις Φιλιάτες, η οποία είναι μια ομάδα που παίξαμε στην πρώτη αγωνιστική. Δεν μου έκανε καμία σοβαρή εντύπωση ότι θα μπορέσει αυτή η ομάδα να αντισταθεί σε Παναγιάλη και Παναχαϊκή. Και όμως είδαμε ότι το μάτι το πήρε ο Παναγιάλης.
1: Είναι πολύ δύσκολο, ναι.
2: Ναι, θέλει τέτοιες. Θέλει μια προσοχή. Αυτές οι ομάδες δεν πρέπει να τις υποτιμάς στις έδρες τους. Έχουν άλλη συμπεριφορά. Μπορεί εδώ να έρθει μια ομάδα και να χάσει. Εντάξει, φυσιολογικά. Εκεί δεν θα χάσει φυσιολογικά. Μπορεί να χάσει, αλλά θα έχει δυσκολίες. Δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι εύκολο. Όμως είναι ομάδες με δυναμική. Ο Παναγιάλης, η Παναχαϊκή, που αν επιβάλλουν το ρυθμό τους, είναι συγκροτημένες, είναι πειθαρχημένες, έχουν συνέπεια στο ρόλο τους οι παίχτες, έχουν κίνητρο. Δείξαν από την αρχή τη διάθεσή τους ότι θέλουν να κερδίσουν το μάτς. Έχουν υπομονή. Δεν εκνευρίζονται. Δεν πιέζονται. Και αφήνουν τον χρόνο σιγά σιγά να παίζει μαζί τους και να βρουν αυτό που θέλουν. Νομίζω ότι κάποια στιγμή η εμπειρία και η ποιότητα των παικτών αυτών μπορεί να έρθει στο στόχο. Αν όμως δεν προκύψουν αυτά που ανέφερα, τότε δυσκολεύει. Γιατί μπορεί να έχει ο αντίπαλος. Γιατί ένας αντίπαλος κατώτερης δυναμικότητας, όπως είναι ο Άγιος Ματθαίος, ας πούμε, με τον Πανεγιάλη την Κυριακή, όλα αυτά που είπα πριν πρέπει να τα έχει για να μπορέσει να πάρει κάτι από τον Πανεγιάλη. Αν θα βρει απέναντί του χωρίς να είναι προετοιμασμένος σε αυτά, ίσως να δυσκολευτεί.
0: Υπάρχει, πιστεύεις, κάποια ομάδα από τον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή που να έχει έστω και ένα πολύ μικρό προβάδισμα σε σχέση με την άλλη όσον αφορά την πρώτη θέση των όμιλων?
2: Κοίταξε, είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Τι εννοώ? Η μία ομάδα Πανεγιάλιος είναι συγκροτημένη από πέρσι με τον προπονητή της, με το ίδιο υλικό περίπου, έκανε τις προσθήκες που ήθελε στοχευμένα, στοχευμένες, δηλαδή υπήρχε ένα παζλ, λείπανε 3-4 κομμάτια, και να το κάνω έτσι να το καταλάβουμε, είναι ένα παζλ και λείπουνε 3 κομμάτια να μας δώσει μια πιο καθαρή εικόνα. Το έκανε. Απ' την άλλη είναι η Παναχαϊκή, η οποία αρχίζει και δημιουργεί το παζλ από την αρχή. Δεν μένω ο ίδιος προπονητής, αλλά έρχονται προσθήκες παικτών, νέα διοίκηση, μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Ξαφνικά εμφανίζεται, χωρίς να είναι συγκροτημένη και πρέπει να διεκδικήσει, απαιτεί το όνομά της, η διαδρομή της, η ιστορία της, όλα αυτά που εκφράζει, τέλος πάντων, να πρωταγωνιστήσει. Και είναι αυτές οι δύο καταστάσεις. Η μία είναι έτοιμη, δηλαδή, με 2-3 προσθήκες και συνεχίζω αυτό που σταμάτησα πέρσι. Η άλλη δημιουργώ από την αρχή και προσπαθώ να το εξελίξω μέσα κατά τη διάρκεια που τρέχω. Να το οργανώσω, μάλλον να το συγκροτήσω, να δώσω την εικόνα. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μπορεί να δούμε μια Παναχαϊκή να μην είναι όπως και με το Λιξούρι, από ό,τι έμαθα, γιατί δεν το είδα το μάτς. Δεν έχει και την απόδοση που έπρεπε να έχει. Αλλά το μάτς το κέρδισε, βέβαια, και θα το κέρδιζε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έπαιζε και σε ένα γήπεδο τεράστιο, με χορτάρι. Με τη φυσική της κατάσταση, με την εμπειρία, με τις παραστάσεις των παικτών, με την ποιότητα των παικτών, με την ικανότητα, και όμως δεν μπορούσε να βγάλει ακόμα το πρόσωπο που θέλει. Θέλει το χρόνο της. Αυτή είναι η διαφορά τους. Τώρα, ποιος, ποια από τα δύο, αν η Παναχαϊκή ετοιμαστεί, γιατί είδαμε ότι η Παναχαϊκή πήγε και έχασε. Δεν μπορεί να το πεις ότι είναι, τελείωσε το πανηγύρι ή ότι διαπιστώθηκε ότι ο Πανεγιάλης είναι ανώτερος από την Παναχαϊκή. Όχι, όλα αυτά είναι εικονικά. Προς το παρόν είναι εικονικά. Αφήσαμε το πρωτάθλημα να τρέξει για να μπορέσει η Παναχαϊκή μέσα στον χρόνο αυτό που τρέχει να δημιουργήσει αυτό που έχει ο Πανεγιάλης, όχι σαν ομάδα, σαν συγκρότηση και σαν σύνολο. Γιατί η Παναχαϊκή, όπως είπα και πριν, ξεκίνησε από την αρχή φέτος να φτιάξει το σύνολό της. Διαφορετικό έτσι από πέρσι. Ενώ ο Πανεγιάλης συνεχίζει με αυτό. Άρα η Παναχαϊκή θέλει λίγο χρόνο. Γι' αυτό δεν είναι ακόμα ακόμα είναι εικονική η δυναμική των δύο. Μέχρι που θα φτάσουν. Σε 4-5 αγωνιστικές, ακόμα 3-4 που νομίζω ότι είναι έτσι η δυναμική των ομάδων, που δεν θα έχει απώλεια η Παναχαϊκή. Μπορεί όμως, χωρίς την απώλεια να πιέζεται δηλαδή, να μπορέσει να φτιάξει, να ετοιμάσει την εικόνα της δηλαδή, για να την παρατάξει στον Πανεγιάλη που την έχει. Αυτοί έτσι τα ξεχωρίζουν.
0: Έτσι όπως μας το περιγράφεις, Αντρέα, και συμφωνώ απόλυτα εννοείται με αυτά που λες, η Παναχαϊκή έχει σχεδιαστεί με ένα αποκλειστικό στόχο να ανέβει στη Super League 2. Εάν δεν το καταφέρει, γιατί εντάξει, το ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα, έτσι, και στο ξέρεις καλύτερα από εμάς. Αν δεν το καταφέρει, πιστεύεις αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά στην προσπάθεια που γίνεται, δηλαδή πιστεύεις ότι θα τη φέρει βήματα πίσω, ή είναι κάτι που είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσει με ψυχραιμία?
2: Να σου πω, το μεγάλο της το πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια που δεν μπορεί να πετύχει κάτι είναι αυτό που ακριβώς ανέφερες τώρα και είναι πολύ εύστοχο. Δηλαδή, κάθε φορά που δεν καταφέρνει κάτι, φέρνει και την καταστροφή εδώ στην Πάτρα. Δηλαδή, μία χρονιά πέρασε, δεν καταφέραμε να ανεβούμε. Τώρα, άντε πάλι να ξεκινήσουμε από την αρχή άλλα πράγματα για να δούμε αν θα ανεβούμε. Να πάρουμε λίγο την Καλαμάτα. Έχει 3 χρόνια, 4 που ο άνθρωπος, εγώ πιστεύω ότι αν αυτός ήταν στην Παναχαϊκή. Και τα 3-4 χρόνια με όλα τα χρήματα που έχει χαλάσει, με όλη την προσπάθεια που έχει κάνει.
0: Παραπάνω. Έχει παραπάνω.
2: Ωραία. Το έργο όλο που έχει, το project όλο που έχει δημιουργήσει. Και δεν έχει καταφέρει να ανέβει. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση σε όλους τους πατρινούς. Αν αυτός ο άνθρωπος ήταν εδώ, θα είχε μείνει εδώ, όπως έμενε στην Καλαμάτα.
0: Είναι ρητορική απάντηση. Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ.
2: Έχετε και αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνω.
1: Από την άλλη, Αντρέα, δεν είναι φυσιολογικό αυτό όμως να υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση με την Παναχαϊκή να απουσιάζει από την πρώτη κατηγορία, τώρα λέγεται Super League, παλιότερα πρώτη εθνική όταν εσύ αγωνιζόσουν?
2: Το ότι απουσιάζει είναι μελανό σημείο νομίζω για την Πάτρα. Δεν μπορεί να παίζουν ομάδες τώρα τουλάχιστον Super League 2 και να μην είναι η Παναχαϊκή εκεί. Το ένα είναι αυτό. Ούτε καν στη Super League 2. Στη ομάδα πρέπει να πάει στη Super League 1. Για να πάει εκεί όμως πρέπει να ετοιμάσει πράγματα. Θέλει υπομονή. Δεν μπορεί μέσα σε ένα χρόνο, αν δεν τα καταφέρει, πάμε τώρα να αλλάξουμε καμιά 15, 20, 30, 40 πράγματα. Α, κάνει αυτό που κάνει ο Πανεγιάλης. Δηλαδή, να κρατήσω βέβαια ο Πανεγιάλης δεν έχει τη δυναμική της Παναχαϊκής. Εννοείται. Ούτε μπορεί να φτάσει σε αυτό που μπορεί να φτάσει η Παναχαϊκή. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν καταφέρει φέτος να ανεβεί, θα δει τι πρέπει να αλλάξει. Εκείνο είναι το μυστικό όλο. Πρέπει να μπορέσει να έχει το ένστικτο, την οξυδέργεια, την τεχνογνωσία, την υπομονή, την ηρεμία, την ψυχραιμία, παρότι την ακούς γύρω-γύρω, πρέπει να είσαι ψυχραιμός, να δεις τι ακριβώς πρέπει να αλλάξω για να διορθώσω. Όχι να αλλάξω για να αλλάξω. Γιατί πολλές φορές λέμε, άντε μου να φύγει ένας παίκτης, να φύγει εκείνος, να φύγει, πήραμε εκείνον. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να στοχεύσεις. Τι λείπει, εκείνο, το αλλάζω. Με κάτι καλύτερο. Θα κάτσεις κάτω να το εκτιμήσεις, αν είναι καλύτερο ή θα το αξιολογήσεις. Δηλαδή πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση πάνω σε όλα τα θέματα και δεν εννοώ μόνο ποδοσφαιριστές, εννοώ προπονητές, εννοώ γενικούς αρχηγούς, εννοώ τεχνικούς διευθυντές, εννοώ βοηθούς, εννοώ όλα θα τα αξιολογήσεις να δεις τι κολλάει και προσφέρει και τι δεν κολλάει και το αλλάζεις. Για να μπορέσεις, το διορθώνεις μάλλον, δεν το αλλάζεις, το κάνεις πιο επαρκές.
0: Λειτουργικό.
2: Εγώ δεν λέω κάποιος ότι δεν είναι καλός. Λέω ότι αν είναι πάντα αυτή την ορολογία, βάζω αυτή την κατάσταση. Είναι επαρκής ή ανεπαρκής. Μπορεί να είναι τέλειος καλός, αλλά δεν είναι επαρκής για αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Άλλο αυτό. Κοιτάς που υπάρχει επαρκία, τη διατηρείς. Κοιτάς που υπάρχει ανεπαρκία και την κάνεις επαρκία. Και συνεχίζεις.
0: Πιάνομαι, πιάνομαι αυτό το τελευταίο που είπες, Αντρέα. Δεν είναι λίγο περίεργο όμως, παιδί μου? Δηλαδή, θα μου πεις, είναι και φυσιολογικό εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί και όχι μόνο στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο παιχνίδι, να υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους ότι δεν παίζει καλά η ομάδα, ότι θα πρέπει να φύγει ο προπονητής, ότι θα πρέπει να φύγει εκείνος ο παίχτης, ότι θα πρέπει να κάνουν πράγματα. Δεν είναι λίγο περίεργο
1: ότι αυτό? Δηλαδή, άλλον αλλού,
0: αν ήσουν εσύ στη θέση του Σπύρου Αντωνόπουλου, πώς θα αισθανόσουν αν έλεγαν από το πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ότι θα πρέπει να φύγει, ότι θα πρέπει να πάρετε άλλο προπονητή, ότι ξέρεις τώρα τι λέγονται, τα διαβάζεις και εσύ τα παρακολουθείς?
2: Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι όλα θέλουν το χρόνο τους. Mm. Όλα θέλουν το χρόνο τους. Εάν δεν αφήσεις το χρόνο να δώσει αυτή την όθηση που θες, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Και όταν μπαίνει αυτή η πίεση, τότε ξεκινάει μια δύσκολη κατάσταση για τον προπονητή. Καταλάβες? Mm. Δεν έχει δηλαδή... ο χρόνος δεν μπορεί να είναι αυτός ο οποίος σου δίνει και τα απαραίτητα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσεις να δημιουργήσεις, να φτιάξεις. Γιατί ένας προπονητής, τώρα εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί μέσα σε ένα μήνα να αφουγκραστεί ποιος ποδοσφαιριστής έχει μια δυναμική για εκείνο το χώρο, ποιος σχήμα έχει μια δυναμική. Πρέπει να ψάξει να βρει τι ακριβώς θα πολλαπλασιάσει τη δύναμη μέσα στο γήπεδο. Αυτό που ξεκινάει από διατάξεις, ξεκινάει από ποδοσφαιριστές που μπορεί να αλλάξουν πλευρές, ξεκινάει από ετοιμότητα ποδοσφαιριστών, ξεκινάει από προετοιμασία ποδοσφαιριστών, ψυχολογική, νοητική, να καταλάβει. Είπα και σε μια άλλη εκπομπή που μίλησα, το ποδόσφαιρο δεν παίζεται με τα πόδια. Το ποδόσφαιρο παίζεται με τη σκέψη. Πρέπει να βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή όχι πώς χτυπάει την μπάλα, αλλά πώς σκέφτεται με αυτή. Αν δεν μπορέσω, πώς θα μπορέσει ένας προπονητής να καταλάβει πώς σκέφτεται ένας ποδοσφαιριστής μέσα σε 20 μέρες, σε ένα μήνα? Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα για το ποδόσφαιρο. Γιατί εκεί είναι πλέον το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είναι στη σκέψη. Πώς λειτουργεί ο ποδοσφαιριστής σκεπτόμενος μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να κάνει πράγματα τρελά με την μπάλα. Αν όμως αυτά δεν στοχεύουν κάπου μέσα στο γήπεδο, είναι άχρηστος. Άρα αυτό το χρόνο τον θέλει ο προπονητής για να μπορεί να ετοιμάσει. Τώρα, αν με πας στην περίπτωση της Παναχαϊκής, πάμε σε ένα προπονητή ο οποίος πέρσι είχε πρόβλημα. Φαινόταν. Από κόσμο, από απαιτήσεις, από. Πήγαν τα παιδιά αυτά, ήρθαν καινούργιοι παίχτες. Πάλι θέλει χρόνο να τους μάθει. Δεν είναι το ίδιο. Θέλει το χρόνο του. Αλλά ο χρόνος είναι και ο κριτής, έτσι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια εξέλιξη σε όλο αυτό.
0: Mm. Μάλιστα. Τους, τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τις τύχες της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής, πώς τους βλέπεις, πώς τους αξιολογείς, από αυτά που έχεις ακούσει, από αυτά που έχεις διαβάσει, από αυτά που έχεις μάθει?
1: Και αν είσαι ικανοποιημένος ως φίλος της ομάδας από τις κινήσεις που έχουν γίνει,
0: με τον τρόπο που έχουν υποστηρίξει το project μέχρι τώρα, ναι.
2: Ήρθανε με ένα ενθουσιασμό, με ένα κίνητρο, με μια διάθεση να δημιουργήσουν, να φαίνεται. Κάνανε κάποιες προσθήκες στην ομάδα, αρκετά καλές πιστεύω. Και τις θεωρώ για το επίπεδο αυτό των απαιτήσεων. Προσωπικά τους ανθρώπους δεν τους ξέρω. Ούτε δεν έχω μιλήσει μαζί τους, ούτε και τους ξέρω σαν οντότητες τι ακριβώς είναι. Και αυτούς θα τους αξιολογήσει ο χρόνος, οι επιλογές, οι αποφάσεις που έχουν πάρει, η επιμονή σε πράγματα, οι διαφοροποιήσεις σε πράγματα. Δεν έχω άποψη δηλαδή στο πώς. Το πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, στο πώς πάει μέχρι τώρα, νομίζω ότι υπάρχει μια ηρεμία στην ομάδα, υπάρχει μια συνέπεια, υπάρχει μια ψυχραιμία, αλλά θα μας δείξει στη συνέχεια όλο αυτό. Πιστεύω να πάνε καλά, δηλαδή έχουν διάθεση και έτσι έχουν δείξει. Έτσι δείχνει μέχρι τώρα, έτσι. Δεν μπορώ όμως, δεν είμαι μέσα, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Μακάρι να προχωρήσει και να βγει, γιατί και το απαιτεί ο χώρος και ο κόσμος εδώ διψάει να δει ποδόσφαιρο, θέλει να βλέπει μια ομάδα γρήγορη, ανταγωνιστική, πιεστική. Να έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, να είναι στο γήπεδο και να μην χαζεύει και να μιλάει με τον διπλάνο του, αλλά να τον ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή, παίρνει την μπάλα ή η ομάδα, το τι θα κάνει. Έχει ιδέες, έχει σχέδιο, έχει επιθετικότητα, έχει πίεση, έχει ενέργεια. Να βλέπει μια ομάδα να θέλει να παρουσιάσει πράγματα. Να το θέλει όμως μέσα στο γήπεδο, να το θέλει να τα παρουσιάσει τα πράγματα. Όχι απλά να τα ακολουθεί. Δηλαδή ακολουθώ την αδυναμία του παλιεξοριακού και θα κερδίσω. Όχι, να μην ακολουθεί αυτό. Να βγάζει τη δύναμη τη δική της. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πιστεύουμε να τα ξαναπούμε στη διάρκεια της σεζόν που θα είναι μακριά έτσι κι αλλιώς και τη γνώμη σου πάντα τη θέλουμε και θα τη φιλοξενούμε γιατί είσαι ένας άνθρωπος που γνωρίζεις καλά το ποδόσφαιρο και την Παναχαϊκή γενικότερα, όπως έλεγα, το ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Επίσης. Ευχαριστώ.
3: Sky 89,4. Πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems. Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
9: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Nova και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
3: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Sky Patra 89,4. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον γνωστό προπονητή, τον Ανδρέα Ζήκο, ο οποίος φέτος βρίσκεται στον πάγκο του Αγίου Ματθαίου της ομάδας από την Κέρκυρα, η οποία την Κυριακή υποδέχεται τον Πανεγέλιο. Βέβαια, μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για την Παναχαϊκή, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μπορείτε να ακούσετε τη συνομιλία μας στην ομάδα μας στο Facebook αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, και θεωρώ ότι από τέτοιους ανθρώπους που έχουν φάει τη ζωή τους στην Παναχαϊκή, που λέει ο λόγος, πάντα μπορούμε
1: στα
0: να
1: γήπεδα,
0: ακούσουμε...
1: Στα γήπεδα.
0: Και βέβαια, πάντα μπορούμε να ακούσουμε πολύ σημαντικές απόψεις και κρίσεις.

0: Χθες είδαμε ΑΕΚ, σήμερα θα δούμε πάλι, γιατί.
1: Παναθηναϊκό
0: και Ολυμπιακό και βολεύουν και οι ώρες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και βολεύουν είναι... και οι ώρες.
1: Είναι σε διαφορετικές ώρες. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό στις 10, αντένα. Μαρσέικ Ολυμπιακός.
0: Ναι, στις 10 Ολυμπιακός.
1: Σημαντικό παιχνίδι, έτσι, και σημαντικό τεστ ετοιμότητας για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στις 8 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Magenta Sport 3 με την Μπόρατς, και είπαμε ότι έχει γίνει χαμός για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού λόγω των όσων έχουν κάνει στην Αθήνα η οπαδή της Μπόρατς, έτσι. Μάλλον,
0: βέβαια, όχι, είναι πιο υποψιασμένη η αστυνομία, βέβαια, πλέον, ναι. Αλλά εντάξει,
1: έχει γίνει μεγάλος χαμός.
0: Και υπάρχει και το παιχνίδι του Όφη, να μην το ξεχνάμε, έτσι. Ρεν Όφη Europa League στις 10 και αυτό το παιχνίδι. Magenta Sport 5 το συγκεκριμένο. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα, όπως και χθες, για το Europa και το Conference League, αλλά και την Ευρωλίγκα. Έτσι, γιατί υπάρχει και Ευρωλίγκα. Νιώθεις δηλαδή ότι δεν σταματάει ποτέ η Ευρωλίγκα, για την ακρίβεια.
1: Με διπλή αγωνιστική υποχρέωση.
0: Με διπλή αγωνιστική. Ναι.
1: Το πιο σημαντικό παιχνίδι τώρα να διαλέξουμε, νομίζω ότι το Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν στις 9 παρατέταρτο. Nova Sports 4, αλλά και το Valencia Maccabi Tel Aviv. Nova Sports Start. Ναι. Στις 9.30, στην ίδια ώρα Armani Milano Dubai Nova Sports 5, και το πρόγραμμα θα κλείσει με το παιχνίδι ανάμεσα στη Real και τη Villarban. Εντάξει, εύκολα θα κερδίσουν οι Μαδριλένοι. Nova Sports Prime. Για τις δύο ελληνικές ομάδες αύριο θα είναι τα σπουδαία, έτσι. Ναι. Και επαναλαμβάνουμε, ζούμε στην Ντορσιάδα πλέον. Πάντως, χωρίς τον Ντόρσε ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, αύριο ο μπασκετικός Ολυμπιακός θα παίξει στη Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα, και ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο Άκατι Χαπ Ελ Τελαβίβ. Πολλές φορές με ρωτούν φίλοι τι γίνεται, ρε παιδί, με αυτό το πρόγραμμα της EuroLeague, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει τόσα πολλά παιχνίδια μακριά από την έδρα του στο ξεκίνημα της σεζόν, και γιατί ο Παναθηναϊκός επίσης στο ξεκίνημα της σεζόν παίζει τόσα πολλά παιχνίδια στο Άκα, γιατί είναι βίοι αντίθετοι των δύο ομάδων και η μία δεν μπορεί χωρίς την άλλη. Ο Ολυμπιακός ζήτησε, λόγω των έργων που διεξάγονται στο ΣΕΦ και φιλοξενείται στο κλειστό της ΑΕΚ, να παίξει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μακριά από την έδρα του στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ο τηλεοπτικός πάροχος η Νόβα, που καλύπτει στην Ελλάδα για λογαριασμό της διοργανώνει τις αρχές της Ευρωλίγκας τηλεοπτικά τα παιχνίδια, έχει ζητήσει η μία τουλάχιστον ομάδα να παίζει στην έδρα της κάθε εβδομάδα. Όταν λοιπόν παίζει εκτός ο Ολυμπιακός, αναγκαστικά θα παίζει εντός ο Παναθηναϊκός, και το αντίθετο ακριβώς θα γίνει στον δεύτερο γύρο. Και μιας και μιλάμε για μπάσκετ, μας πήγες από το ποδόσφαιρο στα βαριά τα μπασκετικά. Έτσι θα πω ότι ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε χτες, με πολλά προβλήματα στην άμυνα ιτήθηκε από την γερμανική Trier, τους μονομάχους της Trier.
0: Gladiators, ναι.
1: Και στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στο παιχνίδι θα παίξει το Σάββατο στη Λευκάδα με την Νεοφώτιση Δόξα. 87-83 ιτήθηκε ο Προμηθέας στο ντεμπούτο του Μιχελάκου ως πρώτου προπονητή στον πάγκο της ομάδας της Πάτρας. Δεν ξέρουμε αν θα
0: ακολουθήσουν και άλλα παιχνίδια.
1: Ε?
0: Ακολουθήσουν και άλλα παιχνίδια ως
1: δεν το ξέρω.
0: Προπονητής.
1: Δεν το ξέρω. Θα κρίνει πολλά και το παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας το Σάββατο στο νησί της Λευκάδας, στο όμορφο νησί της Λευκάδας με την Νεοφώτιση στη Δόξα. Ένα σημαντικό παιχνίδι, όπως έχει εξελιχθεί έτσι, η ιστορία, ναι, για τον Προμηθέα. Και για να μην μπλέξει θα πρέπει να κάνει νίκες. Okay, με τον Παναθηναϊκό ήταν μια ήττα εντός προγράμματος. Δεν ισχύει το ίδιο για το παιχνίδι που έχασε με το Περιστέρι στην πρεμιέρα της GBL, και νομίζω δεν ήταν και... Όχι, δεν ήταν. Είναι δεδομένο ότι δημιουργεί πρόβλημα στον Προμηθέα η χτεσινή του ήττα από την Τρίερ στην Πάτρα.
0: Όπως συνέβη και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ο Προμηθέας ανακοίνωσε τι ισχύει με τα εισιτήρια πολύ καιρό πριν, το ίδιο κάνει η Πατρινή ΚΑΕ και εν ώψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι, ναι, έτσι.
1: Οικογενειακή.
0: Οικογενειακή ώρα.
1: Νομίζω βέβαια ότι ο Προμηθέας, αν και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιες ώρες στην Ελλάδα. Ο
0: Προμηθέας
1: στο
0: ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχει παίξει.
1: Νομίζω ότι ο Προμηθέας δεν έχει παίξει ποτέ τόσο νωρίς.
0: Ναι,
1: όταν παίξει. Δεν συντρέχει, δεν ξέρω στη Ρόδο αν είχε παίξει κάποια φορά τόσο νωρίς, αλλά κυρίως για συγκοινωνιακούς λόγους.
0: Εντός έδρας παιχνίδι δεν έχει παίξει, όχι.
1: Ναι, λέω, όχι, και όταν δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δηλαδή αυτό δεν μπορώ να στο υπογράψω. Μπορεί να έχει παίξει με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό μία, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι εντός έδρας.
0: Εκτός.
1: Α, εκτός έδρας μπορεί να συμβεί, ναι.
0: Ναι. Πάντως τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα, δεν αλλάζει τίποτα ως προς την τιμή. 35 θα πρέπει να πληρώσετε. Όποιος θέλει να πάει δηλαδή να δει το παιχνίδι, 35 ευρώ. Και μπορείτε να τα προμηθεύεστε από σήμερα είτε ηλεκτρονικά μέσα από το ticketmaster.gr ή τις καθημερινές από το Προμηθέας Park, 2 με 8 Σαββατοκύριακο, 9 το πρωί με 8 το βράδυ. Και επίσης υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και στην μπουτίκ της ομάδας στο κέντρο της Πάτρας με ζώνος 96. Επαναλαμβάνω, γενική είσοδος 35 ευρώ.
1: Σε ένα δεκαήμερο ακριβώς, έτσι, δηλαδή 15 Οκτωβρίου έχουμε τώρα.
0: Ναι, σε 10 μέρες, ναι.
1: 25 θα γίνει αυτό το παιχνίδι, όπως σωστά μας είπε ο Βαγγέλης, στη 1 το μεσημέρι, πρώτη φορά ο Προμηθέας θα παίξει εντός έδρας τόσο νωρίς. Νομίζω και στην Πάτρα γενικότερα δεν έχουμε δει παιχνίδι σε τόσο υψηλό επίπεδο να ξεκινά τόσο νωρίς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων το θέμα της σκεπαστής κερκίδας στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Υπήρξε μια σύσκεψη για το θέμα της αδειοδότησης του γηπέδου και τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν σκεπαστή στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Παναχαϊκής, αλλά και ο εργολάβος της κατασκευάστριας εταιρείας. Και, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που βρέθηκε σε πρώτο πλάνο ήταν η ανάγκη να συντηρηθεί επιτέλους, γιατί δεν έχει συντηρηθεί ποτέ, το στέγαστρο της σκεπασής και εξέτασης, γιατί εκεί εντοπίζεται όλο το πρόβλημα, αλλά και οι ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν και κυρίως το ποσό που θα πρέπει να δαπανηθεί για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά την αδειοδότηση του γηπέδου, που είναι και αυτό ένα θέμα, η διοίκηση της Ερασιτεχνικής κατά πάσα πιθανότητα αύριο ή τη Δευτέρα θα καταθέσει επίσημα την αίτηση προς την αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος στις εγκαταστάσεις. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, και είναι και το πιθανότερο, θα γίνει αυτό που έγινε και πέρσι. Δηλαδή, η αδειοδότηση θα περιλαμβάνει τη χρήση μόνο της μίας κερκίδας, μάλλον όχι πέρσι, πέρσι και πρόπερσι συνέβη αυτό. Καθώς για τη σκεπαστή εξέδρα θέλουμε ακόμα αρκετό χρόνο. Παραλαμβάνω, δεν έχουν γίνει ποτέ εργασίες στο σκέπαστρο, κάτι που υποχρεώνει τη αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας, εννοείται, να μην δώσει άδεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει το management της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής έχουν τη διάθεση να συνεισφέρουν και αυτοί οικονομικά με ένα ποσό προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης της σκεπαστής. Αλλά, παραλαμβάνω, όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Οι φίλοι της ομάδας θα πρέπει να υπολογίσουν ότι και φέτος θα χρησιμοποιηθεί μόνο η μία κερκίδα του γηπέδου της Παναχαϊκής, όπως συμβαίνει τα δύο τελευταία χρόνια. Λέω, είχαμε το πέταλο. Το πέταλο έχει σταματήσει να λειτουργεί τα τελευταία 15-16 χρόνια. Μετά είχαμε τη σκεπαστή, η σκεπαστή έχει σταματήσει να λειτουργεί τα τελευταία 2 και κάτι χρόνια. Μία κερκίδα έχει απομείνει. Ελπίζω να μην κλείσει και αυτή.
1: Θα λειτουργεί το γήπεδο, έτσι.
0: Ναι, ελπίζω να μην κλείσει και αυτή η κερκίδα. Να παραμείνει τουλάχιστον αυτή. Εντάξει. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να δουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής σχετικά με το γήπεδο. Τα έχουμε ξαναπεί και εν ώψη αυτών που έρχονται. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι η Παναχαϊκή παίρνει τελικά την άνοδο στη Super League 2 και επιστρέφει σε επαγγελματικές κατηγορίες, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Για την ακρίβεια, θα πρέπει να ξεκινήσουν πολλά πράγματα από το 0 όσον αφορά το γήπεδο. Θα μας απασχολήσουν όλα αυτά στο μέλλον. Προς το παρόν, μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype, πάντα 89,4. Ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης. Και απέναντί μας ακριβώς ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Το ραντεβού και των τριών μας προγραμματίζεται για αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Να είστε καλά, για χαρά.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Ερυθρέα ως Κόκκινο Μήλο ανατμήματα, στην άνοδο από Πειραιώς ως Ανοπατήσια ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα αλλά και στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. Πιέσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης άσκησε κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου, όπως είπε, να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και το κόστος παραγωγής, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Άρχισε στο μεταξύ σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Απάτη με Λία Μαμούθη, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. 8 Ρωμά συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δηλώσει στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι σε λίγες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή και η σχετική διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο δικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο ενός 62χρονου στην περιοχή των Στεγνών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί έβοια. Σε ένα μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές και καταβολής κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Οι πληγέντες, όπως ανέφερε, θα μπορούν υποβάλλοντας μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση να λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση εντός 5 ημερών. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών, χθες βράδυ προχώρησαν οι αρχές. Συγκεκριμένα 150 άτομα της ομάδας που βρίσκονται στην Αθήνα εν όψη του ποδοσφαιρικού αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη League Face του Conference League κινήθηκαν πεζοί τηλιοσίων, έκλεισαν το δρόμο ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες, χειρόσιδερόβεργες και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχτηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη 7 άτομα ηλικίας από 18 έως 35 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην τέλεση αδικημάτων με αθλητικό υπόβαθρο, καθώς και για τα αδικήματα της πρόκλησης σωματικών βλαβών και της εξύβρισης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες προσέγγισαν 25χρονο, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια δύο εξ αυτών με τη συνδρομή των υπολείπων τον τραυμάτισαν με τη χρήση σωματικής βίας και τον εξύβρισαν, ενώ επιχείρησαν να αφαιρέσουν την μπλούζα που φορούσε, η οποία έφερε διακριτικά αθλητικούς λόγους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρια Ρόνη. Έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα το 1980. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός αποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Marseille. Για την ίδια διοργάνωση, επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφι.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που γρήγορα θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, την Κυριακή και την Δευτέρα, βελτιωμένος θα είναι ο καιρός με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: στα μάτια.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κάποια αυτό, προβλήματα αυτή τη στιγμή και έχουμε να σας πούμε και κάποια πράγματα που τρέχουν ταυτόχρονα.
2: Ευχαριστώ Μαρία, λέει εδώ πέρα.
1: Αυτή την ώρα.
2: Ο Χάρης, τι ευχαριστώ Μαρία.
1: Για ποιο?
2: Για το χώρο, για το συγκαλά του Γιάννη μου.
1: Γιατί του άρεσε.
2: Τι ευχαριστώ Μαρία.
1: Έλειπε. Μα έλειψε, έλειπε όμω.
2: Τι έλειπα, εδώ ήμουνα, τι έλειπα, πότε έλειψα.
1: Όχι, για να είσαι εδώ πρέπει να είσαι μες στο στούντιο και να σε ακούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αλλή μου και βουλιαγμένη, ακροατής μας ενημερώνει ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια. Προς το παρόν η αστυνομία, η τροχέα δεν έχει ενημερωθεί. Ελπίζουμε να ενημερώνεται τώρα που το λέμε και κανονικά από εδώ. Μας το λέει και ο φίλος μας ο Πέτρος. Πάρα πολλά μηνύματα για τη βουλιαγμένη. Γίνεται ο χαμός αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, θα μπούμε τώρα και στους χάρτες να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι. Ο Βυσαρίων λέει: τι μας κάνατε μεσημεριάτικα με τις μουσικές. Έχουμε και το επόμενο. Αλήθεια λες. Καλά, το επόμενο είναι για να δυναμώσετε ραδιόφωνο όσο πιο πολύ γίνεται, να σκεφτείτε ωραίες στιγμές ή και δύσκολες στιγμές του παρελθόντος και να μας δώσετε ιδέες για το πώς θα συνεχίσουμε.

0: Όταν έρθει η ώρα, δεν έχει έρθει η ώρα.
1: Θα ανοίξουν τα στόματα.
0: Έχουν περάσει 13 χρόνια, βέβαια.
1: Θα μιλήσει κάποια στιγμή. Θα πούμε 13.
0: Στην 20ετία, πώς θα γίνει.
1: Λέσε.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε καλά νέα. Επανήλθαν, λειτουργούν τα φανάρια. Ναι. Πατήσαμε το on. Είναι ok τώρα.
1: Πληρώσαμε τώρα, ήταν κομμένο γιατί δεν είχαμε πληρώσει. Πήγαμε, πληρώσαμε και επανήλθαμε.
0: Απλά παραμένει η κίνηση, γιατί όταν δεν λειτουργούν τα φανάρια για τόσες ώρες, καταλαβαίνετε ότι μετά χρειάζεται κάποιος χρόνος για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Κουράγιο, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε σωστή συντροφιά για να περάσει και αυτή η μεσημεριανή δοκιμασία πιο γρήγορα. Σήμερα το πρωί ήρθαν συνάδελφοι που μένουν στα Βόρεια. Και έπρεπε να έρθουν εδώ στο Φάλιρο, στην εργασία μας.
1: Ωραία.
0: Μπαίνουν μέσα και λένε μια μισή ώρα στον Κηφισό.
1: Α, έχει τόσο κίνηση,
0: Μια μισή ώρα στον Κηφισό, συνειδητοποιείτε τι είναι αυτό για τα νεύρα μας.
1: Μια μισή ώρα για να πας.
0: Για την ψυχική μας κατάσταση.
1: Για να πας.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα. Και επειδή πολλές φορές ξεχνιόμαστε και ίσως να μην το αναφέρουμε τακτικά, σκέψου έναν άνθρωπο που έχει τα προβλήματά του, που έχει τα άγχη του για το πώς θα είναι όλες οι υποχρεώσεις στην ώρα τους και σωστά και θα βγει ο μήνας και το επόμενο διάστημα όπως πρέπει. Να σηκώνεται το πρωί, να πηγαίνει να παίρνει το αυτοκίνητό του, να τρώει μια μισή ώρα στον Κηφισό, που έχεις και χρόνο να τα σκεφτείς εκεί τα προβλήματα, αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν πηγαίνεις στη δουλειά σου να ξεχαστείς, να πεις OK, μόλις φύγω από τη δουλειά μου θα δω τι θα κάνω με όλα τα άλλα που τρέχω.
1: Εκεί είσαι με τα προβλήματά σου μόνο.
0: Ωραία, σκέψου και κάτι ακόμα. Δεν έχεις αυτοκίνητο ή δεν χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο και παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου τα περισσότερα, οι περισσότερες καταγγελίες, αναφορές και επιστολές που μας έρχονται, mail, αφορούν ακόμη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο ότι δεν είναι τακτικά τα δρομολόγια, στις συνθήκες που επικρατούν μέσα στα λεωφορεία, μετρό, τραμ κλπ. Και ούτω καθεξής. Αυτός ο άνθρωπος, μπορούμε να πούμε τώρα ότι αν βιώνει αυτό κάθε μέρα, έχει μια αξιοπρεπή ζωή, είμαστε εντάξει δηλαδή.
1: Ναι, επίσης το νοθείς να πάρει τα μέσα μεταφοράς για να μην μπλοκάρει όλη η Αττική και τελικά μπλοκάρει και μαζί με τα μέσα μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κυρίως με τα λεωφορεία και τα τρόλι, είναι μια ταλαιπωρία κανονική. Σύν ότι οι συνθήκες συνήθως δεν είναι καλύτερες. Οι συνθήκες μέσα στα μέσα μεταφοράς. Τώρα για τα μέσα σταθερής τροχιάς, για το μετρό και το ηλεκτρικό, είναι καλύτερα προφανώς γιατί είναι πιο γρήγορα, αλλά υπάρχει και σαρδελοποίηση εκεί πέρα. Υπάρχει σταθεροποίηση γιατί δεν είναι τακτικά τα δρομολόγια.
0: Ναι,
1: φορές.
0: Και δεν μπορεί κανένας άνθρωπος το 2026.
1: Δεν
0: είμαστε στο Μουτζούρι πια. Ναι. Που έχουμε τον όμορφο, υπέροχο και ιστορικό Μουτζούρι στο Διακοφτό. Δεν είμαστε εκεί. Είμαστε στο 2026. Δεν νοείται ένας άνθρωπος να ταλαιπωρείται χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφορέας, όταν από την άλλη η βενζίνη είναι εκεί που είναι και όταν έχεις κάποιους από τη Νέα Δημοκρατία να λένε εντάξει, παιδί μου, όποιος δεν μπορεί τώρα, ας πάρει και τα μέσα. Ποια μέσα?
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πήγαινε εσύ με τα μέσα κάθε πρωί στο γραφείο
1: να σε
0: σου. Λοιπόν, σας είπαμε ότι τρέχουν διάφορα αυτή τη στιγμή.
1: Να
0: πούμε
1: λίγο τι γίνεται όμως, εντάχει.
0: Δεν τα είπαμε.
1: Όχι, δεν είπαμε.
0: Ωραία. Πάμε γρήγορα.
1: Εκτός από την βουλιαγμένη που λέγαμε για τα φανάρια, το αναδικό του Κηφισού έχει κάποια προβλήματα. Όχι σημαντικά. Το καθοδικό είναι χειρότερα. Έχει περισσότερα προβλήματα και πιάνει από την Λυκόβρεση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας έχει ζόρια και το κέντρο, γενικώς το κέντρο, ξεκινήστε να σκέφτεστε από την Κατεχάκη μέχρι την Καλλιρόης. Όλοι οι δρόμοι αυτοί έχουν προβλήματα. Έχουν ακινησίες και ο Πειραιάς πολύ ζόρι σήμερα. Αυτά για την ώρα. Φυσικά, αν έχετε άλλη εικόνα, επικοινωνείτε μαζί μας και το αναφέρουμε και ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί εξελίσσονται τώρα αυτά που μιλάμε. Έχουμε νέα έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι με εντολή ανακριτή.
1: Α, το γιατρό στην Καρνέα του, Ναι, ναι, για πες.
0: Σωστά. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών. Διενεργείται έρευνα από τον ανακριτή, προκειμένου προφανώς να ελεγχθούν και κάποια ακόμη στοιχεία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Είμαστε λίγες ημέρες πριν τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα που θα δώσουν όλες τις απαντήσεις όπως αντιλαμβάνεστε. Και σήμερα εδώ στον Sky ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, είπε ότι ο τεχνικός σύμβουλος που έχει προσλάβει

0: η οικογένεια έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο έρευνας, αλλά έχουν ζητήσει να πάνε εξετάσεις και στη Γερμανία σε ένα εργαστήριο εξειδικευμένο που θα γίνει ανάλυση 1.600 φαρμακευτικών ουσιών. Άρα προς το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, γιατί τώρα είμαστε στο τέλος της εβδομάδας, δούμε ίσως αύριο, θα έχουμε τα τελικά επικυρωμένα αποτελέσματα. Mm-hmm. Τώρα, χθες πήγαν ξανά στο σπίτι του Μαζονάκη και πήραν λάπτοπ, κινητά, τηλέφωνα κλπ. Σήμερα πήγαν ξανά στο ιατρείο στην Καρνεάδου.
1: Ξανά πήραν τα λάπτοπ.
0: Ναι. Γιατί?
1: Αυτό
0: θέλω να πω αυτά, γιατί δεν τα έχουν πάρει από την αρχή.
1: Έλατε. Έχει περάσει 9 Σεπτεμβρίου έφυγε ο άνθρωπος. 9 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε περάσει ένας μήνας, 40 μέρες πάμε τώρα. Και ακόμα δεν έχουν πάρει τα κινητά και τα λοιπά για να δουν τι έχει γίνει με τις επικοινωνίες που μπορεί να έχει με αυτούς τους γιατρούς. Και το χρηματοκιβώτιο, γιατί το είχαν ελέγξει τότε?
0: Το χρηματοκιβώτιο είναι άλλη υπόθεση.
1: Γιατί το είχαν ελέγξει τότε?
0: Γιατί, όχι, γιατί δεν έχουν, από τη στιγμή που λέμε ότι εξετάζουν όλες τις επικοινωνίες κλπ. Mm. Με όλα τα πρόσωπα, εμπλεκόμενα και μη εμπλεκόμενα για την ώρα, απορώ γιατί δεν τα είχαν πάρει.
1: Λέμε εδώ και κανένα 20 ημέρο.
0: Αν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, ίσως.
1: Λέμε εδώ και κανένα 20 ημέρο ότι θα πάρουν τα κινητά, τα λάπτοπ και όλα αυτά. Όλα τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Και τα πήραν τώρα. 40 μέρες μετά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν υπήρχαν κι άλλα τα οποία είχαν πάρει στην πρώτη φάση της έρευνας και τώρα συνεχίζει.
1: Στο ιατρείο σήμερα γιατί πήγαν συγκεκριμένα?
0: Θα το μάθουμε, φαντάζομαι, και από τους δικηγόρους μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διενεργείται έλεγχος.
1: Υπάρχει κάτι που δεν έχουμε βρει στο ιατρείο? Εδώ τα έχουμε βρει τα περισσότερα.
0: Είναι μια έκπληξη.
1: Καλά, ούτως ή άλλως. Από τη δημοσιογραφική έρευνα τα έχουμε βρει τα περισσότερα.
0: Όταν λέω είναι μια έκπληξη, είναι μια έκπληξη. Όλο αυτό που ζούμε. Βασικά, ψάχνω να βρω ένα πράγμα που εκεί μέσα την επίμαχη μέρα έγινε βάσει πρωτοκόλλου. Ένα. Δεν θέλω δύο. Ένα πράγμα. Δεν έγινε τίποτα βάσει πρωτοκόλλου.
1: Δεν μπορώ να εμπιστευτεί σε κανέναν, γιατί την πρώτη μέρα μάθαμε ότι ήταν οι δύο γιατροί και οι δύο εργαζόμενοι και ξαφνικά φτάσαμε μετά από 20 μέρες, ήταν 11 εκεί μέσα. 11 άτομα.
0: Ναι.
1: Άρα τι συζητάμε τώρα? Και πήγαν να καλύψουν τα πάντα. Φοβούμενοι, και μάλλον οι εργαζόμενοι, μην χάσουν τη δουλειά τους, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μην χάσουν το μισθό τους και να προστατεύσουν τους γιατρούς.
0: Βέβαια, χθες στον Αντένα μίλησε μία εργαζόμενη στο ιατρείο, η οποία, ενώ είπε, προφανώς έχει μιλήσει στον ανακριτή, αυτό είναι το σημαντικό, να μιλούν στις ανακριτικές αρχές και να καταθέτουν και να λένε την αλήθεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Είπε λοιπόν, εκτός του ότι όταν συνελήφθη η ΓΑΚΑ και την πήγαν στο ΑΤΑΦ Κυψέλης, την πήρε τηλέφωνο η ΓΑΚΑ τη συγκεκριμένη εργαζόμενη, σύμφωνα πάντα με όσα λέει η εργαζόμενη.
1: Ναι.
0: Και τη είπε, θα πεις ότι ο Μαζονάκης ήρθε στο γραφείο αυτή την ώρα. Δεν ήταν η αληθινή ώρα, ήταν πολύ πιο μετά. Και είπε και κάτι ακόμα. Ότι από τη στιγμή που ήρθαν, λέει, τα μηχανήματα τη συνουσφαίρηση, τη πλασμαφαίρεση στο ιατρείο, δεν μας άφηναν να τα κουμπάμε και ευτυχώς εμάς, τις υπόλοιπες, τις νοσηλεύτριες, γραμματείς κλπ. Αλλά υπήρχαν πολλές φορές, λέει, άνθρωποι που τους έπεφτε η πίεση, χρειαζόταν να τους χορηγήσουμε ωρό μετά την πλασμαφαίρεση για να συνέλθουν.
1: Άρα πρέπει να είναι εκεί. Ναι.
0: Όχι, δηλαδή αυτή η θεραπεία είχε παρενέργειες και σε άλλους ανθρώπους πριν. Και τόσοι εργαζόμενοι εκεί μέσα δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να μιλήσουν κάπου. Το καταλαβαίνω, είναι η δουλειά σου. Δεν θες να μπλέξεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν τυχαίοι. Όλα τα καταλαβαίνω. Αλλά έβλεπες ανθρώπους να χάνουν τις αισθήσεις τους κάνοντας πλασμαφαίρεση μέσα σε αυτό το ιατρείο. Και θέλει τώρα, επειδή αφήνεται να εννοηθεί ότι για το γιατρό Θεοδωρόπουλο γίνεται μια προσπάθεια να τη βγάλει πιο καθαρή. Θέλει κάποιος, μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι υπήρχαν άνθρωποι που έχαναν τις αισθήσεις τους κάνοντας πλασμαφαίρεση και ο Θεοδωρόπουλος δεν έπαιρνε χαμπάρι, δεν ήξερε? Και αν ήταν ένας κανονικός γιατρός, γιατί υποτίθεται ότι είναι κανονικός γιατρός, δεν έπρεπε να σταματήσει τη σύζυγό του από αυτό που κάνει? Ακόμη και αν ο ίδιος δεν έκανε πλασμαφαίρεση.
1: Δεν μπορώ να το σηκώσω γενικώς ότι ο ίδιος δεν ήξερε τι γινόταν στο ίδιο το ιατρείο, που η ταμπέλα ήταν δική του και το ιατρείο ήταν δικό του. Και έδινε τις πιο σοβαρές θεραπείες που γινόταν στο ιατρείο του, όπου μπορεί να κινδυνεύσει και μια ανθρώπινη ζωή, όπως και έγινε. Το έδινε στην γυναίκα του, που δεν έχει καμία ειδικότητα. Απλά και μόνο για να μην πάρει αυτός καμία ευθύνη. Και το πρώτο πράγμα που έκανε αυτός ο γιατρός, που έχει ορκιστεί, υποτίθεται, ήταν να πετάξει ευθύνες από πάνω του. Την πρώτη μέρα που πήγε στο τμήμα της Κυψέλης, πέταξε ευθύνες από πάνω του και είπε: «Γυναίκα μου, εγώ δεν είχα καμία ευθύνη. Εγώ ήμουν για φαγητό. Μετά μάθαμε ότι κοιμότανε, μετά μάθαμε ότι είχε πελάτη, μετά μάθαμε ότι δεν ήξερε τι γινόταν με το μαζονάκι. Μετά σε λίγο θα λέει.
0: Πάντως η εταιρεία που προμηθευόταν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεση είναι δικιά του.
1: Α, μπράβο. Μετά σε λίγο θα λέει, κάναμε εμείς πλασμαφαίρεση στο ιατρείο μας. Αν είναι δυνατόν.
0: Θα βάλουμε και τα παιδιά του Πειραιά.
1: Γιατί τώρα, τι πάθαμε.
0: Γιατί μας το ζητάει ο Αντώνης.
1: Καλά, και μας ζητήσουν το μήνυμα του Ολυμπιακού, το βάλουμε. Τι είμαστε.
0: Όχι, είναι ο Αντώνης από το Μοσχάτο.
1: Γιατί και δεν θέλει.
0: Ο
1: Αντώνης από το Μοσχάτο τι θα θέλει δηλαδή.
0: Δεν έχουμε τέτοια θέματα και το έχουμε αποδείξει πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν υπάρχει το λόγο.
0: Και μας ακούν οι φίλοι μας.
1: Έχει πάρει κάτι ποτάλμα, κάτι τέτοιο.
0: Μας ακούν οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί, μας ακούν οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί.
1: Έτσι όπως κάνει, δεν μας ακούει κανένα άλλο φίλο. Μόνο κάποιοι θα μας ακούνε σε λίγο. Εσύ το βρήκες αμέσως, έτσι. Σου είπε τα παιδιά, αμέσως, εδώ το κάρφωσες, ε.

0: Γίνεται χαμός με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αφερίδης σε τηλεοπτική εκπομπή. Mm. Σε σχέση με την υπόθεση αυτή της Καρνεάδου, είπε κάποια στιγμή, προσπαθώντας στην ουσία να εξηγήσει πώς προσεγγίζει τους ρόλους και τους θεατές, είπε ότι αντιλαμβάνεται πόσο σκληρό είναι το ότι η συγκεκριμένη γιατρός μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε, λέει, να το διανοηθούμε. Προσπαθώ να καταλάβω πώς του ήρθε του κυρίου Αφερίδη και το είπε αυτό δημόσια σε μια συνέντευξη, αλλά είναι δεδομένο ότι ο χρόνος που επέλεξε να το πει είναι ο πιο λάθος χρόνος που υπάρχει. Επίσης, όταν έχει χαθεί ένας άνθρωπος και από ό,τι φαίνεται έχει χαθεί χάρη σε εγκληματικά λάθη που έγιναν, δεν μπορώ καθόλου να σκεφτώ την κατάσταση που είναι ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Εγώ ως άνθρωπος μπορεί εγώ να είμαι, τι να πω, να μην είμαι τόσο ευαίσθητη όσο είναι ο κύριος Θερίδης. Ίσως. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως σε μια εποχή που όλα πια περνάνε όχι απλώς από κόσκινο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις σωστά περνάνε από κόσκινο, κάποιοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τι λένε και το χρόνο που το λένε. Και το λέω για έναν άνθρωπο που τον συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Εγώ είναι εξαιρετικός. Δεν
0: αλλά...
1: καταλάβω. Δεν το κάνει για να γίνει viral.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι. Αυτό ακριβώς. Που,
0: ναι, ναι.
1: που μπορούν να πούνε κάτι απλά και μόνο για να γίνουν viral. Για να έχουν τη διασημότητα της ημέρας, ρε παιδί μου, να το πω αλλιώς. Δεν το κάνει γι' αυτό ο συγκεκριμένος. Το κάνει γιατί τα πιστεύει, όπως έχει κάνει και άλλα πράγματα. Βέβαια, πέφτει πολύ κριτική πάνω του επειδή είπε καλά πράγματα για την κυβέρνηση κάποια στιγμή και πέφτουν όλοι πάνω του τώρα να τον φάνε. Γιατί ξέρεις, δεν πουλάει το να στηρίζει την κυβέρνηση, πουλάει το να είσαι απέναντι στην κυβέρνηση πάντα. Εννοείται. Να πούμε μια καλησπέρα σε ένα φίλο μας που μας ακούει, καιρό είχα να τον ακούσω. Το φίλο μας τον Μιλτιάδη είναι στην παρέα μας. Μου λέει, γάβρεψε και εσύ με την Ανασόπουλη εκεί που έμπλεξες. Φιλιά και στους δύο.
0: Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
1: Πρώτον, δεν είμαι Ολυμπιακός Ανασόπουλη. Δεύτερον, δεν γάβρεψα, γιατί εγώ είμαι, παραμένω κανονικός άνθρωπος. Αλλά δεν μπορώ και όλο συνέχεια το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε να βάλουμε. Εσύ ήσουν πιο φίλο ΑΕΚ κάποια στιγμή. Τι έχεις πάθει?
0: Είμαι, παραμένω φίλο ΑΕΚ. Αν και χθες τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα.
1: Δύσκολα για την ΑΕΚ, άρα, ναι, όντως, ναι.
0: Αλλά δεν πειράζει. Είμαι φίλο ΑΕΚ και γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους ΑΕΚτζίδες. Υπάρχει έτσι και ένα ρομάτζο, ρε παιδί μου, στην ΑΕΚ. Στους ΑΕΚτζίδες υπάρχει ένα ρομάτζο, όπως και να έχει. Οπότε καταλαβαίνεις τι λέω. Την αγάπη μου στο Μιλτιάδη.
1: Ο Μιλτιάδης είναι μαζί μας. Λοιπόν, η Big Win είναι μαζί μας και το Spetses Mini Marathon συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win ήταν για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
2: Sky 89,4.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Ιλιάνα Ζέρβα και ο Κωνσταντίνος Παρασκευάς μαζί με την καλύτερη ομάδα καλλιτεχνών σας περιμένουν για νύχτες πραγματικής διασκέδασης. Special guest, ο Ματθαίος Γιαννούλης. Αστέρια Live. Η πραγματική διασκέδαση είναι εδώ. Κάθε Σάββατο από τις 11 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 9 το βράδυ. Πληροφορίες κρατήσεις 2610-336-427 και 6936-903030. Έναρξη Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
9: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
10: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
11: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Sky 89,4.
13: Από τον Sky 100,3.
0: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέας Κόκκινο Μήλο ανατμήματα, στην άνοδο από Πειραιώς ως Ανοπατήσια ανατμήματα, στον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στη Βουλιαχμένης προς Αθήνα από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στην Κηφισίας ανατμήματα, στις καθόδους Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου Κέρδητου και στην Αλέμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Πιέσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης άσκησε κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου, όπως είπε, να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έρευνα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατέρευσε τμήμα κτηρίου των πρώην Ιταλικών στρατώνων που στέγαζε παλιά το Πολεμικό Μουσείο στα Χανιά. Έχει αποκλειστεί το σημείο. Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθησαν 3 άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας. Είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από πολίτες σχεδόν 23.000 ευρώ και κοσμήματα προσδιορίστης αξίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, βαθμία θα και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ταινία, ρε Καρθή, Μάρθα Καραγιάννη.
1: Πάρα πολύ ωραία ταινία.
0: Σκεφτέδες είναι αυτή με την ταινία. Με το τέστινγκ.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Ωραία.
1: Θα ήθελες να πάμε στα κούβεντος?
0: Θέλω να πάμε στα κούβεντος, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Είμαι αποφασιστικός.
1: Πάμε τότε.
0: Ωραία.
2: Ladies

0: του λέει στα πρατήρια από σήμερα.
1: Γι' αυτό έχει
0: γίνεται, δεν καταλαβαίνετε, γι' αυτό έχει κίνηση.
1: Ναι, παιδάκι μου, έχει βρει στα πρατήρια, πάνε για πετρέλαιο θέρμανση όλοι.
0: Κοίτα, με τέτοιες τιμές, λογικό.
1: Το αφεντικό τρελάθηκε από χθες.
2: Θα πάρουμε κουβερτούλα, όπως το καλοκαίρι βάζουμε τα σεντόνια στην κατάψυξη. Τώρα θα βγάλουμε τις κουβέρτες από τα πατάρια.
3: Βασικά δεν βάζει πολυκατοικία, οπότε δεν θα βάλω. Θερμενόμαστε με κλιματισμό, με κάτι τέτοιο.
4: Πετρέλαιο δεν βάζουμε. Δεν βάζαμε το 1,10. Θα βάλουμε με το 1,60.
0: Εν τω μεταξύ, οι πρωτηριούχοι σα προλαβαίνουν, έτσι.
1: Τώρα και μου δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Δεν προλαβαίνουν.
5: Δεν υπάρχουν τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα είναι ελάχιστα. Οι πελάτες μας, περισσότερο για να δουν πού βρίσκεται η αγορά αυτή την περίοδο, κάνουν μια εκτίμηση τιμής.
6: Παραγγέλνετε σήμερα,
5: ναι,
6: και θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης Δευτέρα ή Τρίτη. Την ημέρα που παραλαμβάνετε, ναι, αυτή είναι η τιμή.
5: Με την τιμή
6: όχι
5: που θα
6: την ημέρα
5: παραλάβετε
6: που δίνετε την παραγγελία.

0: Έχει πάει ο Πρωθυπουργός μας όμως για μας και πριν από λίγο, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις μας, βγήκαν και τα μηνύματα που έστειλε η ελληνική πλευρά, ναι, και οι προειδοποιήσεις μας για την ενεργειακή κρίση. Ελλάδα και ακόμη 5 χώρες, Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία, ζητούν να πάνε από το 2030 οι νέες περιβαλλοντικές χρεώσεις. Mm-hmm. Αυτό αναφέρει το Πολίτικο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση με τις τιμές της ενέργειας η στάση της Ευρώπης.
1: Ωραία. Και λίγο πριν, δουλεύει κάποιος για μας, παιδιά, να καταλάβετε. Τιμές, ωραία, να ανεβαίνουν. Κάποιος έχει πάει και δουλεύει για μας, Πρωθυπουργός μας.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
1: Με αυτά και με εκείνα ξεχνάμε και το Μαναφού και τη κέντρο αριστεράς. Α, συγγνώμη, το προοδευτικού χώρο ενώ σας συγγνώμη.
3: Είναι στρατηγική επιλογή η όξυνση και αυτό προφανώς καταγράφηκε με τον άνθρωπο του κυρίου Καρατερού. Επειδή αντιλαμβάνονται όλοι ότι η δυναμική αντιπολίτευση κάνει τον Πασόκ. Ότι απέναντι στη δεξιά είναι το Πασόκ. Δυστυχώς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για δικούς του λόγους έχει επιλέξει να έχει ίσες αποστάσεις σε μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Επειδή αυτό καλύπτεται, η Ελλάς επιλέγει την όξυνση. Δεν θα ακολουθήσουμε την όξυνση.
0: Άρα η Ελλάς φταίει.
1: Κοίτα, για το Πασόκ ναι. Αλλά η Ελλάς λέει το Πασόκ φταίει. Ή κανένας.
4: Εμείς δεν έχουμε κανένα τζαρτζάρισμα με το Πασόκ. Ήταν ένα σχόλιο ατυχές μεν, γιατί χρησιμοποίησε αυτή τη λάθος έκφραση. Αλλά κανείς καταρχήν δεν θεωρεί βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη ή κανένα άλλο στέλεχος από την Ελλάς. Να είμαστε απόλυτα σαφείς. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

0: Κοίταξε να δεις. Mm. Και εμείς λέγαμε ότι θα συνεργαστούν κιόλας, θυμάμαι.
1: Δεν νομίζω ότι θα το πω πολύ κομψά. Μάλλον απομακρύνεται το σενάριο αυτό.
2: Εσείς με τον Τσίπρα συνεργάζεστε.
3: Με ποιο Τσίπρα, κύριε Οικονόμου, να συνεργαστούμε? Με αυτόν που έχει ιδεολογία απέναντι στον πρόεδρό μας? Με αυτόν που έχει αντίθετες θέσεις από εμάς για τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, την προστασία της πρώτης κατοικίας? Με αυτόν που νομίζω ότι θα συνδεθεί τηλεφωνικά η Κύπρος με την Ελλάδα?

0: μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας πήγε στην Κρήτη.
1: Ναι, τι, και.
0: Ούτε μία μαντινάδα δεν μας έχεις βάλει, Γιάννη.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Πάρε μία μαντινάδα.
2: Αλέξη, καλώς όρισες τη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγάλη. Είσαι παιδάκι των φτωχών. Πάντα να το θυμάσαι. Και όπου βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού. Και αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία. Έχουμε μέσα την καρδιά να είσαι ευτυχισμένος. Πάντα με ροδοπέταλα ο δρόμος σου στρωμένος.

0: Την καλησπέρα μας την Άνση που είναι μαζί μας, τη φίλη μας την Άνση, τη γνωστή Άνση. Δεν χρειάζεται την ιστορία, μια ιστορία ολόκληρη. Την κυρία Παραδεισανού.
1: Και σε υπερασπίζεται διαρκώς και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
0: Είναι φίλη μου. Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
1: Είναι φίλη δική μου. Σου φίλη.
0: Ναι, ναι.
1: Okay, εντάξει, το δέχομαι.
0: Εντάξει, οκ. Και λέει καλησπέρα στον φίλο μας Γιώργο Αυτιά που είναι στην παρέα μας. Ο άνθρωπός μας, λοιπόν, ο οποίος μου στέλνει και τι καταφέρνουμε εκεί στην Ευρώπη. Λέει βέτο στην πρόταση Ιρλανδίας να κοπούν 200 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό. Πέντε χώρες ταυτίστηκα με την πρόταση Ελλάδας, το που λέμε πριν από λίγο, που λες και εσύ. Οι Γερμανοί συμφώνησαν με την εξαίρεση. Φαίνεται ότι παίρνουμε την εξαίρεση, λέει ο Γιώργος Αυτιάς. Γεια σου, Γιώργη μου, να είσαι καλά.
1: Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις εμείς, αφού περάσουμε μία βολτίτσα, κυρίες και κύριοι, από τα Hondo Center, γιατί αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα σετ από το brand Clinique με όφελος 30 και 40%. Hondo Center σίγουρα υπάρχει στη γειτονιά σας. Γρήγορα διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10:10 το βράδυ στο Sky.

και τραγούδι που δεν ήθελε να πει, έτσι, ο χώρος αυτό. Τον βάλανε για να προβάρουν, λέει, και γι' αυτό υπάρχει το βίντεο κλιπ, αν δεν καλώ, αυτό είναι το τραγούδι, που το τραγουδάει και καπνίζει. Ναι, και δεν προβλεπόταν αυτό, να τραγουδάει και να καπνίζει, και μπήκε να το πει έτσι χαλαρά, λέει, μας το λες λίγο για να το προβάρουμε λίγο. Και μόλις τα ακούσανε, λέει, αυτό είναι, όπως το λέει.

0: Τόλι Βοσκόπουλο, το φεγγάρι πάνω θέμου. Με τη ζωή Λάσκαρη να χορεύει και να τρίζουν τα πατώματα όλα.
1: Έχεις πάθει σήμερα, μπορώ να καταλάβω.
0: Μα είναι τραγουδάρες αυτά. Και πρέπει και Βλαχοπούλο έχουμε υποσχεθεί. Δεν έχουμε παίξει τη Γαλάνη. Γαλανοπούλου πήγα από. Βλαχοπούλο δεν έχουμε παίξει. Έχω στενάχωρη καρδιά. Κάποιο από όλα. Πρέπει να τα βάλουμε αυτά τα τραγούδια. Όσο προλαβαίνουμε.
1: Δεν το παίξαμε αυτό.
0: Και επίσης, κυρία Ανσοπούλου, η γκάφα που μας ρίχνουν εδώ πέρα τα social media. Το τόσα καλοκαίρια δεν έχουμε παίξει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Από ελληνική ταινία και αυτό,
1: σωστά.
0: Φυσικά.
1: Ένα-ένα με τη σειρά, παιδιά. Βρήκα θα τα βρούμε όλα.
0: Το φεγγάρι, ρίχτω. Το φεγγάρι πάνω θέμου.

0: Αν σε ρωτούσα ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία από ελληνικό κινηματογράφο, την έχεις εύκολη την απάντηση.
1: Κοίτα, από τις ταινίες που περνάω πάρα πολύ καλά, είναι προφανώς ο Μπακαλόγατος, της Κακομοίρας δηλαδή, με τον Χατζηχρήστο, με τον Ζήκο. Επίσης περνάω πάρα πολύ καλά με το Πολυτεχνίτης και Δημοσπίτης του Βέγκου. Αν και δεν μου αρέσαν όλες τις ταινίες του Βέγκου ποτέ. Αλλά αυτή, με αυτή γελάω πάρα πολύ. Αλλά περνάω καλά. Αλλά όσες ταινίες έπαιζαν, Βουτσάς, Βλαχοπούλου, Κωνσταντάρας, Παπαγιαννόπουλος,
0: ναι.
1: Βλαχοπούλου, ήταν όλες ωραίες.
0: Okay.
1: Ήταν όλες καθώς να τις δεις.
0: Εγώ απλώς θα σου πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει από μικρή. Και σκέψου τώρα ότι έχω γράψει κοντέρ. Τι να σου πω, πρέπει να την έχω δει την κάθε ταινία 50 φορές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει Αλίκη στο ναυτικό και να μη δω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει Η κόρη μου η σοσιαλίστρια ειδικά και να μη δω. Όλο το ξέρω απ' έξω.
1: Ναι.
0: Διαλόγους, τα πάντα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να έχει και το νεράιδα. Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες.
1: Νεράιδα
0: και το Παλικάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Πίπης δεν είναι εκεί.
1: Όχι.
0: Δεν είναι
1: Αρχότσα και Αλίτσα αυτή.
0: Αρχότσα και Αλίτσα είναι ο Πίπης. Παιδιά, ο Πίπης δεν ήταν στην Αρχότσα και τον Αλίτσα.
1: Ναι.
0: Σωστά. Αυτές τις ταινίες.
1: Ναι.
0: Όλες είναι με βουγιουκλάκι τώρα που τα είπα έτσι. Okay, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Άρα ήσουν βουγιουκλακική εσύ.
0: Όχι.
1: Έκανες και το χρευτικά.
0: Προσπαθούσα. Αλλά καμία νομίζω δεν κατάφερε ποτέ να κάνει, να έχει το σκέρτσο της Βουγιουκλάκη. Ακόμη και το τρέξιμό της που το θυμάμαι. Τον τρόπο που χόρευε. Το βλέμμα της. Καλά, η Τζέννη Καρέζη όμως από την άλλη είναι μια εντελώς ξεχωριστή κατηγορία.
1: Ήμασταν καρεζική.
0: Ναι.
1: Θεά. Θεά πραγματικά. Και στην ταινία Τζένι Τζένι είναι καταπληκτική.
0: Η ομορφιά της Καρέζη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν σπάνια, δηλαδή δεν μπορούσε.
1: Καρέζη Λάσκαρη δηλαδή ήταν αψεγάδιαστες. Αψεγάδιαστες πραγματικά. Καλά και Βουλιουκλάκη ήταν αψεγάδιαστες. Ήταν. Βάλε ένα τραγούδι κοστό.

0: Λοιπόν, επειδή η Σοφία η Γαλάνη μου μετέφερε χαιρετισμούς από τη γειτονιά μου την υπέροχη στο Μαρούσι και από την καλύτερη πιτσαρία που υπάρχει στα Βόρεια Προάστια, μία είναι, πάω εκεί από παιδάκι με τους γονείς μου, με τους φίλους μου και είναι το Πορτορίκο στο Μαρούσι.
1: Το πήγα σου πω, η καλύτερη πιτσαρία στα Βόρεια Προάστια είναι το Πορτορίκο, που εγώ δεν είμαι και Μαρουσιώτης ποτέ, λοιπόν, αλλά είναι η κλασική ωραία η πίτσα.
0: Λοιπόν, Πορτορίκο, ό,τι καλύτερο, θέλω να στείλουμε την αγάπη μας στο Λεωνίδα και σε όλη την οικογένεια. Έχω να πάω πάρα πολύ καιρό, έχω περάσει μέτρητα βράδια απογεύματα στο Πορτορίκο τρώγοντας την υπέροχη πίτσα, την κλασική την πίτσα Κωστάκη, την κλασική την παλιά, ναι, που ναι, έχει ναι, το λαδάκι της, έχει το ατυράκι να λιώνουν
1: ψωμί,
0: όλα,
1: ψωμί κανονικό, όχι
0: συν μανιτάρια αλλά κρέμ, συν σνίτσελ. Ξεχνάω κάτι άλλο από τα πολύ κλασικά του Λεωνίδα? Πρέπει να πω κάτι άλλο?
1: Σίγουρα θα έχει και μακαρονάδες φούρνο, τις ωραίες τα.
0: Ναι, φυσικά. Στα πύληνα.
1: Στα πύληνα αυτό, ναι.
0: Υπέροχα. Είναι non-sponsored, εννοείται όλο αυτό. Οπότε στην περίπτωση.
1: Ένα μοναδικό μαγαζί είναι, δεν είναι τώρα.
0: Τυροκροκέτες. Πόσο δίκιο έχεις. Όσοι δεν έχετε πάει να φάτε πίτσα στο Πορτορίκο, χάνετε να το κάνετε. Είναι η κλασική πιτσαρία η οποία εξακολουθεί και είναι εκεί στο κέντρο του Αμαρουσίου, κοντά στο Δημαρχείο Αμαρουσίου. Όλα αυτά τα χρόνια άλλαξαν πάρα πολλά στο Μαρούσι εδώ και 2 δεκαετίες, και ειδικά από τη στιγμή που άνοιξε το μόλ και μετά.
1: Ναι.
0: Όμως το Πορτορίκο είναι σταθερή αξία. Τέλεια.
1: Εντελώς. Και επίσης, αν δεν προλαβαίνετε να κάτσετε, παραγγέλνετε και περνάτε να την πάρετε. Αξίζει.
0: Θυμάμαι
1: αξίζει
0: να
1: το κάνετε. Την παράκαμψη αυτή αξίζει
0: να
1: την κάνετε.
0: Να έχω πάρα πολύ διάβασμα και πανελλήνες κλπ. Και αυτό που περίμενα να ακούσω από τη μαμά και τον μπαμπά είναι ότι θα παραγγείλουμε πίτσα από το Πορτορίκο. Αν μου και μάλιστα την παραγγέλναμε μισή-μισή. Γιατί ο μπαμπάς ήθελε να είναι μαργαρίτα. Εγώ και η μαμά θέλαμε να είχε και κάτι ακόμα. Μαντάρια, πιπεριές κλπ. Οπότε θυμάμαι να έρχεται μισή-μισή η πίτσα στο σπίτι.
1: Τέλεια.
0: Μισή-μισή, Πορτορίκο εγγύηση. Πρέπει να φύγουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σιγά σιγά. Αφού θα περάσουμε μια βολτίτσα ακόμη μαζί, παρέα με τα Honda Center. Δεν πάμε χωρίς εσάς, Honda Center, το ξέρετε άλλωστε.
2: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο ρέλος.gr.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Στη Σμύρνη και στη Δύρη των Εραϊδες φτιάχνουν 100.
13: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και τραγούδια που τα ζούμε, που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν, μας κάνουν μια παρέα. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το Royal σας υποδέχεται σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, με μια αγκαλιά τραγούδια. Ο Νίκος Μπαλής και η Δώρα Μπελέρη μαζί με μια υπέροχη μουσική παρέα ενώνουν το λαϊκό, το έντεχνο και τους αγαπημένους ήχους της παράδοσης. Πρεμιέρα Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 10 το Royal Upstage. Κρατήσεις 2611-810-524. Με μια αγκαλιά τραγούδια, γιατί οι πιο όμορφες βραδιές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Sky 89,4.
0: Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Λένορμαν ανατμήματα. Στην άνοδο από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών ανατμήματα. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Στην Κηφισίας ανατμήματα. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο. Στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής και στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. Πιέσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης άσκησε κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Υπογράμμισε επίσης την επίγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Σημείωσε ότι το σύστημα αυτό πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απανθρακοποίηση. Δεν μπορεί όμως να λειτουργεί σαν να μην έχουν αλλάξει οι συνθήκες από την υιοθέτησή του. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες.
16: άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από 1,49 ευρώ το λίτρο. Έρευνα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου τραγουδιστή. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού. Εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθησαν 3 άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας. Εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, και έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετήσουν κοσμήματα και χρήματα σε εξωτερικό σημείο του σπιτιού τους, από όπου τα αφαιρούσαν. Είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από πολίτες σχεδόν 23.000 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας. 8 Ρωμά συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι σε λίγες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή και η σχετική διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο Δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο, τον θάνατο 60χρονου στην περιοχή των Σταγνών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Εύβοια. Μόνο στα Ψαχνά έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής. Φούσκωσαν ποτάμια και κόπηκε σε 2 σημεία ο δρόμος προς Χαλκίδα, ανάμεσα στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Σε έναν μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές και καταβολής κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Οι πληγέντες, όπως ανέφερε, θα μπορούν, υποβάλλοντας μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση, να λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση εντός 5 ημερών. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 αγνοούνται από τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών χθες το βράδυ προχώρησαν οι αρχές. Συγκεκριμένα, 150 άτομα της ομάδας που βρίσκονται στην Αθήνα εν ώψη ποδοσφαιρικού αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη League Phase του Conference Link κινήθηκαν πεζοί στην Λιωσίων και έκλεισαν το δρόμο, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χυρός, σιδερόβεργες καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχθηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη. Έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα το 1980. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία την Μαρσέιγ. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που γρήγορα θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, την Κυριακή και την Δευτέρα, βελτιωμένος το ενοκαιρός με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
20: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
19: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
20: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θέσμισες δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
19: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στους αδιόρθωτους Θοδωρής Βαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, ήρθαμε εδώ, είμαστε κι εμείς. Όπως ακούσατε, η ώρα είναι 5 και 10 και είμαστε στον Sky 100,3. Είναι σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου. Είναι η αδιόρθωτη ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιάννος, και είναι μια ηλιόλουστη ημέρα. Ένα ηλιόλουστο δηλαδή μεσημέρι, γιατί δεν ξεκίνησε έτσι η μέρα. Επίσης, δεν ξέρουμε τι γίνεται σε άλλα μέρη της χώρας. Μιλάμε λοιπόν για μια ηλιόλουστη Αττική. Εδώ πέρα το
0: εμείς αυτό βλέπουμε, αυτό πιστεύουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, οι μετεωρολόγοι το είχαν πει ότι σήμερα η μέρα θα είναι καλή.
1: Ότι θα,
0: Χριστίνα, το είπε, ναι, ναι,
1: ότι θα γυρίσει καλά, ναι, ναι. Ναι. Και κάπως έτσι καλά θα πάει με λίγες βροχές. Βέβαια, άφησε κακοκαιρία πολλά πράγματα και έχουν πει, όπως λέει και η Χριστίνα, μια νέα κακοκαιρία εξπρές με βροχές και χιόνια τώρα κανονικά. Όχι τα πρώτα χιόνια που είδαμε στον Παρνασσό, χιόνια κανονικά που θα κατέβουν λίγο πιο χαλαρά.
0: Τα άλλα χιόνια τι είναι?
1: Είναι ψηλά.
0: Α,
1: τα άλλα χιόνια είναι ψηλά. Είναι ντεκόρ χειμώνα καλοκαίρι.
0: Τα άλλα είναι AI τα χιόνια.
1: Είναι AI.
0: Γενικά τώρα με το AI θα πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Όπως βγήκε τώρα μια φωτογραφία του Κηφισού, ο οποίος είναι με ορμητικά νερά και είναι μούφα. Είναι AI.
1: Δεν το είδα.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια. Μου το στείλανε εμένα και λέει, παιδιά, είναι AI. Όχι, αληθινό είναι.
1: Όχι, ρε, εγώ
0: και βγαίνει σήμερα, δημοσίευμα AI. Οπότε το στείλα εγώ πίσω και λέω, να μ' ακούτε.
1: Τι ήταν,
0: το μάτι του έμπειρου.
1: Είχε
0: το
1: Κηφισό δηλαδή να κατεβαίνει κάτω.
0: Χαμός.
1: Niagara Falls.
0: Ναι, χαμός.
1: Έλα, ρε, εσύ, εντάξει.
0: Με κανό μέσα και τέτοια.
1: Λοιπόν, Κώστας Πανός εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αν ίδιο του Night ξεκίνησε και ποιος ξέρει πόσο ωραία θα ξεκινήσει. Θα συνεχίσει μουσικά. Ρούλα Βρετάκου και Γεργυρό για Μελιάρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς 210-48-001-170-174 skyradio.gr στο πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, μας λέτε την άποψή σας και φυσικά Viber 698-123-1003. Ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή με μια καμπάνια η οποία έτρεξε στην Αυστραλία, όπως τη λένε οι ειδικοί του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, μια ιδιοφυής καμπάνια, η οποία σκοπός της είναι, με τα λεγόμενά της, φαντάζεστε τη χώρα, την Αυστραλία δηλαδή, με συγχωρείτε, χωρίς εργαζόμενους μετανάστες. Και δίνει με έναν ευφυή τρόπο, δηλαδή είναι ένας περαστικός στον δρόμο, πατάει ένα κουμπί από ένα μηχάνημα το οποίο λέει πάτησε το και θα δεις πώς είναι να μην υπάρχουν μετανάστες στη χώρα. Σπόντα για όλους αυτούς που δεν θέλουν μετανάστες στις χώρες τους. Πατάει ένα κουμπί και ξαφνικά όλα αδειάζουν. Ο τουρισμός δεν έχει ανθρώπους να δουλεύουν από εκεί. Τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν κόσμο. Δεν έχουν τα logistics, δεν δουλεύουν γιατί δεν έχουν. Έτσι λοιπόν τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν προϊόντα. Στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν. Γενικότερα δηλαδή δεν υπάρχει

0: δούλευαν και για κάποιο λόγο ζήτησαν πατρίδα εδώ, σε μια άλλη πατρίδα. Άρα λοιπόν, πώς βλέπουμε την κοινωνία? Η διαφορά βρίσκεται ανάμεσα στο τους χρειαζόμαστε για τις δουλειές ή τους αναγνωρίζουμε ως ισότιμους ανθρώπους? Αυτό το ερώτημα βάζει αυτή η διαφήμιση, γι' αυτό και είναι ιδιοφύλη.
1: Εγώ νομίζω ότι, είναι προβληματική η διαφήμιση αυτή. Προσπαθεί να γίνει ιδιοφύης, αλλά νομίζω ότι είναι προβληματική ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση που ανέφερες και εσύ. Μπορεί να υπάρχει, είναι μια υπόγεια έτσι λίγο ρατσιστική διάσταση, γιατί το ερώτημα, φανταστείτε τη ζωή μας χωρίς μετανάστες, μπορεί να μεταφραστεί και ποιος θα μας καθαρίζει τα σπίτια, ποιος θα μας σερβίρει, ποιος θα μαζεύει τα φρούτα, ποιος θα φροντίζει τους ηλικιωμένους. Δηλαδή η αξία ενός μετανάστη αναγνωρίζεται πρωτίστως μέσα από τη χρησιμότητά του προς τους Αυστραλούς. Δεν τον υπερασπίζεται επειδή είναι ένας άνθρωπος με δικαιώματα, επιθυμίες, φιλοδοξίες, αλλά επειδή κάνει δουλειές που η κοινωνία χρειάζεται, σύμφωνα με τη διαφήμιση, και συχνά οι ντόπιοι αποφεύγουν λόγω των συνθήκων εργασίας. Το έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα, που λέμε, ξέρω εγώ, δεν είχαμε φέτος τα προβλήματα στα χωράφια, επειδή δεν πήγανε μετανάστες να μαζέψουν, ξέρω εγώ, τις φράουλες. Δηλαδή, σχεδόν είναι κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι ο πραγματικός, προσωπική άποψη τώρα εκφράζω βέβαια, ο πραγματικός έτσι αντιρατσισμός δεν αρχίζει όταν αναγνωρίζουμε πόσο χρήσιμος είναι ένας μετανάστης. Αρχίζει όταν αναγνωρίζουμε ότι έχει ακριβώς την ίδια ανθρώπινη αξία με εμάς, ακόμα και αν δεν μας προσφέρει απολύτως τίποτα. Αυτή η διαφήμιση προσπαθεί, ας πούμε, να δείξει ότι αν δεν υπάρχουν μετανάστες, δεν θα έχουν οι Αυστραλοί υπηρεσίες. Αυτό.
0: Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωση.
1: Αυτό καταλαβαίνω που το βλέπω. Πρώτο.
0: Έχει συζήτηση.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω που το βλέπω. Η ουσία όμως είναι.
0: Υπάρχει αυτή η πλευρά που κοιτάζει αυτό το κομμάτι.
1: Η ουσία δηλαδή αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχουν μετανάστες μόνο από τη χρησιμότητά τους ως εργαζόμενοι.
0: Αυτό είναι που δείχνει η διαφήμιση.
1: Αυτό φαίνεται, ναι. Και εμείς λέμε, ας πούμε, ότι ο μετανάστης είναι ένας άνθρωπος που έχει τα ίδια δικαιώματα με όλους. Δεν ανάγκη να πούμε ότι είναι χρήσιμος ως εργαζόμενος, γι' αυτό είναι χρήσιμος να υπάρχει στην κοινωνία μας.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, εγώ πάντως ναι. Από την άλλη άποψη, αυτό που κατάλαβα και δεν είχε καμιά ιδιαίτερη άλλη σκέψη. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι να αναγνωριστώ. Απλά σε αυτό το κομμάτι φαίνεται πολύ πιο έντονα. Είναι όπως, ρε παιδί μου, μια χολιγουντιανή ταινία. Μέσα από μια.
1: Ναι, εντάξει, σου λέω, είναι διαφορετικό.
0: Μέσα από ένα φαντεζή πράγμα σου περνάει άλλα μηνύματα. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι να τους δούμε ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.
1: Ισότιμα δεν το βλέπεις. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, εγώ το βλέπω ως ισότιμα μέλη. Το βλέπω ως άνθρωποι που μας κάνουν δουλειές, ότι αν δεν υπάρχουν δεν θα μας κάνουν δουλειές.
0: Ναι,
1: αυτό φαίνεται.
0: Ναι, αλλά άμα έχεις τον άνθρωπο, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ που σου κάνει τη δουλειά και πιάσεις την κουβέντα όπως πιάνεις με τον Έλληνα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ και μιλήσεις μαζί του, αυτόματα
1: αυτό λέμε.
0: Στην
1: δεν
0: κοινωνία.
1: Υπάρχει διαφορά αν είναι Έλληνα ή οποιοδήποτε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό λέμε. Δεν είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτό δεν θα έχουμε δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Λέμε ότι. Δεν ορίζουμε το μετανάστη επειδή δουλεύει σε κάπου, τον ορίζουμε επειδή έχει την ίδια αξία ανθρώπινη. Αυτή είναι η άλλη διάσταση.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό πολλές φορές οι διαφημίσεις, όταν γίνεται ένα debate, είναι η πετυχημένη διαφήμιση όταν γίνεται debate, αλλά ξέρεις, πάντα, ας πούμε, ξέρω τι προθέσεις. Προθέσεις αγαθές είναι σίγουρα.
0: Καλά,
1: δεν
0: προθέσεις
1: να δείξει ρατσισμό.
0: Ναι,
1: αλλά πολλές φορές μια διάσταση βγαίνει από το που το βλέπεις στην πράξη.
0: Και η διαφήμιση βέβαια είναι πλέον, έχει γίνει πλέον επιστήμη, περνάει πάρα πολλά φίλτρα. Βέβαια υπάρχουν και άστοχες διαφημίσεις. Έχουν βγει και άστοχες. Μην τα εξοραίζουμε όλα, ας πούμε. Αλλά πάντοτε κοιτάζουν, τις κοιτάνε πολλοί άνθρωποι, τις κρίνουν να μην είναι έτσι, να μην είναι αλλιώς. Πάντως το νόημα είτε της διαφήμισης είτε εκτός διαφήμισης είναι αυτό. Πώς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από ανάγκη στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, πώς να ενσωματωθούν στην κοινωνία μας σαν ίσοι άνθρωποι με εμάς. Τελεία και παύλα.
1: Και η άλλη διάσταση είναι ότι οι μετανάστες είναι απαραίτητοι επειδή εξυπηρετούν τους άλλους. Δηλαδή αυτό είναι η άλλη διάσταση και η αντίφαση που μπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας που λέμε.
0: Ναι.

0: Φυσικά 100,3 είναι 22 λεπτά μετά τις 5. Είναι η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιαννούσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα 15 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη. Ο καιρός, όπως βλέπετε έξω, όσοι είστε έξω, είναι καλός. Και έχουμε και έτσι θερμοκρασίες ωραίες για αυτή την ώρα. Αλλά το θέμα πάντα αυτή την ώρα και τα λοιπά, που είναι η επιστροφή συνήθως του κόσμου, είναι η κίνηση που υπάρχει. Και όπως φαίνεται, η κίνηση έτσι αυσοφία, νομίζω ότι έχουμε θέματα.
1: Αρκετή.
0: Έχουμε αρκετή κίνηση. Οπότε έχουμε μαζί μας τη Σοφία να μας πει, τη Σοφία Γαλάνη, να μας πει τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Η οποία ξεκινάει από ψηλά, από τα βόρεια σήμερα, από την Κηφισιά, μη σας πω, και κατεβαίνει προς τα κάτω. Ο λεωφόρος Κηφισού αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα, από και πριν ουσιαστικά από τη μεταμόρφωση μέχρι και την Νέα Ιωνία στο ρεύμα της καθόδου, μετά από την Νέα Φιλαδέλφεια, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας περίπου μέχρι και στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, και στα δύο ρεύματα υπάρχουν προβλήματα κατά τμήματα. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης, εδώ δίπλα σε εμάς, υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα αυτήν την ώρα λόγω και της κίνησης. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού, φυσικά σχεδόν σε όλο του το μήκος αυτή
0: η
1: την ώρα.
0: Που πέρασε προηγουμένως, πραγματικά δηλαδή είναι καθημερινά.
1: Αφού πέρασες.
0: Υπομονή.
1: Υπομονή. Γενικά θέλει υπομονή, ναι. Αλλά απορώ και πώς πέρασες. Βλέποντας την τώρα εδώ στο χάρτη, απορώ πώς κατάφερες και πέρασες. Πραγματικά.
0: Είχα μέσον.
2: Έριξα μαύρη πέτρα. Πέρασε και λέει τώρα.
0: Έδειξα ταυτότητα εσύ.
2: Μείνετε εσείς.
0: Έδειξα ταυτότητα εσύ και πέρασα.
1: Αυτό να. Την επόμενη φορά, εμείς ναι. Σε λίγο θα βγαίνουμε και με τα άλογα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Σταδίου επίσης μεγάλο πρόβλημα. Η Τσαλδάρη και γύρω από την πλατεία Μεταξουργίου είναι τα γνωστά σημεία που έχουν πρόβλημα κάθε μέρα. Λεωφόρος Συγκρού επίσης και στα δύο ρεύματα, εκεί γύρω από το ουσιαστικά λίγο και μετά τον σταθμό του μετρό Συγκρού Φίξ υπάρχουν.
0: Στην κάθοδο.
1: Και στα δύο ρεύματα βλέπουμε. Ναι. Κατά τμήματα.
2: Στην άνοδο είναι μικρό το κομμάτι. Αλλά ναι. Είναι από το Συγκρού Φίξ και κάτω, είναι όλοι Συγκρού. Καταλαβαίνετε. Να είναι στην άνοδο, λες εντάξει.
1: Είναι εκεί γύρω από το σημείο εκεί, κοντά στο μετρό. Στο Φίξ ακριβώς.
2: Πόλος.
1: Για λίγο έτσι εκεί. Όχι όλοι εκεί, Συγκρού.
0: Η Καλλιρόη στην κάθοδο έξω από το μουσείο είναι πάντα τα αυτοκίνητα.
1: Τι Καλλιρόη.
0: Τα πούλμαν κάποιο.
1: Γιατί είναι τα ξενοδοχεία.
0: Ξεφόρτωνε και αυτοκίνητα. Εκεί μπροστά από το μουσείο.
1: Εξαιρετικά.
2: Ναι, γιατί είχαμε λίγα.
0: Τα κάνουμε.
2: Να φέρω μερικά ακόμα.
0: Αφού είναι που είναι τα πούλμα, να βάλουμε και τα αυτοκίνητα να ξεφορτώνουμε.
1: Να προχωρήσω εγώ, να πάμε εκεί και στο.
0: Όχι, να σπάει μονοτονία με τα πούλμα.
1: Έτσι. Ναι. Έχουμε δει και πούλμαν έχουμε δει και αυτοκίνητα έχουμε δει. Πώς το λένε, και μπετονιέρες έχουμε δει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν ό, έχουμε
2: θες,
1: δει. Στους δρόμους μόνο.
0: Μπετονιέρα, μην την κατηγοράς.
1: Καθόλου. Καθόλου. Ήταν και τραγούδι παλιό.
2: Ποιος
1: το έλεγε, γλυκιά μου μπετονιέρα, πώς το έλεγε. Ποιος το έλεγε, πώς τον λέγανε. Σαν το θυμάστε καλύτερα από ένα παλιό.
0: Τι εννοεί δηλαδή.
1: Ένα πολύ παλιό τώρα δεν μπορεί να το ακούσει και εμεί.
2: Την μπετονιέρα, μην κατηγορά αυτή σου δίνει για να πα, το έλεγε ο Ζορ Πιλαλή.
1: Ζορ Πιλαλή, μπράβο.
0: Εσεί τη θυμάστε. Δεν τα καρφί. Αυτό, όχι.
1: Θα τη θυμάστε ενδεχομένως και
2: τραγούδαγαν οι γονείς σου, θα μου πεις τώρα.
1: Όχι, οι γονείς μου ακούγαν Παπα Κωνσταντίνου.
2: Πανάση ή Βασίλη.
1: Βασίλη.
0: Εγώ το έχω δει στο TikTok. Το έχω
1: αλλά
0: δει.
1: τον Τζόρτζ Πιλαλή μου τον έχουν πει άλλοι έτσι, συνάδελφοι. Λίγο μεγαλύτερα από μένα. Λίγο μεγαλύτερα από μένα. Να πω και εκεί στην Ηλία Ελίου επίσης έχουμε θέματα εκεί στο Νέο Κόσμο και στη Γούβα Παγκρατίου, εκεί στην Ημιτού και στη Φιλολάου. Εκεί έχουμε κίνηση. Φυσικά στην Λεωφόρο Μεσογείων, εκεί από το ύψος του Χολαργού μέχρι και την Αγία Παρασκευή και στα δύο ρεύματα έχουμε προβλήματα. Λεωφόρος Κηφισίας, και εδώ πολύ μεγάλο θέμα. Νέα Ερυθρέα φυσικά και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Μετά και στα δύο ρεύματα επίσης από ψηλά στο Μαρούσι, από εκεί από το δάσος Συγκρού περίπου μέχρι και το ψυχικό κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα. Και μετά λίγο εκεί από το γυροκομείο, το γνωστό σημείο. Δηλαδή μέχρι και το κέντρο της Αθήνας και στα δύο ρεύματα υπάρχει κίνηση. Λεωφόρος Αλεξάνδρας επίσης κατά τμήματα υπάρχει κίνηση. Και στην Αττική Οδό φυσικά, αλλά λιγότερα προβλήματα, έτσι έχει κατά τμήματα περισσότερο στην περιοχή του Αμαρουσίου. Και να θυμίσω βέβαια ότι όσο περνάει και η ώρα, εκεί κοντά πέριξ του ΟΑΚΑ, τα πράγματα θα δυσκολέψουν για όσους πάνε να δουν τον Παναθηναϊκό. Όσους πάμε, μάλλον για να διορθώσω για τον εαυτό μου, για όσους πάμε.
2: Να
1: να δούμε Σοφία τον. Όχι, εγώ θα πάρω το τρενάκι μου εδώ από το Φάληρο, όπως και πάρα πολύ φαντάζομαι φιλαθλοί για οπαδοί του Παναθηναϊκού. Αλλά και
0: θα με τα ποδαράκια
1: θα πάνε
0: μετά.
1: Πολύ και με τα αυτοκίνητα. Οπότε εκεί πέραξε του Αμαρουσίου θα
0: πρέπει να πα με το ηλεκτρικό, τον παλιό.
1: Εγώ θα πάρω τον ηλεκτρικό.
0: Το ηλεκτρικό, ναι.
1: Δεν ξέρει, μπορεί να πετύχω τον ανακατασκευασμένο σειρμό.
0: Α, και το Μητσοτάκι μέσα.
1: Καταρχήν.
0: Το Μητσοτάκι στα πάντα.
1: Μακάρι, αλλά δεν πήγε τι προάλλε που να τον πετύχει.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά εκεί θα. Λίγο, όσο πάμε προ τι 8 παρατέταρτο, εκεί στο Μαρούσι το πράγμα θα δυσκολέψει. Εκεί στο Μολ κοντά, στο Άκα, στην κυρία Κοτσέλη.
0: Σοφία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Οπότε να έχετε το νου σα.
2: Εντάξει, Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Και στη Βηρητό νεράιδες φτιάχνουνε κάτω.
10: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και τραγούδια που τα ζούμε, που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν, μας κάνουν μια παρέα. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το Royal σας υποδέχεται σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με μια αγκαλιά τραγούδια. Ο Νίκος Μπαλής και η Δώρα Μπελέρη μαζί με μια υπέροχη μουσική παρέα ενώνουν το λαϊκό, το έντεχνο και τους αγαπημένους ήχους της παράδοσης. Πρεμιέρα Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 10. Το Royal Upstage. Κρατήσεις 2611-810-524. Με μια αγκαλιά τραγούδια, γιατί οι πιο όμορφες βραδιές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.
9: Στη Σμύρνη και στη Βηρητό νεράιδες φτιάχνουνε κάτω.
10: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και τραγούδια που τα ζούμε, που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν, μας κάνουν μια παρέα. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το Royal σας υποδέχεται σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με μια αγκαλιά τραγούδια. Ο Νίκος Μπαλής και η Δώρα Μπελέρη μαζί με μια υπέροχη μουσική παρέα ενώνουν το λαϊκό, το έντεχνο και τους αγαπημένους ήχους της παράδοσης. Πρεμιέρα Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 10. Το Royal Upstage. Κρατήσεις 2611-810-524. Με μια αγκαλιά τραγούδια, γιατί οι πιο όμορφες βραδιές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.
11: Στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στην παραλιακή από ελληνικό προσάλιμο. Στη Βουλιαγμένη από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. πιέσει στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, άσκησε κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Έρευνα αυτή την ώρα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι διατάχθηκε από τον ανακριτή στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο Δήμαρχος Ρόδου να κηρυχθεί το νησί που μετρά τις πληγές του από τη Σφοδρίγα Κοκαιρία. Νωρίτερα, ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς δεν περνούσαν οχήματα ή πεζοί από το σημείο. Εξιχνιάστηκαν άλλες 5 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι 3 φερόμενοι ως δράστες απέσπασαν από πολίτες σχεδόν 23.000 ευρώ και κοσμήματα. Σε λίγες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή διάταξη με την οποία οι τηλεφωνικές και οι ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που βαθμιά θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούσαμε λοιπόν και τα της κίνησης και να ακούσουμε τι γίνεται με το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο παραμένει ακόμα ανοιχτό. Οι Βρετανοί είναι αισιόδοξοι, εμείς δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι, ειδικά μάλιστα μετά την συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, ο κύριος Τζορτζ Όσμπορν, στον Αλέξη Παπαχελά και στην Καθημερινή. Εκεί λοιπόν πρότεινε ένα καινούριο σύστημα, μια ιδέα που έχει προφανώς το μουσείο, μια ιδέα τα γλυπτά να βρίσκονται για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο, να ακολουθείτε δηλαδή, όπως είπε και ο ίδιος, ένα μοντέλο εκπεριτροπής, γιατί αυτό θα καθιστούσε τη διαδικασία νόμιμη βάση του βρετανικού δικαίου. Και λέγαμε προηγουμένως ότι δεν είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ακόμα παραμένει, δεν δείχνουν, δηλαδή να μην έχουν καταλάβει την ουσία της ελληνικής θέσης. Δείχνουν να μην έχουν καταλάβει καθόλου.
1: Να μην θέλουν να καταλάβουν, έτσι.
0: Και βάσει βρετανικού δικαίου, δηλαδή να δεχτούμε εμείς αυτή όλη την ιστορία, βάσει του βρετανικού δικαίου. Έγιναν και άλλες ερωτήσεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον, όπως η μία ερώτηση το θέμα των Τούρκων ερευνητών και των Οθωμανικών αρχείων με το Φιρμάνι. Ο Όσμπορν απάντησε ότι το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε τα γλυπτά από τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία με τη σειρά της τα έχει αποκτήσει από το Λόρδο Έλγιν. Δηλαδή, αν οτιδήποτε έγινε το οποίο ήταν παράτυπο, έγινε μεταξύ της κυβέρνησης, της Βρετανικής, της τότε και του Έλγιν. Το Βρετανικό Μουσείο όμως, κατά τον Όσμπορν, τα πήρε από την κυβέρνηση. Άρα, που να ξέρει, την ασχοληθεί κτλ. Άρα δεν έχει την παραμικρή ευθύνη κατά τον Όσμπορν. Πάντα κατά τον
1: Όσμπορν. Δεν έχει λόγο να το ψάξει και να το. Πώς το λένε, να το λύσει, να το διευθετήσει.
0: Το δε σημείο το οποίο δείχνει πραγματικά την αναλγησία των Βρετανών είναι όταν ο Λέξο Παχελάς τον ρώτησε για την επίσκεψη που έκανε στο Μουσείο της Ακρόπολης ο Όσμπορν και το αν ένιωσε την απουσία των γλυπτών. Όπως είπε, θεωρώ ότι υπάρχει μια διαφορά, λέει, με το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί αφηγούνται μια ιστορία για ένα συγκεκριμένο φυσικό χώρο, την Ακρόπολη. Και φυσικά εκεί μπορείς να δεις την Ακρόπολη, στο μουσείο δηλαδή. Επίσης αφηγούνται, λέει, την ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας και της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Στο Βρετανικό Μουσείο τα γλυπτά αφηγούνται, λέει, μια άλλη ιστορία. Παρουσιάζουν την ιστορία αυτού του πολιτισμού και τη θέση του ανάμεσα στους άλλους πολιτισμούς του κόσμου. Λέει δηλαδή ο Όσμπορν ότι εμείς στο μουσείο που έχουμε όλους τους πολιτισμούς του κόσμου και έχουμε και τα ελληνικά γλυπτά. Στην Αθήνα, παρεπιπτόντως, όπου είναι εκεί που υπήρχαν τα γλυπτά, έχουν την ιστορία της Ακρόπολης που τη βλέπουν κιόλας. Αυτά τα πράγματα προφανώς και δεν μπορούν να σταθούν σε καμία διαπραγμάτευση και σε καμία συζήτηση. Άρα λοιπόν, ακόμα και αυτή η πρόταση που να είναι λίγο καιρό εδώ, λίγο καιρό εκεί, δεν έχει καμία βάση ούτε κανένα μέλλον. Δεν πιστεύω κανείς θα το ανοιχτεί αυτό, γιατί το θέμα είναι να αναγνωριστούν. Αν γίνει αυτό, αναγνωρίζονται ότι ανήκουν στους Βρετανούς. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Για να πάρουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, φυσικά. Αυτό είναι που λέμε την αρχή. Ο τρόπος που μιλάει είναι λες και παρουσιάζει ένα προϊόν διαφήμισης. Καλή ώρα που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ένα προϊόν το οποίο διαφημίζεται. Σαν να παρουσιάζει ένα τηλεπαιχνίδι. Δηλαδή, εδώ τα έχουμε όλα. Μπορείτε να διαλέξετε ποιο είναι το καλύτερο. Ενώ εκεί τι να πάτε. Δηλαδή, είναι ένα μόνο. Μα δεν είναι αυτό το επιχείρημα. Δεν το είπαμε φέρτα εδώ πέρα γιατί εδώ που είναι. Εδώ ανήκουν.
0: Προσπαθεί να δείξει και να πει. Και να πει ότι είναι και τιμή σας που τα έχουμε εμείς εδώ. Δεν έχουν καταλάβει ότι τα γλυπτά δεν είναι ανεξάρτητα εκθέματα. Είναι αποσπασμένα τμήματα ενός μνημείου συγκεκριμένου, του Παρθενώνα. Και το αίτημα το δικό μας το ελληνικό δεν είναι να φιλοξενήσει περιστασιακά κάποια αριστουργήματα. Είναι να επανενώσει όσα διαλύθηκαν, όσα εκλάπησαν από τον Έλγιν. Αυτό λοιπόν σε σχέση με αυτό που προτείνουν τώρα έχει τεράστια απόσταση. Βλέπεις, ακόμα και το Φιρμάνι που είναι ένα τρομερό επιχείρημα ότι τα πήρατε είναι κλοπή. Δεν το παραδέχονται. Σου λέει η κυβέρνηση τα πήρε, εμείς τα πήραμε την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καμιά ευθύνη σε αυτό. Υπονοεί.
1: Είναι εντελώς διαφορετική η οπτική και των δύο. Η δική μας και η δική του. Αυτός μιλάει για έκθεση, ελάτε να τα δείτε. Εμείς του λέμε για επανένωση. Εναρθούν αυτά εδώ που ανήκουν. Είναι εντελώς διαφορετικά επιχειρήματα.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό
0: το σκεπτικό. Δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να γίνει δεκτό μια τέτοια πρόταση.
1: Καλώς να μην γίνει.
0: Γιατί είναι πραγματικά τρομερά παράδοξο να ζητάς από την Ελλάδα να συμβιβαστεί με το να επισκέπτονται κάποιοι τα γλυπτά στην Ελλάδα, δηλαδή στον τόπο στον οποίο ανήκουν, και μετά θα τα συσκευάζουμε τα γλυπτά από τον τόπο που ανήκουν και θα τα ξαναστέλνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φαντάσου πόσες φορές θα κάνουμε την ίδια διαδρομή που έκαναν ως κλοπημαία από τον Έλγιν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα επαναληφθεί αυτή η διαδρομή. Φεύγουν από την Ελλάδα, πηγαίνουν στην Αγγλία.
1: Με ένα δικό τους φυρμάνι.
0: Η πορεία της κλοπής του Έλγιν θα επαναληφθεί και μάλιστα νομίζουν οι Άγγλοι ότι θα επαναληφθεί και με τη συνένεση της Ελλάδας.
1: Θα πούμε και ναι. Εντάξει. Okay.
0: Είναι τι άλλο θα σκεφτούν.
1: Άλλη μια φορά ακούσαμε.
0: Τι άλλο θα σκεφτούν. Αλλά πραγματικά είναι μια συνέντευξη επιτυχία.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και πραγματικά φαίνεται, ρε παιδί μου, ξεδιπλώνεται νομίζω όλη η αλαζονία. Γιατί αυτό εγώ το βλέπω. Όλη αλαζονία του Βρετανικού Μουσείου.
1: Ναι. Η Βρετανική για την ακρίβεια.
0: Ναι,
1: το Βρετανικό χιούμορ.
0: Η κλασική.
1: Αυτό το Βρετανικό χιούμορ.
0: Αλαζονία. Yes, yes.

0: Είναι το Good Goal, Miss Molly του Little Richard και είναι ένα τραγούδι το οποίο ονομάστηκε ένα rock and roll πρότυπο. Γράφτηκε σαν σήμερα πριν 70 χρόνια. Σκεφτείτε ότι εμείς το έχουμε προλάβει όταν γράφτηκε. Για να σας δώσω να καταλάβετε, γιατί όπως λέγαμε με τη Σοφία πριν, το είδατε, το ξέρετε, τον ακούσατε, κορόιδευε τώρα η Σοφία. Αυτό δεν το προλάβαμε, ούτε 1956. Λοιπόν, είναι το Good Goal, Miss Molly, λοιπόν, του Little Richard. Γράφτηκε στην Νέα Ορλεάνη, κυκλοφόρησε 2 χρόνια μετά. Αλλά από τη στιγμή που ηχογραφήθηκε, που επανεξετάστηκε και αυτή η δυναμική του μελωδία μέσα στο στούντιο, έδωσε το τραγούδι έναν άλλο ρυθμό, μια άλλη μελωδία, έναν άλλο χορό. Ήταν από τα τραγούδια τα οποία μπορούσες ταυτόχρονα να τα ακούσεις και να τα χορέψεις. Ήταν το rock and roll που βγήκε προς τα εκεί και ήταν ένα τραγούδι εν τέλει το οποίο διασκευάστηκε από άπειρους καλλιτέχνες. Μετά από τον Jerry Lee Lewis μέχρι τους Greatest Clearwater Revival, μέχρι πάρα πολλά συγκροτήματα, γι' αυτό και είναι αριστούργημα. Little Richard ήταν, Good Goal, Miss Molly, σαν σήμερα το 1950. 56.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 2 λεπτά μετά τις 5. Πάμε και σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει, ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
12: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
11: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Sky 100,3 είναι 13 λεπτά πριν από τις 6. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βακάρης. Θα συνεχίσουμε με θέματα τέχνης και για αριστουργήματα τα οποία βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Για ένα βίντεο από την Κωνσταντινούπολη, το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις στο Reddit. Στη Μονή της Χώρας, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Βυζαντινής τέχνης, ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός κατεβάζει ένα κάλυμα μπροστά από την περίφημη παράσταση της Κοίμησης Θεοτόκου, λίγο πριν αρχίσει η μουσουλμανική προσευχή. Να σας πούμε ότι η παράσταση της Κοίμησης Θεοτόκου είναι στον εσωνάρθικα της Μονής της Χώρας. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σωζόμενα έργα της ύστερης Βυζαντινής ζωγραφικής. Είναι μια τοιχογραφία των αρχών του 14ου αιώνα. Και από την εποχή της λεγόμενης παλαιολόγιας αναγέννησης. Είναι, για να πω την ακρίβεια, είναι ψηφιδωτό. Είναι στο δυτικό τοίχο του κυρίως ναού. Το μνημείο, το οποίο λειτουργούσε επί δεκαετίες ως μουσείο, μετατράπηκε ξανά σε τζαμί με απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης το 2020 και άνοιξε για λατρεία το 2024. Έτσι λοιπόν, όταν είναι η προσευχή των μουσουλμάνων, κατεβαίνει ένας ειδικός μηχανισμός και κρύβει το έργο, να μην το βλέπουν οι μουσουλμάνοι οι οποίοι προσεύχονται. Κάποιοι στα σχόλια, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια για αυτή την εικόνα, για αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε, θεωρούν ότι αυτήν κάλυψε έναν λογικό συμβιβασμό. Έγραψε κάποιος: καλύτερα από το να καταστραφούν ή να βανδαλιστούν εικόνες. Άλλοι επισημαίνουν ότι τα ψηφιδωτά τα προστατεύονταν καλύτερα αν έμενε το μνημείο, αν έμενε μουσείο. Που είναι το απόλυτο λογικό. Δηλαδή, φτάνουμε σε σημείο να θεωρούμε επιτυχία το γεγονός ότι ένα αριστούργημα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς δεν καταστρέφεται, αλλά απλώς κρύβεται.
0: Αυτό είναι,
1: δηλαδή,
0: αυτή είναι
1: η ουσία, του πράγματος.
0: Ότι χαιρόμαστε που δεν το έβγαλαν, δεν το κατέστρεψαν, δεν το χάλασαν και είναι εκεί. Οπότε εντάξει, έστω και να. Είναι μάλιστα έτσι όπως κατεβαίνει το κάλυμα και το κρύβει, είναι ακριβώς η λογική. Συγγνώμη, το βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Είναι εντελώς η λογική, το βάζουμε κάτω από το χαλάκι και δεν το βλέπουμε. Κρύβουμε όλο το θέμα, όχι το πρόβλημα. Το κρύβουμε το θέμα για να μην θίξουμε ανθρώπους, καταστάσεις, θρησκείες.
1: Σίγουρα θρησκευτική λατρεία είναι δικαίωμα και ο μηχανισμός προστατεύει το έργο από τον βανδαλισμό, από την αλλίωση. Όμως αυτό που πρέπει να καταλάβουν εκεί είναι ότι η Μονή της Χώρας δεν είναι ένα οποιοδήποτε κτίριο, είναι ένα μοναδικό μνημείο που ανήκει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και το πραγματικό ερώτημα που υπάρχει από όλη αυτή την ιστορία δεν είναι αν βρίσκουμε ένα έξυπνο τρόπο να κρύβουμε την τέχνη, είναι γιατί θεωρούμε φυσιολογικό το να την κρύβουμε. Αυτό δηλαδή που διαβάσαμε την άποψη που διατυπώθηκε προηγουμένως, ότι καλά κάνουν που το κρύβουν για να μην βανδαλιστεί. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι τα πράγματα. Βάλε προστασία να μην βανδαλιστεί. Άστο έτσι όπως είναι, δεν προσβάλλει κανέναν. Γιατί δες τη χρήση του που ήταν πριν.
0: Ναι,
1: αλλά
0: είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί
1: καλά, στην Κωνσταντινούπολη, ναι, σίγουρα.
0: Γιατί βλέπουμε ότι τελικά οι περισσότεροι πόλεμοι σε όλο τον κόσμο έχουν θρησκευτικό.
1: Σίγουρα.
0: Πώς το λένε. Για θρησκευτικούς λόγους ξεκινάνε.
1: Αλλά βλέπεις, ας πούμε, μερικές φορές την ηρωνία του πράγματος.
0: Ναι. Εδώ βλέπεις και ο Όσμπουρν στη συνέντευξη που έδωσε στον Παπαχελά, ας πούμε, που δεν έχει να κάνει με θρησκεία. Μιλάμε για αρχαίο ελληνικό. Και κάνει την. Σφυρίζει σαμπουλάκι δεξιά και αριστερά. Κάνει πως δεν ακούει. Δηλαδή σου λέει, ναι, εδώ δεν είναι καλύτερα.
1: υπερασπίζεται αυτά που πιστεύουν χρόνια στη Βρετανία. Αυτή είναι η πολιτική τους. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εδώ βλέπεις πρωθυπουργοί, ας πούμε, αλλάζουν άποψη όταν γίνονται πρωθυπουργοί, ενώ πριν ήταν κάτι άλλο. Τον είναι πρωθυπουργό.
0: Ναι. Είχε πει ότι πρέπει να επιστραφούν.
1: Στήσει το Μητσοτάκι. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Εγώ βλέπω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα βρούμε άκρη.
0: Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να γίνει κάτι πολύ δυνατό για να αλλάξουν γνώμη και μετά
1: να μπουν κομμάτι στον ταπάρο.
0: Πρέπει να γίνει κάτι πολύ δυνατό, πραγματικά. Πρέπει κάπου να τους χτυπήσεις. Δεν λέω την πολεμική έννοια του χτυπήματος. Κάπου πρέπει να λέμε την Αχίλλειο. Κάτι να βρεις.
1: Δεν
0: το
1: υπάρχει,
0: οποίο. Εντάξει, δηλαδή, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Εντάξει, όχι. Μα βλέπεις τώρα, έχουμε φτάσει
0: τελευταία.
1: 2026, ξεκίνησε επιμελήνα η ιστορία αυτή και δεν έχει πάει ούτε ένα βήμα μπροστά.
0: Ας πάει το 46.
1: Δεν έχει πάει ούτε ένα βήμα μπροστά.
0: Ας έρθουν πίσω και ας έρθουν το 46. Ναι. Δηλαδή, να υπάρχει.
1: Το 2046.
0: Ας έρθουν το 46. Ας έρθουν πίσω. Ας υπάρχει ένα βήμα ότι μπορεί να έρθουν πίσω και όποτε θέλουν.

0: οποία είναι η McDonald's εδώ πέρα με την υπέροχη φωνή και την υπέροχη σύνθεσή της και ένα τραγούδι από μια γυναίκα το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με ένα άρθρο που έγραψε στο Conversation η Cole Show, υποψήφια διδάκτορος ιστορίας και πολιτισμού στα μέσα ενημέρωσης, όπου έπιασε να εξετάσει ζωές σπουδαίων γυναικών στην ιστορία, όχι την παλαιά ιστορία, από τότε μέχρι και τώρα, οι οποίες δεν απέκτησαν παιδιά για τον οποιοδήποτε λόγο. Σε μια από κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τις γυναίκες, οι οποίες γυναίκες, τις πετυχημένες γυναίκες, από το αν έχουν παιδιά ή όχι, μέχρι και το τώρα που υποτίθεται, γιατί υπάρχει ένα θέμα πάνω σε αυτό, αν αυτό το θέμα των παιδιών είναι προς συζήτηση ή κάποιοι το έχουν ακόμα στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Μία από αυτές είναι η Virginia Woolf, στο Hall, η οποία η περίπτωσή της δείχνει μια διαφορετική, λέει, πλευρά της σχέσης ανάμεσα στη μητρότητα. Η σπουδαία, λοιπόν,
1: έχει καταγράψει αντιδράσεις κόσμου, ας πούμε, πώς το έχει τεκμηριώσει.
0: Ο κόσμος, από τότε μέχρι τώρα, μια γυναίκα γενικά, αυτό που θέλει να εξετάσει στο άρθρο της είναι γιατί πρέπει να χαρακτηρίσουμε μια σπουδαία γυναίκα, γιατί να βάζουμε στο τραπέζι ότι αυτή δεν έχει παιδιά.
1: Ναι.
0: Ενώ για έναν άντρα δεν το λες. Ποτέ δεν θα ακουστεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ποτέ δεν θα ακουστεί. Ότι έχει,
1: τι απόψεις καταγράφει, εγώ αυτό ρώτησα. Τι απόψεις καταγράφει του κόσμου, ας πούμε, της
0: εποχής. Βάσει αυτού του γεγονότος που ασχολείται ο κόσμος με το αν μια πετυχημένη γυναίκα έχει και παιδιά, οπότε περνάει σε ένα άλλο στάδιο. Βάσει αυτού του γεγονότος βρήκε γυναίκες οι οποίες πέτυχαν στη ζωή τους και πάρα πολύ και δεν είχαν παιδιά για τους δικούς τους λόγους. Η Virginia Woolf, παραδείγματος χάρη, επιθυμούσε να αποκτήσει παιδιά, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε γιατί δεν μπορούσε για ιατρικούς λόγους. Ήταν η Κάθερ Χέιμπορ, μια από τις σημαντικότερες μορφές του κινηματογράφου, θεωρούσε ότι δεν μπορεί να συνδυάσει προσωπική ζωή, καριέρα και
1: επιθυμία
0: παιδιά.
1: Επιθυμία της δεν ήθελε
0: με τίποτα. Η Μέριλ Μονρό είχε πει πάρα πολλές φορές ότι ήθελε να γίνει μητέρα, αλλά βίωσε επανειλημμένες αποβολές. Μέχρι στην εποχή μας, η Ντέμπι Χάρι από τους Blondie, η οποία έχει πει και έχει επιλέξει να αφοσιωθεί στη μουσική, στις καλλιτεχνικές φιλοδοξίες, αντί να αποκτήσει παιδιά γιατί θα την κράταγα πίσω. Το ίδιο και η Κάιλι Μινόγκ, η Ντόλι Πάρτον, η οποία πρόσφατα έφυγε, αν και δεν απέκτησε βιολογικά παιδιά, είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της φιλανθρωπία στη στήριξη των παιδιών και πάρα πολύ.
1: Εγώ νομίζω ότι στην εποχή μας αυτές οι απόψεις έχουν αρχίσει και είναι πολύ λιγότερες αυτές οι απόψεις οι οποίες στο παρελθόν σίγουρα υπήρχαν. Και επιτέλους νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να σταματήσουμε το να μετράμε αυτή την αξία, όσοι το κάνουν ακόμα, το να μετράμε την αξία μιας γυναίκας με βάση το αν έγινε μητέρα. Γιατί η μητρότητα είναι σίγουρα μια σπουδαία επιλογή ζωής. Δεν είναι όμως πιστοποιητικό μιας ολοκληρωμένης ύπαρξης και μιας σπουδαίας προσωπικότητας, όπως ήταν οι γυναίκες που προανέφερες πριν. Μπορεί να υπήρχαν και αντιλήψεις στο παρελθόν. Πιστεύω πλέον ότι οι νέες γενιές ούτε καν το συζητάνε αυτό, ούτε καν το,
0: ούτε καν το
1: αναφέρουν.
0: Γιατί οι νέες γενιές κοιτάνε πολύ πιο ψύχρεμα με όλη τη μαζί της λέξη.
1: Το θέμα
0: μητρότητα, το θέμα παιδί.
1: Το βλέπουν
0: πολύ πιο ψύχρεμα και αντικειμενικά.
1: Διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Είμαστε μάλλον οι αδιόρθωτοι. Παραμένουμε
0: αδιόρθωτοι. Είμαστε καλά.
1: Ναι, είμαστε στην εκπομπή. Είμαστε ακόμα είμαστε αδιόρθωτοι. Είναι ο Τάκης Γιάννου και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα από τον Sky 100,3. Εδώ μαζί σας τα είπαμε και μας στείλατε και αρκετά μηνύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν προλαβαίνω να διαβάσουμε.
0: Βέβαια, η Κατερίνα Δράκου.
1: Όπως κάνουμε πάντα.
0: Θα είναι εδώ μαζί 6 με 8 και ευχαριστούμε τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική, στη Ρούλε Βρετάκο Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια.
1: Δίνουμε το μικρόφωνο λοιπόν στην Κατερίνα Δράκου. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το απόγευμα στις 5. Ως τότε να περάσετε μια ωραία μέρα.
0: Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
9: Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει.
7: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
11: Στη Σμύρνη και στη Δύρη το νεράιδες φτιάχνουν 100.
12: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε. Και τραγούδια που τα ζούμε, που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν, μας κάνουν μια παρέα. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το Royal σας υποδέχεται σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, με μια αγκαλιά τραγούδια. Ο Νίκος Μπαλής και η Δώρα Μπελέρη μαζί με μια υπέροχη μουσική παρέα ενώνουν το λαϊκό, το έντεχνο και τους αγαπημένους ήχους της παράδοσης. Πρεμιέρα Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 10 το Royal Upstage. Κρατήσεις 2611-810-524. Με μια αγκαλιά τραγούδια, γιατί οι πιο όμορφες βραδιές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Sky 89,4.
19: Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά ως Αγίους Αναργύρους, στην Κηφισία σαν ανατμήματα, στην Παραλαϊκή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στη Βουλιαγμένη από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλίου πολύ ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, κυρίως στις καθόδους Βασιλής Σοφίας Βασιλός Κωνσταντίνου Αρδιτού, στη Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη προς τη Βασιλής Αμαλίας, τη Βασιλής Αμαλίας, τη Σταδίου και τη Φιλελλήνων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην Αττική Οδό που μεταμόρφωση προς Κηφισία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση. Ζητάμε, όπως είπα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετα μέτρα και πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που έχουν περισσότερο ανάγκη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πλέον σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας των πληστηριασμών, ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή. Μέχρι τώρα η ανακοπή μπορούσε να ασκηθεί μόνο στο αρχικό στάδιο. Έρευνα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκιο, που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του τραγουδιστή. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού. Πληροφορίες για νέα έκρηξη με δύο τραυματίες στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Την περασμένη Παρασκευή, δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθησαν 3 άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας. Εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ και έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετήσουν κοσμήματα και χρήματα σε εξωτερικό σημείο της οικίας τους από όπου τα φερούσαν. Είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από πολίτες σχεδόν 23.000 ευρώ και κοσμήματα απροσδιορίστης αξίας. 8 Ρωμά συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι σε λίγες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή και η σχετική διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία οι ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο Δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο δικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο το θάνατο ενός 62χρονου στην περιοχή των Στεχνών. Σε ένα μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές και καταβολής κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 αγνοούνται από τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο Θέατρο Καλουτά. Έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα το 1980.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέη. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφι.
21: Πάμε επόμενη γράμμη.
22: Ναι, εγώ είμαι.
21: Ναι.
22: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
21: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
22: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
21: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
22: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
21: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που γρήγορα θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, την Κυριακή και την Δευτέρα, βελτιωμένος θα είναι ο καιρός με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Everybody wants to rule the world, όλοι το ξέρουν αυτό, όλοι θέλουν να εξουσιάσουν τον κόσμο. Όσοι δεν το είχαν ακουστά, φρόντισαν το σωτήριον έτος 1985, οι Tears for Fears, να το διαδώσουν. Όλοι θέλουν, αλλά ποιοι μπορούν. Εδώ είναι η απορία, διότι στον σύγχρονο πόλεμο η ισχύς δεν μετριέται μόνο σε άρματα, πυράβλους, μετριέται και σε δορυφόρους, σε συνδέσεις, σε σήματα. Και στην Ουκρανία το Starlink του Elon Musk είναι η απόδειξη ότι ένα ιδιωτικό δίκτυο μπορεί να γίνει και ένα κρίσιμο στρατιωτικό εργαλείο. Στο σύγχρονο πεδίο της μάχης, η απόσταση ανάμεσα στον εντοπισμό και την αντίδραση μετριέται σε δευτερόλεπτα. Ή και σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Για την Ουκρανία, ένας από τους πιο κρίσιμους συνδέσμους αυτής της αλυσίδας βρίσκεται στο διάστημα. Είναι η Starlink, είναι το δορυφορικό δίκτυο της SpaceX. Είναι η περιουσία του Elon Musk, που έχει εξελιχθεί σε μια βασική υποδομή του Ουκρανικού πολέμου. Ο Μάσκ είναι ατύπος σε θέση να συνδέει τους στρατιώτες με τα διοικητήριά τους, με μη επανδρομένα συστήματα, να επιτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών εκεί όπου οι επίγειες επικοινωνίες έχουν καταστραφεί ή δεν επαρκούν για να το κάνουν. Πόλεμος είναι αυτός και μάλιστα ένας πόλεμος που σοβεί 4 και βάλει χρόνια. Η ιστορία του Elon Musk και της Ουκρανίας έχει ενδιαφέρον, γιατί το βλέπουμε να συμβαίνει πρώτη φορά. Για πρώτη φορά ένας ιδιώτης, ένας επιχειρηματίας μπορεί πια να επηρεάσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες ενός κράτους, ενός κράτους που βρίσκεται σε πόλεμο. Για όσους δεν το ξέρετε ήδη, η Ουκρανία χθες ανέφερε ότι είχε περιορισμούς εντός πολλών εισαγωγικών σε στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες, αυτές δηλαδή που τις παρέχει το Starlink, για την ακρίβεια το Starlink, άρα είχε προβλήματα στις αποστολές drones. Ο Μάσκ ρωτήθηκε σήμερα, είπε ότι το Starlink είναι μια εμπορική υπηρεσία της SpaceX, το Starfield είναι κάτι διαφορετικό. Πραγματι έτσι είναι, είναι ένα στρατιωτικό σύστημα που ελέγχεται από την Αμερικανική κυβέρνηση, όμως αξιοποιεί τη δική του τεχνολογία. Άρα, προεκτείνοντάς το, ο ίδιος άνθρωπος είναι από πίσω. Και ο άνθρωπος αυτός έδειξε τον Τραμπ. Είναι πιθανό, είπε ερωτηθής ο Μάσκ, όλο αυτό να σχετίζεται με τις αποφάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης. Το γεγονός δηλαδή ότι τα ουκρανικά όπλα έτρεξαν με περιορισμένη ταχύτητα. Για πολλούς δεν είναι απλώς πιθανό, είναι μάλλον βέβαιο. Αυτό που εν τέλει είναι αβέβαιο και έτσι έχει μια αξία, είναι το ποιος πραγματικά έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό που έλεγαν οι Tears for Fears, να ελέγξει, να εξουσιάσει τον κόσμο ή έστω έναν πόλεμο. Είναι ένας πρόεδρος, είναι ένας στρατός ή ένας επιχειρηματίας που ελέγχει τα πράγματα μέσω μιας τεχνολογικής υποδομής. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 4 το έχει πάει η ώρα. Ξεκινούν οι ιστορίες.

0: για τον Μάσκ και την εμπλοκή του στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ζούμε στην εποχή που ο ναύλος ενός τάγκερ κοστίζει πιο ακριβά από την αποστολή πυράβλου στο διάστημα. Και κυριολεκτός αυτό που λέω, το διάβαζα στην Αυτεμπορική, ένα κείμενο που υπογράφει ο Μιχάλης Ψήλος, αναφέρει ότι κάπου 1,6 εκατομμύρια δολάρια κοστίζει. Δηλαδή αυτός ήταν ο ναύλος που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα για ένα σούπερ τάνκερ που φόρτωνε αργό πετρέλαιο στον κόλπο του Ομάν με προορισμό την Ασία. Αν τα βάλει κανείς κάτω και το υπολογίσει, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ναύλωση ενός υπερδεξαμενόπλοιου ελληνικά για την Κίνα κοστίζει κάπου 80 εκατομμύρια δολάρια. Μια τυπική εκτόξευση ενός διαστημόπλοιου με τη βοήθεια ενός πυράβλου της SpaceX, πάλι μπροστά μας ο Elon Musk, για να κάνει μια εμπορική αποστολή ανεφοδιασμού στον διεθνή διαστημικό σταθμό, κοστίζει λιγότερα, κοστίζει 74 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, δεν είναι να απορρεί κανείς, γιατί ένα από τα θέματα που καίει και ζεματάει αυτήν την ώρα τους 27 στο ραντεβού τους στις Βρυξέλλες είναι το ενεργειακό. Έχουμε μπει σε μια ιστορία με αβέβαιο τέλος και τα δύο σημεία ελέγχου της Μέσης Ανατολής και τα στενά του Ορμούς, που πια όλοι είμαστε σε θέση να τα δείξουμε στο χάρτη, αλλά και το άλλο πέρασμα, το Bab el Mandeb, απειλούνται. Και άρα αυτό αντανακλάται και στην παγκόσμια αναταραχή, στις τιμές και στα μέτρα που πρέπει φυσικά να ληφθούν. Ένα τραπέζι με αγκάθια έχει στρωθεί για τους ηγέτες των 27. Θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον Παναγιώτη Ακημίδη. Να δώσουμε όμως πρώτα το λόγο στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Ένα τραπέζι με αγκάθια και μια προεκλογική περίοδος με νάρκες, θα μπορούσε
0: έτσι
1: να πει κάποιος.
0: Πολύ σωστά, ναι.
1: Διότι τα αγκάθια αφορούν ευθέως και τις νάρκες. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ο πυροχρωτητής τους. Mm. Δηλαδή υπάρχει ένα μπλοκ χωρών στο οποίο πρωτοστατούν και η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες, mm-hmm. οι οποίες επιμένουν ότι οι νάρκοι που αφορά στην ενέργεια και στις υψηλές τιμές της ενέργειας θα πρέπει να φύγει από το πεδίο το ευρωπαϊκό, διότι έχει και πολιτικό κόστος, όπως το έχει διατυπώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, mm-hmm. δηλαδή τροφοδοτεί τα άκρα και το λαϊκισμό. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι υπάρχουν και ισχυρότατες διαφωνίες σε μια σειρά από ζητήματα. Διότι, Κατερίνα, πρέπει να σου πω ότι από το πρωί που έχει ξεκινήσει αυτή η σύνοδος, οι 27 έχουν συζητήσει τουλάχιστον ένα δεκάωρο για την ενέργεια με ισχυρότατες διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις, πολλές παρεσκηνιακές επαφές σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.
0: Ναι, νομίζω κάθε... έδωσε το πλαίσιο καλύτερα από όλους ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας για το τι να περιμένουμε. Ότι σήμερα θα πει ο καθένας αυτό που έχει να πει. Θα υποστηρίξει το επιχείρημα από τη θέση του.
1: Και όπως μου έλεγε νωρίτερα,
0: σε εμβόλυμη σύνοδο προς τα Χριστούγεννα έδειξε.
1: Ναι, και αυτό αν θέλεις παραμένει επισφαλές με δεδομένο ότι ακόμα και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει φύγει από το σχέδιο των συμπερασμάτων. Η διατύπωση που είχε μπει με τις ευλογίες του Αντώνιο Κώστα, ότι δηλαδή θα κλείσουμε τον προϋπολογισμό στα τέλη του χρόνου. Τώρα έχει πάει σε μία φράση η οποία είναι στα αγγλικά timely, με μία περιοδικότητα, σε έναν κατάλληλο χρόνο θα μπορούσε να πει κάποιος, σε μία πιο ελεύθερη απόδοση. Είναι ενδεικτικό αυτό που λέμε όλα αυτά τα χρόνια για το πώς αυτό το υπεροκεάνιο που λέγεται Ευρώπη έχει αδυναμίες να στρίψει με μεγαλύτερη ταχύτητα και με μεγαλύτερη δυνατότητα ελιγμού.
0: Και αυτό που λες, δηλαδή η γραφειοκρατία, το πλαίσιο που τα κάνει όλα πιο περίπλοκα και χρονοβόρα, ενώ είναι μια σύνοδος που γίνεται στο και πέντε της κρίσης, δεν είμαστε στο παραπέντε πια, έλεγα και νωρίτερα που έχει πάει η τιμή του αργού, βγήκαν μπροστά και η Μελώνη και ο Μέρτς και ο Βέλγος και είπανε ότι εδώ πρέπει να πατήσουμε λίγο τον γκάζι. Να τα ξεπεράσουμε.
1: Και με τι βενζίνη να το πατήσουμε τον γκάζι, διότι π.χ. εμένα νωρίτερα Ευρωπαίος αξιωματούχος μου έδειχνε μια φωτογραφία η οποία ήταν πραγματικά απίστευτη, που είχε την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Γερμανία στα 3 ευρώ. Ναι. Είναι αντίστοιχη εικόνα και κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όλο αυτό είναι ένα σπιράλ το οποίο αντικειμενικά μπορεί να εξελιχθεί, όπως μου έλεγε η Ευρωπαϊκή Πηγή νωρίτερα, σε ένα ελαττήριο με πολύ αυρόβλεπτες συνέπειες, πολύ μεγαλύτερες και βαρύτερες από αυτές που ήδη προσπαθούν να προλάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που τουλάχιστον ζητούν είτε την ευελιξία είτε πιο δραστικά μέτρα.
0: Μάλιστα. Το μόνο που φαίνεται να τους ενώνει είναι

0: ίσως το κομμάτι του μεταναστευτικού. Θέλω να πω, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα και εκεί οι αριθμοί δεν βγαίνουν, και με έναν τρόπο ακόμα και χώρες που είχαν μια πιο ήπια στάση πια συμφωνούν ότι πρέπει η πολιτική που θα ακολουθηθεί να
1: τους
0: είναι...
1: Τους πήρε και 10 χρόνια να συμφωνήσουν βέβαια και στο μεταναστευτικό. Θυμάσαι και την κρίση του 2015, θυμάσαι και την εξέλιξη της το 2017. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2026 και ώστε ακόμα και η σκληρή, η πιο γαλαντόμη μάλλον από το Βορρά, με τις αρκετά γαλαντόμες μεταναστευτικές πολιτικές, να καταλήξουν να πούν ότι χρειάζεται ακόμη αυτό το πλαίσιο το νέο για το άσυλο και τη μετανάστευση, αλλά ακόμη πιο αυστηρά μέτρα, ούτως ώστε να αποτραπούν νέες ροές από μέτωπα που ήδη φορτώνουν τα σύνορα της Ευρώπης. Υπάρχει για παράδειγμα το δικό μας.
0: Το παράδειγμα της Κρήτης, βέβαια.
1: Από την πλευρά της Λιβύης, αλλά ταυτοχρόνως από την Αφρική υπάρχουν δεξαμενές που υπερβαίνουν τα 2,5 εκατομμύρια. Και όλα αυτά μπορούν να εξελιχθούν. Όχι, αυτή δεν είναι μια δική μας δυσίωνη πρόβλεψη, αλλά είναι μια πραγματικότητα που έχει επαναληφθεί πολλά και στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος, αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου στις Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε που μας μετέφερες έτσι τα νεότερα από την Σύνοδο Κορυφής. Αυτή είναι η πρώτη από τις τρεις προγραμματισμένες μέχρι το τέλος χρονιά συνόδους. Ενδεχομένως να δούμε και μια εμβόλυμη, γιατί το απαιτεί η κατάσταση. Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης είναι μαζί μας. Είναι ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Παρακολουθεί εδώ και χρόνια πολύ στενά τα όσα τα εκτένονται στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Νομίζω, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Φάνηκε από νωρίς που πάει το πράγμα, πριν καν προλάβουν να μαζευτούν όλοι στις Βρυξέλλες. Οι δηλώσεις που κάναν προσερχόμενοι δείχναν αυτό που παρατηρούμε, βαθιές διαιρέσεις.
2: Κοιτάξτε, δείχναν όντως βαθιές διαιρέσεις. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ βαρύ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι έχει θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα, από την ενέργεια μέχρι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Yeah. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι όμως ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει στιβαρή πολιτική ηγεσία. Με άλλα λόγια, ο μεν πρόεδρος Μακρόν βρίσκεται ήδη προς την αποχώρηση και δεν θέλει να πάρει οποιαδήποτε απόφαση που ενδεχομένως θα διευκόλυνε τη Μαρί Λεπέν να εκλεγεί πιο εύκολα. Ο δε καγκελάριος Μερς, λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων στα διάφορα Λάντερ με την άνοδο του ΑΕΠΤΕ, είναι επίσης εξασθενημένος. Επομένως απουσιάζει εκείνη η ηγεσία, η οποία κατά κάποιο τρόπο,
0: ναι,
2: θα επέβαλε...
0: Ο περίφημος γαλλογερμανικός άξονας.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, που έχει κινήσει το καράβι λίγο... χρόνια τώρα.
2: Ακριβώς. Θα επέβαλε λίγο πολύ τους συμβιβασμούς που απαιτούνται, όπως συνέβαινε στο παρελθόν με την Άγγελα Μέρκελ κτλ. Γι' αυτό ακριβώς τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από τις προηγούμενες φορές, και φανταστείτε τι θα γίνει εάν τους επόμενους μήνες προκύψουν άλλες πολιτικές ηγεσίες στην Ευρώπη, ακόμη πιο δύσκολες, όπου εκεί πλέον θα είναι πρακτικώς αδύνατο να λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση.
0: Ναι, γιατί αν προκύψουν, όπως δείχνει το πράγμα ότι θα συμβεί με τις δημοσκοπήσεις, που είναι και το μόνο εργαλείο πρόβλεψης με έναν τρόπο, τι θα συμβεί βάζοντας δύο ακόμα παράγοντες, δύο πολύ σημαντικούς παίκτες, τους σημαντικότερους, τον πρόεδρο Τραμπ από τη μία και τον Πούτιν από την άλλη, που αυτή την περίοδο φαίνεται ότι τα έχουν ξαναβρει.
2: Τα έχουν ξαναβρει, και ένας από τους στόχους είναι λίγο πολύ η υπονόμευση της Ευρώπης.
0: Δηλαδή η περίφημη, ας πούμε, απεξάρτησή μας από τους Ρώσους πάει περίπατο, αν αυτό το σχήμα βγει στην πράξη, μέσω της κάλπης δηλαδή βγει.
2: Μπορεί να προκύψει, διότι το ΑΕΦΤΕ, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Economist που θα κυκλοφορήσει αύριο με την Βάιντελ, την αρχηγό του ΑΕΦΕ,
0: ναι,
2: όπου κατηγορηματικά είναι υπέρ της Ρωσίας, τάσεται υπέρ της Ρωσίας. Εάν τα αποτελέσματα φέρουν την λόγω κυρία, που έχει το 40% πανγερμανικά, τη φέρουν στην καγκελαρία, αντιλαμβάνεστε τότε ότι η Ευρώπη συνολικά θα την αχθεί στον αέρα. Πολύ περισσότερο εάν προκύψει κάποιο παρεφερές αποτέλεσμα στην Πολωνία, που δεν αποκλείεται να προκύψει, και στην Ισπανία ενδεχομένως πολύ πιο σύντομα, στις 29 Νοεμβρίου. Και, το, και στην Ιταλία, όπου μπορεί να σκληρεί, διότι εκεί ήδη υπάρχει, αν θέλετε, το σχήμα το κατάλληλο, αλλά μπορεί να γίνει πολύ πιο σκληρό και πολύ πιο, αν θέλετε, ευρωσκεπτικιστικό από ό,τι είναι τώρα.
0: Ναι, σε αυτό το κόμμα που μετρά πολύ λίγους μήνες ζωής, αλλά εμφανίζει δυναμική στις δημοσκοπήσεις. Και πιο δεξιά από τα δεξιά που βρίσκεται ήδη.
2: Πιο δεξιά από τα δεξιά ήδη.
0: Η Μελώνη, ναι.
2: Ακριβώς. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια δραματική μετάβαση στην Ευρώπη που δεν ξέρουμε πού μπορεί να μας οδηγήσει. Αλλά σε ό,τι αφορά το τρέχον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ειδικότερα στο μείζον, στο θέμα των θεμάτων, θα έλεγα, mm-hmm. που είναι ο πολυετής προϋπολογισμός και που θα πρέπει να κλείσει μέχρι το τέλος του έτους, αλλά αυτή τη στιγμή αμφιβάλλουν, το είπε και ο ανταποκριτής σας, εάν τελικώς θα κλείσει όπως είχε προσυμφωνηθεί, ενδεχομένως να πάει στους αρχικούς μήνες, ελπίζω να μην περάσει αργότερα, διότι μπορεί να περάσει και στην ελληνική ναι. προεδρία,
0: βέβαια.
2: Όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχει μια ηγεσία στη Γαλλία η οποία θα είναι εντελώς διαφορετικού χρώματος, όπου τα πράγματα θα είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολα και η Ευρώπη δεν θα έχει τον πολυετή προϋπολογισμό. Η Μαρί Λεπέν θα ζητήσει μείωση της συμβολής της Γαλλίας στον προϋπολογισμό υψηλή, θα είναι οι περίφημες επιστροφές της Μάργαρετ Τάτσερ που ζήτησε το 1980, και ως εκ τούτου η Ευρώπη θα βρεθεί σε ένα δραματικό αδιέξοδο.
0: Ναι, σε ένα κενό, μάλιστα.
2: Να το πούμε διαφορετικά, η Ευρώπη που γνωρίζαμε θα μας έχει κατά κάποιο τρόπο... θα είχε αποχωρήσει από τη σκηνή και θα εμφανιστεί μια άλλη που κανείς δεν ξέρει ποια ακριβώς.
0: Ένα υβρίδιο. Ένα υβρίδιο.
2: Ακριβώς.
0: Και μιλάμε
2: ακριβώς.
0: για υβρίδια τελευταία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωακιμίδη.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο κ. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ουδής ευχαριστημένος, ούτε οι ηγέτες, ούτε οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι με όλα αυτά που γίνονται και διακινούνται και τα προσχέδια που εμάς τουλάχιστον μας βρίσκουν σύμφωνους, ούτε εκείνοι είναι ικανοποιημένοι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που λένε είναι ότι τους ανακοινώνονται. Δεν υπάρχει αυτή η διαβούλευση που θα έπρεπε να έχει γίνει και η ζήμωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάμε στις διαφημίσεις, στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Ιλιάνα Ζέρβα και ο Κωνσταντίνος Παρασκευάς μαζί με την καλύτερη ομάδα καλλιτεχνών σας περιμένουν για νύχτες πραγματικής διασκέδασης. Special guest, ο Ματθαίος Γιαννούλης. Αστέρια Live. Η πραγματική διασκέδαση είναι εδώ. Κάθε Σάββατο από τις 11 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 9 το βράδυ. Πληροφορίες κρατήσεις 2610-336-427 και 6936-90-30-30. Έναρξη Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε?
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά ως Αγίους Αναργύρους, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, στη Βουλιαχμένη από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Κηφισίας. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίδογοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και ευρωπαϊκή απάντηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Έρευνα διεξάγεται στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πληροφορίες για νέα έκρηξη με δύο τραυματίες στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Στη φυλακή οδηγείται με απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης πρώην στρατιωτικός, κατηγορούμενος για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Καταδικάστηκε σε κάθριξη 5 ετών. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και όπως λέει ο Νίκος Πορτοκάλογλου, το τραγούδι είναι παραδοσιακά αφιερωμένο σε όσους περνάνε παρατεταμένη περίοδο γκαντεμιάς. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Φράση που αποδίδεται σε έναν Γερμανό, ένα Γερμανό που γεννήθηκε μια μέρα σαν και σήμερα, για να αμφισβητήσει τα πάντα και κυρίως τις αντιλήψεις μας για το Θεό, για την ηθική, για το τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι. Η τεχνητή νοημοσύνη που τα πάντα πια μπορεί να κάνει, θα έπρεπε τώρα, ιδίως τώρα, να αναστήσει τον Νίτσε. Θα ήταν χρήσιμο να το εξειδικεύσει σήμερα που ζούμε και το τέλος των βεβαιοτήτων. Άρα και θα μας ζητούσε να πιστεύουμε λιγότερο ή να σκεφτόμαστε περισσότερο. Μάλλον θα έλεγε αυτό που μας έχει πει ήδη και το τραγουδάκι πολύ ωραία ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Πως ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Η φράση αυτή βεβαίως ενέπνευσε και πολλά άλλα τραγούδια, ξένα τραγούδια και βιβλία, για να τα θυμόμαστε. Το όταν έκλαψε ο Νίτσε ήταν από τα πιο εμπορικά βιβλία και για κάποιους άνοιξε και έναν ολόκληρο κόσμο αυτών της ψυχανάλυσης. Μας έβαλε δηλαδή στη διαδικασία να κάτσουμε στον τιβάνι. Το άλλο επίσης πολύ διαβασμένο βιβλίο του Γιάλουμ, που κυκλοφόρησε 4 χρόνια μετά από εκείνο το best seller, για εκείνη την φανταστική συνάντηση μεταξύ Νίτσε και Μπρόιερ. Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση που είναι εξαιρετικά δυσάρεστη, είναι αυτές οι πληροφορίες που έρχονται τα τελευταία λεπτά για μια έκρηξη στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου της Motorola στην Κόρινθο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ τραυματίες, αυτή την ώρα είναι στο νοσοκομείο Κορίνθου. Είναι μια έκρηξη που έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, αλλά προκαλεί έτσι μια απορία, γιατί έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά μια άλλη έκρηξη που έγινε εκεί, πάλι στα διελιστήρια, την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είχε καθόλου καλή έκβαση. Θα μπορούσε βέβαια, θα μου πείτε. Λοιπόν, απολογισμός τότε 2 νεκροί. Άλλοι 2 άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους φαίνεται πως είναι και σοβαρή. Λοιπόν, ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης είναι μαζί μας, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, να δούμε λίγο τι γίνεται με την Γράβα, γιατί αυτή είναι η 3η εβδομάδα που το σχολείο είναι κλειστό. Δεν φαντάζομαι ότι θα προλάβουμε, μιας και σήμερα είναι 5η, να έχουμε πόρισμα έτοιμο. Άρα το πόρισμα αυτό που περιμένουμε ήδη αρκετό καιρό πάει για την επόμενη. Η επόμενη θα είναι η 4η εβδομάδα. Ένας μήνας εκτός σχολείου, δηλαδή για 4.000 μαθητές. Με οικογένειες που φαντάζομαι δεν χαίρονται για αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα, κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Τι είναι αυτό το οποίο προκαλεί αυτή την περίεργη οσμή, για την οποία υπάρχουν και πολλές καταγγελίες.
1: Καλησπέρα, κύριε Αδράκου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να διορθώσω, είναι η 2η εβδομάδα. Η δεύτερη, όχι η 3η εβδομάδα, γιατί το πρόβλημα ξεκίνησε στις 2 την Παρασκευή, 2 του μήνα, έτσι δεν είναι, κατά συνέπεια είναι 2 οι εβδομάδες.
0: 2 του μήνα έκλεισαν τα σχολεία το πρόβλημα.
1: Όχι, δύο του μήνα υπήρξε το γεγονός της οσμής, ναι. Και από εκεί και πέρα έχουμε 1-2 εβδομάδες, είμαστε στη 2η εβδομάδα, όχι στην 3η, αυτή που διανύουμε, αλλά άσχετα από αυτό το θέμα είναι η σοβαρότητα της κατάστασης. Κοιτάξτε, το πρόβλημα, όπως πιστεύω το έχει αναλυθεί σε όλους τους τόνους, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αφορά το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, με συνολικά, ας το πούμε, πάνω από 4.500 ψυχές, τόσο μαθητές όσο και καθηγητές. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνει κανένας ότι η εξάντληση του θέματος αυτού ξεπερνάει κατά πολύ τη Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό το λόγο και εμείς, ο Δήμαρχος ο Χάρης Δούκας, έκανε εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλέσαμε και την κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, με το σύμβουλό του ΤΕΕ, την ΚΤΥΠ, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, να ενσκύψουμε όλοι.
0: Να αναλάβει κάποιος την ευθύνη αν τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν ή δεν πρέπει να επιστρέψουν, πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση.
1: Πολύ
0: ή
1: σωστά,
0: να διορθώσουμε
1: σωστά.
0: Κάτι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να βρεθεί λύση για να γυρίσουν με ασφάλεια. Γιατί για μας, όπως ξαναλέω, έχει τονίσει ο Δήμαρχος ο Χάρης Δούκας, είναι αδιαπραγμάτευτο το θέμα ζωής μαθητών πρωτίστων. Δεν υπάρχει διαχωρισμός, αλλά μέσα από μαθητών και καθηγητών μέσα στο χώρο.
0: Ναι. Ο λόγος που αυτό το πόρισμα δεν έχει συνταχθεί, για να ξέρουν τα παιδιά, οι οικογένειές τους και όλοι μας.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να. Πράγματα, πώς να το πω, πολύ βασικά. Δεν είναι και εύκολο τα παιδιά να κάνουν. Θα μου πείτε, κάνουν τηλεργασία. Δεν το ίδιο όμως.
1: Όχι, καμία σχέση,
0: έτσι δεν είναι.
1: Δράκου, καμία σχέση δεν έχουν.
0: Λοιπόν.
1: Επειδή είμαι εκπαιδευτικός, αυτό μπορώ να το βεβαιώσω. Η τηλεκπαίδευση, τη λέω, ας την πούμε όπως θέλουμε, με το μάθημα στον πίνακα, στην τάξη, δεν έχουν καμία μια σχέση.
0: Πού κολλάει αυτά το πράγμα, δεν έρχεται το ΤΕ να κάνει τον έλεγχο, πού φρενάρει το πράγμα, κύριε Γεωργιάδη?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι όντως το ΤΕ άργησε να έρθει. Τώρα, ποιος φταίει να το ειδοποιήσει ή το ίδιο φταίει, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Το ΤΕ πάντως ήρθε την Τρίτη στο χώρο της Γκράβας. Μαζί ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και η ΚΤΥΠ και εμείς για να κάνουν αυτή μία πρώτη κατόπτευση του χώρου. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, να σημειώσω δύο πράγματα. Πρώτον, την Παρασκευή 2 του μήνα, όταν εμείς παρεμβήκαμε στο χώρο σαν Δήμο, κλείσαμε και την παροχή αερίου από τον αγωγό προς, προς τους καυστήρες. Άρα από τις 2 του μήνα είναι κλειστή η παροχή. Αυτό είναι ένα. Δύο, ήρθε η Icon, η συμβεβλημένη εταιρεία με εμάς, και έκανε το προηγούμενο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, σωστά, έκανε τον έλεγχο του. Στον έλεγχο αυτό έδειξε ότι υπάρχει στεγανότητα στο σύστημα. Mm-hmm. Απλά εκείνο το οποίο είδαν και σημειώσανε, προσέξτε να τα δούμε δηλαδή συγκεκριμένα. Η Icon βεβαιώνει ότι υπάρχει στεγανότητα στο σύστημα. Όμως επειδή υπήρχαν και κάποιες διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχέδιο του συγκροτήματος κάτω στους καυστήρες με αυτό το οποίο βρήκανε, σημειώσανε αυτή την παρατήρηση. Τώρα, επειδή παράλληλα υπάρχει και κάποια ένσταση από γονείς ότι δεν θέλουμε από τεχνική εταιρεία αλλά θέλουμε και από κρατικό φορέα, mm-hmm. εμείς είχαμε από την αρχή, έτσι αυτό να το δώσω από την πρώτη στιγμή, ζητήσει ότι πρέπει να είναι και το ΤΕΕ και η πολιτεία μέσα σε αυτό το κάδρο, αν το θέλουμε, για να υπάρξει μια λύση η οποία θα ηρεμήσει, με την καλή έννοια, μην παρεξηγηθώ με αυτό που λέω, να ηρεμήσει, κάπου ο κόσμος να αισθανθεί ασφαλής ότι ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει
0: πρόβλημα. Να ξέρουμε τι κάνουμε. Ναι, δεν...
1: Ακριβώς.
0: Και τι συμβαίνει. Βλέπω, και φαντάζομαι να παρακολουθείτε και εσείς. Αυτή τη στιγμή σπηλαιολόγοι και καθηγητές του Μετσοβίου έχουν μπει στη διαδικασία και ανασύρουν δημοσιεύματα πολύ παλιά, του 80, πως κάτω από τη Γκράβα υπάρχουν υπόγειες σύραγγες που εξυπηρετούσαν τη λειτουργία εγκαταστάσεων, φυλακές, ότι εκεί μπορεί να έχει να έχουν συσσωρευτεί επικίνδυνα αέρια. Εν πάση περιπτώσει, ωραίο είναι φιλολογικά να ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχουν και υπόγειες στοές και καταφύγια και θάλαμοι κάτω από την Γκράβα. Δεν απασχολεί όμως τον μαθητή και την οικογένειά του που θέλει,
1: σωστά,
0: με το που ξεκίνησε το σχολείο, να πάει και λίγο παρακάτω. Δηλαδή...
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Πιέστε το λίγο αυτή την ιστορία και εσείς
1: στη Σομπολή. Να είστε, κυρία Δράκου, να είστε απολύτως σίγουροι ότι και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αν δείτε τις ενέργειες, οι ανακοινώσεις του Δήμου, να σας πω κάτι μέχρι τώρα, δεν είναι υπερφύαλες. Ούτε βγαίνουν για να κάνουν να επιτρέψω την έκφραση να πουλήσει μόστρα ο Δήμαρχος. Είναι ουσιαστικές, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λέω ότι σε κάθε περίπτωση, όποτε και αν ήταν, ο Δήμος ήταν παρόν. Σε όλες τις καταγγελίες όταν γινόταν για ΟΣΜΗ, ήμασταν παρόντες. Αυτό θέλω να σας το βεβαιώσω με τα λόγου γνώσεως.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχουμε αφήσει το θέμα και θέλουμε να δοθεί λύση. Θέλουμε να, γιατί ξέρετε, και σαν Δήμος, αν το θέλετε από μια μεριά, δεν μπορούμε να δεχόμαστε μια κριτική γιατί. Δεν το θέλουμε. Θέλουμε να βρεθεί λύση και τα παιδιά. Και εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Όσο και εγώ όταν έμπαινα στην τάξη να κάνω μάθημα, έτσι ήθελα να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Να έχω απέναντί μου τα παιδιά, να κάνω μάθημα και να υπάρχει αλληλεπίδραση με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αν και αυτά σκέφτονται ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να μου έρθει που λέμε, όπως έλεγε ο Αστερίξ, ο ουρανός στο κεφάλι. Και να σκέφτονται αν μέσα στην τάξη είναι ασφαλής ή όχι. Όχι, δεν το θέλουμε. Σε καμία περίπτωση.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εγώ, να
0: είστε
1: καλά.
0: Αναμένω την επόμενη φορά
1: πολύ.
0: Άμεσα, βέβαια. Δηλαδή, να υπάρχουν νεότερα, να ξέρουν
1: ευελπιστώ,
0: τι φταίει.
1: Ευελπιστούμε ότι μετά το Σάββατο που έχει να κάνει την αυτοψία, την ουσιαστική αυτοψία από τη μεριά του ΤΕΟ, θα γίνουμε σοφότεροι όλοι.
0: Ωραία.
1: Να το πω έτσι απλά μόνο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο κ. Θωμάς Γεωργιάδης, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων. Εντάξει, μπορεί εγώ να μπερδεύτηκα στην αρχή, αλλά νομίζω ότι το μήνα θα το φάμε. Έτσι, με τους μαθητές. 4.000 παιδιά, έτσι, όχι μια τάξη. Να είναι στο σπίτι και να μελετούν και να κάνουν τα μαθήματά τους μπροστά σε έναν υπολογιστή. Πάμε διαφημίσεις.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
2: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
3: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πώς είπατε?
16: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
17: στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
20: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Και τώρα θα σας προσγειώσω λιγάκι ανώμαλα, διότι είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μπόλης, είναι δικηγόρος και του ζήτησα τα φώτα του γιατί κατέχει το θέμα, προκειμένου να μας πει τι ακριβώς, αν ακριβώς και πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό το οποίο προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ήταν εδώ καλεσμένος μας στον Sky. Μίλησε λοιπόν για μια διάταξη που θα απαγορεύει την ταυτόχρονη υπομίσθωση διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας, για να αποφευθεί αυτό το φαινόμενο, κάποιος να κάνει τη συμφωνία και δεκάδες άλλοι, και εν προκειμένου αλλοδαποί, να πληρώνουν 10, 20, 30 ευρώ και να περνούν τα βράδια τους σε ένα σπίτι που έχει δηλωθεί με άλλες διατάξεις στο μισθωτήριο συμφωνητικό. Κύριε Μπόλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είπε ο Υπουργός ότι έρχεται μια διάταξη που θα απαγορεύει τη μίσθωση και την υπομίσθωση σε διαμερίσματα, κυρίως διαμερίσματα που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, για να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο να μένουν 30 άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι, 7 νομά, σε ένα δωμά που έλεγε Κράκης Πάνου. Γίνεται αυτό όμως, μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς όταν μιλάμε για μίσθωση είναι μια σύμβαση που αφορά ιδιώτες. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο εκμισθωτής, συμφωνεί με τον μισθωτή με ποιους όρους νοικιάζει το συγκεκριμένο ακίνητο. Τώρα, μπορεί να συμφωνηθεί ότι ο μισθωτής έχει και δικαίωμα να το υπονοικιάζει ή ότι απαγορεύεται. Δεν μπορώ να φανταστώ μια διάταξη η οποία θα απαγορεύει συλλήβδη τις υπομισθώσεις. Το βλέπω μάλλον ουτοπικό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα το να μένουν 30 άνθρωποι σε ένα διαμέρισμα που η υποδομή του είναι για 3, 4 ή 5 άτομα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό και γίνεται, και γίνεται εδώ και χρόνια, για να τα λέμε
1: και όλα. Και εκμεταλλεύονται κάποιοι άνθρωποι, κάποιους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών μπορεί να είναι, όπως είπατε, το 7 νομά σε ένα δωμά, γιατί αυτό το τραγούδι είχε γραφτεί γιατί οι Έλληνες μετανάστες στην Γερμανία ζούσαν όλοι μαζί.
0: Πολύ σωστά.
1: Αν μιλάμε για ανθρώπους λοιπόν οι οποίοι εργάζονται και δεν έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν μια κατοικία που στη σημερινή ημέρα όλοι γνωρίζουμε τι έξοδα είναι αυτά και μένουν όλοι μαζί, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο. Mm. Το να μένουν όμως αυτοί οι άνθρωποι υπό την εκμετάλλευση κάποιου ο οποίος τους χρεώνει 30 ευρώ την ημέρα για ένα κρεβάτι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σίγουρα δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Όμως πώς μπορεί να είναι ένας νόμος γενικός, γιατί ο νόμος δεν μπορεί να είναι ειδικός, δεν μπορεί να λέει στο κέντρο της Αθήνας απαγορεύονται να μένουν σε διαμέρισμα άνω των 10 ατόμων για παράδειγμα. Πώς μπορεί να υπάρξει λοιπόν μια τόσο γενική διάταξη η οποία να περιλαμβάνει αυτές τις περιπτώσεις?
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα τεθούν θέματα υποδομής. Για παράδειγμα, σε ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών, να μην υπάρχουν 20 κρεβάτια. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καταγγελία.
0: Ναι, πάντως άλλο να υπάρξει μια καταγγελία, άλλο να υπάρξει μια περιπολία, μια επιχείρηση. Γιατί και αυτό το είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι οργανώνονται επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω από τα διαμερίσματα. Το λέω ακριβώς έτσι όπως το είπε, μοταμό. Αυτό είναι άλλο, αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό που γίνεται τώρα δεν γίνεται σε καθεστώς νομιμότητας, παράνομα γίνεται.
1: Ακριβώς, και άρα λοιπόν πώς θα διαπιστωθεί?
0: Δηλαδή δεν χρειάζονται 20 κρεβάτια ή 20 που θα μείνουν το βράδυ. Αυτό λέω. Απαντώ προσπαθώντας να καταλάβω πώς θα συμβεί αυτό το οποίο περιέγραψα.
1: Και πώς θα αποδειχθεί ότι ο Β δεν είναι φιλοξενούμενος του Α, ότι δεν είναι συγγενής, ότι δεν ξέρω πώς ακριβώς αυτή η διάταξη
17: κάποιος έχει σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, αστικά για να κάποιος να φύγει από ένα διαμέρισμα στο οποίο κατοικεί, με όποιον τρόπο κατοικεί, μπορεί να γίνει προσφεύγοντας στα δικαστήρια. Αν υπάρχουν κάποιοι ποινικοί ή κάποιοι παράνομοι μέσα σε ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα, θα πρέπει η αστυνομία να μπει με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένες εγγύησεις. Δηλαδή, πιθανό να υπάρχει κάποιος δικαστικός, ώστε να υπάρχει αυτή η άρση του ασύλου του οικιακού. Mm. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο στη σύλληψή του το αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι να αντιμετωπίσει περιπτώσεις εκμετάλλευσης ή απόκρυψης κάποιων εγκληματιών, αλλά στην πραγμάτωσή του δεν το ακούω.
0: Μα τεχνικά και εγώ θέλω, γι' αυτό ζήτησα τα φώτα σας, γιατί η σκέψη εννοείται ότι μας βρίσκει σύμφωνος, δεν νομίζω.
17: Ακριβώς.
0: Και πώς να το πω, και αν μπει κανείς στα παπούτσια ενός ανθρώπου που μένει δίπλα σε ένα σπίτι, που δίπλα μπορεί να, δεν ξέρω, να κολάπτεται παραβατικότητα, δεν θα το ήθελε. Έχουμε και αυτή την περίπτωση της Καλλιθέας σχετικό συνοπή, κύριε Μπόλη, που ναι. Εκεί μιλάμε για ένα σπίτι το οποίο είχε μισθωθεί στο πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, γινόντουσαν τέρατα μέσα και ευτυχώς υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε και το κατήγγειλε. Διαφορετικά δεν θα το ξέραμε, δεν θα ξέραμε τι γινόταν, γιατί και εκεί υπάρχει ένα καθεστώς, πώς να το πω, αφάνειας για το ποιος νοικιάζει και ποιος μένει σε ένα Airbnb.
17: Απόλυτα αντιληπτό, άρα αν υπάρξει καταγγελία, συγγνώμη, και άρα κινητοποίηση των αρχών, γιατί υπάρχει μια καταγγελία, υπάρχει δυνατότητα και σήμερα να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Ή το γείτονας ή το ιδιοκτήτης του σπιτιού που το έχει νοικιάσει σε κάποιον και αυτός ο κάποιος εκμεταλλεύεται άλλους ανθρώπους. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε παράβαση των όρων της μίσθωσης. Είναι εύκολο να γίνει η αποβολή. Να.
0: Γενικά, επειδή εξειδικεύεστε σε αυτό, τελευταία ερώτηση, κύριε Μπόλη, δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς, αν θέλετε, απαντήστε μου σύντομα. Γίνονται υπομισθώσεις, δηλαδή αυτό υπάρχει σαν λογική στην αγορά αυτή που στενάζει, στο στεγαστικό?
17: Ο κανόνας είναι ότι οι υπομισθώσεις σε κατοικίες δεν υφίστανται. Δεν επιτρέπει ο εκμισθωτής, ο ιδιοκτήτης, να γίνονται. Mm. Αυτός είναι ο κανόνας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
17: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις, στο δελτίο μας 7 ακριβώς. Επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Γιαλούρης, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Τυφλών. Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου σήμερα. Καλά υπάρχουν οι παγκόσμιες ημέρες. Εμείς τι κάνουμε όπως για τους ανθρώπους αυτούς?
21: Τριχόπτωση κάθε αρχή.
22: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
24: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
25: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
26: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
25: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
26: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
26: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
25: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
25: Είναι του τύπου σας.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 89,4.
1: Είσαι στο Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Αγίους Αναργύρους. Στην Κηφισία σαν ατμήματα, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλίουπολη ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Κηφισίας. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη, πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών, να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση. Ζητάμε, όπως είπε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετα μέτρα και πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που έχουν περισσότερο ανάγκη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα θα πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ετήσια σύνοδο του Ταμείου. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2027, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,3%, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάζει τον πύχη στο 1,8%. Από την πλευρά της επικεφαλής του Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, απένει με τα εύσημα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα χρηματοδοτεί πλέον την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πλέον σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας των πληστηριασμών, ο φιλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή. Μέχρι τώρα, η ανακοπή μπορούσε να ασκηθεί μόνο στο αρχικό στάδιο. Πληροφορίες για νέα έκρηξη με 2 τραυματίες στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Την περασμένη Παρασκευή, 2 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο Δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιά στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο, το θάνατο 62χρονου στην περιοχή των Στεγνών. Αργά το μεσημέρι, ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού και κατέληξε στο δόστρωμα που οδηγεί στην παραλία Άντωνη Κουίν, προκαλώντας ζημιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Εύβοια. Μόνο στα Ψαχνά έχουν πέσει 300 χιλιοστά βροχής. Φούσκωσαν ποτάμια και κόπηκε σε 2 σημεία ο δρόμος προς Χαλκίδα ανάμεσα στο Μαντούδι και στο Προκόπι. Σε έναν μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές και καταβολής κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Οι πληγέντες, όπως ανέφερε, θα μπορούν, υποβάλλοντας μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση, να λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση εντός 5 ημερών. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 αγνοούνται από τις καταρακτώδεις βροχές που έχουν πλήξει την Κωνσταντινούπολη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Έως το τέλος του 2026 αναμένεται και ο δεύτερος ανακατασκευασμένος σειρμός του ΙΣΑΠ, ενώ μέσα στο 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου με τους υπόλοιπους 12 σειρμούς, τόνισε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Έκανε παράλληλα γνωστό ότι υπάρχει 25,5% αύξηση ποσοστού πολιτών που επικυρώνουν το εισιτήριό τους. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Θασία, Θανάσιος Κοταράς, μιλώντας στο σταθμό μας, έκανε γνωστό ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την ανακατασκευή 10 επιπλέον παλιών σειρμών. Σημείωσε ότι στόχος είναι με τους νέους σειρμούς ο χρόνος αναμονής να πέσει κάτω από τα 6 λεπτά. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών χθες το βράδυ προχώρησαν οι αρχές. Συγκεκριμένα, 150 άτομα της ομάδας που βρίσκονται στην Αθήνα εν ώψη ποδοσφαιρικού αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη League Phase του Conference League κινήθηκαν πεζοί στη Λιωσίων και έκλεισαν το δρόμο, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χυρός, σιδερόβεργες καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχτηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Marseille. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που γρήγορα θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, την Κυριακή και την Δευτέρα, βελτιωμένος θα είναι ο καιρός με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στην Κατερίνα Δράκου.

0: Πέρσι Λαμάς, 9-8 η μουσική που έγραψε η Ελένη Καραΐνδρου για τους τίτλους της αρχής της Λοξάνδρας. Ήταν η τελευταία ασπρόμαυρη σειρά που προέβαλε η δημόσια τηλεόραση και η πρώτη βέβαια που μας σύστησε, που με την οποία συστήθηκε στο πλατή κοινό σε όλους εμάς, η Μπέτη Βαλάση. Η Μπέτη Βαλάση έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 89 της. Ο ρόλος της πολίτισσας Λοξάνδρας την ακολούθησε σε όλη της τη ζωή. Ζωή που μοιράστηκε με τον Τίτο Βανδύ και τη μοιράστηκε και καλλιτεχνικά. Ψήφιζε σταθερά κουκουέ, υπήρξε και υποψήφια βουλευτής. Νομίζω ότι εκεί ήταν και το τελευταίο της σπίτι, το σπίτι του αγωνίστη. Ήταν φίλη της Μελίνας, τη Μελίνα την πρωτοείδε στα Εξάρχεια, στη γειτονιά της δηλαδή, εκεί μεγάλωσε, στα γυρίσματα της Στέλλας, ενώ περνούσε με τις φίλες της μια μέρα στην Καλλιδρομίου, τη θαύμαζε από μικρή, αργότερα έγινε και φίλη της. Φίλη της και η Δέσπο Διαμαντίδου, Δέσπο ήταν και το δικό της όνομα, έτσι τη φώναζαν στην αρχή, τον Μπέτη πιο καλλιτεχνικό, ήρθε αργότερα, στις δεκαετίες της θεατρικής δημιουργίας που ακολούθησαν, μαζί με τις κινηματογραφικές συμμετοχές της, μετά τηλεοπτικά περάσματα που έκανε. Για όλους εμάς όμως θα είναι πάντα η Λοξάνδρα, η γυναίκα που μέσα από τις οικογενειακές ιστορίες, μέσα από την πολιτική κουζίνα, τις μυρωδιές της πολιτικής κουζίνας και τις αναμνήσεις εκείνης της εποχής, κατάφερε να γίνει οικία, όχι σε μία, αλλά σε πολύ περισσότερες γενιές τηλεθεατών. Μην κοιτάτε πως ορίζουμε σήμερα την τηλεοπτική επιτυχία. Υπήρξε και εκείνη η εποχή που η τηλεόραση ήταν μια κοινή εθνική μας εμπειρία. Δηλαδή, όταν έπαιζε η Λοξάνδρα, θα σας πούν και ενδεχομένως σας έχουν πει και πιο παλί, οι δρόμοι άδειαζαν, μια ολόκληρη χώρα συναντιόταν μπροστά σε μία οθόνη και η Μπέτη Βαλάση γινόταν μέλος κάθε ελληνικής οικογένειας. Επίσης, να τις πιστώσουμε και κάτι ακόμα, δεν υπάρχουν πολλοί λογοτεχνικοί χαρακτήρες που να απέκτησαν πρόσωπο, φωνή και χαρακτήρα τόσο συγκεκριμένο. Αυτό θα τις το οφείλουμε, νομίζω, καλό της ταξίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα παρέα σας στον Sky και τους 100,3 πάντα συντονισμένοι. Έχει πάει ήδη 7 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε τις ιστορίες αυτού του απογεύματος της 5ης 15 Οκτωβρίου. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Επομένως, αν κάτι θέλετε να μας πείτε, την καλείτε. 210-48-00-170-170. Στέλνετε αν θέλετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Σήμερα λοιπόν είναι 15 Οκτωβρίου και κάπου μπορεί να συναντηθήκατε με αυτή την υπενθύμηση ότι σήμερα, μεταξύ όλων των άλλων που συμβαίνουν, είναι και η Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Το λευκό μπαστούνι είναι ένα εργαλείο αυτονομίας, είναι όμως και μια υπενθύμηση και αυτό το λόγο ύπαρξης, αν θέλετε, έχουν και οι παγκόσμιες ημέρες, να μας θυμίζουν, να θυμίζουν κάτι σε όλους εμάς, πως η πόλη που ζούμε πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Γιατί η ελευθερία να κυκλοφορείς μόνος σου και να μπορείς να το κάνεις με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια, δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αγωνιστείς, ούτε για κάποιο προνόμιο. Είναι ένα δικαίωμα. Και το ερώτημα, μάλλον είναι πολλά τα ερωτήματα. Το θέμα είναι αν αυτό συμβαίνει στην πράξη, αν οι δρόμοι μας το αναγνωρίζουν στην πράξη, αν εμείς στην πράξη μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να το πετύχουμε. Πολλοί έχετε δει αυτή την εικόνα και κάθε χρόνο το συζητάμε, τα πεζοδρόμια που είναι κατηλημένα από αυτοκίνητα, από πατίνια εσχάτως, από τραπεζοκαθίσματα, από εμπόδια σε ανθρώπους που αναλαμβάνουν να συνοδεύσουν τους τυφλούς συνανθρώπους μας. Πολλές φορές, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε και άλλες εικόνες που καθόλου δεν μας κάνουν να χαιρόμαστε. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Γιαλούρης. Είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Γεια σας, κύριε Γιαλούρη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκου. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή ένας τυφλός άνθρωπος βγαίνει από το σπίτι του σήμερα, κάπου στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας ή και λίγο πιο έξω. Πόσο ασφαλής μπορεί να αισθάνεται?
1: Καθόλου ασφαλής. Η προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και οφείλει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, να λάβει μέτρα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση. Και βεβαίως οι προτάσεις αυτές έχουν γίνει. Έχει αποσταλεί και χθες σχετικό έγγραφο στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, καθώς επίσης και σε όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και λέμε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα.
0: Ναι. Πεζοδρόμια δηλαδή χωρίς εμπόδια, χωρίς παρκαρισμένα οχήματα, χωρίς πατίνια, φανάρια με ηχητική σήμανση. Υπάρχουν τέτοια φανάρια σήμερα, κύριε Γελούρα?
1: Υπάρχουν αρκετοί φωτεινοί σηματοδότες με ηχητική σήμανση, αλλά χρειάζονται και άλλοι. Δεν είναι, είναι κάποιες διασταυρώσεις οι οποίες απαιτείται να τοποθετηθεί τέτοιος φωτεινός σηματοδότης.
0: Θέτετε, ναι παρακαλώ. Ναι. Θέλετε κάτι να προσθέσετε για να μην διακόπτω τον ηρμό της

0: Αυτονομία των τυφλών στην καθημερινή ζωή είναι ένα από τα θέματα που και εσείς θέτετε, δηλαδή η εκπαίδευση στην κινητικότητα.
1: Βεβαίως, είναι τεράστια σημασίας το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ζωτικής σημασίας η εκπαίδευση των τυφλών να κινούνται με το λευκό μπαστούνι. Έχει ψηφιστεί σχετική διάταξη φέτος, είναι ο νόμος 5322 του 2026, όπου προβλέπει την υλοποίηση τέτοιου προγράμματος για εκπαίδευση εκπαιδευτών κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης για τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση. Και εμείς αυτό που ζητάμε είναι άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες. Είναι δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως για τους 7, είναι 8 οι εκπαιδευτές συγκεκριμένα που είναι σήμερα και καλούνται, οι οποίοι εκπαιδευτές είναι στο όριο συνταξιοδότησης οι περισσότεροι και καλούνται να εκπαιδεύσουν χιλιάδες τυφλούς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που το έχει καταλάβει νομίζω η κυβέρνηση, αλλά παρακαλούμε με αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να το πούμε και από το ραδιοφωνικό σας σταθμό, να μεριμνήσει έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει βάλει μπροστά, ακούγοντας και τον κύριο Μεγαρίτη, τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, που μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο μας, είπε ότι αυτό έχει δρομολογηθεί, δηλαδή στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης στη Φλόρη,
1: και είναι
0: ο δημόσιος φορέας, να λύσει το θέμα, δηλαδή να τρέξει και να ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που θα βοηθήσουν πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αιτήσεις, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει λίστα αναμονής.
1: Υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής και οι πιέσεις των φορέων μας όλα αυτά τα χρόνια, συνολικά του αναπηρικού κινήματος και της συνομοσπονδίας και της ομοσπονδίας που εκπροσωπούμε εμείς, αλλά και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών που έχει αυτούς τους εκπαιδευτές, ήταν πολύ έντονες και συνεχείς, και ευτυχώς καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη και να περιμένουμε τώρα την υλοποίηση. Μακάρι να γίνει όσο γίνεται συντομότερα.
0: Δηλαδή, κύριε Γελούρη, πόσο μπορεί να περιμένει σήμερα ένας άνθρωπος για να εκπαιδευτεί στη χρήση του λευκού μπαστούνι?
1: Σήμερα μπορεί να περιμένει και δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια.
1: Για να εκπαιδευτεί.
0: Και αυτά τα δύο χρόνια τι κάνει? Είναι καταδικασμένος να είμαι στο σπίτι?
1: Είναι καταδικασμένος, κυρία Δράκου, το λευκό μπαστούνι. Είναι, καταρχήν να σας πω το εξής, δεν είναι για μας σήμερα, δεν είναι γιορτή. Σήμερα είναι η ευκαιρία να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα προσβασιμότητας. Το λευκό μπαστούνι είναι σύμβολο ανεξαρτησίας, ελευθερίας και αυτονομίας. Και δεν είναι ένα απλό εργαλείο. Δεν είναι ένα τεχνικό βοήθημα, δεν είναι ένα αντικείμενο. Είναι ζωτική σημασίας για το τυφλό άτομο.
0: Ναι.
1: Είναι προέκταση των αισθήσεών του. Δηλαδή με το λευκό μπαστούνι μπορεί να ανοιχνεύσει κανείς εμπόδια, να μπορέσει να προχωρήσει μόνος του στο πεζοδρόμιο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι.
0: Καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι για εσάς. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι και για τους ανθρώπους που βλέπουν και μπορούν να μετακινηθούν για να πάνε όπου θέλουν, ανενόχλητοι. Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα κατηλημένα πεζοδρόμια και τα πατίνια και τα τραπεζοκαθίσματα αυτή τη στιγμή όλους μας ενοχλούν. Δεν το συγκρίνω όμως σε καμία περίπτωση. Για όλους εμάς είναι ένα σύμβολο ότι ζούμε σε μια ισότιμη κοινωνία, μια ανεξάρτητη κοινωνία που αν μη τι άλλο παρέχει το προφανές στην ελεύθερη κίνηση στο δημόσιο χώρο. Επειδή εμπλέκετε πέρα από το κράτος, κάνατε και εσείς αναφορά στο ότι η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει αυτό το νέο πρόγραμμα, είναι και ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν σήμερα, κύριε Γελούρη, δήμοι που τα πάνε καλύτερα στο κομμάτι αυτό και δήμοι που δεν περνούν, είναι κάτω από τη βάση? Γιατί φαντάζομαι ότι και η προσβασιμότητα

0: αφορά και τις τοπικές κοινωνίες.
1: Βεβαίως αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Εξάλλου τα πεζοδρόμια είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Mm-hmm. Οι Δήμοι παρέχουν άδειες στα καταστήματα εστίασης. Εμείς κάνουμε συνεχώς παρεμβάσεις για να βελτιώνονται κατά κάποιο τρόπο τα πεζοδρόμια, να μην καταλαμβάνονται από τραπέζια, καρέκλες, τα πατίνια που είπατε προηγουμένως. Καλούμε από αυτό το βήμα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον αρμόδιο Υπουργό, mm-hmm. να φροντίσει. Έχουμε στείλει και σχετικό υπόμνημα να τεθούν περιορισμοί, γιατί τα πατίνια, για εσείς κυρία Δράκου και ο καθένας που μπορεί να, που δεν είναι τυφλός, που έχει την όρασή του, είπατε προηγουμένως ότι σας δυσκολεύουν. Ναι. Σκεφτείτε για ένα τυφλό που μπορεί να πάει να σκοντάψει σε ένα ηλεκτρικό πατίνι που τα παρατάνε όπου να είναι στα mm-hmm. πεζοδρόμια και να πέσει και μπορεί να χτυπήσει πολύ σοβαρά.
0: Βέβαια. Και φαντάζομαι ότι έχει γίνει κιόλας αυτό, κύριε Γιαννούλη.
1: Έχει γίνει.
0: Δεν το λέτε σε ένα θεωρητικό, ένα πιθανό σενάριο.
1: Όχι, όχι. Έχει γίνει. Και όχι μόνο αυτό, και τα ηλεκτρικά λεωφορεία που είναι αθόρυβα, το έχουμε πει και το πρωί, πρέπει να φροντίσει η πολιτεία να υπάρξει ηχητική σήμανση. Είναι πολύ επικίνδυνα για τους τυφλούς, δηλαδή μπορεί να κάποιος να μην το ακούσει και να το χτυπήσει πολύ εύκολα.
0: Να πάμε λίγο και στους νεότερους ηλικιακά τυφλούς συμπολίτες μας, κύριε Γιαλούρη. Δηλαδή, ένας τυφλός μαθητής σήμερα, ένας τυφλός φοιτητής, υπάρχει πρόσβαση και εγκαίρος σε βιβλία, σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό? Έχουμε προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι?
1: Έχουμε προχωρήσει, όχι όσο θα έπρεπε. Εμείς έχουμε υποβάλει προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Θα πρέπει τα βιβλία να χορηγούνται την ώρα τους σε ηλεκτρονική μορφή, για να μπορούν έτσι οι μαθητές που έχουν αναπηρία στην όραση mm-hmm. να συμμετέχουν χωρίς κανένα εμπόδιο στην διαδικασία
0: στην
1: εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Να συνάγω ότι δεν φτάνουν εγκαίρως, έτσι όπως το λέτε?
1: Δεν φτάνουν εγκαίρως πολλές φορές, και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να δοθούν και άλλα τεχνικά βοηθήματα. Εμείς έχουμε ζητήσει, πρέπει κάθε μαθητής να έχει το δικό του λάπτοπ, να έχει τη δική mm-hmm. του γραφομηχανή Braille. Νομίζω έχετε ακούσει για το σύστημα Braille, πόσο σημαντικό Βέβαια. Είναι για τους τυφλούς μαθητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Πώς αλλιώς, ναι. Μιας και είπατε, αναφερθήκατε στον εξοπλισμό, υπάρχει το επίδομα τυφλότητος, το οποίο παρέχεται από το κράτος για να καλύπτονται οι ανάγκες ενός ανθρώπου που χρειάζεται και υποστήριξη στις μετακινήσεις του και τεχνολογικό εξοπλισμό για να εκπαιδευτεί, για να μορφωθεί, αλλά και για να δουλέψει, έτσι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν και χρειάζονται κάποια πράγματα να συνεπικουρούν, να τους βοηθούν. Φτάνουν τα λεφτά αυτά, κύριε Γιαλούρη?
1: Σε καμία περίπτωση. Το επίδομα τυφλότητας χορηγείται για να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν λόγω της αναπηρίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα τυφλό άτομο αντιμετωπίζει μια βαρύτατη αναπηρία, είναι από τις πιο βαριές αναπηρίες που υπάρχουν, και καλείται καθημερινά να δαπανίσει αρκετά χρήματα, πολλαπλάσια από ότι ένας συμπολίτης μας που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την όρασή του, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει κάποιες ανάγκες που για κάποιους άλλους είναι αυτονόητες.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Που έχουν την όρασή του.
0: Άκουγα τον κύριο Μεγαρίτη, επιστρέφω πάλι στην συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας. Υπάρχουν επιδόματα που ξεπερνούν τα 600 ευρώ. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν αφορά το σύνολο των τυφλών.
1: Όχι, είναι λίγα τα επιδόματα. Εμείς δεν θέλουμε να διαφωνήσουμε με τον κύριο Μεγαρίτη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και η δουλειά που έχει κάνει και είναι δίπλα στους φορείς μας, δεν το συζητάμε αυτό. Τα επιδόματα όμως αυτά δεν είναι ο κανόνας, είναι λίγα αυτά τα επιδόματα που είναι πάνω από 600 ευρώ. Οι τυφλοί λαμβάνουν ένα επίδομα 391 ευρώ το μήνα.
0: 391 ευρώ. Ναι, δεν νομίζω ότι επαρκούν. Αλλά το είπατε εσείς που το ζείτε. Οπότε μετρά αυτό. Και όχι η προσωπική κρίση που έχουμε για το όποιο θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εύχομαι του χρόνου τέτοια μέρα που θα ξανασυζητάμε πάλι, υπενθυμίζοντας τα μηνύματα της Παγκόσμιας ημέρας Λευκού Μπαστούνιου, να έχει λυθεί τουλάχιστον το θέμα το οποίο συζητήσαμε με τους ανθρώπους που εκπαιδεύουν τους τυφλούς στην χρήση του μπαστούνιου και που μας είπατε ότι είναι μόλις 8 αυτή τη στιγμή.
1: Το ελπίζουμε να γίνει αυτό άμεσα και θεωρώ ότι θα γίνει, έχουμε αυτή την πεποίθηση ότι θα γίνει, δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε, πιέσαμε πάρα πολύ βέβαια, αλλά μας άκουσε, το δέχτηκε, δεσμεύτηκε το Δεκέμβρη ότι θα τον περσινό Οκτώβρη μάλλον ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Το Δεκέμβρη είχαμε συνάντηση και με τον Υπουργό Επικρατείας και μας ενημέρωσε, μας ανακοίνωσε στην ουσία αυτό το ότι προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει, να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Προχώρησαν μετά στη ψήφιση του νόμου, αλλά πρέπει να γίνει άμεσα τώρα, εφόσον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Έχουμε ήδη καθυστερήσει, άμα μας λέτε ότι είναι δύο χρόνια η αναμονή. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Γιαλούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: καλά.
0: Και
1: εγώ σας ευχαριστώ, να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών ήταν μαζί μας, ο κύριος Νίκος Γιαλούρης. Εγώ απλώς να πω ότι υπάρχει μια δωρεάν εφαρμογή για smartphones. Όλοι ένα τέτοιο έξυπνο έχουμε σήμερα, που συνδέει άτομα με τύφλωση ή μειωμένη όραση με εθελοντές. Με όλους εμάς που έχουμε κανονική όραση. Λέγεται Be My Eyes, δηλαδή όταν ένας χρήστης με πρόβλημα όρασης χρειάζεται βοήθεια, ανοίγει την εφαρμογή και πραγματοποιεί κλήση μέσω ζωντανού βίντεο και ήχου. Η κλήση φτάνει σε ένα τυχαίο εθελοντή. Μόλις ο εθελοντής απαντήσει, βλέπει μέσω της κάμερας του κινητού του χρήστη τι συμβαίνει και του περιγράφει ή τον καθοδηγεί. Να διαβάσει μια ετικέτα, να ξεχωρίσει ρούχα, να βρει ένα δρόμο. Αυτό χρησιμοποιείται για το πολύ απλό. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι το πολύ απλό ζητούν, έτσι, να μπορέσουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να βγουν έξω, να περπατήσουν τον δρόμο ανεμπόδιστα. Αν θέλετε, κατεβάστε το και δοκιμάστε το. Είχαμε συνομιλήσει κάποτε με τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτήν την ιδέα. Χαίρομαι πολύ που μαθαίνω ότι υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που το κάνουν. Και η εφαρμογή αυτή και πέτυχε και βραβεύτηκε προσφάτως. Be My Eyes. Και πάμε, διαφημίσεις.

0: Sky 89,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Κατάστημα. Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας σε ισχύ αυτή την ώρα λόγω πορείας συνταξιούχων προς το Σύνταγμα. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη, πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών, να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Motorola πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργοελαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές. Έως το τέλος του 2026 αναμένεται και ο δεύτερος ανακατασκευασμένος σειρμός του ΙΣΑΠ, ενώ μέσα στο 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου με τους υπόλοιπους 12 σειρμούς, τόνισε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Επίσης, αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει και διαγωνισμός για την ανακατασκευή άλλων 10 σειρμών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η μία που τραγουδά για κακά κορίτσια και το επιλέξαμε γιατί εδώ η μουσική συναντά τον πολιτικό συμβολισμό, συναντά και τον κινηματογράφο και είναι η ώρα, ξέρετε, 5:30 να μιλήσουμε και εμείς για κινηματογράφο. Πώς συναντιούνται όμως? Το βίντεο κλιπ στο τραγούδι αυτό που κυκλοφόρησε ως σίγγλ το 2012 το σκηνοθέτησε ο Ρωμέν Γαβράς και μάλιστα πήγε κάπου στο Μαρόκο για να το κάνει. Η έμπνευση έρχεται από την κουλτούρα του drifting στην Σαουδική Αραβία, εκεί όπου ξέρετε υπάρχει σαρία, υπάρχουν πολύ αυστηροί περιορισμοί για τις γυναίκες. Παρόλα αυτά οι γυναίκες, θέλοντας να δείξουν τη διάθεσή τους, την αυτοδιάθεσή τους για την ακρίβεια, μπαίνουν και οδηγούν και οδηγούν και φορτηγά, πράγματα δηλαδή προφανή για τις δυτικές κοινωνίες. Ο Γαβράς εδώ δεν συνέθεσε τη μουσική, συνέθεσε όμως την εικόνα, την κινηματογραφική αφήγηση. Κάποιοι τότε τον είπαν αμφιλεγόμενο, όμως το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, που προφανώς δεν είστε σε θέση να δείτε γιατί εγώ κάνουμε ραδιόφωνο, απέσπασε υποψηφιότητες για σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και Grammy. Συζητάμε σήμερα για τον Ρωμέν Γαβρά, γιατί η ταινία του έρχεται να κάνει πρεμιέρα και μάλιστα κάνει και κάτι άλλο. Διάβαζα το Γιάννη Πανταζόπουλο στη Λάιφο να λέει ότι κάνει και ταλατομία τρέντ στον πολιτισμό, σε τέτοιο σημείο που διαπιστώθηκε και θεσμικό κενό στην Ελλάδα και έρχονται αλλαγές. Τέτοια είναι η δύναμη του σινεμά. Καλώς τον Εμίλιο Χαρμπής μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: ταλατομία,
0: Ταλατομία, βεβαίως, ναι. Εκεί, στο Βόλακα, στη Δράμα, ναι, που έκανε τα γυρίσματα ο Γαβράς.
1: Ο Ρωμένη Γαβράς έχει δηλαδή είναι ο ορισμός του τρέντ, θα έλεγα. Μπορεί και τα δημιουργεί τα τρέντ. Εντάξει τώρα, ναι.
0: Γιατί όμως το λες αυτό, με ενδιαφέρει η προσέγγισή σου.
1: Είναι μέσα στα πράγματα πάντα. Είναι μέσα στα πράγματα. Στις ταινίες του το βλέπουμε αυτό στα βίντεο κλιπ. Δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω με μια έτσι έννοια της pop κουλτούρας, την οποία ο Γαβράς την αγκαλιάζει πολύ και βέβαια την προσαρμόζει και στα δικά του μέτρα και θέλω, στα σενάρια του, αλλά είναι μέσα, είναι μέσα. Και αν δει κανείς και αυτή την ταινία τη Θυσία, θα δει, θα το καταλάβει. Θέλω να πω, λατομία. Έχουμε δει και άλλα πράγματα σε λατομία τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει συναυλίες να γίνονται. Για παράδειγμα.
0: Όλοι Καβιτός είναι ένα παράδειγμα, πολύ κλασικό. Αλλά...
1: Όλοι Καβιτός, στο λατομείο στην Πεντέλη που έγινε πέρσι μια συναυλία μεγάλη.
0: Αυτό είναι που ανοίγει ο δρόμος
1: μουσική.
0: Για να γίνει τρέντ τελικά και τα λατομεία. Ναι. Ο Ρωμέν Γαβράς τώρα δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Θέλω να πω, έχει πολλές παραπομπές στο όνομά του. Από την άλλη έχει καταφέρει να κερδίσει μια αυτονομία, έτσι, και να συστηθεί με μια δικιά του ταυτότητα. Δεν είναι εύκολο στη δική του περίπτωση.
1: Σίγουρα δεν είναι, γιατί φέρει ένα πολύ βαρύ όνομα. Όντως έχει δική του ταυτότητα. Ειδικά στο κομμάτι το οπτικό, το αισθητικό, είναι τελείως sui generis. Και τέλος πάντων πολύ μακριά από τον μεγάλο πατέρα του. Στο κομμάτι το θεματικό που έχει να κάνει με ένα κοινωνικοπολιτικό σινεμά, δεν θα λέγα ότι είναι πολύ μακριά. Απλά έχει.
0: Είναι και κάπως πεπερασμένα βέβαια τα θέματα αυτά, αλλά στο σήμερα. Προφανώς.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι,
1: και αν θέλει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, ασχολείσαι. Αλλιώς μπορεί να κάνει ταινίε, δεν ξέρω, για τον έρωτα και για.
0: Σωστά. Όσο αφορά αυτό την επιλογή, ναι, το τόλμησε και το ρίσκαρε την ταινία να τη δούμε.
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Για να βήξω λίγο να κερδίσω.
1: Ναι, όχι, μπορείτε να τη δείτε την ταινία. Πρέπει να είστε λίγο προετοιμασμένοι ότι θα δείτε κάτι αρκετά παράξενο. Να πούμε λίγο για την μπλοκή, η οποία τοποθετείται, όπως είπες, έτσι λίγο σε ένα λατομείο. Εκεί συμβαίνει, γίνεται μάλλον, διοργανώνεται ένα υπερπολιτελές γκαλά για πολύ πλούσιους και ισχυρούς, φιλανθρωπικό βέβαια πάντα όπως είναι αυτά τα πράγματα. Είναι διάφοροι εκεί μαζεμένοι και μπαίνει μέσα, μπουκάρει στην ουσία μια σέχτα νεαρών. Λέω σέχτα γιατί αυτό είναι ο πιο κοντινός όρος που μπορώ να σκεφτώ, σε αυτό που είναι. Με επικεφαλής εκεί μια κοπέλα την οποία την υποδίεται η Άνια Τέιλορ Τζόι, πολύ γνωστή, ηθοποιός. Επιτίθεται και πιάνει κάποιους απαγάγει, παίρνει κάποιους ομήρους. Ο ένας είναι ένας ζάμπλουτος επιχειρηματίας, τον υποδίεται ο Βενσάν Κασέλ. Ο άλλος είναι ένας ηθοποιός πάρα πολύ διάσημος, ο οποίος βρίσκεται λίγο σε δυσμένεια τα τελευταία χρόνια. Τον υποδίεται ο Chris Evans, και αυτός μας γνωστός από τη Marvel. Και ακόμα μία κοπέλα χορεύτρια, αυτή δεν είναι τόσο γνωστή, την υποδίεται, αλλά τέλος πάντων αυτούς τους τρεις τους απαγάγουν. Και υπάρχει μία προφητεία, ας πούμε, που λέει ότι αυτοί οι τρεις πρέπει να πάνε να ρηχτούν σε ένα ηφαίστειο. Mm-hmm. Τώρα μας θυμίζει κάτι από ένα δαχτυλίδι που πήγε να πέσει σε ένα ηφαίστειο, έτσι, για να σωθεί ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, από τον άθρο των δαχτυλιδιών, γιατί σας λέω είναι παράξενο. Δηλαδή ξεκινάμε με. Ξεκινάμε έτσι λίγο με. Πώς να το πω, με κάτι που έχει να κάνει με έναν extreme κοινωνικό, ας πούμε, ακτιβισμό. Και μετά πάμε στον άθρο των δαχτυλιδιών.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι. Δηλαδή είναι μια εφάνταστη όντως.
0: Και αυτό σημαίνει ότι είναι και πολύ απλοϊκό στο μήνυμα που θέλει να περάσει. Γιατί όταν δεν υπάρχει, πώς να το πω, δεν έχει δέσει η συνταγή, δηλαδή ξεκινάς έτσι και μετά γίνεται κάτι άνευρο με άλλη αναφορά, σημαίνει
1: δεν
0: ότι...
1: Δεν θα έλεγα ότι,
0: είναι flat.
1: Ότι είναι τόσο... Συγγνώμη, ναι. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο πρόβλημα. Το δέσιμο ακριβώς είναι πρόβλημα ότι το μεσαίο κομμάτι της ταινίας είναι λίγο βαρετό. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημα.
0: Βαρετό.
1: Δεν έχει να κάνει με τα μηνύματα, δεν έχει να κάνει με το. Υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα που λειτουργούν μια χαρά και ο σουρεαλισμός αυτός είναι ωραίος. Δηλαδή αυτό που λέμε το εφάνταστο είναι πραγματικά ωραίο. Όμως νομίζω ότι κάπου λίγο χάνεται και ο ρυθμός λίγο που στις ταινίες του Γαβρά αυτό είναι και λίγο σπάνιο. Ο ρυθμός είναι από τα τούτου συνήθως. Ενώ το πρώτο κομμάτι της ταινίας είναι ακριβώς το αντίθετο. Σε παρασέρνει πραγματικά και με τη μουσική, γιατί πάντα η μουσική είναι πολύ σημαντική στις ταινίες του και πολύ έντονη. Μετά λίγο κάπου το χάνουμε. Μπορεί σε κάποιους να αρέσει και πολύ. Αλλά εντάξει. Εγώ κρατιέμαι λίγο.
0: Γελάς.
1: Γελάς, υπάρχει μια σάτιρα αρκετή και αυτή είναι κυρίως στο πρώτο κομμάτι, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Στο δεύτερο μισό της ταινίας εντοπίζεις τα λάθη. Πάντως καταλαβαίνω ότι αυτό που ήθελε να κάνει είναι να τα βάλει με τους δισεκατομμυριούχους που όλοι θα μας σώσουν, έχουν μπει στη σειρά.
1: Ναι.
0: Τους,
1: και λίγο με τους καλλιτέχνες τους ίδιους. Δηλαδή την υποκρισία. Ναι, και τους καλλιτέχνες, δηλαδή είναι και λίγο μέτα αυτό. Είναι σαν να κράζει και τον εαυτό του λίγο. Δεν ξέρω, το οποίο μου άρεσε αυτό.
0: Ναι, στο μεταξύ όσο εγώ σας σώζω, έχω φτιάξει όνομα και άρα βγάζω λεφτά και έχω τη ροή και τα λοιπά.
1: Ναι. Δεν μιλάμε και για κανέναν φτωχό καλλιτέχνη τώρα, τον Ρωμένη Γαβρά, που είναι και εκτός των όλων των, ας πούμε, των φωτών της δημοσιότητας κτλ. Με την Έμιλη Ρατακόφσκη είναι ο άνθρωπος μαζί.
0: Τους είδαμε και στην Αθήνα πρόσφατα. Τους είδαμε και τον Βενσάν Κασέλ, ήταν εδώ, φωτογραφήθηκαν, ακομπλεξάριστοι έδειξαν,
1: πήγαν,
0: φάγαν, και γιατί όχι, εντάξει. Είναι sui generis τύπος ο Ρωμαίο Γαβράς, τον παρακολουθούμε, τώρα για το αν θα πάμε να δούμε και τη θυσία, έτσι όπως μας τα λες, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Τι άλλο έχουμε αυτή την εβδομάδα?
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε μια πολύ ωραία ταινία, πιο προς το σινεφίλ κομμάτι, το Έτσι Ξαφνικά του Ριωσούκη Χαμαγκούτσι. Ριωσούκη Χαμαγκούτσι, βραβευμένος με Όσκαρ για το Drive My Car. Πολύ σπουδαίος ασιάτης κινηματογραφιστής, Ιάπωνας. Γυρίζει μια ταινία στη Γαλλία κυρίως. Έχει και ένα πολύ μικρό κομμάτι στην Ιαπωνία, αλλά κυρίως στη Γαλλία είναι αυτή η ταινία. Η πρωταγωνίστρια του Γαλλίδα, Βιρζινή Εφηρά, υποδίεται μια διευθύντρια σε οίκο ευγυρίας, ο οποίος αυτός οίκος ευγυρίας εφαρμόζει κάποιες έτσι τεχνικές πιο ανθρωπιστικές, το humanitude το περίφημο, το οποίο είναι μια μέθοδος ανθρωπιστική που φέρεται στους ανθρώπους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς έχουν και άνοια, σαν κανονικούς ανθρώπους, για να το πούμε, και όχι απλά να εξυπηρετήσουν τις σωματικές τους ανάγκες. Το οποίο φυσικά είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι αποφασισμένη να το κάνει αυτό το πράγμα, να το επιβάλλει. Όσοι έρχονται και δουλεύουν εκεί ξέρουν ότι αυτό θα κάνουν. Φυσικά έχει μια τρομερά δύσκολη καθημερινότητα η ίδια, αλλά θα αλλάξει η ζωή της όταν θα γνωρίσει μια Ιαπωνέζα θεατρική συγγραφέα και σκηνοθέτηδα, η οποία αυτή βρίσκεται σε τελικό στάδιο καρκίνου, αλλά έχει μια φιλοσοφία ζωής πολύ μοναδική και θα την βοηθήσει και την άλλη. Θα γίνουν φίλες οι δυο τους. Τώρα όλο αυτό ακούγεται λίγο βαρύ, το ξέρω. με όλα αυτά που έχουμε πει, τις ασθένειες κτλ. Δεν είναι τόσο βαρύ. Και αυτή είναι μία από τις μαγείες.
0: Αλλά ούτε και μελό, καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου μελό. Ναι. Καθόλου μελό. Ο Χαμαγκούτσι δεν κάνει τέτοια πράγματα. Είναι μία από αυτές τις ταινίες, γιατί κρατάει και πάρα πολύ μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη διάρκεια.
0: Μισό λεπτό. Ναι, αυτό είναι βασικό. Πρέπει να το αναφέρουμε. Τρεις ώρες και 16 λεπτά. Τρεις ώρες και 16 λεπτά. Πρέπει να έχεις κότσια για να πεις ότι πάω να δω ένα θέμα το οποίο, με το οποίο δεν είμαστε συμφιλειωμένοι, γιατί στην πραγματικότητα πραγματεύεται το τέλος της ζωής, έτσι.
1: Και το τέλος της ζωής, αλλά το πραγματεύεται με έναν τρόπο ο οποίος γίνεται ελπιδοφόρος. Δηλαδή, στο τέλος της ταινίας, πραγματικά, σας εγγυώμαι ότι το αίσθημα με το οποίο θα φύγετε από το σινεμά είναι της ελπίδας και καθόλου της μαυρίλας και της απελπισίας.
0: Αν αντέξετε
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: 16 λεπτά. Να τα λέμε.
1: Εντάξει, τώρα, Κατερίνα μου, εγώ αυτή ήταν η τρίτη ταινία που είδα σε ένα φεστιβάλ, τρίτη ταινία μέσα στη μέρα.
0: Σωστά.
1: Μπορεί κάτι.
0: Εσένα είναι και η δουλειά σου. Δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι.
1: Εσείς θα δείτε μία, δεν θα δείτε τρεις.
0: Θα δείτε μία. Και θα πάτε και για ένα ποτό μετά ή κάτι να τσιμπήσετε. Οπότε μην μιλάτε καθόλου. Ωραία. Όχι, όχι. Κοίτα, αξίζει και το Drive My Car ήταν πολύ ωραία ταινία και είναι ένα διαφορετικό σινεμά. Που εντάξει, στην Ελλάδα τουλάχιστον έχει έτσι ένα μεγάλο κοινό αυτό. Και που θα επιλέξει, αν είναι να δει μία ταινία αυτήν την εβδομάδα, να δει αυτή την ταινία, στην οποία βάζεις και 3,5 αστεράκια. Τι άλλο έχουμε, έχουμε και μια ελληνική ταινία, τη Βαλίτσα.
1: Λοιπόν, θες την ελληνική τώρα, ε?
0: Εγώ δεν θέλω. Λοιπόν. Εγώ βλέπω, διαβάζω εδώ και.
1: Ναι, ναι. Να πούμε την ελληνική, ή θες να πούμε μία ταινία που έχει και αυτή ένα ενδιαφέρον άλλη από τις ξένες. Γιατί η Βαλίτσα, ναι, είναι μια ελληνική ταινία. Να πούμε μια κωμωδία, αρκετά εμπορική ταινία.
0: Ναι.
1: Με πολλούς πρωταγωνιστές από την τηλεόραση, τη μικρή οθόνη, τους ξέρει ο κόσμος. Για όσους είναι αυτό και το προτιμούν, μια χαρά θα περάσουν, πιστεύω. Να πάνε μια βόλτα, να δουν την ταινία, φάνε το ποπκόρν τους.
0: Και ποια έχεις στο νου σου, εντάξει.
1: Κοίτα, εγώ θα σου μιλούσα περισσότερο για την πτώση της Φάλαινας.
0: Την πτώση της Φάλαινας, μάλιστα.
1: Ναι. Η οποία είναι μια ταινία, και αυτή δεν είναι κάποια, είναι αρκετά mainstream ταινία, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι μια ταινία γύρω από τη σχέση πατέρα-γιου, αλλά έχει μια παράξενη υπόθεση, γιατί έχουμε έναν γιο, έναν νεαρό δίτη, ο οποίος... ο πατέρας του έχει πεθάνει περίπου ένα χρόνο πριν στη θάλασσα και προσπαθεί, δεν έχει βρεθεί ποτέ, και προσπαθεί να βρει τα λείψανά του, τέλος πάντων, λίγο απελπίδα. Προσπάθεια, κάνει μια βουτιά, και εκεί που κάνει τη βουτιά τον καταπίνει μια τεράστια φάλαινα από αυτές τις φάλαινες φυσιτήρες, τις πελώριες του Moby Dick.
0: Moby Dick δηλαδή μετά.
1: Moby Dick, ναι.
0: Ωραία,
1: τον τρώει φάλαινα ολόκληρο ατόφιο και αυτός τώρα μένει μέσα εκεί στο στομάχι της φάλαινας και προσπαθεί να φύγει, ενώ έχει μία ώρα οξυγόνο, ας πούμε, τη μπουκάλα του εκεί, και προσπαθεί να διαφύγει. Και όλη η ταινία είναι αυτό.
0: Δεν μπορώ, όχι. Βέβαια... Έχω στρεσαριστεί ήδη, δεν θα ήθελα. Δεν μπορώ. Είμαι τώρα, είμαι στο στομάχι της Βάλανας και έχω μία ώρα με την μπουκάλα του οξυγόνου. Δεν, τόσα
1: είναι μεγάλο, είναι μεγάλο
0: μέρα.
1: Το στομάχι.
0: Δεν είναι. Ναι, βρήγορο λες.
1: Ναι, βρήγορο.
0: Τι να πω, βρε Εμίλη, εντάξει, θα μου πεις, ο καλλιτέχνης έχει την ποιητική αδεία που λέμε, μπορεί ό,τι είναι... θέλει να φανταστεί να μου κάνει.
1: Ναι. Υπάρχει συμβολισμός τώρα πίσω από αυτό, δεν
0: καλά,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απλά και οι ιστορίες, όπως είπαμε, Moby Dick, Παλαιά Διαθήκη, πολλά πράγματα μπορεί να σκεφτεί κανείς εκεί από πίσω.
0: Στη γυλιά του Κίτους, λοιπόν, μάλιστα.
1: Βέβαια, στη γυλιά του Κίτους.
0: Η απελευθέρωση πάντως από τα φαντάσματα είναι όντως θέμα και εδώ πιάνει μια σχέση πατέρα-γιου.
1: Με το γιο, ναι, γιατί ο πατέρας είναι το πρόβλημα εδώ πέρα και η σχέση που είχαν αυτοί οι δύο δεν ήταν πολύ ομαλή, ήταν ένας πολύ σκληρός πατέρας, αλλά όταν θα βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση θα θυμηθεί τα διδάγματα, έστω και σκληρά διδάγματα που του έδωσε ο πατέρας του, και τα λάθη βέβαια που γίνανε μεταξύ τους, και αυτά θα τον βοηθήσουν για να επιβιώσει. Αλλά αυτό δηλαδή το ταξίδι που θα περάσει, αυτό η περιπέτεια που θα περάσει εκεί μέσα, και γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλά flashback, δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο το στομάχι της Φάλαινας, μην το νομίζει κανένας ότι αυτό είναι. Βλέπουμε πάρα πολλά flashback ενδιάμεσα από τα περασμένα χρόνια με τον πατέρα του, τον υποδίεται ο Josh Brolin. Πολύ έτσι σε φόρμα παρά τα χρόνια του και μετά τα τουάζει με όλα εκεί πέρα του ναυτικού. Και το βλέπουμε όλα αυτά και στην ουσία έτσι κάπως προχωράει η πλοκή.
0: Μάλιστα. Κοίτα, σαν σύλληψη δεν είναι Δεν είναι άσχημο, θέλω να πω. Είναι, ναι. Έχει μια. Έχει ένα.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ένα trigger, υπάρχει μια πρόκληση. Ναι. Αλλά ναι. Εντάξει, τώρα. Ούστε.
1: Θα περιορέξει τώρα ό,τι θέλει ο καθένα. Ναι. Αν... Αυτό πάντως είναι thriller. Δηλαδή, όπως είπες, είναι αγωνιώδες. Κάποιος που θέλει να πάει
0: δεν
1: να.
0: Μπορώ, όχι,
1: λίγο να.

0: Εντάξει.
1: Να, θα πάω να δω τον Ασιάτη. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα τώρα. Πες ότι κάποιος έχει όρεξη να γυρίσει στο σπίτι του αύριο, που είναι Παρασκευή ή απόψε το βράδυ. Αναφέρομαι σε αυτούς που δεν έχουν το ξύπνημα το πρωινό και θέλει να χαζέψει λίγο στις πλατφόρμες. Έχεις εντοπίσει κάτι καλό μέσα σε αυτή την εβδομάδα που μεσολάβεις από την τελευταία φορά που τα είπαμε?
0: Ναι, κοίτα να δεις. Δεν θα πω κάτι το οποίο βγήκε αυτή την εβδομάδα. Θα πω κάτι που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα. Mm-hmm. Και επειδή εγώ την ολοκλήρωσα πρόσφατα τη σειρά και έγραψα κιόλας για την εφημερίδα, νομίζω ότι πρέπει να δει ο κόσμος το Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Μια πολύ ωραία σειρά του Netflix, η οποία είναι η ίδια πλοκή. Έτσι, το γνωστό είναι το βιβλίο του Steinbeck το 1952 και η ταινία του 1955 με τον James Dean. Το μετέφερε τότε και τώρα μεταφέρεται στην μικρή οθόνη. Η ταινία ήταν του Ελία Καζάν. Ναι. Τώρα η εγγονή του Ελία Καζάν, η Ζώη.
1: Η Ζώη Καζάν. Α, μάλιστα.
0: Η Ζώη Καζάν. Μπράβο. Ναι, ναι. Η Ζώη Καζάν μεταφέρει το βιβλίο στη μικρή οθόνη σε μια σειρά 7 επεισοδίων. Πάρα πολύ καλοφτιαγμένη. Κατά τη γνώμη μου μεταφέρει το βιβλίο, δεν θα πω αν είναι καλύτερα από την ταινία, αλλά μεταφέρει καλύτερα το βιβλίο από την ταινία και με μεγαλύτερη πληρότητα, γιατί η ταινία μετέφερε μόνο το τελευταίο κομμάτι στην ουσία του βιβλίου, εδώ το βλέπουμε ολόκληρο. Είναι από τα σπουδαία έργα της αμερικανικής λογοτεχνίας αυτό.
1: Η καλή κακή εκδοχή των προγόνων σου, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο, παίζει Florence Pugh, είναι και μια σύγχρονη ερμηνεία του έργου. Γιατί έχει αλλάξει λίγο το βάρος των χαρακτήρων, έχει πάει πιο πολύ στον γυναικείο ρόλο αυτό που υποδίεται η Φλόρενς Πιου, ο οποίος είναι ένας πολύ σκοτεινός χαρακτήρας στο βιβλίο. Εδώ είναι αντιηρωικός, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Εμίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε, διαφημίσεις.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
8: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, Είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
1: Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε μας. Η Vodafone ήταν μαζί μας και μιας και σήμερα είναι η μέρα του σινεμά, να σας πω για το Vodafone TV. Αν είστε από εκείνους που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, στο Vodafone TV θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυπραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Ό,τι συζητήσαμε περισσότερο το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, θα είναι εκεί και θα σας περιμένει.

0: Έτσι με τους YouTube θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε. Ένα τραγούδι όχι τυχαίο, το συνόδευσε πολλές προεκλογικές εκστρατείες. Ο Μπλερ έκανε την αρχή το 2005 στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Πήρε το τραγούδι, το έκανε σύνθημα. Υπολόγιζε βέβαια χωρίς τους ξενοδόχους, γιατί οι YouTube ουδέ μία ταύτιση ήθελαν. Είχαν δώσει και συνεντεύξεις. Είχε απασχολήσει το θέμα το βρετανικό τύπο πολύ έντονα. Όχι όσο απασχολεί εμάς το Βίση Καρβέλας προφανώς. Κέρδισαν οι YouTube, ξεκαθάρισαν ότι το τραγούδι δεν χρησιμοποιείται για προεκλογικούς σκοπούς. Μετά η γνωστή ιστορία, βέβαια, ο Μπλερ είχε ανοίξει τις δουλειές στη Μέση Ανατολή, δεν θέλαμε τίποτα. Μετά το πήρε ο Τζον Κέρι, στο χρήσμα των Δημοκρατικών του 24, και αμέσως μετά ο Ομπάμα στη δική του προεκλογική εκστρατεία. Σήμερα ποιος θα μπορούσε να μας τραγουδήσει από τους πολιτικούς για μια όμορφη μέρα? Άλλο να τραγουδάς για την ελπίδα, άλλο να θεωρείς ότι μπορείς να την προσφέρεις. Αύριο τα λέμε τα υπόλοιπα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
3: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky στους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα της ημέρας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Η ενεργειακή κρίση, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και οι εμπορικές σχέσεις Ευρώπης-Κίνας βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες. Διχασμένη η Ευρώπη, Ελλάδα και Ιταλία πιέζουν για δημοσιονομική ευελιξία, Γερμανία και Σουηδία απαιτούν περικόπες στον προϋπολογισμό. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, επανέλαβε ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη σύνοδο. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινά από το 1 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για όσους δικαιούνται επίδομα θέρμανσης. Φρένο στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας για χρέη στο δημόσιο βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Στην απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι η στέρηση της κατοικίας πρέπει να αποτελεί έσχατο μέσο για την ίσπραξη δημόσιων οφειλών. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ. Στη Ρόδο, σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες πολιτών άφησε κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου στην περιοχή των Στεγνών, με τον δήμαρχο του νησιού να ζητά να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει ήδη κηρυχθεί η Εύβοια. Νέα έκρηξη με δύο τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία με διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, να ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, τον οποίον κατηγορούν για διαφθορά. Στη Μέση Ανατολή φουντωνούν εκ νέου τα σενάρια για μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν λίγο πριν τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προαναγγέλει νέες επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, ενώ οι δορυφορικές υπηρεσίες Starlink, κρίσιμες για τη διενέργεια στρατιωτικών αποστολών της Ουκρανίας, αποκαταστάθηκαν πλήρως μετά από έναν ευνηδιαστικό περιορισμό πίσω από τον οποίο πολλοί έβλεπαν απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός προηγείται ήδη με 1-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέχ και όφη τη Ρεν. Ήταν χθες για την ΑΕΚ από τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League με 3-1. Όσο για τον καιρό, νέα επιδείνωση με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες αναμένουμε από αύριο, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, εκεί όπου 27 χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δίνουν ραντεβού σε σχέση με την ενεργειακή κρίση, με ένα debate να είναι σε πλήρη εξέλιξη και σε σχέση με τις δαπάνες και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Ευρώπη σε αυτή τη μεγάλη κρίση που βιώνουμε διεθνώς εμφανίζεται διχασμένη. Η συνεδρίαση αναμένεται να είναι σκληρή και σήμερα και αύριο, και βεβαίως ήδη είναι καθορισμένο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν πολιτικές δυνάμεις, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων και τα στρατόπεδα, όπως αυτά έχουν οριοθετηθεί. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για αυτή τη σύνοδο κορυφής, όπου το ενεργειακό αναμένεται να είναι το νούμερο ένα θέμα, ο Χρυσόστομος Τσούφης, και θα επανέλθουμε με πλούσιο ρεπορτάζ και με ανάλυση όλων όσων θα συμβούν τις επόμενες ημέρες.
1: με την κυβέρνηση να έχει ήδη διαθέσει 862 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, εξαντλώντας σχεδόν τα δημοσιονομικά της περιθώρια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε στη Σύνοδο Κορυφής ζητώντας ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής.
2: Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
1: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μπει στα συμπεράσματα του κοινού ανακοινοθέντος, πρόβλεψη ότι η Επιτροπή θα εξετάσει πρόσθετες ευελιξίες. Στο ίδιο στρατόπεδο, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Κύπρος.
3: Το αίτημά μας είναι ξεκάθαρο. Η ανάγκη επίδειξης περαιτέρω ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη εθνικών μέτρων, αλλά και την ίδια στιγμή περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του ETS2. Είναι κάτι που ζητούν αρκετά κράτη-μέλη, θα στηρίξουμε.
1: Η δημοσιονομική χαλάρωση, όπως εκλαμβάνεται, βρίσκει αντίθετες χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία και το Βέλγιο, που φοβούνται ότι θα στείλει λάθος μήνυμα στις αγορές που καιροφυλακτούν, αυξάνοντας τις αποδόσεις των ομολόγων. Κάποιες χώρες όπως το Λουξεμβούργο πήγαν ακόμη πιο πέρα.
0: Ακούμε τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Αν υπάρχουν χώρες που παράγουν με αθέμητο τρόπο, που σημαίνει ότι στηρίζουν επιχειρήσεις με κρατική στήριξη, πρέπει φυσικά να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, λέει.
1: Ταυτόχρονα υπάρχει και η ομάδα των 6 με μέλη και από τα δύο στρατόπεδα. Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία και Πολωνία ζητούν ευρωπαϊκό μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Το ελληνικό αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία γίνεται σε μια φορτισμένη συγκυρία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να βρουν τη χρυσή τομή για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τα πνεύματα να ανάβουν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
0: Θα είναι έντονες οι συζητήσεις από την αλήθεια. Δεν θα συμφωνήσουμε αυτό το μήνα ούτε τον επόμενο. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να συμφωνήσουμε και πριν το τέλος του έτους, λέει ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας.
1: Ο αρχικός προϋπολογισμός των 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε την έκρηξη του Βερολίνου και των λεγόμενων μοντερνιστών, όπως η Σουηδία, η Ολλανδία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Η συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για περικοπές 150 δισεκατομμυρίων κρίθηκαν ανεπαρκείς.
0: Καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να συνεισφέρει στην Ένωση σε αυτό το ύψος, λέει ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο κ. Μέρτς. Θυμίζω απλά ότι η πρόταση στο τραπέζι προβλέπει αύξηση 50% σε σχέση με το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Αντίπαλο δέος, οι 16 της συνοχής, που περιλαμβάνουν τον Νότο, τα Βαλκάνια και τις χώρες της Βαλτικής και υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Είμαστε χώρες που έχουμε δεδοθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές της πολιτικής συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική.
1: Αρκετοί ηγέτες δεν απέκλειαν έκτακτη σύνοδο τον Νοέμβριο, ενώ στόχος της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι ένα συμβιβασμός πριν την αλλαγή του χρόνου.
0: Αποφάσεις, όπως καταλάβατε, δεν πρόκειται να έχουμε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, όμως και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό και την οικονομία της Ευρώπης τρέχουν. Ο χρόνος τρέχει και πρέπει να ληφθούν εδώ και τώρα αποφάσεις. Δεν φαίνεται όμως πως αυτό είναι εφικτό, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί όλες αυτές οι διαφορετικές τάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, καλύπτει για λογαριασμό του Sky αυτή την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα μας μεταφέρει όλο το κλίμα, βεβαίως, και την θέση που θα λάβει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θα λάβει και το λόγο στη Σύνοδο Κορυφής.
4: Πάνω από 8 ώρες διαφωνιών, σκληρών διαπραγματεύσεων και αντεγκλήσεων, χωρίς ωστόσο να βρεθεί τρόπος οι 27 να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Και μάλιστα έγινε μία μικρή διακοπή, μια αλλαγή θέματος από τα χαμηλότερα στην ατζέντα που αφορά στην Κίνα, ούτως ώστε οι ηγέτες να ανασυνταχθούν, να σκεφτούν λίγο πιο συνενετικά και να επανέλθουν σίγουρα στο ζήτημα της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του μέσα στη Σύνοδο Κορυφής άσκησε ευρυμία κριτική στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, όπως αυτές επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν και στα συμπεράσματα, ενώ επέμεινε στην πρότασή του για δημοσιονομική ευελιξία, ούτως ώστε να ληφθούν στοχευμένα μεν αποτελεσματικά δε μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε. Πρέπει να σου πω ότι και περίπου μία ώρα έχει ανοίξει ακόμη ένας μεγάλος καυγάς, ένα χάσμα που αφορά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο συζητούν εδώ και περίπου 45 λεπτά οι 27 ηγέτες, που επίσης διχάζονται για τις δύο προτάσεις που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, μεταξύ άλλων, προκειμένου να εξασφαλιστούν πάνω από 16 δισεκατομμύρια για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με δύο προτάσεις που διχάζουν, όπως έλεγα, λένε, που αφορούν περισσότερα έσοδα από το σύστημα εμπορίας ρήπων, που επιβαρύνει τις ρηπογόνες επιχειρήσεις, αλλά και μία νέα εισφορά στις μεγάλες εταιρείες.
0: Ένας ακόμη διχασμός στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία που πρέπει, ξαναλέμε, να ληφθούν αποφάσεις εδώ και τώρα. Δεν φαίνεται όμως πως αυτό είναι εφικτό. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση της Ελένης Βαρβιτσιώτη πριν από λίγο στο Sky και τη Λένα Φλιτζάνη.
5: Αυτή τη στιγμή, σήμερα, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια απόφαση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι συμφωνούν ότι πρέπει κάτι να κάνουν, αλλά δεν ξέρουν τι. Τα βασικά στοιχεία τι είναι. Λέει, έχουμε από τη μία Ελλάδα-Ιταλία που λέει θέλω να ενεργοποιήσουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Βασικά τι λένε, ότι να μπορέσουμε να ξοδέψουμε περισσότερα σε επιδόματα, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά αυτό να μην μετρήσει στους, να μην παραβιάζουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες.
6: Έχει ελπίδες αυτό καθόλου να περάσει?
5: Κοίταξε.
6: Οι συμμαχίες και τα μπλοκ είναι τέτοια που κάπου κολλάει και κάπου δεν μπορεί να βρει τον λευκό καπνό που λέμε, ώστε να μπορούμε να δούμε κάπως να έρχεται και σε εμάς στο λογαριασμό μας.
5: Είναι δύσκολο. Το αίτημα σίγουρα δεν βρίσκει ιδιαίτερα ευήκο άωτα. Προέρχεται, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι δύο πιο υπερχρεωμένες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε το μεγαλύτερο χρέος. Και ένα τέτοιο αίτημα δεν το παίρνουν χώρες του Βορρά πολύ θετικά. Σου λένε, φοβόμαστε ότι μια τέτοια απόφαση θα στείλει το λάθος μήνυμα. Τη στιγμή που ότι η Ευρώπη δεν τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τη στιγμή που διάφορες χώρες, ακόμα και η Γαλλία, βλέπει ότι τα ομόλογα της ασπρέτης αυξάνονται. Οπότε ίσως δεν είναι η σωστή στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, κάνοντας διάφορα σήμερα το απόγευμα, η Κομισιόν θα πει όχι σε αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων, αλλά όπως ξέρουμε, μην εντυπωσιαστείς αν τους επόμενους μήνες δείξει κάποια επίοικια στην εφαρμογή της και κάπως ένα παραθυράκι περάσει και σε εμάς και μπορέσει και η ελληνική κυβέρνηση να έχει μια μεγαλύτερη ευελιξία.
6: Μέχρι τότε όμως, γιατί το είπαμε και στην αρχή, ο χρόνος τρέχει, οι κυβερνήσεις πιέζονται, πολλές χώρες είναι σε μια προεκλογική χρονιά, επομένως εκεί θα παιχτούν και άλλα παζάρια.
5: Ακριβώς. Το δεύτερο είναι το πολύ σημαντικό, είναι η πράσινη μετάβαση. Έχεις αρκετές χώρες σου λένε μην περάσουμε στην πράσινη μετάβαση που έχουμε πει το 2028, ας το πάμε το 2030, γιατί έτσι δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε κι άλλους λογαριασμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Απ' την άλλη, οι σκανδιναβικές χώρες βασικά και οι βαλτικές σου λένε κάτσε. Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε μια πράσινη μετάβαση, να απεξαρτοποιηθούμε από το φυσικό αέριο και από το πετρέλαιο, και τώρα ήρθε η ώρα. Και στο κάτω-κάτω και εμείς κάναμε και τις επενδύσεις μας. Μας είχες πει 2028 είμαστε έτοιμοι. Οπότε υπάρχει και
6: υπομονή.
5: Εκεί χάσμα. Και το
6: όλοι.
5: Τρίτο είναι ο ευρωπαϊκός φόρος που ζητάνε στην Κομισιόν, που λένε σε όλες τις εταιρείες ενέργειας να βάλουμε ένα φόρο. Η Κομισιόν λέει, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι ενάντια του ανταγωνισμού. Οπότε όσοι οι Ευρωπαίοι διαφωνούν, οι τιμές ανεβαίνουν και η πίεση, όπως καταλαβαίνεις, αυξάνει σε
6: ανεπιχειρία
5: και στις επιχειρήσεις.
6: Νιώθουμε.
0: Στα δικά μας τώρα, για να δούμε πώς κύλησε η σημερινή ημέρα, που ήταν η πρώτη μέρα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε στο 1,49 ευρώ το λίτρο. Η επιδότηση και των δηληστηρίων και της κυβέρνησης έδωσε μία ανάσα στους καταναλωτές. Βεβαίως το κόστος είναι υπέρογκο σε σχέση με πέρσι. Μιλάμε για περίπου 400 ευρώ επιπλέον που ενδεχομένως να χρειαστείτε για να ζεσταθείτε τον φετινό χειμώνα. Και βεβαίως κανείς δεν ξέρει και πώς θα εξελιχθεί αυτός ο χειμώνας, ο φετινός, πόσο βαρύς θα είναι δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαβλού.
7: Στο 1,55 μέση τιμή ξεκίνησε να διατίθεται σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά την κυβερνητική παρέμβαση που αφαίρεσε περί τα 40 λεπτά από το λίτρο. Οι παραγγελίες πάντως ήταν λιγοστές.
8: Οι πολυκατοικίες ξεχάσανε να παίρνουν πετρέλαιο. Τώρα θα αρχίσουν οι συνελεύσεις.
7: Κυρίως στα αστικά κέντρα υπήρξαν έμποροι που έδιναν το λίτρο σε χαμηλότερη τιμή, έως και 1,45, με τους περισσότερους πελάτες να τηλεφωνούν για να κάνουν κυρίως έρευνα αγοράς και να παραγγέλνουν λίγες ποσότητες.
9: Οι ποσότητες θα είναι ελάχιστες, και δηλαδή θα είναι στα 150 με, ή 150 λίτρα με 100 λίτρα, δηλαδή εκεί πέρα θα πηγαίνουν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
7: Στη Βουλή πέρασε η τροπολογία για την στήριξη των τιμών των καυσίμων, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι το πακέτο που προωθεί είναι υψηλό.
10: Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξης ενεργειακής.
7: Αντίθετη γνώμη έχει η αντιπολίτευση.
11: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής.
12: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε. Φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι.
13: Μόνο οι μπαμπούνοι θα δεχότανε πέρσι να πληρώνανε 1000 ευρώ και φέτος 1450 και να λένε ευχαριστώ.
14: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους.
1: Η κυβέρνηση έχει κάνει την επιλογή της. Προστατεύει τα υπερκέρδη των διηλιστηρίων αντί να προστατεύει την κοινωνική πλειοψηφία από την ακρίβεια.
7: Το ύψος της επιδότησης στα καύσιμα θα επαναξιολογηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

0: Ανάγεται στο Σύνταγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Υπάρχει προηγούμενο επομένως.
0: Της βασικής. Δεν υπήρχε τόσο ξεκάθαρα. Αυτή τη φορά όμως είναι ξεκάθαρο από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Αυτό που επίσης λέει στην απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, και αυτό είναι για πρώτη φορά που το βλέπουμε, είναι ότι ανακοπή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο. Μέχρι τώρα ανακοπή μπορούσε να γίνει μόνο στο πρώτο στάδιο, δηλαδή της κατάσχεσης. Τώρα όμως λέει ότι ακόμα και όταν βγει το πρόγραμμα του πληστηριασμού μπορείς να κάνεις ανακοπή. Είναι σημαντικό.
1: Άρα και στο πιο προωθημένο
0: και
1: βήμα
0: στο τελευταίο στάδιο,
1: να το
0: ακριβώς, μπορείς να κάνεις ανακοπή. Και είναι και πάρα πολύ σημαντική αυτή η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
2: Γυρίζουμε σελίδα. Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που φαίνεται πως μπαίνει και πάλι σε τροχιά επανεκκίνησης. Και το λέμε αυτό γιατί η γαλλική εταιρεία Nexans, που έχει αναλάβει πλέον το έργο αυτό, υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επανέναρξη των εργασιών τέλη του τρέχοντος μηνός. Αυτό το οποίο περιμένουν όλοι να δουν είναι κατά πόσο θα υπάρξει κάποια εμπλοκή εξαιτίας της Άγκυρας. Θυμίζω πως το θέμα αυτό έχει αποτελέσει στο παρελθόν πεδίο έντασης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, Ελλάδας και Τουρκίας. Το ρεπορτάζ είναι του Σταυρίου Ιαννίδη.
3: Έως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθούν οι Ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αφού εγκριθεί θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τις έρευνες θα αναλάβει το εξειδικευμένο υπογαλλική σημαία πλοίο ABEG Marenco. Το πλοίο διαθέτει τα απαραίτητα ηχοβολιστικά συστήματα ώστε να χαρτογραφηθεί λεπτομερώς ο πυθμένας και να ακολουθήσει η πόντιση του καλωδίου. Οι εργασίες προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να ζητηθεί παράταση για εύλογο χρονικό διάστημα. Στάση αναμονή στηρεί προς το παρόν η Άγκυρα, ενώ η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι δεν ζητήθηκε καμία άδεια από την Τουρκία.
4: Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου, που είναι το προφανές.
3: 48 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, ο αρμόδιος υδρογραφικός σταθμός της Κρήτης θα εκδώσει τις σχετικές Ναύτεξ.
5: Επτασφράγιστο μυστικό παραμένει το σημείο στο οποίο θα ξεκινήσει η έρευνα στο γαλλικό πλοίο. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι μέρος των ερευνών θα διενεργηθεί εντός εθνικών χωρικών υδάτων, είτε βόρεια της Κρήτης είτε μεταξύ Κάσου Καρπάθου, κοντά στο σημείο όπου το ιταλικό πλοίο είχε δεχτεί παρενόχληση από τουρκικές φρεγάτες το 2024.
6: Όλα θα ακολουθήσουν την οδό του δικαίου και δι του διεθνούς δικαίου. Το έργο είναι ασφαλές.
3: Η Αθήνα προχώρησε στην έκδοση Ναύτεξ, δεσμεύοντας περιοχή νότια του Καστελόριζου και της Ρόδου για την αεροναυτική άσκηση Ευνομία με χρήση πραγματικών πυρών. Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 22 Οκτωβρίου και συμμετέχουν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος.
2: Τι λέει η Άγκυρα για όλα αυτά, αυτό είναι το ερώτημα, στο οποίο καλείται να απαντήσει ο ανταποκριτής μας ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Έχουμε πει πολλές φορές και στο Δελτίο και σε εκπομπές στο Sky ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας μην τις περιμένουμε μόνο σε κάποιο σημείο, εκεί που υπάρχει το γεγονός. Μπορεί να υπάρχουν και αλλού αντιδράσεις. Αλλά αν πούμε για το καλώδιο, αυτό που έχουμε σαν σήμερα ως δεδομένο είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται από την Ελλάδα είναι περίπλοκα κατά την άποψη της Τουρκίας. Χρειάζεται χρόνος και διπλωματία. Η προσδοκία όμως της Τουρκίας παραμένει το γαλλικό κράτος μέσω διπλωματικών διάβλων να συντονιστεί, να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό προβλέπει το διεθνές δίκαιο, καθώς εκεί κατά την άποψη της Τουρκίας είναι παράκτιο κράτος και η Τουρκία κατά την άποψή της έχει και θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας. Όμως από την άλλη πλευρά, όταν διαβάζουμε ειδήσεις από ανταποκριτές του Αλτζαζίρα πως η Τουρκία πιέζει τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ, τον Σαντάμ Χαφτάρ, άμεσα να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο της Λιβύης το τουρκολιβικό μνημόνιο, κάτι που θεωρούν ότι θα ισχυροποιήσει τις θέσεις της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω να καταλαβαίνουμε ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι και τυχαία. Πριν από λίγες ημέρες απομακρύνθηκε ο προηγούμενος πρόεδρος του Κοινοβουλίου, τώρα ήρθε ο καινούριος και θέλουν οι Τούρκοι να πιεστεί τώρα για να επικυρωθεί έτσι ώστε η Τουρκία να έχει ένα ισχυρό χαρτί. Θα μπορούσε να μας πει κάποιος.
1: Θα κόβει στη μέση, επειδή βλέπουμε και τον χάρτη Μανώλη, που θα κόβει στη μέση τις όποιες απόπειρες ή πλοές να γίνουν πιο ανατολικά.
7: Συμφωνώ. Αυτό είναι το ζήτημα.

0: Εκεί η Ελλάδα έχει με την Αίγυπτο τη συμφωνία της για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης. Η Τουρκία θα λέει ότι να, και από το κοινοβούλιο επικυρώθηκε, έχω και εγώ τα δικαιώματά μου, και εκεί θα υπάρχει η προσπάθεια ερευνών και αργότερα πόντισης για το καλώδιο. Yeah. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, χρειάζεται χρόνος, υπομονή και πολλή διπλωματία.
1: Και από την Τουρκία σε μία ακόμη γειτονική μας χώρα, την Αλβανία, η οποία βυθίζεται τις τελευταίες ημέρες στο χάος βίαιων επεισοδιών και διαδηλώσεων. Οι φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους, διαμαρτύρονται για μία σειρά από θέματα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Μαρία Καπύρη.
2: Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει μαθητές και φοιτητές και πάλι στους δρόμους των τυράννων. Συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούν το Υπουργείο Παιδείας. Τη νύχτα που πέρασε, ολόκληρη η πόλη θύμιζε πεδίο μάχης. Διαδηλωτές σπάνε τα τζάμια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λίγο αργότερα, το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες. Στο στόχαστρο των διαδηλωτών βρίσκεται και το Υπουργείο Οικονομικών. Κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και επιχειρήσεις υφίστανται καταστροφές. Βασικό αίτημα φοιτητών και μαθητών είναι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση.
3: They want better conditions for the faculty, no corruption, they need to study.
4: Είναι η πρώτη μέρα, είναι η πρώτη φορά που οι κινητοποιήσεις που άρχισαν στις 10 το πρωί, πολύ νωρίς δηλαδή, εξελίχθηκαν σε επεισοδιακές συγκρούσεις με την αστυνομία, ακόμα και μέρα μεσημέρι.
2: Οι νέες αυτές κινητοποιήσεις αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου της λαϊκής δυσαρέσκειας. Από τον περασμένο Μάιο, το κίνημα των Φλαμίγκο ζητούσε την παρέτηση της κυβέρνησης Ράμα, κατηγορώντας την για διαφθορά. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός απαντά μέσα από το κατεστραμμένο πλέον γραφείο του Κολεγίου της Ευρώπης στα Τύρανα.
1: Είναι δύσκολες ώρες, αλλά είναι ώρες που θα ξεπεράσουμε όλοι μαζί, γιατί η Αλβανία θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Γιατί η Αλβανία θα συνεχίσει την πορεία της προς την Ευρώπη, λέει ο Έντι Ράμα.
2: Νωρίτερα σήμερα ακυρώθηκε και η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου.
1: Ένα νέο κύμα οργής λοιπόν με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος ο Έντι Ράμα. Χρήστος Νικολαίδης από τα Τύρανα που και βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες. Για να τον ακούσουμε.
5: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν μέσω σοβαρότατων επεισοδίων. Βρισκόμαστε ακριβώς στο δρόμο που οδηγεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και πριν από λίγα δευτερόλεπτα η αστυνομία αποφάσισε να κάνει μια επιθετική κίνηση για να διαλύσει τους χιλιάδες διαδηλωτές που βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα και πολιορκούν ουσιαστικά το γραφείο του Έντι Ράμα. Μιλάμε για κινητοποιήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τις 10 το πρωί με σοβαρότατα επεισόδια σε δεκάδες κυβερνητικά κτίρια, με εκατοντάδες τραυματίες, πολλοί από τους οποίους είναι αστυνομικοί και χρειάζεται να νοσηλευτούν στα νοσοκομεία, όπως επίσης και τουλάχιστον 28 διαδηλωτές που παραμένουν στα νοσοκομεία. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι οι διαδηλωτές ανασυντάσσονται και επιτίθενται και πάλι στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες με ευρύτατη χρήση χημικών αλλά και με κανόνια νερού επιχείρησαν και κατάφεραν σε ένα σημείο να διαλύσουν τους διαδηλωτές πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Έχουμε συνηθίσει να καλύπτουμε επεισόδια εδώ στα Τύρανα, στην Αλβανία γενικότερα, καθώς η κοινωνική ένταση είναι παρούσα εδώ και αρκετούς μήνες, αρκετά χρόνια. Ωστόσο, αυτό το οποίο καταγράφουμε σήμερα από τις 5 η ώρα το απόγευμα που βρισκόμαστε στην αλβανική πρωτεύουσα δεν είναι απλώς διαδηλώσεις με επεισόδια. Λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά, οι εικόνες αυτές λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά μιας εξέγερσης λαϊκής. Πραγματικά ο κόσμος που βρίσκεται στους δρόμους είναι χιλιάδες. Από τις 10 το πρωί το πρώτο ραντεβού δόθηκε προκειμένου να ματαιωθεί η συγκέντρωση, η συνεδρίαση της Βουλής. Πράγμα το οποίο έγινε. Οι διαδηλωτές κατάφεραν να ακυρώσουν αυτή τη συνεδρίαση και στη συνέχεια έσπασαν σε τρία διαφορετικά σημεία με αποτέλεσμα να βγουν προς τα έξω και να επιτίθενται εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων αλλά και να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε πολλά κυβερνητικά κτίρια.
6: Όπως από την κυβέρνηση Ράμα, Χρήστο, ποια είναι η αντίδραση πέρα από τα μέτρα καταστολής, πέρα από το γεγονός ότι πνίγουν τις διαδηλώσεις αυτές στα χημικά, υπάρχει το ενδεχόμενο παρέτησης?
5: Αυτό το οποίο καταγράφεται είναι για πρώτη φορά ο Έντι Ράμα κάλεσε τους διαδηλωτές σε διάλογο. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν. Είναι ένα βήμα πίσω και αυτό αξιολογείται πάρα πολύ θετικά από την αντιπολίτευση αλλά και από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο. Αυτό το οποίο μας λέει ο απλός Αλβανός πολίτης εδώ, ο κόσμος ο οποίος κατεβαίνει για μία ακόμη φορά στις διαδηλώσεις και συμμετέχει ακόμα και σε αυτές τις κινητοποιήσεις, είναι ότι δεν αντέχει άλλο αυτή την ιστορία της διαφθοράς. Ο απλός κόσμος, ο απλός Αλβανός πολίτης μας λέει χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα προφυλακίστηκε για θέματα διαφθοράς η διοικήτρια της, των μυστικών υπηρεσιών, της Αρχής Αντικατασκοπίας της Αλβανίας. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για έναν απλό λαό. Έχουμε περίπου 10 υπουργούς, πρώην υπουργούς στη φυλακή προφυλακισμένους. Περίπου 10 δημάρχους, πρώην δημάρχους στην φυλακή προφυλακισμένους.
6: Είναι
5: όλοι
6: πολλά,
5: τους για θέματα
6: πολλά.
5: Διαφθοράς. Έχουν μαζευτεί πολλά, ακριβώς.
1: Στο σημείο αυτό θα οδηγηθούμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε 3 λεπτά.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
10: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
11: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
10: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
11: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
12: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
14: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
13: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
14: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
13: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
14: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
13: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
14: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μένουμε εκτός συνόρων για να σταθούμε σε αυτά τα σενάρια τα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στο Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως λίγες ημέρες πριν τις εκλογές στο Ισραήλ. Να δούμε τι θα κάνει ο κ. Νετανιάχου και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη, υπό τον φόβο μιας μεγάλης επίθεσης, προετοιμάζεται, θωρακίζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της. Βεβαίως η επίθεση αυτή, αν γίνει, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για χρήση της θερμοβαρικής βόμβας. Θα είναι δηλαδή μια σφοδρότατη επίθεση. Να δούμε αν θα υπάρξει μια τέτοια απόφαση από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, βεβαίως, το ρεπορτάζ της Χρυσάς Τσίχλη το ακούμε εμείς ευθύς αμέσως.
1: Με τη μητέρα όλων των βομβών σκέφτονται να πλήξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν.
0: Ο Αμερικανικός στρατός έχει επιφορτιστεί να αναπτύξει σχέδια για μια σειρά επιλογών για τον πρόεδρο Τραμπ, αν δώσει το πράσινο φως για επανάληψη και επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών των επιλογών είναι και η χρήση της αποκαλούμενης μητέρας των βομβών, λέει δημοσιογράφος του CNN Ζακ Κόεν.
1: Στο CNN, στα σχέδια του Πενταγώνου προβλέπεται η χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτει το Αμερικανικό οπλοστάσιο. Με στόχο ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.
0: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, μόλις το αποφασίσω εγώ, λέει ο Τραμπ.
1: Όσο πάντως η σύγκρουση μένει ανοιχτή, τα πλήγματα καταπλήων στα στενά του ορμού συνεχίζονται και η θάλασσα γεμίζει συντρίμια και κοντέινερ που επιπλέουν έπειτα από τη βύθιση τάνκερ.
0: Ακούμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν να λέει πως η Αμερική πρέπει να τιμωρηθεί. Η Αμερική πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά. Πρέπει να κατανοήσει ότι οφείλει να έρθει σε συνεννόηση με μας.
1: Η Αραβία ανακοινώνει ότι αναχέτησε πύραυλο πάνω από την ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη Μεδίνα. Οι Χούθοι αρνούνται το χτύπημα, εκτοξεύουν όμως βαλιστικούς πυράβλους κατά του προεδρικού μεγάρου της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 2 φρουρών.
0: Καταδικάζουμε τις απόπειρες της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθη να στοχοποιήσουν δεκάδες αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εντός της Σαουδικής Αραβίας.
1: Λόγω της ασφαλείας λόγω των συνεχών επιθέσεων των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, αναβάλλεται η δεύτερη σύνοδος κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου στο Ριάντ.
0: Εντός σύνορων και πάλι, για να δούμε την εικόνα που άφησε πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας. Μιλάμε για μια αποκαρδιωτική εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την Εύβοια. Το οδικό δίκτυο στο Μαντούδι έχει πραγματικά παραλύσει. Θα χρειαστεί πολλούς χρόνους για να αποκατασταθεί η οδική σύνδεση ορεινών περιοχών εκεί στην Εύβοια. Βεβαίως παρόμοια εικόνα και σε περιοχές της Ρόδου. Και εκεί μιλάμε για ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια και ξενοδοχεία. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
2: Το νερό μπαίνει μέσα στο ξενοδοχείο και παρασύρει τα πάντα. Ο ιδιοκτήτης με αγωνία αναζητά τυχόν πελάτες στα δωμάτια του κάτω ορόφου, καθώς διαμένουν 28 άτομα, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και παιδιά. Το ξενοδοχείο στο Φαλιράκι της Ρόδου μετατρέπεται σε πλωτή πολιτεία.
3: Το νερό είχε φτάσει σε αυτό το σημείο εδώ.
4: Πάνω από 1,5 μέτρο.
3: Ευτυχώς είχαμε, επειδή είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνουμε, οπότε το πρωί είχα ενημερώσει τους πελάτες μου και είχαν μαζέψει βαλίτσες, τα πράγματά τους οι άνθρωποι και τα ανεβάσαμε αρκετά πάνω στον όροφο, στη ρεσεψιό.
2: Το ποτάμι δίπλα στο ξενοδοχείο υπερχείλησε και είχε τέτοια ορμή που έσπασε τζαμαρίες και εισέβαλε στα δωμάτια.
3: Όπως είχα ένα γεροντάκι που δεν ήθελε με τίποτα να αφήσει το δωμάτιο του και μου έλεγε και αυτό και αυτό και μπήκα μέσα. Τα μαζέψαμε μπαμ μπαμ και τις ανεβάσαμε πάνω του ανθρώπου.
2: Εικόνες καταστροφής άφησε το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο, η οποία θρυνεί την απώλεια ενός 62χρονου, το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο στην παραλία Στεγνά Αρχαγγέλου στην ανατολική ακτή του νησιού.
5: Αυτός προσπάθησε να πάει να το μετακινήσει, να το παρκάρει αλλού, αλλά τον παρέσυρε το ρέμα και το αυτοκίνητο και αυτόν και βρέθηκε με 2 μέτρα απόσταση το ένας από τον άλλο.
4: Δεν είχε μπει δηλαδή μέσα.
5: Όχι, δεν είχε μπει μέσα.
4: Η μανία του φαινομένου ήταν τέτοια που το αυτοκίνητο βρέθηκε εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο ο άτυχος άνδρας προσπάθησε να το μετακινήσει.
2: Τραγική ηρωνία, ήταν η τελευταία σεζόν που δούλευε στο ξενοδοχείο.
5: Ενώ μέχρι πριν νομίζαμε ότι ήταν μέσα και προσπάθησε να βγει. Τον μπλέχτηκε στα καλάμια γιατί το νερό τον πήγε στη θάλασσα και το γύρισε πίσω. Τον πέταξε στα καλάμια. Και ένας κάτοικος είδε ένα χέρι να βγαίνει από το από το σωρό και πήγε κοντά και ήταν ο αδελφός μου. Δεν θέλω να θρηνήσουμε άλλον άνθρωπο τόσο άδικα σαν τον αδελφό μου. Είχε πάρει τη σύνταξή του Ιούλιο μήνα. Παρέμεινε στην υπηρεσία του για να μην εκθέσει το ξενοδοχείο. Πήγα στο δωμάτιό του σήμερα με την εισαγγελέα και τον υπεύθυνο της πυροσβεστικής. Είχε ετοιμάσει πράγματα για τα παιδάκια του δωράκια.
2: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η πολύπαθη Εύβοια μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.
4: Μέχρι χθες αυτό το σημείο ήταν ο δρόμος που οδηγούσε από το Μαντούδι προς το Προκόπη. Τώρα πλέον αυτό το σημείο θυμίζει έναν ορμητικό χήμαρο.
6: Θέλω να πάμε Αθήνα. Έχουμε ραντεβού με νοσοκομείο, με τη γυναίκα μου, να την πάμε σε γιατρό. Θα γυρίσω να πάω από το φεριμπότ. Δεν έπρεπε κάποιος να ενημερώσει, μη πάτε.
7: Η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή διεξάγεται μέσα από τα χωριά Προκόπη, Δαφνούσα, Σπαθάρι και ταυτόχρονα δουλεύουμε για μια προσωρινή πρόσβαση η οποία θα είναι δίπλα στο σημείο που καταστράφηκε για να μπορεί ο κομμός να περνάει χωρίς να κάνει μεγάλους κύκλους.
2: Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παραμένουν σε ετοιμότητα και συνεχίζουν τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών και την ομαλή πρόσβαση στις περιοχές που επλήγησαν.
0: Οι κάτοικοι του νησιού, λοιπόν, όπως καταλάβατε, μετρούν τις πληγές τους. Πάμε στη Ρόδο, πάμε να συναντήσουμε τον Νικό Μαλιαράκη. Βρίσκεται εκεί και λογαριασμό του Sky.
4: Θα δούμε την εικόνα, τη χαρακτηριστική εικόνα με τη βοήθεια του Βασίλη Βαφίδη. Ένα τεράστιο κομμάτι βράχου, το οποίο αποκολλήθηκε από την πλαγιά, σύρθηκε μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και καρφώθηκε πάνω στα προστατευτικά κυκλειδώματα. Στην ουσία, από τύχη, δεν έχουμε θρηνήσει θύματα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι θα συνέβαινε αν υπήρχε κάποιος διεργόμενος οδηγός εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Στην περιοχή παραμένουν περίπου 250 άτομα, ωστόσο έχει αρχίσει πριν από λίγη ώρα, ξεκίνησε η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους. Ουσιαστικά οι αρχές καθάρισαν το αριστερό τμήμα του δρόμου και έχουν αρχίσει να περνούν από το σημείο συντεταγμένα. Προτεραιότητα για τις αρχές είναι ο έλεγχος της πλαγιάς για τυχόν νέα επικίνδυνα σημεία και η απομάκρυση του βράχου από το οδόστρωμα. Παράλληλα έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Σε σχέση με τα ερωτήματα που υπάρχουν για τον αδόκητο χαμό του 62χρονου άνδρα στην παραλία των των Στεγνών, με συγχωρείτε, να πούμε ότι έχουμε εξασφαλίσει δύο βίντεο ντοκουμέντα. Το πρώτο δείχνει το αυτοκίνητο, το μπλε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν παρκαρισμένο δίπλα ακριβώς από το ρέμα. Βλέπουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο το ρέμα να αρχίζει να φουσκώνει. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα δεύτερο βίντεο με το αυτοκίνητο να παρασύρεται από το ορμητικό ρέμα. Ωστόσο, όπως μάθαμε πριν από λίγο από την αδερφή του, εκείνη τη στιγμή ο 62χρονος δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, ήταν ακριβώς δίπλα του και προσπαθούσε ουσιαστικά να το ξεκλειδώσει και για να το μετακινήσει. Σε αυτήν του την προσπάθεια παρασύρθηκε και ο ίδιος από το ρέμα.
0: Νέα έκρηξη με δύο τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της Βοτορέλ στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε δύο τραυματίες, έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Η Γεωργία Μαυρουδή έχει όλα τα νεότερα.
8: Η κατάστασή τους, λένε, είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Να δούμε λοιπόν τι συνέβη. Πρόκειται για μια έκρηξη η οποία σημειώθηκε κατά τις μεσημεριανές ώρες μετά από εργασίες συγκόλησης, στις οποίες προέβη ένα εξωτερικό συνεργείο της Motorola στην Κόρινθο. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ο τραυματισμός 4 ατόμων. Πρόκειται για 2 σοβαρά τραυματίες, για 2 Έλληνες ηλικίας 40 και 59 ετών και για 2 ελαφρά τραυματισμένους, έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο Σλοβαίνο, οι οποίοι πήγαν μόνοι τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κόρινθο από όπου και αποχώρησαν. Πριν από λίγα λεπτά έφτασαν εδώ οι δύο πιο σοβαρά τραυματισμένοι, οι οποίοι αμέσως μετά την έκρηξη είχαν διακομιστεί με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, στο Τμήμα Πηγών Περιστατικών. Τώρα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, η κατάστασή τους, όπως είπαμε, είναι σταθερή, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία τους. Ωστόσο, πρόκειται για πολυτραυματίες, φέρουν πολλαπλά κατάγματα, εγκάβματα σε πρόσωπο, ο ένας φέρει εγκάβματα και στα χέρια. Την ίδια ώρα να σας πω ότι ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή προκειμένου να ενημερωθεί ενημερωθεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να γίνει αυτοψία στο σημείο. Να σας πω ότι παράλληλα αναζητεί το εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Θα ληφθούν καταθέσεις, δεν αποκλείεται να έχουμε και συλλήψεις. Και κλείνοντας, να σας πω ότι η εταιρεία Motorola προχώρησε και σε μια έκτακτη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αναστέλλονται άμεσα μέχρι την Δευτέρα 19 Δεκάτου, λένε.
0: Στον αστυνομικό μας συντάκτη τώρα, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια έφοδο που πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία σε καταβλισμό Ρωμά, οι οποίοι είχαν στήσει κομπίνα πάτης πολλών χιλιάδων ευρώ.
9: Χρησιμοποιώντας τηλεφωνικό κέντρο Στάνο Ελιώσα, Λένα, παρουσιάζονταν στα ηλικιωμένα θέματα τους ως υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές, φοροτεχνικοί, ακόμη και αστυνομικοί. Τα στελέχη του τμήματος δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων μεγαραίων συνέλαβαν 6 άτομα, κατηγορούνται επιπλέον 8, εξυγνιάστηκαν 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστείων. Αυτά που βλέπουμε είναι τα στιγμιότυπα από τον ντρόν της ελληνικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σύλληψης των δραστών. Να σου πω ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ξεπερνά 450.000 ευρώ. Η συμμορία των απαταιών οδούσε χωρισμένη μάλιστα σε τρεις εγκληματικούς τομείς. Η πρώτη ήταν οι τηλεφωνητές που αξιολογούσαν το θύμα αν είναι στόχος και το παρέμβαν σε έμπειρο κεντρικό τηλεφωνητή για την ολοκλήρωση της απάτησης και στη συνέχεια αναλάβαν να δράσει εις πράκτορες των χρημάτων από τα θύματα. Τα σενάρια που χρησιμοποιούσαν ήταν το κλασικό. Εδώ είναι στιγμιότυπα από την επιχείρηση σύλληψης κατά τη διάρκεια της ελληνικής αστυνομίας στους χώρους όπου βρίσκονταν τα μέλη του κυκλώματος. Να σου πω ήταν το κλασικό το σενάριο το πρώτο των υπαλλήλων εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας που δήθεν είχαν εντοπίσει αυξημένη κατανάλωση, διαρροή ή ρευματοκλοπή. Με την απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης ή επιβολής προστίμου έπειθαν τα θύματα τους για έλεγχο και σε αυτό το στάδιο επικαλούνταν ένα κίνδυνο πυρκαγιάς, μιας βλάβης, μιας υπερφόρτωσης την οποία θα απέφευγαν με τη συγκέντρωση χρημάτων και κοσμημάτων. Οι εισπράκτορες βέβαια αναλάβαναν περαιτέρω δράση και αποσπούσαν τη λία τους. Στη συνέχεια άλλο μέλος εμφανιζόταν μάλιστα και ως αστυνομικός προκειμένου συλλέξει πληροφορίες για τις συνθήκες απώλειας. Το άλλο σενάριο ήταν αυτό των λογιστών για υποτιθέμενη επιβολή φορολογικού προστίμου που απαιτούσε την φωτογράφηση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας. Παράλληλα, να σου πω ότι η συμμορία διέπρατε και διαρρήξη κατοικιών και κλοπές καταλυτών αυτοκινήτων.
0: Έχουν αυξηθεί σημαντικά αυτές οι απάτες με επιτίδιους οι οποίοι υποδίενται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε στην Θεσσαλονίκη με θύμα μια 88χρονη. Πάμε να μάθουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Ήρα Ορχανή.
10: 4.766 χρυσές λίρες αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ και πολύτιμα κοσμήματα άρπαξαν επιτίδια από ηλικιωμένοι στη Θεσσαλονίκη. Προσποιούμενοι υπαλλήλους του Δήμου και με πρόσχημα επικείμενες εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης την έπεισαν να μεταφέρει τον προσωπικό της θησαυρό έξω από το σπίτι, αφήνοντας ανοιχτή την εξώπορτα.
11: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν αντιλήφθηκα τίποτα, ούτε κατάλαβα ότι ανέβηκε κάποιος στην πολυκατοικία. Καθένας μπορεί να χτυπήσει την πόρτα, να μπει. Δεν υπάρχει κάποιος, ποιος θα τους ελέγξει.
12: Σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονης στους αστυνομικούς, οι απατεώνες κατάφεραν να τις αποσπάσουν λίρες και πολύτιμα αντικείμενα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
10: Υποστήθηκε η απάτη με την Λία Μαμούθ.
13: Ο δράστης της είπε να μείνει στην κρεβατοκάμαρα με κλειστή την πόρτα για να γίνουν οι εργασίες με ασφάλεια και όταν εκείνη βγήκε, διαπίστωσε ότι η σακούλα έλειπε.
10: Όταν η ηλικιωμένη κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα πατεώνων, ήταν πλέον αργά. Ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
14: Οποιοσδήποτε δεχτεί τηλεφώνημα με τον οποίο οποιοσδήποτε τρέχει χρήματα, να επικοινωνεί άμεσα με το 100. Κάνουμε έκκληση. Όσες φορές έχει συμβεί αυτό άμεσα, οι δράστες έχουν συλληφθεί.
10: Με τις τηλεφωνικές απάτες να προσλαμβάνουν διαστάσεις μάστιγας, νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται στη Βουλή αναβαθμίζει τις τηλεφωνικές απάτες σε κακούργημα.
0: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε ένταση σήμερα στη Βουλή και ένα επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο του κόμματος Ελληνική Λύση, με αφορμή μια κίνηση του προέδρου του συγκεκριμένου κόμματος που έχει να κάνει με την τραγωδία των Τεμπών. Η Άντζη Κούκη με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Αν και δεν υπήρχε προγραμματισμένη η συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια για την υπόθεση των Τεμπών, είδαμε τους τόνους να ανεβαίνουν και ουσιαστικά το θέμα της συζήτησης να ξεφεύγει από το αντικείμενο του νομοσχεδίου που συζητείται σήμερα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Βελόπουλος Λένα κατευθύνθηκε προς τα υπουργικά έδρανα, μια κίνηση που δεν συνηθίζεται, και άφησε δεικτικά μπροστά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν, όπως υποστηρίζει, ανθρώπινα οστά τα οποία βρέθηκαν στο κουλούρι αλλά βρίσκονται εκτός της δικογραφίας. Κατά την πρώτη τοποθέτησή του, όπως καταλαβαίνουμε, υπήρξε ένταση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για πολιτική εκμετάλλευση μιας εθνικής τραγωδίας, ενώ μετά από λίγες ώρες επανήλθε στην Ολομέλεια, σημειώνοντας πως τα συγκεκριμένα οστά έχουν εξεταστεί από ανθρωπολόγο, ανήκουν σε ζώα και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται εκτός της δικογραφίας. Επανήλθε βέβαια και ο κύριος Βελόπουλος με ανακοίνωσή του, ο οποίος χαρακτήρισε αθλειότητες τα όσα ο κύριος Φλωρίδης, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες του έχουν δοθεί από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.
16: Έχω φωτογραφίες 200 οστών που βρέθηκαν, ακούστε κύριε Υπουργέ για τη δικαιοσύνη που λέτε, είναι δίπλα στο γραφείο του Μπακαΐμη, το καταγγέλνουν οι συγγενείς, δίπλα, σε κάτι κυβότια πεταμένα.
17: Κύριε Υπουργέ, πάμε εδώ. Εσείς, όχι, θα τα αφήσω και στα πρακτικά, όχι, ο Υπουργός, γιατί μου έλεγε ότι είμαι για τα μπάζα, αλλά μέσα στα μπάζα βρέθηκα στον παντρεμένο και στο κουλούρι οστά ανθρώπων.
18: Η υπόθεση αυτή, πάνω στην οποία στήσατε αρκετή από εδώ μέσα μια μεγάλη συνωμοσία, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε πολιτικά μια εθνική τραγωδία, οδηγήθηκε στο να καταρρεύσει η συνωμοσία με πάταγο.
0: Τώρα, η συνέντευξη του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne στον διευθυντή της Καθημερινής Αλέξη Παπαχελά μπορείτε να τη διαβάσετε ολόκληρη σήμερα στην Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, και τα όσα είπε ο κύριος Osborne έχουν δώσει ορμή στη συζήτηση για την επανένωση των γλυπτών, έχουν φέρει και πάλι στην επιφάνεια το ζήτημα αυτό που εμάς μας αφορά πάρα πολύ και είναι βεβαίως ένα αίτημα το οποίο είναι πέρα για πέρα δίκαιο, αυτό της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε να ακούσουμε τι μήνυμα θέλησε να στείλει, παίρνοντας αφορμή από αυτή τη συνέντευξη, η ελληνική κυβέρνηση σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Μαρία Τσιλνίκου.
19: Αμετάβλητη παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την οριστική επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
20: Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο.
19: Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται ως απάντηση στη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne, στον διευθυντή της εφημερίδας Η Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, προκρίνοντας το μοντέλο συνεργασίας με την εκπεριτροπή σε έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα σε Αθήνα και Λονδίνο.
0: Στην πραγματικότητα, δηλαδή, θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα το οποίο θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 200 χρόνια, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, τα αντικείμενα αυτά θα βρίσκονταν στην Αθήνα για κάποιο χρονικό διάστημα, λέει ο κύριος Osborne. Να καταστήσω σαφές απλώς ότι οι όροι για τους οποίους συζητάτε αφορούν δανεισμό ή κάτι τέτοιο, ρωτάει ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. Νομίζω ότι έχουμε μια διευθέτηση, λέει ο κύριος Osborne, που θα επέτρεπε ιζοφόρος του Παρθενώνα και άλλα στοιχεία να έρθουν στην Ελλάδα και με την παράδοση του χρόνου να βρίσκεται στην Αθήνα ένα όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος τους.
21: Μιλώντας στον Sky, μέλη της Βρετανικής Επιτροπής για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα τονίζουν ότι η πρόταση που παρουσίασε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια συμφωνία των δύο πλευρών.
22: Επιμένει στο ότι το μουσείο επέκτησε νόμιμα τα μάρμαρα, επιμένει στο ότι μόνο δάνειο μπορεί να γίνει.
23: Για να γίνει μια σωστή μεταφορά και επαναπατρισμός των μαρμάρων του Παρθενώνα, πρέπει να γίνει μια αλλαγή του νόμου, του Βρετανικού νόμου.
24: Ο στόχος είναι σαφής και ένας. Η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στο φυσικό τους χώρο.
19: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι υπάρχει περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας.
0: Στον πόλεμο στην Ουκρανία τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της χώρας, δηλώνει προδομένος και συνεχίζει τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια. Μάλιστα, παραχώρησε και συνέντευξη σήμερα στους Financial Times, προαναγγέλει και νέα χτυπήματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα.
1: Η Ρωσία αναβεί πράσινο για την επαναφορά των εξαγωγών δίζελ μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ.
0: Το δίζελ έχει αρχίσει να φτάνει στις παγκόσμιες αγορές, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
1: Και η Ουκρανία βάζει τέλος στην ενεργειακή εκεχηρία.
3: That's it.
0: Αυτά ήταν οι περιορισμοί, έχουν έρθει λέω
1: στην Ελλάδα. Το Κίεβο χτυπά με ντρόουν δηληστήριο στο Ριαζάν, 300 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά της Μόσχας. Ο Ζελένσκι δηλώνει προδομένος από τον Αμερικανό ομολογό του.
0: Είναι κρίμα που χάνουμε έναν ισχυρότερο. Δεν γνωρίζω ποιος τον πιέζει να μην είναι στη σωστή πλευρά. Αυτή πάντως δεν είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, λέει ο κύριος
3: Ζελένσκι.
1: Οι Ευρωπαίοι στις Βρυξέλλες αναζητούν λύση για επιπλέον στήριξη του Κιέβου, επικρίνοντας σταθερά τον deal Τραμπ-Πούτιν.
0: Έχουμε σίγουρα μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε αυτό τον πόλεμο, λέει η Καγιά Κάλλας. Θεωρούμε ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση στον επιτιθέμενο για να σταματήσει τον πόλεμο, όχι στο θύμα για να παραδοθεί. Ας εντείνουμε τις προσπάθειές μας και ας διασφαλίσουμε ότι οι Ουκρανοί θα μπορέσουν να κερδίσουν αυτό τον πόλεμο, λέει ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Και ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας λέει πως θα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της Ουκρανίας.
1: Για μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Με Σόφια και Βουκουρέστη να συναντώνται με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ εν μέσω των ανησυχητικά αυξανόμενων ανάλογων περιστατικών.

0: Την ίδια ώρα έχει αρχίσει και η καχυποψία για τη στάση της Ουάσιγκτον αναφορικά με το Starlink, που είναι το σύστημα αυτό του Elon Musk, το οποίο έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμο σε ό,τι έχει να κάνει με στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ουκρανών. Όλα τα νεότερα γύρω από αυτό το θέμα, μια σημαντική παράμετρος του πολέμου στην Ουκρανία από τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
1: Η καχυποψία στο Κίεβο παραμένει παρά την πλήρη αποκατάσταση των δορυφορικών υπηρεσιών. Και αυτό γιατί οι Ουκρανοί φοβούνται ότι η εξάρτηση κρίσιμων στρατιωτικών επιχειρήσεών τους από αμερικανικά συστήματα μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί από την Ουάσιγκτον ως μοχλός πολιτικής πίεσης. Να θυμίσουμε πως όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης, όταν επιβλήθηκαν ευνηδιαστικά περιορισμοί στο Starlink, με αποτέλεσμα τα ουκρανικά ντρόουν να χάνουν την επικοινωνία με τους χειριστές τους, επηρεάζοντας βεβαίως τις επιχειρήσεις στο μέτωπο. Την καχυποψία ενίσχυσε μάλιστα ο Elon Musk, διευκρινίζοντας ότι αυτή η στρατιωτική εκδοχή του Starlink ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει και τον τελικό λόγο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τον Τραμπ, χαρακτήρισε μάλιστα τη διακοπή του Starlink συμπεριφορά που δεν αρμόζει μεταξύ συμμάχων. Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ωστόσο, λένε, οι υποψίες εντείνονται μέσα σε αυτό το κλίμα των αυξανόμενων πιέσεων του Τραμπ προς το Κίεβο.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς για την πρώτη αγωνιστική του Europa Conference League. Οι πράσινοι προηγούνται με 1-0. Είμαστε στο 48 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντέσσερς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 10 λεπτό έχει ανοίξει το σκόρ για τους πράσινους. Χθες η ΑΕΚ, παρότι ήταν καλύτερη για 60 λεπτά, έχασε από τη Σαχτάρ, ιτήθηκε με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη.
2: Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη του Σολοδίνου και γνώρισε οδυνηρή τα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε ένα μάτς που άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς προηγήθηκε με τον Μάγερ. Στη συνέχεια όμως τίποτα δεν λειτουργήσε και η Ουκρανία έφτασε στην ανατροπή. Λίγα λεπτά μετά τον γκολ του Κροάτη, ο Πεντρίνιο ισοφάρισε με εκτέλεση πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος της Σαχτάρ γύρισε τούμπα το παιχνίδι με το τέρμα του Βινίσιου στον Μπίας, μετά από τραγικό λάθος του Μπρινιόλι. Σε μια φάση που η Άκα έπαιζε με παίκτη λιγότερο, γιατί ο Γιώβης καθυστέρησε να βγει εκτός γηπέδου της στιγμής της αλλαγής του. Το τρίτο γκολ που επισφράχισε την νίκη της Σαχτάρ ήταν το Μεντόσα, με τις δύο ομάδες να έχουν και από ένα δοκάρι στην αναμέτρηση. Συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου της Ένωσης στο Stamford Bridge, που ξεπέρασε 10.000. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό έχει αντίκτυπο και στη θέση της, στο βαθμολογικό πίνακα, καθώς υποχώρησε στην 20η θέση. Σήμερα στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Οι πράσινοι ανοίγουν την αυλαία στις 8 παρατέταρτο, αντιμετωπίζουν στο ΆΚΑ την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Τη σκυτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στη Μασσαλία τη Μαρσέγ, ενώ στη Γαλλία θα βρεθεί και Όφη για να αντιμετωπίσει τη Ρεν.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Αναστασία Τσιβούλη και αμέσως μετά μαζί σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, η Ζωμάτ.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
21: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
22: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη, πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών, να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση. Ζητάμε, όπως είπε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετα μέτρα και πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που έχουν περισσότερο ανάγκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε προσαρμογές στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου, με στόχο να αποτυπωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή πίεση, χωρίς υποχώρηση από τους στρατηγικούς στόχους της πράσινης μετάβασης. Η Ελλάδα θα πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ετήσια σύνοδο του Ταμείου. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2027, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,3%, ενώ το Ταμείο βάζει τον πύχη στο 1,8%. Από την πλευρά της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, απένει με τα εύσημα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα χρηματοδοτεί πλέον την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πλέον σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας των πληστηριασμών, ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή. Μέχρι τώρα, η ανακοπή μπορούσε να ασκηθεί μόνο στο αρχικό στάδιο. Αναζωπηρώθηκε η ένταση στα Τύρανα όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν νωρίτερα το Αλβανικό Κοινοβούλιο. Φωτιές, οδοφράγματα, πετροπόλεμος και δακρυγόνα έχουν μετατρέψει σε πεδίο μάχης στο ιστορικό κέντρο της Αλβανικής Πρωτεύουσας για τρίτη μέρα. Περισσότεροι από 100 τραυματίες έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια, καθώς και την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντιράμα, ενώ διαμαρτύρονται για τη διαφθορά. Νέα έκρηξη με 2 τραυματίες στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους και άλλους 2 ελαφρύτερα τραυματισμένους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Motor Oil, το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Οι 2 τραυματίες εργαζόμενοι εργολαβικού συνεργείου διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αιτία και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές. Την περασμένη Παρασκευή, 2 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις. Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης έναν πρώην υπαξιωματικό του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθριξη 5 ετών για την υπόθεση κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης την περίοδο 2013-14. Ποινή φυλάκισης από 3 ως 6 έτη επιβλήθηκε σε άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του υπαξιωματικού όταν τον Νοέμβριο του 2014 έπεσε ένα αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι που ήταν φορτωμένο με σωλήνες, εξαρτήματα και μηχανήματα. Οι έρευνες οδήγησαν στην εμπλοκή των 5. Ο καταδικασμένος στρατιωτικός αναζητείται, καθώς μετά την απολογία του αποχώρησε από το ακροατήριο, αρνούμενος τις κατηγορίες. Μία συνήθιστη υπόθεση λαθρεμπορίου αποκαλύφθηκε στο αεροδρόμιο Κολονίας Βόνη στη Γερμανία. Όταν οι τελωνιακές αρχές εντόπισαν στον έλεγχο 45χρονο Μεξικανό πυροσβέστη, που είχε κρύψει στη βαλίτσα του 92 φίδια και σαύρες, ανάμεσά τους δεκάδες δηλητηριώδη έρπετα. Τα ζώα προορίζονταν για ιδιώτες αγοραστές στη Γερμανία. Ορισμένα από τα έρπετα μεταφέρονταν υπό απάνθρωπες συνθήκες, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Τελωνίου, ενώ άλλα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν από το ταξίδι το οποίο είχε ξεκινήσει από την πόλη του Μεξικού με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Οι γερμανικές αρχές απαγόρευσαν στο 45χρονο την είσοδο στη χώρα και τον έστειλαν πίσω στην Κωνσταντινούπολη με αεροπορική πτήση. Όσα ζώα επέζησαν μεταφέρθηκαν σε ειδικευμένη μονάδα φιλοξενίας φιδιών στη Γερμανία. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, το σκορ στο 57ο λεπτό είναι 1-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία την Marseille. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ren Offi. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που γρήγορα θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, την Κυριακή και την Δευτέρα, βελτιωμένος θα είναι ο καιρός με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιακτσογλου.

0: Λοιπόν, είναι άκρως καλοκαιρινό το τραγούδι. Νομίζω ότι μας μεταφέρει νοητά σε μια ωραία παραλία, ξυπόλυτη, πάλι με την άμμο κτλ. Αλλά παιδιά, σαν σήμερα το 1988, είναι στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 η UB40 με το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι καλοκαιρινό, είναι χειμερινό. Είναι θα πίνουμε κρασάκια, είναι επίδομα θέρμανση.
0: Λες με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, μου είπε κάτι ο Θανάσης πριν από λίγο, οπότε τώρα θα το βάλω ως ερώτημα. Τι σημαίνει UB40, έτσι, αυτό εδώ. Οπότε, να λοιπόν, να κάνουμε. Δεν είναι διαγωνισμός, δεν κερδίζετε τίποτα. Πέρα από την εκτίμησή μου, την αγάπη μου και όλα τα λοιπά. Αμέσως, στο δώρο το μυαλό σας. Όχι. Έτσι, για την κουβέντα. Πώς προκύπτει το UB40, έτσι, αυτό εδώ, κατά νου. Και επιμένω, είναι καλοκαιρινό. Εσύ βέβαια κάνεις την αντιπολίτευσή σου πάλι. Σε καταλαβαίνει, γελάει. Αλλά σε καταλαβαίνω. Όχι, δεν θα λειτουργήσεις ως θριαλίδα στα θεμέλια αυτής της
1: εκπομπής. Δούριος ύπος.
0: Όχι. Ας την αντιπολίτευση, πάρ' την αντιπολίτευση και φύγε.
1: Λοιπόν, αντιπολίτευση αποχωρεί από την εκπομπή.
0: Αυτό εδώ. Θανάση Καραγιάννης, ο αρχισυντάκτης της εκπομπής. Και εξαιρετικός σε όλα του. Λοιπόν, από όλα όσα έχω διαβάσει σήμερα, έχω ακούσει από το πρωί, την άκουγα την είδηση. Παιδιά μου, έκανε φοβερή εντύπωση. Θα το πω τώρα, δεν ξέρω αν θα με κράξει κανείς, εγώ θα το πω. Αυτή η απάτη με Λία Μαμούθ που είχαμε την καταγγελία από μια 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι κάποιος άγνωστος της πήρε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ τα κοσμήματα. Το σύνολο ήταν πολύ παραπάνω. Μιλάμε για 4,76 εκατομμύρια ευρώ, εννοείται η συνολική αξία της αρπαχτής. Να το πω τώρα ή να μην το πω όπως μου ήρθε στο μυαλό. Θα το πω. Να το πω. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι ότι η συγκεκριμένη ηλικιωμένη μπορεί να το σκέφτηκε έτσι, ή να θεωρούσε ότι έχει όλα αυτά τις λίρες. Μπορεί να τις πήρε 3 λίρες και να νομίζει ότι είχε, ξέρω εγώ, 4.766 λίρες. Αν είναι να νομίζει έτσι ή αν τα έχει αυτά, εδώ εγώ, υποψήφιος εγγονός. εδώ, υποψήφιος εγγονός. Αλλά μου φαίνεται, ρε παιδιά, λίγο large η είδηση, δηλαδή 4.776 εκατομμύρια ευρώ ηλία και ότι υπερβαίνει και αυτό το. Δηλαδή, αν ακούσουμε από τη συγκεκριμένη ηλικιωμένη ότι πάμε στο καταφύγιο γιατί μας την πέφτουν τα στούκας, υπάρχει θέμα.
1: Εγώ μπορώ να πω κάτι.
0: Ναι, πες.
1: Ακούγομαι, έπλεγε. Πώς έχεις 4.766 λίρες. Όχι, θέλω να πω. Να πεις έχω 4.500 λίρες στο σπίτι. Να πεις έχω 5.000 λίρες στο σπίτι. Να πεις έχω 4.750. 4.766 μέχρι μία. Ναι. Δηλαδή καθώς μιας μετρούσες.
0: Οι λίρες αγόρι,
1: ναι, αλλά κάτι. Θέλω να σου πω ότι
0: εγώ και εσύ δεν ξέρουμε από λίρες.
1: Σε αυτά τα ποσά, δηλαδή λες εγώ 4.500
0: λίρες. Μιλάμε για μια γυναίκα 88 ετών. Αν τα έχει καλά. Εγώ κάνω μια υπόθεση εργασίας. Είναι μια άλλη γενιά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει πολλά. Και είναι λίγο του σπιτιού. Είναι λίγο του παπλώματος. Τα ράβουμε στο μαξιλάρι. Τι άλλο. Στο στρώμα από κάτω.
1: Του μασουριού.
0: Τα τρώει ο κοριός.
1: Μασούρι.
0: Τις λίρες δεν τις τρώει, βέβαια.
1: Όχι. Η λίρα είναι το μοναδικό πράγμα που δεν χάνει ποτέ στην αξία του.
0: Λοιπόν, το βρήκανε.
1: Το βρήκανε.
0: UB40 από την κάρτα ενεργείας των Άγγλων.
1: Μπράβο, unemployment benefit.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία. Είδες, έχω εξαιρετικά.
1: Μάλιστα, ένα εξώφυλλο των UB40 έχει απ' έξω αυτή τη φόρμα. Φωτογραφία στο εξώφυλλο του.
0: Unemployment benefit. Πολύ χαίρομαι.
1: Γιατί ήταν όλοι άνεργοι αυτοί. Και έτσι φτιάξαν αυτή την πάντα και χορτάσαν ψωμί.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Θανασάκη μου. Πάμε. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Πότε προλάβατε εσείς?
1: Με
0: περιμένατε στημένη στη γωνία. Να τα ακούει η Ποπουλίδου αυτά. Να δει. Τώρα ξέρεις, οδηγεί. Θα της βγει το τιμόνι. Λοιπόν, έχω, παιδιά, το λέω. Αυτή η είδηση μου κάνει λίγο εντύπωση. Τώρα, κατά τα άλλα, επειδή θα αναφερθούμε και στην Ευρώπη, τον Αντάλλο και τα λοιπά, έχουμε πολλά στην συνέχεια. Και έλαβα και μια επιστολή από έναν φίλο, ο οποίος πραγματικά μου άρεσε πολύ αυτό που μου πρότεινε. Και θα το συζητήσουμε στην συνέχεια. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι που διάβασα από έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Και προσέξτε, αυτό που περιγράφει ο άνθρωπος αυτός, και να σας πω και ποιος είναι ο κύριος Στάθης Αραποστάθης. Κάποια στιγμή πέρυσι τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ. Είναι καθηγητής κοινωνιολογίας της επιστήμης και τεχνολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και διευθυντής στο Εργαστήριο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην Κοινωνία. Προσέξτε, έκανε ένα πείραμα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που διάβασα. Γι' αυτό θέλω να το μοιραστούμε μαζί. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά? Τόσα πολλά μηνύματα, έχει γίνει κάτι. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Τρόμαξα. Τι υποδοχή είναι αυτή? 13 μηνύματα στο Viber, ακόμα δεν ξεκίνησα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προσέξτε. Προσέξτε. Στην προηγούμενη εξεταστική περίοδο, ο συγκεκριμένος καθηγητής, ξαναλέω, ο κύριος Στάθης Αραποστάθης, επιχείρησε ένα μικρό πείραμα σε μια κραπτή πανεπιστημιακή εξέταση. Ξέρετε, γίνονται εξετάσεις 2 φορές το χρόνο στα πανεπιστήμια. Έβαλα λοιπόν 3 θέματα. Τα 2 πρώτα ήταν συμβατικά, με σαφώς διατυπωμένες ερωτήσεις πάνω στην εξεταστία ύλη. Στο 3ο υπήρχε μόνο ένας αριθμός, ο αριθμός 3. Και από κάτω ένας κενός χώρος. Καμία εκφώνηση, καμία ερώτηση, κενό. Οι φοιτητές λοιπόν και οι φοιτήτριες άρχισαν να αναρωτιούνται αν έχει γίνει κάποιο λάθος. Με ρωτούσαν τι έλειπε, τι ακριβώς έπρεπε να απαντήσουν, σε ποιο μέρος της ύλης αναφερόταν η ερώτηση. Ένα 3, παιδιά, έτσι. Ένα σκέτο 3. Η οδηγία ήταν απλή. Διατυπώστε εσείς μία ερώτηση και απαντήστε την. Το 50% του βαθμού θα προέκυπτε από την ποιότητα, τη σημασία και την πρωτοτυπία της ερώτησης και το υπόλοιπο 50% από την τεκμηρίωση της απάντησης. Το θεωρώ πολύ χρήσιμο το πείραμα που έκανε ο καθηγητής. Προκύπτει αμηχανία στο αμφιθέατρο. Ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν ουσιαστικά και τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά. Οι περισσότεροι μπορούσαν, με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία, να ανακαλέσουν και να αναπαραγάγουν απαντήσεις, εννοείται μέσα από την ύλη. Δυσκολεύονταν όμως να εντοπίσουν μόνοι τους ένα πρόβλημα. Να διατυπώσουν ένα ερώτημα και να εξηγήσουν γιατί άξιζε αυτό το ερώτημα να τεθεί. Το περιστατικό δεν αποδεικνύει ότι οι νέοι άνθρωποι στερούνται ικανοτήτων. Φανερώνει ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα τους έχει μάθει να αντιμετωπίζουν τη γνώση ως απάντηση σε ερωτήσεις. Σε ερωτήσεις που θέτουν πάντα οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν και η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται στο εάν θα έχουμε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ούτε στο εάν θα πρέπει να εισάγονται όλοι στο πανεπιστήμιο. Το ουσιαστικό ερώτημα προηγείται και είναι άλλο. Τι εκπαίδευση θέλουμε, για ποιους την θέλουμε και για ποιους κοινωνικούς, μορφωτικούς και παραγωγικούς σκοπούς θέλουμε την εκπαίδευσή μας. Πριν συζητήσουμε ποιος θα παρέχει πανεπιστημιακά πτυχία, αν θα είναι ιδιώτης ή το δημόσιο, οφείλουμε να αναρωτηθούμε τι άνθρωποι φτάνουν στο πανεπιστήμιο, με ποιες δεξιότητες και ποια σχέση έχουν με τη γνώση. Για μένα, το είπε πάρα πολύ ωραία ο Άρης Πορτοσάλτε ένα πρωί στην Τώρα Μπακογιάννη, στη συνέντευξη. Και της λέει, αν είχατε απέναντί σας τον τώρα τον Πρωθυπουργό και ως Τώρα Μπακογιάννη του λέγατε, Κυριακό, ξεκίνα τη νέα σου θητεία με αυτό το θέμα. Η Τώρα Μπακογιάννη, χωρίς να το σκεφτεί δευτερόλεπτο, απαντάει στον Άρη, η παιδεία. Η παιδεία. Είναι συγκλονιστικό αυτό που προκύπτει, παιδιά, από αυτό το άρθρο του καθηγητή. Λοιπόν, θεωρώ, λέει, ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε και να μειώσουμε την ύλη που διδάσκονται τα παιδιά στο Λύκειο. Επιπλέον, θα πρέπει να αφιερωθεί περισσότερος εκπαιδευτικός χρόνος σε δράσεις που θα ενδυναμώνουν την κριτική σκέψη, τη σύνδεση, την γραφή, αλλά και την συστηματική συνεργασία στην επίλυση προβλημάτων. Αυτό δεν το έχουμε. Σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, αυτό που μαθαίνουν οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι μαθητές, το πρώτο πράγμα είναι η ομάδα. Εδώ δεν έχουμε ομάδα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όχι. Δεν παίζει το ενδεχόμενο. Χρειαζόμαστε περισσότερη και ουσιαστικότερη διδασκαλία ξένων γλωσσών, ώστε οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν, να μελετούν, να εργάζονται

σημαντική εξέλιξη τον μπλοκ από το Σύμβουλο της Επικρατείας για τις κατασχέσεις μοναδικής κατοικίας, αποχρεωστό δημόσιο. Ένα τείχος προστασίας της πρώτης κατοικίας στην ουσία, για φυλές προς το δημόσιο, έχουμε από αυτή την απόφαση. Ένα διπλό τείχος της πρώτης κατοικίας. Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν θέλετε, δημιουργώντας κάποια νέα δεδομένα. Και έτσι οι ανώτατοι δικαστές επί της ουσίας έκριναν πριν από την κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας το οφειλέτη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να έχουν ελέγξει και τεκμηριωμένα να έχουν αποκλείσει ότι υπάρχει άλλη περιουσία προς ικανοποίηση της οφειλής. Και επιπλέον προχωρούν και ένα βήμα παραπέρα, όπως προκύπτει από το σκεπτικό αυτής της σημαντικής, πολύ σημαντικής απόφασης, καθώς δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και για ακύρωση του πληστηριασμού του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Λοιπόν, να κάνουμε συστάσεις. Έχουμε Παναγιώτη Παπαγκαλούση στη ρύθμιση του ήχου. Παναγή μας, τι κάνουμε εδώ πέρα? Όλα καλά? Τέλεια. Πολύ χαίρομαι. Έχουμε Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-48-00-174. Η Αργυρό πάντα έχει μια οδηγία, όπως όλοι στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν έχετε εντοπίσει το παραμικρό, δεν έχουν παρά να κρατήσουν τον αριθμό του κινητού σας, έτσι ώστε με δική μας χρέωση να τα πούμε στον αέρα. Πες ρε παιδί μου ότι προκύπτει κάτι, έτσι. Να μας τηλεφωνήσετε και τα λέμε στον αέρα, αφήστε αριθμό κινητού. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Θανάση Καραγιάννη, μορφή, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Εννοείται ότι έχουμε και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εδώ έως τις 11, όπως κάθε βραδάκι. Πέμπτη είναι, εξαιρετικό αυτό. Εξαιρετικό αυτό, Πέμπτη. Γι' αυτό χαμογελάω. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, επιτέλους. Δεν το λέω γιατί το βλέπω σαν καρία, αλλά ρε παιδί μου, να έχουμε και λίγο χρόνο έτσι περισσότερο για τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας. Αυτό μετράει περισσότερο. Και τι άλλο, έχουμε και τρόπους επικοινωνίας που τους ξέρετε και πολύ χαίρομαι, γιατί ήδη με περίμενα τόσα μηνύματα. Εδώ θα τα πω στην συνέχεια, μην μου βιάζεστε. Είναι πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία που έχουμε. Τη χαίρομαι ιδιαιτέρως φέτος. Λοιπόν, ισχύει το Viber 6981231003, το έμαθα και το λέω απ' έξω. Ένα χειροκρότημα, δε. 6981231003. Και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Γεια σου Μαρία μου. Δυστυχώς θα πρέπει να λέει αλήθεια. Αυτή η γενιά μάζευε λίρες, ειδικά από το 1965 μέχρι περίπου το 1975 κυκλοφορούσαν πολλές λίρες. Τους ηλικιωμένους τους έχουν εντοπίσει τα κοράκια και ορμούν. Ναι, μακάρι να λέει, τώρα τα χάσε βέβαια, θα μου πεις γιατί θα τα βρει. Γεια Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία φωτογραφία. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Πάρε μου λέει χαρτάκι, είμαστε κι άλλοι στη σειρά για εγγόνια. Ο Άρης, καλό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουραντάς, τι κάνετε? Μόνο για γαμπρό δέχεται η κυρία αυτή, η συγκεκριμένη. Σας έχει πέντε, τρολάρετε. Είχα πάρει λέει, το επίδομα και με αυτά τα χρήματα. Α, είναι κάρτα ενεργείας, ναι. Για τους UB40. Είχα πάρει λέει, το επίδομα και με αυτά τα χρήματα έκαναν αγορές για το συγκρότημα. Μάνος, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Μάνο. Πολύ χάρηκα που τα βρήκατε αυτά. Πού είναι εδώ? Ωραία, αυτό το διάβασα. Ο Σταύρος το διάβασα. Ο Λουκάς, είναι πολλά τα μηνύματα. Sorry, τα έχω χάσει. Γεια σας. Μήπως μπορείτε να μου πείτε τον τίτλο από ένα γαλλικό τραγούδι με αντρική φωνή που βάλατε χθες? Αχ, τώρα. Ρε Λουκά, είναι λίγο δύσκολο. Θα το κοιτάξει εδώ πέρα ο αγαπητός Παπακαλούσης. Δεν χαλάει χατήρια. Η Μυρτώ μου έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από ένα παλιότερο ταξίδι στη Σεβίλη. Εμπορικό κέντρο, Μετροπόλιταν Παρασόλ. Δεν είναι εντυπωσιακό? Τι, είναι αρχιτεκτόνημα. Δες εδώ, το βλέπεις? Σαν βάφλα είναι. Να σου πω Μυρτώ, αυτό δεν το περίμενες, έτσι. Συγγνώμη, κάτσε. Περίμενε. Μην είσαι απατεώνας, το βλέπεις. Ας τι κάνω, αν πεινά ή όχι. Το βλέπεις σαν βάφλα? Ισχύει. Η δεύτερη, ναι, η δεύτερη φωτογραφία είναι σαν βάφλα. Μανιάνα μου, το μήνυμα είναι για πιο πριν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον κύριο Μινά, επίσης την καλησπέρα μου. Γεια σου Γιάννη μου. Ο Γιάννης ο οδηγός διεθνών μεταφορών. Πολύ χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας και σου κάνουμε παρέα αφού οδηγείς.

υποχρεώσεις, λέει, μου καταπιέζουν τις επιθυμίες μου. Μινάς, έτσι λοιπόν δεν είναι κακό να σκεφτόμαστε το Σαββατοκύριακο. Όριστε το μήνυμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο μήνυμά σου. Έτσι, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Να πω την καλησπέρα. Στον κύριο Αντωνόπουλο, για το αναπαραγάγουν που είπατε και όχι να αναπαράξουν, που το ακούω συχνά από πολλούς συναδέλφους σας και το θεωρώ πραγματική προσβολή στη γλώσσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνόπουλε, να είστε καλά. Ευάγγελος, καλησπέρα. Στο θέμα παιδιά, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε, παιδεία μάλλον εννοείς, τι κάνει η Ευρώπη από το δημοτικό μέχρι το λύκειο και να μιλήσουμε μετά και για πανεπιστήμιο. Μα αυτό που λέει στην ουσία ο καθηγητής είναι πρέπει να δούμε τι γίνεται στο λύκειο. Και γι' αυτό είπε να δούμε τι παιδιά φτάνουν στο πανεπιστήμιο με τη γνώση. Το λέει ξεκάθαρα αυτό που λες, Ευάγγελε. Το τι παιδιά φτάνουν στο λύκειο, συγγνώμη, στο πανεπιστήμιο, έχει να κάνει με το τι χτίζουμε ως γνώση από το δημοτικό. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό και γι' αυτό μου άρεσε και το έβαλα στην αρχή ως θέμα προβληματισμού. Θα πούμε πολλά στην συνέχεια. Δεν έχετε παράπονο, ούτε κι εγώ από εσάς. Τώρα, θέλω να πω κάτι για να μας γυρίσει χρόνια. Με διευκολύνεις λίγο με κάτι που θα μας γυρίσει τουλάχιστον στα δικά μας παιδικά χρόνια. Λοιπόν, εδώ τώρα θα βγάλουμε φόρα ηλικίες, αλλά είναι για καλό λόγο. Και ο καλός λόγος δεν είναι φυσικά ότι έφυγε η Μπέτη Βαλάση. Ο καλός λόγος είναι ότι υπήρξε μια γενιά που θυμάται τη Λοξάνδρα. Έτσι. Οπότε, αποχαιρετώντας την Μπέτη Βαλάση, αν επιστρέψουμε στη Λοξάνδρα, αυτή είναι η μουσική της Ελένης Καραΐνδρου, πρέπει να σας πω. Θυμάστε εκείνη την κουζίνα και το σπίτι με την ανοιχτή πόρτα. Έτσι, η κουζίνα είναι το βασίλειό της. Με τον Ταρνανά και τη Σουλτάνα να ετοιμάζει πολύτικα φαγητά, φροντίζοντας να υπάρχει κάτι να προσφέρει σε όποιον περάσει στην πόρτα. Το σπίτι της βρισκόταν ανοιχτό πάντα. Πάντα μια θέση για συγγενείς, για γείτονες, Έλληνες και Τούρκοι. Ο καφές και το γλυκό συνοδεύουν τις επισκέψεις, ενώ η ίδια έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και στο αγίασμα της Παναγιάς της Μπαλουκλιώτισσας. Θυμάστε και εκείνο το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι στο τέταρτο επεισόδιο. Όλη η οικογένεια συγκεντρώνεται για την πρωτοχρονιά. Στις ετοιμασίες μετρούν πόσοι θα καθίσουν στο τραπέζι, μεταφέρουν τα φαγητά, ανταλλάσσουν πειράγματα. Η Λοξάνδρα επιθεωρεί όσα ετοιμάστηκαν και ορίζει τις θέσεις των καλεσμένων. Και μέσα στη γιορτή βρίσκει χρόνο να φροντίσει για τη δουλειά του Μανολιού και για τους πεινασμένους που φτάνουν στην πόρτα της. Θυμάστε τον Ταρνανά και την Σουλτάνα. Και βέβαια το Μακριχώρι, το Σταυροδρόμι. Η σειρά ακολουθεί τη Λοξάνδρα από το γάμο μέχρι και τα γεράματά της. Οι αλλαγές στη ζωή, τις οικογένειες φέρνουν στην οθόνη την Κωνσταντινούπολη πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πίσω από την ηρωίδα βρίσκεται ένα υπαρκτό πρόσωπο, η γιαγιά της Μαρίας Ιορδανίδου που υπογράφει τη Λοξάνδρα. Και η μουσική βεβαίως της Ελένης Καραΐνδρου. Δεν ξέρω τι θυμάστε, δεν ξέρω σε ποια γενιά είστε. Ναι, έφυγε η Μπέτη Βαλάση. Μαζί μια γενιά ηθοποιών που διαδραμάτισαν έναν με μοναδικό τρόπο έναν ρόλο σε ένα άλλο θέατρο, αλλά και στις πρώτες μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές. Έτσι, και αυτό μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων. Πλησιάζει 9.30, συντονισμένη πάντα εδώ στον Sky 100.3. Και ευχαριστώ ιδιαίτερως, μου έκανε εντύπωση ότι βρήκα τόσα μηνύματα που με περίμεναν για την εκπομπή. Δεν ξέρετε πόσο ωραία είναι αυτή η επικοινωνία. Α, και έχω και κάποιες επιστολές που θα σας διαβάσω μετά, από μία ακροάτρια και από έναν ακροατή.

Μετά θα μπούμε με ελληνικό τραγούδι. Εντάξει, ξέρεις με ποιο θέλω να μπούμε. Κάτσε να συνεννοηθούμε στον αέρα, δεν πειράζει. Για να σας... θέλω να μπούμε με το... με Pixlax. Εντάξει.

0: Χάος βγήτσης, βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Να αποτυπωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή πίεση χωρίς υποχώρηση από τους στρατηγικούς στόχους της πράσινης μετάβασης, πρότεινε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Νέα έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου. Δύο άτομα τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου και άλλοι δύο ελαφρύτερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Motor Oil, το συμβάν προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Έως το τέλος του 2026 αναμένεται και ο δεύτερος ανακατασκευασμένος σειρμός του ΙΣΑΠ, ενώ μέσα στο 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου με τους υπόλοιπους 12 σειρμούς, τόνισε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Επίσης αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει και διαγωνισμός για την ανακατασκευή άλλων 10 σειρμών. Αναστάτωση επικρατεί αυτή την ώρα στον Κολωνό, που ένας άνδρας έχει ανέβει σε ταράτσα κτηρίου στην οδό Προποντίδος και πετά αντικείμενα. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ισμήνη από το ύψος της οδού Καλυπόλεως. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
8: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Μοναξιά μου όλα. Και έψαχνα, έχω ένα βιβλίο που λέει μια ιστορία και ένα τραγούδι. 95 αγαπημένα τραγούδια και ιστορίες τους το υπογράφει ο Ηρακλής Ευστρατιάδης. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Πικλάξ, μουσική Φίλιππος Πιάτσικας, στίχη Φίλιππος Πιάτσικας και Όλγα Βλαχοπούλου. Πρώτη ερμηνεία, Πικλάξ 1998.

0: Κάθε μονάς να κουβαλάς.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι προφανώς είναι ένα από τα ωραία και αγαπημένα τραγούδια των Pixlax που το έγραψε ο Φίλιππος Πιάτσικας με αφορμή ένα ταξίδι οδικό στην Ευρώπη το 1997. Σε όλη τη διαδρομή από την Αθήνα έως την Νίκαια της Γαλλίας, ο Φίλιππος Πιάτσικας αντίκρισε, αφουγκράστηκε, γεύτηκε όλα αυτά που εκπέμπει ο ευρωπαϊκός αέρας. Ανθρώπους, χωριά, πόλεις, δρόμους, βουνά, λιβάδια, φαγητά, ομιλίες, τρόπους επικοινωνίας, τα πάντα, τα πάντα. Εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερος δε από τους επιβλητικούς μεσαιωνικούς πύργους που πάλευαν, όπως και ο ίδιος αναφέρει, ανάμεσα στο Θεό και στο διάβολο. Όπως επίσης και με τους φύλακές τους, με τις ιδιαίτερες και άλλοτε πολύχρωμες στολές που σε παραπέμπουν εννοείται σε άλλες εποχές και έκαναν όλο το σκηνικό να μοιάζει παραμυθένιο. Φτάνει λοιπόν κάποια στιγμή στη Νίκαια στη Γαλλία, συνέπεσε με μια περίοδο η άφηξή του φημισμένου Φεστιβάλ των Κανών και τότε λοιπόν αντίκρισε για πρώτη φορά και από κοντά όλη αυτή την λάμψη. Κόσμος, προβολής, δημοσιογράφοι, λιμουζίνες, μαύρα τζάμια, να πηγαίνουν φέρνουν επώνυμους, ηθοποιούς, χαλιά, άνθρωποι της 7ης τέχνης, τα πάντα. Και προς το απόγευμα όμως έπιασε μια βροχή καταρακτώδης και αμέσως ως διαμαγείας όλοι χάθηκαν από μπροστά του. Στους δρόμους καθημερινά δεν υπήρχε ψυχή, ερημιά. Η βροχή ήταν τόσο δυνατή που τον ανάγκασε να σταματήσει το αυτοκίνητο και κοιτάζοντας την απότομη και απόλυτη ερημιά του δρόμου, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι πριν λίγα λεπτά, αισθάνθηκε μόνος, απόλυτα μόνος. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν πήρε ένα χαρτί, ένα μολύβι που είχε στο αυτοκίνητο και έγραψε το «Μοναξιά μου, είσαι όλα και τίποτα». Και όταν με το καλό γύρισε στην Ελλάδα και με τη βοήθεια της Όλγας Βλαχοπούλου στους στίχους ολοκλήρωσε το τραγούδι, το οποίο με την κυκλοφορία του γνώρισε τεράστια επιτυχία και αγαπήθηκε ιδιαίτερος από τον κόσμο. Το τραγούδι λοιπόν «Μοναξιά μου όλα» έγινε την ίδια χρονιά το 1998 τίτλος της ομώνυμης ταινίας του Δημήτρη Παναγιώτου με πρωταγωνιστές τον Τζόνι Θεοδωρίδη και τη Βάνα Μπάρμπα εκείνης της εποχής. Χαιρετώ, χαιρετώ. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε να είστε καλά, να σας βρίσκουμε καλά όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ Πέμπτης, 15 του μήνα, στα μέσα του μήνα. Δεν περνάει αυτός ο μήνας, το είπα εγώ. Τι τα ήθελα τα λάστιχα στο αυτοκίνητο. Τώρα θα μου είσαι... βρέχει. Βρέχει. Γλιστρούσαν τα προηγούμενα. Αλλά λέμε. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω? Θέλω κάτι. Διότι είχαμε ένα πρόσφατο παράδειγμα. Κάτι θέλω να αναφέρω για τον κύριο Τσίπρα. Το οποίο βέβαια μου κάνει εντύπωση. Έδωσε λοιπόν σε τοπικό σταθμό της Κρήτης μια συνέντευξη. Εν αντιθέσει με το Πασόκ, δεν συνεργάστηκε ποτέ με τη δεξιά. Λες και όλο το πρόβλημα του κύριου Τσίπρα είναι το Πασόκ και του κύριου Ανδρουλάκη είναι ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, μην ξεχνάμε και αυτό που γράφει, ό,τι γράφει. Λοιπόν, αναφέρουμε στο ότι προκύπτει λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν συνεργάστηκε ποτέ με τη δεξιά. Βέβαια, αν θέλουμε να το δούμε διαφορετικά, συνεργάστηκε με τη χειρότερη εκδοχή της δεξιάς. Ανέλ, με τον κύριο Πάνο Καμένο. Τώρα θα μου πεις πότε πρόλαβε να το ξεχάσει. Συνεργάστηκε και τόσο αρμονικά μαζί τους, ώστε στο τέλος τους απορρόφησε. Το δε εξωφρενικό στο σκεπτικό του κυρίου Τσίπρα, στον ισχυρισμό, είναι ότι τον διατύπωσε στην προσπάθειά του να μπαλώσει τη ζημιά που προκάλεσε το κείμενο του κυρίου Καρτερού με την επίθεση στον Ανδρουλάκη. Χειρότερο το έκανε. Θέλω λίγο να το ακούσουμε αυτό.
2: Δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
1: Λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε αυτό. Έτσι. Θέλω λίγο να σκεφτούμε τι είναι αυτό που ακούμε. Όπως επίσης έχει απόλυτο δίκιο ο Δημήτρης Μανιάτης στη σελίδα του στα νέα υπό τον τίτλο «Κλειδονισμοί». Συγγνώμη, αλλά η πολεμική του ΣΥΡΙΖΑ κατά ανεξάρτητων βουλευτών και βουλευτριών που δεν παραδίδουν την έδρα τους, νομίζω ότι έχει σωστή βάση. Δεν είναι μόνο πως έχουν καθίσει στον προθάλαμο του κόμματος του Τσίπρα και περιμένουν ένα νεύμα, πως έκανε ο Παπανδρέου στην Λιάνη στο αεροπλάνο κατέβα. Λοιπόν, αυτό πολιτικά θα λέγει κανείς ότι είναι δικαίωμά τους το τι θα κάνουν και αν θα πάνε στον Τσίπρα. Η έδρα όμως, και δει, όταν έχει διεκδικηθεί με άλλο κόμμα, είναι ένα άλλο πράγμα. Μην τα μπερδεύουμε. Και η αριστερά θα έπρεπε να είναι πρώτη, εκείνη που σέβεται τον κοινοβουλευτισμό και τη λαϊκή εντολή όπως προκύπτει από τις εθνικές εκλογές και βεβαίως και τον συσχετισμό των δυνάμεων. Να μην συμβάλλει σε μια αλλίωση όλων αυτών. Και η συνέπεια και η αξιοπιστία του χώρου σήμερα κλειδονίζεται και δικαίως. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας εδώ στο Sky 100.3. Καλώς σας βρίσκουμε. Και τρόποι επικοινωνίας Viber 6981231003. Πάμε ξανά, 6981231003. Και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Γεια σου Αλεξία μου. Τι φωτογραφία είναι αυτή? Καλησπέρα, επιστρέφω από δουλειά και κάθε φορά σε ακούω με πολύ ενδιαφέρον. Κάθε φορά που έχει κάτι στο ΆΚΑ, αυτή η κατάσταση στους γύρω δρόμους, παρκαρισμένα όπου να είναι τα αυτοκίνητα, ας πάει τροχέα να εκπαιδεύσει λίγο τους υπέροχους αυτούς οδηγούς. Πω πω, έχεις δίκιο. Τι είναι αυτό? Παντού δεν έχουν αφήσει σημείο για σημείο. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για τις φωτογραφίες. Πολύ χρήσιμο αυτό. Την καλησπέρα μου στη Λία. Με δύο παιδιά στο δημοτικό, Τρίτη και Πέμπτη. Οχ, χαμός θα γίνονται. Μπορώ να σου πω ότι γίνονται πολύ φιλότιμες προσπάθειες από τους δασκάλους να καλλιεργηθεί στα παιδιά η κριτική σκέψη. Δεν αρκεί όμως, πρέπει να κουνήσουμε και οι γονείς στο χεράκι μας. Τα φιλιά μου. Λία, ένα βράδυ που θα τα έχεις βάλει από νωρίς για ύπνο, θέλω να βγεις να μου πεις τον πόνο σου. Δηλαδή, ειλικρινά, τι σημαίνει δύο παιδιά στο δημοτικό, Τρίτη και Πέμπτη? Χαμός. Αλλά Λία, στείλε μου αριθμό κινητού, εννοείται να τα πούμε και θα χαρώ πάρα πάρα πολύ. Εδώ, μου λέει ένας άλλος φίλος, τι να την κάνω, μου λέει, εγώ την κριτική σκέψη. Εγώ είμαι από την καρδίτσα. Ζωγραφίζει σήμερα, έχει κέφια. Ο Καραγιάννης έχει κέφια σήμερα. Μου λέει εδώ ένας φίλος, δεν θα μπορούσε η ηλικιωμένη να σηκώσει μια κούτα με περίπου 5.000 χρυσές λίρες με ανάλογο βάρος και μέγεθος? Θα μπορούσε? Έχει υπολογίσει κάποιος αυτό το στοιχείο? Βάρος περίπου 40 κιλά. Κοίταξε βρε, φίλε μου, αν έχεις 5.000 λίρες, κάπου τις έχεις. Δεν τις μεταφέρεις από εδώ και από εκεί. Δεν τις πας το πρωί να τις να αεριστούν, το βράδυ τις σκεπάς να μην κρυώσουν. δηλαδή, θα μου πεις, δεν ξέρω, δεν είχα και ποτέ λίρες. Ούτε μία δεν είχα. Αλλά λέω, γι' αυτό, αν και έχουν τρέξει άλλοι από ό,τι μου είπε άλλος ακροατής, προηγούνται άλλοι για εγγόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στην Ευρώπη. Να έρθουμε στα σοβαρά. Αναφέρομαι στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός και μάλιστα επανέλαβε την ανάγκη πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση. Κοιτάξτε, μια πτυχή που σκέφτηκα ότι για ποιο λόγο πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση. Διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλει και πολύ ο λαϊκισμός να ανθίσει. Το βλέπουμε. Βλέπουμε τι γίνεται. Όταν λοιπόν έχεις μια Ευρώπη που αργεί να πάρει αποφάσεις, μας το έχει δείξει ποικίλο τρόπος. Απ' την άλλη, άκουγα και τον κύριο Σχοινά το πρωί που έλεγε ότι οι δυσκολίες πολλές φορές κινητοποιούν την Ευρώπη. Η εμπειρία πάντως των τελευταίων πολλών ετών έχει δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν συζητά για μια κρίση, έχει την τάση να καθυστερεί τη λήψη κρίσιμων για το ίδιο της το μέλλον αποφάσεων. Ο χρόνος μετράει πια αντίστροφα. Έτσι. Δεν έχει την πολυτέλεια να ξοδεύει χρόνο η Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις δεν μπορεί παρά να είναι άμεσες και σε ένα διεθνές περιβάλλον που οι συνθήκες αλλάζουν διαρκώς, οι μακρόσυρτες διαβουλεύσεις, οι οποίες αποτελούν ένα σήμα κατά τεθέν της Ευρώπης, δεν προσφέρουν λύσεις και αποτελούν μέρος ενός προβλήματος. Και το ξαναλέω, ο λαϊκισμός δεν θέλει πολύ για να ανθίσει εκ νέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρία Γαβουνέλη. Είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στη νομική σχολή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τι κάνετε, είστε καλά?
3: Προσπαθώ.
1: Προσπαθείτε. Α, ωραία. Πολύ χαίρομαι. Είναι τίμιο αυτός απάντηση. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Ας ξεκινήσουμε από μια δική σας έτσι ανάγνωση για την σπουδαιότητα, την σημασία αυτού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται τώρα στις Βρυξέλλες. Στις συγκεκριμένες συνθήκες που διεξάγεται, έτσι.
3: Ναι. Κοιτάξτε, κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει μεγάλες αποφάσεις, κάνει πρώτα να αναπτύσσει το καυγά. Είναι κομμάτι της διαδικασίας. Mm-hmm. Επομένως, όσο μεγαλύτερος ο καυγάς, τόσο μεγαλύτερη η απόφαση. Υπ' αυτήν την έννοια, δεν έχω καμία αγωνία. Θα μαλώσουν, θα κουραστούν, θα συμφωνήσουν. Mm-hmm. Πόσο γρήγορα θα το κάνουν αυτό, είναι το ερώτημα.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα ότι ο χρόνος δεν μπορεί να,
3: να σπαταλάει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε από τη μια μεριά τις χώρες οι οποίες συνήθως πληρώνουν στον προϋπολογισμό, βάζουν λεφτά στον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Και οι χώρες αυτές βρίσκονται οι ίδιες πλέον σε δεινή θέση, κύρια μεταξύ αυτών, προφανώς η Γερμανία. Mm-hmm. Η Γερμανία λοιπόν διαπιστώνει ότι όλο της το σύστημα είναι περίπου τυναγμένο στον αέρα. Ναι. Υποχρεώνεται να κλείσει εργοστάσια η Volkswagen, να απολύσει 8.500 ανθρώπους. Οι εταιρείες της είναι από εδώ και από εκεί σκορπισμένες. Ναι. Και της έρχεται και ένας λογαριασμός αυξημένος και σου λέει όπα. Και δεν το λέει μόνη της, το λέει και οι υπόλοιπες χώρες που βάζουν χρήματα στον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Άκουγα τον καγκελάριο Μάρτς που έλεγε μισό λεπτό, θέλετε να μου ανεβάσετε το λογαριασμό κατά 50%. Πώς θα πάω εγώ να το πω στους ανθρώπους? Mm-hmm. Αν το δει κανείς έτσι ως νούμερο, δεν θα μπορούσε παρά να του δώσει δίκιο. Mm-hmm. Από την άλλη, έχουμε όλοι συμφωνήσει και έχουμε συμφωνήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, ότι πρέπει να φτιάξουμε μια αμυντική ένωση, ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και για την ειρήνη και για τον πόλεμο, ότι πρέπει τέλος πάντων να δούμε πώς θα βάλουμε τα χρήματά μας σε ένα κοινό πρόγραμμα, ότι θα πρέπει να λάβουμε από κοινού μέτρα για τη στέγαση και το κόστος ζωής. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε με λιγότερα χρήματα. Ναι. Από αυτά που είχαμε προηγουμένως. Και η σκέψη ότι πρέπει να περικόψουμε τον προϋπολογισμό, αλλά να κάνουμε περίπου τα διπλάσια από ό,τι κάναμε πριν, δεν ξέρω πώς βγαίνει το νούμερο. Δηλαδή, πραγματικά, κανείς δεν μπορεί να μου το. Όποιος τέλος πάντων έχει καμιά καλή ιδέα, τώρα είναι να μας την πει. Ναι. Διότι αυτό το πράγμα προφανώς δεν μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Η συζήτηση λοιπόν, και θα είναι μια συζήτηση δύσκολη, ξέραμε ότι είναι μια συζήτηση δύσκολη, θα είναι μια συζήτηση που θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος της ελληνικής προεδρίας στο τέλος του 27. Ναι. Ετοιμαστείτε για πολύ καιρό.
1: Ναι.
3: Αυτό που στο μεταξύ πρέπει να γίνει και θα γίνει, δεν θα γίνει αύριο, δεν πειράζει, θα γίνει μεθαύριο, θα είναι τα μικρότερα άμεσα προβλήματα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την ενέργεια. Mm-hmm. Τούτη την ώρα.
1: Είναι η ενέργεια, τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, είναι η Ουκρανία, οι προκλήσεις για την, που αντιμετωπίζει. Έτσι, βέβαια, υπό το νέο, αν θέλετε, καθεστώς που βλέπουμε τι κάνει ο Τραμπ κτλ. Είναι πολλά τα ζητήματα. Έτσι.
3: Είναι πολλά τα ζητήματα, αλλά για να δούμε ποια από αυτά είναι καινούρια.
1: Ναι.
3: Το ζήτημα της Ουκρανίας δεν είναι καινούριο.
1: Όχι, φυσικά.
3: Η Ευρώπη πληρώνει πολύ περισσότερο από τις ΗΠΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Και έχουμε αποφασίσει ότι θα δώσουμε τα χρήματα, γιατί ουσιαστικά η Ουκρανία πολεμά αντί για μας. Mm-hmm. Και αντί να κάνουμε εμείς πόλεμο, προτιμάμε να πληρώνουμε την Ουκρανία να κάνει εκείνη πόλεμο.
1: Mm-hmm.
3: Πόσο πιο κοινική να γίνω? Mm-hmm. Και ξεκάθαρη. Είναι επομένως ξεκάθαρο ότι εκεί θα συνεχίσουμε να δίνουμε χρήματα. Θα μου πείτε ότι αυτά τα χρήματα είναι και αυτά μέσα στα έξοδά μας. Βεβαίως ναι. Το ερώτημα είναι τι από αυτά θα περικόψεις. διότι αν περικόψεις χρήματα σήμερα για τη βοήθεια στην Ουκρανία, θα πρέπει ουσιαστικά να τα πληρώσεις αύριο μεθαύριο και να τα πληρώσεις και με αίμα και να τα πληρώσεις και με νεκρούς και να τα πληρώσεις και με στρατιώτες. Επομένως, αυτό θα ήταν πολύ εύκολο να το αφήσουμε να γίνει κομμάτι μιας προεκλογικής καμπάνιας, ας πούμε, στη Γαλλία. Ναι. Και να έρθει η κυρία Λεπέν και να μας πει ότι τι θες καλέ μου άνθρωπο να κόψουμε τα λεφτά στην Ουκρανία.
1: Ναι.
3: Με καθαρή καρδιά.
1: Το λέτε εξαιρετικά, το περιγράφετε.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται τούτη την ώρα. Αυτό που ζητάει ο Πρωθυπουργός και ζητάει και η Ιταλία και ζητάνε και ορισμένες άλλες χώρες, οι 17 χώρες που θέλουν περισσότερα χρήματα, θέλουν ουσιαστικά σε μια πρώτη φάση, στο μέτρο που μπορούν, στο μέτρο που έχουν περιθώριο, όχι δηλαδή να πάρουν χρήματα από το κεντρικό ταμείο, αλλά στο μέτρο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν χρήματα από το δικό του ταμείο, να μπορέσουν να δώσουν ένα κέρμα παραπάνω, τέλος πάντων, για θέματα άμεσης ανάγκης. Αυτό ζητούν παραπάνω. Ναι. Δεν ζητάνε χρήματα από το κεντρικό ταμείο. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που το ζητάνε αυτό. Διότι αυτή τη στιγμή να κάνουμε μακροπρόθεσμη πολιτική ενέργειας δεν μπορούμε. Διότι δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει στο κεφάλι αύριο. Και όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί, δεν μπορείς να στηριχτείς τα λόγια του Πρόεδρου Τραμπ. Δεν μπορείς να πεις ότι πω είπε αυτό ο λόγος του συμβόλαιου. Πάμε τώρα εμείς.
1: Τι συμβόλαιο, το επόμενο λεπτό μπορεί να είναι κάτι ανάποδο τελείως.
3: Άρα εγώ τι προϋπολογισμό να κάνω. Και πώς να το συντονίσω αυτό το πράγμα και ξέρω εγώ τι θα μου συμβεί αύριο το πρωί.
1: Ναι,
3: και
1: ναι.
3: Επειδή ακριβώς καμία κυβέρνηση, όπως και κανένα νοικοκυριό, δεν ξέρει τι θα του συμβεί αύριο το πρωί, κανένας δεν είναι διατεθειμένος αυτή τη στιγμή να πει πάρτα όλα τα λεφτά, δώστα. Και αν αύριο το πρωί γίνει κάτι χειρότερο.
1: Ναι. Ένα ερώτημα τελευταίο θέλω, λίγο γενικότερο με την έννοια. Βλέπουμε, ας πούμε, βλέπουμε τι έγινε στην Γαλλία, βλέπουμε τι έγινε στην Ισπανία, αλλά ειδικά για την Ισπανία. Ίσως είναι λίγο πιο ειδικό το ερώτημα. Είχαμε λοιπόν την ιστορία της στεγαστικής κρίσης, έτσι. Βγήκε λοιπόν στον δρόμο ο κόσμος, πέρασε μέσα από το κοινοβούλιο και τελικά συνδέθηκε με την απόφαση για πρόορες εκλογές. Τι σημαίνει λοιπόν, και αν το βλέπετε, ότι ένα καθημερινό ζήτημα πια, για την Ευρώπη μιλάμε, μιλάμε για το ενίκιο, έτσι, μετατρέπεται σε ζήτημα για την επιβίωση μιας κυβέρνησης.
3: Ναι, αλλά εκεί υπήρχε το ζήτημα προϋπήρχε.
1: Ναι, καλά, σίγουρα.
3: Και το ζήτημα της κυβέρνησης και το ζήτημα του ενοικίου. Αυτό που συνέβη στην Ισπανία είναι ότι παρά το γεγονός ότι οι σοσιαλιστές δεν είχαν την πλειοψηφία στις τελευταίες εκλογές, δεν μπόρεσαν οι πλειοψηφούντες της κεντροδεξιάς να κάνουν κυβέρνηση. Κανείς δεν συνεργάστηκε μαζί τους και επομένως δεν μπόρεσαν να έχουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Έρχεται λοιπόν το δεύτερο κόμμα, το οποίο συνεργάζεται με τους αυτονομιστές της Βαρκελόνης, και τους δίνει μάλιστα και αμνηστία, γιατί θυμάστε κάποια στιγμή είχαν ξεκινήσει για μια ελεύθερη Καταλωνία και διάφορες άλλες μεγάλες κουβέντες. Και με την ουσιαστικά έρχονται να τον υποστηρίξουν να κάνει μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν είχε κερδίσει τις εκλογές, καταφέρνει να παραμείνει πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης που ουσιαστικά ενισχύεται από διάφορα μικροκομματίδια και μικροσυνάξεις από τη μια μεριά και την άλλη. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα σοβαρό πρόγραμμα, γιατί κάθε φορά του έρχεται ο τάδε μικρός και του λέει: Αχ, ξέρεις, εγώ θέλω μια εξαίρεση γι' αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Είναι λοιπόν επομένως σε μια συνεχή διαπραγμάτευση. Από κάτω το σύστημα όμως πάσχει. Πάσχει γιατί ναι μεν η οικονομία της Ισπανίας προχωρά και είναι μια μεγάλη οικονομία και τέλος πάντων δεν τα πήγε και πάρα πολύ άσχημα. Από την άλλη μακροχρόνιες επενδύσεις και μάλιστα επενδύσεις σε χρήσεις γης δεν υπήρχανε. Και τα χρόνια της κρίσης, σας υπενθυμίζω, και η Ισπανία πέρασε μια κρίση. Απλώς εμείς που είμαστε χαμένοι στη δική μας κρίση δεν βλέπαμε τι γινόταν γύρω μας.
1: Προφανώς. Και η Ισπανία και η
3: γι' αυτό έχουμε αστυγεί.
1: Και η Κύπρος και η Πορτογαλία.
3: Ακριβώς, για πάρα πολύ καιρό κανείς δεν έκτιζε σπίτια. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρεθήκαμε χωρίς σπίτια, χωρίς καινούρια σπίτια. Έχουμε ένα στεγαστικό κεφάλαιο το οποίο αρχίζει να σμικρίνεται γιατί έχουμε τουρισμό, έχουμε οτιδήποτε άλλο, τον οποίο τον χρειαζόμαστε και τον χρειάζεται και η
1: κοινωνία
3: και τον χρειαζόμαστε και εμείς και τον χρειαζόμαστε όλοι, γιατί είναι πηγή εισοδήματος. Και έχουμε επίσης και μία σοβαρή αύξηση του αριθμού των οικοκυριών. Γιατί? Γιατί παίρνουν περισσότερα διαζύγια. Γιατί τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι.
1: Μόνο γονικές οικογένειες, το ένα το άλλο. Παίζουν ρόλο.
3: Επομένως,
1: άλλα μοντέλα οικογένειας. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
3: Παλιά λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Πάμε, ο παππούς, η γιαγιά, οι νύφες, σε ένα σπίτι. Τώρα μένουμε όλοι σε ένα σπίτι. Πώς να το κάνουμε?
1: Λοιπόν, θέλω να τα λέμε. Εξαιρετική σκέψη και κουβέντα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χάρηκα που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε.
3: Καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κυρία Μαρία Γαβουνέλη, ευχαριστώ πολύ τον Θανάση Καραγιάννη. Για την επιλογή, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αμερικής, της Αθήνας, και μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, του Διοικητικού Συμβουλίου. Να πω το εξής. Κυρία Αναστάσια, μου λέει συγγνώμη, από πού προκύπτει ότι η αριστερά θα έπρεπε να είναι η πρώτη αυτή που σέβεται τον κοινοβουλευτισμό? Όπου λέει κυβέρνηση στον κόσμο. Μισό λεπτάκι. Εσείς, όταν λέμε αριστερά, θεωρείτε, ξέρω εγώ, το καθεστώς του, ξέρω εγώ, του Χότζα? Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν αριστερά κόμματα. Σημαίνει ότι θέλουν να καταργήσουν τον κοινοβουλευτισμό? Κάθε άλλο, νομίζω ότι οφείλουν να το σέβονται πρώτα απ' όλα αυτοί. Νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, γι' αυτό είπα για την έδρα πριν, γι' αυτό έκανα την κουβέντα. Αλλά τι έχετε κατά νου όταν λέμε αριστερά? Τι να σας πω, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου έστειλε ο Γιάννης ένα φοβερό βίντεο. Μου λέει, το είδα το βίντεο. Γίνεται μια εκδήλωση με αρτοποιούς. Βρε Γιάννη μου, η ημερομηνία είναι, νομίζω είναι 17-18. Είναι, πρέπει να είναι το Σαββατοκύριακο. Κάπου γίνεται, δεν ξέρω που γίνεται. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω, γιατί τώρα δεν μπορώ να ξαναδω το βίντεο. Όντως είναι ένα συγκινητικό βίντεο, πολύ ωραίο. Μια πολύ αγνή και ενδιαφέρουσα εκδήλωση από ανθρώπους που προσπαθούν να μείνουν όρθιοι, μου λέει, για τους αρτοποιούς και για το ψωμί, έτσι. Δυστυχώς τα καταφέρουν κάποιοι πολύ δύσκολα. Αύριο μεθαύριο στην πλατεία Κλαθμόνος γίνεται. Ωραία, μια χαρά, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο το βίντεο και σε ευχαριστώ πολύ που το επικοινωνήσα έστω με αυτόν τον τρόπο. Παναγιώτης, ετεροχρονισμένο μήνυμα. Επίπεδο φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σχετικό. Έχει ο κύριος Λακασάς κάνει ανάλυση για τον διαγωνισμό PISA. Ναι, το είπαμε. Παναγιώτη μου, αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα αναλυτικότατα. Έκανε. Και για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν ήσουν εσύ που μου είχε στείλει το μήνυμα. Είχα αναφερθεί ειδικά και στα ιδιωτικά, γιατί κάποιος μου το έχει ζητήσει. Δεν θυμάμαι ποιος. Μου λέει ο Θήμιος. 400.000 ιαπωνικά γεν στοιχίζει ένα τόνος πετρελαίου θέρμανσης για το σπίτι. Μια καρότσα γεν. Ευτυχώς, λέει, που όμως έχουμε το δυνατό ευρώ και δεν πιάνουν καθόλου χώρο. Τα ευρώ αόρατα είναι. Ο Θήμιος. Χιούμορ, ωραίο. Και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, καλέ μου φίλε. Λοιπόν, πάμε μουσικά με το δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 10. Νομίζω με τη Δέσποινα Χριστοπούλου πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ, στο Sky 100,3, μέχρι τις 11, με πολλά και ενδιαφέροντα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του νωρίτερα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση. Ζητάμε, όπως είπε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετα μέτρα και πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που έχουν περισσότερο ανάγκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε προσαρμογές στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου, με στόχο να αποτυπωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή πίεση, χωρίς υποχώρηση από τους στρατηγικούς στόχους της πράσινης μετάβασης. Αυτή την ώρα, οι ηγέτες εξακολουθούν να συζητούν για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, μόλις ολοκληρώσουν αυτό το θέμα, θα επανέλθουν στο ζήτημα της ενέργειας. Η Ελλάδα θα πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας στην ετήσια σύνοδο του Ταμείου. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2027, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,3%, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάζει τον πύχη στο 1,8%. Από την πλευρά της, η επικεφαλής του Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, απένειμε τα εύσημα, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα χρηματοδοτεί πλέον την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, πλέον σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας των πληστηριασμών ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή. Μέχρι τώρα η ανακοπή μπορούσε να ασκηθεί μόνο στο αρχικό στάδιο. Τρίτη μέρα συγκρούσεων, βίας και καταστροφών στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να κορυφώνεται. Υπουργεία, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά μνημεία και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο κουκουλοφόρων στα Τύρανα, με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Αργά το απόγευμα, οι διαδηλωτές κινήθηκαν για μία ακόμα φορά προς το γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει. Σήμερα, στο μεταξύ, οι διαμαρτυρίες πέρασαν και σε άλλες πόλεις, όπως το Διαράχιο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Έντι Ράμα και διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς. Περισσότεροι από 100 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Νέα έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο άτομα τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και διακομίστηκαν στο Θριάσιο και άλλοι δύο ελαφρά και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Motor Oil, το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης, σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές. Την περασμένη Παρασκευή, δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης έναν πρώην υπαξιωματικό του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθριξη 5 ετών για υπόθεση κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού την περίοδο 2013-2014. Ποινή φυλάκισης από 3 έως 6 έτη επιβλήθηκε σε άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Ο καταδικασμένος στρατιωτικός αναζητείται προκειμένου να εκτίσει την ποινή του, καθώς μετά την απολογία του αποχώρησε από το ακροατήριο αρνούμενος στις κατηγορίες. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στον Κολωνό, όταν ένας άνδρας ανέβηκε σε ταράτσα κτηρίου επί της οδού Προποντίθος και πετούσε αντικείμενα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Μία ασυνήθιστη υπόθεση λαθρεμπορίου αποκαλύφθηκε στο αεροδρόμιο Κολονίας Βόνη στη Γερμανία, όταν οι τελωνιακές αρχές εντόπισαν στον έλεγχο 45χρονο μεξικανό πυροσβέστη που είχε κρύψει στη βαλίτσα του 92 φίδια και σαύρες. Πολλά από τα ερπετά ήταν δηλητηριώδη. Τα ζώα προορίζονταν για ιδιώτες αγοραστές στη Γερμανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός νίκησε με σκορ 2-1 την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, σέντρα πριν από λίγο στις αναμετρήσεις Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα Ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που γρήγορα θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, την Κυριακή και την Δευτέρα, βελτιωμένος το ενοκαιρός με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: δικό μας.
1: Δηλαδή έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε που τραγούδησε ο Φίβος Δελιβοριάς αυτό το τραγούδι. Στο δίσκο Καθρέφτης, μ' αρέσει πολύ και ο Καθρέφτης. Δεν μου λες. Για, περίμενε, θα πω πρώτα την ιστορία γι' αυτό. Ένα εμπνευσμένο, ανεξιάτικο τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά, γεμάτο εικόνες μιας άλλης εποχής, με τη ματιά ενός νέου τότε, με ερωτική διάθεση σίγουρα. Ο Φίβος λοιπόν έχει πει μεταξύ άλλων για το τραγούδι αυτό. Ήταν η πρώτη μέρα της Άνοιξης, βγήκε από το μετρό στη στάση Πανεπιστήμιο, πήγαινα στον Ελευθερουδάκη να χαζέψω βιβλία, πάνω-πάνω σκυλιόμενες, είδα την πιο όμορφη γυναίκα. Ξέχασα, λέει, τον προορισμό μου και άρχισα να σπρώχνω σαν σε όνειρο τους ανθρώπους για να ανέβω εκεί που ήταν αυτοί. Μόλις, λέει, τα κατάφερα, δεν ήταν πουθενά. Μόνο η Αθήνα, για μία φορά και μοναδική, έμοιαζε σαν εκείνη του 50 που βλέπουμε στις ταινίες και ακούμε στα τραγούδια και που κάνει ακόμη πιο απελπισμένη την κατάδυση στην τωρινή ζωή. Άρχισα λοιπόν να σιγοψιθυρίζω αυτό το τραγουδάκι που μιλάει για την ομορφιά που πρέπει να προλάβουμε, για την ανθοφορία που συνεχώς παρεμποδίζουμε, για την ανοιξιάτικη ώρα που όλοι την λένε του κάτου κόσμου πονηριά. Παπαγαλούσης δύναμη.

0: μπροστά μου.
1: Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε μέχρι τις 11 που θα είμαστε κοντά σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην φίλη ΑΚ που μου στέλνει τα μηνύματά της. Δεν πρόλαβα να σου απαντήσω στο mail, αλλά μου λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναφορά στην εκπομπή. Έχω διδακτορικό στην τεχνητή νοημοσύνη από την Αγγλία εδώ και 30 χρόνια. Οπα, 30 χρόνια πριν, διδακτορικό στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αντίστοιχη ερευνητική και διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα μπορούσα, αν το έβρισκες ενδιαφέρον, να κάνω μια σύντομη παρέμβαση στην εκπομπή σου, ίσως δύο φορές την εβδομάδα, με σφινάκια τεχνητής νοημοσύνης. Το ρωτάς? ΑΚ, το ρωτάς? Μικρές, μου λέει, εύληπτες και έγκυρες δόσεις γνώσης που θα παρουσιάζουν και θα εξηγούν με απλό τρόπο βασικές έννοιες και πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, βασισμένες εννοείται σε αξιόπιστες πηγές της διεθνούς βιβλιογραφίας. Μια μικρή συμβολή στην καλύτερη κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από τον θόρυβο και τις υπερβολές της εποχής μας. Λοιπόν, ωραία, ελπίζω να ακούς πρώτα απ' όλα, ΑΚ. Πώς θες να γίνει αυτό? Να, με το μικρό σου όνομα να βγαίνεις στο τηλέφωνο, να μου τα στέλνεις, να τα διαβάζω εγώ? Εγώ θα προτιμούσα το πρώτο, με το μικρό σου όνομα να βγαίνεις σε προκαθορισμένα ραντεβού και να δίνουμε αυτές τις πληροφορίες. Το θεωρώ πολύ χρήσιμο. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ ειλικρινά που το ήθελες και το προτείνεις. ΑΚ, ελπίζω να μου απαντήσεις, ελπίζω να ακούς, αλλιώς θα στο ξαναπώ και αύριο. Και να πω και την καλησπέρα μου στο Φώτη τον Δανάσκο. Είναι εκπαιδευτικός, τους έχω φιλοξενήσει εδώ, είναι από το νομίζω 8ο γυμνάσιο Χαλανδρίου. 8 πρέπει να είναι. Μου λέει: η χθεσινή εκπομπή της Τετάρτης που ο συνάδελφος μαθηματικός παρουσίασε αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία ήταν μια ανάσα πραγματικά. Είναι ένας εκπαιδευτικός που θέλει να κάνει ένα ραδιόφωνο και για podcast εκεί στον Ασπρόπυργο, στο πρώτο γυμνάσιο. Θα τον ξαναφιλοξενήσουμε τις επόμενες μέρες. Μερικές φορές μου λέει: αισθανόμαστε ότι δίνουμε έναν αγώνα για τη νέα γενιά μόνοι και μόνες μας. Όμως ευτυχώς υπάρχουν νέοι συνάδελφοι που εμπνεύστηκαν από τους δασκάλους τους και αποδίδουν τα μέγιστα για τους μαθητές και τις μαθήτριές τους και δημοσιογράφικα. Άστο αυτό. Τολμώ λοιπόν για μία φορά ακόμη να σε καλέσουμε στο σχολείο μας την Παρασκευή 16 του μήνα. Αποκλείεται 12.30 ώρα να είμαι εκεί. Στο λέω, ελπίζω μην με παρεξηγείς. Για να λάβω μέρος στην πανευρωπαϊκή εκδήλωση και θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Erasmus Plus, όπως το υλοποιήσαμε την περασμένη σχολική χρονιά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεσμού Erasmus Days που πραγματοποιείται σε όλη την Ευρώπη τις ημέρες αυτές. Δυστυχώς δεν θα μπορώ να είμαι εκεί, έχω τρεξίματα τώρα διάφορα με την δουλειά, οπότε εγώ το διάβασα, Φώτη μου, να τα πούμε τις επόμενες μέρες, θα το κανονίσουμε, έχουμε πει να τα πούμε, δεν τα έχουμε πει, δεν έχουμε καταφέρει. Καλό φθινό ποριάτικο βράδυ, μου λέει η φίλη Αλεξάνδρα, όντως υπέροχο και τόσο αληθινό αυτό το τραγούδι, έχω μπροστά μου έναν καθρέφτη, τον μεγαλύτερο ψεύτη. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα. Μου λέει ο φίλος εδώ, ο Γιάννης, μέσα από το αυτοκίνητο που φέρνει, μου στέλνει μια φωτογραφία. Απ, περνάει από πανεπιστημίου. Τώρα μη μου πεις, είσαι έξω από το σταθμό του μετρό, ρε φίλε. Αυτό που περιγράφει στο τραγούδι, το αυτή που περνάει, ο Φίβος Δηληβοριάς, κοίτα σύμπτωση. Να παίξουμε και ένα άλλο το μαζί. Μια που είπες λέει για το σκηνικό του Δηληβοριά. Μουσικάρες φίλε και πάλι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Ρίτσα μου. Ναι, έχουμε συνοστισμό μηνυμάτων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διαβάσουμε και τα δικά σου. Όπως να πω και την καλησπέρα και στο φίλο τον Γιάννη, ο οποίος μου λέει το εξής. Βάζει ένα θέμα για τις στοιχηματικές εταιρείες, είτε διαδικτυακές είτε με φυσική παρουσία. Ότι είναι πλέον δεδομένο ότι πάνω από το 50% των διαφημίσεων πάση φύσεως αφορούν εταιρείες στοιχημάτων. Είναι λίγο ξύμορο, μου λέει, να απαγορεύονται οι διαφημίσεις ποτών, τσιγάρων κτλ. Για την αποφυγή εξάρτησης, αλλά και οι εταιρείες αυτές ούτε λόγος, οι οποίες με τον τρόπο καταστρέφουν οικογένειες. Να σημειώσω πως δεν έχω παίξει ποτέ, ευτυχώς δεν έχω άμεσα στην οικογένειά μου εξαρτημένο κάποιο μέλος, αλλά ξέρω πολλά άτομα που έχουν την αρρώστια αυτή. Ευχαριστώ για το μήνυμα, το διάβασα όπως μου ήρθε, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ και για την επικοινωνία. Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω την αιμονή. Επανέρχεσαι, μου λέει, ως πασίκλα στη συνέντευξη με τον. Εχθές έγινε η συνέντευξη. Και με ξαναρωτάς το ίδιο πράγμα. Στο οποίο απάντησε. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Απάντησε χθες ο άνθρωπος. ΑΚ, ακούς. Τέλεια. Θα χαρώ, μου λέει, να συμβάλλω. Ναι, αλλά πώς θα γίνει. πες μου πώς θα γίνει διαδικαστικά το να μας δίνεις αυτά τα σφινάκια για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει σημασία. Το πρακτικό κομμάτι, λύσε μου. Πώς θες να γίνει? Θες να μου τα στέλνεις στο mail, εκεί που μου στείλεις το mail? Θες να βγαίνεις με το μικρό σου όνομα στην εκπομπή? Το προτιμώ. Αλλά να μου στείλεις το mail, εκεί που μου στείλεις την επιστολή που διάβασα, θεματολογία, δηλαδή τι θες κάθε φορά να ανοίγουμε ως θέμα, για να έχουμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο από αυτό που εσύ ξέρεις καλύτερα και να με κατευθύνεις κιόλας, με αυτή την έννοια το λέω, το διαδικαστικό κομμάτι. Σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ με και χαίρομαι πολύ για την διάθεσή σου να τα πούμε. Θέλω να πω κάτι για την υπόθεση Guilfoyle. Προσέξτε, η Guilfoyle δεν έπεσε λόγω της ιστορίας των Βαλκανίων. Έπεσε λόγω κάποιων υποθέσεων που άνοιξε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μια εφημερίδα. Και εδώ σας θέλω λίγο να το σκεφτείτε αυτό που θα πω. Να τι σημαίνει όταν τα μίντια κάνουν τη δουλειά τους. Το γράφει πολύ ωραία ο Χρήστος Δεμέτης στο News 247. Από εκεί παίρνω την αφορμή για το σχόλιο. Η Guilfoyle έπεσε λόγω των υποθέσεων που άνοιξε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η Wall Street Journal. Την τίμησε δε όντως, εντός εισαγωγικών βέβαια, αλλά για να φτάσουμε στο σημείο να την παρετήσει η νέα εκπρόσωπος τύπου του Τραμπ, έπρεπε να τσιγκλίσει το ίδιο το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων με τη συμπεριφορά της.

Σύμφωνα με το νέο ρεπορτάζ, ο δωρητής των Ρεπουμπλικανών, ο Ντίτερς, αποκάλυψε ότι η Γκιλφόιλ του ζήτησε με επίμονες γραπτές συνομιλίες να πληρώσει κρυφά μέσω εμβάσματος ένα προσωπικό της λογαριασμό στην American Express ύψους 100.000 δολαρίων, λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της στη Γερουσία το 2025. Ως αντάλλαγμα του υποσχέθηκε νομικές ελαφρύνσεις, φορολογική βοήθεια και πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Το ρεπορτάζ λοιπόν απέδειξε ότι η Γκιλφόιλ χρησιμοποίησε την πολιτική της επιρροή, υποσχόμενη στον Ντίτερς, ο οποίος αντιμετώπιζε νομικά και επιδραστικά προβλήματα ως δικηγόρος, ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα τον βοηθούσε με τις δικαστικές και φορολογικές του εκκρεμότητες. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα μπαράζ θεμάτων που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας, δεν θα το είχαν δει, συγγνώμη, αν κάποιοι δημοσιογράφοι δεν αποφάσιζαν πολύ απλά να κάνουν τη δουλειά της. Φυσικά, η Wall Street Journal είναι μια εφημερίδα που φέρει στις πλάτες της πλήθος αποκαλύψεων τόσο εναντίον των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών, μαζί με την Washington Post. Ας πούμε, κάπως έτσι είχε βγει και το σκάνδαλο με τα περιβόητα email της Hillary Clinton που τίναξαν στον αέρα την καμπάνια της το 2016. Την ίδια εποχή το FBI ερευνούσε τις συσκευές του δημοκρατικού πρώην βουλευτή του Winner, ο οποίος κατηγορούνταν ότι έστελνε σεξουαλικά μηνύματα σε μια 15χρονη κοπέλα. Η σύζυγος του Winner ήταν η κορυφαία σύμβουλος της Hillary Clinton. Βεβαίως, προσέξτε, μια τέτοια εφημερίδα που κάνει έτσι τη δουλειά της μπορεί να χάνει αποχορηγίες κάθε φορά που αποκάλυπτε ένα σκάνδαλο. Ωστόσο, κατέχοντας ήδη δύο βραβεία Pulitzer, καταφέρνει διαρκώς να εκτοξεύει τους συνδρομητές της, καθώς οι αναγνώστες αναζητούν έγκυρη πληροφόρηση, εννοείται, με αυτόν τον τρόπο. Ο λόγος που έκανα την αναφορά είναι γιατί θέλω να μείνει λίγο στο μυαλό μας το ότι αυτό συμβαίνει όταν τα μίντια κάνουν τη δουλειά τους. Δεν λειτουργούν ως γραφεία τύπου, δεν λειτουργούν για το χαβαλέ, δεν λειτουργούν ως μικρόφωνα που απλώς μεταδίδουν. Και θέλω λίγο να το σκεφτούμε και γι' αυτό το έβαλα στην κουβέντα μας. Τώρα, να ξανακάνω συστάσεις, να πω ότι είναι κοντά μας. Παναγιώτη μου, γιατί μου το διατυπώνεις συνέχεια το ερώτημα? Τι θες δηλαδή, δεν τον έχω εδώ τον άνθρωπο. Δεύτερον, και χθες απάντησε ότι ετοιμάζει τους μαθητές του για διεθνή διαγωνισμό. Το είπα απλά. Okay. Όταν τον έχω κοντά μας θα τον ξαναρωτήσουμε. Λοιπόν, τώρα επειδή είπα για την Guilfoyle, προσέξτε, συνέβη κάτι και το γράφει πολύ ωραία ο Παπαντονίου στη στήλη του θεωρίου στην Καθημερινή. Ο συνήθως λοιπόν όταν αποχωρεί κάποιος από μία θέση, εξουσίας τι κάνουν? Τι μπορεί να γίνεται τότε, Παπακαλούση, για να σε πιάσω σε ετοιμότητα? Πες ότι αποχωρεί κάποιος, δεν θα πω από εδώ, περίμενε. Αποχωρεί κάποιος, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Κάποιος από την παρέα σας, ορίστε. Και έχετε τσακωθεί όλοι, είστε τώρα τρεις φίλοι, ο ένας φεύγει. Τι γίνεται τότε? Ανοίγουν τα στόματα των άλλων δύο και ξερνούν. Έτσι. Λοιπόν, ο τόπος που συνέβη το γεγονός είναι η Αθηναϊκή Λέσχη. Η απερχόμενη λοιπόν, η κυρία Γκίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε πάει ένα μεσημέρι να φάει εκεί με το γιο της. Η αμφίσή της όμως δεν ήταν συμβατή με το αυστηρό dress code της Λέσχης, με αποτέλεσμα ο ατυχής υπάλληλος που βρισκόταν στην είσοδο προκειμένου να τηρούνται οι ενδυματολογικοί κανόνες, να πει στην κυρία Γκιλφόιλ ότι δεν φοράει τα ενδεδειγμένα ρούχα για την παρουσία της στη συγκεκριμένη Λέσχη, στην Αθηναϊκή Λέσχη. Αυτή έχασε την ψυχραιμία της και απάντησε με τη γνωστή λέξη που ξεκινάει από το γράμμα F. Ποια είναι αυτή η λέξη? Όχι, δεν το βάζω στο διαγωνισμό. Δηλαδή, αλλά θέλω να σας πω ότι είχαν γίνει διάφορα που τώρα αρχίζουν και βγαίνουν. Έτσι. Γεια σου, Ιάκωβε, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Σε συνέχεια του μηνύματος του φίλου ακροατή για τις εταιρείες.

στοιχηματικές, θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με τη φιλοζωία αλλά και τον τρόπο ζωής μας, όπως για παράδειγμα οι διαφημίσεις της πολιτικής προστασίας. Με όλες αυτές οι διαφημίσεις παίζονται μόνο στο Μακεδονία TV και μόνο μετά τις 11 το βράδυ, που δεν βλέπει κανείς σχεδόν. Δεν έπρεπε όλες αυτές οι διαφημίσεις κανονικά να παίζονται υποχρεωτικά σε prime time? Στα δωρεάν, χωρίς να πληρώνει το κράτος διαφημιστικό κόστος. Συγγνώμη για το πιθανό ασύντακτο μήνυμα, αλλά οδηγώ και είμαι σε φωνητική πληκτρολόγηση. Κάπου το έχασα, αλλά κατάλαβα την ουσία του. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. ΑΚ, περιμένω να μου πεις τον τρόπο που θα τα πούμε. Εντάξει, πώς θες να γίνει διαδικαστικά αυτό που μας πρότεινες? Λοιπόν. Να κάνω τις συστάσεις μας. Συστάσεις. Έχουμε τον Παναγιώτη Παπαγάλου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο φίλος που έχει μείνει πίσω από τον άλλον που έφυγε και έχει ανοίξει το στόμα με τον άλλον και το θάβουνε. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 211. Όχι. Πάλι μπέρδεψα. Πήγα να πω το τηλέφωνο από άλλον αριθμό, από άλλο σταθμό που δούλευα. 210-48-00-170-4. Κάνω τεστ για να δω αν τα έχω χάσει. Λοιπόν, 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντάει αργυρό γεμελιάρι, ότι θέλετε στην διάθεσή σας. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. Ισχύει ο τρόπος επικοινωνίας στο Viber 698-123-1003, 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, θα έρθω στα μηνύματά σας στη συνέχεια, αφού πρώτα σας πω όμως κάτι. Τι έχουμε? Σήμερα είναι 5η 15, αύριο είναι Παρασκευή 16 και στις 10 και 10 το βράδυ Dragon's Den, ένα τηλεοπτικό project με την υπογραφή του Σάκη Τανιμανίδη, που κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky. Dragons, Χάρης Βαφιάς, Λέων Ιωχάη, Μαρία Χατζηστεφανή, Γιάννης Τσιόρης, Ελευθερία Ζούρου, Αντώνης Καράτζης και Κώστας Χαλκιάς είναι έτοιμοι λοιπόν να ρισκάρουν και να δώσουν τα χέρια με τους καλύτερα προετοιμασμένους και πιο παθιασμένους επιχειρηματίες. Dragon's Den, το κυνήγι της επένδυσης ξεκινά που στην τηλεόραση του Sky αύριο το βραδάκι, 10 και 10 το βράδυ, Παρασκευή 16 του μήνα. Λοιπόν, μουσική παρακαλώ.

0: love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled.
1: Να είσαι τώρα κάπου εκεί, ξέρω εγώ. Πού να είσαι. Ας είσαι και εδώ ρε παιδί μου, πω τώρα Νέα Υόρκη. Να είσαι σε ένα ωραίο μπαράκι που να παίζει τέτοια μουσική τέτοια ώρα και να πίνεις το ποτάκι σου, να συζητάς χαλαρά. Αυτά είναι τα ωραία, έτσι. Τώρα δεν έχουμε την δυνατότητα για ποτάκι, αλλά προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον στο ελάχιστο, αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. Και προσέξτε τώρα, το πάντρεμα είναι φοβερό. Tony Bennett με Lady Gaga, παρακαλώ, φοβερό. Lady Gaga κάνει φοβερά ντουέτα, έτσι. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων, 10.30 με τον Στέφανο Νικολαίδη και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100.3. Καλησπέρα μου, θα πω και τα μηνύματα στη συνέχεια.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Θέατρο Ηλίσια.
3: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
2: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
3: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
2: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
3: Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του νωρίτερα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ακυρώθηκε η συνέντευξη τύπου λόγω διαφωνιών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο άτομα τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και διακομίστηκαν στο Θριάσιο και άλλοι δύο ελαφρύτερα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Motor Oil, το συμβάν προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Λεωφορείο συγκρούστηκε με άμαξο στοιχεία στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της μάχης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. 5 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σε λειτουργία τίθεται μέσω του gov.gr το Μητρό Ανακληθισσών Διοικητικών Πράξεων, συμβάλλοντας στην απλούστευση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Αφορά ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που αθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μέχρι 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: I'm happy just to be here with you tonight. And yet I'm not so.
1: Λοιπόν, Αντώνη μου, ποια ήταν η κυρία από το Ελιαμέ που έκανε την ανάλυση πριν? Να μπούμε on demand αργότερα. Τώρα δεν ξέρω αν το βράδυ σηκώνει την εκπομπή, αλλά νομίζω. Ναι, το βράδυ. Οπότε αργότερα μπορείτε να πάτε με τη σημερινή ημερομηνία και να την ακούσετε. Να σου πω όμως το όνομά της. Είναι η Μαρία Γαβουνέλη. Είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στη νομική σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Εξαιρετική ανάλυση και ο Θανάσης Καραγιάννης μου την πρότεινε. Οπότε θα την έχουμε κοντά μας ανατακτά χρονικά διαστήματα. Να πω, μου ήρθε ένα μήνυμα από το χθεσινό το μαθηματικό, τον Νίκο. Νίκο μου, πρόσεξε. Τη δουλειά μας κάνουμε. Όταν με το καλό φτιάξετε τον ραδιοθάλαμο στον Ασπρόπυργο θα έρθω. Ο Θανάσης Καραγιάννης είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Από το 96 δουλεύουμε μαζί. Προφανώς και είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχει σωστούς συνεργάτες. Εννοείται ότι βάλε το απόσπασμα. Χαίρομαι πολύ που ο Δήμαρχος θέλει να τα ακούσει και να χρηματοδοτήσει την προσπάθειά σας. Το ευχαριστώ, είναι δικό μου. Όταν έχω τέτοιους ακροατές, χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε Νίκο μου, θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε και σύντομα. Σε ευχαριστώ εγώ για την τιμή που μας έκανες. Να πω την καλησπέρα μου στην Αλεξάνδρα. Ήταν Τόνι Μπένετ με Lady Gaga το τραγούδι που ακούσαμε. Και τώρα μου ήρθε ένα άλλο θέμα. Κάποια στιγμή να κάνουμε, λέει, θέμα για τη φιλοζωία και το κόστος της, ότι όλοι μας προτείνουν να υιοθετήσουμε ένα ζωάκι, αλλά κανείς δεν μιλάει για το κόστος συντήρησης αλλά και την ιατρική του περίθαλψη όταν χρειαστεί. Είναι δυσβάστακτο για πολλούς, μου λέει εδώ ο Φάνης, ή η Φανή, συγγνώμη, Φανή. Τώρα είδα ότι είναι γυναίκα. Θα το κοιτάξω. Ναι, είναι μια πτυχή του θέματος. Βέβαια, αν δεν μπορείς, μην το πάρεις και το αφήσεις. Γιατί δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Βλέπουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα για τον α ή β λόγο και μετά το παρατάνε. Έτσι, αυτό το ζήσαμε πάρα πολύ και τα χρόνια της πανδημίας. Οπότε μην το αντιμετωπίσουμε έτσι, νομίζω. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκω, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100.3. Θα κοιτάξω σε μια από τις επόμενες εκπομπές να βγάλουμε τον κύριο Στάθη Αραποστάθη για εκείνο το θέμα με το οποίο ξεκίνησα την εκπομπή, το σχόλιο, με αφορμή ένα άρθρο του για το τι παιδεία θέλουμε, γιατί είδα ότι ήρθαν και κάποια μηνύματα και τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Να πω την καλησπέρα. Ιούνιο στο κλείσιμο στο Ηρώδιο. Κωνσταντίνος, έλα ρε Κωνσταντίνε, εσύ είσαι. Κωνσταντίνος, Νέα Ιωνία, μου στείλε φωτογραφία από το Ηρώδιο το καλοκαίρι. Τι ωραία, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Λοιπόν, και εδώ. Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, ήρθε η διευκρίνηση. Λοιπόν, ας πω τώρα το εξής. Μου ήρθε μια επιστολή από τον Χρήστο Αποστόλου. Επικοινωνώ μαζί σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα είχαμε ξαναπεί παλιά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη φορά θα ήθελα να παρουσιάσω κάτι εντελώς καινούριο που πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές μας. Το ποδαρικό.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Ποδαρικό.gr είναι μια ελληνική πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε κατοικία. Η ιδέα είναι απλή. Αντί να ψάχνεις εσύ το σπίτι, αφήνεις το σπίτι να σε βρει, τύπος και τα λοιπά. Ας μας τα πει ο Χρήστος Αποστόλου, είναι προγραμματιστής, δημιουργός της πλατφόρμας τοποδαρικό.gr. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Την καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα, πώς είμαστε? Μια
1: ευχαριστώ
2: χαρά
1: πάρα εσύ. Πολύ για την επικοινωνία και την, την διάθεση να μοιραστούμε κάτι περισσότερο για αυτό, να το μάθουμε. Είναι καλό να μαθαίνουμε.
2: Προφανώς,
1: ότι
2: ναι,
1: υπάρχουν πράγματα. Ναι. Έτσι, είναι καλό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ποια ανάγκη σε οδήγησε στο να δημιουργήσει το ποδαρικό.gr? Βέβαια, μου αρέσει που... και ο τίτλος. Θα μας πεις για τον τίτλο στη συνέχεια. Για πες μου.
2: Ναι, πρακτικά η ίδια ανάγκη που καταλαμβάνει και βοηθάει να λύσει, η ίδια ανάγκη προκάλεσε και εμένα, μου έδωσε την ιδέα, το έναυσμα να δημιουργήσω κάτι αντίστοιχο. Ουσιαστικά, γενικά το όνομα βγαίνει από το ελληνικό έθιμο, το οποίο όλοι γνωρίζουμε.
1: Ναι.
2: Είναι το πρώτο ξεκίνημα κατά βάση. Θέλουμε, εγώ ήθελα προσωπικά να γυρίσω λίγο τούμπα την όλη κατάσταση που έχουμε συνηθίσει, mm-hmm. που κλασικά αυτός που ψάχνει, αυτός που θέλει να βρει ένα σπίτι, να ηρεμήσει το κεφάλι του κτλ. Mm-hmm. Μπαίνει στη διαδικασία άγχους, στρες, κόπων, να κάτσει, να ψάχνει, να μιλάει με ιδιοκτήτες, να μιλάει με μεσίτες, να μιλάει, να είναι συνεχώς σε αυτή την τριβή. Mm-hmm. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει περισσότερο είναι ότι εμείς πρακτικά οι άνθρωποι της ζήτησης, αυτοί που ψάχνουμε για να είτε να αγοράσουμε είτε να νοικιάσουμε, είμαστε και αυτοί που καθορίζουμε η ίδια την αγορά.
1: Ναι.
2: Οπότε μπήκα στη διαδικασία και γύρισα λίγο τούμπα τα πράγματα. Κάναμε αντίστροφη ψυχολογία σε όλο το project. Αυτή τη φορά έχουμε ένα project το οποίο εμείς καταχωρούμε ιδιωτικά τη ζήτηση, δηλαδή μπαίνω μέσα, καταγράφω τι θέλω, τι με ενδιαφέρει, τι θέλω να ψάξω, τι θέλω να βρω σε σπίτι, είτε να αγοράσω είτε να νοικιάσω. Και αντίστοιχα από την άλλη πλευρά έχουμε τους ιδιοκτήτες και τους μεσίτες που καταχωρούν αντίστοιχα και εκείνοι ιδιωτικά mm-hmm. το ακίνητο το οποίο έχουν ή διαχειρίζονται και μπαίνουν στη διαδικασία πρακτικά να μην έρθουν ποτέ σε επαφή μας αν ο αλγόριθμος δεν πει αυτό. Ναι. Δηλαδή πρακτικά έχουμε μια πλατφόρμα η οποία έχει καταργήσει το 90% των άσκοπων τηλεφώνων, mm-hmm. έχει καταργήσει το 90% της άσκοπης πληροφορίας, της κακής πληροφορίας, του, εμείς το λέμε dead space, είναι ο νεκρός χρόνος που, και ο νεκρός χώρος που πρακτικά μπορεί κάποιος να μας δώσει, να έρθουμε σε επαφή και να μην βγάλουμε καμία απολύτως άκρη. Ακριβώς αυτό, γιατί συμβαίνει στον κλάδο των ακινήτων, τουλάχιστον το 90% που θα έρθει σε επαφή ένας άνθρωπος που ψάχνει σπίτι με κάποιον που δίνει σπίτι, συνήθως δεν κολλάει, δεν συμβαδίζει, δεν προχωράει η δουλειά, να το θέσουμε έτσι. Εδώ πέρα έρχεται η πλατφόρμα για να πει το ακριβώς αντίθετο. Εγώ είμαι ο Χρήστος, ψάχνω αυτό, θέλω αυτά τις παροχές, αυτά τα τετραγωνικά, αυτά τα χρήματα και δεν θα με φέρει ποτέ σε επαφή με έναν άνθρωπο που πρακτικά δεν έχει ποτέ αυτό που ψάχνω. Οπότε γίνεται όλο το καπάκι αυτό, γυρνάει ανάποδα.
1: Ναι. Ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Λειτουργεί ήδη?
2: Ναι, ναι, λειτουργεί ήδη. Περίπου 1-1,5 μήνα τώρα. Έχουμε πολύ ωραία και ενθαρρυντικά νούμερα. Λόγω GDPR δεν μπορώ να αναφέρω ακόμα κάποια.
1: Όχι, όχι.
2: Παρόλα αυτά, έχουμε δει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο κόσμος, φαίνεται δηλαδή αυτό που ξέραμε από την αρχή, ότι υπάρχει πλειοψηφία 1-3. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει 3 φορές μεγαλύτερη ζήτηση από αυτόν που όντως καταχωρεί ή έχει ή διαχειρίζεται ακίνητα. Οπότε προφανώς και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το εργαλείο θέλει να έρθει να βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει συμβατότητα σε αυτούς που ψάχνουν, και όντως υπάρχουν πάρα πολλοί που ψάχνουν.
1: Ναι. Αν μπορούμε, δεν θα αναφερθείς τώρα Χρήστο μου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τι διαπιστώνεις από αυτό που ζητάνε?
2: Τι εννοείται?
1: Ζητάνε κάποια σπίτια, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, να πω πάλι την ιδέα, δεν ξεκινά από το τι ακίνητα υπάρχουν, αλλά από το τι σπίτι αναζητά κάποιος.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, βλέπεις να ζητούν κάτι μικρό, η τάση γενικώς ποια είναι, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, αν υπάρχει κάτι ανακοινό. Δηλαδή, βλέπεις μια τάση να ζητούν μικρά σπίτια, να ζητούν κοντά σε μετρό, να ζητούν, τι ζητάνε κυρίως?
2: Κυρίως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή...
1: Ό,τι μπορούμε, γιατί καταλαβαίνω αυτό που είπες, σεβαστό, έτσι.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στα κύρια αστικά κέντρα, το οποίο το γνωρίζαμε και όταν σας συμβεί, mm-hmm. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο. Είναι και μία περίοδος, γιατί ξεκίνησε ένα μήνα πριν, ήταν και μία πολύ έντονη περίοδος που υπήρχαν αλλαγές σε φοιτητές, μετακομίσεις, δουλειές, μεταθέσεις κτλ. Οπότε ήταν μια περίοδος που ήταν αρκετά έντονη, κυρίως στα αστικά κέντρα. Από εκεί και πέρα, αυτό το outsider που λέω εγώ, αυτό που δεν περιμέναμε σχεδόν καθόλου να συμβεί, είναι η μετακίνηση των ανθρώπων που θέλουν να γίνουν σε εκτός αστικών κέντρων, που ήταν η δεύτερη κατηγορία, ναι, δηλαδή στα μη χερσαία, νησιά, Κρήτη, Δωδεκάνησα και άλλα.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Οπότε να είμαστε σε επικοινωνία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, ποδαρικό.gr, mm-hmm. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί, έτσι.
2: Ωραία, ναι, ναι.
1: Τέλεια. Και μ' αρέσει, το ξαναλέω και το το ευρηματικό, το ποδαρικό.gr.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ξέρεις, δημιουργεί την αίσθηση ότι ήδη έχει βρεθεί το σπίτι, ότι έχουμε ανοίξει την πόρτα και δεχόμαστε τους ανθρώπους μας. Αυτό είναι.
2: Σωστά, έτσι. Ακριβώς.
1: Εννοείται
2: έτσι.
1: Και τα γλυκά και τα κρασιά και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ότι θες τη διάθεσή σου.
2: Εννοείται και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Άρηκα.
1: Τέλεια. Χαίρετε, λοιπόν, ποδαρικό.gr, να κάτι ωραίο. Φάνη μου, πρόσεξε. Δεν είπα ότι δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Και εγώ δεν αναφέρθηκα σε σένα ότι εγκαταλείπεις τα ζωάκια. Όχι, όχι, όχι. Το αντίθετο. Εσύ καταλαβαίνω ότι έχεις μια αγωνία για το πώς κάποιος που θέλει να υιοθετήσει ένα ζωάκι να μπορεί κιόλας να το συντηρήσει. Καταλαβαίνω το κόστος. Δηλαδή, εμένα κολλητή μου φίλη έχει και γάτες, έχει και σκύλο. Και μου λέει κάθε φορά τι πληρώνει. Και μου φαίνεται είναι σαν να κάνει εξετάσεις άνθρωπος πολλές φορές. Μην πούμε για επεμβάσεις αν χρειαστούν. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν είπα ότι δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Έκανα ένα σχόλιο όμως για αυτούς που παίρνουν και για τον α ή β λόγο μετά τα παρατάνε. Δεν είπα για σένα όμως. Μην το παρεξηγείς. Μου λες το εξής. Αυτό, κοίταξε. Ότι οι Δήμοι παίρνουν επιδοτήσεις για τα δέσποτα το ξέρω. Προφανώς εξαρτάται και από τον Δήμο τι προγράμματα έχει και αν τα χρήματα που παίρνει για τα δέσποτα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι το εξής. Εσύ ζητάς με κάποιον τρόπο οι Δήμοι να αναλάβουν κάτι σε σχέση με αυτούς που έχουν υιοθετήσει ζωάκια. Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο αδύνατο. Αυτή αν θέλεις είναι μια ένσταση που έχω, αλλά θα το συζητήσουμε. Δημήτρης, όσοι έχουν οικώσει το ζώο δεν αποδέχονται όταν ισχυρίζονται ότι είναι επένδυση. Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω, Δημητρό μου, το μήνυμα. Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Έτσι. Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να το δούμε, ρε παιδιά. Να το ψάξουμε. Τι, πώς και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορώ να συνδέσω τα χρήματα που παίρνουν οι Δήμοι για τα δέσποτα, που αν δεν τα χρησιμοποιούν για τα δέσποτα, κακώς δεν τα χρησιμοποιούν για τα δέσποτα. Και να πούμε ότι θα καλύπτουν μέρος των ιατρικών εξετάσεων και τα λοιπά για ζώα που έχουν υιοθετήσει κάποιοι. Όταν αναλαμβάνεις αυτή την υποχρέωση, είναι σαν να έχεις έναν άνθρωπο στο σπίτι. Έτσι, ακριβώς ένα παιδί. Δεν κατάλαβα πώς μου συνδέει το ένα με το άλλο. Εκεί βοήθησέ με λίγο να το καταλάβω. Μόνο αυτό θέλω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Λοιπόν, 1-2-3-1-3. Όχι, τι λέω. 6-9-8-1-2-3-1-3. Και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε.

Δήμος από Πειραιά, μου λέει ο Δήμος σας άκουσε και έβαψε, μου λέει κάποιες διαβάσεις, αλλά ξέχασε το κέντρο του Πειραιά. αυτό με τις διαβάσεις, παιδιά, είναι τεράστιο θέμα. Και σας είπα, είχα ασχοληθεί τότε και λέω, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να έχουν βάψει διαβάσεις και να σβήσουν τόσο γρήγορα, να μην φαίνονται πάλι σε ένα μήνα. Και μου είχαν πει αυτό που σας είπα και χθες, ότι επειδή αυτές τις δουλειές τις κάνουν, πώς το λένε, συνεργεία που νοικιάζουν οι Δήμοι. Α, εντάξει. Δεν ξέρω, λαδομπογιά βάζουν, δεν ξέρω τι βάζουν, αλλά δεν είναι η μπογιά που πρέπει να βάλουν, η ενδεδειγμένη μπογιά, έτσι ώστε να κρατήσει. Οπότε σβήνουν. Αλλά θα μου πεις, εξετάζει και κανείς την μπογιά βάζουν. Αυτό είναι ένα θέμα.

Δημήτρη μου, τώρα το κατάλαβα. Οκ, συμφωνώ σε αυτό που λες, απόλυτα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ήθελα τη διευκρίνηση. Για να δω, ο Γιώργος τώρα κάτι μου γράφει και η Φανή για αυτό το μήνυμα που μου έστειλε πριν. Θα το δω στη συνέχεια.

Λοιπόν, μου λέει η Φανή, στη Νέα Φιλαδέλφια που μένω, στηρώσεις για τα δέσποτα μέσω Δήμου γίνονται όποτε τους πιέζουμε, τροφή διανέμεται επίσης όταν τους πιέζουμε και υπάρχει και δημοτικό κτηνιατρίο που δεν λειτουργεί. Αυτό πρέπει να γίνονται όλο τον χρόνο. Σε αυτό με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Τώρα κατάλαβα ότι μιλάς και για τα δέσποτα. Έτσι. Τώρα το κατάλαβα. Ο Γιώργος τρολάρει. Φροντίζουμε να μην πατάμε τις γραμμές στις διαβάσεις για να μην σβήνουν πάλι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τα αυτοκίνητα όμως, σε διαβάσεις έξω από σχολεία κτλ. Περνάνε. Δεν πετύχει να κάνεις. Θα πεις, θα κεντράρω τώρα τις ρόδες αλλού. Δεν γίνεται. Στο κενό. Πώς. Άλλο η πεζή. Το καταλαβαίνω αυτό. Άλλο η πεζή. Λοιπόν, έγραφε ένα. Ο Ευγένιος από Εγάλεο. Οχ, Ευγένιος από Εγάλεο. Είναι μία σελίδα το μήνυμα. Δεν μπορώ. Μπορείς να μου γράψεις μία μικρή περίληψη. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν γίνεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ευγένιος από Εγάλεο, δεν προλαβαίνω. Θέλω να πω κάτι. Έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ο Δημήτρης Ριγόπουλος. Έχει ευαισθησίες και για την πόλη και για πολλά πράγματα στην καθημερινή. Και γράφει το εξής. Το σαμποντάζ, στο σιδηρόδρομο. Τι μυστήριο πράγμα. Πόσο εύκολα αναστέλλει τη λειτουργία σιδηροδρομικών γραμμών στην Ελλάδα και πόσο δύσκολα επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση. 12 Μαρτίου του 2026 αποφασίστηκε από τον ΟΣΕ η αναστολή των δρομολογίων του οδοντοτού σιδηροδρόμου λόγω κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων από το Χελμό. 7 μήνες μετά και οι επιχειρηματίες του Διακοπτού και των Καλαβρίτων που πλήττονται άμεσα οικονομικά από την απότομη πτώση της επισκεψιμότητας λαμβάνουν μόνο αόριστες υποσχέσεις για το όχι πολύ ορατό μέλλον. Ότι αυτό το πράγμα 7 μήνες μετά δεν έχει απάντηση για το πότε θα ξαναλειτουργήσει ο οδοντοτός. Και μόλις πριν από λίγες ημέρες το ελεγκτικό συνέδριο μπλόκαρε την προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη επαναλειτουργίας προσθέτοντας μια νέα γραφειοκρατική εκκρεμότητα. Ω, καλά. Είναι σαν το ουίσκι εκεί στο Τενεσί που πετάς στο φελό και περιμένεις να παλιώσει. Έτσι, ονόματα δεν λέμε. Παίρνουν και αυτοί μια γεύση από την αγωνία των κυβερνώντων και εν γέννη του πολιτικού μας κόσμου για την μακροημέρευση και την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου στη χώρα μας. Τέτοια αγωνία. Όλη η Ευρώπη, από τη Λισαβόνα μέχρι το Ταλίν και από το Άμστερνταμ μέχρι το Βουκουρέστι, δικτυώνεται με τρένα υψηλής ταχύτητας και εμείς αγκομαχούμε να αποκαταστήσουμε τη μία και μοναδική κάθετη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη θέλει να πει. Γιατί μπορεί να τα έργα αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής στη Θεσσαλία να ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο, τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης να τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο ώστε να υπάρξει ηλεκτροδότηση σε όλο το απαιτούμενο μήκος. Ήδη ολοκλήρωση των εργασιών, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης κτλ. Των συστημάτων πληροφόρησης στο τμήμα Παλαιοφάρσαλο Κρανώνας έχει πάρει παράταση για τις 29 Οκτωβρίου από την αρχική προθεσμία που ήταν 28 Ιουλίου και βλέπουμε. Έτσι το πάμε. Αργά τα ζά. Την ίδια ώρα, σε μια χώρα με συγκρίσιμα οικονομικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, η πρωτεύουσα Λισαβόνα αναφέρεται σε αυτή την περίπτωση και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, το Πόρτο, συνδέονται με ένα τουλάχιστον δρομολόγιο ανά ώρα. Τα ταχύτερα τρένα καλύπτουν την απόσταση 337 χιλιόμετρων σε 2 ώρες και 39 λεπτά, το καταλαβαίνουμε αυτό. Για να μην μιλήσουμε, λέει, για το πόσα χρόνια έχουν διαρκέσει τα έργα υπογειοποίησης της γραμμής στις Τρεις Γέφυρες, για την περιθωριοποίηση του προαστιακού και την αναβάθμιση του σταθμού Λαρίσης. Εντάξει, εμείς εδώ το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω σοβαρά. Είναι ένα πολύ ωραίο άρθρο που έχει γράψει στη Στήλη Κερές υπό τον τίτλο «Το σαμποτάζ στο σιδηρόδρομο». Πότε δεν είχαμε σιδηρόδρομο, έτσι κι αλλιώς. Εμάς μας ένοιαζε το να κάνουμε δρόμους.
δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, για να δω. Περιμένω από την ΑΚ να μου στείλει τον τρόπο που θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Για ποιον το λες, Παναγιώτα Ράπτη, τι είπα, είπα τίποτα κακό? Για ποιο λόγο, για βοήθησέ με λίγο να καταλάβω. Και βγαίνει από εγάλο, περιμένω να μου στείλεις όποτε μπορείς μια περίληψη του μηνύματός σου, έτσι ώστε να το διαβάσω. Εγώ στο εξαιρετικό άρθρο θα προσέθετα και τον ειδικό τουρισμό των φύλων του τρένου. Και εμείς έχουμε κλειστεί μια γραμμή που κάποιοι την έχουν σαν τάμα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον ήρωα Θανάση Καραγιάννη. Την έχουμε σαν τάμα τη γραμμή, έτσι. Ωραίο, ωραίο. Κωνσταντίνε, έχεις μοναδικό χιούμορ και το χαίρομαι κάθε φορά που διαβάζω ένα μήνυμά σου. Και μου λέει η Φανή, και κλείνω με αυτό, ότι όσο τα δεσποζόμενα φυσικά είναι και ως άνθρωποι, αλλά και για τους ανθρώπους υπάρχει ο ΕΟΠΗ, ας υπάρχει και μια πρόβλεψη για τα ζωάκια. Δεν μπορεί ένας υπέρηχος να στοιχίζει 150 ευρώ. Ισχύει αυτό. Τόσο είναι τεράστιο το κόστος. Οι συνθήκες της σύγχρονης ζωής έχουν καταστρέψει το περιβάλλον για να ζήσουν φυσιολογικά τα ζωάκια αυτά. Ας γίνει μια μικρή πρόβλεψη και για αυτά. Όντως, το κόστος, ας πούμε, για έναν υπέρηχο είναι πανάκριβο ενός ζώου, έτσι. Λοιπόν, όταν μου έστειλε ο Ευγένιος, όταν η γειτόνισσα ταΐζει αδέσποτα και όλη η γειτονιά έχει γεμίσει ακαθαρσίες και γρατζουνιές πάνω στα αυτοκίνητα και ο Δήμος λέει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι ταλαιπωροί γείτονες που υποφέρουμε από όλα αυτά? Αυτή είναι η περίληψη από όλο το μήνυμά μου. Ωστόσο, έχουν μεγάλη σημασία λεπτομέρειες που σου αναφέρω. Ευχαριστώ. Αν μπορείς να μου το στείλεις και θα το διαβάσω. Αν μπεις στο site στο sky.gr και πας στο όνομά μου, εκεί που λέει παραγωγή, έχει ένα mail από κάτω. Μπορείς να μου τη στείλεις εκεί αναλυτικά, έτσι ώστε να το διαβάσω και να το πω εγώ. Αλλά τώρα την ώρα της εκπομπής είναι λίγο δύσκολο. Οπότε, μπες στο sky.gr, Ευγένεια από Εγάλεο, για να δω και τις λεπτομέρειες. Εκεί που λέει παραγωγή, βλέπεις το όνομά μου και έχει ένα mail. Εκεί μου το στέλνεις αναλυτικά και θα το διαβάσω. Γιώργο μου, γιατί λες δεν υπάρχει πιο εγωπαθής λαός από τους Έλληνες, βαριόμαστε για τα πάντα? Εδώ μίλησε για πολύ συγκεκριμένες προφανώς πολιτικές πρωτοβουλίες που δεν λύνουν προβλήματα στην αναφορά για τα τρένα. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας? Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας. Κάλεσε ΑΚ στο 210-48-00-170-4 τώρα και εγώ θα βγω από το στούντιο να μιλήσουμε. Εντάξει, 210-48-00-170-4 τώρα. Αργυρό μου, θα καλέσει κάποια κυρία και θα με ζητήσει. 210-48-00-170-4 τώρα και τα λέμε. Υπέρηχος ζώων στη Νέα Υόρκη, η ζώου, $600, μου λέει η Ρίτσα, μου στείλε το μήνυμα τώρα από Νέα Υόρκη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όλες και όλους, να είστε καλά, ένα υπέροχο βράδυ εύχομαι. Εμείς αύριο το βραδάκι Παρασκευή σας έχω ετοιμάσει δύο πολύ ωραία θέματα. Και θα τα πούμε με την καλή μας τη διάθεση και με την επικοινωνία μας και με τα πάντα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Γεια χαρά! Σόφη μου, καλό βράδυ. Πρόλαβα τη φωτογραφία. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα για τις ευχές. Μου λέει ο Δημήτρης, μ' αρέσει λέει τόσο πολύ το ραδιόφωνο που ενώ ανοίγω την τηλεόραση, το ραδιόφωνο πάντα είναι ανοιχτό. Μεγάλη παρέα. Συμφωνώ απόλυτα. Και δική μου, εσείς. Γεια χαρά.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα με διαφωνίες για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την ενεργειακή κρίση, πραγματοποιείται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη σύνοδο της 26ης Νοεμβρίου. Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, φέρεται να προειδοποιήσει ότι η συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 2026, καθώς οι προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027 στη Γαλλία θα καταστήσουν πολιτικά αδύνατη την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Φέρεται να εξήγησε ότι δεν θα διαθέτει την πολιτική εντολή να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία, όταν η χώρα του θα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εξαπέλυσε πειρά προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνήσει σε φιλόδοξους στόχους και στη συνέχεια να περιορίζει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το περιοδικό Πολιτικό, ακυρώθηκε η συνέντευξη τύπου που επρόκειτο να διεξαχθεί απόψε λόγω διαφωνιών για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, ένα βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, επισήμανε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση. Ζητάμε, όπως είπε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετα μέτρα και πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που έχουν περισσότερο ανάγκη. Η Ελλάδα θα πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας στην ετήσια σύνοδο του Ταμείου. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2027, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,3%, ενώ το Ταμείο βάζει τον πύχη στο 1,8%. Από την πλευρά της, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, απένει με τα εύσημα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα χρηματοδοτεί πλέον την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες. Τρίτη μέρα συγκρούσεων, βίας και καταστροφών στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, με την αντιπαράθεση κυβέρνηση και αντιπολίτευση να κορυφώνεται. Υπουργεία, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά μνημεία αλλά και επιχειρήσεις στα Τύρανα βρέθηκαν στο στόχο κουκουλοφόρων, με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Αργά το απόγευμα, οι διαδηλωτές κινήθηκαν για μία ακόμα φορά προς το γραφείο του Πρωθυπουργού Εντιράμα, όπου η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει. Σήμερα, στο μεταξύ, διαμαρτυρίες πέρασαν και σε άλλες πόλεις, όπως το Δυράχιο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Εντιράμα και διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς. Περισσότεροι από 100 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο άτομα τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και διακομίστηκαν στο Θριάσιο και άλλοι δύο ελαφρά τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Motor Oil, το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού. Την περασμένη Παρασκευή, δύο εργαζόμενοι είχαν χάσει τη ζωή τους από έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Λεωφορείο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχεία στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της μάχης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. 5 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Έως το τέλος του 2026 αναμένεται και ο δεύτερος ανακατασκευασμένος σειρμός του ΙΣΑΠ, ενώ μέσα στο 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου με τους υπόλοιπους 12 σειρμούς, τόνισε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότζηρας. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος στη Στασία Θανάσιος Κοταράς, μιλώντας στο σταθμό μας, έκανε γνωστό ότι αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικονιστική διαδικασία για την ανακατασκευή άλλων 10 παλαιών σειρμών. Σημείωσε ότι ο στόχος είναι με τους νέους σειρμούς ο χρόνος αναμονής να πέσει κάτω από τα 6 λεπτά. Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός νίκησε με σκορ 2-1 την Μπόρα Τσιμπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, σε εξέλιξη είναι οι αναμετρήσεις Μαρσέιγ, Ολυμπιακός και Ρεν Όφι. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι 0-1 στο ημίχρονο, με το σκορ να είναι υπέρ των ελληνικών ομάδων. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα Ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που γρήγορα θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, την Κυριακή και την Δευτέρα, βελτιωμένο το ενό καιρό, με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειο 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα, η ενημέρωση συνεχίζεται. Κάθε βράδυ κάτι νέο. Το σύνθημα από τον Παναγιώτη Παπακαλούση, τον οποίο υιοθετεί η εκπομπή και επιχειρεί να το αποδείξει. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, διότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του διόρου θα περπατήσουμε την πόλη όπως δεν τα καταφέρει. Θα επιχειρήσουμε να περπατήσουμε την πόλη από την πλευρά των ατόμων με αναπηρία για να δείξουμε τις δυσκολίες. Θα αναζητήσουμε τις λύσεις αν υπάρχουν γύρω από τους ανθρώπους που έχουν δανειοδοτηθεί με το ελβετικό φράγκο. Θα ενημερώσουμε για το εμβόλιο που πρέπει όλοι να κάνουμε και έχει έρθει η μεγάλη ώρα και η στιγμή. Θα ακούσουμε ιστορίες για τον Καραγκιόζη και κυρίες και κύριοι στη δεύτερη ώρα θα περάσουμε σε μία από τις φωνές που ακούμε σε διάφορες ταινίες, σειρές μεταγλωτισμένες. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ο τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μια γρήγορη αναφορά από το χώρο των μέσων ενημέρωση πριν δούμε την επικαιρότητα. Είναι γνωστό πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι θα υποστηρίξει το χρηματοοικονομικό κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα χρήματα στην πενταετία για την οπτικοακουστική παραγωγή, για την παραγωγή δηλαδή σειρών ταινιών, ακόμη και συναυλιών, όπως σας λέγαμε, έρχονται σε 750 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν όμως και πακέτα στήριξη, υπάρχουν και διάφορα πακέτα στήριξης για τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά υπερβαίνουν τα 60 εκατομμύρια ευρώ και ορισμένα εξ αυτών, όπως για παράδειγμα εκείνο του ΕΔΟΕΑΠ, έχει ορίζοντα πενταετίας. Θα υπάρξουν και άλλα μέτρα στήριξης. Θα το δούμε στη συνέχεια. Φυσικά, ο ανταγωνισμός στα μέσα ενημέρωσης πλέον είναι πολύ έντονος, διότι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν δίνουν τα κάρα τσακιστή. Και για το περιεχόμενο το κλέβουν άνετα και δεν αποδίδουν φόρους και εισφορές. Αντιθέτως, όταν βάζετε μια διαφήμιση, ας πούμε μια ταβέρνα, μια ψησταριά, ενός σουλατζίδικου, σε μια από τις μεγάλες πλατφόρμες ψηφιακής επικοινωνίας, τα χρήματά σας γίνονται συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Δεν αποδίδονται φόρους. Ναι, παιδιά πάνε στο Τέξας, δεν μένουν εδώ πέρα. Στο Delaware ή στην καλύτερη περίπτωση στην Ιρλανδία για να ταξιδέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα με τα μέτρα Τραμπ, αυτόν τον εφιάλτη, υπάρχει ήδη και σκεπτικισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι εκεί που είχαν ανοίξει ορίζοντές τους και γύριζαν σε ταινίες και σειρές στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, τώρα υποχρεώνονται να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να είναι και ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Καλησπέρα, στιγμιότυπα Sky 100,3. Η ανησυχία του κόσμου, καθώς σιγά σιγά κρυώνει ο καιρός, είναι για το πετρέλαιο θέμα. Ήρθαν τα μέτρα της κυβέρνησης, πώς αξιολογεί ο κόσμος.
1: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. Τρεις τόνους το κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
3: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
4: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
5: Ναι.
4: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
5: Όχι.
4: Δεν συμφέρει δηλαδή. Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πριν?
5: Όχι.
4: Ούτε πάλι.
5: Τίποτα.
6: Είναι κάτι μια πολύ μικρή διαφορά.
0: Και ακόμα είμαστε στο φθινόπωρο. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2148 0174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, και skyradio.gr η ιστοσελίδα. 52 λεπτό της αναμέτρησης στην Γαλλία. Ο Ολυμπιακός προηγείται εκτός έδρας με 1-0 της Μαρσέη. Ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Ήταν πολύ πιεστικός, ήταν αποτελεσματικός, είχε πάρα πολλές τελικές ενέργειες. Λίγα όμως τα γκολ. 2-1 επιβλήθηκε της Μπόρατς και προχωράει στο επόμενο βήμα στην φάση του Conference League, διοργάνωση της UEFA. Πάμε τώρα όμως στα θέματα που αφορούν την ευρύτερη κοινωνία, και όπως φαίνεται το στεγαστικό δεν αποτελεί κύριο θέμα μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ισπανία ήταν η πρώτη αφορμή με την έξοδο της Μαρίν Κάρμεν Αμπασκάλ για μαζικές διαμαρτυρίες, και έχουμε και είχε ως αποτέλεσμα να αποτρέψουν πληστηριασμούς. Και έχουμε και μία συγκέντρωση που προγραμματίζεται έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τους συλλόγους των δανειοληπτών. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Γρυζάνης, είναι μέλος από την Πρωτοβουλία Δανειοληπτών, Συσπήρωση και Δράση. Καλησπέρα, κύριε Γρυζάνη.
5: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Πραγματικά με αυτά που ακούμε θα μας κουφάνουν όλους. Ναι. Και πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να ανοίξουμε και το στόμα μας να μιλήσουμε πραγματικά.
0: Προφανώς.
5: Μας βρίσκεται, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και θέλουμε, μας βρίσκεται τώρα ότι έκανα μια στάση αφού είχαμε κανονίσει για να βγούμε στον αέρα. Μας βρίσκεται στις προετοιμασίες και για τη δική μας την συγκέντρωση, άλλη μια συγκέντρωση, πάνω από 22-23 έχουμε κάνει, ως προς το ελβετικό φράγκο. Δηλαδή η πρωτοβουλία μας, 21 Τετάρτη, και εμείς μπροστά στο Υπουργείο, με κατάθεση ψηφίσματος στη Βουλή, βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την, αυτό το οριμαγδό, σε αυτή την νομιμοποίηση της απάντησης που έκανε σε βάρος των αδειοληπτών μόνο στην Ελλάδα η κυβέρνηση, ατυχώς, ατυχέστατα, δυστυχώς για όλους μας.
0: Ούτε η τελευταία πρόταση που έκανε και πρότεινε σας ικανοποιεί, κύριε Γρυζάνη?
5: Δεν είναι θέμα ικανοποίησης, κύριε Κουφόπουλε, είναι θέμα πραγματικής ριζικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Η κυβέρνηση ενώ έχει στα χέρια της και προτάσεις μέσα στην Βουλή πολλών κομμάτων, άλλες κοστολογημένες, άλλες περισσότερο πώς το λέμε, καλύτερες κατά το πολλούς, άλλους ευεκτές ή όχι, υπήρχαν πάρα πολλές προτάσεις. Υπήρχαν προτάσεις για τις ίδιες κυβέρνησεις που όταν ήταν αντιπολίτευση, με προεξάρτηση την κυρία Μπακογιάννη, που ειδικά για το θέμα μας, που είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη χωρίς λύση, επιδημούσαν να δώσουν λύση σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και την κάθε έννοια δικαίου. Δυστυχώς όμως τα πράγματα άρδιν και αυτή η πρόταση είναι αποκλειστικά πρόταση των τραπεζών.
0: Να δούμε,
5: αφορά
0: λοιπόν,
5: μόνο, μόνο όσους είναι στις τράπεζες, δηλαδή είναι, δεν είναι υπερήμεροι.
0: Για να είναι κατανοητό προς τους ακροατές και ακροάτριες που δεν έχουν παρακολουθήσει την δική σας ιστορία. Μπορείτε να μας πείτε συνοπτικά
5: ένα σύντομο. Λοιπόν,
0: το
5: αίτημά μας αυτή τη στιγμή εμείς που κάνουμε πανελλαδικές συγκεντρώσεις είναι το εξής. Εξαιρούνται οι μισοί και πάνω δανειολήπτες. Να το ξέρουμε αυτό. Από την πρόταση της κυβέρνησης. Αυτό εδώ που ίσχυσε και έληξε. Όσοι είναι ενταγμένοι ή θέλουν να μπουν ή έχουν μπει για τα λοιπά, όλοι αυτοί θα έχουν ένα καινούριο δάνειο εξ αρχής με όλους τους κινδύνους που σημαίνει αυτό. Παράδειγμα, σας φέρνω ένα πολύ στα γρήγορα δάνειο 400.000 σε ελβετικό φράγκο, έτσι. Μιλάμε για να δένουν οι λήπτες. Το δίνουμε σημερινά νούμερα. 400.000 πήρε το 2008. Έχει δώσει 370 περίπου. Ανήκει στην κατηγορία του 15% μετατροπής ισοτιμίας, του βγαίνει το υπόλοιπο δανείο 250. Ωφελείται, ρίχνει 40 χιλιάρικα και μένει δηλαδή 210 και με επιτόκιο 3,2%. Ρωτάει ο άνθρωπος στην τράπεζα, εάν προχωρήσω μετά από 15 χρόνια που λύγει το δάνειό μου, πόσο θα αποπληρώσω, και το απαντάνε 311.000 ευρώ. Αυτή είναι η ρύθμιση που αφορά μόνο ας πούμε αυτούς που είναι στην τράπεζα. Φανταστείτε τώρα η διαφορά ισοτιμίας, δηλαδή από το 1,65 που με το 1,95 που είναι τώρα, είναι τρομακτική η αύξηση, τα πανωτόκια και τα λοιπά, όλα αυτά με τις επιμηκύνσεις που έχουν κάνει και σε αυτούς που είναι στα φανς, που δεν έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, έχουν φτάσει 3 και 4 και να μην πω παραπάνω πόσα έχουν φτάσει. Γι' αυτό λοιπόν. Εμείς στα χέρια μας σαν Επιτροπή τουλάχιστον 21 αλλά και θα συνεχίσουμε και σε όλες τις συγκεντρώσεις μαζί με όλους τους εργαζόμενους ζητάμε τι? Να βγει δικαστική απόφαση υποκρεμή εδώ και ένα χρόνο. Γιατί έχω κάνει πάρα πολλοί αγωγές. Δεύτερον,
0: από
5: την Ευρώπη.
0: Από τις επικρατείες.
5: Βέβαια, σωστά. Από το Συμβούλιο του τον Άριο Πάγο.
0: Ναι, ναι.
5: Στην Ευρώπη είναι η μοναδική αναφορά που χειρίζεται η Επιτροπή μας και έχει γίνει παραδεκτή, είναι ανοιχτή και επίσημη και έχει ήδη δρομολογηθεί εξέταση από ειδική Επιτροπή για το πώς στέλνονται τα προδικαστικά ερωτήματα που δεν έχουν στελεί από την Ελλάδα σε 27 χώρες μέλη της Ευρώπης. Ένα. Δεύτερον, αναμένεται επίσημη γραπτή απάντηση από την ΕΚΟΝ και ΕΙΚΟΝ επί του θέματος ελβετικού επάνω στην πρότασή μας, εάν είναι σύνομη, εάν παραβιάζει δικαιώματα κτλ. Και τρίτον, περιμένουμε και την κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την νομοθέτηση της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν είναι πως αναγκάζουν και φτάνουμε στη Βουλή. Τι έχουμε στη Βουλή? Έχουμε όλες τις προτάσεις των κομμάτων, δεν έγινε με διάλογο, δυστυχώς η βέλτιστη λύση ήταν βέλτιστη υπέρ των τραπεζών και μόνο, και η κυβέρνηση έχει στα χέρια της την ευκαιρία με μια συζήτηση πρώην υπηρεσίας διάταξης στη Βουλή να λύσει το θέμα. πραγματικά θέλει να το λύσει, είναι το λύσει για όλους. Γιατί αυτό είναι λύση για ολίγους, όπως το ορίζει η κυβέρνηση. Δεν προσφέρει κάτι στους δανειολήπτες. Χάνουν δικαιώματα και αν το χάσουν το δάνειο για οποιοδήποτε λόγο, κάποια δόση, αναβιώνει το χρέος όλο.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Ότι όμως... έρχεται δηλαδή ως εκ νέου το βάρος αυτό.
5: Καινούριο δάνειο, καινούριο δάνειο. Ναι. Το βάρος σου και δηλαδή, μπορεί η σύμβαση να μην επηρεάζει, δηλαδή, αλλά έχει ένα καινούριο δάνειο. Αυτά ως προς το ελβετικό. Στο κομμάτι της τράπεζας. Στο κομμάτι των funds είμαστε τα ίδια και παράλλακτα με όλο τον κόσμο με αυτά που συμβαίνουν με τους πληστηριασμούς. Φανταστείτε, κύριε Πουφόπουλε, ένα σπίτι που λέμε που είναι σε ευρώ τώρα, σε ευρώ, αν κινδυνεύει μια φορά να πάει σε πληστηριασμό, το δικό μας λόγω της ισοζητημίας, αυτό δηλαδή που 2,5 εκατομμύρια δικαιώθηκαν στην Ευρώπη, αυτό λοιπόν το θέμα, θα είναι 3 φορές και 4 παραπάνω επικίνδυνο να βγει σε πληστηριασμό.
0: Υπάρχει μια τελευταία εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος οφειλής. Πιστεύετε ότι δεν μπορεί να σε επηρεάσει.
5: Μπορεί να επηρεάσει. Κοιτάξτε, η τακτική της κυβέρνησης είναι προς τον πτωχευτικό κώδικα. Δυστυχώς εδώ σε εμάς είναι είναι αποκλειστικά η διαφορά της ισοτιμίας που είναι αυτό που μας κάνει 3 φορές επικίνδυνους. Εάν μας ρίξουν αυτή τη λογική, δεν υπάρχει. Έχει στα χέρια της η κυβέρνηση, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις κοινοποιήσεις και την Τετάρτη 21 του μηνός, 4 Ρόδο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης, αλλά συμμετέχουμε ταυτόχρονα και το Σάββατο. Μαζί, όλοι μαζί, που γίνεται πρώτη προσπάθεια, οι σύλλογοι όλοι μαζί. Ήταν πραγματικά, είναι έγκλημα κοινωνικό το δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Δυστυχώς λύθηκε στην Ευρώπη, όχι εδώ. Ελπίζουμε ίστατη ευκαιρία η κυβέρνηση να αλλάξει γνώμη μέσα στη Βουλή που θα δώσουν και το ψήφισμα.
0: Φάνταζε ελκυστικό, έτσι, για να είμαστε και δίκαιοι.

0: και έχει έρθει η ώρα για τον εμβολιασμό. Κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλη, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, έχει την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ψαλτοπούλου.
1: Καλησπέρα σας. Ο εμβολιασμός πράγματι σώζει ζωές και τώρα μπήκαμε στον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος είναι μήνας εμβολιασμού για τον ιό της γρήπης, όπως και ο Νοέμβριος. Γιατί κάνουμε τον εμβολιασμό τώρα? Γιατί από το τέλος Νοεμβρίου και το Δεκέμβριο μέχρι και το Μάρτιο περιμένουμε αυτή την επιδημική έκρηξη, την ετήσια της γρήπης, και θέλει 15 μέρες από τότε που θα εμβολιαστούμε μέχρι να έχουμε την σωστή απάντηση ανοσολογική ως προς τον ιό της γρήπης.
0: Συνεπώς πάμε αύριο στο φαρμακείο και κάνουμε το εμβόλιο.
1: Από αύριο και πέρα, σωστά. Τι συστήνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για το 2026? Μπορεί καταρχήν οποιοδήποτε να εμβολιαστεί. Αυτοί όμως οι κατηγορίες που υπογραμμίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι τα άτομα 60 ετών και άνω, τα παιδάκια από 6 μηνών μέχρι 5 χρονών και όσοι είναι από 5 χρονών έως 59, αν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, για παράδειγμα αναπνευστικό, από το αναπνευστικό, από το καρδιακιακό, υπατικό, πρόβλημα νευρολογικό, νοσογόνο παχυσαρκία, άνοσο καταστολή για οποιοδήποτε λόγο, από ρευματικό νόσημα, από ογκολογικά νοσήματα. Όλες αυτές οι κατηγορίες, όπως και άτομα τα οποία είναι τα ίδια υγεία αλλά προσέχουν άλλες κατηγορίες ατόμων που πάσχουν από τέτοια νοσήματα, επομένως είναι επιρρεπή σε σοβαρή νόσηση, είναι καλό να πάνε να εμβολιαστούν.
0: Ναι.
1: Τώρα, μια που θα σας ξέρω ότι θα σκεφτόσασταν, επειδή υπάρχει και όλη αυτή η αυξημένη, τα αυξημένα κρούσματα για τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός δεν έχει αυτή την εποχικότητα ως προς το χειμώνα. Μπορεί να έχει θέσει και εξάρσεις. Γεγονός τώρα είναι ότι έχουμε πάνω από 70 άτομα νοσηλευόμενα από τον κορονοϊό, που σημαίνει ότι οι υγιείς ενήλικες δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Όσοι έχουν εμβολιαστεί έχουν νοσήσει. Όμως τα άτομα 70, 80, 90 ετών ή τα άτομα με προβλήματα υγείας, να μιλήσουν με τον γιατρό τους, γιατί μπορεί να χρειαστεί και τώρα να εμβολιαστούν.
0: Ναι. Να δούμε τώρα τι περιέχει, γιατί το εμβόλιο αυτό περιγράφεται ως τριπλό. Τι αντιμετωπίζει?
1: Όχι, το εμβόλιο, έχουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό,
0: ναι.
1: Έχουμε εμβόλιο για τη γρήπη και επίσης ανάλογα με τι άλλα θέματα έχει κάποιος, σε τι ηλικία είναι, τι άλλα προβλήματα υγείας έχει, μπορεί να χρειάζεται και άλλη εμβολιαστική κάλυψη, όπως για παράδειγμα για τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, τα άτομα άνω των 75 ή τα άτομα με 60 και προβλήματα υγείας, ή και άλλα εμβόλια, όπως το εμβόλιο, αν το έχετε ακούσει, για τον έρπιτα ζωστήρα, ή παραδείγματος χάρη το πνευμονιόκοκο, το εμβόλιο για το πνευμονιόκοκο. Όλα αυτά θα μας βοηθήσει ο γιατρός να κάνουμε μία συζήτηση για να δούμε την εμβολιαστική μας κάλυψη. Δεν χρειάζεται όλα να τα κάνουμε σε 3 μέρες. Μπορεί να απλωθούν και βέβαια τώρα τους φθινοπορεινούς μήνες και αργότερα, έτσι ώστε ανάλογα με την ηλικία μας και τα θέματα υγείας μας να έχουμε μια πλήρη εμβολιαστική κάλυψη.
0: Μάλιστα. Άρα και συζήτηση με τον γιατρό και μετά απευθείας στο φαρμακείο.
1: Σωστά.
0: Θα χρειαστεί και άλλος εμβολιασμός κατά τη διάρκεια του χειμώνα?
1: Όχι. Ένας εμβολιασμός για την γρήπη επαρκεί, εκτός, σας λέω, οι πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις με μεγάλη ανάσωση καταστολή. Αυτά είναι όμως, δεν είναι για το κοινό, πρέπει να το κάτι να ζητήσει ο γιατρός. Επομένως, με έναν εμβολιασμό υπάρχουν και ειδικά εμβόλια για τον ιό της γρήπης για τους άνω το 60-65, που είναι ενισχυμένα, επομένως μπορεί να έχουν ακόμα καλύτερη αποτελεσματικότητα. Φανταστείτε ένα άτομο που έχει σοβαρή πνευμονοπάθεια, μπορεί να ωφεληθεί από τέτοια εμβόλια και είναι 70 χρονών. Επομένως είναι σημαντικό να μιλάμε με τον γιατρό μας για να μας υποδείξει και ποιο εμβόλιο για τις γρήπες θα μας είναι το πιο αποτελεσματικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι απαραίτητο. Άρα, συμπερασματικά, ξεκινάμε να δίνουμε ανάσα στον εαυτό μας εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα, κάνοντας προχωρώντας τον απαραίτητο εμβολιασμό.
1: Σωστά.
0: Να. Και κλείνοντας τα αυτιά στην οποιαδήποτε παραφιλολογία η οποία έρπεται μέσω του διαδικτύου.
1: Ναι, και κοιτάξτε, ο εμβολιασμός, οι εμβολιασμοί διαχρονικά έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές και νοσήματα τα οποία τώρα μας φαίνονται εξωτικά ή πάρα πολύ σπάνια. Δυστυχώς τις δεκαετίες 50-60

0: 70, είχαν χιλιάδες θύματα, ναι, ακόμα και στην Ευρώπη, ακόμα και στη χώρα μας. Νοσήματα όπως η λαρά, για παράδειγμα, τώρα θεωρούνται πάρα πάρα πολύ σπάνια. Όμως όλα αυτά είναι χάρη στον ευρύ εμβολιασμό.
1: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Καλώς βράδυ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η εποχή του εμβολιασμών. Για να μην ταλαιπωρηθούμε πολύ περισσότερο, κλείστε τα αυτιά σας μόνο στις σιρήνες. Sky 100,3 στιγμιότυπα, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου, skyradio.gr στο σελίδα 698-123-1003 ο αριθμός για το Viber, κυρίες και κύριοι, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 κάθε βράδυ κάτι νέο. Και περνάμε στην επισκόπηση του ελληνικού τύπου από την υπηρεσία της Deutsche Welle, η κυρία Κιγκυλφόιλ Κιμπερλή, πρωταγωνίστρια.
2: Η αποπομπή της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, συνεχίζει να απασχολεί το γερμανικό τύπο. Σε σχόλιο της, η Berliner Morgenpost γράφει χαρακτηριστικά: το γεγονός ότι η Γκίλφοιλ στάλθηκε στην Αθήνα αποκαλύπτει πολλά για την προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τη στελέχωση θέσεων. Μετά το τέλος της σχέσης της με τον πρωτότοκο γιο του, προέκυψε μια νέα προοπτική στη Μεσόγειο. Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις για οικογενειακή εξορία, η κίνηση αυτή μοιάζει αναμφίβολα με βραβείο παρηγοριάς. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο ένα ηλιόλουστο καταφύγιο μακριά από τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Οι εντάσεις με την Τουρκία, η στρατηγική θέση της χώρας στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τα ενεργειακά ζητήματα και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή απαιτούν πολύ περισσότερα από λάμψη και προβολή. Στο παρελθόν, πρόεδροι επιβράβευσαν δωρητές και φίλους με πρεσβευτικά αξιώματα. Στην περίπτωση του Τραμπ, όμως, μια παλιά προβληματική πρακτική φαίνεται να έχει αναχθεί σε κοσμοθεωρία. Η αφοσίωση, η περισχύη της τεχνογνωσίας, η προσωπική οικειότητα μετατρέπεται σε προσόν και το δημόσιο αξίωμα σε προέκταση της οικογενειακής επιχείρησης. Στη συνέχεια του σχολείου διαβάζουμε: έτσι, η επίσκεψη Ρούμπιο εξελίχθηκε σε μια ιδιότυπη υλαροτραγωδία. Κατά την υποδοχή, η Γκίλφοιλ τον αγκάλιασε με τρόπο που άγγιζε τα όρια της παρεμβατικότητας, και όλα αυτά ενώ οι κάμερες κατέγραφαν τη σκηνή. Αργότερα, εκείνος μίλησε για χαρακτήρα και καθήκον για να αποφύγει στη συνέχεια ερωτήσεις σχετικά με την πρεσβυρά του. Ίσως μια ματιά στη μυθολογία να βοηθούσε. Άλλωστε, ο Ηρακλής ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει με τους στάβλους του Αυγία, να τους καθαρίσει από τη βρωμιά. Οι Έλληνες είχαν μια λέξη για την αλαζονία των ισχυρών: ύβρις. Όπως δίδασκαν, αργά ή γρήγορα έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Στην Ουάσιγκτον αυτός ο λογαριασμός θα μπορούσε να φέρει το λογότυπο της American Express. Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σχολιάζει ότι η υπόθεση της ανατίναξης των αγωγών Nord Stream φέρνει τη γερμανική δικαιοσύνη αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημα. Από τη μια πλευρά, η ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας και από την άλλη, η υποχρέωση εφαρμογής του νόμου, ανεξάρτητα από πολιτικές σκοπιμότητες. Όπως επισημαίνει, οι πολιτικοί είναι ελεύθεροι να κρίνουν την επιχείρηση είτε ως τολμηρό κατόρθωμα, είτε ως πρόκληση. Όμως, όταν οι πόρτες της δικαστικής αίθουσας κλείνουν, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις πρέπει να μείνουν απ' έξω. Στο δικαστήριο, το κράτος δικαίου υπερισχύει της κρατικής σκοπιμότητας. Ο αρθρογράφος υπογραμμίζει ότι οι δικαστές δεν μπορούν να επηρεαστούν ούτε από όσους αντιμετωπίζουν τον κατηγορούμενο με συμπάθεια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ούτε από όσους θεωρούν την επίθεση ενέργεια κατά της γερμανικής κυριαρχίας. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, αν το δικαστήριο επικεντρωθεί αποκλειστικά στα νομικά ζητήματα, διασφαλίσει μια δίκαιη δίκη και αιτιολογήσει με σαφήνεια την ετοιμιγορία του, θα αποδείξει κάτι θεμελιώδες, ότι δηλαδή το κράτος δικαίου στη Γερμανία ισχύει ακόμη και όταν η εφαρμογή του είναι πολιτικά άβολη για πολλούς.
1: Ο Κώστας Αργυρός, μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, κάτι νέο κάθε βράδυ. Και αύριο Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky το νέο συναρπαστικό τηλεοπτικό project επιχειρηματικότητας Dragon's Den, με το Σάκη Τανιμανίδη στην παρουσίαση. 7 Dragons, έτσι λέγονται, σας περιμένουν όλους εσάς. Ο Χάρης Βαφιάς, ο Λέων Ιωχάη, η Μαρία Χατζηστεφάνη, ο Γιάννης Τσιόρης, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καρατζής και ο Κώστας Χαλκιάς είναι έτοιμοι να ρισκάρουν και να δώσουν τα χέρια με τους καλύτερα προετοιμασμένους και πιο παθασμένους επιχειρηματίες. Dragons Den, συγγνώμη, στο κυνήγι της επιχειρηματικότητας, αύριο 10 και 10 πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky. Αύριο, κυρίες και κύριοι, έχει και πρεμιέρα η εκπομπή Στην Αγκαλιά του Φάνη, είναι το πρωταγωνιστικό δίδυμο της σειράς Μπλε Ώρες, και μετά η Ρένα Μόρφη περνάει και εκείνη από την εκπομπή. 11 και 30 πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός ανθίσταται και προηγείται με 1-0 της Μαρσέη, τη τίτλη των ειδήσεων. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Στέφανο Νικολαίδη και συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Διαφωνίες για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την ενεργειακή κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο προϋπολογισμός αναμένεται να συζητηθεί την επόμενη σύνοδο της 26ης Νοεμβρίου. Ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να προειδοποίησε ότι η συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 2026, πριν μπει η χώρα του σε προεκλογική περίοδο για τις κάλπες του Απριλίου. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Τρίτη ημέρα συγκρούσεων και καταστροφών στα Τύρανα, με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να κορυφώνεται. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων μπήκαν υπουργεία, χώροι πολιτισμού αλλά και επιχειρήσεις, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Νέα έκρηξη το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο άτομα τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και διακομίστηκαν στο Θριάσιο, και άλλοι δύο ελαφρύτερα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το συμβάν προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού κατά τη διάρκεια συντήρησης σε μονάδα εκτός λειτουργίας. 19 τραυματίες μετά τη σύγκρουση λεωφορείου με αμαξοστοιχεία στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της Μάνκης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 11 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τον πολιτισμό, διότι στις 17 Οκτωβρίου, το Σάββατο, είναι η Παγκόσμια Μέρα Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομίας. Με αυτή την σπουδαία αφόρμη, ο καραγιοζοπαίχτης Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής παρουσιάζει στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού την παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης και το Κουτσομπολιό της Βρύσης», αναβιώνοντας μια κωμωδία του Μεσοπολέμου, η οποία έχει να παρουσιαστεί περισσότερα από 40 χρόνια στην σκηνή. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής. Είχε την καλοσύνη απόψε να μας μιλήσει για αυτό το σπουδαίο έργο και την αποστολή του Καραγκιόζη στη ζωή μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσουμπλή.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο Καραγκιόζης και το Κουτσουμπολιό της Βρύσης είναι το θεατρικό έργο που ανεβάζεται λοιπόν. Να δούμε στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Γιατί επιλέγετε αυτό το έργο?
1: Είναι μια πάρα πολύ παλιά παράσταση του θεάτρου σκιών, μια πολύ καυστική κωμωδία που διαδραματίζεται στον καιρό του Μεσοπολέμου. Το ανεβάζουμε αυτό στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, διότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αγκαλιάσει το θέατρο σκιών για τις δικές μου προτάσεις, αλλά και τις προτάσεις άλλων συναδέλφων και φίλων και του σωματείου του θέατρου σκιών. Και μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε μια ξεχασμένη κωμωδία, η οποία όμως έχει πάρα πολύ καυστική σάτυρα. Και θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο περιβάλλον, διότι διαδραματίζεται στις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού έχει μετεστεγαστεί πλέον σε μια γειτονιά, όντως μεταξύ της Πλάκας, της Τοάς του Ατάλου και κάτω από την Ακρόπολη.
0: Είναι σε ένα εξαιρετικό σημείο, ένα αφορμή για πολύ ωραία βόλτα.
1: Είναι βόλτα και αναβίωση στα παλιά, με σύγχρονη πάντα όμως ματιά.
0: Καλά, εννοείται. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η παράσταση απευθύνεται σε όλους.
1: Ναι, η συγκεκριμένη παράσταση, επειδή είναι από το παλιό ρεπερτόριο του θεάτρου σκιών που ήταν κυρίως για ενήλικες, απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες και σε μεγάλα παιδιά, αλλά το θέατρο σκιών έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα να μην έχει κείμενα, άρα λοιπόν μέσα από το λόγο, μέσα από το λόγο της στιγμής μεταφέρουμε την παράσταση. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε την παράστασή μας να είναι για όλες τις ηλικίες.
0: Ωραία πρόκληση. Πώς καταφέρνετε να βγάζετε τόσες πολλές φωνές?
1: Κοιτάξτε, είναι συνδυασμός ταλέντου, διαμαθητίας, γιατί από πάρα πολύ μικρός ασχολούμαι με το θέατρο σκιών. Οπότε την ώρα της παράστασης, πριν την παράσταση, είσαι ζωγράφος, ζωγραφίζεις φιγούρες σου, είσαι σκηνοθέτης, είσαι σκηνογράφος. Την ώρα της παράστασης όμως είσαι ηθοποιός, άρα πρέπει να έχεις κάνει την κατάλληλη εξάσκηση. Ναι. Έχεις πάρει τα κατάλληλα μέτρα της φωνής σου, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις όλους τους ήρωες.
0: Ένα, το να είναι κανείς καραγκιοζοπαίχτης είναι μια φοβερή δουλειά εντός εισαγωγικών, γιατί είναι όλες οι ειδικότητες μαζί. Η παράσταση είναι, περνάει μέσα από έναν άνθρωπο.
1: Στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος, ένας θείασος. Παρ' όλα αυτά, πάντα σε κάθε παράσταση έχουμε τους συνεργάτες μας, τους βοηθούς μας.
0: Καλά, εννοείται, εντάξει.
1: Που είτε κρατούν τις διάφορες φιγούρες, είτε κάνουν τα διάφορα ηχητικά εφέ. Είναι και κολαυτόμενοι καραγκιοζοπαίχτες, δηλαδή από το στάδιο της μαθητείας θα περάσουν μετά στο στάδιο της δικής τους παράστασης. Και εννοείται ότι έχουμε μαζί και τους. Η παράσταση θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική, όπως γίνονταν ως επιτοπλίστων οι παραστάσεις τα παλιά χρόνια.
0: Ναι. Πάντως η εναλλαγή των φωνών μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα είναι κάτι αξεπέραστο για όλους τους καραγκιοζοπαίχτες. Είναι τρομερή η πρόκληση.
1: Η δυσκολία έγκυται στην εναλλαγή του συναισθήματος από τον ένα χαρακτήρα στον άλλον, που ένα θα είναι πράος, όλος θα είναι άγριος.
0: Ο Παρβαγιώργος, δηλαδή, που θα ρίξει τις κραπαζές, που λένε.
1: Ο Παρβαγιώργος πάντα είναι αυτός ο οποίος δίνει τη θεία δίκη.
0: Ο Σιόρ Διονύσιος, ας πούμε.
1: Και ο Σιόρ Διονύσιος είναι ο αντίστοιχος. Ο Σιόρ Διονύσιος είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της παράστασης, ναι, Πατρίκη του Σάββατο.
0: Ναι. Και βέβαια και εναλλαγή από ανδρική φωνή σε γυναικεία, όταν, ας πούμε, πρέπει να κάνει τη Βεζιροπούλα ή την Αγλαία.
1: Προφανώς, και το χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι φωνές γίνονται από έναν άνθρωπο και από άνδρας επιτοπλίστων. Οπότε η γυναική ρόλη είναι ακόμη πιο δύσκολη. Ναι. Έχει το χαρακτήρα της αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας, που στο αρχαίο θέατρο δεν υπήρχαν οι γυναίκες.
0: Σωστά, σωστά. Και όλα. Άρα έχει και αύριο επαυξημένη δυσκολία, αλλά και γοητεία για να βγάλει κανείς όλους αυτούς τους χαρακτήρες σε ελάχιστο χρόνο και με τέτοια ένταση.
1: Ακριβώς, γιατί σκεφτείτε ότι είναι μια παράσταση που διαρκεί από μία ώρα και ένα τέρτο μέχρι μία μισή ώρα. Οπότε όλοι αυτοί οι ήρωες πρέπει να εναλλάξουν τα συναισθήματά τους, να μπλέξουν στην παράσταση και να αποδοθούν από ένα μόνο άνθρωπο.
0: Ναι. Και να έχει κουράγιο και αντοχή. Μετά η φωνή κλείνει. Τι γίνεται?
1: Όχι, γιατί είναι θέμα εξάσκησης. Σίγουρα υπάρχει μια κούραση, αλλά είναι θέμα εξάσκησης.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, και θα σας καλέσουμε και στο ραδιοθάλαμο όποτε θελήσετε να σας ακούσουν οι ακροατές με όλους τους χαρακτήρες
1: των
0: παραστάσεων. Πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, γεια σας, καλό βράδυ.
0: Κύριος Κωνσταντίνος Κουτζουπλής είναι καραγεζοπαίχτης. Απόψε, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε φωνές, διότι θα είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής η ηθοποιός Αφροδίτη Αντωνάκη, την οποία σε κάποια σειρά μεταγλωτισμένη, σε κάποια ταινία, σε κάποιο τραγούδι θα την έχετε ακούσει. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Και από τη χαρά και τον πολιτισμό, στις δυσκολίες της καθημερινότητας και στον τρόπο με τον οποίο η κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, κύριος Παναγιώτης Αλεξανδράκης, δικηγόρος άτομα αναπηρία, ο ίδιος είναι μαζί μας, διότι ξανανοίγουμε αυτή την τεράστια βεντάλια των θεμάτων της καθημερινότητας των ανθρώπων αυτών που ταλαιπωρούνται διαρκώς. Καλησπέρα, κύριε Αλεξανδράκη.
2: Καλησπέρα, πιστεύω ότι με ακούτε καλά.
0: Μια χαρά.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και να ξεκινήσουμε.
2: Χαίρομαι
0: από το
2: πάρα πολύ που ναι. Βρίσκομαι εδώ στην παρέα αυτή.
0: Ξανά μαζί, πολύ ευχάριστο. Αλλά δυσάρεστη καθημερινότητα για εσάς, γιατί θα πρέπει να βγείτε στο δρόμο, να περπατήσετε στο πεζοδρόμιο. Έχει αλλάξει η κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια?
2: Δυστυχώς, από τη στιγμή που έχουμε σε αναστολή τον οικοδομικό κώδικα, ο οποίος έχει ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων το 2012, αλλά ως προς τις διατάξεις που αφορούν τις υφιστάμενες υποδομές πριν το 2012 τουλάχιστον, εφόσον υπάρχει αναστολή λοιπόν σε αυτό το κομμάτι του νόμου, δεν είναι δυνατόν. Προσέξτε, ψηφίζουμε ένα νόμο για να είμαστε σύνομοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που μας το επιβάλλει να είμαστε μέσα στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Εμείς ως χώρα, αφού ψηφίζουμε το νόμο,
0: το ψηφίζουμε, λέμε ότι είμαστε συνεπείς και μετά το αναστέλνουμε
2: την εφαρμογή. Την εφαρμογή του, μέχρι ο ίδιος ο νόμος το προέβλεπε για 8 χρόνια, ώστε να δοθεί το περιθώριο των οποιονδήποτε παρεμβάσεων θα έπρεπε να γίνουν για να γίνουν οι προσαρμογές που έπρεπε να συμβούν βάσει του νόμου. Αλλά από τότε και μετά δίνεται διαρκώς παράταση με διάφορες αποφάσεις της Βουλής στην αναστολή του νόμου, και έχουμε φτάσει σήμερα στο 26, χωρίς να έχει ξεκινήσει να ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει δηλαδή ο νόμος ο οποίος είναι ψηφισμένος από το ελληνικό κράτος. Φυσικά θα μου πείτε πόσα χρήματα θα χρειαζόταν και ποιο ήταν το ποσό που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να γίνουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις. Το γνωρίζω. Αλλά για φανταστείτε τον εμπεγμό που γίνεται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτές τις παρεμβάσεις, με το τι συμβαίνει μέσα στο τέλος. Ναι. Είναι τεράστιο το.
0: Προφανώς, γιατί αυτή η στάση έχει πρακτικά αντίκτυπο στην καθημερινότητά σας, που δεν μπορείτε να βγείτε στον δρόμο και περπατήσετε.
2: Μα το μεγάλο θέμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν καν από το σπίτι τους, γιατί δεν έχουν τις προσβάσεις που θα έπρεπε να γίνουν με τις παρεμβάσεις στις πολυκατοικίες τις υφιστάμενες, που θα τους επιτρέψει να τοποθετήσουν συγκεκριμένους ανελκυστήρες, αν δεν γίνει εσωτερικά δυνατόν εξωτερικά. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά έχουν μείνει σε αναστολή, μιας και οι άνθρωποι δεν υποστηρίζονται βάση της νομοθεσίας και έγκυται πλέον μόνο στην ευγενή καλοσύνη του υπολείπου οικοδομήματος και των υπολείπων ενίκων ιδιοκτητών, ώστε αν τυχόν θα δεχτούν να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Ναι.
2: Πέραν τούτου, να σημειώσουμε ότι είναι και τεράστιο ζήτημα ασφαλείας που αφορά την πολιτική προστασία, γιατί ο ίδιος ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία κλοβών ασφαλείας αναόροφο, ώστε άνθρωποι ηλικιωμένοι, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τους αναπήρους, μιλάμε και για τους ηλικιωμένους που παρουσιάζουν και αυτοί διάφορες κινητικές δυσκολίες. Οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι άνθρωποι με αναπηρία θα είχαν τη δυνατότητα να μπουν σε αυτόν τον άφραυστο και άφλεκτο κλοβό ασφαλείας, στην περίπτωση μιας πυρκαγιάς ή ενός σεισμού, ώστε να προστατευτούν μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ναι. Καταλάβατε.
0: Καταλάβαμε.
2: Δυστυχώς είναι και θέματα υψής της ασφαλείας αυτή τη στιγμή και είμαστε τυχεροί, δεν ξέρω πώς θα το θέσω, που δεν έχουμε αυτούς τους τεράστιους σεισμούς που παρουσιάζονται σε άλλες χώρες.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν ζητήματα. Αν ένας άνθρωπος είναι, ας πούμε, στην Κυψέλη, όπου υπάρχουν τα προβλήματα με τις πολυκατοικίες.
2: Βεβαίως, και επίσης δεν υπάρχει και το αντίστοιχο μήμα που θα έπρεπε να έχει συμβεί. Ελάχιστοι τίμοι έχουν κάνει μια, θα έλεγα, μικρή προσπάθεια να το αντιμετωπίσουν αυτό, γιατί πέφτει και το βάρος και στους δημάρχους. Έχουν πολλά βάρη στους δημάρχους, χωρίς να το γνωρίζουν από το κράτος, και τελικά κάποια στιγμή θα την πληρώσει σοβαρά πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να έχουν ομάδες άμεσης επέμβασης ανά περιοχή, που σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να έχεις γνώση πού βρίσκεται ο άνθρωπος που έχει ανάγκη. Ο κατάκητος, ο ηλικιωμένος,
0: νομερό,
2: ο
0: παιδί, φυσικά,
2: ή ο άνθρωπος με αναπηρία, για να μπορέσεις να παρέμβεις και να έχεις και τις αντίστοιχες ομάδες για να φτάσεις στο σημείο
0: που πρέπει. Με τις τεχνολογίες αυτά θα μπορούσε να έχει λυθεί, υπό την έννοια ότι ένα κινητό εκπέμπει σήμα, θα μπορούσε να είναι διαθέσιμα αυτά τα σήματα.
2: Όμως έχει γίνει σε ελάχιστους δήμους μια τέτοια προσπάθεια, ελάχιστα, να ξέρετε. Εντάξει, έχουμε και ζητήματα που αφορούν και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πρέπει να υπάρχει
0: φυσικά, πάντα,
2: η σύμφωνη γνώμη
0: των
2: ανθρώπων με αναπηρία ή των ηλικιωμένων, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να υπάρξει μια υποδομή. Δεν έχουμε δυστυχώς απολύτως τίποτα.
0: Να δούμε ένα ακόμη ζήτημα που είναι σοβαρό. Με την εφαρμογή, όπως αναφέρει η κυβέρνηση, του λεγόμενου προσωπικού βοηθού.
2: Ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται στην Ευρώπη και θα έπρεπε εμείς εδώ ως χώρα που το αποδεχτήκαμε αργότερα να το πάρουμε ωραίο και ντυμένο, καλοραμένο, να το φορέσουμε στη χώρα μας και να προχωρήσουμε. Δυστυχώς γίνεται με βήματα πάρα πολύ αργά, με ένα πιλωτικό πρόγραμμα που έδωσε ορισμένα στοιχεία, τα οποία όμως μπορούσαμε να τα αντλήσουμε και από τη διεθνή από τη διεθνή ειδησιογραφία και καταγραφή των υπολείπων χωρών. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που εξυπηρετούνται από αυτό το πρόγραμμα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που εξυπηρετούνται.
0: Όλοι.
2: Όχι, φυσικά. Όχι. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει αρχικά μόνο στην Αθήνα σε χίλιους ωφελούμενους. Μετά την επόμενη χρονιά έγινε σε 2.000. Αυτή τη στιγμή πάει να ανοίξει για ολόκληρη τη χώρα. Αλλά φυσικά πάλι με πολύ αυστηρά κριτήρια και επιτροπές που θα κρίνουν ποιος είναι δικαιούχος ή όχι. Και φυσικά δεν μιλάμε για ένα πρόγραμμα.
0: Δώστε μας ένα παράδειγμα. Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
2: Να πούμε εδώ εξής. Για παράδειγμα, τα προγράμματα θα είναι 4 κατευθύνσεων. Δηλαδή, έχουμε την περίπτωση των ανθρώπων που μεταξύ των οποίων εμπίπτουν και οι άνθρωποι με αναπηρία όρασης,
0: ναι,
2: οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα να λάβουν ορισμένες ώρες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουν γίνει τα πρώτα πιλωτικά, είναι από 69 έως 207 ώρες που έχουν δοθεί σε ανθρώπους με αναπηρία. 67 ώρες το μήνα.
0: 67 ώρες το μήνα.
2: Το μήνα.
0: Η συζήτηση στα διαφημιστικά γίνονται για 67 ώρες το μήνα.
2: Βέβαια. Να το πούμε καθαρά αυτό το θέμα. Αυτό, δεν μιλάμε για 24ωρο. Μιλάμε για 2 ώρες την ημέρα.
0: Να περνάει ένας άνθρωπος να ρωτάει αν είναι καλά.
2: Μέχρι να μπει βγαίνει, ας πούμε. Καταλάβατε.
0: Συγγνώμη για το επιφώνημα, αλλά είχαμε την εντύπωση ότι είναι.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν μπορούν να είναι συγγενείς πλην των ορεινών και ημιορεινών περιοχών, όπου εκεί μόνο θα μπορούσαν να επιλεγούν και συγγενείς να αποτελέσουν τον προσωπικό βοηθό. Θα υπάρξουν 4 κατηγορίες, οι οποίες θα ξεκινούν από τα 400 περίπου ευρώ έως και τα 1.900 για πολύ βαριές περιπτώσεις. Αλλά φανταστείτε ότι ακόμα και στην πολύ βαριά περίπτωση δεν μιλάμε για απόλυτη 24ωρη κάλυψη, γιατί με τα 1.900 ευρώ το μήνα δεν μπορεί να υπάρξει 24ωρη κάλυψη, για να μπορούν να βγουν δηλαδή τα ποσά για 3 μισθούς 3 βαρδιών συν του ανθρώπου που θα πρέπει να κάνει και κάποιο ρεπό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς.
2: Έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε αρκετά ζητήματα που προκύπτουν, συν του ότι, ας πούμε, οι άνθρωποι με αναπηρία όρασης, μιας και η αναπηρία είναι αυτή που έχω εγώ, έχουν ποσόστοση των ωφελούμενων μόλις 10%.
0: Δηλαδή, αν το εξηγήσουμε.
2: Δηλαδή, αν κάνεις αίτηση ως άνθρωπος με αναπηρία όρασης και εντάσσεσαι στο πρόγραμμα, αν μπεις στο 10%, αυτή θα είναι η ωφελούμενη. Αν
0: δεις, δηλαδή το μερίδιο των ατόμων με προβλήματα όρασης είναι στο 10%. Δεν είναι καθολική πρόσβαση.
2: Όχι.
0: Ούτε καθολική δηλαδή πρόσβαση, ούτε πολλές ώρες. Τι διαφημίζουμε.
2: Όχι. Είναι πραγματικά, ναι, εντάξει. Είναι ένα, φανταστείτε όμως ακόμα χειρότερα για αυτούς τους ανθρώπους που από την πρώτη φορά που πρωτοδιαφημίστηκε αυτό το πρόγραμμα, με είχαν πάρει άνθρωποι από την περιφέρεια και μου λέγαν «Σωθήκαμε». Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς υβρίζουν μονίμως όλο αυτό το πρόγραμμα, γιατί οι τηλεοράσεις και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αναμεταδίδοντας τα δελτία τύπου των Υπουργείων, έδιναν τέτοια πληροφορία που τελικά δεν ίσχυε, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν απογοητευτεί πάρα πολύ βαριά. Και μένουν πάλι στην στενοχώρια τους και στη μαυρίδα τους και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν καθημερινά, γιατί μην ξεχνάτε ότι η αναπηρία προσφέρει ένα βαρύτατο επιπλέον κόστος στην καθημερινότητα, η οποία ήδη για όλους τους Έλληνες, με την ακρίβεια που υπάρχει, είναι σε κάκιστο σημείο, έτσι. Λοιπόν, οπότε πραγματικά υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και θα έπρεπε να υπάρξει μια πολύ καλύτερη μέρημνα, η οποία θα βλέπει όλο το δέντρο, όλα τα παρακλάδια και θα μπορούσε να προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι είμαστε πολύ μακριά από την οριστική επιτυχία αυτού του προγράμματος, σύν του ότι, ξέρετε, θα υπάρξει και η κρίση των αρμοδίων επιτροπών. Εκτός του ότι υπάρχουν οικονομικά κριτήρια τα οποία καλώς μπορούμε να πούμε, από μια πλευρά τίθενται, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν να έχουν ένα μεγάλο εισόδημα και δεν θα έπρεπε να αποζητούν μια τέτοια βοήθεια από τη στιγμή που καλύπτουν, μπορούν να καλύψουν τέλος πάντων και μόνοι τους κάποια ζητήματα. Όχι ότι και αυτοί δεν έχουν ανάγκη, έτσι, προς Θεού. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά θα έπρεπε να υπάρξει μια μέρημνα για περισσότερους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με αναπηρία που ζουν μόνοι τους, χωρίς οικογένεια, χωρίς δυνατότητα να υπάρξει κάποιος άνθρωπος να τους βοηθήσει. Σε χωριά. Δεν ζει όλος ο κόσμος μόνο σε πόλη.
0: Προφανώς. Έχετε δίκιο απόλυτο.
2: Είναι άνθρωποι που.
0: Και έρχεται πρόσφατα μια έρευνα να το δείξει αυτό το θέμα. Όπου η κοινωνική φτώχεια σχετίζεται και αδυναμία πρόσβασης στα τρόφιμα σχετίζεται με δημοναξιά.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε για τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε μια πρώτη παρουσίαση των κορυφαίων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα αναπηρία και είδαμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις εξαγγελίες, τις διαφημίσεις και στην πραγματικότητα που βιώνετε όλοι εσείς. Θα επανέλθουμε.
2: Να είστε καλά και είμαστε στη διάθεση όλων των ανθρώπων να δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται. Το τηλεφωνικό σας κέντρο πάντα δίνει αυτές τις οδηγίες και τις πληροφορίες. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και εγώ προσπαθώ καθημερινά μέσω των ιστοτόπων της σελίδας μου, Τάκης Αλεξανδράκης, να μπορέσω να μοιράσω όσο περισσότερη πληροφορία μπορώ και από το τηλέφωνο να δώσω όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη στον κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
2: Εμείς όλοι μας για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τα ζητήματα αυτά.
0: Θα συνεχίσουμε. Και ο Τάκης Αλεξανδράκης είναι δικηγόρος άτομα αναπηρία ο ίδιος. Η πραγματικότητα όπως τη βιώνουν οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνονται τα προγράμματα, διότι υπάρχει, όπως ακούσατε, τουλάχιστον μεγάλη διαφορά. Θέλει ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να λήξει ο αγώνας, κυρίες και κύριοι, στη Μασσαλία. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να προηγείται με 1-0 της Μαρσέη και έχει στα χέρια του αυτό το χρυσοφόρο αποτέλεσμα. 2-10-48-0-0-174 το τηλεφωνικό κέντρο του Sky, skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber 698-123-1003. Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης ήταν εδώ στην τηλεόραση του Sky, αναφέρθηκε για την Αθήνα, για τις απάτες και για τις ιδέες που έχει για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικότητας.
3: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
4: Συνήθως τι γίνεται.
3: Σε λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους ή ενηλίκους, γίνεται κακούργημα. Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στη Φυλή, στα Λιώσια, όπου κάθε βράδυ διάφοροι εύθυμοι τύποι βγαίνανε με μικρά αυτοκίνητα smart και διασκέδαζαν τον κόσμο. Η ώρα 2 τη νύχτα. Έχουν κατασχεθεί λοιπόν 85 τέτοια smart, τα οποία ήταν κινητά club.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, το οποίο έχει ξεχωριστή σημασία και θα συνέχεια θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα. Στο θέμα μέρας, Φίλιπ Σάντς, γιατί η Γερμανία σιωπά για το Ισραήλ, στο ρεπορτάζ ο Στέφανος Γιωργακόπουλος.
4: Ο Φίλιπ Σάντς παρέλαβε την Κυριακή το βραβείο ειρήνης των Γερμανών εκδοτών στην κατάμεστη εκκλησία του Αγίου Παύλου στη Φραγκφούρτη. Τιμάται για τη διαχρονική προσφορά του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, άσκησε έντονη κριτική στη στάση που τηρεί η Γερμανία απέναντι στο Ισραήλ. Ο Γαλλοβρετανός νομικός καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 ως αποτρόπες και ένα τερατώδες έγκλημα κατά των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αυτό το δικαίωμα όμως δεν είναι απεριόριστο και πρέπει να ασκείται εντός των ορίων του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε, επικρίνοντας παράλληλα τη στάση της Γερμανίας απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Η Γερμανία γνώριζε τα πάντα για την εθνοκάθαρση. Γιατί λοιπόν αυτή η σιωπή, διερωτήθηκε. Και πρόσθεσε, δεν είναι αντισημιτικό, δεν είναι αντιϊσραηλινό, είναι η αλήθεια. Σύμφωνα με δημοσιογράφο της Frankfurt Rundschau που βρίσκονταν στην αίθουσα, πολλοί από τους παρευρισκόμενους στην πρώτη σειρά δεν χειροκρότησαν στο σημείο αυτό. Μεταξύ αυτών και ο Γερμανός πρόεδρος Frank-Walter Steinmeier. Αντίθετα, παρατεταμένο χειροκρότημα απέσπασε η αναφορά του Σάντς στην Ουκρανία. Ο αγώνας σας είναι αγώνας μας, είπε. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του ήταν ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε εχθρούς και συμμάχους. Η υπεράσπισή τους στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δεν μπορεί, κατά το Σάντς, να συμβαδίζει με τη σιωπή απέναντι σε παραβιάσεις τους στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ας μην γίνουμε σαν εκείνους που πολεμάμε, προειδοποίησε. Στο τέλος της ομιλίας, σχεδόν ολόκληρη η αίθουσα σηκώθηκε όρθια. Είχε προηγηθεί ο έπαινος της Μίριαμ Τσάντοφ, ιστορικού και διευθύντριας του Κέντρου Τεκμηρίωσης για τον Εθνικό Σοσιαλισμό στο Μόναχο. Η Τσάντοφ υπενθύμησε ότι ο Σάντς θέλει στο τέλος κάθε μέρας να μπορεί να λέει «Ήταν μια καλή ημέρα». «Πράγματι, ήταν μια καλή ημέρα», απάντησε ο ίδιος.

Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 μείνετε συντονισμένοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα είναι μαζί μας κυρίες και κύριοι η ηθοποιός Αφροδίτη Αντωνάκη. Είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες ηθοποιούς στο χώρο της μεταγλώτησης. Έχει δανείσει τη φωνή της εκατοντάδες δημοφιλές χαρακτήρες κινουμένου σχεδίων και live action παραγωγές. Έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αναρτήσει, που έχει διαθέσιμα το Greek Dub DB, περισσότερους από 400 τίτλους ως voice actor, αναλαμβάνοντας παράλληλα ρόλους σκηνοθεσίας και προσαρμογής. Είναι η επίσημη ελληνική φωνή της διάσημης νεράιδας της Disney Tinkerbell και έχει και πάρα πολλές άλλες σειρές και παραγωγές. Μείνετε συντονισμένοι, θα την ακούσουμε ζωντανά στον αέρα του σταθμού. Έχει λάβει μέρος και σε μια πολύ ωραία σειρά κινουμένου σχεδίου για μεγάλους και για μικρούς, το μικρό Νικόλα, ο οποίος και ο οποίος δεν τον έχει δει, και βεβαίως και σε κινηματογραφικά έργα και πάρα πολλά και κινούμενα σχέδια και στο και μεγάλες ταινίες παραγωγές. Μην τους συντονισμένοι, θα τα ακούσουμε όλα σε λίγο.

Ο Ολυμπιακός με γκολ του Έσε στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης πέτυχε σπουδαία νίκη εκτός έδρα στη Μασσαλία, επικρατώντας τη Μαρσέγη με 1-0.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο Άντεν γύρω από το προεδρικό μέγαρο των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, εν σώματι γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική.

0: Έλεγε μια αρχαία μας πρόγονη. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
1: Για την επόμενη ώρα, πολιτική...
2: Υγειανός. Φτάρετε για κάποιο λόγο, ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου για τους τυφλούς. Τους οποίους μονίμως δεν σεβόμαστε. Δεν σεβόμαστε στην καθημερινότητά μας. Κυρίως οι οδηγοί. Κυρίως οι οδηγοί. Είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Λέει νύπτο τα σχήρας μου, σήμερα γιορτάζει. Και είναι και Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα αγρότησας. Υπάρχει, δεν το ξέρω, υπάρχει Διεθνής ημέρα αγρότησας. Μάλιστα. Εσείς ακούτε Sky, λοιπόν, 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό, ναι, είναι δέσμευση.
3: Μήπως είστε ψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Τρελή είμαι!
2: Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα, κρυφοψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη, ο κβαντικός σαμανικός ηχολήπτης Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
4: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
2: Α, γι' αυτό, κατάλαβα, μάλιστα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας σαμανικός απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στην Αιτωλοακαρνανία, καλημέρα στο Μεσολόγγητο Αγρίνιο, στο Τρίκορφο Αντώνιε, καλημέρα. Για κοίτα εκεί από κάτω, 50 μέτρα τα 10 γουρουνάκια φύγανε ή έχουν ξενυχτήσει εκεί από κάτω. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, το ορεινό χωριό εκεί το όμορφο των Καλαβρίτων, στην όμορφη πόλη, στο Ιερόβουνο. Καλημέρα στην Ακράτα, το Διακοπτό, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
5: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
2: Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μου. Καλημέρα στο μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0-205-205, στο 18300 το πενταψήφιο φυσικά, αλλά και στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ, όπου ακούει και βλέπει. Καλημέρα στους οδηγούς, τους ταξιτζίδες, τους επαγγελματίες οδηγούς, όλους τους επαγγελματίες στα αστικά λεωφορεία, στους μεταφορείς. Καλημέρα ιδιαίτερη στους οδηγούς του 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια σε όλους. Καλημέρα στους οδηγούς, το νου σας στο δρόμο, το νου σας στο δρόμο. Δεν τρέχουμε, το νου σας στο δρόμο, το ξαναλέω. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο μπρος πίσω και κράνει αναβάτες, γιατί πρωί-πρωί ξυπνήσαμε με μια τραγική είδηση όπου βρήκε το θάνατο μια 75χρονη οδηγός από το Αίγιο, που συνέβη πριν λίγες ώρες στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, στο ύψος των Σελιανητίκων, όπου κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο καρφώθηκε σε μια μάντρα. Εκεί έχασε τη ζωή της η άτυχη 75χρονη. Το νου σας στο δρόμο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τον Τιστίντο, είναι η πρότασή μας, το έχουμε πει αυτό, γιατί είναι σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Η φιλοξενία εκεί συναντάει την ποιότητα. Μιλάμε για αυθεντική φιλοξενία, εκπληκτικό σέρβις. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Τώρα αν θέλεις να μείνεις σπίτι σου και καλά, μπορείς όμως να έχεις κάθε βράδυ ή και Κυριακή μεσημέρι τις αγαπημένες γεύσεις από τον Τιστίντο στην πόρτα σου, κάνοντας ένα τηλεφώνημα στο Ρίο 261-0-995-111 ή με το e-food.
6: Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός,

0: τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας. Δεν το έχω δει σε κανέναν άλλο άνθρωπο μέχρι τώρα. Την ικανότητα διείσδυσης και ανάλυσης των συναισθημάτων δεν την έχω δει σε κανένα ούτε ψυχολόγο, ούτε ψυχίατρο, ούτε σε κοινό άνθρωπο, παρά μόνο σε μένα, εκτύχης.
1: Έλα, πρόσωπο των ημερών έχει γίνει. Πρόσωπο των ημερών. Η Κάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων τους, μέσα σε ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, θα μας προσφέρει όλα της τα προϊόντα σε εκπληκτικές τιμές. Πολύ δυνατές προσφορές, να τις ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνα. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική. Απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαίτικα και στο Ρίο.
2: Έπρεπε να είναι εδώ 32 άτομα και είστε δύο.
3: Είναι στο WebEx, υπάρχει και
2: είναι
3: τεχνολογία.
2: Στο WebEx.
3: Από Ούτε, την
2: ας ανοίξουν τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
3: Δεν είσαστε οι ΚΑΓΕΠΕ.
2: Ας ανοίξουν
3: εσείς τις... δεν είστε ούτε
2: οι ΚΑΓΕΠΕ,
3: δεν
2: είμαστε
3: ούτε εσείς,
2: είστε, εσείς είστε οι Μητσοτάκης ΑΕ που παρακολουθούν
3: ναι, ναι,
2: με το Predator.
3: Δεν ξέρω τι ΑΕ είσαστε τόσα
2: εσείς
3: χρόνια.
2: Εσείς πάντως το Predator το έχετε μια χαρά εργαλείο.
3: Λοιπόν, ωραία.
1: Ένας ωραιότατος μικρός καυγάς μεταξύ της κυρίας Βούλτεψη και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ευβίας 250 είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο αυτή τη δύσκολη ώρα στα οχήματά σας. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει σήμα ΕΚΟ. Δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζίδες, όλοι βάζουμε καύσιμο εκεί σε όλα τα οχήματα, υψηλής ποιότητας καύσιμο. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, αλλά το κυριότερο είναι ότι θα πληρώσετε. Και αυτό που θα πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας, γιατί οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν υπάρχουν περίεργα λογισμικά μέσα, ξέρετε από αυτά που μας κλέβουνε. Γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και τα οχήματά τους, έτσι επωφελούμαστε και εμείς. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
4: Last but not least, can you inform us on the vaccine and medicine research progress? And is the WHO ready to guarantee the timely production

0: Είχαμε και άλλη τραγωδία στην περιοχή μας. Χθες το βράδυ, από το δεύτερο όροφο σε μια πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης έπεσε ένας νεαρός άντρας. Ένας φοιτητής. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι φοιτητής που σπούδαζε στην Πάτρα. Στο σημείο πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου, έφτασε και το ΕΚΑΒ. Υπάρχει πληροφορία ότι ο φοιτητής είχε προειδοποιήσει, είχε κάνει κάποιες κουβέντες ότι πραγματικά θέλει να αυτοκτονήσει, ότι θέλει να αφήσει τη ζωή. Απίστευτα πράγματα, και όμως το έκανε πράξη, βυθίζοντας στο πένθος και στην απόγνωση την οικογένειά του. Δεν λύνονται τα προβλήματα έτσι. Δεν λύνονται, και κυρίως νέοι άνθρωποι όταν επιλέγουν αυτή τη λύση πραγματικά σοκάρουν με την πράξη τους την κοινωνία ολόκληρη, όχι μόνο την οικογένειά τους, και αφήνουν πίσω τους μόνο τα προβλήματα, τα οποία μεγαλώνουν, γιγαντώνονται και πλήττουν και τους δικούς του ανθρώπους, τους δικούς τους ανθρώπους που μένουν πίσω. Δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Στο Μεσολόγγι πέσανε στα κεφάλια των μαθητών, έπεσε στα κεφάλια των μαθητών ένα παράθυρο, τραυματίστηκε ένας μαθητής, του έπεσε στο κεφάλι. Υπάρχει κατάληψη σήμερα και ο Δήμος παραδέχεται ότι υπάρχουν ελλείψεις στο σχολείο. Ο Δήμος παραδέχεται ότι υπάρχουν ελλείψεις στο σχολείο. Στην πρώτη ηλικίου πήγαινε ο μαθητής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, του κάνανε ράματα και πήγε στο σπίτι του. Σοβαρές ελλείψεις λοιπόν παραδέχεται η Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου στη συντήρηση του κτηρίου. Ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν 50 χρόνια. Είναι αυτά που λέγαμε με την κυρία Ζαχαράκη προημερών, όπου της είπαμε ότι τα σχολεία είναι γυρασμένα. Βεβαίως η ευθύνη είναι στους Δήμους. Οι Δήμοι λένε δεν φτάνουν τα λεφτά. Ένας φαύλος κύκλος είναι, και στο τέλος σοβάδες και παράθυρα πέφτουν πλέον στα κεφάλια των μαθητών. Τη δεκαετία του 1970 είχε κατασκευαστεί το σχολείο. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια. Και γι' αυτό δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμιση του. Προσέξτε πώς έχει γίνει το έργο. Το σχολείο φτιάχτηκε το 70, τότε που η αυθαιρεσία πήγαινε σύννεφο. Σου λέει σχολείο φτιάχνουμε, ποιος θα μας σταματήσει. Δεν υπάρχει νομιμοποιητικό έγγραφο, δεν υπάρχει μελέτη, φαντάζομαι, τίποτα. Καταλαβαίνετε πώς γίνανε. Τώρα μαζευτήκανε 60 μαθητάδες και 10 κτιστάδες και κάνανε το σχολείο. Και τώρα για να μπει στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που είναι χρήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης τα περισσότερα από αυτά, και μετά είναι και των τραπεζών, χρειάζονται νομιμοποιητικά έγγραφα, άδεια οικοδομής το κυριότερο. Αν δεν που έχει, το σχολείο έμεινε ασυντήρητο, ο Δήμος το έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια και πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών τα παράθυρα. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα του 2026. Να πάει καλά το παιδί, να γίνει καλά σιδερένιο και να ηρεμήσει από το σοκ η οικογένειά του. Πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο, να δούμε πώς ξύπνησε σήμερα η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από το 18300. Λοιπόν, η Αγία Τριάδος από Ελευθερίου Βενιζέλου προς τα μέσα σκάβουν, είναι κλειστή. Παναχαϊκού από Βορή Υπήρου έως Ιεροθέου και εκεί είναι κλειστή, σκάβουν. Η Ρήγα Φεραίου Πατρέως Γεροκοστοπούλου προς εκεί γίνονται έργα, υπάρχουν δυσκολίες κίνησης. Να πούμε στις περιοχές Αγία Ρώη Παγώνα γίνονται έργα υποδομών. Κανακάρι έχει δυσκολίες. Η Κορίνθου το πρωί είχε αρκετή κίνηση σήμερα. Mm-hmm. Η Όφωνος Σαμαλίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αρκετά καλή. Δεν έχω κάτι άλλο να σας αναφέρω. Α, και σήμερα περιοχή Αγίας Σοφίας που είναι η Λαϊκή, λίγο οι δρόμοι εκεί, ναι, υπάρχει έτσι.
0: Μήπως ξέρουμε ή μπορεί κάποιος από τους οδηγούς του 18300 να μας πει, Αγίου Ανδρέου και Αγίου Νικολάου, εκείνο το ρημάδι το δέντρο, μήπως κλαδεύτηκε να φαίνεται το φανάρι?
1: Μέχρι εχθές το απογευματάκι γνωρίζω ότι δεν είχε, που δεν φαίνεται το φανάρι. Αν ήταν πράσινο, κόκκινο, μέχρι εχθές. Τώρα θα ρωτήσω.
0: Μέχρι εχθές. Ρωτήστε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να το μεταφέρουμε εμείς στον αέρα. Έτσι, για να δούμε δηλαδή για να δούμε πόσο θέλουν δηλαδή στο Δήμο, πώς αντιλαμβάνονται την προτεραιότητα και κυρίως πώς αντιλαμβάνονται ενέργειες που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, καταλάβατε. Το δούμε, παιδί μου, πώς το αντιλαμβάνονται, ας πούμε. Να το δούμε. Ναι. Να το δούμε, έτσι μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε. Καλημέρα,
1: καλημέρα σας. Και σε εσάς, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Έχουμε πει πολλές φορές ότι στην εποχή μας ένα πρόβλημα κοινωνικό το οποίο δεν έχει αναλυθεί, δεν έχει παρουσιαστεί όσο πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι οι μοναχικοί άνθρωποι. Αυτοί που μένουν μόνοι τους, που τα έφερε έτσι η ζωή και μένουν μόνοι τους. Είχαμε μία σωτήρια επέμβαση του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής για έναν άνδρα που είχε υποστεί εγκεφαλικό. Βρισκόταν μέσα στο σπίτι του. Δεν μπορούσε να ζητήσει βοήθεια λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε. Οι πυροσβέστες έφτασαν στην οδό Μπουμπουλίνας, έστησαν επιχείρηση για να μπουν στο σπίτι, κατάφεραν και μπήκαν, τον απεγκλώβησαν και οι διασώσεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο τον μετέφεραν στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν μόνος του, μοναχικός άνθρωπος. Είναι σπουδαίο θέμα, κοινωνικό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος όταν είναι μόνος του ή στη ζωή, τα έφερε έτσι ζωή, ώστε να υπάρχει κάποια βοήθεια, κάποιο σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά, να ειδοποιεί με κάποιο τρόπο για να του παρέχουν βοήθεια και διάφορες τεχνικές. Αυτή η εκπομπή θα το αναλύσει το θέμα στις επόμενες μέρες. Είναι σπουδαίο πράγμα να μας πούν οι ειδικοί και να ακούσουν οι άνθρωποι, γιατί μπορεί να είναι τώρα στα καλά τους, μεγαλώνοντας όμως και μένοντας μόνοι, έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αναβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
3: Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό.
4: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Sky 89,4.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
8: Τέλος.

0: GR και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
1: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
5: Sky 89,4.
6: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σήμερα ξεκινάει, κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης. Περίπου στο 1,55. Υπάρχει ανάχωμα, υπάρχει ενίσχυση 40 λεπτών από το κράτος και τις εταιρείες καυσίμων που θα πάει κατευθείαν στην Αγγλία. Υπολογίστε, κατά την άποψη των ειδικών που ακούω από το πρωί, στο 1,35 έως 1,55. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως είναι καμιά 35, 40% ακριβότερο από πέρσι. Υπάρχει ζήτημα δηλαδή τώρα, μην τρελαθούμε. Υπάρχει ζήτημα. Μιχάλης Κιούσης στο τηλέφωνο, ο πλέον ειδικός, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινόπολων Ελλάδος, για να δούμε πού θα πάει το θέμα γενικότερα με τα καύσιμα και ειδικότερα με το πετρέλαιο θέρμανση. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή σεζόν σε όλους.
0: Αμήν. Πώς ξεκινήσαμε, πού βρισκόμαστε, τι προβλέψεις, τι πιστεύετε με την εμπειρία σας?
1: Κοιτάξτε, ξεκινάμε ένα 55-60. Μέση στιγμή Ελλάδος θα φτάσει, θεωρώ, σε πιο απομακρυσμένες περιοχές 1,60. Στο 1,55 είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο. Τώρα στην αρχή κάποιες εταιρείες μπορεί να κάνουν κάποιες προσφορές, να είναι 1,53
0: κάπου. Το 1,35 που διαβάζουν στα μεγάλα δεν υφίσταται αυτό, έτσι.
1: Δεν υπάρχει, γιατί 1,40 τόσο πουλάνε τα δηληστήρια.
0: Πώς βγήκε αυτό το 1,35 με το συνυπολογισμό? Α, με συνυπολογισμό του επιδόματος. Α, καλά, εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Α, του επιδόματος των δικαιούχων τα, αυτά τα 100 ευρώ.
0: Αυτό τα ψίχουλα αυτά,
1: αυτό, να σας πω, μπορεί στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Αττική να είναι αυτό που είναι. Έτσι ήταν χρόνια. Στην Ευρωκόπη είναι 1200, θα πάει 1660. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι άλλο. Μιλάμε για την τιμή του πετρελαίου θέρμασης, γιατί οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμασης δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αφορά οποιαδήποτε μορφή ενέργειας για τη θέρμανση, είτε σωστά. Αυτό είναι ρεύμα, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι υγραέριο, είτε είναι ξύλα, πέλετ, ό,τι και να αγοράσεις και είσαι δικαιούχος αυτού του επιδόματος, θα το πάρεις αυτό το επίδομα, και έχει να κάνει με γεωγραφικά κριτήρια. Ναι. Συγγνώμη, από εκεί και μετά το ζητούμενο είναι η τιμή. Αν έβγαινε χωρίς καμιά παρέμβαση θα έβγαινε 1,95. Έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις, 40 λεπτά, 20 από το κράτος, 20 από τα δηληστήρια, ξεκινάει 1,55. Θα μου πείτε είναι φθηνό? Όχι, δεν είναι φθηνό. Είναι πολύ ακριβότερο από πέρσι την αντίστοιχη περίοδο.
0: Υπολογίζουν, λέει, 40% επάνω περίπου.
1: Που ξεκίνησε 1,13.
0: Βέβαια.
1: Πέρσι τόσο. Ξεκίνησε 1,13. Θα μου πει κάποιος, χωρίς πόλεμο. Ναι, χωρίς πόλεμο. Σταμάτησε 1,75 το

0: μήνα Μάρτιο και το μήνα Απρίλιο, 1,75. Γι' αυτό είχαμε μηδενικές πωλήσεις, γι' αυτό όλες οι δεξαμενές σε όλη την Ελλάδα είναι άδειες, γιατί όλος ο κόσμος πίστευε ότι τον Οκτώβριο σήμερα, που θα ξεκίναγε ξανά η διάθεση του πετρελαίου θέμασης, θα είχαν σταματήσει οι εχθροπραξίες, θα είχαν ανοίξει αυτό, θα είχε
1: ομαλοποιηθεί. Δεν πήρε κανένας καβάτζα για του χρόνου.
0: Όχι, και τώρα... δεν πήρε, και τώρα είναι όλες άδειες.
1: Και είναι ακριβότερο.
0: Όχι, δεν είναι ακριβότερο από πέρσι που σταμάτησε, είναι φτηνότερο.
1: Ναι, φτηνότερο. Γιατί... με την επιδότηση. Βγήκε ακριβότερο σαν τιμή, έτσι.
0: Ναι, αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, ο συνδυασμός επιδότησης, θα ήταν 1,95. Οπότε, είναι πιο προσιτό, δεν είναι φτηνό. Για να μην γίνει κάποια παρανόηση.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι φτηνό.
1: Σωστό.
0: Είναι πιο προσιτό από το 1,95. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι επειδή όλες οι δεξαμενές είναι άδειες, ο κόσμος πρέπει να κοιτάξει, να ψάξει, να συγκρίνει, να ρωτήσει ποια μορφή ενέργειας τον συμφέρει για να ζεσταθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μικρά γράμματα στις μορφές ενέργειας. Το πετρέλαιο το αγοράζεις, το πληρώνεις, το αποθηκεύεις και το χρησιμοποιείς. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές ενέργειας που τις χρησιμοποιείς και μετά τις πληρώνεις. Και αν σου έρθει ο λογαριασμός υπέρογκος, μετά απλά δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Γι' αυτό λέω, πρέπει να συγκρίνει ο κόσμος, να δει τι μορφή ενέργειας τον συμφέρει, αν έχει φυσικά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές. 2 ή 3, πάρα πολλοί κόσμος πια έχει 2 ή 3 εναλλακτικές για το πετρέλαιο θέρμανσης, για τη θέρμανσή του.
1: Yeah.
0: Οπότε πρέπει προτού πάει στην αγορά να ξεκινήσει και να συγκρίνει τι μορφή ενέργειας το συμφέρει. Θεωρώ ότι το πετρέλαιο, παρόλο που είναι τόσο ακριβό, σαν μορφή ενέργειας δεν είναι απαγορευτική. Υπάρχουν ακριβότερες μορφές ενέργειας για να ζεσταθεί ο κόσμος, να περάσει ένα αξιοπρεπή χειμώνα, και το μοναδικό κίνητρο για την αγορά του πετρελαίου για μένα είναι η εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί χρόνια με τον προμηθευτή του.
1: Μάλιστα. Σωστό. Σωστό. Ναι, εκεί παίζεται το παιχνίδι. Τι προβλέπετε τώρα, εντάξει, την πυθία δεν μπορεί να είστε, αλλά από την εμπειρία σας και σε σχέση με τη συμφωνία της Αμερικής του Τραμπ με τον Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει παράθυρο δηλαδή για να...
0: Κοιτάξτε,
1: πέσει
0: από εκεί θα ξεκινήσω, γιατί σε αυτή την κρίση που βιώνουμε, έχουμε βιώσει στα 40 χρόνια που είμαι επαγγελματίας πάρα πολλές κρίσεις. Αυτή η κρίση θεωρώ είναι πρωτοφανή ως προς το εξής. Έχει τόσα πολλά σκαμπανεβάσματα και τόσα πολλά πισωγυρίσματα που δεν τα έχει καμιά άλλη κρίση. Δηλαδή έγινε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ακρίβηναν τα κάψιμα, 3, 4, 5 μήνες έπεσαν. Τώρα έχει τόσα πολλά σκαμπανεβάσματα που πραγματικά δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Και στο τελευταίο αυτό που είπατε, βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ και είπε, κάναμε συμφωνία με τη Ρωσία να βγάλει 4.700.000 τόνους πετρέλαιο να ρίξει στην αγορά. Ένας νόμος της αγοράς είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει προσφορά θα πέσουν οι τιμές. Ανταυτού οι αγορές λειτουργήσαν αρνητικά και όχι μόνο δεν έπεσαν οι τιμές, πήγε και 106 δολάριο,
1: ναι,
0: δολάρια το βαρέλι. Όχι μόνο δεν έπεσαν, λειτουργήσαν τελείως αρνητικά. Οπότε κανείς, πραγματικά κανείς, όχι στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, δεν ξέρω πού αλλού, μπορεί να προβλέψει σε αυτή την κρίση τη στάση των τιμών. Γιατί μπορεί αύριο κάτι να γίνει και να πούνε, οκ, σταματάνε οι εχθροπραξίες, ανοίγουν τα στενά, δεν υπάρχουν χτυπήματα, δεν υπάρχει εχθροπραξίες πουθενά, και μακάρι στο τέλος του μηνός να πέσουν 10, 20, 30, 40, 50 λεπτά το λίτρο σε όλα τα καύσιμα. Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά πρόβλεψη πραγματικά δεν μπορεί να υπάρχει.
1: Μάλιστα. Τώρα, γενικά με το θέμα καύσιμο και με τις αντλίες και με τα αυτοκίνητα και με τα μηχανάκια και με τους επαγγελματίες, τι έχετε δει εσείς Και τι έχουν δει οι συνάδελφοί σας? Έχει κόψει κίνηση, βάζουν τα ίδια που βάζανε, ας είναι ακριβότερη τιμή και πέφτουν λιγότερα λίτρα? Τι γίνεται τώρα, τι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχετε. Το καλοκαίρι πτώση στην κατανάλωση δεν αναμένεται. Επειδή υπάρχει εισαγόμενος τουρισμός, υπάρχει εσωτερικός τουρισμός, υπάρχουν μετακινήσεις, υπάρχουν μπάνια.
1: Ήρθαν όλοι στην Αγγλία, τι να κάνουμε. Ναι.
0: Και να λείπουν από κάποιον, κάτι θα κόψει, θα πάει τα παιδιά του για μπάνιο. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν μετά το άνοιγμα των σχολείων ήρθε η κανονικότητα, σταμάτησαν οι διακοπές, σταμάτησαν τα μπάνια, σταμάτησαν. Η αλήθεια είναι ότι ανοιχνεύεται μια πτώση των πωλήσεων, γιατί και δραχμικά, αν κάποιος έβαζε το ίδιο με πέρσι την αντίστοιχη εποχή, έβαζε 50 ευρώ ή 20 ή 10, βάζει πολύ λιγότερα λίτρα. Και εμείς, επειδή οι πωλήσεις μας γίνονται με λίτρα, δεν γίνονται με χρήματα, δεν μας απασχολούν τα χρήματα, αυτό ανοιχνεύει μια μικρή, μια πτώση των πωλήσεων. Όπως τεράστια πτώση, όπως σας είπα και πριν, είχαμε το Μάρτιο και Απρίλιο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν πήρε κανένας, μηδενικές πωλήσεις. Και γι' αυτό υπήρχε υστέρηση στο ειδικό φόρο κατανάλωσης από τις μηδενικές πωλήσεις του ειδικού, του πετρελαίου θέρμανσης πέρσι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
1: Μάλιστα. Τι να πει, τι να πει κανείς.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να
1: όλα.
0: Πούμε,
1: αυτό που λέτε ότι είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση, το ζούμε όλοι όσοι έχουμε παρελθόν.
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει ενιαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην ενέργεια. Ένα μέτρο
1: και σύντομα
0: που πρότεινε,
1: και γρήγορα μέτρα.
0: Και
1: δηλαδή
0: ένα μέτρο
1: πράγμα
0: που πρότεινε να μειώσουμε την κατανάλωση.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν είναι αυτό το μέτρο για γέλια ή για κλάματα.
1: Ναι, ναι, οι λομπίστες της Ευρώπης προσπαθούν να μας κάνουν την λιτότητα, τη βαριά λιτότητα, δηλαδή μην τρώτε πολύ, μην κινείστε πολύ, μην ξοδεύετε πολύ, μην ζεσταίνεστε πολύ, γενικώς να μας το κάνουν μια καθημερινότητα. Αυτή η τύπη εκεί πέρα.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: το πράγμα δείχνει πώς σκέφτονται, τέλος πάντων, ότι μειώστε την κατανάλωση.
1: Μην χάσουν τα κέρδη οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Και σταματάμε εκεί. Μειώστε την κατανάλωση. Αυτή είναι η λύση που η επίσημη Ευρώπη υιοθέτησε να προτείνει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Από εκεί και μετά, ας περιμένουμε μήπως πάρουν κάποια σοβαρή απόφαση σήμερα. Να είναι ενιαία για όλες τις χώρες, κράτη-μέλη της Ευρώπης.
1: Και να είναι και ευέλικτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν
0: να
1: μπορεί να μετράει.
0: Ενιαία,
1: δεν
0: δηλαδή
1: μπορεί να μετράει στα μείον, ας πούμε, η ενίσχυση των πολιτών σε τέτοιες.
0: Το 2,40 στο πετρέλαιο στην κεντρική Ευρώπη, το πετρέλαιο κίνησης, ή το 2,15-2,12 εδώ στην Ελλάδα, κάποιοι πολίτες, κάποιοι το πληρώνουν, κάποιες βιομηχανίες, κάποιες μεταφορικές εταιρείες, τους αυξάνει το κόστος και το πληρώνουν πανάκριβα. Οπότε ό,τι μέτρο πάρθει, όποια απόφαση πάρθει, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι ανάλογη, αντίστοιχη και ενιαία για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας
1: μέρα. Καλημέρα από την Πάτρα. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, μας πήραν από το 18300 το ραδιοταξί, το δέντρο Αγίου Νικολάου και Αγίου Ανδρέου, που δεν φαίνονται τα φανάρια, οι λαμπτήρες, δεν έχει κοπεί. Άντε, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο στο κόκκινο δημαρχείο, μπράβο στο πράσινο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Μην το κόψετε. Αφήστε όλα τα δέντρα ακλάδευτα, να μην φαίνονται ούτε φανάρια. Α, γίνουν πυθίες, θα είναι μάντις με θητεία στους δελφούς οι οδηγοί. Είναι πράσινο, είναι κόκκινο, έτσι, στο κέντρο της πόλεως. Αντί να στείλουν εκεί χάμω δύο εργάτες με ένα πριόνι να το καθαρίσουν, να φαίνεται το φανάρι. Έχουμε τώρα τρεις μέρες το κλώθουμε. Τρεις μέρες το κλώθουμε, καταλάβατε. Και μετά μου λες, φτιάχνουμε πλατείες, φτιάχνουμε κοινόχρηστους χώρους, τις δεντροφυτεύουμε. Και επειδή μετά τις παρατάς, μετά δεν τις συντηρείς, γίνονται ζούγκλες και πάει λέγοντας. Αγίου Ανδρέου και Αγίου Νικολάου, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι οδηγοί του 18300 φωνάζουν από τρεις μέρες τώρα μέσω του τηλεφωνικού του σχέδιου ότι δεν βλέπουν το φανάρι από το δέντρο. Κάτι που επαναλαμβάνω συμβαίνει σε όλο το Δήμο. Σε όλο το Δήμο, είτε είναι πινακίδες οδοσήμανσης, είτε είναι φωτεινοί σηματοδότες, υπάρχουν φανάρια που δεν φαίνονται ή εν μέρη ή και ολόκληρα. Αν είναι πράσινα, αν είναι κόκκινα, αν ανάβει το κίτρινο, τίποτα, καταλάβατε. Ναι, διότι είναι τα δέντρα. Επίσης, πολύ σωστά, προχθές μου επισημάναν οι ακροατές ότι και στο κέντρο της πόλης δεν μπορείς να περάσεις κάτω από τα δέντρα. Είναι χαμηλωμένα, είναι ακλάδευτα χαμηλά, δεν έχουν σηκωθεί επάνω και δεν μπορείς να περάσεις. Ειδικά με ομπρέλες τώρα που έβρεχε με το ζόρι. Κοίταξε, αυτά είναι μικρά πράγματα και λέει ο άλλος τώρα με τι ασχολούμαστε. Αυτά ναι. Έτσι φαίνεται άμα δεν θέλεις να δεις ότι αυτά μας ταλαιπωρούν στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Αυτά λίγα-λίγα. Το κάθε ένα μόνο του, εκτός από βέβαια από αυτά που αφορούν την οδική ασφάλεια, την υγεία κτλ. Με βαριά πράγματα, το κάθε ένα μόνο του είναι μικρό πράγμα. Όλα μαζί όμως είναι μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες και ταλαιπωρία. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αλλά στη Θεσσαλονίκη, με το πρόσχημα ότι είναι από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης, κάποιοι πονηρίδιδες, κάποιοι επιτίδιοι, απατεώνες, άρπαξαν. Ακούς εσύ, 4.766 λίρες, αν είναι δυνατόν, 4.766 λίρες και χρυσαφικά από ηλικιωμένοι. Της έκαναν ένα τηλέφωνο την Τρίτη. Τελικά έχει γίνει μάστιγα και δεν εννοούν οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι να καταλάβουν και να υποπτευθούν. Δεν εννοούν και φοβάμαι ότι και η οικογένειά τους δεν έχει φροντίσει να τους το κάνει, να τους το βάλει στο μυαλό ότι υπάρχει η απάτη. Ότι η απάτη πλέον είναι εξελιγμένη και ότι έχουν οι μπούκες, δεν είναι οι ίδιες όπως ήταν παλιά. Τώρα μπουκάρουν ηλεκτρονικά. Προσέξτε, τηλεφώνημα έπεσε στη γιαγιά την Τρίτη. Και της είπε να αφήσει μια πόρτα ανοιχτή για να μην καταστραφούν από τη ΔΕΗ τα χρυσαφικά και τα λεφτά. Λοιπόν, το μεσημέρι της Τρίτης. Οι άγνωστοι λοιπόν είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης. Τις μίλησαν εκεί για αρκετή ώρα, πιάσαν την κουβέντα με τη γιαγιά. Έτσι γίνεται. Αυτό είναι. Το σχέδιο έχει τον ίδιο κορμό. Οι λεπτομέρειες αλλάζουν. Και τις είπαν ότι θα γίνουν εργασίες στην περιοχή και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ηλεκτροπληξία και θα καταστραφούν ό,τι έχει. Τις είπαν ότι πρέπει να μπει σε ένα δωμάτιο, αλλά για να είναι ασφαλής θα πρέπει να φύγουν τα μεταλλικά αντικείμενα και ό,τι χρυσαφικά και κοσμήματα και λίρες είχε σε άλλο χώρο εκτός δωματίου. Θα έμπαινε στο ένα δωμάτιο αυτή, στο άλλο θα βάζει αυτά, σε μια σακούλα, σε δύο σακούλες, για να γίνουν οι εργασίες και μετά θα την ειδοποιούσαν να φύγει. Θα έπρεπε όμως να αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Εντάξει, η ηλικιωμένη τοποθέτησε, τα πίστεψε αυτά μετά από καμιά ώρα κουβέντα. Έβαλε, παιδιά, είχε στο σπίτι της 4.766 χρυσές λίρες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. 4.766 χρυσές λίρες είχε στο σπίτι της και χρυσαφικά. Της είπαν οι δράστες, άσε την πόρτα ανοιχτή, μη γίνει κάτι. Αυτή το έκανε. Ξέρεις πόσα κιλά ήταν οι σακούλες που σήκωσαν με τα χρυσαφικά, μην χτυπιέσαι. Μόνο. Πρέπει να χτυπάσαι και 38 κιλά. Τα κλοπημαία τους είχαν βάρος από τη γιαγιά 38 κιλά. Βεβαίως ηλικιωμένη μετά από ώρα κατάλαβε. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά βγήκε από το διαμέρισμα, αλλά είχαν κάνει φτερά και οι λίρες 4,7 εκατομμύρια ευρώ ηλία. Παιδιά, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Κάπως πρέπει να γίνει. Καταρχήν, δεν μπορεί μια ηλικιωμένη γυναίκα σε ένα σπίτι να φυλάει 4.766 λίρες. Δεν μπορεί να φυλάει ούτε μία λίρα, αν θέλετε την ακραία μου ενδεχομένως άποψη, αλλά αυτή είναι. Ούτε μία λίρα. Δεν μπορεί να έχει λεφτά πολλά και χρυσαφικά μια γιαγιά ή ένας παππούς ή ένας ζεύγος ηλικιωμένος στο σπίτι. Υπάρχουν τρόποι να φυλαχτούν. Υπάρχουν τρόποι. Και φυσικά ο τρόπος δεν είναι αυτός που βλέπω συνέχεια στα δελτία της αστυνομίας. Τώρα έμαθα και κάτι που θα σας το πω για να πέσει και ένα πικρό γέλιο. Δηλαδή ότι μπήκανε στο σπίτι και πήραν, λέει, το χρηματοκιβώτιο. Αυτά τα μικρά, ξέρεις, τα οικιακά, τα οποία είναι αξιοπρόσεκτα στην ασφάλεια. Εντάξει, είναι, δεν είναι, αλλά αυτά δεν είναι να είναι χήμα. Όχι, ναι, δεν είναι να είναι χήμα. Η πρόσωψη είναι ενισχυμένη, τα πλαϊνά πρέπει να μπουν σε τοίχο με πετό, να εκκυβωτιστούν και να είναι βιδωμένα στο πάτωμα, με στριφόνια. Δεν είναι να κινείται, δεν είναι μπιζουτιέρα, ρε παιδί μου. Δεν είναι μπιζουτιέρα το χρηματοκιβώτιο. Μπήκαν οι άλλοι, το πήρανε, το βάλαν στο αυτοκίνητο, φύγανε. Τώρα είχε, δεν είχε μέσα, τους πιάσανε βέβαια. Εντάξει, παρακάτω, αλλά δεν είναι αυτό. Το κυριότερο λοιπόν είναι να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι που μπορεί να φυλαχτούν και πρέπει οι οικογένειες να μεριμνήσουν ώστε οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην έχουν. Τώρα εδώ πραγματικά το διαβάζω και λέω, αν δεν είναι τυπογραφικό λάθος, που δεν είναι βέβαια, 4.000 λίρες, 4.000, πόσες περίμενε, 700. Ναι, 4.766, 4,7, και χρυσαφικά.
1: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Πολλά τα λεφτά, Άρη. Λοιπόν, και ό,τι έχει να κάνει με την αστυνομία στην Πάτρα, τα πράγματα δεν είναι καλά. Ο Μιχάλης από πάνω από την Αθήνα τους έχει γραμμένους κανονικά εδώ στην Αχαΐα, τους αποδεκατίζει. Προσέξτε τι πληροφορίες έχω. Όταν έγινε η καταδίωξη σύντροφες στα Καλάβρητα, στο χωριό που μπήκανε μέσα και ληστέψανε τους... Ανοίξαν το σπίτι εκεί και τους πήρε χαμπάρι και αρχίσαν και τρέχανε και τους κυνήγαγαν εδώ. Πήγαν από την Πάτρα, πήγαν από το Αίγιο, μάλλον. Πήγαν από το Αίγιο, πήγαν από τα Καλάβρητα και τους κυνηγάγανε. Οι αστυνομικοί ζητήσανε βοήθεια. Ζητήσανε ενισχύσεις προκειμένου στο κυνηγητό μέσα τα βουνά, τα Καλάβρητα, να εγκλωβιστούν οι διαρρήκτες και να συλληφθούν. Όσο ήρθαν εδώ οι ενισχύσεις, τόσο πήγαν και εκεί. Αντιθέτως, τα στοιχεία λένε ότι και οι διαρρήκτες της γνωστής φυλής ζήτησαν ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις πήγαν στους διαρρήκτες, άλλαξαν αυτοκίνητο, τους πήραν με άλλο αυτοκίνητο, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο με το οποίο πήγαν και κάνανε την μπουκα, μπήκαν σε άλλο αυτοκίνητο άγνωστο προς αστυνομικούς βεβαίως και έφυγαν σαν κύριοι. Οι ενισχύσεις της αστυνομίας δεν πήγαν στο κυνηγητό για να εγκλωβιστούν οι διαρρήκτες, αλλά οι διαρρήκτες ζήτησαν ενισχύσεις από τους ομόφυλούς τους. Οι ενισχύσεις κατέφτασαν με όχημα, εξοπλισμένοι, τους φόρτωσαν, εγκατέλειψαν το άλλο και φύγανε. Συγχαρητήρια, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Συγχαρητήρια, έλα.
2: Πού λες, Αντώνη? Έχεις καιρό να δεις το Μιχαλάκι?
3: Από προχθές.
2: Άμα τον ξαναδείς, να μου γράψεις.
0: Και επειδή λέμε ότι ενισχύσαμε τους αστυνομικούς και φωτογραφίζονται το πολιτικό δυναμικό εδώ της περιοχής για 10 κομμάτια και εδώ στο Πάρτου και με το Μιχάλη φωτογραφίες και τα λοιπά. Ξέρετε πόσο είναι η μισθοδοσία 2 ετών στην Ερμού, στην Αχαΐα? 4 εκατομμύρια 2 ετών. Ξέρετε πόσο είναι ο μισθός από τις αποσπάσεις των αστυνομικών για ένα χρόνο της Αχαΐας, αποσπάσεις που αποψηλώνεται εδώ και που πηγαίνουν σε άλλες περιοχές τουριστικές, στην Αθήνα και τα λοιπά? 4 εκατομμύρια. Δηλαδή οι αποσπάσεις είναι ο μισθός 2 ετών στην Ερμού. Τώρα αυτά. Και μετά παίρνει ο άλλος προχτές, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, κύριε Ξανάντα, σας πω κάτι. Μπήκανε στη μάνα μου από το πίσω παράθυρο, ήταν μέσα η γιαγιά και ο παππούς, πήρανε χαμπάρι, αρχίσαν να φωνάζουν, είχαν μπει αυτοί, βγήκανε έντρομοι πίσω, τους κατακλέψαν όμως. Ό,τι προλάβανε στα δωμάτια, ήταν στο σπίτι, μπήκαν από την πίσω πλευρά, ό,τι βρήκανε μπροστά τους τα πήρανε. Πήραμε τηλέφωνο να έρθει η σήμανση. Μας είπανε το πρωί δεν μπορούν να έρθουν. Η σήμανση πάει μόνο το απόγευμα. Οπότε ελάτε εσείς, λέει, στο τμήμα, στους ηλικιωμένους τώρα, ελάτε στο τμήμα για να κάνετε κατάθεση. Μιχάλη. Ωραία πράγματα, Αλλά Αυτό με τα καλάβρετα να ζητάνε η αστυνομική ενίσχυση και δεν πήγε ποτέ, αλλά ζήτησαν και οι διαρρήκτες ενίσχυση από τον καταβλισμό, η οποία κατέφθασε, τους φόρτωσε, τους φυγάδευσε με άλλο αυτοκίνητο και εξαφανιστήκανε.

0: Το πρώτο πολύ εντυπωσιακό έβριμα είναι ότι μετράμε από τη μέρα που ξεκίνησε το MedWatch τις διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις που υπήρχαν στις διάφορες πλατφόρμες. Από τη μέρα που ήμασταν εδώ μαζί μέχρι σήμερα, η σχετική μείωση έχει φτάσει το 91%. Δεύτερον, τα κόκκινα, αυτά που βρίσκει η πλατφόρμα, βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για ιαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 231 ευρήματα, 135 σε απλά ιατρία, 29 σε κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής, με βλαστοκύτταρα, σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία και που απαιτούν έγκριση του ΟΦ χωρίς σχετική έγκριση. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρτ και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται. Έχουμε βρει 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Έχουμε βρει 16 ευρήματα με 13 βεβαίως με τιμή άμεσα χωρίς εξέταση συνταγών. Και έχουμε βρει 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία. 3 από αυτές είναι κέντρα φυσικοθεραπείας. Αυτά σε χοντρικές γραμμές είναι οι κατηγορίες των παραβάσεων που αυτή τη στιγμή είναι που έχει βρει το MedWatch μετά από 10 μέρες. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά.
1: Και 45 βρήκαν εδώ από τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας και τα στείλαν στον εισαγγελέα. Και το ερώτημα είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης για να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης, να το κάνω ακόμα χειρότερο, να το κάνω λύσα. Και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης έγινε αυτό. Γιατί αν πέθανε κάποιος ανώνυμος σε κάποιο ιατρείο, θα ήταν κουκουλωμένο μια χαρά. Τούρθε του Βρουτζάς και πέθανε. Τι να κάνουμε τώρα. Μια χαρά πήγαινε ο άνθρωπος, πέθανε πλήρης υγείας. Έτσι. Ναι, δεν είχε πρόβλημα. Ήταν όμως ο Μαζωνάκης. Και από τότε άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Και αρχίσαν όλοι να κάνουν ελέγχους. Και αρχίσαν όλοι να κοιτάνε, ρε παιδιά, εδώ τι διαφημίζει αυτός. Γιατί το βλέπανε στο σκορλάρισμα που κάνουν στα κινητά τους. Το βλέπανε γιατροί, ελεγκτές των ιατρικών συλλόγων. Δικαστικοί, νομικοί, καθηγητές για ιατρική. Τα βλέπουν, τα σκρολάρουν, τα βλέπουν. Καταλαβαίνουν. Εδώ, τι είναι αυτός, τι λέει αυτός. Αλλά έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης για να πάνε όλοι αυτοί να κάνουν τους ελέγχους που όφυλαν να τους κάνουν και όχι μία φορά, αλλά περιοδικά θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι γιατί τα πράγματα αλλάζουν, ώστε να κοπεί ο βήχας στους απατεωνίσκους, οι οποίοι θησαυρίζουν. Και πολλές φορές γίνονται έμποροι του θανάτου και της ζωής. Εβίες 250 θα πάτε στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ για να βάλετε καύσιμο σε όλα τα αυτοκίνητα. Μπαίνουμε όλοι μέσα, υψηλής ποιότητας, καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Το Τιστίτο είναι μαζί μας, είναι το σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι, το σταθερό σημείο συνάντησης. Ποιότητα και αυθεντική φιλοξενία. Και άμα δεν θέλεις να απολαύσεις τις γνωστές αγαπημένες γεύσεις στο χώρο εκεί, στον οικείο χώρο του Distinto, με ένα τηλέφωνο στο 261-09-95-111. Κάθε βράδυ και Κυριακή μεσημέρι έρχονται στο σπίτι σου, στην πόρτα σου ή και με το e-food. Και τέλος η Κάρνα είναι μαζί μας. Ένα καταστημά της είναι δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδες με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Ναι, μεγάλη πόλη πάνω. Πολυτίμη Κολιοπάνω από τα Μποζαίτικα. Ένα σφάλμα έκανα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή δύναμη. Αύριο την ίδια ώρα. Πρώτα ο Θεός εδώ. Στο Sky 89,4. Γεια χαρά.
2: Τώρα φεύγω. Γεια χαρά, Ντάν.
3: Αντίο σας. Και να μην σας χάσουμε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Sky 89,4.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

ρωτάει ένας φίλος μου, κύριε Γκύρη, χθες, μου λέει, γιατί λέει το καλοκαίρι οι γυναίκες κυκλοφορούν και δείχνουν τα 3/4 του ντεκολτέ τους και εμείς άμα κυκλοφορούμε, λέει, με κατεβασμένο φερμουάρ επειδή το ξεχάσαμε, πάμε μέσα. Είναι ένα ρατσισμός αυτό, Δεν λέμε για κάποιον ο οποίος είναι επιδειξίας ή ανώμαλος, γιατί υπάρχουν και ανώμαλοι. Υπήρχε κάποιος στην Αγία, θυμάμαι, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή αυτή, ο οποίος ήταν πάνω σε μια ταράτσα σπιτιού, έβγαζε το πουλί του έξω και φώναζε από κάτω σαν τους περνάγανε. Κοιτάγανε πάνω αυτές, φαίνονταν το πουλί του. Αυτός είναι για μέσα. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά τώρα ρωτάω πάλι, εγώ ρωτάω. Πιάνουν έναν που έχει το φερμουάρ του κατεβασμένο, γιατί το ξέχασα, ξέρω εγώ. Υπάρχει πιθανότητα να τον πάνε μέσα. Άστα, κύριε. Πήγανε κάποιον, σου λέω, μόλις τον πιάσανε, σου λέω, και μέχρι να μου δείξουν ότι δεν ήταν τίποτα, έκατσε μέσα καμιά ώρα. Άστο τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό ρωτάω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μία ισονομία, ισοπολιτεία. Έτσι δεν πάει? Σαν τον κύριο τον διαιτητή, είδε στην Τσεχία. Είναι, κυκλοφορεί ένα βίντεο από προχθές, όπου μία δημοσιογράφος τσέχα του κάνει συνέντευξη και έχει ένα ντεκολτέ από το λαιμό της μέχρι τον αφαλό της, που λέει ο λόγος. Και εκείνος κακομύρης, ο προπονητής της άλλης της ομάδας ποδοσφαίρου, έκανε αγώνα πραγματικά, το έλεγε στο πρόσωπό του, να μην κοιτάξει τον ντεκολτέ, να μην το θεωρήσουν κάποιοι ότι κοίταγε τα στήθη της δημοσιογράφου. Έκανε αγώνα ο άνθρωπος. Του γράφουν από κάτω, μπράβο, άξιος, συγχαρητήρια, πώς το κατάφερες και τέτοια. Κατάλαβα τώρα. Έτσι λέω και εγώ τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, λέμε τώρα, είναι καλοκαιράκι, έτσι τον Αύγουστο, και είναι ο κύριος Γκύρης και κυκλοφορεί στον πεζόδρομο Μεσδόνος. Κύριε Γκύρη, με τα πόδια. Έχεις αφήσει κάπου το μηχανάκι ή το αυτοκίνητό σου και πηγαίνεις ποδαράτος στη Μεζόνος και βλέπεις, ας πούμε, 15 γυναίκες με ντεκολτέ. Κοιτάς ή δεν κοιτάς? Κοιτάει, λέει ο κύρις. Ναι. Αλλά μπορεί να παραξηγηθείς που κοιτάς και να πούνε, κοίτα ο σάτυρος κοιτάει τα στήθη μας. Άρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι άντρες? Τι πρέπει να κάνουμε? Να πλέξουμε το πουλοπουλόβερ. Πουλοβεράκι το οποίο θα φοράμε στο πουλί μας και θα βγαίνουμε έξω με το πουλοβεράκι. Να δω πού θα κοιτάνε οι γυναίκες αν περπατάει ο κύρις και έχει ένα πουλοπουλόβερ και το φοράει. Αχ, τι τραβάμε. Και όλα αυτά επειδή όντως συνέλαβαν κάποιον μετά από καταγγελία νεαρής ότι κυκλοφορούσε με το παντελόνι. Προσήχθη, δεν συνέλεγε, προσήχθη. Που είχε το φερμουάρ του ανοιχτό και τελικά απεδείχθη ότι ο άνθρωπος δεν έκανε καμιά δουλειά τέτοια παρανομία, ανομαλία δηλαδή. Απλά είχε ξεχάσει το φερμουάρ του. Αλλά ταλαιπωρήθηκε. Καταλάβατε?

Έχει γίνει τώρα μεγάλο θέμα και στην Πάτρα Γιαλού. Για... Βλέπω ότι και στην Καλαμάτα υπάρχει μια ανάλογη διαδικασία κινητοποίησης δηλαδή των συγγενών, διότι βγάζουν τώρα, κάνουν εκταφές των νεκρών από COVID, οι οποίοι, για τα οποία σώματα, τις ορούς, δεν έχει γίνει αποστέωση ακόμα. Γιατί τους έχουν τυλίξει σε, θα λέγαμε και προημερών, τους έχουν τυλίξει με νάιλον και με διάφορα άλλα, τότε θυμάστε τι γινόταν επί COVID, επί πανδημίας, και δεν λιώνουν, για να το πω λιανά δηλαδή. Και πρέπει τώρα ο Δήμος να κάνει εκταφές, τις οποίες ήδη κάνει, και από ό,τι βλέπω και στην Καλαμάτα γίνεται το ίδιο, γιατί μου στείλανε κάτι από το Μεσόγειο στη Β' της Καλαμάτας, όπου και εκεί γίνεται το ίδιο, δηλαδή κάνουν εκταφές των νεκρών από COVID. Στην Πάτρα είναι πάνω από 300 άτομα στα οποία είχε γίνει αυτή η διαδικασία, δηλαδή είχαν ταφεί με τον τρόπο αυτό, γιατί αργότερα το ξεπεράσαμε αυτό και τους θάβαμε κανονικά, αλλά τους πρώτους τους βάζαμε σε πλαστικά, θυμάστε, δεν ανοίγαν τα φέρετρα κλπ. Τέλος πάντων, γινόταν ό,τι γινότανε, και τώρα αυτοί οι νεκροί δεν έχουν αποστεωθεί, οπότε τους βγάζουν πάλι έξω, κόβουν τα πλαστικά για να μπει οξυγόνο μέσα, για να τελεστεί η διαδικασία της αποστέωσης, και μετά τους ξαναχώνουν πάλι μέσα. Τι είναι αυτά ρε κύριοι που τραβάμε?

Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα τώρα. Καταρχάς, στο ζήτημα με την κυρία Μαστοράκου και τα κέντρα αισθητικής και ομορφιάς, τα οποία πάνε εισαγγελέα. Η κυρία Μαστοράκου είπε ότι 42, παρακαλώ τον αριθμό, 42, ακούστε το νούμερο, 42, κέντρα ομορφιάς στην Πάτρα και αισθητικής διαφημίζουν πράξεις οι οποίες είναι ιατρικές και δεν θα πρέπει να γίνονται κανονικά στα κέντρα αυτά. Δεν αναφέρεται μόνο σε οργανωμένα κέντρα αισθητικής, αλλά και σε κάποια άλλα κέντρα, π.χ. ας πούμε νυχάδικα. Ξέρουμε όλοι ότι, και είχε γίνει καταγγελία στο παρελθόν, ότι 4 νυχάδικα στην Πάτρα, 4, τουλάχιστον 4, αλλά 4 ξέρουμε, στα οποία γίνεται αυτή η δουλειά. Δηλαδή, πας στο νυχάδικο, σου κάνει εκεί, πώς το λένε αυτό, διαδικασία βαφής νυχιού ή νυχιών και ποδιών και χεριών, και μετά σου κάνει και ένα μποτοξάκι. Τώρα, τι υλικό βάζει στο μποτοξάκι, δεν ξέρω. Λένε οι γιατροί ότι παίρνουν πολλά κινέζικα, τα οποία στα πουλάνε, ξέρω εγώ, για 150 ευρώ, ενώ ο γιατρός παίρνει 250 ή 300, και στοχώνουν εκεί στη μούρη και ό,τι γίνει. Και άμα βγει ζόμπι, βγαίνει ζόμπι. Είχαμε δει μία κοπέλα που είχε βάλει υαλουρονικό στα χείλη της για να αποκτήσει παπιόχυλο, άλλο πάλι τούτο, άλλη πάλι μόδα. Αυτό με τα παπιόχυλα. Δεν ξέρω, κύριε κύριε, σ' αρέσουν οι γυναίκες με τα παπιόχυλα εσένα? Απέσεις, δεν είναι, ε? Και γιατί αρέσουν σε κάποιους άντρες? Θα μου πεις, γούσταν αυτά, έτσι, αλλά λέμε τώρα. Δες πάνω. Σημασία έχει ότι πήγε μια γυναίκα σε ένα τέτοιο νυχάδικο για να αποκτήσει παπιόχυλα και τελικά απέκτησε όχι παπιόχυλα αλλά χείλη υποπόταμου. Να! Είχαν γίνει τα χείλη της. Είχαν πριστεί. Και πήγε στο δαλάβαλι τον δερματολόγο να της βγάλει το υαλουρονικό, να κάνει θεραπεία, και ακούστε, ένα χρόνο μετά, τώρα δηλαδή, που τη βρήκα πριν από μερικές ημέρες κάνοντας ένα ρεπορτάζ για τον Αντένα, ταλαιπωρείται ακόμα αυτή η γυναίκα με τα παπιοχύλα. Δηλαδή έχει ακόμα υαλουρονικό μολυσμένο στο χείλος της και πονάει, ξέρω εγώ τι άλλο παθαίνει, τέλος πάντων έχει πρόβλημα.

με τα υαλουρονικά και αυτά. Δυστυχώς στην Πάτρα έχουν αρκετά θύματα γυναίκες που την έχουν πατήσει από τέτοιες επεμβάσεις για να κάνουν παπιόχυλα. Μάλιστα. Αυτή η μόδα με τα παπιόχυλα πώς έχει προκύψει, ξέρεις?

0: Πάντως τώρα που διαβάζω κάποια πράγματα, λέει ότι αυτή η μόδα με τα παπιόχυλα ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, όπου τότε λέει οι γυναίκες βάζανε υγρή σιλικόνη και προκαλούσε παραμορφώσεις, σκληρά μορφώματα και χρόνιες φλεγμονές. Το 70 και το 80 οι γυναίκες λέει βάζανε κολαγόνο από βόα, λέω. Βόηο κολαγόνο, δηλαδή από μοσχάρι. Μάλιστα. Και απαιτούσε, λέει, ένα τεστ αλλεργίας 3 εβδομάδων και στη συνέχεια το βάζανε αυτές οι γυναίκες. Μέχρι που βγήκε το ελαιωρονικό και πλέον από τη δεκαετία του 90 και μετά οι γυναίκες βάζουν αυτό το πράγμα. Πάω όμως σε κάτι πολύ σημαντικό που έγινε στην Πάτρα, που γίνεται στην Πάτρα την επόμενη εβδομάδα, και αναφέρομαι σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την κλινική, την ψυχιατρική στο Ρίο και τη συμβολή ενός συλλόγου που είναι γνωστός για τις φιλανθρωπικές του δράσεις, και μιλώ για το σύλλογο την Καλλιπάτηρα, τις Καλλιπάτηρες της Πάτρας δηλαδή, οι οποίες είναι πολλές και σπουδαίες γυναίκες, υπό την Μαρία Μανουσάκη, η οποία είναι ηρακλειώτισσα αλλά στην Πάτρα ζει. Καλημέρα, κυρία Μανουσάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φλαμή, και ευχαριστώ πολύ καλά για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ακούμε, λοιπόν. Τι κάνετε τώρα οι Καλλιπάτηρες, τι κάνουν, τι θα προσφέρουν στην πόλη? Έχετε κάνει πολλές δράσεις, πολύ μεγάλη προσφορά. Πάντα είστε χαμηλών τόνων, αλλά εμένα μου αρέσει, διότι καταφέρνετε και αξιοποιείτε ακόμα και το lifestyle και το μετατρέπετε σε χρήμα προς όφελος κάποιων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και ειδικά τις πόλεις μας.
0: Ακριβώς. Για πέστε μας, λοιπόν.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Φλαμή, εμείς με την κυρία Παναγωπούλου, την πρόεδρό μας, σκεφτόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό τι έργο μπορούμε να κάνουμε στην πόλη μας, που να υπάρχει, ας πούμε, η ανάλογη αξία κυρίως προς την κοινωνία. Ναι. Γι' αυτό, λοιπόν, εμείς με αυτή τη σκέψη αναλάβαμε, γιατί όπως ξέρετε η ψυχιατρική υγεία, η ψυχική υγεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας. Το γνωρίζετε.
0: Ειδικά στην εποχή αυτή, πραγματικά.
1: Ειδικά στην εποχή αυτή. Με αυτή, λοιπόν, τη σκέψη αναλάβαμε την ανάπτωση εξ ολοκλήρου της ψυχιατρικής κλινικής, ένα έργο που νομίζαμε και το αποτέλεσμα αυτό μας έδειξε, γιατί ήταν σχεδόν μαγικό αυτό που κάναμε, και σας προσκαλώ και την 3η 20 Οκτωβρίου που θα έχουμε τα εγγένεια, να ανανεώσουμε και να κάνουμε ένα περιβάλλον πιο λειτουργικό, πιο ανθρώπινο, όχι μόνο για τους ασθενείς που είναι μέσα, αλλά και στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά και έχουν τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Γιατί, όπως ξέρετε, κύριε Φλαμή, υπάρχουν έργα τα οποία η αξία τους δεν αποτυπώνεται μόνο σε όσα βλέπουμε, αλλά κυρίως όσα συμβολίζουν. Και τι συμβολίζει για μας, θεωρώ, και για όλους, μία ελπίδα, η ελπίδα που γεννά, και η αξιοπρέπεια πρέπει να αναδεικνύουμε, και τη φροντίδα που προσφέρουμε στον άνθρωπο. Γι' αυτό, λοιπόν, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πολύ μεγάλη ευαισθησία σταθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους και αναλάβαμε την ανακαίνιση εξ ολοκλήρου, την εσωτερική ανάπλαση της ψυχιατρικής κλινικής.
0: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, το επιλέξατε με βάση αυτά που μας φέρετε, το σκεπτικό αυτό. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση στο καλεσμά σας.
1: Λοιπόν,
0: υπήρξε
1: αυτό
0: βοήθεια.
1: Θέλω να σας πω, γιατί πρέπει να κρατήσουμε κάτι από αυτήν, πρέπει να περάσουμε και μερικά μηνύματα από αυτά, από αυτή την ανακαίνιση. Γιατί, όπως ξέρετε, ότι το στίγμα εξακολουθεί να συνοδεύει την ψυχική ασθένεια. Και πρέπει, ξέρετε, κύριε Φλαμή, πότε μόνο μπορεί να υποχωρήσει, να μην έχουμε, ας πούμε, αυτό τα στεγανά. Όταν η γνώση συναντά την ανθρωπιά και όταν η συνεργασία γίνεται πράξη αποδοχής. Οι άνθρωποι, λοιπόν, που εργαστήκανε όλοι εκεί μέσα, σταθήκανε κοντά στους ασθενείς χωρίς φόβο, χωρίς προκαταλήψεις, και δίνοντάς μας αυτό το όμορφο παράδειγμα. Γιατί, όπως ξέρετε, αυτή η δομή, κύριε Φλαμή, είναι κλειστή. Δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι, δηλαδή να τους βγάλουμε έξω, να μεταφερθούν σε ένα άλλο χώρο και να κάνουμε την εσωτερικά. Δουλέψαμε μαζί με αυτούς. Αυτό, λοιπόν, ήταν η μεγαλύτερη αξία. Έτσι, άρα, λοιπόν, η μεγαλύτερη αξία που πήραμε από εκεί δεν είναι μόνο η προσφορά. Ήταν ότι εκεί πέρα συνεργάστηκαν άνθρωποι με ξεχωριστές ειδικότητες, με ξεχωριστές εμπειρίες, από ξεχωριστά περιβάλλοντα, με διαφορετικές δεξιότητες. Ενώσαν τις δυνάμεις τους για ένα σκοπό. Και αυτό είπα εγώ, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν μαγικό. Μες. Και βέβαια, πρέπει να σας πω, και αν θέλετε να είσαστε ξανά, λέω, κοντά μου, γιατί κοντά μας εκείνη τη μέρα, γιατί πραγματικά αξίζει να δείτε πραγματικά τι έφτιαξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ήταν μια συλλογική προσπάθεια, και τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς, όχι μόνο τη διοίκηση, το τεχνικό, το επιστημονικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, τον καθηγητή που προήλθατε και μας βοήθησε πάρα πολύ, τον κύριο Πάνο Αλεξόπουλο, που αν δεν ήταν αυτός σχεδόν δεν θα επιτυχάνεται αυτό το αποτέλεσμα, αλλά όλους αυτούς που μπήκαν εκεί μέσα και δούλεψαν. Γιατί να σου πω κάτι, κύριε Φλαμή, και αυτό είναι ένα άλλο μήνυμα που θέλω να περάσω. Ότι η αξία της προσφοράς βρίσκεται στο ότι και όταν ακόμα δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλες τις δυσκολίες ενός ανθρώπου, τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Φλαμή? Να κάνουμε τη διαδρομή του λίγο πιο ανθρώπινη. Και αυτό νομίζω ότι το καταφέραμε μέσα από την ανάπλαση αυτής της ξεχωριστής δομής που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία του ανθρώπου.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, η αστυνομία.

0: όχι μόνο δώσαμε αξιοπρέπεια, αλλά δώσαμε και συμβολήσαμε για μας την ελπίδα που αυτά τα έργα γεννούν, αυτό σημαντικό για μας, ότι συνεργαστήκανε όλοι μαγικά έτσι για να γίνει αυτό το έργο.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ λέω πάντα τέτοια. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο κάτι κάνετε. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό.
0: Γιατί να κάνουμε το καταρχήν το Αρχαιών Αγάπης Γεύμα, που είναι ένα θεσμός πλέον για την πόλη μας. Όποτε αποκρίνονται, και θα ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που έρχονται και στο Αρχαιών, γιατί είναι ένα θεσμός που συνέβαλε στο να γίνουν. Γιατί ξέρετε, ό,τι εκδηλώσεις κάνουμε δεν είναι μόνο το Αρχαιών Αγάπης, είναι η κεντρική, η πιο μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Κάνουν διάφορα πράγματα. Έτσι αντικατροπτίζουν αυτό που θα δουν και τους καλώ πραγματικά όλους. Θα είναι ανοιχτή εκείνη τη μέρα για όλους τους ανθρώπους στην Πάτρα. Μας ξέρουν, δεν μας ξέρουν. Εγώ τους περιμένω στον πρώτο όροφο της διοίκησης, στο νοσοκομείο, δηλαδή στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, στον πρώτο όροφο. Όποιος θέλει, θα είμαστε χαρά μας. Θα είναι εκεί, θα είναι και η κυρία Παναγωπούλου, βέβαια, κοντά μας. Θα είναι το ΔΣ.
1: Α, θα είναι και η κυρία Παναγωπούλου, μάλιστα.
0: Βέβαια, θα είναι, δεν το συζητάμε.
1: Αγαπά την πόλη και είναι σε κάθε εκδήλωση μεγάλη, είναι κοντά σας, έτσι.
0: Αγαπά την πόλη και αγαπά γενικά τον άνθρωπο. Η κυρία Παναγωπούλου έχει μια ματιά βαθιά ανθρώπινη, και γι' αυτό και τη στηρίζουμε και κάνουμε έργα τα οποία είναι τόσο αποτελεσματικά για την κοινωνία.
1: Μάλιστα. Εγώ εύχομαι καλή συνέχεια να έχετε. Δεν μου λέτε τώρα με έχει στη γραμμή. Στο Ηράκλειο οι καλλιπάτηρες δουλεύουν καλά.
0: Πολύ. Αυτό λέω. Τώρα πήγα να πω για να κάνω και έχουμε πάρα πολύ δυνατά παραρτήματα. Η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο με την κυρία Μαρία Τελακάκη. Ξέρω, το αναφέρω αυτό γιατί είναι φίλη μου και ξέρω ότι πόσο αγαπάτε τη γενέτειρά μου, που αγαπώ και εγώ τη γενέτειρά σας το ίδιο. Το Ηράκλειο και η Πάτρα είναι σαν να είναι το ίδιο για μένα.
1: Εμείς οι δύο έχουμε ένα κοινό και το λέμε στον κόσμο. Έχουμε δύο πατρίδες. Την Πάτρα και το Ηράκλειο. Ανάποδα μεν, αλλά και οι δύο πατρίδες είναι.
0: Δύο πατρίδες, και κάνουμε σημαντικά έργα για την κοινωνία.
1: Έγινε.
0: Το επικοινωνήσαμε αυτό το έργο, κύριε Φλαμή. Ξέρετε γιατί κάνουμε και παράγουμε, είπατε, όλα αυτά τα ωραία έργα? Γιατί οτιδήποτε κάνουμε το επικοινωνούμε στον κόσμο, το αποδίδουμε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μανουσάκη. Να είστε καλά.
0: Εμείς.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Πάμε σε διάλειμμα, κύριε κύριοι, και τα λέμε σε λίγο. The seasons took all they had come for.
2: Sky 89,4.
3: Στον Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα περκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια.
7: Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους.

0: Να με λαχταριστές γεύσεις. Rollers, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Nova και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Sky 89,4.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Στο αστυνομικό δελτίο να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε καταγγελία για ένα γνωστό κατάστημα της Πάτρας, καφεστιατόριο δηλαδή, τέτοιο εστίασης, στο οποίο κατά την καταγγελία δεν έχει βγει κάποιο αποτέλεσμα από τον ΕΦΕΤ. Δηλητηριάστηκαν μετά από φαγητό 9 άτομα. Χθες πήγανε τα 9 άτομα στο νοσοκομείο, έχουν πάρει χαρτιά εκεί και αποδείξεις κλπ. Και τα 9 αυτά άτομα με κόψιμο που λέμε κατήγγειλαν το συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης στο κέντρο της Πάτρας για την τροφική δηλητηρίαση. Ναι, σίγουρα δεν θα ξέρει το αφεντικό τι γίνεται, αλλά μπορεί κάποιο από αυτά που είχε προμηθευτεί να ήταν χαλασμένο και να γίνει η δουλειά. Σημασία έχει ότι αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά τρομερό να έχουμε 9 άτομα που φάγανε στο ίδιο καφέ, εστιατόριο, γκουρμεδιές και τέτοια και να έγινε αυτή η δουλειά στο κέντρο της Πάτρας. Δεν μπορούμε να πούμε το όνομα, γιατί καταλαβαίνετε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον ΕΦΕΤ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό δηλαδή, γιατί δεν μπορείς να θίξεις κάποιο κατάστημα και κάποιον επιχειρηματία αν δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Γιατί μπορεί αυτή, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, να συνοήθηκαν, που δεν είναι δύσκολο να ισχύει αυτό, αλλά υπάρχει, πέστε, μία πιθανότητα. Και να πάνε, θα καταγγείλουμε το μαγαζί του Γκύρη, ότι φάγαμε κοτόπουλα σουβλάκι και μας πήγε άστα να πάνε. Το μαγαζί βέβαια αυτό δεν έχει κοτόπουλα σουβλάκι, αλλά λέμε τώρα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι γίνεται έρευνα και από τον ΕΦΕΤ για το θέμα αυτό. Θα πάω τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο κάθε χρόνο κινητοποιεί χιλιάδες γυναίκες και άντρες στην Πάτρα, και άντρες, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι γυναίκες καρκίνο στο μαστό, αλλά και οι άντρες μπορεί να έχουν καρκίνο στο μαστό, και μάλιστα με δυσάρεστα αποτελέσματα αν δεν το ανακαλύψουν γρήγορα, γιατί είναι θανατηφόρος νόσος και αν δεν το βρεις γρήγορα την πατάει και ο άντρας. Μην λέτε λοιπόν, μην εφησυχάζετε και λέτε «Α, άντρες είμαστε, δεν έχουμε καρκίνο του μαστού». Όχι, μπορεί και ο άντρας να έχει καρκίνο στο μαστό. Βέβαια οι γυναίκες έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και οι άντρες. Πάω στην κυρία Στεφανάκη. Καλημέρα, κυρία Στεφανάκη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Φλαμή. Καλημέρα.
3: Γι' αυτό και συμμετέχουν και πολλοί άντρες με ροζ μπλουζάκια την Κυριακή, έτσι.
4: Η αλήθεια είναι ότι συμμετέχουν πολλοί, και καταρχάς να ξεκινήσω ότι ευχαριστώ για αυτή την επισήμανση. Είναι πολύ σημαντικό να το λέμε, γιατί οι άντρες εφησυχάζουν πολύ, και ακόμα και να δουν κάποια σημάδια που είναι πιο εμφανή στους άντρες λόγω του ότι δεν έχουν στην πραγματικότητα το στήθος που έχει μια γυναίκα, οπότε κάποια εξογκωματάκια φαίνονται άμεσα.
3: Εννοείται από άποψη όγκου. Δηλαδή φαίνεται πιο εύκολα όγκο σε ένα αντρικό στήθος.
4: Παρ' όλα αυτά εφησυχάζουν, και δεν πρέπει να εφησυχάζουν, γιατί μπορεί να αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού, αλλά επειδή εφησυχάζουν και το βρίσκουν αργά, γίνεται μοιραίο.
3: Ναι.
4: Όμως θα σας πω, συνεχίζοντας την ερώτησή σας, αν συμμετέχουν πολλοί άντρες, συμμετέχουν πάρα πολλοί άντρες. Παρ' όλα αυτά, μου έχει κάνει εντύπωση, και θα με συγχωρέσετε που θα το πω, ότι πολλοί άντρες ακόμα αντιστέκονται, δεν φοράνε ροζ μπλουζάκι.
3: Ναι.
4: Ξέρετε, είμαι πιο σκεπτικό.
3: Εντάξει, λένε,
4: δεν
3: τώρα,
4: φοράω ροζ από, μπλουζάκι, δεν φαίνεται, να βγάλετε πέστος, κάποιο άλλο μπλουζάκι για τους άντρες.
3: Ναι, δεν φαίνεται, δεν φαίνεται από εκεί το αντριλίκι. Δεν φαίνεται από εκεί.
4: Συμφωνώ μαζί σας. Ναι, γι' αυτό ναι, το αναφέρω.
3: Α, δηλαδή λένε, θα έρθω μεν, αλλά δεν φοράω εγώ το ροζ.
4: Ναι,
3: πούμε, για
4: ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πότε θα βγάλετε ένα άλλο χρώμα μπλουζάκι για εμάς τους άντρες.
3: Να βγάλετε ένα μπλε με ροζ σήμα εσείς, με ροζ το άλμα ζωής, ξέρετε.
4: Να σας πω, θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ.
3: Ναι, ναι, και να πείτε τα αγοράκια, το μπλε πως παλιά και τα καουριτσάκια το ροζ. Κάπως έτσι δηλαδή. Μάλιστα. Πάμε τώρα, τι θα γίνει την Κυριακή, τι περιμένουμε.
4: Την Κυριακή θα γίνει όπως πάντα, όπως κάθε χρόνο, κάθε Οκτώβρη, ο καθιερωμένος μεγάλος περίπατος στην καρδιά της πόλης. Pink the City, βάφουμε την πόλη ροζ για ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Περιμένουμε το ροζ ποτάμι να διασχίσει τους δρόμους της πόλης και να, με προσκόμματα λίγα φέτος, αλλά εντάξει, δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, προχωράμε, και για να μεταδώσουμε το μήνυμα της πρόληψης έγκαιρης διάγνωσης. Κάντε την κίνηση ΜΑΤ λοιπόν. Η κίνηση ΜΑΤ είναι ότι δεν ξεχνάμε ποτέ τις προληπτικές μας εξετάσεις, γιατί η έγκαιρη διάγνωση πάντα, πάντα έχει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της θεραπείας και της νόσου γενικότερα.
3: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό πραγματικά. Και όχι μόνο το καρκίνο του μαστού, σε όλα τα είδη των καρκίνων, αλλά πόσο μάλλον και στον μαστό, που είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, πιο εύκολο κάποιος να το προλάβει από την αρχή, εάν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσει μεγάλο κίνδυνο στη συνέχεια, έτσι.
4: Ακριβώς αυτό. Ο καρκίνος του μαστού σήμερα, με όλα τα όπλα που δίνει η επιστήμη, διαγνωστικές, φάρμακα κλπ, μπορεί να είναι ιάσιμος. Αρκεί, ναι, η μόνη προϋπόθεση που έχει όλο αυτό είναι να το πετύχεις στο αρχικό στάδιο.
3: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
4: Και αυτό, γι' αυτό η πρόληψη.
3: Και τώρα δεν είναι μόνο αυτό για να το πετύχεις, γιατί το πετύχεις, το πετυχαίνουμε. Είναι ότι υπάρχουν τρόποι να το διαγνώσεις, εάν κάνεις κάθε χρόνο αυτό που πρέπει να κάνεις, και ό,τι σου λέει και ο γιατρός και ό,τι λέει και η επιστήμη, έτσι. Δηλαδή, όπως και εμάς τους άντρες για τον καρκίνο του προστάτη, αν κάνεις εξετάσεις κάθε χρόνο, οι πιθανότητες σου λοιπόν να γίνει άσημος ο καρκίνος του προστάτη είναι πάνω από 90%.
4: Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς, ναι, το ίδιο και για τον καρκίνο του μαστού.
3: Ναι. Έχει
4: η πρόληψη μάλλον είναι πάντα θησαυρός. Είναι, ναι, η καλύτερη.
3: Οι γυναίκες στρατηγική έχουν ευαισθητοποιηθεί σε αυτό. Δηλαδή, ξέρω ότι κάνετε και δωρεάν εσείς εξετάσεις μαστού κλπ. Αλλά έχει αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών που πραγματικά ακούν το γιατρό τους και κάνουν κάθε χρόνο εξετάσεις.
4: Πραγματικά έχει αυξηθεί. Αυτά είναι από το feedback που μας δίνουν βέβαια και οι γιατροί και τα διαγνωστικά κέντρα, και πραγματικά έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των γυναικών. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο. Γι' αυτό προσπαθούμε και συνεχίζουμε, και κάθε χρόνο θα υπενθυμίζουμε τη σημασία που έχει η πρόληψη.
3: Ναι. Ακόμα και για κορίτσια σε νεανική ηλικία πρέπει να γίνονται εξετάσεις στο μαστό, κυρία Στεφανάκη? Δηλαδή, κάποια κορίτσια που είναι φοιτήτριες 20, 22, 23 ετών, πρέπει να κάνουν εξετάσεις και αυτές?
4: Παλιά δεν συνιστά σε αυτά τα κορίτσια να κάνουν εξετάσεις, γιατί, ναι, το βρίσκαμε σε μεγάλες ηλικίες, δυστυχώς, για κάποιους λόγους τα όρια στις ηλικίες πέφτουν, και βλέπουμε και πολύ μικρά κορίτσια να εμφανίζουν καρκίνο του μαστού. Έτσι λοιπόν συνιστάμε και στα κορίτσια σε μικρότερες ηλικίες να κάνουν την εξέταση, έστω μια τακτική ψηλάφιση, αν όχι μαστογραφίες, λόγω λόγω τέλος πάντων που που είναι η ακτινοθεραπεία, όχι η ακτινοθεραπεία, ναι, ναι, ναι. Οι ακτίνες, τέλος
3: πάντων. Η μαστογραφία
4: πάντων,
3: και λοιπά,
4: ναι. Ναι, η μαστογραφία είναι, δεν είναι απολύτως αθώα. Γι' αυτό συνιστούμε στις νέες κοπέλες να κάνουν όσο συχνά μπορούν μια κλινική εξέταση στο γιατρό τους. Η κλινική εξέταση είναι μια ψηλάφιση που γίνεται και αν ο γιατρός χρειαστεί θα τους παραπέμψει και σε κάποια σε έναν υπέρηχο που είναι εξετάσεις που δεν επηρεάζουν πάρα πολύ στις μικρές ηλικίες.
3: Να θυμηθώ στο σημείο αυτό ότι η Λιολιώτη την Κολυπέρα που κάποτε, ναι, στο Super B κάναμε μια εκπομπή για το θέμα αυτό, όταν ξεκινούσατε τότε το Pink the City, στην αρχή δηλαδή, και μου έλεγε η Λιολιώ απευθυνόμενη στους τηλεθεατές, και εσείς οι άντρες, έλεγε, όταν χαϊδεύετε τις γυναίκες σας στο στήθος, στο πλαίσιο της σεξουαλικής πράξης κλπ, και δείτε κάτι που σας παραξενεύει, κατευθείαν να το πείτε. Έτσι έλεγε η Λιολιώ.
4: Έτσι,
3: δηλαδή έδινε
4: έτσι,
3: στον άντρα
4: έλεγε,
3: τη συμβουλή τι μπορεί να κάνει για να προλάβει το κακό στη γυναίκα του.
4: Το έλεγε, το θυμάμαι, και είχε απόλυτο δίκιο.
3: Ναι, ναι.
4: Είχε απόλυτο δίκιο.
3: Το θυμάστε
4: δίκιο
3: που το έλεγε αυτό, Λιολιώ, έτσι?
4: Φυσικά το θυμάμαι, φυσικά,
3: ναι.
4: Δεν το έλεγε, ναι, μόνο από τηλεοράσεις μας, το έλεγε και εμάς.
3: Να το έλεγε εσάς, ναι, ναι.
4: Συνέχεια.
3: Όχι, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση πως τότε μια γυναίκα το έλεγε έτσι τόσο όμορφα, με όμορφο τρόπο. Ένα, αν θέλετε, και λίγο ταμπού στην τότε εποχή, όμως το έλεγε. Και καλά έκανε και το έλεγε, βέβαια. Γιατί και ο άντρας μπορεί εύκολα με κάποιο χάδι στη γυναίκα να καταλάβει ότι κάτι περίεργο έχει.
4: Το ξέρετε ότι έχουμε πολλές μαρτυρίες γυναικών ότι το έχει ο πρώτος που τους είπε ότι κάτι δεν πάει καλά είναι ο σύζυγος.
3: Μάλιστα.
4: Και
3: μάλιστα,
4: αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι. Απλά εμείς δεν το λέμε, γιατί η Λιολιώ δεν είχε κανένα πρόβλημα να το πει.
3: Το λέω εγώ γιατί, Λιολιώ. Το λέω
4: εντάξει,
3: εγώ που ήμουνα αυτός που τσέκανε τη συνέντευξη. Άρα λοιπόν έχω δικαίωμα να το πω, μια και σε μένα το έλεγε, στους τηλεθεατές δηλαδή, αλλά μέσω εμού και της δικής μου εκπομπής τότε στο Super B. Οπότε ραντεβού όλοι, τι ώρα?
4: 11 η ώρα θα ξεκινήσουμε, δρόμενα, μουσικές, χορούς κλπ. Και 12 παρατέταρτο.
3: Ψηλαλόνια.
4: Όχι ψηλαλόνια, όχι ψηλαλόνια.
3: Για πέστε μας
4: Αγίου Νικολάου και Μεζόνο στον πεζόδρομο.
3: Ωραία.
4: Θα είναι η αφετηρία μας. Εκεί θα στηθεί το κεντρικό stage, εκεί θα γίνουν όλα και από εκεί θα ξεκινήσουμε για να κάνουμε τον περίπατό μας, αυτή την πορεία ζωής στο κέντρο της πόλης.
3: Θα χωράτε εκεί, θα χωράτε? Είναι πιο στενό, είναι πιο στενό, ναι, το σημείο από μια πλατεία, γι' αυτό το λέω.
4: Φυσικά, αλλά δυστυχώς φέτος είχαμε...
3: Έχετε εμπόδια.
4: Έχουμε εμπόδια, ναι, έχουμε εμπόδια, γιατί στην πλατεία Γεωργίου μας εξορίξαν, γιατί γίνονται, λέει, έργα ανάπλαστα, τα οποία δεν έχουμε
3: δει
4: ακόμα.
3: Αλλά δεν γίνονται τα έργα ακόμα αυτά, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν υπάρχει
4: αλλά
3: τεργάτηση και
4: όταν
3: εμείς
4: σχεδιάζαμε και σχεδιάζαμε τη δράση όλοι, μας είπαν αποκλείεται, θα είναι κλειστή η πλατεία. Οπότε όλα δημιουργήθηκαν με βάση την Αγίου Νικολάου και τη Μεζόνους.
3: Κατάλαβα. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
4: Θα χωρέσουμε. Όλοι οι καλοί χωράνε, κύριε Φλαμή. Όλοι οι καλοί.
3: Ωραία.
4: Χωράνε. Το έλεγε και αυτό
3: Φανάκη,
4: η Λιολιώ.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια που μας είπατε, για τα μηνύματα τα οποία δώσατε στους ακροατές μας. Ελπίζω και αυτή τη χρονιά να έχετε τη μέγιστη συμμετοχή, να έχουμε τα πολλά μηνύματα προς όλους, έτσι, και να πραγματικά να βαφτεί η Πάτρα ροζ όπως και κάθε χρονιά βάφεται ροζ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή
4: σας
3: ημέρα.
4: Συνέχεια.
3: Λοιπόν, οπότε όλοι και όλες φορέστε ένα ροζ μπλουζάκι, και εσείς που είστε λίγο άντρες παραπάνω και δεν θέλετε ροζ, δεν πειράζει τώρα. Φορέστε το, δεν φαίνεται από εκεί το αντριλίκι, από αλλού φαίνεται. Κύριε Γκύρι. Λοιπόν, και να πάτε στην Αγίου Νικολάου και Μεζόνος, εκεί από όπου θα ξεκινήσει αυτό το ποτάμι το ροζ για τον καρκίνο του μαστού, που κάθε χρόνο διοργανώνει το άλμα ζωής στην Πάτρα με τέτοια επιτυχία.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τους Vandal Moon που ακούτε τώρα, ένα από τα καινούργια συγκροτήματα της post-punk σκηνής που μας αρέσουν πάρα πολύ. Και να πάω σε μια επιστολή που μάλλον σαν τέτοιο τύπο πριν από λίγο μου ήρθε στο mail μου πριν από λίγη ώρα και αφορά το γνωστό θέμα του φράγματος Σπύρου Παραπύρου. Γιατί τώρα τελειώνουν τα ψέματα και πλέον κάποιος πρέπει να αναλάβει εκεί το έργο, τελειώνει και η προθεσμία δηλαδή. Οπότε δεν ξέρω, ο Δήμος λέει όχι, δεν ξέρω τι θα γίνει πάλι εκεί πέρα, πραγματικά έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Καλημερίζω τον κύριο Ρόρο, ο οποίος έχει κάνει έγκαιρα την παρέμβασή του. Καλημέρα κύριε Ρόρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έγκαιρα τελικά... εννοείται από το 2019 επιμένουμε.
0: Ναι, το ξέρω, επιμένετε και είστε και ο πρώτος που κάνετε οργανωμένα μετά την πληροφορία ότι από το 27 και μετά κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Ο Δήμος λέει όχι, τι λέτε, τι θα γίνει τώρα?
1: Ακούστε, είναι η χαμένη ευκαιρία, άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την πόλη και την περιοχή, γιατί δεν αφορά μόνο το φράγμα την Πάτρα, αφορά και τον Ερήμανδο, αφορά και τη Δήμη, αφορά και την Πάτρα. Και το 2019, να υπενθυμίσω, όταν το φράγμα τελείωσε, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη τον Τσίπρα πρότεινε στον Δήμαρχο Πατρέων να δημιουργηθεί ένας διαδημοτικός φορέας και να δώσουν το φράγμα. Στην αρχή είχαν πει για 49 χρόνια. Στη συνέχεια, μετά από πιέσεις και τα λοιπά των φορέων, είχαμε πετύχει για 99 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τότε ο κύριος Πελετίδης το αρνήθηκε αυτό, με τις δικές του αιμονές, τις κομματικές, το νερό είναι δημόσιο αγαθό, να το πάρει το κράτος και να το δίνει δωρεάν. Την ερώτηση αν ο ίδιος, όταν θα παραλάμβανε δωρεάν το νερό, θα το δίνει και δωρεάν η ΔΕΙΑΠ, μου είχε απαντήσει ότι όχι, γιατί η ΔΕΙΑΠ έχει εγκαταστάσεις σε ανθρώπους που δουλεύουν κτλ. Με την ίδια λογική όμως και το φράγμα θα έλεγε το ίδιο το κράτος. Επομένως, το να λέμε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα δεν έχει κανένα νόημα και νομίζω ότι δεν βοηθάμε και κανέναν. Επομένως, το 2020 η αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση ομόφωνα έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και με ψήφους 25-11-19 πέρασε η πρόταση να δημιουργηθεί ο διαδημοτικός φορέας. Την πρόταση αυτή και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Πελετίδης δεν την υλοποίησε ποτέ, προσβάλλοντας το Δημοτικό Συμβούλιο και τη δημοκρατική λειτουργία, γιατί δεν μπορεί κατά το δοκούν να μην υλοποιήσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν αποδέχεσαι τους δημοκρατικούς θεσμούς και λειτουργείς μέσα σε αυτούς. Από τότε έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Στις 31-12 του 26 τελειώνει η σύμβαση με τον εργολάβο και το φράγμα θα πρέπει να παραδοθεί. Επειδή βλέπουμε...
0: Πού θα παραδοθεί?
1: Εκεί είναι το θέμα. Επειδή βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο νερό θέλει να το δώσει σε ιδιώτες, και το βλέπουμε αυτό, και πριν ένα χρόνο περίπου είχαν καταφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και καταφέρανε τότε οι φορείς μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας το να μην πουληθεί η ΔΕΙΑ της Αθήνας, να μην δοθεί μάλλον σε ιδιώτη η ΔΕΙΑ της Αθήνας, γιατί θα ακολουθούσαν και όλες οι άλλες ΔΕΙΑ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πετύχαμε, και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λέγανε ότι δεν θα γίνουν γιατί το Σύνταγμα προβλέπει αυτό και αυτό, αλλά πολύ ωραία βρίσκουν τα παραθυράκια, παραβιάζουν
0: και φυσικά,
1: και το Σύνταγμα.
0: Και για να το πω αυτό, επειδή ακούνε και πολλοί ακροατές, φυσικά θα γίνεται τώρα ό,τι γίνεται και με το ρεύμα. Δηλαδή ο ιδιώτης θα κόβει το νερό για πλάκα. Δεν
1: ακριβώς.
0: Θα λέει, α, δεν έχω να πιω νερό, δεν έχω να πληρώσω, δεν πειράζει, κράτα το νερό σου.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Δεν θα έχεις ούτε νερό να πιεις στο σπίτι σου.
1: Ακριβώς, και τώρα η ΔΕΙΑΠ, αν είδατε την προηγούμενη εβδομάδα και προφανώς είστε ενήμερος, έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι ο νόμος,
0: ναι, με το 50% τα πρόστιμα,
1: ψηφίστηκε και τα λοιπά, λέει ότι θα εισπράξω όλα τα χρήματα τα οποία οφείλεται. Αν δεν τα εισπράξω, θα έχετε πρόστιμα και θα πάνε αυτά στην εφορία. Γνωστό. Οπότε θα εισπραχθούν. Δηλαδή, από τη μία παραπονιέται η Δημοτική Παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης του κυρίου Παλετίδη ότι η κυβέρνηση λαμβάνει αυτά τα μέτρα, δηλαδή που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση του νερού, και συμφωνούμε απόλυτα, εκεί το πάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη όμως δεν θέλει να αναλάβει και ευθύνες, να έχουμε για 99 χρόνια ήσυχο το κεφάλι μας ότι το νερό δεν πάει σε ιδιώτη. Και το φράγμα τότε είχε γίνει και έκθεση από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η οποία περίπου τα έξοδα της διαχείρισης του φράγματος, μόνο τη διαχείριση του νερού μιλάμε, δεν μιλάμε για τη συντήρηση του φράγματος ή αν τυχόν γίνει σεισμός ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Αυτά είναι, ναι, του κράτους. Δηλαδή το φράγμα σαν έργο παραμένει στο κράτος. Από εκεί και πέρα αυτό που κάνουμε εμείς είναι μόνο διαχείριση του νερού. Επομένως, μες, θα μπορούσαμε να δώσουμε νερό στους συμπολίτες μας, να κάνουμε κοινωνική πολιτική στις ευπαθείς ομάδες, και επιπλέον να δώσουμε στην βιομηχανική ζώνη νερό που στερείται νερού και εκεί παίρνουν από διπλανούς παρόχους μέσω γεωτρήσεων, είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Συν το ότι θα αποφεύγαμε την εργοβόρα ΔΕΗ, στην οποία για τα αντλιοστάσια αυτή τη στιγμή η ΔΕΗΑ πληρώνει 4 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αν κάνεις πρόσθεση αφαίρεση, βλέπεις ότι και κέρδος θα δημιουργούσε στα ταμεία της διαδημοτικής επιχείρησης εάν αναλάμβανε το έργο αυτό. Πολλαπλά λοιπόν είναι τα ωφέλη. Λέμε εμείς τώρα με την πρότασή μας να έχουμε να εξετάσουμε πάλι, να επανεξετάσουμε την πρόταση που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο, τη μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη βοήθεια και του τεχνικού επιμελητηρίου και του οικονομικού επιμελητηρίου, να έχουμε μία πρόταση η οποία είναι του 2026 και όχι του 2019, και να δημιουργήσουμε τον διαδημοτικό φορέα από τώρα, ώστε να είμαστε έτοιμοι την 1η-1η να πούμε ότι εμείς μπορούμε να αναλάβουμε το πράγμα και να το λειτουργήσουμε με τις προϋποθέσεις τις οποίες αναφέραμε. Αλλιώς θα κάνουμε επαναστατική γυμναστική εκ του ασφαλούς, αλλά δεν θα αναλαμβάνουμε ποτέ την διακυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Τώρα ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Λέει ο Πελετίδης ότι η αιτιολογία που προβάλλει δηλαδή είναι αυτή, ότι δεν συμφέρει τον πατρινό αυτό και ο πατρινός θα πληρώνει περισσότερα. Ισχύει αυτή η αιτιολογία?
1: Όχι.
0: Ή είναι μια εκτίμηση του κύριου Πελετίδη?
1: Όχι. Είναι απλά όχι. Μαθηματικά.
0: Επιμένει, λέει ότι όχι, λέει, όχι, ο Ρόλος δεν ξέρει τι λέει. Ή ο Χιβόλης. Θα πληρώνει παραπάνω ο πατρινός, έτσι λέει.
1: Είναι απλά μαθηματικά. Όταν αυτή τη στιγμή πληρώνεις, που τα πληρώνει ο πατρινός, 4 εκατομμύρια στη ΔΕΗ για τα αντλιοστάσια, αντιλαμβάνεστε ότι τα 2 εκατομμύρια που είχε η τότε η έκθεση, δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή την έκθεση για το 26, αλλά εντάξει, δεν θα είναι και πολύ περισσότεροι. Αμέσως δημιουργείται μια διαφορά μεταξύ της ΔΕΗ, των εξόδων της ΔΕΗ, πέρα από τη συντήρηση που έχουν τα αντλιοστάσια. Δεν το βάζουμε αυτό, βάζουμε μόνο ότι πληρώνουμε στη ΔΕΗ. Έτσι. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφορά τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων. Εγώ όμως, για να είμαι και πιο σαφής, λέω στον κύριο Πελετίδη, για να μην λέμε ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο, την έκθεση αυτή του Πανεπιστημίου του Πατρών να την επαναπροσδιορίσουμε, να την βάλουμε κάτω με τα νέα δεδομένα, να δούμε πόσα χρήματα είναι και να δούμε και τα χρήματα και τα έξοδα που έχει η ΔΕΙΑΠ για τα αντλιοστάσια, για τη συντήρηση αυτή και για τα προβλήματα που επιφέρει στον υδροφόρο ορίζοντα και στο περιβάλλον. Γιατί δύο αντλιοστάσια της ΔΕΗ είναι σε περιοχή Natura. Όλα λοιπόν θα πρέπει να τα βάλουμε στο ζύγι, και τους αριθμούς, αλλά να βάλουμε και τις επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς
0: αποφασίζουμε. Αποφασίζουμε.
1: Έτσι, αποφασίζουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόρο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ρόρο και για το φράγμα. Θα έχουμε συνέχεια το φράγμα. Θέλω να ακούσω και τον κύριο Σβόλη αύριο στην εκπομπή, κύριε Γύρη. Να έχουμε τον κύριο Σβόλη και τον κύριο Ψωμά, αν θέλει, για το φράγμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και το 27 πρέπει να βρούμε τελικά ποιος θα διαχειριστεί το φράγμα. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Σημαντική ημέρα η σημερινή, με τις εξελίξεις να αναμένονται εκτός σύνορων. Και εκεί που κάποτε η χώρα στα οικονομικά ζητήματα ήταν ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας της ευρωπαϊκής, αυτό το οποίο λέμε ο φτωχός συγγενής, φαίνεται πως αυτήν την στιγμή διαφεντεύει σε διάφορα θέματα, όπως η πρόταση Μητσοτάκη για το ενεργειακό ζήτημα, με προτροπές επ' αυτού και επί άλλων οικονομικών, ακόμα και σε πολύ πιο προηγμένα κράτη, όπως η Γαλλία.

Και μπορεί χθες να ανακοινώθηκαν επιπρόσθετα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι το προσεχές χρονικό διάστημα πολλά θα κριθούν από την σημερινή απόφαση της Συνόδου Κορυφής των 27 της Ευρωζώνης για το αν τα οικονομικά καθενός κράτους θα συνυπολογιστούν σε αυτά τα οποία πολλά από αυτά τα κράτη, όπως η Ελλάδα, που είναι υπό επιτήρηση, θα πρέπει να πιάσει τα ίδια πλεονάσματα. Το κλίμα, ωστόσο, επ' αυτής της προτροπής των ηγετών, εκ μέρους τουλάχιστον της ελληνικής κυβέρνησης, δεν έχει προδιαγραφεί θετικό.

Και βέβαια εδώ στην χώρα τα κόμματα ξυφουλκούν στις περιοδίες των πολιτικών αρχηγών με βασικό αντικείμενο τα οικονομικά ζητήματα και δει την αδυναμία όπως αυτή καταλογίζεται τα τελευταία 4-5 χρόνια στην κυβέρνηση για την θεραπεία, όχι την πλήρη αντιμετώπιση της ακρίβειας.

0: Με τούτα και με άλλα, η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής περιγράφεται ως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, και η μάχη η οποία θα δοθεί θα κρίνει το κατά πόσο τα νοικοκυριά από τη μια, αλλά και οι επιχειρήσεις κυρίως στο πολύ δύσκολο ενεργειακό ζήτημα θα αντιμετωπιστούν και σε αυτήν την περίοδο της ιδιαίτερης κρίσης με τον πλέον σημαντικό τρόπο. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky Patras μας βρίσκεται 15 λεπτά μετά τις 12, 15 Οκτωβρίου, μέχρι τη μία το μεσημέρι. Νυφάλια απέναντι στα γεγονότα της ημέρας με την φιλοξενία απόψεων και κάποια σχόλια τα οποία καταγράφονται, επεξεργάζονται από σας. Υιοθετείτε όσα θέλετε, πετάτε όσα δεν θέλετε. Κλασικά ραδιοφωνικά στα FM στους 89.4 από τα Επτάνησα μέχρι την Κορινθία, από απέναντι από την Ετωλακανανία και τη Φωκίδα μέχρι τα ορεινά σύνορα της Αχαΐας με την Αρκαδία και βέβαια στην γειτονική μας Ηλία διαδικτυακά skypatras.gr. Εκεί θα μας βρείτε και θα μας ακούσετε ανεμπόδιστα. Στα Κωνσταντίνος Γκύρης τα ρυθμίζει όλα αυτά, Δέσποινα Μοιραράκη κοντά μας και αυτό το μεσημέρι με την ιδιαίτερη επιχείρησή της στην Οδό Βότση, στην Πάτρα.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Μετά τις διαφημίσεις θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό το βασικό θέμα της ημέρας, που είναι το ζήτημα της ακρίβειας και των μέτρων που καλείται συλλογικά να λάβει η Ευρώπη και όχι μόνο οι εθνικές κυβερνήσεις που λέμε, διότι έχουμε κάποιες εξελίξεις που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Τις είχαμε προλάβει πριν από λίγες ημέρες στον απόϊχο της υπόθεσης θανάτου που διερευνάται ακόμα, έχει πολλά κεφάλαια από ό,τι φαίνεται, του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες την πληροφορία την οποία μοιραστήκαμε με την ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών σχετικά με κάποια κέντρα, κάποια ιδιωτικά κέντρα υγείας εδώ στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή και τους οποίους υπευθύνους αυτών λειτουργίας εδώ και παροχής ιατρικής φροντίδας υπήρχαν έντονοι ψήφοι. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό τώρα. Κάποιοι δικαιολογημένα θα έλεγα δεν λένε ονόματα, δεν υποδεικνύουν χώρους, σου λέει μη με τρέχουν στα δικαστήρια, δεν είμαι και σίγουρος. Τότε λοιπόν η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, κυρία Μαστοράκου, μας είχε αποκαλύψει ότι υπάρχουν εντός εισαγωγικών έλεγχοι σε 15 χώρους τέτοιους, χωρίς είχε επισημάνει και καλώς το είχε πράξει να εξυπακούεται ότι αυτοί οι χώροι οι οποίοι ελέγχονται έχουν ζητηθεί τέλος πάντων από τους υπευθύνους κάποια έγγραφα αδειοδότησης εξοπλισμός επιτοπλίστων, ότι είναι και κέντρα παρανομίας. Αυτό η κυρία Μαστοράκου μας το είχε πει και μας το είχε καταστήσει σαφές. Οι έλεγχοι, το ψαχούλεμα να το πω απλά, δεν σημαίνει και παρανομία, δεν σημαίνει και ποινικά κολάσιμες καταστάσεις. Τώρα ξαφνικά οι 15 περιπτώσεις γίνονται 40, γίνονται 42, αν διάβασα καλά μια ανακοίνωση, κυρία Μαστοράκου, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, είναι και σήμερα κοντά μας. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να έχουμε το νου μας, και σταματάω εδώ, γιατί τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω, όπως κάποιοι έχουν εκλάβει το θέμα, απειλούν το υγιές κομμάτι της ιδιωτικής υγείας και δεν πρέπει, γιατί και αυτό συνεισφέρει στην καθημερινότητά μας, εκεί που το δημόσιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τι κάνετε, κυρία Μαστοράκου?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το ερώτημα, από ό,τι καταλάβατε, αν με ακούσατε, είναι εύλογο, γιατί είχαμε μιλήσει μαζί προημερών για 15 περίπου περιπτώσεις στην ακτίνα επιρροής και εντός εισαγωγικών ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου και τώρα μαθαίνουμε πολλά παραπάνω κέντρα, τα οποία πάντα, να το πω, ελέγχονται. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το μεμπόν οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, από το 2023, έχοντας εντοπίσει γενικά την ασυδοσία που υπάρχει στο χώρο της αισθητικής, γιατί ουσιαστικά γίνεται αντιποίηση γιατρικού λειτουργήματος από, ας το πούμε, επιχειρήσεις ομορφιάς, οι οποίες δεν έχουν και δεν είναι αδειοδοτημένα γι' αυτό, παρόλα αυτά προβαίνουν σε εφαρμογές οι οποίες είναι ενέσιμες και φυσικά ο νόμος είναι αυστηρός και υπαγορεύει ότι πρέπει να διενεργούνται από γιατρό και να είναι σε αδειοδοτημένους φόρους. Σε αυτή τη, λοιπόν, τη διερεύνηση που κάναμε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ξεκινώντας από την σάρωση των διαφημιστικών προβολών των γιατρών και μη γιατρών, βάλαμε στο μικροσκόπιο 15 επιχειρήσεις, μάλλον γιατρία, τα οποία ασχολούνται με εναλλακτική εφαρμογή, με εναλλακτικές εφαρμογές, και από αυτά τα 5 είναι καθεστώς συμμόρφωσης, γιατί είχαν μικρές παρατυπίες. Από εκεί και πέρα ανοιχνεύσαμε πάρα πολλές διαφημιστικές προβολές οι οποίες υπόσχονται ενέσιμες θεραπείες σε χώρους ομορφιάς οι οποίοι δεν έχουν γιατρό, σε μία-δύο δοτημένους χώρους και φυσικά κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Επειδή λοιπόν υπήρχε και μία προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα, καταθέσαμε στις αστυνομικές αρχές ένα πλήρες φάκελο με 42 επιχειρήσεις ομορφιάς, και δεν αναφέρομαι μόνο σε κέντρα αισθητικής, αναφέρομαι σε κέντρα δυνατίσματος, διαιτολογικά γραφεία, κέντρα περιποίησης νυχιών, make-up artists και διάφορα άλλα, τα οποία διαφήμιζαν ενέσχυμες εφαρμογές αισθητικού περιεχομένου. Η νομοθεσία τι λέει? Η νομοθεσία λέει ότι αυτές οι ενέσεις, οι ενέσχυμες εφαρμογές διενεργούνται από γιατρούς των ειδικοτήτων πλαστικής χειρουργικής, δερματολογίας και γνάθοχειρουργικής σε αδειοδοτημένους φόρους, δηλαδή με νόμιμο γιατρείο από τον Γιατρικό Σύλλογο Πατρών, και θα πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει ότι πρέπει να ζητάει εμπιστοποίηση του υλικού κατά την ενέσχυμη εφαρμογή, δηλαδή το barcode του υλικού, τη δοσολογία. Γιατί αυτό? Γιατί αν υπάρχει κάποια παρενέργεια, κάποια αλλεργία, κάποια παραμόρφωση, ο θεράπων γιατρός θα πρέπει να γνωρίζει ο ιός την εφαρμογή. Και είναι πολύ σημαντικά σημεία η κράτη να γνωρίζει ότι μόνο οι γιατροί μπορούν να διενεργήσουν τέτοιες πρακτικές. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως καταγγελίες ότι γίνονται κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια σε κάποια ξενοδοχεία της Πάτρας με σκοπό την εκμάθηση αυτής της πρακτικής σε νέα, και ακούσαμε βέβαια ότι γίνονται και μπότο πάρτι σε σπίτια, όπου καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ ότι δεν υπάρχει και τρόπος ελέγχου και υπάρχει μια μεγάλη ασυδοσία. Τώρα, όλα αυτά δεν ήταν αρμοδιότητα του Γιατρικού Συλλόγου Πατρών, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι αρμοδιότητα του Γιατρικού Συλλόγου Πατρών. Η αρμοδιότητα όσον αφορά τα κέντρα τυπικής αφορά την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και ως με την άλλη ιδιότητα σας λέω ότι έχω ήδη οργανώσει την Επιτροπή και γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι και με ουσιαστικά με συνδρομή του Γιατρικού Συλλόγου αλλά και του Συλλόγου των Αισθητικών, και τους ευχαριστώ πολύ όλους για αυτή την τεράστια προσπάθεια. Από εκεί και πέρα όμως όλα τα άλλα που σας προανέφερα, δεν υπάρχει εποπτικός οργανισμός, άρα θα πρέπει να δοθεί εισαγγελική εντολή και στις αστυνομικές αρχές, ίσως και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, να υπάρχουν μεικτές επιτροπές που θα μπορούν να σαρώσουν την αγορά και να ελέγξουν όλα αυτά που καταθέσαμε.
0: Ακούγοντάς σας, μας είπατε ότι υπάρχει προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πατρών. Επειδή δεν το γνωρίζω, το ακούω από εσάς για πρώτη φορά. Πώς προέκυψε αυτή? Ναι. Δηλαδή η εισαγγελία από μόνη της, προφανώς και αυτή επάγγελτα μπορεί να ενεργήσει, και λόγω και της επικαιρότητας και δεν ξέρω ποιες άλλες ενδείξεις ή καταγγελίες είχε, αλλά πώς προέκυψε ξαφνικά στην Πάτρα αυτή η προκαταρκτική εξέταση της εισαγγελίας?
1: Η εισαγγελία έθεσε το εξής ερώτημα. Έθεσε βασικά δύο ερωτήματα. Αν στην περιοχή ευθύνης του Γιατρικού Συλλόγου Πατρών υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, σε αυτό είμαστε κατηγορηματικά αρνητικοί. Δεν υπάρχει. Και αν διενεργούνται ενδοφλέβιες θεραπείες με βιταμίνες, δεν έχουμε κάποια σχετική καταγγελία αναφορά, απλά υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις βρήκαμε, επομένως τις έχουμε εγχειρήσει στον εισαγγελέα, διότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μας να μπαίνουν σε κέντρα επιχειρήσεις ομορφιάς για να διαπιστώσουν αν γίνονται ενδοφλέβιες θεραπείες με βιταμίνες, αλλά οι αναφορές, καταγγελίες κτλ. Δεν υπάρχουν. Αυτό ήταν το ερώτημα της εισαγγελίας, και φυσικά εμείς, εφόσον είχαμε διενεργήσει όλη αυτή την προκαταρκτική εξέταση μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και τις αναφορές, καταθέσαμε το φάκελο στον εισαγγελέα. Έχουμε και δύο καταγγελίες πολιτών για παραμορφώσεις από ενέσχυμες εφαρμογές σε χώρους που δεν ήταν αδειοδοτημένοι και όχι από γιατρό, και φυσικά εγχειρήσαμε και την αντίστοιχη νομοθεσία, κείμενη νομοθεσία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στους ελέγχους να γνωρίζουμε ακριβώς με τι έχουμε να κάνουμε. Και φυσικά υπάρχει κενό νομοθεσίας. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Σύλλογου Πατρών προς το Υπουργείο, προς το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το ΚΕΣΥ με τις προτάσεις μας. Έχει επιζητηθεί και από τον Πανελλήνιο, ώστε να βάλουμε μία τάξη σε αυτό το χάος, γιατί είναι ένα χάος, με συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να υποθούν. Για παράδειγμα, ένα μητρό καταγραφής των ιατρικών πράξεων, των μηχανημάτων ανά ειδικότητα, μία ουσιαστικά αναψηλάφιση των παραπτωμάτων και των κυρώσεων, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην νομοθεσία, των οργανισμών που θα εποπτεύουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες και φυσικά νυχτές επιτροπές όταν υπάρχουν συναρμοδιότητες ή έλλειψη αρμοδιοτήτων.
0: Έχει επισημανθεί και από εσάς, με ιδιαίτερη προσοχή ομολογώ, ότι η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης πολλές φορές είναι και σωτήρια για έναν ασθενή. Το ερώτημά μου είναι, προς τι το ερώτημα της εισαγγελίας προς τον Ιατρικό Σύλλογο, αν στην περιοχή ευθύνης σας υπάρχει αυτή η μέθοδος?
1: Προφανώς, θάνατο του Μαζονάκη, και εν προκειμένου για να διερευνηθεί αν υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία στην υπηρεσία ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, τέθηκε το ερώτημα. Εξ αρχής όμως ήμασταν κατηγορηματικοί σαν Ιατρικό Σύλλογο, και εγώ προσωπικά αλλά και τα μέλη κάναμε τη σχετική διερεύνηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά, είτε καταγγελία, είτε από πάρα πολλούς συναδέλφους που ρωτήσαμε.
0: Ναι. Κυρία Μαστοράκου, μας ακούτε? Αν μπορούμε να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ.

0: Γεια άλλο φίλο ρώστε, κυρία Πρόεδρε.
1: Ναι, ακούγουμε τώρα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λέω ότι κάναμε μια μεγάλη διερεύνηση στο Νιωτικό Σύλλογο Πατρών με πάρα πολλούς συναδέλφους.

0: θα διερευνηθούν με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Έχετε αρμοδιότητα.
1: Ναι, προφανώς θα δοθεί εντολή να διερευνηθούν.
0: Ναι. Τώρα τις λάβατε αυτές τις καταγγελίες ή τις είχατε?
1: Όχι, έχουμε. Η μία καταγγελία είναι από 27 Δευτέρου του 26. Είχε σταλεί στην εισαγγελία και αποστάθηκα πάλι, γιατί δεν είδαμε κάποια εξέλιξη στην υπόθεση αυτή.
0: Και η δεύτερη τώρα, λόγω της επικαιρότητας, κάποιοι ίσως
1: ναι.
0: Α, κατάλαβα. Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέλκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Η Ιλιάνα Ζέρβα και ο Κωνσταντίνος Παρασκευάς μαζί με την καλύτερη ομάδα καλλιτεχνών σας περιμένουν για νύχτες πραγματικής διασκέδασης. Special guest, ο Ματθαίος Γιαννούλης. Αστέρια Live. Η πραγματική διασκέδαση είναι εδώ. Κάθε Σάββατο από τις 11 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 9 το βράδυ. Πληροφορίες κρατήσεις 2610-336-427 και 6936-90-30-30. Έναρξη Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
12: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
13: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
12: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
13: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
12: Σοβαρά. Τι βάλατε?
13: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
12: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
13: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Sky 89,4.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα χθεσινά μέτρα, σε συνάρτηση βέβαια με αυτά

0: που και τις προηγούμενες ημέρες είχαν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Και πάλι θα πω αυτό το οποίο καταγράφω και από πολλούς εξημών, ότι δεν αντιλαμβάνεστε το τι ακριβώς πράττει η κυβέρνηση, πώς βοηθά οικονομικά για το πετρέλαιο θέρμανσης ως επιτοπλίσων. Δεν θα μπω στο κομμάτι το ενεργειακό. Ο λογιστής φοροτεχνικός εδώ στην Πάτρα, ο κ. Δημήτρης Μπόκαρης, θα μας βοηθήσει. Μην χάσουμε καμία ευκαιρία που λέω, διότι δεν είναι εποχή αν κάτι το δικαιούμαστε, άλλωστε για μας το κάνει η κυβέρνηση, να χάνουμε προθεσμίες ή να χάνουμε ευκαιρίες. Τι κάνετε, κύριε Μπόκαρη?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να δούμε λίγο εξ αρχής τι είναι αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες και από και πέρα να μας πείτε και τις δικές σας συμβουλές.
1: Έχουμε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, όπου όσοι αυτοφορολογούμενοι μέχρι πέρσι παίρνανε το επίδομα αυτό θα το πάρουν αυξημένο κατά 30%. Δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία μείωση στα εισοδηματικά κριτήρια και ούτε στα περιουσιακά κριτήρια, με αποτέλεσμα η βάση να είναι η ίδια, οι φορολογούμενοι να είναι οι ίδιοι, απλά θα πάρουν από 130 ευρώ και αύξηση στο επίδομα θέρμανση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Αρκεί να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι μετά από τις επιδοτήσεις που έχουν γίνει στην αυλία και τις επιδοτήσεις που έχουν δώσει και τα δηληστήρια, η τιμή του πετρελαίου θα ξεκινήσει περίπου μεταξύ 1,50-1,60 σε σύγκριση με πέρυσι που ήταν 1,05. Πάμε τώρα να δούμε
0: τη διαδικασία λίγο, γιατί κάποιοι έχουν μείνει σε αυτά τα οποία ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια και σου λέει πού να μπω τώρα. Άλλοι μας λένε ότι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας που μένω αντεβρέστον και θα μπλέξουμε και πού να μπλέξουμε. Άλλοι λένε ότι θα τα δώσω τώρα από την τσέπη μου, θα τα πάρω μετά, δεν είναι κάτι που με βολεύει. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει από αυτά?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση πετρελαίου. Η πλατφόρμα όμως για το επίδομα θέρμανσης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Mm-hmm. Αυτό θα ξεκινήσει, αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου, και οι φορολογούμενοι βάσει των οποίων πέρσι είχαν πάρει το επίδομα, με την αίτηση που θα κάνουν, θα πάρουν την προκαταβολή περίπου του 60% της επιδότησης που δικαιούνται.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, εάν δεν βάλουν πετρέλαιο μέχρι τέλος της περίοδο αυτή που είναι το Απρίλιο, θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά πίσω. Θα τα πάρουμε όμως λίγο με τη σειρά τα πράγματα, έτσι ώστε για να καταλάβει και ο κόσμος τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, το έξοδο του επιδόματος υπολογίζεται ως το γινόμενο ενός βασικού ποσού αναφοράς και κυμαίνεται περίπου 490 με 490 ευρώ για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, 468 με 470 ευρώ για τη χρήση pellet, 455 ευρώ για χρήση θέρμανσης ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, 425 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, που στην πόλη μας, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα τα έχουμε από του χρόνου, mm-hmm. και 390 ευρώ για χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού πετρελαίου. Το ελάχιστο ποσό επιδόματος διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και το μέγιστο στα 1040 ευρώ, λόγω των αυξημένων ενεργειακών. Ποια είναι τώρα τα κριτήρια? Δικαιούχοι και ίσπραξη του επιδόματος θέρμανσης είναι τα φυσικά πρόσωπα με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 16.000 ευρώ, εφόσον είναι άτομοι, ή κύριοι ή ενδιαστάσεις, ή με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ, εφόσον είναι έγκαμοι ή μέλη σύμφωνο συμβίωσης. Τα 24.000 ευρώ προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το όρο ετήσιου εισοδήματος είναι στα 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ως πρόσθετο κριτήριο, προβλέπονται τα συνολικά καθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ. Και για τον προσδιορισμό των δικαιούχων, να βάλετε υπόψη τα στοιχεία εισοδήματος που περιήλθαν στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2025. Αυτά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Και για τα περιουσιακά κριτήρια, για τους άδαμους, η συνολική αξία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία των ακινήτων, και για τους έγκαμους, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, τα 260.000 ευρώ, το οποίο όμως αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Ναι. Η εκτίμησή σας είναι ότι με αυτά τα κριτήρια αρκετοί θα υποφεληθούν ή λίγοι, όπως συνήθως είναι?
1: Φοβάμαι ότι θα είναι λιγότεροι από πέρσι, διότι πολλές από τις πολυκατοικίες δεν θα βάλουν φέτος πετρέλαιο, οπότε οι ένοικοι θα θερμανθούν με ηλεκτρικό ρεύμα ή με ό,τι άλλο μπορούν πριν το πετρέλαιο.
0: Ναι. Κατά συνέπεια, έχουν δίκιο αυτοί οι οποίοι λένε ότι δωρονάδωρον αυτό το οποίο ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μέσα σ' άκρος τώρα, δεν είμαστε καπόλυτοι.
1: Θα το δούμε στην πορεία. Δηλαδή, με το που θα ανοίξει η πλατφόρμα του πετρελαίου, έχουν δικαίωμα αίτηση να κάνουν απαντές για τα 10 εκατομμύρια της χώρας. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που το δικαιούνται θα τους το βγάλει επί τόπου.
0: Κλείνοντας, δώστε μου λίγο το κλίμα από τα τέλη Αυγούστου, αρχές του φθινοπόρου δηλαδή, μέχρι και τώρα. Έχετε αυτήν την όχληση, την καλώς εννοούμενη εννοώ, από πελάτες σας, τι θα γίνει με το επίδομα, τι θα γίνει με, με το ενεργειακό, με το ρεύμα κτλ. Δηλαδή, υπάρχει ενδιαφέρον ή το έχει παρατήσει?
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε καθημερινή βάση υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, που έρχονται πελάτες για να τους κάνουμε τα επιδόματα αυτά. Δυστυχώς όμως η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα, αλλά μένει να ανοίξει μετά τις 15 Νοεμβρίου, όπου εκεί θα δούμε πραγματικά τι το δικαιούνται και ποιοι όχι.
0: Ναι, πάντως το ενδιαφέρον υπάρχει, άρα ο κόσμος θέλει να υποφεληθεί έστω και μερικά ευρώ, γιατί δεν μιλάμε τώρα για εκατομμύρια, αλλά για μια βοήθεια την οποία το κράτος προσφέρει, βάζει και τα κριτήρια, βάζει και τους όρους. Αλλά μου λέτε ότι υπάρχει πολύ πολύ έντονο ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον να πάρει έστω ό,τι δίνει η κυβέρνηση προς το κάθε φορολογούμενο που το δικαιούται. Από 5 ευρώ. Και 5 ευρώ τα κυνηγάνε προκειμένου να πάρουν τα χρήματα αυτά, τα επιδόματα αυτά.
0: Το κρατάω αυτό που λέτε, γιατί δεν το λιδωρούμε, δεν το κατηγορούμε. Το δικαιολογούμε αντιθέτως. Ακόμα και τα 5 ευρώ μείον, ο κόσμος τα κυνηγάει και αυτή είναι η αίσθηση που σας έχει δώσει. Είναι σημαντικό. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα δούμε. Ευχαριστώ κύριε Μπόκαρη για την
1: επιχειρήση. Καλή σας ημέρα.
2: Sky 89,4.
0: Για πάμε τώρα στο πολιτικό σκέλος, εξ αφορμής και της συζήτησης επί των θεμάτων αντιμετώπισης του ευρωπαϊκού ζητήματος του ενεργειακού και με την πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και την αιμονή του σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που ο ίδιος πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια πρέπει να αντιμετωπίσει το οικονομικό σκέλος. Καλωσορίζω τον βουλευτή Ηλίας του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη του κινήματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Δαφτόπουλο. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένος ο αιμονικός δρόμος, ο πολιτικός πάντα, του κυρίου Πρωθυπουργού, που εξ αρχής είπε «Δεν μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πρέπει η Ευρώπη να κάνει τούτο και το άλλο, θα το παλέψουμε, είναι δύσκολο, απ' έξω δεν έδειξαν να κατανοούν και πολύ αυτή την πρωτοβουλία». Εσείς πάλι σαν ΠΑΣΟΚ, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, έχετε πει άλλα πράγματα. Πώς βλέπετε τώρα το όλο θέμα, κύριε
3: Μιχάλη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα ανακλαστικά της κυβέρνησης είναι μειωμένα, είναι πολύ καθυστερημένα. Η κυβέρνηση, όταν εμείς μιλάγαμε για μείωση του φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, έλεγε στην αρχή ότι δεν μπορεί να περάσει το μέτρο στην κατανάλωση και δεν μπορεί να ελεγχθεί η αγορά. Μετά έλεγε ότι θα μειωθούν τα δημόσια έσοδα. Όταν ήρθαμε με στοιχεία ότι το ΦΠΑ μόνο είναι σχεδόν ένα δις παραπάνω από το στόχο για το πρώτο 9ο του 2026, τότε είπαν να μειώσουν το ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά να πάρουμε άδεια για τη σκοντάφωση στην τροφή των εξόδων και των δαπανών. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Δαφλόπουλε, μαθαίνουμε ότι η Σουηδία έχει πάρει τον Ιούνιο έγκριση για μείωση λιποφόρου κατανάλωση. Άρα, το εκεί κράτο προνόησε και ζήτησε εγκαίρω να υπάρχει μια φορολογική ελάφρυνση στην τιμή του καυσίμου που θα πληρώνει οι πολίτε εκεί. Διαβάζουμε ότι κάποιε χώρε έχουν ήδη εφαρμόσει φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιρεών ενέργεια και των δηληστηρίων. Αυτή η κουβέντα στην Ελλάδα δεν έχει γίνει. Όπω διαβάζουμε επίση, και μιλάω για την Πολωνία, όπω διαβάζουμε επίση ότι κάποιε άλλε χώρε, όπω η Βουλγαρία, π.χ. φορολογούν τα υπερκέρδη των τραπεζών και μάλιστα ελληνική τράπεζα. Κάτι το οποίο επίση στην Ελλάδα δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μπορεί να εισπράττει υπερέσοδα από την έμεση φορολογία που χτυπάει το συνταξιούχο, το μισθωτό, τη μέση ελληνική οικογένεια και τα πιο αδύναμα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Δεν πάμε να δίνουν υπερέσοδα. Μπορεί κάποιοι να δίνουν ουρανοκατέβατα κέρδη από ενεσχροκέρδια και να μην φορολογούνται. Και μια στιγμή να φορολογούνται υπέρμετρα με έμεσο τρόπο όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Και η κυβέρνηση να νομίζει ότι επειδή ξύγει ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει ένα 55 το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν πέρυσι ξεκινήσει στο 17, δηλαδή έχουμε περίπου 37% αύξηση, ότι αυτό μπορεί να το πληρώσει ο πολίτης. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση που φοβάμαι ότι δεν έχει μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα, και αυτό φάνηκε πώς. Φάνηκε όταν τον Ιούνιο λέγανε θα φέρουμε 72 δόσεις και το Πασόκ έλεγε παιδιά 72 δόσεις δεν θα αποδώσουν. Κάντε 120 δόσεις με 30% κούρεμα. Όχι, θα φέρουμε 72 δόσεις. Τις έφεραν. 4 εκατομμύρια χρωστάμε στην εφορία, 23.000 μόλις μπήκαν στη ρύθμιση. Και μόλις συνέκρινε ο Μητσοτάκης ότι τα χρήσιμη φορεία, μόνο τα χρήσιμη φορεία, αυξήθηκαν ένα χρόνο 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Γιατί ο πολίτης πληρώνει για τη στέγαση, πληρώνει για το ρεύμα, πληρώνει για το πετρέλαιο, πληρώνει για τη διατροφή του, πληρώνει για τα μαθήματα των παιδιών του, και προφανώς τα χρήματα δεν φτάνουν για να πληρώσει τις υποχρεώσεις στην εφορία. Άρα αφήνει απλήρωτες τις υποχρεώσεις στην εφορία. Όταν λοιπόν είναι τα 10 δις τα αύξηση των χρεών στην εφορία ανάκω σε ένα χρόνο, τότε εξήγηλε 120 δόσεις. Μάλιστα το έκανε και με έναν τρόπο που νομίζω ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα με βάση την πρόταση που είχε κάνει τουλάχιστον το Πασόκ.
0: Επειδή η ακρίβεια και η μη αντιμετώπιση της, όχι τώρα με την κρίση, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια, φαίνεται πως είναι και το μεγάλο αγκάθι πολιτικά της κυβέρνησης να πάρει τα πάνω της δημοσκοπικά. Εν ώψη εκλογών αυτό μεγενθύνεται. Δεν είναι οξύμορο να θέλει μια κυβέρνηση να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο της ακρίβειας και να μην το καταφέρνει, την ώρα που εσείς με τις προτάσεις σας εμφανίζεται την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επιτρέψτε μου να πω, σαν μια απλή υπόθεση που έχει μια συνταγή, ή κάνω λάθος?
3: Εντάξει, απλή υπόθεση δεν είναι, αλλά και οι προτάσεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες. Όταν εμείς λέμε ότι τα υπερβάλλοντα έσοδα από το ΦΠΑ στα καύσιμα θα πρέπει να συμψηφιστούν και να γίνουν μια μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης, έτσι ώστε η τελική τιμή του καυσίμου να είναι μειωμένη, είναι κάτι που έχει εφαρμοστεί στην Ιταλία και θα μπορούσε με ευκολία να γίνει και στην Ελλάδα. Και δεν γίνεται. Όταν εμείς λέμε ότι μπορεί να αντλήσει έσοδα το κράτος από φορολόγηση των υπερκερδών σε όλους τους τομείς, όχι μόνο των καυσίμων, τις ενέργειες, τις τράπεζες, εδώ υπάρχουν καρτέλ τα οποία αν είναι στους λογισμούς τους, πραγματικά ζαλίζεσαι. Και η κυβέρνηση δεν αγγίζει καθόλου αυτό το τομέα, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήδη έχουν εφαρμοστεί φορολογική στα υπερκέρδη και μέχρι το 2026. Άρα εμείς δεν λέμε ότι ξαφνικά με το ΠΑΣΟΚ θα λυθούν ως διαμαγεία τα προβλήματα. Λέμε όμως ότι πρέπει να ελαφρυνθεί η μέση οικογένεια με τη μείωση της έμεσης φορολογίας. Πρέπει να συνεισφέρουν με τη φορολόγηση των υπερκερδών τα καρτέλα που έχουν βγάλει πραγματικά ουρανοκατόφατα κέρδη. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά για να δούμε αν αυτές οι αυξήσεις πραγματικά δικαιολογούνται ή εκεί πάνω μπαίνει και το καπέλο της εσχροκέρδειας. Θεωρούμε ότι ούτε ο κρατικός μηχανισμός κάνει τη δουλειά που πρέπει, ούτε η κυβέρνηση το αυτό χρόνο είναι μέτρα που πραγματικά μπορούν να μειώσουν την επίπτωση αυτή τη κρίση ενέργεια, η οποία φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί και θα μεταφερθεί το επόμενο διάστημα μέσω τη αύξηση πετρελαίου κίνηση και σε όλα τα αγαθά τα οποία διακινούνται κατανόητα στη χώρα. Άρα, τα χειρότερα δεν είναι πίσω μα. Φοβάμαι ότι είναι μπροστά μα. Και πρέπει η κυβέρνηση, πέρα από τι καθυστερημένε παρεμβάσει που κάνει στην Ευρωπαϊκό Επίπεδο, θυμίζω η Σουηδία πήρε τον Ιούνιο την έγκριση για τη μείωση του λιποφόρου κατανάλωση. Έτσι. Σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι από τους υψηλότερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντί η κυβέρνηση να σκεφτεί ότι, παιδιά, να μειώσουμε λίγο την έμεση επιβάρυνση, να ελαφρυνθεί ο πιστωτός, ο υπάλληλος, ο συνταξιούχος, ο νέος, που παίρνει ένα χαμηλό μισθό για τις μετακινήσεις του, τι έχει κάνει, κρατάει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ψηλά. Αποτέλεσμα, να έχουμε αυξημένο ΦΠΑ για τα αυτό που μπαίνει παραπάνω από το συνολικό κόστος, και βεβαίως μείωση των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί δεν θα βλέπουμε, γιατί προφανώς υπάρχει μειωμένη κίνηση. Άρα, αν και η κυβέρνηση στοχεύει στο να οδηγεί σε μειωμένη κίνηση στους δρόμους, νομίζω ότι δεν είναι την καλύτερη λύση που μπορεί να δώσει.
0: Ένα πολιτικό ερώτημα, γιατί είναι εφάμιλο και της πολιτικής αντιπαράθεσης, του πολιτικού διαλόγου, του δημόσιου που γίνεται, κύριε Κατρίνη, για την ακρίβεια. Συνηθίζουμε να βλέπουμε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Εδώ βλέπουμε και μέσα στην αντιπολίτευση μια έντονη αντιπαράθεση, κυρίως οι επιθέσεις και κάτω από τη μέση που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Πώς το βλέπετε αυτό τώρα, γιατί το κλίμα στην κεντροαριστερά δεν είναι και το καλύτερο?
3: Εντάξει, νομίζω ότι επειδή τώρα πλέον αυτό το θέμα αναλύθηκε και εξαντλήθηκε, θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων είναι θεμητός, αλλά δεν μπορεί ο ανταγωνισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης ουσιαστικά να ρίχνει νερό στο μήλο του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος διά στιγμή αντί να απολογηθεί για την αποτελεσματικότητά του και την αδυναμία του να δώσει λύσεις και απαντήσεις, βλέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, π.χ. όπως έγινε συγκεκριμένα με το άρθρο του κ. Καρτερού, να επιτίθεται η Ελλάς στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει εμείς να απαντάμε στα προβλήματα των πολιτών και όχι να απαντάμε το ένα κόμμα στο άλλο. Να απαντάμε στα προβλήματα των πολιτών με λύσεις και προτάσεις. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ήδη έχει εφαρμόσει αυτό το μοντέλο. Το έκανε και στη ΔΕΦ, το έκανε και προχτές με την πρόταση για τα κόκκινα δάνεια. Εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες και θέλουμε οι πολίτες να επιλέξουν με έναν καλό συντομόν ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτικών προτάσεων που θεωρούν ότι θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και για τους ίδιους. Εμάς αυτή είναι η στρατηγική μας και σε αυτή τη στρατηγική είμαστε προσιλωμένοι. Βεβαίως θα ανταποκριθούμε και στο αίτημα για την πολιτική αλλαγή, γιατί ξέρετε, πολλές φορές κάποιοι ερευνητές δημοσκοπήσεις καταδοκούν, αλλά δεν λένε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια μεγάλη πλειοψηφία ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό λοιπόν είναι το κοινωνικό μήνυμα που εμείς ως ΠΑΣΟΚ το έχουμε πάρει. Το έχουμε ερμηνεύσει και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να μετατρέψουμε τη λαϊκή δυσαρέσκεια και την πλειοψηφική τάση για κοινωνική αλλαγή σε θετική ψήφο προς το ΠΑΣΟ για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο της πολιτικής ανατροπής.
0: Είστε σαφέστατο. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε.
3: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα σε ένα θέμα, δεν ξεχνιέται, απλά επανερχόμαστε βάσει και των στοιχείων που η ίδια επικαιρότητα δίνει. Τότε τη φορά ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας μας έδωσε το έναυσμα. Αναφέρομαι στην αναγκαιότητα, στον αγώνα, τον πολύμηνο, φτάσαμε στο πεντάμηνο, για την επαναλειτουργία του ιστορικού οδοντοτού σιδηρόδρομου Διακοπτού Καλαβρίτων. Θυμίζω ότι σήμερα, αύριο 15-16 Οκτωβρίου θα είχαμε επαναλειτουργία. Έχει προκύψει το τεχνικό ζήτημα, το νομικό ζήτημα με το ελληνικό συνέδριο και επανέρχεται ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου απευθυνόμενος και στην ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και εδώ στην περιφέρεια και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα για το τι μέλη γενέστο. Κύριος Βαγγέλης Καραχάλιος είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
4: Εγώ σας ευχαριστώ, είμαι καλά.
0: Σε ποια κατεύθυνση η παρέμβασή σας τούτη τη φορά?
4: Νομίζω ότι όποιος είχε την υπομονή να διαβάσει μια μακροσχελή σε επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, θα καταλάβει ότι αυτό που προσπαθώ και προσπαθήσαμε ως τεχνικό επιμελητήριο είναι να θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα και να καταθέσουμε και συχνά τεκμήρια για αυτά τα ερωτήματα. Δεν αποδίδω ευθύνες σε κανέναν, δεν δικάζουμε. Ο ρόλος του τεχνικού επιμελητηρίου είναι άλλος. Όμως, ταυτόχρονα αυτοί που έχουν την ευθύνη να ελέγξουν, να αποφασίσουν και να μας πούν με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση αυτής της υποδομής, οφείλουν να απαντήσουν και σε κάποια σοβαρά, κατά την άποψή μας, ερωτήματα. Αν 7 μήνες μετά την οριστική, μάλλον την επαόριστη αναστολή λειτουργίας του οντοτού, 12 Μαρτίου του 26, ο δοδοτός θεωρείται από την ηγεσία του Υπουργείου ως αποδεκτή επίδοση για την διοίκηση των πυροδρόμων Ελλάδας, τότε να ρωτιέμαι ποια ακριβώς επίδοση θα θεωρούν αποτυχία. Άρα σε αυτή τη λογική ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό να κάνει μια αξιολόγηση και κυρίως να αναζητήσει αυτά που πρέπει να αναζητήσει και το πώς φτάσαμε σε ένα μέτρο το οποίο είναι αποδεκτό στον κόσμο των μηχανικών όταν μια υποδομή, όταν ένα τεχνικό έργο δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις ασφαλείας να κλείσει, αλλά πρέπει να έχουμε γνώση μας και ο κόσμος να καταλάβει και η πολιτική ηγεσία ότι αυτό ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι μια μονιμότητα. Έχουμε φτάσει, ξέρετε, κύριε Τραφιλόπουλο, σε έναν κατά τη δική μου εκτίμηση παραλογισμό, σε μια δυστοπία. Θεωρούμε κανονικότητα ότι η επίκληση της ασφαλείας αρκεί για να κλείσει μια υποδομή. Εγώ λέω και ισχυρίζομαι με τεκμήρια ότι είναι υποχρέωση αυτού που έχει την αρμοδιότητα βάσει νόμου, και εδώ είναι η Σιδηρόδρομη Ελλάδος, να κάνει όσα χρειάζεται για να λειτουργεί με ασφάλεια. Όχι να μας λέει ότι δεν είναι ασφαλές, άρα το κλείνω. Αυτή ήταν η συλλογιστική. Νομίζω ότι είχε πολλούς αποδέκτες, αρχικά τον Υπουργό, αλλά επιλέξαμε να το στείλουμε και σε όλους τους όσους φορείς έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, βουλευτές, στην περιφέρεια, τους δύο Δήμους που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, όπως και η περιφέρεια, όπως και εμείς, στο Επιμελητήριο, στη Ρυθμιστική Αρχή των Σιδηροδρόμων. Γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζεται, τη δική του αφετηρία, πρέπει, και νομίζω ότι το κάνει και εξακολουθεί να το κάνει, να συστρατευτεί πίσω από τον κοινό στόχο που έχουν όλοι προσπαθήσει να βάλουν πλάτη, έτσι ώστε να ξανανοίξει. Και αυτό πρέπει να είναι το δεδομένο. Δεν είναι κανονικότητα όπως παρουσιάζεται έκλεισε για λόγους ασφαλείας, χωρίς να μας έχουν παρουσιάσει ποτέ καμία τεχνική αξιολόγηση, καμία υπογραφή αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Θα ξαναθυμίσω ότι ο ΔΟΔΟΣ έκλεισε, ακούστε το, με μία ανακοίνωση ως γραφείο τύπου των Σιδηροδρόμων Ελλάδας. Σας είχα ξαναπεί με τη δική σας εκπομπή να αναζητήσουμε ποια είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ποια εισήγηση ποιας τεχνικής υπηρεσίας και επί πόσο. Και λέμε και κάτι άλλο. Ο διαχειριστής της υποδομής οφείλει να κάνει, όπως προείπα, όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες βάσει της νομικής του υποχρέωσης, του νομικού πλαισίου που λειτουργεί, να διασφαλίζει την ασφάλεια των υποδομών. Φέραμε παραδείγματα τι έγινε το 2015 στην Κακιά Σκάλα. Περνάει η Ολυμπία Οδός, που κάθε μέρα μετακινούνται χιλιάδες άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους. Περνάει από βουνό. Είχαμε κατολιστήσεις. Δεν είδα ποτέ ο παραχωρησίουχος να μην κάνει όσα έπρεπε, επειδή το βουνό δεν του ανήκει. Σας πήγα στη Σικούλα, στην Ιωνία Οδό, ένας άλλος παραχωρησίουχος αντιμετώπισε ένα έκτακτο φαινόμενο. Έπεσε το βουνό, υπήρξε κατολίσθηση. Έκλεισε για 50 ημέρες. Ξέρετε τι έκανε τις 50 αυτές τις ημέρες ο παραχωρησίουχος? Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει ο οποιοσδήποτε διαχειρίζεται μια τέτοια κρίσιμη υποδομή. Mm-hmm. Έκανε μελέτες, φώναξε συνεργεία, έκανε αυτοψίες, φώναξε αλπινιστές, πήρε προσωρινά μέτρα, έκανε μελέτες, σχεδιάζεται οριστικά του και το ξανά άνοιξε σε 50 μέρες. Και δεν μπορεί ο ιστορικός ΟΣΕ με τη μεγάλη του αυτή ιστορία στην ανάπτυξη της χώρας και της Ελλάδας να κρατήσει μια υποδομή που φτιάχτηκε πριν 130 χρόνια και δεν έχει κλείσει ποτέ.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Από την ημέρα της απόρριψης της μελέτης του ΤΕΙ από το Ελληνικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα δεν έχετε καμία πληροφορία αν αυτό θα συνεχιστεί, αν πάμε σε ένα άλλο καινούριο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα?
4: Αυτό δεν το γνωρίζω. Έχω ανακοινώσει ότι σε αυτή την προγραμματική συμμετέχει το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο μας, δύο διακριτές νομικές οντότητες. Η εικόνα που είχα πει και πριν όταν βγήκε στη δημοσιότητα ότι απορρίφθηκε, κολλιόταν η σύμβαση με βάση πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου, τόσο δεδομένο, είναι σύνηθες το φαινόμενο, να γίνει μια αίτηση ανάκληση, μια προσφυγή κατά το λαϊκότερο, σε ανώτερο επίπεδο, ώστε να εξεταστεί εκ νέου με νέα στοιχεία, προφανώς θα κομίσει. Συμβαίνει αυτό, όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο διαχειριστής της υποδομής έχει συγκεκριμένες ευθύνες για να κρατήσει την υποδομή και πρέπει να μας παρουσιάσει από το 23 και μετά μετά τις φωτιές το επιδεινώθηκαν τα υδρογεωλογικά δεδομένα, ποιες ενέργειες έκανε για να φτάσει το απότατο μέτρο της επαόριστης αναστολής και τι κάνει μέχρι
0: σήμερα. Πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα επανέλθω.
4: Και εγώ να είστε καλά. Και...
0: ευχαριστώ πολύ.
2: Sky 89,4.
0: Από τον Κωνσταντίνο Γκύρη, την κυρία Δέσποινα Μοιραράκη που ήταν η χορηγική μας ακολουθούς και από μένα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Εδώ αύριο να ολοκληρώσουμε ραδιοφωνικά την εβδομάδα. Χαίρετε.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότσι 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: It's a lot,
8: it's a lot,
7: it's a lot,
8: it's a lot,
7: it's a lot,
8: it's a lot,
7: like life.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.